0: 2-11-10-80-8-0. Κυρία Ελένη από την Πάτρα.
1: Ναι, αγάπη μου, μάνα μου, είμαι πολύ στενοχωρημένη. Δεν μπορούσα να πιάσω τόσο καιρό.
0: Γιατί?
1: Και ένας άντρας ήταν, δεν ξέρω ποιος ήταν. Λέω, γιατί λέω δεν παίζει εκπομπή ο κύριος Τηλιβίδης. Μου λέει γιατί πέθανε. Και έκλαιγα δύο μέρες.
0: Έλα ρε.
1: Και το λέω απαράδεκτο για να μην...
0: Καλά καλή μου, τι εδώ.
1: Δεν μην πω τίποτα χειρότερο.
0: Έλα να σου πω. Ναι. Πού πήρες.
1: Πήρα στο... Έπαιρνα εγώ στο... Το 10 έβαζα πρώτα. Και γι' αυτό δεν μπορούσα να πιάσω.
0: Ναι, διότι ξέρεις γιατί.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος τον οποίο ξύπνησες μέσα στην άγρια νύχτα,
1: ναι,
0: για να σε κανιβαλίσει που τον κανιβάλισες,
1: ναι,
0: σου είπε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και στενοχωρήθηκα.
0: Αλλά όπως λέει, και ο Σαββόπουλος, δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη.
1: Ναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, βάλε μου το ρήγμα, σε παρακαλώ. Έχω μήνες να το βάλεις.
0: Τι μήνες, στην αρχή το έβαλα, της εκπομπής. Όταν ξεκίνησα.
1: Βάλε τις...
0: Τις άγνωστες.
1: Ναι.
0: Άμα το βρει ο Ηλίας,
1: ναι,
0: θα,
1: ναι,
0: το βάλει. Πώς, ναι, περνάτε, ναι, στην Πάτρα?
1: Πολύ καλά. Τώρα μαθαίνω αγγλικά, θα πάω Αγγλία.
0: Α, ναι. Δηλαδή τώρα μαθαίνεις αγγλικά?
1: Ναι.
0: Α,
1: μαθαίνω και... να πάω στην Αγγλία για καλύτερη προφορά. Α, και έχω καλή προφορά.
0: Συγγνώμη, έχεις κάνει αγγλικά όταν ήσουν μικρή?
1: Όχι, τώρα.
0: Και πώς γίνεται...
1: Ναι,
0: να μάθεις αγγλικά?
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Η ηλικία δεν μου φαντάζει εμπόδιο.
1: Ναι.
0: Πότε πρόκειται να πας στην Αγγλία?
1: Θα πάω μετά τις 20 του μήνα, το Σεπτέμβρη.
0: Και τι, πώς θα μένεσαι, θα τα μάθεις τα αγγλικά?
1: Όχι, με βιβλίο, γιατί αν πάρω, είναι πολύ ακριβώς.
0: Το καταλαβαίνω, καλή μου, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση να πας στις 20 του μηνός Ιουνίου.
1: Θα πάω με την κοπέλα που έτσι με δουλεύει εδώ.
0: Η κοπέλα ξέρει αγγλικά?
1: Όχι.
0: Α. Και θα μάθεις εσύ αγγλικά μέχρι τις 20 του μηνός και θα πας στην Αγγλία.
1: Άρχισα από τα φαρμακά μου και ό,τι ακούω από την τηλεόραση. Τώρα θα μου φέρουν και δύο βιβλία.
0: Μάλιστα.
1: Και θα...
0: Χαρά στο κουράγιο σου.
1: Ναι, πραγματικά. Μου λένε όλοι μπράβο σου, μου λέει, σε αυτή την ηλικία και έχεις τέτοια διάβια.
0: Τέλεια, μπράβο ρε Ελένη.
1: Ναι. Βάλε λοιπόν τις...
0: Τις άγνωστες, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Να είσαι
1: καλά, αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλεξάνδρα σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Νεόφυτε από το Μενίδη.
2: Καλημέρα κύριε Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι. Με υγεία, χαρά και ευτυχία.
1: Μακάρι.
2: Να πω και καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
1: Να είσαι καλά.
2: Μπορώ να πω για δύο περιπτώσεις, κύριε Μάνο, που μου έχουν τύχει?
1: Μπορείς,
2: ή έχεις κάποια θεματική?
1: Έχω, αλλά πες μου εσύ.
2: Ναι, ναι. Αυτός που είχες πάρει συνέντευξη, ποιος ήταν? Ο Παντελής Θαλασσινός.
1: Ο Παντελής Θαλασσινός, ναι.
2: Φοβερός είναι άνθρωπος, είναι το κάτι άλλο.
1: Ναι, είναι.
2: Λοιπόν,
1: καλά.
2: Το 2015, κύριε Μάνο, ναι, αυτό θα το πω πιο πολύ για να υπολογίζουν και μερικοί άνθρωποι την υγεία τους, γιατί περισσότεροι δεν προσέχουν και μετά μας φταίνει γιατροί. Το 2015 πάω με μια παρέα εμπειρούς πίσω από το καζίνο στην Πάρνηθα να μαζέψουμε μανιτάρια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε, τα μαζεύουμε. Μετά από κανένα δύο μέρες, αφού τα φτιάξα μόνος μου και έφαγα, πάω μετά από κανένα δύο μέρες, αρχίζω και αισθάνομαι περίεργα και αρχίζω, ξέρεις, ό,τι τρώω τα ξερνάω. Για καλή μου τύχη, η κόρη μου δουλεύει στο φαρμακείο πολλά χρόνια και από το πρόσωπό μου κατάλαβε ότι κάτι πρόβλημα μεγάλο υπάρχει.
1: Ναι.
2: Μου λέει, θα πάμε σε κάποιο νοσοκομείο να δούμε τι γίνεται για εξέταση και τέτοια.
1: Ναι.
2: Γιατί ήμουνα πολύ χαλιά, δηλαδή. Και
1: κυτρίνησες, ας πούμε.
2: Μπράβο, μπράβο. Και με πάει σε κάποιο νοσοκομείο κοντά από το Μενίδη, κανένα 20 λεπτό.
1: Ναι.
2: Και τη λέω στην κόρη μου στον δρόμο, Μαρία, τη λέω, θα με κρατήσουν 2 ώρες, θα κάνουμε εξετάσεις και θα φύγουμε. Έλα ντε, κύριε Μάνο, που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά και με κρατήσαν 7 μέρες με 3 ορούς. Το ένα ορό ήταν αντίδοτο. Έπαθα, κύριε Μάνο, δηλητηρίαση, και τι δηλητηρίαση που άνθρωπος σπάνια μπορεί να τη γλιτώσει. Με,
1: ναι,
2: αυτό που έπαθα.
1: Ναι.
2: Μάλλον ήμουν αγερός οργανισμός και τη γλίτωσα.
1: Τώρα, τι σώοι ειδικοί ήταν αυτοί που πήγατε να μαζέψετε μανιτάρια?
2: Πήγαμε ανθρώπους έμπειρους.
1: Τι έμπορους, έμπειρους. Έμπειροι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι σώοι έμπειροι ήταν αυτοί?
2: Ναι, να σου εξηγήσω να καταλάβεις ότι δεν φταίνε αυτοί. Εγώ φταίω.
1: Ότι?
2: Τα μανιτάρια δεν ήταν δηλητηριώδης. Ήταν 35 βαθμούς, τα μαγείρεψα και τα άφησα έξω 3 μέρες. Και αυτά χαλάσανε. Κατάλαβες τι έπαθα, κύριε Μάνο?
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Και το μεταξύ έρχονταν η κόρη μου και ο γιος μου, είναι ιερέας, είναι παπάς. Αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν παπάς, ούτε μοναχός ήταν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και μου λένε τα παιδιά, ρε παπά, δεν βλέπεις ότι βρωμάνε? Και τους λέω, νομίζετε ότι βρωμάνε? Γιατί έπινα τα τσιπουράκια μου και το βλέπα σαν καλό μεζέ. Ευτυχώς που δεν φάγανε, κύριε Μάνο, τα παιδιά. Ποιος θα τρέχε για ποιον, ποιά θα τη γλίτωναν τα παιδιά. Είχα Άγιο και τη γλίτωσα.
1: Μάλιστα.
2: Αφού πήγαν όλα καλά, συνήρθα, γιατί ήμουνα και πολύ χαλιάξα και έβλεπα και φωνά. Μέχρι τα μάτια μου είχαν πειράξει.
1: Βέβαια.
2: Αυτό τώρα είμαι εγώ 65, βάλε το 2015... Πόσο να ήμουν τότε?
1: 55.
2: Μπράβο, ναι. Τέλος πάντων, πήγαν όλα καλά. Οι γιατροί, αφού είδανε τη γλίτωσα, άρχισαν και μου κάνανε πλάκα. Μου λέγανε, κύριε Μανιταράκια, τι κάνετε?
1: Και δεν μου λες, σε ρωτήσανε επί τόπου τι έφαγες όταν ήρθαν οι γιατροί?
2: Ναι, ναι. Ξέρεις τι γράψανε στο ιστορικό εκεί στο που γράφουνε, ξέρεις?
1: Ναι, ναι,
2: άγρια μανιτάρια που τα μάζεψε ο ίδιος από την Πάρνηθα. Αλλά εγώ δεν τους εξήγησα αυτά όλα που σου είπα σένα, ότι
1: τα άφησες έξω, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά πάντων, αυτό ήταν ναι. ένα ρίσκο βέβαια.
2: Βέβαια, ναι.
1: Που δεν το είπες, που δεν το είπες.
2: Ξέρεις γιατί, κύριε Μάνο, τόσο μου κόβε, τόσο έλεγα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αφού πήγαν όλα καλά, κύριε Μάνο, και ευχαρίστησα το Θεό και κάποιον Άγιο που μου προστατεύει, χωρίς να ξέρω αυτός ο Άγιος ποιος είναι, πάω μια μέρα προς το Δημαρχείο στο Μενίδη και σκέπτομαι στον δρόμο και λέω δεν μπορεί, λέω κάποιος Άγιος με προστατεύει. Και ξαφνικά, κύριε Μάνο, κοιτάω κάτω και τι βρίσκω, την εικόνα του Αγίου του Ρώσου.
1: Το Άγιο Γιάννης, την Εύβοια, ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, άλλοι πιστεύουν, άλλοι δεν πιστεύουν.
1: Δεν έχει
2: εγώ
1: σημασία,
2: όμως πίστεψα ότι πρόκειται για θαύμα, γιατί στην περίπτωση που πάνε οι γιατροί, σπάνιο άνθρωπος σε γλιτώνει.
1: Ναι.
2: Αφού, κύριε Μάνο, πήγαν όλα καλά, ευχαρίστησα και όλους τους γιατρούς, γιατί πράγματι σε αυτό το νοσοκομείο με προσέξανε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα να με προσέξουν τόσο πολύ.
1: Γιατί?
2: Ήμουν και τυχερός.
1: Γιατί δεν
2: γιατί
1: το περίμενα?
2: Υπάρχουν και νοσοκομεία, κύριε Μάνο, που πολλοί κόσμος έχει παράπονα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αφού βγαίνω, κύριε Μάνο, και πάνε όλα καλά, μετά από 3 χρόνια παθαίνω οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου. Mm. Ετοιμάζομαι να πάω πάλι στην Πάλινθα και με πιάνει ένας πόνος στην πλάτη. Λέω τι έχω πάθει, τι έχω πάθει. Έρχομαι στο σπίτι, είναι της γειτόνισσάς μου, το άντρα δούλευε σε κάποιο νοσοκομείο και μου λέει ποιος σας ασπιρίνη, ποιος σας ασπιρίνη. Ξέρεις, αυτά ρεώνει το αίμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω.
2: Πίνω ασπιρίνη, πάω στο άλλο το νοσοκομείο. Όλα πήγανε καλά, κύριε Μάνο, και στα λέω αυτά γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν προσέχουν καθόλου την υγεία τους και συνήθως έχουμε και ένα άσχημο συνήθειο. Όταν πονάμε πάμε στο γιατρό, όταν δεν πονάμε δεν πάμε να κάνουμε ένα τσεκ να δούμε που βρισκόμαστε.
1: Σωστό.
2: Και αυτά όλα είναι εις βάρος μας.
1: Σου βάλανε στέντ στην καρδιά?
2: Ναι, ναι, ναι. Κεντρική αρτηρία μου ήταν βουλωμένη.
1: Μάλιστα. Καπνίζεις, αγαπητέ μου?
2: Όχι, όχι, εγώ δεν καπνίζω. Περπατάω πάρα πολύ. Πίνω τα φάρμακά μου στην ώρα μου. Προσέχω τη διατροφή μου. Και ίσως όλα αυτά με κρατάνε στη συντήρηση που λέμε.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, αυτά ήθελα να πω. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τα είπα πιο πολύ για το θέμα υγείας.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες.
2: Και,
1: αλλά
2: είναι...
1: γενικά, καλά πριν μου πεις γι' αυτό. Λέω γενικά πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός με τα μανιτάρια.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και αν κάποιος μου φέρει δίπλωμα από το Χάρβαρντ, ότι
2: ναι,
1: ξέρει,
2: ναι.
1: Ότι είναι επιστήμονας, ναι.
2: Ναι.
1: Εκτός από αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ που είναι καλλιεργημένα,
2: ναι.
1: Τα πλευρό τους και τα άλλα τα μικρά τα άσπρα,
2: ναι.
1: Αρνούμε να φάω οποιοδήποτε είδος μανιταριού.
2: Ναι.
1: Δηλαδή συνειδητά δεν τα τρώω.
2: Ναι, έχει γίνει στη Ρωσία μια περίπτωση, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει παλιά.
1: Ότι
2: 15 άτομα μένανε σε κάποιο λιόμενο και το πρωί τους είχαν βρει όλους νεκρούς από τα μανιτάρια.
1: Μα τι, τα μανιτάρια είναι δηλητήριο μεγάλο.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι μερικοί τα θεωρούν πολύ νόστιμα, αλλά είναι
1: καλά, μπορεί να είναι νόστιμα, και ναι. Στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, σε ποιο νομό, που είναι ένα εστιατόριο εξειδικευμένο στα μανιτάρια,
2: ναι.
1: Και έχει, ξέρω εγώ, 50-100 διαφορετικά είδη.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, απ' έξω να παίρνω, αλλά θα πήγαινα στο διπλανό σουβλατζίδικο. Δηλαδή,
2: ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να μπω μέσα. Ας είναι,
2: ναι.
1: Ό,τι είναι, δηλαδή, εντάξει.
2: Εγώ τώρα με αυτό που έπαθα έχω πάθει μεγάλο ψυχολογικό από τα μανιτάρια. Μέχρι στη γυναίκα της λέτσι και φέρεις, θα τα πάρω και τα πετάω στον κάδο.
1: Κοίτα, εάν είναι πλευρό τους, από αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, που είναι πάρα πολύ ωραία, μοιάζουν πώς να πω, μπριζόλες.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Και
1: αυτά
2: ξέρεις,
1: είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, άμα το μανιτάρι το βάλει στο κάρβουνο, έχει ακριβώς γεύση σαν σηκώτη γίνεται.
1: Ναι, όχι ναι. Σαν σηκώτη, γιατί εγώ δεν το τρώω το σηκώτη,
2: ναι.
1: Αλλά σαν μπριζόλα γίνεται.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Η εκπομπή σου πάει πάρα πολύ καλά, κάνεις πολύ ωραίο πρόγραμμα.
1: Να σε καλά.
2: Παίρνεις πολύ καλές συνεντεύξεις με τραγουδιστές. Εγώ άκουγα γύρω στα 10 χρόνια τον Κωνσταντή το Λαβίδη, Και ναι. άλλαξε σταθμό και παίρνω και τώρα. Όχι, συνέχεια. Παίρνω το μήνα κανένα δύο φορές.
1: Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος τώρα.
2: Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι, το
1: ωραία,
2: ξέρω.
1: Ωραία.
2: Και άκουγα και μετά από σένα και η εκπομπή δηλαδή το έχετε ταιριάξει πάρα πολύ καλά. Μετά από αυτόν είσαι εσύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή και να έχετε πάντα επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ πολύ, νεόφυτε. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Να σας πω τώρα κάτι που είναι συμπληρωματικό σε αυτό που είπε μόλις τώρα ο κύριος Νεόφυτος. Ένα συγγενικό μου πρόσωπο, η αδερφή μου τέλος πάντων, είχε πάει το Πάσχα σε ένα φιλικό σπίτι και έφαγε μαγειρίτσα. Εγώ ούτε απ' έξω δεν θα πέρναγα, αλλά θέλω να πω. Όταν έφυγε, η κοπέλα που είναι φίλη της από παιδιά, της έβαλε σε τάπερ μαγειρίτσα, να την πάρει μαζί της. Την πήρε λοιπόν, την πήγε στο σπίτι και την έβαλε απευθείας στην κατάψυξη. Μετά από καμιά δεκαπενταριά μέρες, έβγαλε τη μαγειρίτσα από την κατάψυξη, την άφησα πάνω στον μπάγκο για να απολύσει η παγωμάρα, να ξεπαγώσει να τη φάει. Όμως, στη διάρκεια της ημέρας δεν ήθελε πλέον να φάει και την παίρνει και τη βάζει στη συντήρηση. Όχι, με συγχωρείτε, πίσω στην κατάψυξη. Και την επομένη τη βγάζει, τη ζεσταίνει και την τρώει. Και κόντεψε να πεθάνει. Εντελώς όμως. Την πήγανε... Εμένα δεν με πήρε τηλέφωνο γιατί είχα εκπομπή εκείνη την ώρα. Πήρε την κολλητή της, η οποία ήρθε, την πήρανε και την πήγανε στο νοσοκομείο. Και την κρατήσανε αρκετές ώρες, διότι ένα φαγητό που βγαίνει από την κατάψυξη δεν ξαναμπαίνει στην κατάψυξη. Μπορείς να το βάλεις στη συντήρηση για 1-2 μέρες και αυτό είναι όλο. Αλλά ένα φαγητό που όντας έτοιμο σου περισσεύει, το βάζεις στην κατάψυξη και μετά το βγάζεις από την κατάψυξη, ξεπαγώνει και το ξαναβάζεις, έχεις κάνει έγκλημα μεγάλο απέναντι στην υγεία σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3,5 παρακάτω ψηλά. Και εμείς επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον τραγουδοποιό Παντελή Θαλασσινό. Μας μιλούν δηλαδή, μη λέγοντάς μας ποτέ την αλήθεια, λες και είμαστε κάτι τραυματισμένα παιδιά που πρέπει να τους κρύβει την πραγματικότητα διαρκώς κάποιος. Σαν να ζήσαμε με ψέματα.
1: Ξέρεις τι, ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα μόνο όταν δεν δέχεται πληροφορίες λανθασμένες. Και από πού θα τις λάβει αυτές τις πληροφορίες λανθασμένες? Ή από τα ραδιόφωνα, ή από τις τηλεοράσεις, ή παρακολουθώντας το διαδίκτυο ή οτιδήποτε, διότι και στο διαδίκτυο γίνονται ψαρέματα, κυκλοφορούν πάρα πολλές ψεύτικες ειδήσεις. Εγώ νιώθω λοιπόν ότι χωρίς τηλεόραση θα μπορούσαμε να έχουμε σώσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ο καθένας να δει τις ανάγκες του τις πραγματικές. Και όχι να ονειρεύεται μέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Όχι να δημιουργεί στερεότυπα και μοντέλα ανθρώπων τα οποία στην ουσία είναι ψεύτικα και δεν υπάρχουν.
0: Έλεγε κάποιος ένα κείμενο. Έλεγε ότι σαν να είναι σε ένα μπουζουξίδικο αυτή η χώρα από το πρωί. Πέρασε μια εποχή δηλαδή που ήταν σαν να ήταν σε ένα μπουζουξίδικο από το πρωί.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό. Γιατί ένιωθε ότι η ζωή είναι μόνο χαρά. Δεν είναι, ζυγαριά είναι η ζωή. Ζυγαριά είναι η ζωή. Ό,τι κερδίζεις κάτι άλλο χάνεις. Ένας άνθρωπος για κάποιον είναι καλός, έχει κάνει κάτι καλό. Για άλλον είναι έγκλημα να κάνει σε κάποιον κάτι καλό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Λέει ας πούμε ένας Αμερικάνος, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, είπε ότι η ελεημοσύνη είναι η αρχή του καπιταλισμού. Δηλαδή δίνοντας ελεημοσύνη κάνεις ένα καλό. Αλλά σε τι κάνεις κακό? Στο ότι δεν βοηθάς και δεν μάχεσαι στο να εξισωθεί αυτός ο άνθρωπος με σένα. Του δίνεις ένα ξεροκόμματο και του λες ζήσε με αυτό, αύριο σου δώσω άλλο, κάτι θα γίνει. Και εγώ νιώθω λοιπόν ότι όλα τα πράγματα έχουν μια ισορροπία.
0: Τι σε λυπεί περισσότερο στην Ελλάδα σήμερα?
1: Με λυπεί, θα πω κάτι τετριμένο, αλλά το πιστεύω και εγώ, ότι οι πολιτικοί μας δεν νοιάζονται για τους Έλληνες πολίτες. Νοιάζονται για μια πολιτική για την οποία τους έχουν προορίσει να υπηρετήσουν.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί εδρεώθηκαν τόσο πολύ η απάτη και το άδικο στη χώρα μας?
1: Διότι ήταν κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες δεν στηριχτήκαν πάνω σε ιδεολογία. Αυτές οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν στην Ελλάδα μας δώσαν ας πούμε να καταλάβουμε ότι ο μάγκας είναι αυτός που κάνει τη λαμογιά. Ότι είναι μάγκας αυτός που θα κερδίσει με άδικο τρόπο τα χρήματα ή οτιδήποτε. Και σήμερα βλέπεις ότι τα παραθυράκια και οι απάτες δίνουν και παίρνουν. Δηλαδή ο καθένας όταν έχει ένα μπάρμπα στην κορώνη ή οποιονδήποτε, του δίνει μία μίζα και του κάνει τη δουλειά του. Αυτό το πράγμα γίνεται. Πάντα γινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος θα πει ότι ξέρετε κάτι, αν πιαστεί αυτός να κάνει, να είναι δημόσιος υπάλληλος και να πιαστεί να κάνει τέτοιο πράγμα το οποίο εγώ τον όρισα να πληρώνεται για αυτό το πράγμα για να είναι δίκαιος, θα τον κλείσω φυλακή. Δεν κλείσαν ποτέ κανέναν φυλακή.
0: Και αν κλείσαν κανένα θα ήταν εξαιρέσεις.
1: Εξαιρέσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο, γιατί μπορεί να ήταν και συνυπεύθυνοι και να βρίσκουν έναν να πληρώνεται και για όλους.
0: Και πώς καταπολεμιέται αυτό?
1: Καταπολεμιέται με την τιμωρία. Με την τιμωρία. Μόνο όταν τιμωρήσεις κάποιον δεν θα το ξανακάνει.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι πρέπει να τιμωρείται το παραμικρότερο αδίκημα, γιατί ανοίγει την πόρτα στο μεγαλύτερο.
1: Φυσικά. Ένας κλέφτης δεν ξεκινάει από μεγάλες κλοπές. Ένας κλέφτης γλυκαίνεται όταν αρπάξει μια καραμέλα από το ψιλικατζίζικο και δεν τον πιάσουνε και πει ότι κοίταξε, αυτή την καραμέλα την πήρα και κέρδισα μισό ευρώ. Την έκλεψα. Μετά το μισό ευρώ γίνεται 10 ευρώ. Μετά γίνεται πορτοφόλι. Μετά γίνεται οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί. Έτσι είναι. Η κλεψιά, η ατιμόρυτη, σε γλυκαίνει. Όλες οι αμαρτίες γλυκαίνουνε.

0: αρκετές ιστορίες από τα τραγούδια. Οι πιο πολλές μου θυμίζουν βέβαια τον στιχουργό που ήμασταν πολύ δεμένοι, τον Ηλία τον Κατσούλη, που κάναμε έτσι πολλά τραγούδια. Κάποια στιγμή μου έδωσε ένα τραγούδι το οποίο εγώ το θεωρώ από τα κορυφαία τραγούδια που έχουμε κάνει μαζί, που λεγόταν «Ο πατέρας μου». Έλεγε για τον πατέρα, το πώς είναι με τη μητέρα, το πώς φέρεται, το πώς ανεβαίνει τις σκάλες, όλα αυτά και τέτοια. Ήταν ο καιρός λοιπόν που είχα χάσει τον πατέρα μου. Και το τραγούδι αυτό μου το έδωσε σε ενεστώτα χρόνο. Στα χέρια της μητέρας μου κοιμάται ο πατέρας μου. Και η ζωή να ξημερώνει μέσα στα δυο μου παιδικά μάτια, ξέρω εγώ. Και εγώ το έκανα σε παρελθόντα χρόνια, γιατί μόλις είχα χάσει τον πατέρα μου. Και έλεγα, στα χέρια της μητέρας μου κοιμόταν ο πατέρας μου και η ζωή ξημέρωνε στα παιδικά μου μάτια. Αυτό είναι μια ιστορία που έτσι τη θεωρώ κορυφαία για μένα και σας τη λέω για πρώτη φορά. Άλλη μια πολύ ωραία ιστορία είναι πάλι με τον Ηλία τον Κατσούλη, που όταν έγραφε στίχους για το Δίφωνο για να κάνει ένα στίχο για κάθε μήνα, εγώ καθόμουν κρυφά και τους μελοποιούσα. Και κάποια στιγμή του έδωσα 3-4 τραγούδια μελοποιημένα και του λέω, έχω μελοποιήσει τα 5. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, θα τα πάρεις εσύ, αν και έχουν μελοποιήσει κι άλλοι. Και ήταν η μεγάλη μου χαρά, γιατί δεν ήθελα να του ζητήσω, να του πω ότι ξέρεις κάτι, αυτά τα τραγούδια θέλω να μου τα δώσεις. Αποφάσισε εκείνος να μου τα δώσει, γιατί του είχα δώσει, ας πούμε, τον Ιούνιο, θυμάμαι, και του είχα δώσει και ένα χατζηδαγικό που έλεγε ένας ευαίσθητος Απρίλης, ένας αόρατος καιρός. Και χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, και αυτή τη δουλειά κάθισα 3,5 χρόνια να τη φτιάξω τραγούδια. Και μάλιστα εδώ στο στουντιάκι που κάνουμε τη συνέντευξη είχα κάνει και τις εισαγωγές που έχω βάλει τον Ηλία και μου αφηγείται από το τηλέφωνο, μου λέει το στίχο, και έφτιαξα και κάποια πράγματα που είχαν σχέση, τα πουλάκια, απαγγελίες παιδιών ενδιάμεσα. Και είχα αυτό το CD, το είχα κάνει να μην υπάρχει κενό μεταξύ, δηλαδή 31 του μηνός να διαδέχεται την πρώτη του επόμενο.
1: Πες μου και μία ακόμα τελευταία ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι.
0: Πάλι θα σου πω του Ηλία του Κατσούλη, το οποίο μου έστειλε ένα στίχο. Αυτό το τραγούδι, μετά που έγινε τραγούδι, τραγουδήθηκε σε 3-4 γλώσσες. Το «Κράτα για το τέλος», το οποίο τραγούδισε η Αλεξίου, και ευτυχώς που το τραγούδισε η Αλεξίου και το μάθαν και οι Τούρκοι, το μάθαν και οι Άραβες και το Ισραήλ. Αυτό λοιπόν το τραγούδι μου το έδωσε το βράδυ στο σπίτι του. Πήγαινα και τον έβλεπα έτσι στο σπίτι, και την επόμενη μέρα θα πήγαινα σε ένα αφιέρωμά του στην ΕΡΤ. Και πήρα το ούτι και του έπαιξα το τραγούδι και το άκουσε για πρώτη φορά ζωντανά στην ΕΡΤ σε ένα αφιέρωμα. Του άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δηλαδή άρεσε και στην Αλεξίου, γιατί όταν δουλεύαμε μαζί, μου έλεγε, θα το πω εγώ πρώτη εκτέλεση. Δεν το έβαλε μετά στο δίσκο και μου λέει, άντε πες το και θα το βάλω στον άλλο δίσκο. Ήταν ένα μαγικό τραγούδι αυτό.
1: Πες μου αν υπάρχει κάτι που θα κάνεις τώρα, άμεσα.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να κάνω κάποιες εμφανίσεις που θα παρουσιάσω και τα δύο CD, και τον Άτανο Πόλεμος Χορός και τα δύο ρολόγια. Θα τα παρουσιάσω μαζί. Θα βρω ένα ωραίο χώρο και θα τα παρουσιάσω μαζί. Με 3-4 μουσικούς, αυτούς που έπαιξαν και στο CD, τους πιο βασικούς δηλαδή. Και παράλληλα να κάνω και δισκογραφία, αυτά που σου είπα, του Άλκη του Αλκαίου τα τραγούδια, τα λαϊκά τροπάρια που είναι τα λαϊκά μου τραγούδια που έχω κάνει, και ό,τι άλλο μας προκύψει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Μάνα.
1: Εύχομαι πάντα έμπνευση και δύναμη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μάνα.

και το πρωί που έφευγε μια χτίνα του ήλιου ξέφευγε και χόρευε στο βήμα του αργά στα σκαλοπάτια.

Τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι ζήτημα ημερών να ξεκινήσουν οι άδειές τους, θα διαβάσουμε ένα κείμενο που έχει τίτλο «Τα ταξίδια ανθρώπους είναι ζήτημα ημερών να ξεκινήσουν οι άδειές τους». Θα διαβάσουμε ένα κείμενο που έχει τίτλο «Τα ταξίδια

και δεν μπορούσα να καταλάβω πού αποσκοπούσε, μέχρι που μεγάλωσα. Λίγο οι ιστορίες που έμειναν αποθηκευμένες μέσα στα σιρταράκια του μυαλού μου, λίγο η ανάγκη του να ανακαλύψεις κάτι το πρωτόγνωρο και να το κάνεις δικό σου, με οδήγησαν στο πρώτο μου ταξίδι. Μακάρι να σου δώσει η ζωή την ευκαιρία να ταξιδέψεις παντού, να ανακαλύψεις και να εξερευνήσεις αυτά που μόνο στη φαντασία σου υπάρχουν, μου έλεγε. Έτσι και έκανα. Ξεκίνησα λοιπόν να ταξιδεύω όσο πιο πολύ και όσο πιο μακριά μπορούσα. Μακριά από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα που είχα φτιάξει επί τόσα χρόνια. Το χρειάζεσαι και αυτό κάπου κάπου, να ξεφύγεις, να πηγαίνεις εκεί που δεν σε ξέρει κανείς και δεν ξέρεις κανένα και απλά να αρχίζεις να γνωρίζεις κάτι καινούριο. Ανθρώπους, μέρη, νοοτροπίες και πριν καν γυρίσεις πίσω από κάθε ταξίδι, να προγραμματίζεις το επόμενο. Τα συναισθήματα άπειρα και όλα διαφορετικά. Χαρά, φόβος, άγχος και αρκετή περιέργεια για το τι θα είναι αυτό που θα συναντήσεις. Στο μυαλό μου είναι σαν μια περιπέτεια όλο αυτό. Τα ξενύχτια και τα μεθύσια στην καινούρια χώρα, η επίγευση που μένει από τις νέες κουζίνες που δοκιμάζεις, το φωτογραφικό υλικό που μένει για πάντα ως ενθύμιο, ένας έρωτας ίσως, δύο-τρεις λέξεις καινούργιες που μαθαίνεις και έπειτα προσθέτεις στο βιογραφικό σου ακόμα μια γλώσσα, τα παράξενα που συμβαίνουν στα ταξίδια και νομίζεις ότι δεν θα γυρίσεις ποτέ πίσω, η κούραση που σου δημιουργεί ένα τεράστιο κύμα ενέργειας, σαν να είσαι ρομπότ που δεν σβήνει ποτέ. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τον απερίγραπτο ενθουσιασμό που σου δημιουργεί η ιδέα και μόνο ενός ταξιδιού, μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω τον όρο του μικροβίου. Ναι, λοιπόν, τα ταξίδια είναι μικρόβιο. Δεν μπορούν και δεν τα αντέχουν όλοι οι άνθρωποι, δεν αντέχουν να ξεσπιτώνονται, να φεύγουν από το σίγουρο και το ασφαλές για κάτι άγνωστο, αλλά δεν πειράζει, δεν θα δουν ποτέ αυτό που εμείς βλέπουμε. Αυτό που όταν επιστρέφεις από το μακρινό ταξίδι, όλα σου μοιάζουν διαφορετικά. Το σπίτι σου που μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο, το μέρος που συχνάζεις, οι φίλοι σου, όλα αποκτούν περισσότερο βάθος και αισθάνεσαι ότι θες να τα ανακαλύψεις από την αρχή, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είχες παρατηρήσει πιο πριν, τόσο βαθιά κρυμμένα που τώρα φαίνονται ξεκάθαρα. Χαρακτηριστικά καινούρια σε σένα αποκτούν σάρκα και οστά μέσα σε λίγο μόνο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνεις όσο περνάει ο καιρός πως δεν χρειάζεσαι να θεωρείς ότι υπάρχει άλλη ζωή μετά θάνατον, καθώς ήδη έχει ζήσει αρκετές ζωές και μάλιστα σε διαφορετικές δεκαετίες. Μεταμορφώνεσαι όπως θες, σε ό,τι πλάσμα σου κάνει κέφι, και έτσι απλά δημιουργείται μια ασυνήθιστη δύναμη μέσα σου που σε κάνει να νιώθεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.

0: ωραία.
1: Γεια σου Στάθη από το Σικάγο.
2: Γεια και χαρά σας.
1: Γεια σου φίλε, καλώς τον.
2: Το θέμα είναι σήμερα ο
1: Στάθη. Έπεσε γραμμή. Σταυρουλά, πάρε τον κύριο Στάθη, έπεσε γραμμή. Κύριε Στάθη, αν με ακούς, κλείσε το τηλέφωνο να σε πάρει η Σταυρούλα, γιατί κάτι έγινε πάλι και κόπηκε η γραμμή. Είμαστε στο 211-10-80-880. Είναι 53 λεπτά μετά τις 3. Έλα Στάθη μου.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου.
2: Τι είναι πλούτος, έτσι.
1: Όχι, ένα λεπτό Στάθη. Ο ψυχικός πλούτος και η ψυχική φτώχεια, αυτό είναι το θέμα. Όχι
2: μάλιστα.
1: Ο πλούτος τα λεφτά, ο ψυχικός.
2: Εντάξει,
1: πλούτος.
2: Ωραία, θα ξεκινήσουμε ας πούμε με τη λέξη. Τι είναι πλούτος, έτσι. Προέρχεται από το πίπλιμι. Δηλαδή ας πούμε είναι το απόθεμα.
1: Okay. Έτσι.
2: Αυτό που ο πλούτος εξαρτάται από τις ανάγκες που έχουμε, έτσι. Για έναν άρρωστο ο πλούτος είναι υγεία. Για ένα μελοθάνατο είναι το κάθε δευτερόλεπτο ζωής. Για το πεινασμένο είναι ένα πιάτο φαΐ. Για αυτό που μάχεται είναι η ειρήνη. Για τον σκλάβο είναι ελευθερία. Για τον άπλιστο είναι μόνο τα λεφτά. Από εκεί έχει βγει και το ρηθέν ότι μερικοί άνθρωποι είναι τόσο φτωχοί γιατί το μόνο που έχουν είναι τα λεφτά. Γιατί το κυνήγι του χρήματος δεν αφήνει περιθώρια στον άνθρωπο να κάνει εσωτερικούς διαλόγους, να προβληματιστεί, ούτε χρόνο αφήνει, ούτε ελευθερία σκέψης για να μπορέσει να χαρεί. Οπότε, ξέφυγα λίγο από το θέμα, αλλά μπορεί να είμαι και στο, ίσως να βοηθήσει κάποια πράγματα να κατανοήσουμε, έτσι. Οπότε και αφού ο πλούτος επιδέχεται πολλούς ορισμούς, το ίδιο είναι και ο πλούσιος. Τι είναι πλούσιος? Κάποιος που έχει αρκετά. Όμως αυτοί που έχουν αρκετά ποτέ δεν θεωρούν ότι είναι αρκετά και πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Τι είναι πλούσιος? Κάποιος που δίνει. Όμως αυτός που δίνει κάποια στιγμή σταματάει να έχει. Και αυτός που έχει ποτέ δεν δίνει. Απόστολος Παύλος έχει για μένα το καλύτερο ορισμό του τι είναι πλούσιος. Σε μια επιστολή του, νομίζω πως είναι προς τους Κολοσσαείς, λέει ότι πλούσιοι είναι οι εν ολίγης αναπαυόμενοι. Και από εκεί ξεκινάει. Και για μένα δηλαδή, η άποψή μου είναι ότι αυτός είναι ο πιο ορθός ορισμός, γιατί ένας άπλιστος δεν είναι ποτέ ελεύθερος άνθρωπος. Και οι ελεύθεροι δεν μπορούν να... μόνο οι ελεύθεροι μπορεί να έχουν ψυχικό πλούτο, άρα μόνο οι ελεύθεροι μπορεί να αγγίξουν την ευτυχία. Γιατί η ευτυχία, όπως λέει και ο Καζαντζάκης, είναι ένα πράγμα πολύ λιτοδίαιτο. Δεν έχει να κάνει, ελάχιστα έχει να κάνει με το πλούτο. Δηλαδή πολύ σπάνια θα βρούμε έναν άνθρωπο αρκετά πλούσιο με υλικά αγαθά που να μπορεί να έχει νιώσει την ευτυχία. Γιατί συνηθίζεται αυτό στους ανθρώπους που έχουν πολλά, γιατί δεν μπορούν να... δεν έχει η ευτυχία πάντα προκύπτει, είναι απότοκος δυστυχίας. Δηλαδή μόνο κάποιος που έχει νιώσει τη δυστυχία ή κάποιος πονετικός άνθρωπος που μπορεί να μην έχει νιώσει τη δική του, έχει νιώσει του άλλου. Αυτός μπορεί να τη νιώσει την ευτυχία. Συνεπώς ο ψυχικός πλούτος είναι αυτός που μας οδηγεί σε αυτές τις στιγμές, όπως λέμε, και σε αυτό τον έλεγχο ότι που νομίζουμε ότι σε αυτή την ψευδέστηση ελέγχου που νομίζουμε ότι έχουμε στη ζωή μας. Μέσα αυτό προκύπτει πάντα πρώτα από το ψυχικό πλούτο, δηλαδή από τα καλά αισθήματα, από τα ηθικά αισθήματα. Γιατί το ηθικό κατά έναν ορισμό είναι ό,τι προστατεύει τη ζωή και την αξιοπρέπεια. Από εκεί ξεκινάει και αυτό είναι η βάση για να φτάσουμε, ας πούμε, για να έχουμε ψυχικό πλούτο, το ήθος. Και από εκεί προκύπτουν και όλα τα υπόλοιπα, όλα τα καλά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε όλα όσα είπαν οι υπόλοιποι και μου άρεσε πολύ και οι ιδέες που είπε ο
1: Παντελής Θαλασσινός, ναι.
2: Μάλιστα. Ακούγοντας αυτή, αισθάνθηκα ότι έμαθα κάποια πράγματα, ας πούμε, ότι πήρα κάποια πράγματα που αγνοούσα. Να είσαστε, και ήταν και εύστοχες και ερωτήσεις, έτσι. Δεν θέλω να το πω, δεν ήθελα να το αφήγω να το πω αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είσαι κανένα παιδί που να το πάρεις απάνω σου, αλλά...
1: Όχι, μην ανησυχείς.
2: Βοηθάει, δηλαδή η ερώτηση είναι το ρέθιμα. Μπορεί και να μην το λέει κάποια πράγματα, μα δεν είχαν γίνει σωστές.
1: Έτσι γίνεται.
2: Δεν υπήρχε το ερέθισμα, έτσι.
1: Ναι.
2: Το χρειαζόμαστε αυτό. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Γεια σου, αγαπητέ μου. Να είσαι καλά, Στάθη, από το Σικάγο. Γεια χαρά.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα Πέμπτη. 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Θα προσκαλέσω στην παρέα τώρα μία κυρία του τραγουδιού με εξαιρετική φωνή και πολύ ιδιαίτερη καριέρα, το όνομά της Ασπασία Στρατηγού. Θα είναι σε λίγο εδώ μαζί μας στο στούντιο, μαζί με τους μουσικούς της, τους συνεργάτες της, τους φίλους, όπως είπε, τον Νίκο Σαμαρά που θα παίξει τρομπέτα, μπουζούκι και σάζι, τον Μιχάλη Μπακάλι που θα παίξει κρουστά και τον Πασχάλη Παπαζούδη που θα παίξει κιθάρα.

Έχω και τον δίσκο, τον πρώτο προσωπικό δίσκο, γιατί έχει συμμετάσχει σε ομαδικές δουλειές, η Ασπασία Στρατηγού. Τίτλος του δίσκου, Ροδόσταμο. Έχω λοιπόν το CD στα χέρια μου. Θα παίξουμε ζωντανά τα τραγούδια τα περισσότερα εδώ, αλλά που και που θα χρειαζόμαστε να βάζουμε ένα τραγούδι από το CD. Η Ασπασία Στρατηγού είναι αναμφισβήτητα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της νέας γενιάς και θα σας το αποδείξουν οι συνθήκες σε λίγο. Βάζω λοιπόν να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι από το CD Ροδόσταμο της Ασπασίας Στρατηγού. Στη διάρκεια του τραγουδιού θα τοποθετήσουμε στις σωστές αποστάσεις τα όργανα και θα ξεκινήσει η εκπομπή.

0: σας παρουσιάσω την ομάδα που είναι εδώ στο στούντιο, τους μουσικούς και την Ασπασία, τη στρατηγού. Να σας πω κάτι που βρήκα στο ίντερνετ, καθώς έψαχνα ένα είδος βιογραφικού, ας πούμε, για την Ασπασία. Έλεγε, είναι αναμφισβήτητα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της νέας γενιάς, αν και δεν διαθέτει προσωπική δισκογραφία. Τώρα διαθέτει, βέβαια, με το ροδόσταμο που σας έβαλε και ακούσατε. Αν και δεν διέθετε, τέλος πάντων, προσωπική δισκογραφία, το έχει αποδείξει με τη συνέπεια στις μέχρι τώρα επιλογές και συνεργασίες της. Έχει συνεργαστεί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, με τον Χρήστο Τσιαμούλη, με τον Θανάση Πολυκανδριώτη και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα και έχει συμμετάσχει σε μεγάλες συναυλίες του, όπως ήταν οι μουσικοθεατρικές παραστάσεις Όταν Συμβεί στα Πέριξ στο Ηρώδιο, Όλα Απ' την Αρχή στο Θέατρο Παλάς και Σαν Τραγούδι Μαγεμένο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Καλωσορίσατε, παιδιά. Γεια σου, Ασπασία μου.
1: Γεια σου, Μάνο. Καλώς σε βρήκαμε.
0: Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω μετά από
1: τόσο μια εβδομάδα.
0: Μετά από μια εβδομάδα. Έλα να σου πω.
1: Να το κάνουμε στέκι, κάτι.
0: Να το κάνουμε, δεν έχω αντίρρηση.
1: Μόνο να μην είχε αυτόν τον καύσωνα. Θα ήταν πολύ ωραία.
0: Ωραία, θα ήταν. Αλλά εσύ από ό,τι άκουσα, θα φύγεις μετά από εδώ και θα πας απευθείας εκεί που σε περιμένει.
1: Το μαγιώνει στην τσάντα και με.
0: Όταν σε είδα και όταν μου είπες ότι έχεις δύο παιδιά, λέω πώς γίνεται μια τόσο νέα γυναίκα να έχει δύο παιδιά. Θα είναι πολύ. Αγοράκι, κοριτσάκι.
1: Ένα και ένα.
0: Δεν μου λες.
1: Γίνονται αυτά. Αρκεί να έχεις κουράγιο. Και νομίζω όταν είσαι νέος έχεις και κουράγιο. Mm. Νομίζω τώρα θα ήμουν πολύ πιο κουρασμένη αν ξεκινούσα τώρα αυτή τη διαδικασία. Τότε που το έκανα ήμουν ακόμα πολύ νέα.
0: Ασπασία, πες μου κάτι. Ένας από τους τίτλους συναυλιών που έχεις συμμετάσχει είναι Σαν Τραγούδι Μαγεμένο. Εσένα μετά από πόσα χρόνια δουλεύεις το τραγούδι, πόσα χρόνια τραγουδάς επαγγελματικά, ας πούμε.
1: Επαγγελματικά από τα 20. Από τα 20.
0: Εξακολουθεί να σε μαγεύει η διαδικασία.
1: Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, αν αυτό είναι μια απάντηση που μπορώ να δώσω. Προφανώς έχω περάσει και πάρα πολλές περιόδους που το έχω απομυθοποιήσει λίγο. Και συμβαίνει αυτό, όταν κάτι το κάνεις επάγγελμα, θα συμβεί, είναι μοιραίο. Αλλά πάντα βρίσκω το λόγο για τον οποίο κάνω αυτό που αγαπώ τελικά. Και νομίζω ο λόγος είναι πιο ισχυρό κίνητρο από όλα τα εμπόδια τα οποία έχουν παρουσιαστεί μπροστά μου.
0: Και αυτές οι περίοδοι που λες που αμφισβητεί κανείς εκείνο το οποίο αποτελούσε το απόλυτο όνειρό του.
1: Ναι.
0: Πώς αντιδρά, δηλαδή πώς ξαναβρίσκει πάλι την ισορροπία του, πώς ξαναμπαίνει στο δρόμο, στο δικό του δρόμο. Πώς ξαναπαίρνει τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι, τουλάχιστον σε μένα, τι έγινε. Σε αυτές τις περιόδους πέρασα μία μικρή παύση, είτε επειδή έτσι ήταν αναγκαίο να γίνει λόγω προσωπικών επιλογών, όπως παράδειγμα η μητρότητα. Mm-hmm. Αναγκαστικά έγινε μία μικρή παύση. Ή κάποιες άλλες καταστάσεις, μπορεί να είναι και η αναδουλειά αυτό. Mm. Γιατί έχει συμβεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Οπότε εκεί αυτή η παύση σε κάνει να απέχεις από αυτό και να καταλαβαίνεις πόσο σου λείπει. Και μετά παίρνεις πάλι μπρος, κάνεις μια επανεκκίνηση και βάζεις πρώτη. Και όταν βάζεις πρώτη, έχει μεγαλύτερη δύναμη αυτή η ταχύτητα και σε σπρώχνει μεγαλύτερη φόρα. Έτσι εμένα.
0: Έτσι
1: εκφράζεται
0: σε μένα.
1: Έτσι λειτουργήσε σε μένα αυτή η κατάσταση.
0: Θα μας πει Ασπασία ένα τραγούδι, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια τρομπέτα ανάμεσά μας. Δεν έχετε ακούσει, βέβαια, φαντάζομαι, σε ρεμπέτικα τραγούδια, ας πούμε, ρεμπετικοφανή ή λαϊκά τρομπέτα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Πάμε στο
1: αυτό τραγούδι. Που θα παίξουμε δεν θα έχει τρομπέτα.
0: Όχι, καλά, λέω. Όταν έρθει.
1: Παίζει τρομπέτα, ο Νίκος Σαμαράς δηλαδή. Είναι πολυοργανίστας και.
0: Και είναι και τραγουδοποιός.
1: Τραγουδοποιός σπουδαίος.
0: Και έχω και δύο CD του, της Ξενιτιάς η Θάλασσα, του Νίκου Σαμαρά.
1: Το πιο πρόσφατο.
0: Το πιο πρόσφατο και το προηγούμενο, Νερό στα Μάτια μου. Τραγουδούν Ελένη Βιτάλη, Αναστασία Χατζιαποστολίδου, Καλογιάννης.
1: Καλογιάννης Βεράνης.
0: Ναι, πρέπει να αλλάξω γυαλιά πρεσβειοποίηση. Και Βασιλική Αλεξίου, αρέχεται μόνο του. Πάμε στο τραγούδι.

0: Νίκο Σαμαράς, Σάζι Μπουζούκι τρομπέτα, Μιχάλης Μπακάλης κρουστά, Πασχάλης Παπαζώδης κιθάρα και η Ασπασία Στρατηγού που τραγουδάει. Άκουγα το κομμάτι αυτό εξαιρετικό. Ποιος το έχει γράψει?
1: Το έχει γράψει ο Δημήτρης Σύντος σε στίχους και σε μουσική. Mm. Είναι ο ενορχιστρωτής του δίσκου και πάρα πολύ επιστήθιος φίλος. Mm-hmm. Ταλαντούχος πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι μερικά τραγούδια από την πρώτη στιγμή που τα ακούει κανείς καταλαβαίνει ότι θα σημαδέψουν την εποχή τους. Δηλαδή, δεν έχει σημασία από τώρα. Δεν έχει σημασία από τώρα το ραδιόφωνο δεν έχει αρκετές εκπομπές να παρουσιάζουν τραγούδια και οι εταιρείες βγάζουν σπάνια δίσκους πια.
1: Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Με το ίντερνετ και με τα λοιπά.
1: Είναι ένα πρόβλημα γιατί κάνεις έναν δίσκο. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει δύο τραγούδια ένας δίσκος.
0: Ναι.
1: Θα έχει τουλάχιστον 8 με 10. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και τα 10 ή έστω τα μισά να φτάσουν στα αυτιά του ακροατή.
0: Αλλά νομίζω πως έτσι ήταν πάντα. Δηλαδή οι εταιρείες πάντα έκαναν προώθηση τους δίσκους τους με ένα-δύο τραγούδια. Και από εκεί και πέρα η παραγωγή ό,τι παίζαν στο ράδιο. Από τις επιλογές τους, τις προσωπικές.
1: Σίγουρα. Απλά τώρα έχουν δυσκολεύσει πιο πολύ.
0: Το πρώτο πια CD που έχω στα χέρια μου της Ασπασίας Στρατηγού, είπαμε ότι έχει συμμετάσχει σε δίσκους με πολυσυλλεκτικούς δίσκους, δηλαδή με πολλούς καλλιτέχνες μαζί. Τίτλος Ροδόσταμο του δίσκου και το κομμάτι που έρχεται ακούει στον τίτλο Βρύση.

0: Είναι μια παρέα εκλεκτών μουσικών εδώ, μαζί με την Ασπασία Στρατηγού. Η αφορμή είναι η κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού δίσκου της, με τίτλο «Ροδόσταμο». Η αφορμή, ας πούμε, η αιτία είναι βαθύτερη, είναι καταπληκτική η τραγουδίστρια. Είναι μαζί της ο Νίκος Σαμαράς, τρομπέτα Μπουζούκι Σάζη, Μιχάλης Μπακάλης Κρουστά και Πασχάλης Παπαζούδης Κιθάρα. Πώς ξεκίνησε η διαδικασία να αντιληφθείς, σε ποια ηλικία ήσουν δηλαδή αρχικώς, ότι το τραγούδι θα αποτελέσει ένα μονοπάτι, ένα δρόμο, μια λεωφόρο?
1: Ήταν πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς έγινε αυτό. Απλά, εντάξει, δεν ήμουν σίγουρη αν θα οδηγηθώ εκεί σύμφωνα με το τι θα γινόταν γύρω μου. Γιατί, εντάξει, πρέπει να έχεις και λίγη τύχη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο να το θέλεις και να το προσπαθείς. Ήμουνα μαθήτρια.
0: Το γυμνάσιο, ας πούμε.
1: Γυμνάσιο, ναι.
0: Και τι δηλαδή, γινόντουσαν οι εκδηλώσεις του σχολείου και τα λοιπά και τραγούδα?
1: Όχι, στο σχολείο δεν είχα καμία συμμετοχή. Καθόλου.
0: Το Παρασκευή κρύβες, δηλαδή,
1: και... έφευγα από το σχολείο, πολύ ανακουφισμένη που τέλειωσε αυτή η εβδομάδα και ούτε παρέες μου ήταν περισσότερο στο σχολείο. Εκτός γινόταν αυτό. Είχα γνωρίσει συνομιλίκους μου που πηγαίναν στο μουσικό γυμνάσιο της Παλίνης τότε, το πρώτο που ιδρύθηκε. Και
0: ο ενθουσιασμός.
1: Και ήμουν συνέχεια από πίσω. Μαζί τους. Μαζί τους. Ναι. Δεν πειράζει, αφού δεν πήγα εγώ μουσικό γυμνάσιο, τουλάχιστον θα κάνω παρέα μαζί τους, κάτι θα γίνει. Και σιγά σιγά έτσι δουλεύτηκε όλο αυτό. Άκουγα πολύ. Άκουγα πολλά είδη μουσικής, αλλά εστίασα πιο πολύ στα παραδοσιακά και τα ρεμπέτικα, που τότε μου άρεσαν ιδιαίτερα κιόλας.
0: Η μάνα σου και ο πατέρας σου ήταν άνθρωποι που τους άρεσε να ακούνε.
1: Να ακούνε. Όχι
0: μουσική.
1: Να φανταστούν την κόρη τους σε μια τέτοια δουλειά. Όχι.
0: Ιδίως ο πατέρας.
1: Όχι, εντάξει, και οι δύο ναι. Ήταν διάφοροι. Όχι επιθετικοί απέναντι σε αυτό ή να προσπαθήσουν να με αποτρέψουν, απλά διάφοροι. Σου λέτε, είναι μια λόξα, θα τις περάσει, δεν το πάρουμε και στα σοβαρά. Εγώ το έπαιρνα βέβαια στα σοβαρά όσο περνούσε ο καιρός. Και σιγά σιγά, αφού τέλειωσε πια και το σχολείο.
0: Έχει ενδιαφέρον να
1: άρχισα να βγάζω μεροκάματο, ειλικρινά μεροκάματο,
0: ναι.
1: Που δεν το βγάζανε.
0: Τα παιδιά της ηλικίας.
1: Και αυτό εντάξει, γλυκαίνει, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, είναι ωραίο να ζεις από κάτι που αγαπάς και να δουλεύεις και να μην μοιάζει με δουλειά αυτό που κάνεις, έτσι. Με αυτή την
1: ηλικία. Ακριβώς, ναι. Σε αυτή την ηλικία ειδικά δεν μπορούσα να σκεφτώ τους κινδύνους που μπορεί όλο αυτό να περιέχει ή την κούραση. Ήταν όντως κάτι ονειρικό.
0: Πάμε λοιπόν να κεράσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα τους φίλους ακροατές. Ένα τραγούδι που θα παίξουμε εδώ μας στο στούντιο.
1: Ναι,
0: θα είναι
1: οι δύο φυλακές, πάλι του Δημήτρη Σίντου.
0: Ναι. Ωραία.
1: Καταπληκτικό κατά τη γνώμη μου τραγούδι.
0: Γράφει εξαιρετικές μουσικές και, και
1: Δημήτρης,
0: τραγούδια.
1: Ναι. Και τα φιλιά μας εκεί που βρίσκεται, αν μας ακούει, είναι στη Δράμα. Τα φιλιά μας.

0: Εμένα με έβαλε ασπασία πριν και έκανα μια αφήγηση στα παιδιά για μια ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι. Μπορείς να μου πεις εσύ μια ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα δικό σου τραγούδι, από αυτά που λες?
1: Ένα τραγούδι το οποίο... δύο τραγούδια κρύβουν μια ιστορία. Θα πω ότι το πιο, αυτό που θεωρώ λίγο πιο σημαντικό, το Χειμωνιάτικο, το νούμερο 10 στον δίσκο, το οποίο είναι τραγούδι σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Στάθη. Ήτανε το 2014, αν δεν κάνω λάθος, σε μια συναυλία που κάναμε, σε μια βραδιά τέλος πάντων που κάναμε σε μια μουσική σκηνή στο Ρυθμό Stage. Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, κυρίως φίλων και μετά συνεργατών, που είχε δημιουργηθεί από τον Κωνσταντίνο τον Πλούσιο, ο οποίος έχει κάνει και την παραγωγή του δίσκου, μου έχει δώσει και πολλά τραγούδια. Και έχει έρθει ο Δημήτρης να μας ακούσει. Και λίγο πριν το τέλος της βραδιάς, τον φωνάζει ο Κωνσταντίνος, ανέβα να μας πεις και εσύ ένα τραγούδι. Έρχεται λοιπόν, είπε ένα δικό του τραγούδι, το Χειμωνιάτικο. Και με έκανε και δάκρυσα. Τρόπος, το τραγούδι, δεν ξέρω τι. Με μια κιθάρα, το είπε μόνος του, γιατί φυσικά εμείς δεν το γνωρίζαμε αυτό το τραγούδι. Μετά από λίγο καιρό, όταν άρχισαμε να στείνουμε την ιδέα να γίνει αυτός ο δίσκος, το Ροδόσταμο, κάπου πάλι τον συνάντησα τον Δημήτρη και του είπα: Δημήτρη, θα σε πειράζει πολύ αυτό το τραγούδι, επειδή με συγκίνησε βαθιά, να το κάνουμε μια διασκευή και να το πούμε.
0: Σε τριγύριζε από εκείνο το βράδυ.
1: Ναι. Πέρασε 1,5 χρόνο από τότε το άκουσα μέχρι που του το είπα. Με μεγάλη μου χαρά μου είπε: το κάνω μια διασκευή. Ο Δημήτρης δηλαδή, ο Σύντος, έκανε τη διασκευή και το είπαμε. Και είναι από τα πολύ αγαπημένα.
0: Το οποίο μπορούμε να ακούσουμε πάρα αυτά, κυρίες και κύριοι, από το πρώτο προσωπικό δίσκο της Ασπασίας Στρατηγού με τίτλο Ροδόσταμο.
1: Το νούμερο 10.
0: Τίτλος του κομματιού Χειμωνιάτικο.

0: σκέφτηκες ποτέ σε πόσο δύσκολη εποχή βρέθηκες να τραγουδάς, τώρα που οι εταιρείες σπανίως βγάζουν δίσκο? Είσαι τυχερή, νομίζω, που έχεις ένα δίσκο στα χέρια σου.
1: Είμαι τυχερή, όχι απλά επειδή έχω ένα δίσκο στα χέρια μου. Αυτό με λίγη προσπάθεια και αρκετά λεφτά νομίζω γίνεται.
0: Ναι, καλά.
1: Και στις μέρες μας. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι τυχερή γι' αυτό. Είμαι τυχερή γιατί έχω βρει ανθρώπους που στήριξαν αυτό το όνειρο το δικό μου. Έγινε και δικό τους όνειρο. Και δεν έγινε απλά όνειρό τους για να με στηρίξουν. Ήτανε σε πρώτη προτεραιότητα αυτό και για εκείνους. Δηλαδή δουλέψανε σαν να πρόκειτο για δικό τους προσωπικό δίσκο. Παράδειγμα, ο Δημήτρης ο Σύντος που κάνει τις ενορχιστρώσεις. Ήτανε άπειρες ώρες στο στούντιο και δούλευε με τρομερή αφοσίωση γι' αυτό. Μέχρι και ο χολήπτης μας, ο Γιάννης ο Μπαξεβάνης, ήταν πολύ αφοσιωμένος και το αγάπησε πραγματικά. Ο Μιχάλης ο Μπακάλης που είναι σήμερα εδώ, που έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις στα Κρουστά. Δεν ήθελε απλά να παίξει. Έδωσε την ψυχή του. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος ο Σαμαράς έδωσε τραγούδια, έπαιξε πάρα πολλά όργανα, έκανε και εκείνος ενορχιστρώσεις. Ο Κωνσταντίνος Πλούσιος που έδωσε την αρχική αφορμή να πάρω εγώ μπροστά και να το πιστέψω πρώτα εγώ. Γιατί εγώ είχα πρόβλημα, εγώ δεν το πίστευα. Ακριβώς επειδή οι εποχές είναι δύσκολες και όλα αυτά που σε τραβάνε πίσω. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι παίξαν καθοριστικό ρόλο στο ότι το αποφάσισα.
0: Δεν θέλω να σε τρομάξω με την ερώτηση, αλλά στο κομμάτι αυτό, ας πούμε, της δύσκολης καθημερινότητας, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κατάντια μας το έχουμε εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι ή οι πολιτικοί που οδήγησαν τις καταστάσεις εκεί που τις οδήγησαν?
1: Τους πολιτικούς εμείς τους επιλέγουμε. Ναι. Νομίζω αυτό και μόνο τα λέει όλα.
0: Και πώς εξηγείς ότι άνθρωποι...
1: Και τι να επιλέξουμε όταν έχεις, ας πούμε, ένα χάλι, έχεις πέντε χάλια, λες τι να, πάλι σε χάλι θα πας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ότι έχει το πανέρι.
1: Και επιλογή. Μα δεν έχει, αν δεν έχει, αλλιώς χωρίς πανέρι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να...
0: ρυθμιστεί στο
1: μέλλον. Ρυθμιστεί, ναι.
0: Καλά, θα γυρίσουμε να πούμε και άλλα τέτοια. Θα πούμε τώρα το κομμάτι...
1: του Διονύση Θεοδόση μουσική, ενός πολύ ταλαντούχου πνευστού, που κι αυτός αγάπησε μαζί μας όλη τη διαδικασία, και του Κωνσταντίνου Πλούσιου η στίχη. Πού να πω.
0: Πάμε.

Είναι μαζί μας μια ομάδα μουσικών, ο Νίκος Σαμαράς, τρομπέτα μπουζούκι σάζι, ο Μιχάλης Μπακάλης με τα κρουστά του και ο Πασχάλης Παπαζούδης με την κιθάρα του. Τραγουδάει η αγαπητή Ασπασία Στρατηγού, μια εξαιρετικής ποιότητας φωνή. Το καινούριο, το πρώτο δηλαδή CD της, έχει τίτλο Ροδόσταμο, αλλά έχουν υπάρξει συμμετοχές της σε πολυσυλλεκτικούς δίσκους, ας πούμε.

0: Ασπασία, μπορείς να μου εξηγήσεις ένα πράγμα? Τι είναι αυτό που σπρώχνει τους ανθρώπους να τραγουδάνε? Δηλαδή τους καθημερινούς ανθρώπους ενώ, όχι τους επαγγελματίες. Γιατί τραγουδάμε εμείς οι άνθρωποι?
1: Φαντάζομαι ότι είναι όπως και όταν χορεύουμε. Εξωτερικεύουμε τα ισόψυχά μας. Είναι μια μορφή έκφρασης. Κάτι πρέπει να βγει. Πρέπει να εκτονώσουμε κάπως αυτό που μας βασανίζει.
0: Τα καλοκαίρια των παιδικών σου χρόνων πού τα παίρνεις?
1: Στις γιαγιάδες.
0: Ναι, πού όμως?
1: Το είχα δίπορτο. Το ένα ήταν, η μία γιαγιά ήταν στην Εύβοια, κεντρική Εύβοια, και η άλλη στην Αίγινα. Αυτό που μου έχει μείνει πιο πολύ είναι στην Αίγινα. Μπορεί να αυτή η συγκεκριμένη γιαγιά που μου μείναν αυτές οι διακοπές πιο χαραγμένες, πιο έντονα, γιατί τη λάτρευα, ήταν και συνονόματη. Δεν τη λάτρευα γι' αυτό βέβαια, αλλά...
0: Και τι είναι αυτό που σου έχει μείνει πιο πολύ από την Αίγινα που λες, δηλαδή?
1: Η μυρωδιά του γιασεμιού στην αυλή. Που ακόμα και τώρα όταν περάσω από κάποια γειτονιά και το μυρίσω, κατευθείαν πάω εκεί.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να σκαλίσουμε τη μνήμη που λένε τώρα, μιας και οι μυρωδιές είναι μνήμη, δεν είναι μόνο οι στιγμές, έτσι δεν πάει?
1: Οι μυρωδιές, οι μελωδίες.
0: Θα μας πεις ένα τραγούδι από εκείνα που έχεις ερμηνεύσει σε άλλους δίσκους.
1: Σε έναν δίσκο που βγήκε πρόσφατα. Που κυκλοφόρησε δηλαδή πριν λίγες μέρες. Και μιας και είπες πριν διάλογοι, μονόλογοι. Αυτός ο δίσκος λέγεται Μονόλογος.
0: Α,
1: και
0: ναι,
1: το τραγούδι λέγεται Μονόλογος.
0: Ωραία, τέλεια. Πάμε.
1: Και μου έδωσες έτσι πάσα να το βάλουμε εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Να σας περιμένω.
1: Ούτε τίποτα ποτέ.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ είναι το φινάλε. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα.
1: Δεν ξεκινήσαμε καλά όμως.
0: Φύγανε κάτι. Φύγανε κάτι στυλό, κάτι εφημερίδα. Τραγουδάρα. Είδατε με τι σας ξεκινάμε. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: διηγικού μα. Είμαστε πολύ ανεβασμένοι σήμερα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Βλέπετε, βλέπετε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρωινή αφιτηρία. Όπως καταλάβατε, εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 το πρωί. Ερυπανάγω στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας και καλή βραδιά.
2: Στα χέρια μου. Κυρία... Πώς είστε, πω...
0: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά, όπως πάντα άλλωστε. Κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, φυσικά είναι στις επάλξεις. 2-11-10-80-8-80. Χαιρετά εδώ, βασιλικά, πριγκυπικά. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει βάλει αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια, τα ανεβαστικά.
3: Και τίποτα δεν μένει να μοιραστούμε.
0: Ανεβάστε, ανεβάστε λίγο, ανεβάστε.

0: Λοιπόν, η κυρία Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας που ξεκινά και για δύο ώρες θα είμαστε together. Στείλτε τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr. Εσείς είστε το LNG, το καύσιμο, η βενζίνη και η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα στο φίλο το Βάιο. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Γεια σου Βάιε, καλημέρα. Καλημέρα στην ευχάριστη παρεούλα, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Γεια σου Κωστή μου. Καλημέρα ομορφόπεδα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν μας έχεις δει από κοντά. Το βλέμμα του τρελού με το σελιμά εδώ πέρα.
1: Εγώ είμαι πιο όμορφος από σένα. Σε γάτα. Άκου εκεί.
0: Όλοι κούλοι μου. Τι να κάνεις τρομάρα.
1: Εγώ τι να κάνω.
0: Με το βλέμμα του τρελού. Ο γιατρός μου έχει πει να σου λέω σου λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα 9 Ιουνίου ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί. Θα δει στις 9, στις 8:47, 9 παρα 10 το βράδυ. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων.
1: Τι στερα λέω σε μένα τρελό έτσι. Ναι, εντάξει.
0: Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχεις να πεις κάτι.
1: Όχι, τι να πω. Δεν είναι καλό να κοροϊδεύουμε τα ονόματα.
0: Όχι, λέω, γιατί συνήθως πάντα κάτι μου λέει το διάβασες, δεν το ξέρεις. Πετάς την κοτσάνα.
1: Σ' αφήνω λίγο χαλάρα.
0: Τι λέει το καφεδάκι, every day is a new start.
1: Every day is a start. Σκέτο.
0: Is a start, ναι.
1: Όχι new, start.
0: Εντάξει.
1: Κάθε μέρα είναι μια αρχή.
0: Ναι.
1: Αρχή
0: του τέλους. Σε καλό μας το αδελφάκι μου σήμερα.
1: Δεν το είπα, είδες.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρωί σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και πιθανόν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς. Στην υπόλοιπη χώρα όμως αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημεριανές ώρες στα υπηρετικά και στα ερεινά τμήματα θα έχουμε έτσι κάποιες τοπικές βροχές όπως σας είπα. Ο καιρός θα είναι ζεστός μέχρι και την Πέμπτη. Από την Παρασκευή αρχίζει και αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού και το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει μια αστάθεια. Έτσι, φυσικά, γιατί το Σαββατοκύριακο που θες να πας για ένα μπάνιο, να μην έχει μια αστάθεια ο καιρός. Αλλά τη βδομάδα που δουλεύεις, να μην καίγεσαι, ας πούμε, να μην τσουρουφλίζεσαι. Κάπως έτσι. Καλημέρα όλη μέρα. Οικίες φωνές που χωρίς εσάς, το πρωινό ξύπνημα θα ήταν πιο δύσκολο. Καλή τριτούλα, καλή εκπομπή και σήμερα και καλή δύναμη, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Γεια σου, Θωμά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Νάτι και η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα, ομορφιές μου. Καλή τριτούλα με υγεία. Εύχομαι από καρδιάς. Να είσαι καλά, αγαπημένη μας.

0: Δυναμικά το βλέπω το κρυμπά. Έχει μπει πολύ δυνατά σήμερα.
1: Τουράν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είχαν μια έκλαμψη. Εγώ είμαι ακόμα πιο παλιός. Θυμάσαι το τραγούδι που λέγανε Wild Boys.
0: Ναι. What you gonna do? Αυτά τα ωραία, τα αντρικά.
1: Τα αντρικά.
0: Ναι.
1: Εγώ πήγαινα σε αυτά. Να ξέρεις.
0: Εσύ κάτι... πήγαινες όλα, παιδί μου.
1: Ναι, πήγαινα.
0: Όλα,
1: εγώ αρκεί να είναι καλή παρέα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. Και να έχει και καλό φαΐ.
1: Φαΐ τώρα.
0: Τότε όχι.
1: Ήταν εδώ απέναντι η Μπαρμπαρέλα. Ναι. Πήγαινα στις Μπαρμπαρέλα.
0: Όχι, δεν πήγαινα, δεν πρόλαβα εγώ Μπαρμπαρέλα. Γιατί εντάξει, εσύ είστε αυτό μεγάλωσε εδώ πέρα. Εσύ. Δεν μεγάλωσε.
1: Εγώ παραπάνω εδώ ήμουνα.
0: Εδώ παραπάνω έμενε.
1: Κουκάκι.
0: Α, κουκάκι.
1: Όχι τώρα που είναι κυριλέ και τέτοια, όταν ναι. ήταν η γειτονιά.
0: Ναι.
1: Κουκάκι. Τώρα.
0: Εντάξει, διατηρεί ακόμα το χρώμα, βέβαια.
1: Καμία σχέση. Άστε.
0: Όχι.
1: Άστε, γιατί το έχω περπατήσει κανένα 2-3 φορές έτσι να θυμηθώ τα νιάτα μου και έχω απογοητευτεί.
0: Μάλιστα. Νάτος και ο Νίκος, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Γεια σου, Νίκο μου. Στο μεταξύ είχα μια κουβέντα προχθές. Και έλεγα ρε παιδί μου σε κάτι φίλους μου ότι έχω πάει σε όλο το νομό Χανίων, σε όλο το νομό Ρεθύμνου. Στον Άγιο Νικόλαο λέω δεν έχω πάει ποτέ. Πώς είναι, ξέρω, και ρώταγα δύο φίλους μου από την Κρήτη. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία, λέει ο Άγιος Νικόλαος. Έχεις πάει, αδερφέ, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Στον Άγιο Νικόλαο,
0: στην
1: ναι.
0: Κρήτη.
1: Ναι, ναι. Έχω πάει. Αλλά.
0: Έχω πάει.
1: Εποχή μηχανών.
0: Τότε που ήσουν νέος και όμορφος.
1: Έτσι, άνεγε.
0: Γλυκούλη!
1: Τώρα ούτε ποδήλατο δεν καβαλάμε.
0: Όχι, εσύ.
1: Εκπεπιθήσεως.
0: Τι εκπεπιθήσεως, δεν καβαλάς ποδήλατο.
1: Τίποτα, όχι.
0: Γιατί?
1: Δίτροχο, όχι. Γιατί είμαι μπαμπάς.
0: Ένα εσύ το ποδήλατο ρε εσύ, στη γειτονιά, εδώ γύρω.
1: Άσε.
0: Καλά, ναι, είναι και αυτό, εντάξει, βέβαια. Με τόσα που έχουν δει τα μάτια μας. Καλημέρα, καλή τριτούλα, λέει ο φίλος ο Παύλος. Γεια σου, ρε Παύλο, καλημέρα. Φρέσκα χαμόγελα σε όλη την παρέα. Έτοιμες μπουγάτσες. Σοκολάτα και σοκολάτα μπουένο.
1: Είπαμε, είμαστε το Αλμύρου.
0: Ναι, είμαστε το. Εσύ, ναι. Παύλο, εδώ πέρα το παιδί. Το παιδί θέλει Αλμυρό, το παιδί.
1: Θα στείλουμε ένα ταξί να παραλάβει.
0: Να σου πω. Και μετά να δω πώς θα κάνουμε εκπομπή.
1: Γιατί πώς θα κάνω, μια
0: χαρά. Άμα φάω, εγώ δεν μπορώ να δουλέψω.
1: Δεν μπορείς να δουλέψεις.
0: Μα πώς.
1: Καλά, θα φάω εγώ το δικό σου. Έτσι, συναδελφικά μιλώντας, έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, εχθές, έρχεται η Αγγελάκη να σ' αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και κατά τις 6 και 4 μου λέει, να είχα ένα παστίτσιο. Τι γίνεται, λέω.
1: Παστίτσιο.
0: Ναι, πρωινό.
1: Πίτσα παστίτσιο το καλύτερο είναι, πρωινό.
0: Πίτσα και παστίτσιο.
1: Όχι, πίτσα ή παστίτσιο.
0: Α, η πίτσα ή παστίτσιο.
1: Ναι, χτεσινό κιόλα. Ξέρεις,
0: ναι, δεν είναι. Να το έχεις ζεστάνει ή κρύο.
1: Όχι, κρύο.
0: Α, το θες και κρύο, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε την πρώτη φωτιά στο Λουτράκι. Την πρώτη φωτιά για τη χρονιά.
1: Ξεκινήσαμε έτσι νωρίς
0: και μάλιστα συνελήφθηκε ένας 70χρονος Γάλλος, ο οποίος άκουσον, εκτελούσε εργασίες καθαρισμού βλάστησης την ώρα που στην περιοχή φυσικά έπιναν οι άνεμοι δύσκολοι και βεβαίως αυτός είχε προχωρήσει με ένα χαρακτηριστικό μηχάνημα με μεταλλικό δίσκο, το οποίο προκάλεσε σπινθήρες και αμέσως μετά προκλήθηκε η έναρξη της πυρκαγιάς. Ο ίδιος είπε ότι είχε μεριμνήσει και τα λοιπά και ότι είχε λάβει τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα, αλλά τελικά όπως φάνηκε δεν τα είχε λάβει. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πευκοδάσους κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης, πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα όπως καταλαβαίνετε αμέσως να σημάνει συναγερμό στις αρχές και χθες το μεσημέρι μετά τις 4 είχε και μήνυμα το 112 στην περιοχή εκεί στην Κορινθία. Οι φλόγες πλησίασαν διάφορα οικίματα εκεί, η φωτιά διασπάστηκε σε διάφορα μέτωπα και αργά το απόγευμα κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να τη θέσουν υπό έλεγχο αρχικά και μετά να τη σβήσουν τελείως. Αλλά χρειάστηκε να αναπτύξουν πάρα πολλά οχήματα, πεζοπόρα, τμήματα κτλ. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο 70χρονος Γάλλος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει όλα τα μέτρα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν τα είχε λάβει. Λοιπόν, σήμερα η είδηση έρχεται από την εφημερίδα Τα Νέα. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα έρχεται με μία αποκάλυψη. Θυμάστε αυτή την περιβόητη δυσοσμία που είχε προκληθεί τον περασμένο μήνα και είχε κατακλείσει όλα τα νότια προάστια και το κέντρο της Αθήνας κτλ. Κάποιοι λέγανε ότι η μυρωδιά είχε φτάσει μέχρι τα βόρεια προάστια. Πώς μπορεί να προήλθε λοιπόν? Σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα αποκαλύπτουν λοιπόν πώς προήλθε αυτή η μυρωδιά. Για πες. Σε βλέπω έτσι με ένα.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Λοιπόν, θεωρούν λοιπόν σήμερα με την έρευνα που με τις έρευνες που έγιναν και τους ερευνητές που κατέγραψαν τη διασπορά αερίων ότι υπήρξε κάποιο πλοίο που έφερε αυτή την μυρωδιά. Την περιοχή μιλούν για τη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Αυτοί θεωρούν ως πιθανότερη πηγή προέλευσης της μυστηριώδους οσμής. 19 Μαΐου είχε γίνει το περιστατικό. Η ομάδα Atmo Hub, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έκανε διάφορες έρευνες, χρησιμοποίησε μαρτυρίες κατοίκων και μετεωρολογικά δεδομένα ακριβίας, ειδικές προσομοιώσεις. Κατέγραψαν λοιπόν οι ερευνητές τη διασπορά των αερίων για το πώς κινήθηκε κτλ. Ότι κορυφώθηκε από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3. Και σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα προκύπτει ότι ο ΣΜΗ συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία του αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας που μύριζαν αυτή την περίεργη ορμή. Ο ΣΜΗ. Τώρα για την ουσία πιθανότατα είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο.

0: Θυμάστε τότε που είχε βγει αυτή έτσι η φήμη ότι μπορεί να είναι από την Ψιτάλια. Λοιπόν, το ψάξαν και αυτό οι ερευνητές. Ερεύνησαν και το σενάριο. Μήπως ήρθε η Ιωσμή από την Ψιτάλια. Επειδή υπήρχε δυτικό ρεύμα εκείνη τη μέρα και μπορεί να έχει φτάσει στην Αθήνα, αλλά η αξιοποίηση των διαθέσιμων μαρτυριών δείχνουν ότι υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες γι' αυτό. Οι πιο πιθανές, λοιπόν, η πιο πιθανή αιτία να ήρθε το πλοίο με. Να ήρθε η Ιωσμή με κάποιο πλοίο, λοιπόν, που αναστάτωσε το λεκανοπέδιο. Τι μας ήταν αυτό.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι.
0: Εσύ, ναι, δεν, γιατί ήσουν στα βόρεια εκείνη την ώρα. Ναι, ήταν τρομερό. Λοιπόν, λύθηκε.
1: Το πιάσα.
0: Ήταν τρομερή η μυρωδιά. Σε λιμά, αλήθεια σου λέω. Μιλάμε για απίστευτο. Νόμιζες ότι άνοιξε ο βόθμος.
1: Μπαζούκας.
0: Ναι. Mayday. Καλημέρα, καλή τριτούλα, λέει και ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr 2 11 10 80 8 80, εκεί η σταυρούλα μας η αγαπημένη περιμένει τα δικά σας μηνύματα.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7, με πάρα πολλές ειδήσεις, με ψυχαγωγία φυσικά και με πολύ καλή διάθεση. Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς λέει, τι αλμυρά, τι γλυκά. Αν ο Φούρναρης είναι καλός στη δουλειά του, ο καλός ο Μήλος όλα τα λέει. Ειδικότερα λέει, αν είναι και φουρνιστά, τότε παίρνουν λέει και για το μεσημέρι το κατητής μου. Λέει ο φίλος ο Θωμάς. Εσύ γλυκό δεν τρως γενικά?
1: Όχι, τρώω, αλλά είμαι προτιμώ το...
0: Είσαι του αλμυρού.
1: Ναι, είσαι το αλμυρού. Δηλαδή κρέπες και τέτοια, γι' αυτά παίρνουμε...
0: Αλμυρές. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς αυτού είμαστε, του αλμυρού. Απλά βάζουμε από πίσω με ένα γλυκό για να...
1: Μετά τρως το γλυκάκι σου, να στανιάσεις.
0: Λοιπόν, εχθές ήταν η τελευταία μέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Για τα παιδιά που δώσαν εξετάσεις για να περάσουν στο πανεπιστήμιο.
1: Καλή επιτυχία να πω.
0: Έτσι, φυσικά. Στα γενικά επαγγελματικά λύκεια, για τα υπόλοιπα σχολεία φυσικά και τα επαγγελματικά λύκεια συνεχίζονται η διαδικασία. Τελείωσαν τα βασικά μαθήματα. Ακολουθούν τώρα μαθήματα όπως είναι ειδικά μαθήματα, όπως παραδείγματος χάρη το σχέδιο, η ξένη γλώσσα κτλ. Δεν ξέρω εσείς τι θυμάστε από τα χρόνια έτσι που δώσατε εξετάσεις κτλ. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι στο τελευταίο μάθημα, απευθείας όμως που το βγήκα από το εξεταστικό κέντρο, πήγα κατευθείαν στην παραλία. Το θυμάμαι σαν τώρα. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη η πίεση και τα λοιπά που ήθελα να πάω να βουτήξω στη θάλασσα. Βέβαια εγώ είχα και θάλασσα να βουτήξω. Εσείς δεν ξέρω τι κάνατε εδώ πέρα, κύριε Ηλία μας.
1: Κάτι θα βρεθεί.
0: Κάτι βρήκατε κι εσείς. Βούτησες σε κανένα ποτάμι, τίποτα, στην μπανιέρα?
1: Όχι, εγώ έμεινα εδώ, Αθήνα ήμουν.
0: Ναι, λέω, ναι, βούτυξε σε καμιά μπανιέρα, τίποτα.
1: Τίποτα, δεν θυμάμαι. Ναι. Καταρχήν, εγώ δεν έδωσα.
0: Α, γι' αυτό δεν σου
1: δεν έδωσα, ναι. Όχι, ήθελα να γίνει χολύπτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχες παιδί μου το όνειρο.
1: Και τάδα με τα χαϊρίγκ.
0: Έλα, γλυκού, λοιπόν. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το να πάνε για μπάνιο τα παιδιά, το κάνανε και εδώ στην Αττική. Πάρα πολλά παιδιά με το που τελείωσαν οι Πανελλήνιες, τρέξανε κατευθείαν στην παραλία. Έτσι, τα παιδιά τα οποία πιέστηκαν πάρα πολύ, ήταν αρκετά δύσκολα τα μαθήματα και φέτος. Τίποτα τελικά δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Ακόμα και για τα παιδιά αυτά που δίνουν εξετάσεις στην πιο όμορφη ηλικία της ζωής τους. Εγώ διαφωνώ ξεκάθαρα με αυτό το σύστημα, αλλά και ποιος με ακούει εμένα και τι τον νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι κάνανε τα παιδιά.
2: Τελειώσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι σε αυτό που γράψαμε. Και καλή επιτυχία του χρόνου στα παιδιά.
3: Τα παιδιά, καλά αποτελέσματα, θα τα πάτε τέλεια. Όλα καλά.
4: Φυσική.
5: Οικονομία.
4: Οικονομία.
5: Πώς πήγε?
4: Εντάξει, έτσι και έτσι. Βατά τα θέματα αρκετά. Άμα είχε διαβάσει κάποιο όλο το χρόνο, θα μπορούσε να τα γράψει.
5: Τώρα ήρθε η ώρα. Τώρα η χαλάρωση, μια χαρά.
6: Τώρα καλοκαίρι, μπάνια όλη μέρα.
7: Εγώ έδωσα οικονομία. Τα θέματα ήταν έτσι και έτσι, έτσι και έτσι.
8: Διαβάσαμε όλη τη χρονιά, γράψαμε καλά. Αλλά τα θέματα ήταν πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε. Αλλά εντάξει.
9: Απόφασαμε, δεν πειράζει, όλα καλά.
10: Εδώ μπάνια, δώσαμε Πανελλήνιες, πάμε να γιαστούμε τώρα. Του σκίσαμε.
11: Τώρα χιβουτιές τελειώσαμε. Και μετά πάλι δουλειά από αρχές Ιουλίου. Πρέβεζα σε ένα πιτσόμπαρο εκεί πέρα. Όλο το καλοκαίρι μέχρι Σεπτέμβριο.
12: Θα πηγαίνουμε κάθε μέρα παραλία τώρα να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο για τις Πανελλήνιες.
13: 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάποια παραλία.
0: Αυτός. Πάμε όλοι, πάμε όλοι, πάμε όλοι. Άκουσες τι είπε έτσι, πρέβεζα λέει, πρέβεζα λέει, μπιτσόμαρο.
1: Λαθάρισα μέσα σαν το...
0: Ναι.
1: Άκουσε για την πρέβεζα και...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει φτάσει και 5 μέτρα, τα ράτσα και πάνω. Ράτσε ρε.
0: Είδες τι ωραίες ήταν οι φωνές τους όμως, οι νιώτοι.
1: Τι θα ήταν, ρε.

0: πέταρα στο γέλιο με το μήνυμα του Παναγιώτη Τριάκου. Καλημέρα. Δεν σε παρεξηγώ που μπέρδεψε τη λέξη οσμή με την ορμή. Γιατί έτσι κι αλλιώς.
1: Αν
0: υπάρχει λέει καλή οσμή. Άκου τι λέει. Αν υπάρχει καλή οσμή, έρχεται και η ορμή. Πάλι έσβησε ο διάολας. Καλό. Γεια σου Παναγιώτη, ωραίος.

0: Το Πολίνια με τη φάτσα του Ντικάπριο και με τα μούτρα της κυράς του, το νυχάκι μου το Σάπιο. Σαν τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ ορμό στην παραλία και σούρνο για σωσίβιο τη θεία μου τη Λία.
1: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
2: Σε μια παραλία όμως που εδώ στην Αττική η παραλία κοστίζει. Έτσι.
3: Καλά, δεν το συζητώ.
2: Δηλαδή.
3: Λούτσα και πάλι λούτσα.
2: Εννοείς Αρτέμιδα.
3: Αρτέμι, συγγνώμη.
2: Λούτσα υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
3: Και άμα θες να τσιγαρέ, πας και πιο πέρα στη Χαμολιά που είναι πιο ωραία, πιο ήσυχα.
2: Ναι. Οι περισσότερες παραλίες της Αττικής κρίθηκαν κατάλληλες, να το πούμε αυτό για να το γνωρίζει ο κόσμος, σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε. Η πλειοψηφία των παραλίων κρίθηκε κατάλληλη για κολύμβηση. Ωστόσο, από την άλλη, πραγματικά όλα αυτά τα μαγαζιά εκεί, τα μπιτσόμπαρα που έχουν δημιουργηθεί, ξαπλώστες και τα λοιπά, κοστίζουν και βλέπω τους περισσότερους φέτος να, περισσότερο από ποτέ, να προμηθεύονται ομπρελίτσα, καρεκλίτσα, τσαντούλα και παραλιούλα σε καμιά γωνία, σε κανένα βραχάκι, γιατί πραγματικά οι τιμές είναι στο Θεό. Ακόμα και εδώ στις παραλίες Αττικής.
3: Η οικογένεια γύρω στο εκατοστάρικο πάει.
2: Ναι. Κατοστάρικο Σάββατο και όχι και μπροστά, όχι μπροστά.
3: Α, αυτό έχω μείνει πίσω. Ναι. Όσο πιο μπροστά πας, τόσο είναι σαν να λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Είναι σαν την κράτηση.
3: Συναυλία καταντήσαμε.
2: Ναι, συναυλία. Πας ένα μπάνιο, ας πούμε. Ναι. Και πας πέμπτη, έκτη σειρά και πληρώνεις το κατοστάρικο.
3: Και θα ξαναβγεί το τάπερ, λέω, στην παραλία και έχει να γίνει χαμός.
2: Και φτεδάκι, και φτεδάκι.
3: Και φτεδάκι την κάνει την πατάτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ντοματούλα. Λίγο ψωμάκι. Πού να τα ζήσουν αυτά, πού να ξέρουν τώρα, μιλάμε για μεγάλες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι το κόστος έχει υπερβεί πάρα πολύ το κανονικό. Δηλαδή ένα μπάνιο τώρα, όταν σου κοστίζει, ας πούμε, αυτά τα χρήματα. Βέβαια, να σας πω και κάτι. Από τη στιγμή που η χώρα διαθέτει έτσι αυτή τη μεγάλη εκτογραμμή, τώρα θα πρέπει να είσαι και λίγο, ας πούμε, να μην τα υπολογίζεις κιόλας.
3: Γιατί?
2: Για να παναδώσεις αυτά τα λεφτά. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν θα έδινα 100 ευρώ για να πάω να κάτσω σε μια ξαπλώστρα. Ποτέ. Θες γιατί έχω γεννηθεί σε μέρος με θάλασσα, θες γιατί έχω άλλη κοσμοθεωρία, θες γιατί... Ποτέ. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Δηλαδή, τα θέλουν δηλαδή και... Έχεις ολόκληρη ακτογραμμή. Αυτή η χώρα όπου και να πας, και ακόμα και εδώ στην Αττική να είσαι, και στη Θεσσαλονίκη μας ακούνε οι αγαπημένοι φίλοι μέσω του Status FM 107,7 και αυτοί έχουν τρομερές παραλίες και τα λοιπά, φοβερές παραλίες, Χαλκιδική, απίστευτες παραλίες. Έτσι, γιατί να πας να δώσεις αυτά τα χρήματα, αλήθεια τώρα. Γιατί αυτά βλέπουνε, και μετά κάθε καλοκαίρι έχει καπέλο. Σου λέει, λέτε ότι δεν έχετε, αλλά όλοι είπανε.
3: Λειτουργικά έξοδα νομίζω το έχουν ονομάσει το κολπάκι.
2: Ναι.
3: Αυξήθηκαν τα λειτουργικά έξοδα.
2: Ναι, λειτουργικά έξοδα, ναι. Η ξαπλώστρα υπερπέρσινη έχει πολύ μεγάλο λειτουργικό κόστος να ξαναμπεί στην.
3: Όχι, ο Δήμος έχει βάλει τέτοια. Πώς θα λένε, φόρους, ιστορίες και τέτοια.
2: Εντάξει, και πάλι να σου πω κάτι τώρα. Το κέρδος είναι. Το κέρδος υπάρχει. Σε πόσες παραλίες σου έχει τύχει, ας πούμε, να πας και να πληρώσεις ξαπλώστρα και να έρθει το παιδί με το μηχάνημα, ας πούμε. Με την απόδειξη. Πόσες φορές έχεις δει?
3: Σπάνιο.
2: Γι' αυτό σου λέω. Άρα υπάρχει περιθώριο.
3: Γι' αυτό και εσύ ξηγέσαι καρτούλα και παπ.
2: Ναι, καρτούλα.
3: Δεν μπορεί. Δεν γίνεται.
2: Δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Έχει καλάσει μηχάνημα.
3: Έλα από το σπίτι. Πήγαινε, φτιάξτο και έλα να σε πληρώσω.
2: Έχει καλάσει το μηχάνημα. Έχει καλάσει. Δεν έχει ίντερνετ.
3: Το έχω ακούσει αυτό. Έχει γίνει.
2: Τι σήμερα έχει συμβεί.
3: Λέει πήγαινε, φτιάξτο και έλα να σε πληρώσω.
2: Α, το πήγαινε, φτιάξτο. Καλό. Έχει καλάσει, μου λέει, το μηχάνημα δεν λειτουργεί το ίντερνετ. Λέω συγγνώμη, μα εγώ γιατί έχω ίντερνετ. Μα είναι το άλλο. Το διακομιστή είναι άλλο. Τι θα πείτε,
3: ένα. Να σου κάνω ένα hot spot.
2: Ένα Freddy Expressi. Ένα Freddy Expressi θέλετε. Το διακομιστή είναι άλλο, δεν έχει. Κατάλαβε αυτό. Αλλά εκεί λοιπόν πρέπει να είσαι αμήλικτος. Ή τουλάχιστον να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί. Μα αν δεν θες να μπει σε αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ σεβαστό. Έτσι. Εντάξει. Πας με την πετσατούλα σου, ωραιότατα, με την ομπρελίτσα σου και κάνεις τον μπανάκι σου. Άμα μπει σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Και η τσέπη ανοιχτή. Λοιπόν, ακούστε τώρα ένα φοβερό περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Φοβερό περιστατικό. Είναι δύο αδέρφια. Τα δύο αδέρφια αυτά αρχίζουν και τσακώνονται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σύμφωνα με γείτονες, εκεί στη Νεάπολη. Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν που τα δύο αδέρφια εκεί στη Νεάπολη είχαν έναν έντονο καυγά. Σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες και τα λοιπά και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, ο νεαρός, ο 24χρονος αδερφός, φέρεται να επιχείρησε να στραγγαλίσει την αδερφή του. Ο σκύλος λοιπόν του κοριτσιού, της αδελφής, όρμησε να προστατεύσει την αφεντικίνα του. Τρομερό. Όρμησε στο δράστη, ο οποίος μετά χτύπησε, επιτέθηκε και στο σκυλάκι. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό ζώο συντροφιάς, το οποίο πραγματικά, όπως λένε οι αστυνομικές αρχές, οι μαρτυρίες και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκαν, έσωσε πραγματικά την τελευταία στιγμή την κοπέλα από τα χέρια του αδερφού της. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων Μενεμένης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες από τη γειτονιά υπήρχαν και άλλες στιγμές στο παρελθόν που τα δύο αδέλφια είχαν έντονες συζητήσεις και είχαν φτάσει στο σημείο να πιαστούν στα χέρια, αλλά όχι και να φτάσουν στο σημείο δηλαδή να προσπαθήσει ο ένας να δώσει τέλος στη ζωή του άλλου. Τώρα σε αυτή την περίπτωση όλοι μιλούν για το σκύλο της μικρής κοπέλας, της 20χρονης, που μπήκε μπροστά, έτσι, και επιτέθηκε στο δράστη και την έσωσε τελευταία στιγμή. Είναι τρομερό. Έχω ξανακούσει πάλι κάποια τέτοια ιστορία με σκυλί που έχει σώσει άνθρωπο από επίθεση και μάλιστα ο επιτιθέμενος ήταν γνώριμος, όπως και σε αυτή την περίπτωση. Συνήθως λένε το σκυλί αντιλαμβάνεται ότι κάποιος, ας πούμε, επιτίθεται στο αφεντικό του όταν αυτός είναι άγνωστος, όταν το επιτίθεται ξαφνικά, όταν είναι ξαφνικά. Όμως έχω ακούσει περισσότερες από μία περιπτώσεις σαν και αυτή. Δηλαδή, καταλαβαίνει το σκυλί ότι ο άλλος είναι επιτίθεται στο αφεντικό του και ας είναι γνώριμος. Και ας είναι γνώριμος του. Έτσι, και σπέβδει να τον σώσει. Μια τρομερή ιστορία λοιπόν εκεί στην Θεσσαλονίκη, στην Νεάπολη και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές υποτιμούμε και λέμε, ας πούμε, αυτός είναι, λέμε, ξέρω, για κάποιον που έχει μια αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβατική κτλ. Λέμε, αυτός είναι ζώο. Όχι. Πολλές φορές τα ζώα είναι πολύ πιο συνετά και πολύ πιο, πώς να το πω, μεγάλη συντροφιά για τον άνθρωπο και μεγάλη προστασία και μεγάλη ασφάλεια και μεγάλη, και για κάποιους ανθρώπους που ζουν μόνοι τους το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω δηλαδή την ανάγκη κάποιου ανθρώπου να έχει δίπλα του ένα ζώο που μπορεί να το προστατεύσει, μπορεί να καλύψει ένα κομμάτι της μοναξιάς που μπορεί να αισθάνεται. Απλά δεν είμαι πολύ σύμφωνη με αυτούς που το έχουν κάνει, ρε παιδί μου, λίγο μόδα. Δηλαδή έχω ένα αμάξι, ένα πατίνι, ένα αυτό και ένα ζώο. Τα ζώα χρειάζονται προστασία, χρειάζονται φροντίδα, έτσι, και να αντιμετωπίζονται σαν μέλη της οικογένειας.

0: Ο φίλος ο Πέτρος, καλημέρα παιδιά. Τι είπατε, λέει, για το πρόστιμο των 1000 ευρώ στον άνθρωπο που παράτησε τις γάτες? Θεωρώ άδικο, λέει, να τον τιμωρήσουν. Ποιος παράτησε τις γάτες, δεν το γνωρίζω το περιστατικό. Πες μας τι περιστατικό είναι. Είχες ποτέ κατοικίδιο, Ηλία?
1: Είχα ένα γάτο. Τον Απόλλωνα.
0: Απόλλωνα.
1: Όταν ήμουν νεαρός. Μετά μεγάλος ο γάτος, αυτό έφυγε. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι ότι δεν μου αρέσει, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα σκυλάκι, αλλά ένα σκύλο, όχι σκυλάκι, ένα σκύλο, αλλά παιδιά δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι αν είσαι, ρε παιδί μου, τώρα, αν το σκεφτείς καλά, θα πρέπει να υπάρχει χρόνος για το ζωντανό. Δηλαδή να το πας μια βόλτα, να πας να τρέξει, να έχει όλα αυτά που χρειάζεται, ξέρω εγώ, τη φροντίδα του κτλ. Ότι είναι πολύ ωραία συντροφιά και ειδικά όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε, με ένα σκυλί, είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Δημιουργείται μια πολύ όμορφη σχέση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει χώρος. Εγώ είχα παιδιά ένα σκυλί, πρέπει να σας πω, που είχε φάει τις κότες της διπλανής και μας πήγαν στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαν τον πατέρα μου. Ναι, και μας το απομάκρυνε. Ο πατέρας μου το έδωσε σε κάποιο φίλο του, τέλος πάντων, να το έχει αυτός. Αλλά κάνανε το λάθος και μου είπαν ότι το σκυλί. Έκαναν λάθος, δηλαδή. Το έχουμε συζητήσει, δηλαδή, κτλ. Έκαναν λάθος, μου είπαν ότι το σκυλί ψόφισε, ας πούμε. Για να μπορέσω να το ξεχάσω. Τι λάθος ήταν αυτό, ήταν κορυφαίο λάθος. Έτσι. Γιατί μετά από χρόνια, εγώ τυχαία συναντάω το σκυλί. Δηλαδή, οι νέοι του ιδιοκτήτες το είχαν μαζί τους. Και όρμησε το σκυλί μετά από πάρα πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετία, όρμησε κατά πάνω μου. Ξέρω εγώ, πράγμα με γλύψη και τα λοιπά, και κατάλαβα ότι είναι το δικό μου το σκυλί και τα λοιπά. Αλλά από τότε, όχι, δεν θα ήθελα να. Βασικά θεωρώ, είμαι κατά του κατοικιδίου σε διαμέρισμα. Δηλαδή, δεν έχει το χώρο του, εγκλωβισμένα στα μπαλκόνια, να τώρα έχει, ας πούμε, ζέστη και τα λοιπά, βλέπεις το πρωί και τα λοιπά, τα σκυλάκια όλα μέσα στη ζέστη, μέσα στο αυτό, δουλεύεις, λείπεις, υποχρεώσεις, τα παιδιά έχουν διαβάσματα, ποιος θα το φροντίζει? Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους, που έχουν ανάγκη μια παρέα, είναι μια πολύ καλή συντροφιά, πραγματικά, και μια πολύ καλή παρηγοριά. Το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Λοιπόν, συνεχίζονται οι μετασεισμικοί δραστηριότητα εκεί στην Εύβοια. Είχαμε αρκετούς μετασεισμούς και χθες το βράδυ, αλλά και εχθές το μεσημέρι. Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ικανοποιητικά, λένε οι σεισμολόγοι, καθησυχάζουν. Βέβαια, είναι αρκετές οι ζημιές. Δεν είναι ζημιές μόνο σε σπίτια, είναι και σε καταστήματα εκεί στο Προκόπη και στα χωριά εκεί της Βόρειας Εύβοιας. Μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Διότι δεν ακούσαμε κάτι μέχρι στιγμής για αποζημιώσεις. Φαντάζομαι ότι τα ειδικά κλιμάκια τα οποία πήγαν χθες επισκέφθηκαν και κατέγραψαν τις ζημιές μέσα τις επόμενες μέρες. Τραγούδαγα όλη νύχτα. Λοιπόν, μέσα στις επόμενες μέρες, λοιπόν, θα δώσουν μια λύση για το τι ακριβώς συνέβη και βεβαίως να αποζημιώσουν τους ανθρώπους. Αυτό είναι το σημαντικό. Να πάρουν κάποια χρήματα, γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 4-5 σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Άρα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν που να μείνουν, σύν καμιά πενταριά σπίτια τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στο Μέγκα για το σεισμό.
2: Τρελάθηκα να πέφτουν σοφάδες, να φοβήθηκα πολύ. Βγήκαμε έξω και κουνιόντουσε όλη η γη. Και απόψε δεν ξέρω. Εγώ φοβάμαι να μπω μέσα.
3: Και πάει να βγει την πόρτα όξω και ακούει ένα πράγμα και να γίνει το σπίτι, να πηγαίνει και να έρχεται. Να πιέσει ένα σφίξιμο και να πάρουν τα κλάματα.
4: Φέτος όμως ήταν πιο δυνατός ο σεισμός και είναι όλο αυτό το πράγμα. Και απ' έξω που έχει καταστραφεί. Να, εδώ έχει ανοίξει εδώ και γύρω-γύρω στο πρέκι, εκεί που είναι το πρέκι, και άνοιξε. Και ακριβώς από πίσω έχει πέσει ο άλλος ο τείχος που είναι του σπιτιού.
5: Χόρευα πάνω στο κρεβάτι και ζήταγα που ήρθε, δεν άγγιγε η πόρτα. Σηκώθηκε το πλακάκι, δεν μπορούσα να ανοίξω.
6: Είναι πάρα πολλά, είναι πάνω από 100.
7: Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ο κόσμος
6: κόσμος κοιμήθηκε σχεδόν έξω. Δεν έμπαιναν στα σπίτια ή φοβόντουσαν.
4: Είναι ο τείχος εδώ αυτός που έπεσε με το δεύτερο το σεισμό. Είδα τη σκόνη που βγήκε από εδώ. Ο δεύτερος ήταν ο πιο δυνατός.
7: Εγώ κοιμήθηκα σε ένα ξαδερφό μου και τα αδέρφια μου κοιμήθηκαν στο Ναγιάννη το Ρώσο. Θα το ξαναφτιάξουμε. Δεν γίνεται. Το πατρικό είναι.
8: Καταστροφές πάθαμε. Καταστροφές μεγάλες. Με τίποτα δεν κοιμάμαι εδώ μέσα.

0: Έλα, Ηλία, για σένα. Από το Αίγιο. Αλμυρό, δεν ζήτησες. Νάτος. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το Αίγιο. Αλμυρό για το φίλο μου το Σελιμά. Λέει ο Κωνσταντίνος από τον Αίγιο. Ο φίλος μας ο Αρτοπιός. Ζαμπονοτυρόπιτα με σάλτσα ντομάτας και στριφτή τυρόπιτα. Εγώ δυστυχώς ξεκίνησα τρέξιμο και διατροφή και βογκάω πρωινιάτικα, λέει ο Κωνσταντίνος. Όσον αφορά για το θέμα του μπάνιου, 7 παραλίες σε απόσταση 15 χιλιόμετρων, τι άλλο να ζητήσουμε? Φανταστικά. Μπράβο, αδερφέ, μπράβο! Καλημέρα, Έρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μιας και δεν τα είπαμε χθες, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, πάντα με καλές ειδήσεις. Να είσαι καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στον Αντρέα. Καλημέρα και στο Σπύρο, αποτυχίο, στη Δανάη από τον Νέο Κόσμο. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα. Για το φέρι έχουμε βάλει τώρα, φέρι έχουμε βάλει.
1: Πάει φέρι.
0: Τι πάει?
1: Και μισή ήταν.
0: Έλα, βάλε λίγο το φέρι τώρα, να τον αφιερώσω. Στον Αντρέα, το φίλο, τον οδηγό φορτηγού που ξέρω ότι του αρέσει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα τον Χαλκίδη. Απουσία λέει, δεν είχα ραδιόφωνο αυτές τις μέρες, λέει, γι' αυτό δεν έστειλα, λέει, για τα λοιπά. Τι δεν έχεις ραδιόφωνο? Σε μπουζουριάσανε?

0: Λοιπόν, ο Νικόλας έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία, ξημέρωμα στη Ραφίνα. Φανταστική φωτογραφία. Αλήθεια μου λείπεις, την αγάπη μας στην Ευαγγελία που έστειλε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με τη δική της τη σκυλίτσα, μια γλυκούλα, μια πολύ όμορφη σκυλίτσα. Γεια σου Ευαγγελία μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, Ηλία, μας πήρανε χαμπάρι.
1: Δηλαδή.
0: Έκλεισαν 94 σχολεία στην Ιαπωνία,
1: ναι,
0: στην πόλη Ουτσουνομίγια. Βόρεια του Τόκιο.
1: Μάλιστα.
0: Διότι εμφανίστηκε, λέει, μια αρκούδα.
1: Μάλιστα.
0: Ή εσύ ήμουνα ή εγώ.
1: Εγώ δεν ήμουν.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ήμουν εδώ.
0: Άρα. Εσύ έλειπες όμως. Εσύ έλειπες όμως.
1: Εγώ...
0: Εσύ είχες πάρει άδεια.
1: Αυτό.
0: Ναι. Αυτό έχει γίνει εδώ και μέρες. Πρόσεξε. Η απόφαση για να κλείσει τα σχολεία, βέβαια, λέει,
1: ναι,
0: πάρθηκε το Σάββατο, αλλά η αρκούδα κυκλοφορεί τον τελευταίο μήνα. Στην πόλη, λέει, Ουτσουνομίγια.
1: Ουτσουνομίγια.
0: Και αποφασίστηκε. Και αποφασίστηκε να κλείσει τα σχολεία, λέει, και τα λοιπά, διότι εμφανίστηκε η συγκεκριμένη αρκούδα και έτσι υπάρχει μια αναστάτωση, λέει, στην περιοχή. 94 σχολεία, φανταστείτε τώρα. Εμείς εδώ πέρα, τις αρκούδες μπαίνουν σε αυλές, στα σπίτια, πάνε, τρώνε μήλα, πορτοκάλια, ό,τι βρούνε και τα λοιπά, δεν έχουμε στεία θέματα. Εκεί, λέει, σήμανε συναγερμός, λέει, για μισό εκατομμύριο κατοίκους. Για την αρκούδα αυτή, γιατί, λέει, πρώτη φορά παρατηρήθηκε, λέει, αρκούδα σε κατοικημένη ζώνη της πόλης και μάλιστα, λέει, έτσι, Σάββατο. Δεν πάει άλλη μέρα.
1: Στην Ουτσουνομίγια.
0: Στην Ουτσουνομίγια. Τι να μας πούνε, εμείς τώρα το έχουμε σπουδάσει εδώ το σύστημα.

Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του και ένα ωραίο έτσι, ωραίες ευχές. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα και στο φίλο τον Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα παιδιά.

Στο μεταξύ είχαμε μια άγρια δολοφονία χθες το βράδυ στη Ρόδο. Μια δολοφονία που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Ένας 63χρονος βρήκε τραγικό θάνατο από το μαχαίρι ενός 55χρονου φίλου του. Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι. Ο 55χρονος είχε παραχωρήσει στέγη στον 63χρονο. Τον φιλοξενούσε δηλαδή στην κατοικία του. Ωστόσο φαίνεται ότι μεταξύ του συμβίωση συνοδευόταν από εντάσεις, από προστριβές. Πηγές αναφέρουν ότι και οι δύο αντιμετώπισαν κάποιες προσωπικές δυσκολίες. Γεγονός που είχε επιβαρύνει λίγο την κατάσταση και τη σχέση μεταξύ τους. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται τώρα την υπόθεση εξετάζουν το ιστορικό των επαφών τους και τυχόν προηγούμενα περιστατικά. Το φωνικό σημειώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού. Ο 55χρονος φέρεται να καθάριζε πατάτες όταν ξέσπασε έντονος καυγάς με τον 63χρονο φιλοξενούμενό του. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 63χρονος ισχυρίστηκε ότι ο συγκάτοικός του τον ενοχλούσε συνεχώς, τον εκνεύριζε δηλαδή. Η ένταση κλιμακώθηκε έτσι και για ψιλοπίδημα, για μια αστεία αφορμή. Ο 55χρονος, κρατώντας το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε στην κουζίνα, το έστρεψε εναντίον του 63χρονου. Το χτύπημα ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Τον τραυμάτισε στο λαιμό, προκαλώντας εκτεταμένη αιμορραγία. Και φυσικά μετά δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του, τον μαχαίρωσε στην καροτίδα, έτσι. Τι άλλο θα ακούσουμε για σήμαντη αφορμή τώρα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και μάλιστα σε ανθρώπους που ήταν φίλοι, έτσι. Ήταν ένας καυγάς για σήμαντη αφορμή μεταξύ δύο ανθρώπων που γνωριζόταν και ο ένας μάλιστα είχε παραχωρήσει το σπίτι του στον άλλον. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη. Γεια σου Αλέξη, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα.

Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις να ακούσουμε και την ώρα. Στο μεταξύ, τα χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει ήδη δίνουν ανωδικά τις τιμές του πετρελαίου. Αυτό δείχνουν οι πρώτες συναλλαγές λόγω των φόβων που υπάρχουν για νέα κλιμάκωση εκεί στη Μέση Ανατολή, παρά την πρόσφατη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η τιμή του Brent έχει αυξηθεί ήδη, φτάνοντας στα 94,38 δολάρια το βαρέλι, και δυστυχώς βλέπουμε και πάλι αναταράξεις στις αγορές του πετρελαίου. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτά συνήθως πάντα έχουν επιπτώσεις και εδώ στην Ελλάδα, παρότι βρισκόμαστε πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό αποτυπώνεται και στις αντλίες της βενζίνης, που μπορεί να έχουν πέσει λίγο, αλλά όχι όσο θα περίμενε κανείς μετά από τόσες μέρες πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε την ώρα και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφιτερία στον αέρα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστίνακη. 2-11-10-80-8-80 για τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. radio@parapolitika.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Λοιπόν, αρκετά υψηλή θερμοκρασία και σήμερα, παρά το πρωινό της ώρας. 24 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή την ώρα δείχνει το θερμόμετρο στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Από 19 έως 22 βαθμούς στα Ιόνια νησιά. Από 22 έως 24 βαθμούς στα νησιά στις Κυκλάδες. Νομίζω την υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα την έχει από την πλευρά του Λιβικού Πελάγους, εκεί στο νομό Ηρακλείου. Βλέπω ο σταθμός στην περιοχή Λέντα Ηρακλείου δείχνει 28 βαθμούς αυτή την ώρα, παρακαλώ. Και στην Παλαιόχωρα Χανίων επίσης 27 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι ζεστός και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη. Εκεί φαίνεται να αλλάζει λίγο ο καιρός. Από την Παρασκευή θα έχουμε κάποιες αστάθειες, ίσως και όλο το Σαββατοκύριακο στις ορεινές περιοχές. Ίσως να έχουμε και κάποιες ψιλοβροχές και νοτιότερα. Και μετά το σκηνικό του καιρού και πάλι έρχεται με δυνατές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή. Κόνιο στον Σοκράτη από τον Παπά. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Τι σηματοδοτούν τα 4 νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού? Αμετακίνητο στη θέση του ο Μαρινάκης. Ο κύριος Κότσιρας αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Ο κύριος Μαρκόπουλος υφυπουργός οικονομικών. Ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και η Μαριλένα Σούκουλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ως υφυπουργός. Καυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, το 55% αγγίζει η ικανοποίηση για τον κύριο Αγγελούδη, το δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαίωση της εφημερίδας απογευματινή. 3+1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς, 2 ακόμη μέλη από το ίδιο δίκτυο αναζητούν οι αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Αλέξανδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Προειδοποιήσεις για χρέος, επενδύσεις και πολιτική σταθερότητα από τον ισχυρό άνδρα του ομίλου Άκτορ. Σημάδια εκτόνωσης για τον σεισμό στο χωρό των Ρίχτερ, η Βόρεια Εύβοια, με δεκάδες μετασεισμούς. Και το 2-1 με εκατοστάρα ο θρύλος, 102-92 εναντίον του Παναθηναϊκού χθες στο ΣΕΦ. Εφημερίδα Τα Νέα. Αττική. Τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Λύθηκε ο γρίφος. Αποκάλυψη της εφημερίδας Τα Νέα. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Atmo Hub του Εθνικού Αντεροσκοπίου Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με τον βαθμό επικινδυνότητάς της.

Στην εφημερίδα Τα Νέα, κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή. Νέα ευκαιρία στο Νοέμβριο. Τι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα? Τι σηματοδοτεί το παράθυρο για τις περιουσίες όσων κληρονόμησαν χρέη? Ανασχηματισμός με εκπλήξεις και καραμπόλες. Πώς η μετακίνηση κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης? Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο με βάσεις μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα παρουσία στο νησί? Ο περιζήτητος Κιμ μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, συνάντηση με Σι. Πες ο Κιμ συναντήθηκε με τον Σι. Μιλάμε για μια έτσι τρομερή συνάντηση μεταξύ των δύο αυτών ηγετών, με ένα τελετουργικό που πραγματικά έτσι όσοι το παρακολούθησαν και τα λοιπά, ήταν φαντασμαγορικό. Δηλαδή έβλεπες όλους αυτούς τους στρατιώτες, οι οποίοι ήταν απολύτως στοιχισμένοι σε ένα σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με ταινία. Μιλάμε για τρομερή έτσι ακρίβεια στις κινήσεις όλων όσων που παρευρέθηκαν στην συνάντηση αυτή των δύο ανδρών. Αλήθειες και μύθοι. Τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου? Τι να προσέχετε σε ΙΑΠΑΤΕΣ και με τις ταξιδιωτικές κρατήσεις?

Εφημερίδα Καθημερινή, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις στο Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Οι συναντήσεις στα πατήσια και εκπαίδευση στη Μαλαισία, σύλληψη 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. 5 άτομα που φέρεται ότι συγκροτούν πυρήνα της οργάνωσης Χαμάς κρατούνται μέχρι τώρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για ακόμη τουλάχιστον έναν Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία. Εκεί φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε θέματα εκρηκτικών υλών ο 37χρονος συλληφθής στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. 6 στελέχοι και υπάλληλοι πολεοδομιών της Αττικής κατηγορούνται ότι έπαιρναν φακελάκι για την τακτοποίηση παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο, για το οποίο κατηγορούνται περισσότερα από 30 άτομα, φέρεται να έχει ζευγάρι σε κρίσιμα πόστα πολεοδομικών υπηρεσιών. Η ταρίφα για τις τακτοποιήσεις έφτανε τις 30.000 ευρώ. Η Τουρκία παραδέχεται την πρόκληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια.

Το αμερικανικό όνειρο αρχίζει να ξεδοριάζει, τι δείχνει νέα έρευνα. Στην πλειονότητά τους οι Αμερικανοί παρουσιάζονται να μην πιστεύουν πλέον στο επωνομαζόμενο αμερικανικό όνειρο, σύμφωνα με το οποίο όσοι δουλεύουν σκληρά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ανεβαίνουν κοινωνικά και οικονομικά. Το ποσοστό όσων συνεχίζουν να πιστεύουν στην προοπτική της υλοποίησης αυτού του ονείρου είναι μάλιστα ακόμη χαμηλότερο, μόλις 22% στις ηλικίες κάτω των 30 ετών.

Πατριάρχης Ιερουσαλήμων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να επισκεφθεί την Ελλάδα όταν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή, ανέφερε χθες ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κ. Θεόφιλος κατά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ελεύθερος τύπος, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από καθηγητές φροντιστηρίων. Στο πρώτο πεδίο, τα δύσκολα αρχεία και τα αντισώσεις θέματα της ιστορίας. Στο δεύτερο, σκαμπανεβάσματα στις πολυτεχνικές λόγω χημίας και μαθηματικών. Στο τρίτο πεδίο, η βιολογία φαίνεται να καθορίζει τον πύχη για τις ιατρικές. Και στο τέταρτο πεδίο, οι υψηλόβαθμες σχολές θα κριθούν από το ερώτημα Δέλτα στην οικονομία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη και τον μήνυα, για τον μήνυα ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρα, Σούκουλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φόρο τις κάλπες. Νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας. Σε Ελλάδα και Κύπρο ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς. Από Αμερική και Ευρώπη, ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα. Εφημερίδα Δημοκρατία, απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς τον συμφέρον των παιδιών. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια μητέρα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της συζύγου της. Ωστόσο, παραθέτει στο σκεπτικό διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Ανασχηματισμός, λευκή πετσέτα, πέταξε ο Πρωθυπουργός. Αλλαγές άνευ ουσίας μόνο για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων. Ξέφυγε ο Σουλτάνος, ως πότε θα σιωπούν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις Ερντογάν. Εφημερίδα των συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός, με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο, που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδικη την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε τον Σιμόπουλο, που είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της Κυπελλοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στο κόκκινο οι αγορές των ομολόγων, αγωνία για τα επιτόκια. Και ελεγκτικό συνέδριο ακυρώνει διαγωνισμό της ΟΣΥ ως φωτογραφικό. Η εφημερίδα Κόντρα, κόκκινο συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς, ΕΙΠ και Μοσάντα έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της, πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Κυριάκος Πιαδακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Η υγειονομική βόμβα στα πιάτα μας, 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος, θα πήγαιναν σε νησιά και ξενοδοχεία. Ποσότητα μεγαλύτερη από 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος που σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών είχε διοχετευτεί ή προοριζόταν να διοχετευτεί σε ξενοδοχικές μονάδες και επιχειρήσεις εντοπίστηκε σε επιχείρηση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το κρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Επιβιώνει τον ριζοσπάστη, συνεχίζει την συσκότηση. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό. Να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, καμπανάκι για την εστίαση, πέφτει ραγδαία η πελατεία. Ούτε το Μουντιάλ αναμένεται να βοηθήσει τα καταστήματα της πόλης. Ανησυχία για τα στοιχεία που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στα μαγαζιά.

Απολογισμό στο Ολύμπιον για τον κύριο Αγγελούδη. Μετά το μαραθώνιο τρέχουμε το κατοστάρι. Αν και οι πρώτοι 30 μήνες ήταν μαραθώνιος, η επόμενη θα είναι το δικό μας κατοστάρι, τον ισοδήμαρχος της Θεσσαλονίκης.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν ακόμη και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα. Με έκπτωση 10% αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κάρολο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα Κάρολε, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή διαδρομή προς τη δουλειά. Λοιπόν, σήμερα το Εφημερίδα κλείνει 15 χρόνια λειτουργίας, γιορτάζει λοιπόν και σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την μεγαλύτερη δημοσιογράφο παγκοσμίως, την καλύτερη παρουσιάστρια του CNN, την Κριστιάνα Μανπούρ, μια κορυφαία προσωπικότητα η οποία θα συνομιλήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Intercontinental. Συντονίστρια της συζήτησης θα είναι η Joan Hoey, είναι Ευρωπαϊκή Σύμβουλος και ασχολείται με τα οικονομικά. Θα μιλήσει λοιπόν η Κριστιάνα Μανπούρ με τον Πρωθυπουργό Κριστιάνα Μανπούρ, η οποία είναι η πιο σημαντική δημοσιογράφος των τελευταίων ετών. Μια γυναίκα σύμβολο και για το επάγγελμα αλλά και για τις θέσεις της. Η ίδια έχει γεννηθεί στο Λονδίνο από μουσουλμάνο πατέρα, Ιρανό και Βρετανίδα χριστιανή μητέρα. Η οικογένειά της μετακόμισε στην Τεχεράνη αμέσως μόλις γεννήθηκε η ίδια. Έζησε εκεί κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Σάχη της Περσίας. Μεγάλωσε λοιπόν στην Τεχεράνη και στη συνέχεια έφυγε στα 12 της και πήγε στο Λονδίνο, όπου μπήκε εσωτερική, ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές και αμέσως μετά ασχολήθηκε όταν ενηλικιώθηκε με την δημοσιογραφία. Είναι γνωστή για τις πολεμικές ανταποκρίσεις της στο Σαράγεβο, στον Περσικό κόλπο, έτσι σε πάρα πολλές περιοχές. Μεγάλες συνεργασίες, πολύ σημαντικές συνεντεύξεις με ανθρώπους, με προσωπικότητες όπως ας πούμε ο Νικολάς Μαδούρο, ο Ρουχανί, ο Μαμάρ Καντάφι, ο Δαλάι Λάμα, ο Τόνι Μπλέρ, ο Γιασέρ Αραφάτ. Μιλάμε για μια κορυφαία προσωπικότητα με πολλές διακρίσεις, πολλά ντοκιμαντέρ. Μια σπουδαία προσωπικότητα λοιπόν η οποία έρχεται στη χώρα μας για λογαριασμό του aefmerida.gr που φέτος κλείνει τα 15 χρόνια ζωής και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που εμπιστεύονται το διαδίκτυο.

δείχνει 6 και 29 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η κίνηση είναι ελαφρώς αυξημένη στο ποτάμι, στο ρεύμα εξόδου και στη λεωφόρο Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά. Κατά τα υπόλοιπα, η κίνηση είναι ομαλή στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή την ώρα είναι και αρκετά νωρίς ακόμα, αλλά πυκνή ροή οχημάτων έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Τώρα θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά ένα ευαίσθητο θέμα. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Και αφορά τα παιδιά, τα εισαγγελικά παιδιά, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, αν και αυτός ο όρος δεν είναι ότι ο πιο σωστός. Μιλάμε για τα παιδιά που παρκάρονται μέσα στα νοσοκομεία, γιατί λόγω των συνθήκων που επικρατούν στις οικογένειές τους δεν μπορούν να βρίσκονται στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ολοένα όμως και περισσότερο αυτά τα περιστατικά πληθαίνουν. Και μιλάμε για παιδιά, αρκετά παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα νοσοκομεία της ελληνικής επικράτειας. Και θέλω με τον κύριο Γιαννάκο να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, διότι είναι ένα θέμα που έχει αναδείξει ο ίδιος κυρίως. Καλημέρα σας κύριε Γιαννάκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Πανάκου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, αναδείξατε χθες ένα θέμα που είναι αρκετά ευαίσθητο θέμα και θέλω να μας δώσετε λίγο, να μας αποτυπώσετε λίγο την πραγματικότητα για να έχουν και οι ακροατές μας μια εικόνα για το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία με τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί ενώ δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν είναι ασθενείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν οι αστυνομικοί, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ανακαλύψουν ότι υπάρχει μια παραμέληση, κακοποίηση ενός παιδιού, αυτό που γίνεται είναι αμέσως το παιδί αυτό να έρχεται για φιλοξενία με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο. Υποτίθεται έρχεται για εξετάσεις, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε 1-2 μέρες, τα παιδιά είναι καλά, αλλά όμως επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί, παραμένουν στο νοσοκομείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διαταράσσοντας τη λειτουργία των νοσοκομείων, των παιδιατρικών κλινικών, διότι εκεί δεν είναι χώρος για τα παιδιά αυτά.
0: Σωστά.
1: Και σταδιακά τα παιδιά βγάζουν μια επιθετικότητα. Βγάζουν δηλαδή μια παραβατική συμπεριφορά, χωρίς να φταίνε. Και ταυτόχρονα, πραγματικά δηλαδή, είναι δεύτερη κακοποίηση, θα το έλεγα αυτό, μέσα σε αποσιοποιητικά, από το κράτος κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά αυτά να παραμένουν χωρίς να είναι άρρωστα σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου, χωρίς σχολεία, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, χωρίς να μπορούν να προωθηθούν προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής. Καμένος χρόνος δηλαδή για τα παιδιά και διάλυση των παιδιατρικών κλινικών των νοσοκομείων. Και γιατί λέμε διάλυση? Γιατί στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, παράδειγμα της Αττικής, τα μεγαλύτερα, Αγία Σοφίας και Πέδων, Αγλαία Κυριακού, είναι αυτή τη στιγμή 45 παιδιά. Μιλάμε για δύο νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Με σοβαρές επεμβάσεις, με σοβαρές θεραπείες σε παιδιά. Και όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 45 παιδιά που συχνά αναγκάστηκαν συνοδοί αλλά και το νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι να καλέσουν την αστυνομία να επιληφθεί, τα οποία διαλύουν το πρωτόκολλο νοσηλείας εκεί στα νοσοκομεία. Πραγματικά δηλαδή είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουν πάρει τζάμια, αυτά υπάρχουν αναφορές,
0: ναι,
1: να χτυπήσουν συνοδούς, έχουν σπάσει μηχανήματα, έχουν κάνει κλοπές, έχουν κάνει μέχρι και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στα νοσοκομεία.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πείτε μας καταρχάς για τι περιστατικά μιλάμε. Πέρα από τα περιστατικά αυτά που μας αναφέρετε με τα βία, με το βίο έτσι, με τη βία αυτή συμπεριφορά, έχουμε και μικρά παιδάκια, πολύ μικρά παιδάκια.
1: Βρέφη.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω για αυτά τα 2-3 τελευταία.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή το απόγευμα, ένα 13χρονο κορίτσι που είπε ότι είναι, που είναι ξαδέρφη, είχε ένα 5-μηνό βρέφος στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Το κακοποιούσε, το κακό μεταχειριζόταν. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία που έβλεπαν την τραγική αυτή έτσι εικόνα.
0: Ναι.
1: Αμέσως ο εισαγγελέας διέταξε και τα παιδιά αυτά τώρα βρίσκονται και τα δύο στο Παίδων Αγίας Σοφίας με εισαγγελική εντολή στο Λασίθι. Παίρνουν τηλέφωνο οι κοινωνικές υπηρεσίες, αν είναι δυνατόν,
0: ναι,
1: του Δήμου Λασιθίου να βρουν νοσοκομεία στην Κρήτη να φιλοξενήσουν 10 παιδιά, 10 αδέρφια που κακοποιούνται, τρώνε ξύλο, είναι βίαιο το οικογενειακό τους περιβάλλον, ο πατέρας του.
0: 10 αδέρφια.
1: 10 αδέρφια, ανήλικα, από ημερών μέχρι 12 ετών. Παιδιά, και μην ξεχνάτε ότι στα Χανιά που παίρνουν τηλέφωνο, ακόμη εκεί υπάρχουν τα 3 παιδιά, αυτά που συγκλώνησαν, που έμειναν σε παραπήγματα,
0: ναι,
1: που τα κακοποιούσε ο πατέρας και η μητέρα, που δεν ξέρουμε, που ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα DNA, να δούμε αν είναι παιδιά, πιανού είναι παιδιά, που χάνει τη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Και στο μεταξύ, ναι, στο μεταξύ, ενώ ο καιρός περνά, τα παιδιά συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως δεν ασχολούνται, δεν ασχολείται κανείς με τη δημοσιότητα. Τώρα που η δημοσιότητα δεν ασχολείται με τα παιδιά αυτά, τα παιδιά αυτά παραμένουν εκεί, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Και μάλιστα τώρα βγάζουν έντονη επιθετικότητα τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
1: Αρχίζουν και σπάνε μέσα στην παιδιατρική κλινική. Αρχίζουν και αυτοτραυματίζονται. Και αντιλαμβάνεστε, εκεί υπάρχουν και άρρωστα παιδιά. Και έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει η κλινική με ασφάλεια.
0: Είναι απολύτως ακατάλληλο το περιβάλλον. Απολύτως ακατάλληλο.
1: Και στην Καλαμάτα, ακόμη τα 2 παιδιά της αποτρόπιας αυτής της γυναικοκτονίας που έγινε, βρίσκονται στο νοσοκομείο. Χωρίς να έχουν πρόβλημα υγείας και χωρίς το νοσοκομείο να είναι κατάλληλος χώρος. Οι κατάλληλοι χώροι είναι οι προνοιακές μονάδες. Προνοιακές μονάδες όμως προσπαθούμε να βρούμε από τα νοσοκομεία, αλλά δεν καταφέρουμε να βρούμε.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχουν πολλές θέσεις φιλοξενίας, να το πούμε και αυτό. Οι προνοιακές μονάδες ανήκουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Υπάρχουν θέσεις φιλοξενίας δεκάδες κλειστές, γιατί δεν είναι προσωπικό. Και βγαίνουν στην τηλεόραση όλη μέρα,
0: ναι,
1: να λένε για γραμμή ζωής, ΜΚΟ, ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, και το συμπέρασμα είναι ότι 100 παιδιά σήμερα με εισαγγελική εντολή είναι παρκαρισμένα στα δημόσια νοσοκομεία, στις παιδιατρικές κλινικές.
0: Δηλαδή μας λέτε, ότι υπάρχουν οι δομές από το Υπουργείο, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό για να καλύψει τις θέσεις, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να ζουν σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον, και προτιμούμε να ζουν τα παιδιά αυτά επειδή δεν μπορούν να γίνουν οι προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού, να ζουν μέσα στα νοσοκομεία.
1: Ακριβώς, και η ΜΚΟ είναι, δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν αυτές τις προνοιακές μονάδες, οι οποίες επιχορηγούνται από το κράτος, από κόσμο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν παίρνουν παιδιά, δεν φιλοξενούν παιδιά πια, κάνουν μόνο πρόληψη, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να παραμένουν παρκαρισμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα νοσοκομεία. Και να προσπαθούμε να βρούμε προνοιακή μονάδα, οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, και να συναντούν τείχους. Και τα παιδιά αυτά είναι φυλακισμένα μέσα σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου, χωρίς να έχουν πρόβλημα υγείας.
0: Σωστά το είπατε, φυλακισμένα. Η εμπειρία σας, κύριε Γιαννάκο, τι λέει? Πόσο καιρό σας έχει τύχει, το μεγαλύτερο διάστημα που έχετε ακούσει, ότι κάποιο παιδί φιλοξενήθηκε σε νοσοκομείο?
1: Πάνω από ένα χρόνο.
0: Πάνω από χρόνο.
1: Οι 3-4 μήνες είναι σύνηθες φαινόμενο.
0: Και μετά ποια διαδικασία ακολουθείτε και γιατί κολλάει? Πού κολλάει δηλαδή το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει, ας πούμε...
1: Μετά από 1000 προσπάθειες βρίσκες, πάρα πολλές προσπάθειες, πολλών ημερών, πολλών μηνών, μπορεί να βρεις προνοιακή μονάδα ή να αποφασίσει ο εισαγγελέας να δώσει την επιμέλεια σε κάποιο από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Αλλά όμως,
0: ναι,
1: τα παιδιά αυτά δεν παίρνουν σχολείο, να επαναλάβω εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν καμία δραστηριότητα. Είναι σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου.
0: Είναι φυλακισμένα, σωστά το είπατε.
1: Θυμηθείτε, πριν από λίγες μέρες αυτοκτόνησε στη φυλακή μία μητέρα η οποία κατηγορούνταν ότι σκότωσε τον πατέρα 2 παιδιών από την Πολωνία.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά αυτά, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια μηνών από το Αγία Σοφίας, βρέθηκε προνοιακή μονάδα. Και τα παιδιά συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά, με τα σχολεία τους, τις δραστηριότητες.
0: Τα παιδιά του καθηγητή, λέτε. Τα παιδιά του καθηγητή που είχε γίνει αυτό το τρομερό έγκλημα στην Αγία Παρασκευή, ναι.
1: Και περιμένουν τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια ή την υιοθεσία. Ναι. Από τους συγγενείς.
0: Από τον αδελφό του θανόντος πατέρα, ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: παιδιά ναι, όμως είναι σε μια προνοιακή μονάδα και συνεχίζουν τη ζωή τους. Αλλά 3-4 μήνες όμως ήταν στο πέντρο Αγία Σοφία. Χωρίς να θυμάστε.
0: Τρομερό, τρομερό. Τι πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Γιαννάκο?
1: Θα πρέπει τα παιδιά αυτά, η εισαγγελική εντολή να απευθύνεται σε προνοιακή μονάδα.
0: Απευθείας και όχι να περνά απευθείας από νοσοκομείο.
1: Θα πηγαίνει στην προνοιακή μονάδα, θα κρίνουν εκεί οι γιατροί, οι εργαζόμενοι, αν χρειάζεται και υπάρχει κακοποίηση, υπάρχει πρόβλημα υγείας, θα έρχεται μία-δυο μέρες στο νοσοκομείο, θα εξετάζεται, θα θεραπεύεται και θα φεύγει. Και όχι η εισαγγελική εντολή να είναι για νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία δεν είναι για αυτή τη δουλειά.
0: Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γιαννάκο, για αυτή την επικοινωνία. 100 παιδιά έτσι, σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκονται στα νοσοκομεία. Γιατί δεν υπάρχουν μονάδες, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, γιατί υπάρχει ανεπάρκεια και κατά τα άλλα μιλάμε τώρα για κοινωνικό κράτος και πρόνοια. Να βρίσκονται παιδιά στα νοσοκομεία που έχουν βιώσει τώρα, όπως ας πούμε τώρα τα συγκεκριμένα παιδιά αυτά, τα παιδάκια της γυναίκας αυτής που την δολοφόνησε ο άντρας της, ο γυναικοκτόνος εκεί στην Καλαμάτα, να βρίσκονται στο νοσοκομείο, ενώ δεν έχουν πρόβλημα υγείας, να βρίσκονται σε ένα χώρο νοσοκομείου. Να έχουν όλο αυτό το ψυχολογικό βάρος, τα παιδιά να μην πηγαίνουν σχολείο, να έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση, ότι έχουν χάσει τη μητέρα τους, να βρίσκονται φυλακισμένα μέσα στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου και να μην ασχολείται κανένας με το να πρέπει αυτά τα παιδιά να βρεθούν σε ένα υγιές περιβάλλον και να λέμε μετά ότι ναι, επισκέφτονται ψυχολόγοι κτλ. Τι μπορεί να κάνει ένας ψυχολόγος όταν το περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο? Αυτό που είπε ο κύριος Γιαννάκος είναι αλήθεια. Εδώ δεν μιλάμε για πρόνοια, μιλάμε για φυλακή. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου τα περιβάλλοντα είναι ακατάλληλα, θα πρέπει τα παιδιά να μεταφέρονται σε ασφαλή περιβάλλοντα που να νιώθουν να ανακτήσουν την παιδικότητά τους, διότι η ψυχική τους υγεία έχει διαταραχθεί και θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να φροντίσουν για αυτό το πράγμα. Άρα, όταν μιλάμε ότι, επειδή υπάρχει και Υπουργείο Οικογένειας, ανάλογο που φροντίζει τέτοιες καταστάσεις, θα έπρεπε αυτό να έχει τελειώσει προπολού. Δεν θα έπρεπε τα παιδιά να μείνουν ούτε μία μέρα στο νοσοκομείο. Να πάνε στο νοσοκομείο, να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας και αμέσως μετά να μεταφέρονται στις κατάλληλες δομές. Αυτό είναι το κράτος πρόνοιας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν περίμενα και το ίντερνετ, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές εδώ των παραπολιτικών στους 90,1. Πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα αυτό που αναδείξαμε νωρίτερα, για τα παιδιά που βρίσκονται στα νοσοκομεία, που δεν υπάρχει κάποια μέρημνα. Και αυτό που συζητούμε εδώ είναι αυτό που πιθανότατα σκέφτεστε κι εσείς. Πόσο δύσκολο θα ήταν να φτιαχτεί ένα κτίριο, να υπάρχει ένα κτίριο με 10-15 δωμάτια, να προσληφθούν και 4 ειδικοί και μια μαγείρισα και μια καθαρίστρια, τόσο απλά να φιλοξενούνται σε ένα έτσι υγιές περιβάλλον τα παιδιά αυτά. 45 παιδιά στα δύο παιδών εδώ της Αττικής, 100 παιδιά στο σύνολο να βρίσκονται σε νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Πόσο μας τιμά αυτό σαν κράτος? Πόσο μας τιμά να ξέρουμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία η ζωή τα φέρει έτσι, να μην μεγαλώνουν σε υγιή περιβάλλοντα, να κακοποιούνται από γονείς, από συγγενείς, να μην έχουν κανέναν, να έχουν γίνει περιστατικά τραγικά όπως αυτό στην Καλαμάτα. Και τα παιδιά αυτά την ώρα που βιώνουν τη χειρότερη στιγμή της ζωής τους, να μένουν χωρίς γονείς, να πρέπει να βρίσκονται και σε ένα περιβάλλον απολύτως ακατάλληλο, ανάμεσα σε ασθενείς, φυλακισμένα μέσα σε δωμάτια, χωρίς να έχουν ένα χώρο να παίξουν, ένα χώρο να πάνε στο σχολείο τους, να κοινωνικοποιηθούν, να έρθει μια δασκάλα, να γίνει κάτι, να περάσει κάπως η ώρα αυτή. Φανταστείτε τον εαυτό σας να βρίσκεστε, εγώ και μόνο στη σκέψη να ήμουνα στη θέση αυτών των παιδιών, πραγματικά δηλαδή ραγίζει η καρδιά, πραγματικά. Και λες πόσο δύσκολο είναι, ας πούμε, σε τόσα κτίρια δημόσια που υπάρχουν, που είναι κλειστά, που μπορεί πολύ εύκολα να φτιαχτεί μια δομή, πόσα χρήματα θέλει, ας πούμε, να φτιαχτεί μια τέτοια δομή, μια μικρή δομή σε κάθε περιοχή, έτσι ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχει ένας χώρος φιλοξενίας, άμεσος χώρος. Με το που συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, άμεσα τα παιδιά να μην πηγαίνουν στο παιδόν, έτσι. Δεν χρειάζονται γιατρό για το σώμα τους, για την ψυχούλα τους χρειάζονται γιατρό. Έτσι, να τα πηγαίνουν εκεί τα παιδιά και να μπορεί να βρεθεί μια λύση. Πραγματικά πρέπει δηλαδή κάθε φορά να μετράμε στατιστικές ή να λέμε ένα χρόνο, λέει, υπήρξε παιδί που έκατσε ένα χρόνο στο νοσοκομείο. Αλήθεια τώρα? Και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, δεν ασχολιόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν το συζητάμε καν, είναι τόσο μακριά από μας. Και μην μου πείτε ότι υπάρχουν όλες αυτές, γιατί εντάξει, ξέρουμε τώρα αυτές τις δικαιολογίες που πάντα λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι πρέπει να δοθεί εισαγγελική άδεια, θα πρέπει να υπάρξει αυτό και τα λοιπά, διαδικασίες παραδιαδικασιών, γραφειοκρατικά συστήματα. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για γραφειοκρατία, μιλάμε για παιδιά και για παιδικές ψυχές. Άρα πρέπει να λειτουργείς άμεσα. Όσο άμεσα λοιπόν, αφού επιλαμβάνεται η αστυνομία και παίρνει το παιδί και η οδηγία που λαμβάνει η αστυνομία να το μεταφέρει σε κάποιο νοσοκομείο, τόσο άμεσα λοιπόν η αστυνομία θα έπρεπε να μπορεί να πάρει το παιδί και να το μεταφέρει σε μία δομή, στην πλησιέστερη δομή, όπου θα το περιμένουν οι ειδικοί και θα του σώσουν την ψυχή του και θα το απαλύνουν και θα του γιατρέψουν τις πληγές. Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για το πρόσφατο αυτό έγκλημα, την γυναικοκτονία εκεί στην Καλαμάτα. Πόσο μας συγκλώνησε αυτό με τα δύο τα παιδάκια αυτά, έτσι που ήταν στο διπλανό δωμάτιο την ώρα που ο πατέρας τους κατακρεουργούσε τη μάνα τους. Πόσο μας συγκλώνησε αυτό το περιστατικό και μόνο στη σκέψη. Και ενώ το συζητάμε και λέμε ότι όλοι, ας πούμε, έχουμε συγκλονιστεί από αυτό το περιστατικό, από το αν άκουσαν τα παιδάκια, αν δεν άκουσαν τα παιδάκια, αν έκαναν ότι δεν άκουσαν, τι άκουγε η ψυχούλα τους, τι έχουν μέσα στην ψυχή τους. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και το συζητάμε και λέμε, ρε παιδί μου, πόσο αποτρόπαιο έγκλημα ήταν αυτό που ο πατέρας έσφαξε τη μάνα με 45 μαχαιριές, την ίδια ώρα τι κάνουμε? Είμαστε συνένοχοι σε ένα έγκλημα ακόμα. Αφήνουμε παιδιά μας στο νοσοκομείο της περιοχής και δεν φροντίζουμε να πάνε τα παιδιά στην καλύτερη δομή, όπου υπάρχει, ό,τι καλύτερο υπάρχει, για να γιατρευτούν οι ψυχές τους, μέχρι να βρεθεί κάποιος από την οικογένεια να αναλάβει τα παιδιά.

αυτά. Η αδερφή, ας πούμε, της μητέρας, που έχει πει τώρα, προσέξτε τώρα, εδώ η αδερφή της κοπέλας αυτής θέλει να πάρει τα παιδιά, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά της δεν βοηθούν, έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις επίσης δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα. Εδώ μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία ξαφνικά βρίσκονται στον αέρα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα, αφού υπάρχει ένας άνθρωπος να τα μεγαλώσει και δεν έχει τη δυνατότητα. Εκεί τι θέλουμε την πρόνοια? Δεν τη θέλουμε την πρόνοια να τη δίνουμε σε αυτούς που παίρνουν παρά νόμος εντός εισαγωγικών τα επιδόματα, δουλεύοντας μαύρα και κοροϊδεύοντας το κράτος. Τα επιδόματα να δίδονται εκεί που πρέπει, σε περιπτώσεις τέτοιες. Σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, που τα έφερε έτσι η ζωή, που είναι δύσκολη κατάσταση, που υπάρχει πολύ μεγάλος πόνος, πολύ μεγάλο πρόβλημα, εκεί να δίνονται τα επιδόματα και να βοηθούνται οι οικογένειες και τα παιδάκια. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και μόνο σε αυτή τη σκέψη κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να περνά στα ψηλά, ούτε πρέπει να ασχολούνται οι δημοσιογράφοι με θέματα τέτοια. Υπάρχει αρμόδιο Υπουργείο, υπάρχει Υπουργείο Οικογένειας. Ας μεριμνήσει λοιπόν. Αν δεν μεριμνήσει γι' αυτό. Εδώ υπάρχει κρίση οικογένειας. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα με την οικογένειά τους, με το οικογενειακό τους περιβάλλον. Αν λοιπόν επιληφθεί το αρμόδιο Υπουργείο και βρεθεί μια λύση γι' αυτό, φανταστείτε πόσο μεγάλη ανακούφιση θα υπάρχει και στις παιδικές ψυχές, αλλά και στις οικογένειες που προσπαθούν, γιατί υπάρχουν κάποιοι συγγενείς που περιμένουν τις εισαγγελικές απαντήσεις. Και αυτές σε κάποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να έρχονται άμεσα. Δηλαδή και οι εισαγγελικές εντολές θα έπρεπε να έρχονται άμεσα για περιπτώσεις τέτοιες που έχουν να κάνουν με παιδιά. Εδώ μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία φιλοξενούνται, ας πούμε, στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Εδώ στο νοσοκομείο πας για κάτι δικό σου, έτσι, κάτι που συμβαίνει και λες: Παναγία μου, να φύγω αύριο το πρωί. Άντε και αύριο σπίτι μου. Περιμένεις πώς και τι να πάρεις το εξιτήριο. Και είσαι ασθενής. Πόσο δε μάλλον να μην έχεις τίποτα και να, είσαι και 10 χρονών, 8 χρονών, 9 χρονών, 15 χρονών. Και όπως ακούσατε και τον κύριο Γιαννάκο, κάποια από αυτά τα παιδιά εμφανίζουν και επιθετική συμπεριφορά. Πώς να μην εμφανίσεις επιθετική συμπεριφορά? Να σε κλείσουν μέσα σε ένα κλουβί, χωρίς να έχεις τίποτα, και να σου πούνε ζήσε εδώ τώρα έτσι. Ζήσε. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να παραδώσουμε σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Ο Άρης στέλνει μήνυμα, λέει, η λέξη γυναικοκτονία είναι μίσανδρη. Είναι μίσανδρη η γυναικοκτονία. Τι σκοτώνουν τις γυναίκες, Άρη, γιατί είναι γυναίκες. Είναι όρος γυναικοκτονία και θα πρέπει αυτός ο όρος να αποτυπωθεί και στη δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν ήταν γυναίκα δεν θα τη σκότωνε, Άρη αγαπημένε, που στέλνεις τα ωραία σου μηνυματάκια πρωί-πρωί. Εμένα είναι άξιος ο μισθός μου, αλλά και εσύ είσαι, φαντάζομαι τι είσαι με αυτά που γράφεις και με αυτά που λες. Για τις γυναίκες που σε γέννησαν, για τις αδερφές, για τις μητέρες, έτσι, γιατί... Οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, είτε θέλεις να το καταλάβεις είτε όχι. Αυτές λοιπόν οι δολοφονίες που γίνονται με 45 μαχαιριές και γίνονται κάτω από αυτό το καθεστώς, με τόσες γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από τέτοιες καταστάσεις, είναι ακριβώς επειδή είναι γυναίκες. Γιατί αν ήταν άντρες, δεν θα κάνανε αυτά που κάνανε. Άστο, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στον Αλέξανδρο Κλώσσα και το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 κοντά σας. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. 14 νεκροί και περισσότεροι από 20 τραυματίες σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ διεμήνυσε πως θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο το σιητικό κίνημα Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν παρά τις απειλές της Τεχεράνης. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα σε επόμενες 2 εβδομάδες. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι εντός του 26 θα υπάρξει συμφωνία με τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το 2027 να λειτουργήσει εκεί ο πρώτος κόμβος επιστροφής για μετανάστες, των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε από τη θέση αυτή να οδηγήσει το κόμμα σε εθνικές εκλογές. Ημερών είναι οι αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως μεσαίων στελεχών, προκειμένου να εγγραφούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, αναμένονται παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης στενών συνεργατών του Σοκράτη Φάμελ, ενώ εντός του μήνα θα υπάρξουν και οι πρώτες ανεξαρτοποιήσεις, ίσως και μια παραίτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις συνεδρίες του Eurogroup την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, καθώς και το ύψος των κονδυλίων που θα μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα. Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η νέα ευρωπαϊκή ευελιξία δεν μεταφράζεται σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά, όπως επιδοτήσεις ρεύματος, καυσίμων ή άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Αντίθετα, αφορά κυρίως τη δυνατότητα επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στη ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Δολοφονία 60χρονο από 55χρονο φίλο του στις καλυθιές της Ρόδου, δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το εφημερίδα.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχονται τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον, η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Intercontinental. Λουκέτα ως και 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ που βάζει το στόχαστρο τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Με το νέο καθεστώς, η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χάρκοβου στη βόρειο-ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για την Α1 μπάσκετ ανδρών και χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

άβυσος η ψυχή του δημιουργού. Μιλάμε για το στίχο της απόλυτης καταστροφής σε ένα ρυθμό πολύ χαρούμενο. Έτσι το λες, νιώθω στην καρδιά μου όπως μια θλίψη και χορεύεις χαρούμενος και ευτυχισμένος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1.

0: πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 9 για άλλους. Όχι για μας τους αγωνιστές της ζωής. Ξέρετε, παλιά ήταν μόνιμο αυτό το και ο μήνας έχει 9, αλλά πια είναι για λίγους και καλούς. Πληρωνόντουσαν παλιά οι δημόσιοι υπάλληλοι στις 9, γι' αυτό έχει επικρατήσει το και ο μήνας έχει 9. Το ελπίζω, το εύχομαι από καρδιάς δηλαδή, να έχει ο μήνας 9 για όλους μας και για εσάς που μας ακούτε. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έχουμε μπερδέψει τη ζωή μας, ρε παιδί μου. Την έχουμε κάνει πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη, πιο πολλά πράγματα, πολλές κουτούρες, πολλά πράγματα στο μυαλό μας. Σιγά σιγά πρέπει να τα απλοποιούμε και πάλι. Τέλος διαδρομής, χθες το λέγαμε για τις πανελλήνιες στα γενικά λύκεια, πλέον τα ειδικά μαθήματα. Έχουν μείνει και σήμερα τα επαγγελματικά λύκεια να δίνουν τα τελευταία μαθήματα. Τα παιδιά ό,τι ήταν να κάνουν το κάνανε, τώρα μένει το αποτέλεσμα, δηλαδή η βαθμολογία και οι βάσεις. Ματσάρα χθες στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 102-92, γρήγορο μάτς με ένταση, αλλαγές, πολλές σκορ δεν είχε, μία είχε μόνο που πέρασε προς τα Παναθηναϊκός, αλλά είχε πολλές φορές το Παναθηναϊκό να πλησιάζει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, και λίγο γκρίνια για τη διαιτησία, μες στο παιχνίδι είναι και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι η διαιτησία ήταν αυτή που έκρινε το παιχνίδι εχθές. Είναι και ένα ζήτημα αυτό, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή σιγά σιγά να μάθουμε να λειτουργούμε και διαφορετικά. Δεν λέω για στημένη διαιτησία ή όλα αυτά, αλλά ξέρεις, να τα δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Να χαρείς το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ήταν και ο τέτοιος τελικός εξέλιξη για το NBA. Η Knicks με τους Spurs, κέρδισαν οι Spurs. Παρουσία του Donald Trump στο γήπεδο. Οι Knicks προηγούνται πλέον στη σειρά με 2-1. Ξέρετε ότι δεν θέλανε να πάνε να πάει ο Trump στο γήπεδο γιατί το θεωρούν γκαντέμι. Αν με ακούτε από την πρεσβεία, δεν ήμουν εγώ αυτός που το είπε. Μια και λέμε για τον Τραμπ, είναι ο μόνος που θέλει αυτή την συμφωνία στο θέμα του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, διότι παρά το γεγονός ότι Ιράν και Ισραήλ για διαφορετικούς λόγους η κάθε πλευρά επιχειρούν να αφήσουν ανοιχτό το μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει κάθε φορά πυροσβεστικά με στόχο να σταματήσει η διαμάχη και να έχουμε μια συμφωνία. Έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ το γεγονός ότι και χθες όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις σε κατέρωθεν, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη ειδικά προς το Ισραήλ για να μαζέψει τον Νετανιάχου. Είναι ένα ζήτημα και οι σχέσεις του Τραμπ με τον Νετανιάχου πλέον, δηλαδή αυτά οι δηλώσεις που έκανε το τελευταίο διάστημα, το ότι ο Νετανιάχου από μόνος δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα, εγώ αποφασίζω και διάφορα τέτοια, νομίζω ότι δείχνει και την ένταση που υπάρχει μεταξύ των δύο, καθώς ο Νετανιάχου τα παίζει όλα για όλα με αυτόν τον πόλεμο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή στο να καθαρίσει και τον υπόλοιπο Λίβανο εκεί στην περιοχή με τα σύνορα με το Ισραήλ, που μπορεί να το κάνει με μεγαλύτερη ηρεμία όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο όνομα της Χεζμπολά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ξέρει ότι εκκρεμούν τόσες πολλές υποθέσεις που άμα έρθει η ειρήνη και ξεκινήσει η κανονική ζωή στο Ισραήλ θα έχει πολλά μπλεξίματα ο Νετανιάχου. Η πληροφορία, για παράδειγμα, που ήρθε από το Άξιος την Κυριακή, τη Δευτέρα, πότε ήρθε, που έλεγε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι, αυτό λέξει, θα τηλεφωνήσω αμέσως στον Μπίμπι και θα του πω να μην αντιδράσει. Μπίμπι είναι το χαϊδευτικό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είχε χαϊδευτικό το παλικάρι. Λίγο αργότερα, βέβαια, είδαμε να απαντά με νέες επιθέσεις ο Νετανιάχου και κάπως έτσι έγινε για ακόμη μια φορά της Τεχεράνης. Δεν ξέρω αν υπάρχει ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ που γράφουν πολλές εφημερίδες ολόκληρο τον κόσμο. Είναι δεδομένο ότι έχουν διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Είναι προφανές ότι πρέπει να επιλέξει το Ισραήλ αν θα μπορούσε να ενδώσει τις πιέσεις του Λευκού Οίκου και να μην προχωρήσει αντίπεινα από τη μία και γενικότερα να αποκλιμακώσει την ένταση, από την άλλη θα μπορούσε να αμφισβητήσει και ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ και να ξεκινήσει μια κλιμάκωση με προοπτική το Ισραήλ να βρεθεί απομονωμένο από τη μία, αλλά να επιτευχθεί ο στόχος του Νετανιάχου, δηλαδή ένα διαρκές ανοιχτό μέτωπο που θα του φέρνει ησυχία στο εσωτερικό, όσο θα του φέρνει ησυχία στο εσωτερικό, και κυρίως ασυλία για τον ίδιο. Όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε στην Αντλία, στα καύσιμα δηλαδή, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές είναι και πάλι στα κάτω τους αυτές τις ώρες. Τα 3,41 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, ενώ είχαν φτάσει και τα 98 εχθές που είχαμε εκατέρωθεν ανταλλαγές πυρών. Το ολλανδικό, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία είναι στα 48,4 ευρώ η μεγαβατόρα και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την εποχή, δηλαδή δεν πέφτει το φυσικό αέριο και είναι εποχή που θα αρχίσουμε να γεμίζουμε δεξαμενές με αποθέματα για το φυσικό αέριο. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις που λένε ότι ο λόγος που δεν είδαμε να εκτινάσεται η τιμή του πετρελαίου ακόμα και στα πιο δύσκολα του πολέμου είναι ότι η Κίνα το προηγούμενο διάστημα είχε αποκτήσει εξαιρετικά μεγάλα αποθέματα, φορτώνοντας τα τελευταία δύο χρόνια όλες τις δεξαμενές και όλους τους χώρους αποθήκευσης, ξέροντας ή τέλος πάντων υπό την αίσθηση και υπό τον στρατηγικό σχεδιασμό ότι θα έρθει μια κρίση, μια ακόμα κρίση ενεργειακή και θα πρέπει να είναι έτοιμη. Με αυτό το σχέδιο να εκτελήσεται, είναι δεδομένο ότι η Κίνα κατάφερε να μειώσει τις εισαγωγές, να χρησιμοποιήσει δηλαδή περισσότερο τα δικά της αποθέματα και έτσι να μην εκτιναχθεί η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι που το είδαμε και τώρα να κρατιέται εκεί γύρω στα 93 με 97 δολάρια το βαρέλι. Αργότερα θα δούμε τι γίνεται και με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην χώρα, όπου μεσοσταθμικά σε ολόκληρη την Ευρώπη το πετρέλαιο κίνηση έχει ανέβει πάνω από 35% και η βενζίνη γύρω στο 15%. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για την τσέπη μας, αλλά και για, για τα δημόσια οικονομικά συνολικά, καθώς πλέον κοστίζει πολύ η παραγωγή μέσω πετρελαίου και η κίνηση των προϊόντων και όλα αυτά. Χθες είχαμε την πρώτη φωτιά στο Λουτράκι, την πρώτη φωτιά γενικά, μεγάλη φωτιά για το καλοκαίρι, για την αντιπυρική περίοδο. Στο Λουτράκι φωτιά, 70χρονος Γάλλος που φαίνεται πως πήγε να κάψει τα ξερά, προκάλεσε την φωτιά. Γρήγορη η επέμβαση, ευτυχώς δεν υπήρξαν χειρότερα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι, ελπίζω, όχι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πολύ επικίνδυνο καλοκαίρι, διότι είχαμε αρκετές βροχές, άρα πρασίνησε ο τόπος, άρα τα πράσινα θα γίνουν πολλά ξερά. Να μου πεις, πρέπει να τα καθαρίσουμε. Σωστά. Δεν πρόκειται να καθαριστούν τα πάντα όμως. Απροπό, να σας θυμίσω ότι 15 του μήνα τελειώνει και η περίοδος για να δηλώσετε ότι καθαρίσατε τα οικοπεδά σας. Το λέω να δηλώσετε ότι καθαρίσατε τα οικοπεδά σας, γιατί θεωρητικά είναι άλλο το δηλώνω και άλλο το καθαρίζω το οικόπεδο. Μπορεί κάποια απλά να πάνε να το δηλώσουν χωρίς να το καθαρίσουν, αλλά να ξέρετε πάντα ότι υπάρχει ο κίνδυνος σε μια αυτοψία που μπορεί να κάνει η πυροσβεστική, να δει το καθάριστο, να δηλώσει ότι εδώ υπάρχει ένα καθάριστο οικόπεδο και να δουν ότι στη διασταύρωση είναι καθαρισμένο και να φάτε τσουχτερό πρόστιμο. Το πρόβλημα βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι αυτοί που καθαρίζουν τα οικόπεδα στην περιφέρεια, στα χωριά και τέτοια, ζητάνε ό,τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, ζητάνε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ποσά που προσεγγίζουν το πρόστιμο. Άρα, σου λέει ο άλλος, μήπως να το αφήσω, αν να φάω το πρόστιμο, να το φάω, αλλιώς να το αφήσω έτσι όπως είναι. Και λέω για αυτούς που δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ στο να προστατεύσουν το περιβάλλον και τους γύρω-γύρω και αφήνουν να καθάριστε το οικόπεδο. Είναι προφανές βέβαια ότι τη μία χρονιά είναι το μεγάλο πρόβλημα, αν το έχεις για πάρα πολλά χρόνια καθάριστο, μετά είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά και πάλι το κόστος είναι κόστος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μαζεύεται ένας καλός λογαριασμός για τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στο κράτος με τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε μόνο υποχρεώσεις, όμως έχουμε και δικαιώματα. Έχουμε δικαιώματα, για παράδειγμα, να μαθαίνουμε τι γίνεται όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό σε αυτή την χώρα. Θυμάστε, το λέγαμε και χθες, πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, αυτή η έντονη δυσοσμία που έπνιξε την νοτιοανατολική Αττική και δεν ξέραμε από πού έχει έρθει. Λοιπόν, βγήκε το πόρισμα της έρευνας και ξεκάθαρα λέει ότι δεν ξέρουμε από πού ήρθε. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Λέει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ήρθε από κάποιο πλοίο που ήταν εκεί στα νυχτά της Αττικής, αλλά μπορεί να έχει έρθει και από την Ψιτάλια. Δεν είμαστε και εντελώς σίγουροι γι' αυτό. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και εκείνο, μπορεί να βρέξει, μπορεί να χιονίσει. Αν δεν βρέξει και δεν χιονίσει, θα κάνει σίγουρα καλό καιρό. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Πιθανότατα προήλθε από τις γνωστές περιοχές, διότι έτσι φυσούσε ο αέρας. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι είτε ξέρουμε και δεν λέμε, γιατί δεν μας αρέσει αυτό που προκάλεσε την οσμή, είναι εξαιρετικά προβληματικό. Είτε δεν ξέρουμε και δεν λέμε, που και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό, γιατί όπως και να έχει η οσμή, επειδή δεν μύριζε γαρούφαλα, για να πεις ότι τι ωραία που μυρίζει, μύριζε άσχημα, άρα ήταν κάτι που ήταν και επικίνδυνο όλο αυτό. Καλό θα ήταν να το ξέρουμε, τι εισπνεύσαμε, και καλό θα ήταν και να ξέρουμε από πού προήλθε, για να μην το εισπνεύσουμε ξανά. Και ξαναλέω, επειδή το συζητούσαν διάφοροι εκείνες τις μέρες και λέγα, έλα μωρέ, εντάξει, υπερβολές και τέτοια. Okay, ζούμε σε μια εποχή που όλα πρέπει, για όλα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Δηλαδή, δεν ξέρεις ποιος τρελός ή ποιοι τρελοί μπορεί να θέλουν να προκαλέσουν κακό με ένα τέτοιο είδους χτύπημα με χημικά κτλ. Οπότε δείχνουμε μέχρι τώρα ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα. Μακάρι απλά να είναι αυτό το να το καλύψουμε κάτω από το χαλί, γιατί δεν μας αρέσει η απάντηση. Και όχι το γεγονός ότι μετά από 20 μέρες δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε τι ακριβώς μας συνέβη. Να σας θυμίσω ότι συνεχίζει και σήμερα να τρέχει ο διαγωνισμός, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να τηλεφωνήσετε στο 211 1080 880, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας στο 211 1080 880 και στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση και στον τυχερό ή στην τυχερή δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο για κάποιον. Εσείς θα διαλέξετε από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της EasyJet, γιατί με EasyJet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη EasyJet κερδίζεις το καλοκαίρι, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το αχύπλο της EasyJet, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις 2 ώρες, και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητο. Απόλαυσε άνεση και πολυτέλεια με τη EasyJet. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Ένα διπλό εισιτήριο λοιπόν μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. 211 1080 880 ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και θα μετέχετε στην κλήρωση όπου θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Αν θέλετε να μετέχετε στο διαγωνισμό ή αν απλά θέλετε να πάρετε τηλέφωνο για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, τα προβλήματά σας, τα θέματά σας ή προτάσεις που θέλετε να κάνετε, στο 211 1080 880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, όπως κάθε μέρα. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται στον υπολογιστή εντός του στούντιου, τα διαβάζουμε και τα σχολιάζουμε όπως ακριβώς έρχονται. κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω τραγούδια για αυτή την ημέρα με την βοήθειά του. Και απέναντί μου ακριβώς η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ την ευχαριστώ γιατί το κάνει εξαιρετικά. Ο Νίκος από την Πάτρα αναφέρεται σε αυτή την περίεργη υπόθεση με τον James Dalamanga. Πέρα από το γεγονός ότι αυτός ο Ελληνοαυστραλός που κρυβόταν για 27 χρόνια έχει κάνει μια δολοφονία, όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ αστεία αν τα βάλεις κάτω. Έπαιρνε λέει και επιδότηση από ΠΚΠ, όπως λέει ο Νίκος από την Πάτρα. Όλα πιθανά είναι. Δεν υπήρχε πουθενά, δηλαδή δεν ήταν πουθενά ο James Dalamangas. Μ' αρέσει πάρα πολύ το όνομα. James Dalamangas. Σαν ήρωας από σύριαλ είναι. Τέλος πάντων, δεν εμφανιζόταν πουθενά ο συγκεκριμένος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν και δύσκολο να τον πιάσει. Όταν τον πιάσανε, είπε ότι ευτυχώς αυτά τα 27 χρόνια δεν με είχαν σταματήσει ούτε για έλεγχο από την αστυνομία. Γιατί κανονικά οδηγούσε, κυκλοφορούσε, έκανε τα πάντα. Είχε αλλάξει προφανώς το όνομά του με το οποίο εμφανιζόταν, αλλά όλη η περιουσία και ό,τι είχαν τέλος πάντων εδώ στην Ελλάδα ήταν στο όνομα της γυναίκας του. Έχει ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι όταν τον πήγαν στον ανακριτή και τον ρωτήσανε πώς γράφει το όνομά του και, για να τον βρούνε τέλος πάντων, γιατί χτυπάγανε το όνομα και δεν τον βρίσκανε και έλεγε πώς γράφει το όνομά σου. Α, αυτό λέει είναι δικό σας, δεν είναι δικό μου να σας πω πώς γράφει το όνομά μου, να ξέρατε. Πολύ καλός τύπος ο 56χρονος, Γιώργος Γιαννόπουλος, ο ομογενής που δολοφονήθηκε στις 25 Απριλίου του 1999 στο Σίδνεϊ. Πολύχρονη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών έφτασαν στο τέλος του δρόμου, βοήθησε και κουμπίφα στο τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη και οδήγησαν στον εντοπισμό στο Άλσος Αιγιαλίας. Η άλλη υπόθεση που μας απασχολεί είναι ο πυρήνας της Χαμάς. Τέλος πάντων, όπως έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές, ο Παλαιστίνης που ήδη κρατείται και θα απολογηθεί στον ανακριτή, και άλλοι 5 ακόμα κρατούνται. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό, τι στόχο είχαν να κάνουν, πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό και το σχέδιο και τα χτυπήματα, αν δηλαδή είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τα χτυπήματα θεωρητικά που σχεδίαζαν ή απλά ήταν στο μυαλό τους. Είχαν εκπαιδευτεί οι δύο της Χαμάς, συναντιόντουσαν εδώ σε διάφορα πάρκα και τα λοιπά. Τέσσερις που συγκροτούν μαζί με τον 37χρονο Παλαιστίνιο τον ενεργό πυρήνα της Χαμάς. Έχει ενδιαφέρον ότι πρώτη φορά εμφανίζεται κάτι τέτοιο εκτός Παλαιστίνης να απευθύνεται, να αφορά κατευθείαν την Χαμάς. Να δούμε πώς θα πάνε οι έρευνες, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και προκαλεί και μια ανησυχία για το κατά πόσο όλο αυτό μπορεί να είναι μεμονωμένο ή μπορεί να δούμε και άλλα αντίστοιχα πράγματα. Ευτυχώς εντοπίστηκε γρήγορα, περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξουν οι έρευνες. Είχαμε και ένα μίνι ανασχηματισμό που έγινε χθες τελικά, γρήγορα, γιατί ο Πρωθυπουργός έβλεπε αυτό το πράγμα να κρεμάει και καθόλου δεν ήθελε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή έχει φύγει και για την Βοστόνη, δεν ήθελε να το αφήσει μέχρι την Πέμπτη, θεωρητικά, που είχε πει ότι θα γίνει ένα ανασχηματισμό να κρεμάει, διότι είχαν αρχίσει και συζητάγαν, θα είναι αυτό, δεν θα είναι αυτό, θα είναι εκείνο, δεν θα είναι εκείνο. Οπότε του λέει, πάμε τώρα στον ανασχηματισμό να τελειώνουμε. Ο κύριος Κότσιρας έφυγε από το Υπουργείο Οικονομικών που ήταν υπουργός για τους φόρους και πάει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο υπουργείο γιατί έχει να κάνει με τον σιδηρόδρομο, γιατί από την θέση εκεί φεύγει ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος θα αναλάβει γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Στη θέση του κ. Κότσιρα στο Υπουργείο Οικονομικών ο κ. Μαρκόπουλος, που αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών, καθήκοντα μάλλον αρμοδιότητες για την φορολογική πολιτική, ο βουλευτής της Β' Πειραιώς, εξαιρετικά δραστήριο στα κανάλια, τον είχαμε δει και, και πρόεδρος της προανακριτικής, της περίφημης προανακριτικής. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναλαμβάνει στην θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, βουλευτής από το 2019, βουλευτής Κορινθίας, με εμπειρία καθώς εργάζεται ως μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε πώς θα τα πάει ως νέα υφυπουργός. Ο κ. Χατζηβασίλη, ο οποίος επιστρέφει στην κυβέρνηση, υφυπουργός εξωτερικών, στο χαρτοφυλάκιο ότι θα έχει την προετοιμασία για την προεδρία του 2027, την ελληνική προεδρία του 2027 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι γνωστό ότι είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, τον συνοδεύει στα ταξίδια του, παίζει ρόλο στη χάραξη της γραμμής της κυβέρνησης. Και ο κύριος Σιμόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έφυγε από αυτή τη θέση ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Σιμόπουλος, ο οποίος μπορώ να πω ότι έχει ένα σκληρό, δεξιό, ίσως και πολλές φορές ακραίο λόγο. Πάρα πολλές φορές έχουν συζητηθεί οι τοποθετήσεις του και έχουν ανοίξει κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό εδώ πώς θα πάει. Τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι στραμμένα στον Σαμαρά, που πλέον οι περισσότεροι το θεωρούν δεδομένο ότι θα ανακοινώσει ένα κόμμα, μάλλον τον Σεπτέμβρη. Στόχος για τον κύριο Σαμαρά κυρίως να κόψει από το μέρος του, ένα μέρος από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι εκεί προφανώς δεν θέλει να κυβερνήσει. Αυτά εισαγωγικώς, με μεγάλη και μακρά η εισαγωγή, το ρολόι γράφει 7 και 29. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα για την εικόνα στο πολιτικό σκηνικό που αλλάζει διαρκώς.
1: Παραπολιτικά 90,1. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
10: 11. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η Έλλη Πασπαλά τραγουδά στίχους της Ελένης Γιώγα και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Ο χορός των άστρων, χορεύοντας και εμείς στην πίστα της πολιτικής, με πολλά αστέρια, πολλούς αστερισμούς, πολλούς διάτοντες αστέρες και πολλά Big Bang στην πολιτική σκηνή, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, διότι έχουμε αστρογενέσεις. Δεν ξέρω αν θα μείνει το αστέρι φωτεινό ή αν θα είναι διάτοντος αστέρας, αλλά έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό φρέσκο, νέο. Η αλήθεια είναι ότι ο εκλογικός χάρτης, έτσι όπως θα εμφανιστεί στις επόμενες εκλογές, δεν θα έχει καμία σχέση με τον εκλογικό χάρτη των προηγούμενων εκλογών. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αλλάξει πολύ. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, τον πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο το τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται, να μου εξηγήσει, να μας εξηγήσει λίγο με την εμπειρία του τόσα χρόνια, αν αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και στην πράξη σε κάτι νέο ή απλά το συζητάμε για να το συζητάμε. Καλημέρα κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Δεν είναι εύκολο το ερώτημά σας.
0: Δεν είναι, λέτε.
1: Όχι, αλλά η απάντηση βρίσκεται στα χέρια του εκλογικού σώματος, που μένει να δούμε αν και πόσο θα είναι. Διότι ενδεχομένως εκείνο το οποίο θα καταστήσει διαφορετικές εξελίξεις είναι η μείωση της αποχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πόσοι πολίτες θα σηκωθούν από τον καναπέ, να το πούμε με άλλα λόγια, για να πάνε στα εκλογικά κόμματα να ψηφίσουν. Mm. Αυτό είναι ο πρώτος κρίσιμος άγνωστος της εξίσωσης.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος είναι εάν αυτό το εκλογικό σώμα που θα προσέλθει στις κάλπες θα προσέλθει θέλοντας να βάλει τέλος στον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων των σημερινών ή αντιθέτως εάν θα συνεχίσει στην ίδια θεία και μάλιστα επιτείνοντας τον αριθμό των κομμάτων που θα διεκδικήσουν μια θέση στη Βουλή, πράγμα το οποίο θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα την επόμενη μέρα.
0: Το καινούριο, δηλαδή τα καινούργια κόμματα που έρχονται, άσχετα αν είναι παλιό καινούριο ή καινούριο καινούριο, δεν θα είναι ένα κίνητρο για τον κόσμο να πάει στις κάλπες.
1: Αυτό μένει να αποδειχθεί και πράγματι θα είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις πρόσφατες εκλογές του παρελθόντος.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται ότι πράγματι τα καινούργια σχήματα κάνουν τη διαφορά προς το παρόν και δημιουργούν μια τάση ανάλογη με αυτή την οποία υπενήθηκα προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή επαναφέρουν τα πράγματα σε έναν διπολισμό στο καθεστώς των 2,5 κομμάτων που έλεγε ο Μακαρίτης, ο συνάδελφός mm-hmm. μου, ο Ηλίας, ο Νικολακόπουλος, που είχαμε ένα ισχυρό κόμμα στην κεντροδεξιά, ένα ισχυρό κόμμα στην κεντροαριστερά και ένα μικρότερο αλλά ρυθμιστικό και σημασίας κόμμα στην αριστερά. Τώρα, ενδεχομένως, ιδιαίτερα με την παρουσία του Τσίπρα, δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να επανέλθουμε στην πολιτική γεωμετρία της μεταπολίτευσης με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις νέες ισορροπίες που θα δημιουργηθούν την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Είναι σχηματισμοί που τους γέννησε η ανάγκη της κοινωνίας ή είναι σχηματισμοί που τους γέννησε η ανάγκη της πολιτικής? Δηλαδή είδαμε τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας και της έντασης, της κοινωνικής έντασης που είχε προκληθεί από την κρίση, από τα μνημόνια, όλα αυτά, να δημιουργούνται κόμματα που θεωρητικά προσπαθούσαν να αφουγκραστούν το αίτημα της κοινωνίας, άσχετα αν το κάνανε ή όχι. Τώρα αυτοί οι σχηματισμοί δημιουργούνται από την ανάγκη των κάτω ή από την ανάγκη των πάνω να πολιτευτούν?
1: Δημιουργούνται ταυτόχρονα από δύο πράγματα. Το ένα είναι από το κενό που έχουν δημιουργήσει τα υφιστάμενα κόμματα
0: mm-hmm.
1: και το δεύτερο είναι από τη νέου τύπου πολιτική ζήτηση που έχει δημιουργηθεί αλλάζοντας τα διακυβεύματα και τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζει το εκλογικό σώμα.
0: Ναι.
1: Κύριε Κλώσσα, μέχρι τώρα είχαμε μια κυριαρχία κεντρογενών κομμάτων, τα οποία πλέον φαίνεται ότι βρίσκονται σε αποδρομή, mm-hmm. με αποτέλεσμα το κενό που αφήνουν κάποιος να πρέπει να το συμπληρώσει. Το δεύτερο είναι ασφαλώς το γεγονός ότι έχουν προσθεθεί στο εκλογικό σώμα νεότερες γενιές με άλλες προσλαμβάνουσες παραστάσεις και με άλλες απαιτήσεις. Για να Δώσω λοιπόν μια πιο κωδική απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα ότι κυρίως εκείνο το οποίο τροφοδοτεί τα νέα σχήματα είναι το κενό που άφησαν τα προηγούμενα. Ναι. Το γεγονός δε ότι ο Τσίπρας μιλάει για μια σύγκρουση ουσιαστικά των παλιών με τα νέα κόμματα είναι χαρακτηριστικό αυτής της αποδρομής που έλεγα στην οποία βρίσκονται τα κόμματα όλης της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Διότι και η συρρήκνωση του εκλογικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί σύμπτωμα του ίδιου φαινομένου, δηλαδή της αποδρομής των κομμάτων που γεννήθηκαν στη μεταπολίτευση.
0: Mm-hmm. Κάποιοι λένε για απουσία ιδεολογιών ότι είναι πολύ προσωποκεντρικό πλέον το παιχνίδι. Είναι ο Τσίπρας, είναι η Καριστιανού, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι τα πρόσωπα και λιγότερο ιδεολογίες αυτές που προσπαθούν, αυτά που προσπαθούν να προσεγγίσουν τον κόσμο.
1: Κατά την γνώμη μου συμβαίνουν δύο πράγματα και μάλιστα δύο καινούρια πράγματα ταυτόχρονα. Από τη μία είναι η συσσωρευμένη εμπειρία του εκλογικού σώματος στα μάτια του οποίου έχει καταρρεύσει η πολιτική εμπιστοσύνη και κατόπιν αυτού έχει καταρρεύσει και η οποιαδήποτε σημασία δίνανε παλιότερα στην έννοια του προγράμματος, δηλαδή στις ιδέες, στα προγράμματα, στις θέσεις, ακριβώς επειδή η αίσθηση του μέσου πολίτη είναι ότι αυτά δεν τηρούνται ποτέ την επομένη των εκλογών. Το δεύτερο πράγμα όμως, το οποίο επίσης παράλληλα έχει δημιουργηθεί, είναι ακριβώς ότι έχουν υπάρξει καινούρια ζητούμενα από πλευράς εκλογικού σώματος. Δεν είχαμε, για παράδειγμα, αυτή την άνοδο των αντισυστημικών δυνάμεων που είχαμε προηγουμένως. Αυτές λοιπόν κάπως έπρεπε να εκφραστούν. Και αυτό είναι που δημιουργεί το χώρο στον οποίο αναπτύσσεται σήμερα η κυρία Καριστιανού. Δεν είχαμε το πρόβλημα της κατάρρευσης της δυναμικότητας της αριστεράς που έρχεται τώρα να καλύψει ο Τσίπρας με την δημιουργία της συμπαράταξης. Mm-hmm. Με αυτή λοιπόν την έννοια, εκείνο το οποίο κυρίως πρέπει κατά τη γνώμη μου να συγκρατήσουμε είναι τι θα γίνει σε το επίπεδο αυτού του ανταγωνισμού των παλιών με τα καινούργια κόμματα. Ο ρόλος των προσώπων πράγματι έχει αυξηθεί ακριβώς επειδή θεωρούν οι πολίτες ότι πλέον δεν είχε σημασία όσοι πίστευαν οι προγραμματικές διαφορές και άρα τη διαφορά θα την έκαναν τα πρόσωπα και κυρίως ο βαθμός κατά τον οποίο θα μπορούσαν να εμπνεύσουν και κυρίως να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πρόβλημα που ξαναφέρνει σε πρωταγωνιστικούς ρόλους τα πρόσωπα στην πολιτική σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που υποτίθεται ότι παίζανε μεγαλύτερο ρόλο οι ιδέες και οι ιδεολογικές κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε κάτι, ότι και τα τρία νέα σχήματα που εμφανίζονται, εννοώ και της Καριστιανού και του Τσίπρα και από ό,τι φαίνεται του Σαμαρά, έχουν ένα κοινό παρά τα φαινόμενα γνώρισμα. Δηλαδή ότι προσπαθούν να ξαναιδεολογικοποιήσουν αυτό που τα προηγούμενα κόμματα είχαν ιδεολογικοποιήσει. Δηλαδή αντιθέτως υπάρχει ένας συνδυασμός ταυτόχρονα αυξημένου ρόλου των προσώπων, αλλά η αύξηση του ρόλου των προσώπων παίζεται μέσα από την αύξηση της σημασίας που αποδίδουν στις ιδεολογικές διαφορές.
0: Ναι.
1: Διότι και το κόμμα Σαμαρά έχει ένα ιδεολογικό σχήμα πολύ ισχυρότερο από ότι της Νέας Δημοκρατίας και άλλωστε η κριτική του εκεί επικεντρώνεται, δηλαδή ότι έχασε την πτυχή της, όπως λένε η Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει έχασε την πτυχή της? Έχασε τα χαρακτηριστικά που της έδινε η ιδεολογία της και κυρίως οι λαϊκές της αναφορές. Το ίδιο τηρουμένο των αναλογιών έχει συμβεί στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπου το Πασόκ ακριβώς αδυνάτησε το ιδεολογικό του στίγμα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το κενό στο οποίο αναφέρθηκαμε προηγουμένως. Δεν σημαίνει δηλαδή, θέλω να πω κύριο Κλώσσα, πολύ απλά ότι επειδή αυξάνεται ο ρόλος των προσώπων, μειώνεται ο ρόλος των ιδεολογιών, γιατί τα πρόσωπα είναι φορείς ιδεολογίας.
0: Ακούω πάρα πολύ συχνά να λένε, ακόμα και από την κυβέρνηση, ασκώντας κριτική στο Πασόκ, ότι έστρεψε πάρα πολύ αριστερά την βάρκα και γι' αυτό χάνει και δεν μπορεί να βρει βηματισμό. Αντίστοιχα όμως η κυβέρνηση, το μεγάλο της προτέρημα είναι ότι άνοιξε πάρα πολύ το εύρος των ψηφοφόρων του, άνοιξε πάρα πολύ το εύρος των μελών που μετέχουν στην κυβέρνηση, παίρνοντας πολύ κόσμο από το Πασόκ του παρελθόντος. Δηλαδή έμοιαζε να πατάει περισσότερο στο κέντρο πάρα πολλές φορές και λιγότερο στα δεξιά του. Και αυτό ήταν το προτέρημά της, όπως φαίνονταν εκλογικά. Για το Πασόκ, γιατί είναι, δεν είναι προτέρημα το γεγονός ότι προσπαθεί να δει και αριστερά του πέρα από τα δεξιά του?
1: Για το Πασόκ, εκείνο που είναι κυρίως πρόβλημα, αλλά αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν το λέει απλούστατα διότι δεν τη συμφέρει, είναι ότι έχασε το ριζοσπαστικό χαρακτήρα που είχε τα παλιότερα χρόνια.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να φαίνεται πολύ χλωμό μπροστά στον υπόλοιπο πολιτικό ανταγωνισμό. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε πράγματι να οθήσει το Πασόκ προς τα αριστερά. Όχι όμως διότι το Πασόκ ασπάστηκε πιο ριζοσπαστικές θέσεις, αλλά διότι του αφαιρέθηκε ο χώρος που είχε στη μέση του πολιτικού φάσματος.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως μεριά, αυτό πια έχει πολύ μικρή σημασία και είναι επίσης ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε αποδρομή. Διότι όλα τα κόμματα του κέντρου, που στη ποδιά του οποίου σφαλιζόντουσαν όλα τα παλικάρια τα τελευταία χρόνια, ναι, του πολιτικού ανταγωνισμού, βρίσκονται στην απόλυτη παρακμή από το σχηματισμό των κομμάτων που είχαν αναφορά στο Μακρόν στη Γαλλία, μέχρι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο στις πρόσφατες εκλογές, όπου είδαμε σχεδόν να εξαφανίζεται ο χώρος του κέντρου. Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κύριε Κλώσσα. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, το να βρίσκεσαι στο κέντρο σημαίνει ότι δεν ξέρεις με ποιους είσαι, ποιους εκπροσωπείς. Με αυτή λοιπόν την έννοια έχουν αλλάξει και οι αντικειμενικές συνθήκες, γι' αυτό αλλάζουν και τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί πια να καλύψει τις ανάγκες ενός μιας κοινωνίας που αισθάνεται να είναι αποκλεισμένη εκτός συστήματος εξουσίας και κυρίως συστήματος διανομής ή αναδιανομής του πλούτου. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι κρίσεις ταυτότητας που οδηγούν

0: πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς να έχει τη συνοχή που είχε παλιότερα, και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και την απόσταση που χωρίζει τη δημοκρατία του 40% από τη σημερινή δημοκρατία, νέα δημοκρατία που ζορίζεται για να φτάσει στο 25%.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα, κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Προσπαθώντας να δούμε τι συμβαίνει σε αυτό το πολιτικό τοπίο που αλλάζει και μας αφορά όλους, ασχέτως αν πολλές φορές τις παρέες συζητάμε, οι συζητήσεις καταλήγουν στο «έλα μόνο τους βαρέθηκα όλους, ξέρω εγώ, όλοι οι ίδιοι είναι» και τα λοιπά. Πρέπει πραγματικά αυτό που είπε ο κ. Σεφερτζής στην αρχή της κουβέντας μας να κινητοποιηθεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, γιατί αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα και δεν εννοώ μόνο κομματικά στην κυβέρνηση, αλλά στην ίδια την κοινωνία. Dire Straits είναι αυτό που ακούμε. Κάνουν ντεμπούτο μια μέρα σαν σήμερα πριν από 48 χρόνια με το ομώνυμο άλμπουμ και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ μουσικής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διαβάστε στην Απογευματινή τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού και τι σηματοδοτούν. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, αφού τα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς. Όλα τα ταξίδια του στο μικροσκόπιο των αρχών. Σεισμικός πυρετός στην Εύβοια. 70 μετασεισμοί μέσα σε λίγες ώρες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι η ανάγκη

0: της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Παραπολιτικά 90,1.

1941 και γεννιέται ο John Lord από τους Deep Purple. Γεννήθηκε στο Leicester της Αγγλίας. Ο πατέρας του ήταν μουσικός, η μητέρα του ερασιτέχνη τραγουδίστρια. Τον έστειλε να μάθει πιάνο από 5 χρονών και έτσι αγάπησε τον Bach. Αλλά στην εφηβεία γνώρισε τον ιδιαίτερο ήχο των διαφορετικών πλήκτρων και όχι του κλασικού πιάνου, από τον τζαζίστα Jimmy Smith και το rock and roll από τον Jerry Lee Lewis. Αυτό ήταν το οριακό σημείο που τον έκανε να εγκαταλείψει τις θεατρικές του φιλοδοξίες και να αφοσιωθεί στη μουσική. Το 1968 μαζί με τον Blackmore, ο Lord χάρη σε μια παράξενη σύμπτωση ιδρύει τους Deep Purple. Τα υπόλοιπα είναι γνωστή ιστορία, 34 χρόνια, πάνω από 110 εκατομμύρια δίσκοι για ανυπολόγιστα εισιτήρια συναυλιών και μια σειρά ιστορικών άλμπουμ και μυθικών τραγουδιών. Καλημέρα στη Γεωργία που μας ακούει από τον κήπο της, αν θυμάμαι καλά, βλέποντας και τις 30 φιλιές, πίνοντας το καφεδάκι της και απολαμβάνοντας το πρωινό. Hey. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Μαντενίδη. Πολύ μεγάλο το μήνυμα, το διάβασα. Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτά. Καλημέρα στον Αναστάση. Τι του έμεινε από το χθεσινό ντέρμπι του μπάσκετ? Τα βρυσίδια που ακούγονταν, λέει, μια μισή ώρα χωρίς σταματημό από τα μικρόφωνα για την κάλυψη του παιχνιδιού, για την τηλεόραση. Ο πολιτισμός του 2026, λέει, και είμαστε ακόμα. Δεν έχεις άδικο. Είναι ένα ζήτημα αυτό που στα ελληνικά γήπεδα ειδικά τα 9 στα 10 συνθήματα έχουν να κάνουν με πολύ βαρύ βρυσίδι. I'm branded on my feet. I have no one to meet. And the ancient empty streets. Ο Ανδρέας γράφει ότι πραγματικοί ταλαμάγκες είναι όλοι αυτοί οι υπέροχοι πολεοδόμοι που τα έπαιρναν από παντού. Ας πάνε τα παιδιά που έδιναν πανελλαδικές να δηλώσουν πολυτεχνικές σχολές. Σίγουρες καριέρες και σίγουρη μάσα. Και αν τους πιάσουν, δεν ανοίγει μύτη, όλοι έξω είναι. Πολλές πολεοδομίες με πολλά προβλήματα, είναι αλήθεια αυτό. Αναδείχθηκε το σκάνδαλο, θα το δούμε στην συνέχεια τι ήταν όλη αυτή η ιστορία. Για την ακρίβεια, τι ήταν όλη αυτή η ιστορία, ξέρουμε πάνω κάτω τι ήταν αυτή η ιστορία. Γιατί επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία, είναι το ερώτημα, ειδικά στην πολεοδομία που θεωρητικά τα ψηφιοποιούμε όλα, να μην υπάρχει επαφή με τον πολίτη και τέτοια. Και να σου τα φακελάκια με τα λεφτά, και να σου οι παρασπονδίες, και να σου οι εμπλοκές με στελέχη, με πολιτικά στελέχη, με υπηρεσιακά στελέχη, σαν να μην αλλάζει τίποτα. Αντώνη, το ζήτημα δεν είναι αν ένας υπουργός έχει πτυχίο ή όχι. Άλλωστε, γιατί ας πούμε ένας δικηγόρος είναι καλός υπουργός υγείας, ή γιατί ένας γιατρός μπορεί να γίνει καλός υπουργός μεταφορών? Δεν είναι τόσο πολύ το πτυχίο. Μάλλον δεν είναι μόνο το πτυχίο, επειδή λες για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είναι πολλά πράγματα. Είναι και το πτυχίο. Είναι οι σπουδές γενικότερα. Είναι οι γνώσεις που έχει. Έτσι κι αλλιώς πολιτικές αποφάσεις παίρνει ο υπουργός στην ουσία. Η πολιτική του αντίληψη στα πράγματα, εγώ θα έλεγα ότι είναι σημαντικότερο από όλα τα υπόλοιπα. Φεύγουμε με Bob Dylan. Ηχογράφησε το ταμπουρίνι το 1964, μια μέρα σαν σήμερα, ένα βράδυ για την ακρίβεια, στο στούντιο του φίλου του Eric von Schmidt. Κυκλοφόρησε αργότερα το 65. Επιτυχία δεν έγινε από τον Dylan, αλλά από τους Birds που το άκουσαν στο demo του Dylan πριν κυκλοφορήσει, το ζήτησαν, το ηχογράφησαν και το έκαναν επιτυχία. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει τις επιχείρησεις κατά της Χεζμπολά, ενώ το Ιράν προειδοποιεί για νέα αντίπεινα σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, Αμερικανός Πρόεδρος. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε από τη θέση αυτή να οδηγήσει το κόμμα σε εθνικές εκλογές. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εν λευκό έντολη στον νέο γραμματέα προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές στο κομματικό οργανόγραμμα. Θέμα ημερών είναι οι αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως μεσαίων στελεχών, προκειμένου εγγραφούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, αναμένονται παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης στενών συνεργατών του Σοκράτη Φάμελου, ενώ εντός του μήνα θα υπάρξουν και οι πρώτες ανεξαρτοποιήσεις, ίσως και μια παρέτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι εντός του 26 θα υπάρξει συμφωνία με τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το 27 να λειτουργήσει εκεί ο πρώτος κόμβος επιστροφής για μετανάστες, των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στις συνεδρίες του Eurogroup την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Οι κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η νέα ευρωπαϊκή ευελιξία δεν μεταφράζεται σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά, όπως επιδοτήσεις ρεύματος, καυσίμων ή άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Αντίθετα, αφορά κυρίως τη δυνατότητα επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μικροσκόπιο των αρχών, πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμη δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το εφημερίδα.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Λουκέτα ως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ που βάζει το στόχαστρο τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Με το νέο καθεστώς, η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές της Χιλής προχώρησαν στην κατάσχεση 100 και πλέον τόνων ναρκωτικών κρυμμένων σε φορτία ξυλίας, τα οποία είχαν προορισμό την Ευρώπη. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Crystal Palace, ο 47χρονος Γάλλος προπονητής Πιέρ Σάζο, 39χρονος Ινάσιο Αμπάτε, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τωρίνο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτό που ακούσαμε ήταν καινούριο, φρέσκο τραγούδι. Μίλτος Πασχαλίδης, Παυλίνα Βουλγαράκη, κρυφά του κόσμου. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό. Είναι Τρίτη, 9 του Ιούνιου. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι Frank Sinatra. Είναι ένα τραγούδι του μεγάλου Cole Porter, του βασιλιά του κλασικού αμερικανικού musical, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το πολύ μακρινό 1881.

0: resist when baby.
1: Στους δρόμους η στολή έξω, εντάξει, δεν έχουμε παράπονο, δεν ανησυχούμε. Η κίνηση καλά κρατεί στα συνηθισμένα σημεία, στην άνοδο δηλαδή του Κηφισού, από Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι και την Αθηνών στην κάθοδο. Η έξοδο του λεωφόρου Αθηνών είναι δύσκολη προς Καραμαγκά, όπως επίσης και η έξοδο της Σχιστού είναι δύσκολη προς Σκαραμαγκά. Η άνοδο της Συγκρού μέχρι και τους στήλους πάει σημειωτών. Η Αρδιτού είναι αρκετά δύσκολη ως συνήθως, μετά Βασιλέως Κωνσταντίνου και μετά Κηφισίας μέχρι και τη Μιχαλακοπούλου. Δύσκολα τα πράγματα βλέπω ότι είναι και στην Εθνικής Αντιστάσεως, που μετά γίνεται Ηλιουπόλεως, στο ΕΜΠΑ προς την Αρδιτού. Στον περιφερειακό του Καρέα τα πράγματα είναι εξαιρετικά φορτωμένα, και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς το Παλαιοφάλιρο, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ από το ύψος του υποδρόμου μέχρι και το Φλίσβο περίπου. Έχει αρκετή κίνηση και γύρω-γύρω από το λιμάνι βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση.

Στην κάθοδο της Συγκρού υπήρχε πριν από λίγη ώρα ένα τροχαίο. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει εμπλακεί μια μηχανή, μια μοτοσυκλέτα, με μάλλον ένα τραυματισμό, αλλά δείχνει να μην είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ακόμα πρόβλημα στην κίνηση δεν υπάρχει. Μακάρι οι άνθρωποι να μην έχουν πάθει τίποτα. Αυτό είναι το βασικό. Ακόμα πρόβλημα στην κίνηση δεν υπάρχει. Το παρακολουθούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο μεγάλος Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στον τρίτο τελικό για τους τελικούς του NBA. Οι πληροφορίες λένε ότι τον γιουχάησαν πολύ άσχημα κατά την διάρκεια του εθνικού ύμνου που σηκώθηκε να αποδώσει τιμή ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως επίσης κυκλοφορούν και διάφορα βιντεάκια ότι ξανακοιμήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια που έχει κοιμηθεί σε δημόσιες εκδηλώσεις. Να μου πεις, είναι και μεγάλος άνθρωπος και κουράζεται. Δηλαδή, μόνο αυτό το ότι δεν αφήνει τα social ούτε 5 λεπτά και γράφει ασταμάτα είναι κουραστικό. Πόσο δε μάλλον που ταξιδεύει και συνέχεια. Υπάρχει μια κουβέντα για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, όπως υπήρχε και η κουβέντα για την κατάσταση της υγείας του Biden το προηγούμενο διάστημα, που την έκανε ο ίδιος ο Τραμπ για την κατάστασή του, και τώρα λέει ότι δεν πρέπει να ασχολείστε με αυτόν τον τρόπο με την κατάσταση της υγείας μας. Έτσι είναι αυτά. Αλλάζουν.

Αυτός είναι ο Νίκλο που κυκλοφορεί το Labor of Lust. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι της μουσικής ξέρουν πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή, η ύπαρξη του Nick Lowe στην μουσική. Ο πολλής κόσμος όμως δεν τον έχει βάλει δίπλα στα μεγάλα ονόματα της εποχής του. Επηρέασε καλλιτέχνες, έφτιαξε ιστορικούς δίσκους, έγραψε τραγουδία που έγιναν κλασικά, χωρίς ποτέ όμως ο ίδιος να αποκτήσει έτσι το μέγεθος ενός μεγάλου στάρ. Παρ' όλα αυτά, ο Lowe έχει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό για τους μουσικούς της γενιάς του. Είναι κάτι σαν το καλό κρασί. Πόσο παλιώνει, τόσο καλύτερος γίνεται.

Επειδή λέγαμε λοιπόν για τις υποκλοπές ή για τις υποκλοπές, λέω, για τις πολεοδομίες, είδες γλώσσα λανθάνουσα, για τις πολεοδομίες, αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, με το κύκλωμα που ανακαλύφθηκε και πάλι, είχε και πολιτική ουρά, διότι φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να ήταν ο λόγος που οδηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος σε παραίτηση, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, μετά από πολλά χρόνια στην θέση αυτή. Πληροφορίες λένε ότι συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται στην όλη ιστορία των πολεοδομιών, με τις ταρίφες που έφταναν και τις 30.000 ευρώ. Για να πάνε λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Έξι στελέχη και υπάλληλοι πολεοδομιών της Αττικής κατηγορούνται ότι έπαιρναν φακελάκι για την τακτοποίηση παραβάσεων και την μείωση και την ματέωση ελέγχων. Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο, για τον οποίο κατηγορούνται περισσότεροι από 30 άτομα, φαίνεται να έχει ζευγάρι σε κρίσιμα πόστα πολεοδομικών υπηρεσιών. Fragile bars.

help the beast in me. Μικρή παύση για να αποδώσουμε τιμή στον Johnny Cash που τραγουδάει το The Beast in Me. Και αυτό είναι ένα τραγούδι του Nick Lowe. Ήταν πεθερός το Johnny Cash. Ο Cash είχε πει ότι το The Beast in Me ήταν το πιο προκλητικό τραγούδι του δίσκου, γιατί ο Lowe το είχε γράψει για το θηρίο, το κακό δηλαδή, που κουβαλούσε μέσα του από παιδί, ο πεθερός το Johnny Cash.

0: Μάλλον αυτό το θηρίο φταίει και για αυτούς που έμπλεξαν στο, στο δίκτυο αυτό των παράνομων διαδικασιών στις πολεοδομίες. Τους έπιασαν με ένα φακελάκι εκεί κάπου στο Γαλάτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θεωρητικά τους είχαν βρει τα προηγούμενα χρόνια, τους είχαν εντοπίσει, τους είχαν καταλάβει. Ο Δήμος Κηφισιάς, που ένας από αυτούς δούλευε εκεί, ζήτησε να φύγει, δεν έφευγε. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τους βλέπανε, τους βρίσκανε, καταλαβαίνανε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και δεν καταγγέλανε για να πάνε να τους μαζέψουν και να το σταματήσουν. Απλά τους ζητούσαν να φύγουν από αυτούς, να πάνε κάπου αλλού. Και αυτοί είχαν και τη δύναμη, την πολιτική δύναμη προφανώς, να μην πηγαίνουν όπου τους στέλνουν, αλλά να μένουν εκεί και να θέλουν να κάνουν την δουλειά τους. Όταν μάλιστα ο ένας από αυτούς πήρε μια μετάθεση σε ένα πόστο που δεν μπορούσε να βοηθήσει τις business που κάνανε, καταλαβαίνετε ποιες business εννοώ, έβαλε λιτούς και δεμένους για να επιστρέψει σε μια υπηρεσία που να μπορεί να συνεχίσει την δουλειά του. Και τα κατάφερε, επέστρεψε. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο το θηρίο που έχουν μέσα τους όλοι αυτοί που στείλουν τα παράνομα δίκτυα, ούτε αν ψηφιοποιούμε ή δεν ψηφιοποιούμε τα πάντα. Το μεγάλο ζήτημα είναι αν κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει, ώστε όταν καταλαβαίνουμε κάτι να καταγγέλουμε εκεί που πρέπει για να σταματήσει. Γιατί προφανώς η ψηφιοποίηση είναι ένα εργαλείο για να μην υπάρχει διαφθορά, αλλά πρέπει και εμείς που το καταλαβαίνουμε να κάνουμε όσα πρέπει για να πάψουν να γίνονται. Λόγω της συγγενικής σχέσης λοιπόν με τον έναν εκ των κατηγορούμενων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας, ο Ευθύμης Μπακογιάννης, υπέβαλε την παραίτησή του. Αυτή είναι η Genesis. 40 χρόνια πριν κυκλοφόρησαν το μόνιμο άλμπουμ να κάνουν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, το Invisible Touch. Το πετρέλαιο σήμερα είναι στα καλά του, δηλαδή υποχωρεί και πάλι. Να μου πεις, είναι βέβαιο ότι θα μείνει εδώ? Όχι, γιατί βλέπουμε πολύ ανεποκατέβασμα το τελευταίο διάστημα. Το Brent σε 93,43 δολάρια το βαρέλι, και γι' αυτό ζήτησα για ακόμα μια φορά από τον κύριο Ασμάτογλου, τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να συζητήσουμε λίγο για το πού μέλη να πάνε οι τιμές των καυσίμων με βάση την εκτίμηση, για την ακρίβεια με βάση τη γυάλινη σφαίρα, έτσι όπως πάει το πράγμα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι υποχώρησε η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Θα σας πω ενδεικτικά ότι εχθές έκλεισε στα 96,5 δολάρια, σήμερα ξεκίνησε στα 93,5. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το επίπεδο τελικά που βρίσκεται μας φέρνει στα μεγάλα αστικά κέντρα την αμόλυβδη βενζίνη λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι θετικό βέβαια, όσο μπορεί να είναι θετικό, γιατί η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή δεν το αντέχει και αυτό το τίμημα, έστω και κάτω, λίγο από κάτω από τα 2 ευρώ. Πολλό δε μάλλον για την υπόλοιπη Ελλάδα, την νησιωτική Ελλάδα, η οποία είναι παραπάνω από το 2 ευρώ, όπως και στις απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος. Γι' αυτό και βγάζουμε μία μέση τιμή πανελλαδικά στο 2 ευρώ και 0,40 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, 1 ευρώ και 73 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης περίπου. Αυτές είναι οι τιμές, εν πάση περιπτώσει, που επικρατούν αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, σαν μέση τιμή εννοώ.
0: Ναι.
1: Όμως μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο έχει και μία επιδότηση των 15 λεπτών, ήταν 20 λεπτά, έγινε 15 λεπτά, που σημαίνει ότι ακόμα παραμένει η κατάσταση σε υψηλά επίπεδα όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί είναι δυσβάστακτο, όπως σας είπα, για τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά και για την παραγωγή και για τις μεταφορές που επιβαρύνονται από το πετρέλαιο.
0: Μα προφανώς, και άμα σκεφτεί κάποιος ότι η βενζίνη έχει ανέβει 16-17% και το πετρέλαιο 30-30% μεσοσταθμικά, τέλος πάντων, το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνει ότι ο προϋπολογισμός, ο ατομικός προϋπολογισμός, ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει λίγο τυναχτεί στον αέρα από τα καύσιμα.
1: Σωστά. Και μην ξεχνάτε ότι το πετρέλαιο έχει και τον μισό ειδικό φόρο κατανάλωση σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα, βέβαια, Το θέμα είναι πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Αν από ό,τι βλέπω εγώ εκεί θα κρατηθεί τελικά, αυτό ήταν το ζητούμενο. Οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να κρατηθούν περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι, για να υπάρχει κερδοφορία για τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, ναι, και για όλους τους εμπλεκόμενους. Και βάσει αυτού, έτσι όπως επασέρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα, πιστεύω ότι σε αυτά τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή έτσι όπως είναι οι τιμές σήμερα, θα κινηθούν και μέχρι τέλος της εβδομάδας. Γιατί και περισσότερο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, και τέλος της εβδομάδας που λέμε είναι πολύ μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τέλος της εβδομάδας έτσι σε αυτά τα επίπεδα θα πάμε, και ας κρατηθεί σε αυτή τη τιμή με την ελπίδα ότι στο επόμενο μέλλον, όταν θα τελειώσει και αυτή η ιστορία του πολέμου, αν τελειώσει τελικά, να υποχωρήσουν αυτές οι τιμές, γιατί δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, σκεφτόμουν χθες, μάλλον θυμήθηκα χθες, ότι λίγο πριν τον πόλεμο, το είχα πει και στον αέρα του ραδιοφώνου, είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε, επειδή ήταν πολύ χαμηλά τα πετρελαία, οι τιμές των πετρελαίων διεθνώς, είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε ότι οι εταιρείες θεωρούν ως ιδανικό benchmark, δηλαδή ως σημείο που ξεκινάνε να βγάζουν χρήματα, τα 85 πλάς δολάρια το βαρέλι. Ήμασταν τότε στα 65. Υπήρχε μια συζήτηση γιατί είμαστε στα 65. Να, που βρέθηκε ο τρόπος να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι.
1: Σωστά. Εκεί που κινείται σήμερα στα 95 δολάρια, φέρουν απόλυτη κερδοφορία στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, σε όλους τους εμπλεκόμενους, όσοι ποντάρουν πάνω στο χρηματιστήριο του πετρελαίου. Όλοι αυτοί κερδίζουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτός που χάνει είναι ο καταναλωτής, και ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο, που δυστυχώς δυσκολεύεται. Γι' αυτό και βλέπουμε μειωμένες τις καταναλώσεις μας, έτσι. Έχουν μειωθεί οι όγκοι όσο αφορά το πωλήσεων. Mm-hmm. Αλλιώς ο τζίρος έχει αυξηθεί, γιατί είναι πολύ ακριβό το προϊόν, και φυσικό επόμενο είναι να υπάρχει μεγαλύτερο τζίρος, και γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη περισσότερη ίσπραξη χρημάτων από το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, βέβαια, υπάρχει ένα μειωμένο έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αφορά τα έσοδα του κράτους, αλλά πιστεύω ότι ο ΦΠΑ είναι πολύ...
0: Υπερκαλύπτει ο ΦΠΑ τη χασόρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή, ο δημόσιος κορβανάς δεν χάνει τα χρήματα από τη μείωση της κατανάλωσης. Και αυτό είναι πρόβλημα, βέβαια, διότι αν έχανε τα χρήματα από τη μείωση της κατανάλωσης, μπορεί και να το είχε δει διαφορετικά η κυβέρνηση στο πώς αντιμετωπίζει την ακριβή τιμή των καυσίμων.
1: Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Γιατί μοιάζει πετυχημένο το μέτρο με το πετρέλαιο κίνησης, όχι τόσο πολύ πετυχημένο το μέτρο με το fuel pass, που ήταν ένα πεντάρικο που το πήραν σε ρευστό για να πάνε στο σούπερ μάρκετ και όχι να αγοράσουν.
1: Πάντοτε λέμε και λέγαμε ότι η οριζόντια εφαρμογή είναι η πιο σωστή όσο αφορά για να αποδώσει τόσο για το κράτος, αλλά και περισσότερο και για τους καταναλωτές.
0: Ναι. Κύριε Σμαντόπουλο, κλείνοντας, επειδή είναι η δεύτερη διαδοχική κρίση, η ενεργειακή κρίση που περνάμε, που την πληρώνουμε ακριβά στα καύσιμα, μπορεί να υπάρξει κάποιος τρόπος να φτιάξουμε μια γραμμή άμυνας, ώστε να μην πληρώνουμε τόσο ακριβά τις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης με την πρώτη αναταραχή?
1: Κύριε Κλώστα, θα σας πω ότι ο μόνος τρόπος είναι να μειωθούν οι φόροι. Mm-hmm. Να μειωθούν οι φόροι όσο αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά και το ΦΠΑ. Σε αυτά τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία είναι άμεσης ανάγκης. Όμως αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν κράτη τα οποία δεν βασίζονται στους έμεσους φόρους. Δυστυχώς ο ελληνικός προϋπολογισμός βασίζεται στους έμεσους φόρους, τόσο στο ΦΠΑ όσο και στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Που σημαίνει ότι καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν το έχει πειράξει. Και πιστεύω ότι δεν θα πειραχθεί αυτό, διότι είναι βασική προϋπόθεση εσόδων για τα έσοδα του κράτους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σμάτογλου. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Γιώργος Σμάτογλου, τέος πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηριωχών Εμπόρων Καυσίμων, για τις τιμές στα παρατήρια.

0: Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι του τελευταίου δίσκου, του μάλλον τελευταίου μεγάλου της γενιάς του, ο Γκλεν Κάμπελ, ο θρύλος της Κάντρι, κυκλοφορεί το «Αντίος», το 64ο και τελευταίο του δίσκο, στις 9 Ιουνίου του 2017, μόλις δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Σας θυμίζω ότι για να πείτε και εσείς αντίο στη στεριά και να πάτε στα νησιά, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211-1088-80, γιατί τρέχει ο διαγωνισμός μας. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1088-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα πάντα. Αφήνετε το τηλέφωνό σας και το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για ακόμα ένα διπλό εισιτήριο και θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 1,1 και στο Πρώτο Πρωινό. Adios, adios.
1: Adios, adios. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
6: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούπης.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε δύο μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται. Για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό είναι ο Αλγίνος Ιωαννίδης και η Χάρης Αλεξίου, η Χαρούλα Αλεξίου στο μινωράκι της Χαρούλας σε μια live εμφάνισή τους. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1088-80 περιμένει τα μήνυματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, αλλά περιμένει και τις συμμετοχές σας στον διαγωνισμό για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η CJET. Παίρνετε απλά στο 211-1088-80, αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και με κλήρωση στο τέλος εκπομπής θα δώσουμε σε έναν τυχερό ή μια τυχερή ένα διπλό εισιτήριο. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει να έρχονται καθάριοι οι ήχοι στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Και στο τηλέφωνο η κυρία Εκατερίνα Παπα-Νικολάου, δικηγόρος, πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, της Ανεξάρτητης Δημόσιας Αρχής, που μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά με τις υποκλοπές, η αρχή. Και μαζί με την αρχή μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά χωρίς να το επιθυμεί και η κυρία Παπα-Νικολάου σε έναν αγώνα που έδινε τότε η αρχή να πέσει φως στην ιστορία των υποκλοπών και κυρίως να διατηρηθούν θεσμοί στο ύψος τους. Ζήτησα λοιπόν να μιλήσουμε με την κυρία Παπα-Νικολάου για να δούμε τι γίνεται από τότε μέχρι τώρα, με αφορμή και την παρουσίαση ενός βιβλίου. Θα τα πούμε όλα όμως στην πορεία. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δικές μου οι ευχαριστίες, χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι αλήθεια ότι από τότε που προέκυψαν οι υποκλοπές ένα καλοκαίρι πριν από μερικά χρόνια μέχρι σήμερα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τους θεσμούς, για την ποιότητα των θεσμών, για την παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία τους, για όλα αυτά που μπορεί να μας πληγώνουν τόσα χρόνια μετά. Έχουν δίκιο όσοι ανησυχούν.
1: Ασφαλώς νομίζω και δεν είναι μόνο η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων που γύρει αφορμές και αιτίες για ανησυχίες. Είναι ένα από τα ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η δημοκρατία χωρίς ισχυρούς, χωρίς υγιείς θεσμούς δεν υπάρχει. Αν δεν μπορούν οι θεσμοί να εγγυηθούν την υγιή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, τότε έχουμε την, όπως έχει προσφυώς τη γραφή, την τυραννία της πλειοψηφίας. Δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι. Μήπως όμως είμαστε υπερβολικοί στην κρίση μας, στην αντιμετώπιση των πραγμάτων, δηλαδή επειδή πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση λέει ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει ή η δικαιοσύνη αποφάσισε, να είχαμε και την πρόσφατη υπόθεση με την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα για τις υποκλοπές, μήπως είμαστε υπερβολικοί και πολύ απότομοι στο πώς λειτουργούμε απέναντι στη δικαιοσύνη, δηλαδή μήπως δεν δείχνουμε σεβασμό.
1: Φοβάμαι κύριε Κλώσσα και το λέω αυτό όχι χωρίς λύπη, διότι προέρχομαι από αυτόν το χώρο, ότι τελικά σε αυτή την υπόθεση η δικαιοσύνη, και είναι βαριά κουβέντα αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που λέω, έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πρόβλημα της υπόθεσης. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Πράγμα, η δικαιοσύνη πρώτα απ' όλα πρέπει να λειτουργεί ως αντίβαρο προκειμένου να διασφαλίζει κανείς ότι η πλειοψηφία, το νομοθετικό σώμα που αποφασίζει και η διοίκηση που εφαρμόζει τις αποφάσεις δεν λειτουργούν αυθαίρετα. Όταν πάψει να συμβαίνει αυτό, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξεκινάει μια σειρά προβλημάτων. Δεύτερη επισήμανση, πράγματι δεν μπορεί κανείς να επισέρχεται σε κρίση σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό δικαιοδοτικό έργο, γιατί πράγματι δεν γνωρίζουμε όσοι δεν χειριζόμαστε τις δικογραφίες των υποθέσεων, δεν γνωρίζουμε τις υποθέσεις στη λεπτομέρειά τους, ούτε τα λεπτά νομικά ζητήματα που αναδεικνύονται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η δικαστική κρίση αφενός είναι αυθαίρετη και αφετέρου θα πρέπει να γίνεται ανεκτή όταν είναι ανετιολόγητη. Όχι, σε αυτή την περίπτωση ασφαλώς και υπάρχει καθήκον να επισημαίνονται όλα αυτά. Τώρα στην υπόθεση συγκεκριμένα που αναφέρατε, στην άρνηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, να ανασύρει την υπόθεση μετά από μια σειρά νέων δεδομένων που προέκυψαν και που δεν προέκυψαν απλώς στο επίπεδο της δημοσιογραφικής έρευνας, αλλά στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης που εξέδωσε το μονομελές πλημελιοδικείο. Ναι. Θυμίζω ότι η άρνηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προέκυψε όταν, αφού διαβιβάστηκαν τα πρακτικά της δίκης και επισημάνθηκε μια σειρά συγκεκριμένων κρίσιμων κατά τα φαινόμενα στοιχείων, τότε ζητήθηκε να ανασυρθεί η υπόθεση. Και θα σας έλεγα ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και η πρακτική των δικαστηρίων είναι κατά κανόνα να ανασύρουν την υπόθεση, να αξιολογούν τα νέα στοιχεία και να συνεχίζει κανονικά από εκεί και πέρα η πορεία την υπόθεσή της. Και σε κάθε περίπτωση, σας λέω ότι ακόμη και αν υποθετικά, που σε ό,τι με αφορά δεν θα προέβλεπα κάτι τέτοιο, δεν κρίθηκαν, δεν οδηγούσαν, έστω ότι δεν θα οδηγούσαν κάπου αυτά τα στοιχεία. Σε τι θα έβλαπτε να διερευνηθούν τα καινούργια στοιχεία που προέκυψαν, κάποια από τα οποία μάλιστα δεν έχει νόημα να τα... Μην θυμάστε τις προπληρωμένες κάρτες, τους μάρτυρες οι οποίοι δήλωσαν στο δικαστήριο ότι είχαν λάβει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις πριν εμφανιστούν στην προανακριτική και στις εξεταστικές επιτροπές, ναι, της Βουλής. Αυτά δεν είναι κρίσιμα στοιχεία.
0: Ναι, και δεν έχουν εξεταστεί καν από τη Βουλή. Αυτή η υπόθεση, ακριβώς, δηλαδή, με τις καταγγελίες ότι μας δίνανε τις ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις για να απαντήσουμε την επόμενη μέρα, δεν έχει εξεταστεί καν από τη Βουλή.
1: Ναι, και άλλα πολλά στοιχεία, ναι, τώρα εντελώς ενδεικτικά.
0: Η μεγάλη συζήτηση, επειδή επιστρέφει στην επικαιρότητα η υπόθεση κάθε φορά με νέα στοιχεία. Για παράδειγμα, τώρα είναι αυτό το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, ότι ο Ντίλιαν λέει ότι έχει στα χέρια του χαρτί προσύμφωνο της ΕΕΠ με την εταιρεία του για το Predator. Εάν είχε αφαιθεί η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών να κάνει κανονικά τη δουλειά της, γιατί υπάρχει και από την αρχή, από εσάς δηλαδή, από μέλη της αρχής, αλλά και από άλλους παρατηρητές που ξέρουν πάρα πολύ καλά την υπόθεση, η αίσθηση ότι δεν αφέθηκε η αρχή να κάνει καλά την δουλειά του. Αν είχε αφαιθεί να κάνει καλά τη δουλειά της, θα είχαν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία νωρίτερα, θα είχαμε καταλήξει ένα συμπέρασμα για το τι έχει γίνει στο κομμάτι των υποκλοπών?
1: Κοιτάξτε, η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών έχει αρμοδιότητα από το Σύνταγμα να διερευνήσει την διαδικασία των παρακολουθήσεων όπως αυτές διενεργούνται από τις νόμιμες, ας πούμε, επισυνδέσεις. Δηλαδή να βεβαιώνει ότι οι παρακολουθήσεις γίνονται με νόμιμο τρόπο, ναι, δηλαδή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και από τις αστυνομικές αρχές που έχουν αυτή την αρμοδιότητα να υποβάλουν σχετικά αιτήματα. Η περίπτωση τώρα του Ταλ Ντίλιαν που αναφέρεστε, στην οποία αναφέρεστε, συνδέεται, αφορά τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Ναι. Και μια και μου δίνετε βήμα και για μια ακόμη φορά στην εκπομπή σας να διευκρινίσουμε ότι νομίζω ότι δεν έχει καταστεί σαφές ένα από τα επιχειρήματα, για παράδειγμα, σε σχέση με την υπερβολή τις αξιολογήσεις μας που αναφέρατε προηγουμένως, είναι μα τι παραμύθια είναι αυτά, γιατί να παρακολουθούνται όλα αυτά τα πρόσωπα με κατασκοπευτικό λογισμικό, με Predator, mm-hmm, όταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει τη δυνατότητά της το σύστημα παρακολουθήσεων. Άρα λοιπόν όποιος ήθελε να τους ακούσει θα μπορούσε. Όχι, πρώτα απ' όλα το περιεχόμενο των πληροφοριών που προκύπτουν από τις παρακολουθήσεις που γίνονται μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν έχει σχέση με τις παρακολουθήσεις που γίνονται με κατασκοπευτικό λογισμικό. Mm-hmm. Οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ αφορούν μόνο το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το κατασκοπευτικό λογισμικό διεισδύει συνολικά στο περιεχόμενο της έξυπνης κινητής συσκευής, mm-hmm, του smartphone.
0: Η ΕΕΠ δεν ανοίγει την καμερά μας. Αυτό είναι. Όχι, αυτή είναι η διαφορά.
1: Είναι πολύ σημαντική, ναι, διαφορά. Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Άρα έχει νόημα πραγματολογικά ο συνδυασμός των δύο. Το κατασκοπευτικό λογισμικό δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, στο
0: το Predator μπαίνει στο κινητό, τα διαβάζει όλα, ανοίγει την κάμερα και μας παρακολουθεί από την κάμερα, μας ακούει από το μικρόφωνο, μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία. Η ΑΕΠ παρακολουθεί μόνο τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του προσώπου που έχει επιλέξει για κάποιο λόγο να παρακολουθήσει.
1: Τεχνικά αυτές είναι οι δυνατότητες που έχει. Ναι, και ο κάποιος λόγος είναι αποκλειστικά είτε η εθνική ασφάλεια είτε μια σειρά ιδιαιτέρων σοβαρών εγκλημάτων.
0: Ναι. Αυτό που λένε κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης πολλοί υπουργοί, ότι εντάξει, αφού όλους μας παρακολουθούν έτσι κι αλλιώς, τώρα τι συζητάμε.
1: Όχι, συζητάμε, αλλημονόμαστε αν μας παρακολουθούν όλους. Δεν πρέπει να μας παρακολουθούν όλους. Ίσα-ίσα, μία από τις σοβαρότερες απειλές οι οποίες συνδέονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Τεχνολογία από μόνη της δεν είναι κάτι κακό προς Θεού. Έτσι, είναι ευεργετική η επενέργειά της. Είναι μεγάλη ευλογία η εξέλιξη της τεχνολογίας. Ωστόσο, εκεί που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο με τα συστήματα παρακολουθήσεων, με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα όσα εξελίσσονται διαρκώς στην εποχή μας και μάλιστα σε κάποια επίπεδα και με εξαιρετικούς ρυθμούς, είναι ο προσανατολισμός της τεχνολογίας σε χρήσεις εποφελής για την κοινωνική συμβίωση και όχι, και όχι με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται τα δικαιώματά μας εποφελία των ισχυρών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή κάποιοι μας παρακολουθούν, όλοι μας παρακολουθούν, ισχυροί επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν κατασκοπευτικό λογισμικό, διότι αυτό είναι ένα πανάκριβος εξοπλισμός. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει. Και αν επιχειρούν να το κάνουν, η οργανωμένη πολιτεία, αυτό

0: αναβάθμιση. Δεν είναι όμως αδύνατη. Ναι. Μπορεί να γίνει με νόμιμο τρόπο και φρόντισε γι' αυτό ο συνταγματικός, ο συντακτικός νομοθέτης, όπως και τα διεθνή κείμενα τα οποία περιγράφουν τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να επιβληθεί ο περιορισμός του μέτρου με νόμιμο τρόπο. Άρα λοιπόν ας μην έχουμε την εντύπωση ότι η εθνική ασφάλεια, η οποία είναι μια όριστη νομική έννοια και είναι πράγματι ένομο αγαθό, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, για να υπηρετηθεί σωστά θα πρέπει να παραβιαστούν ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Το ζητούμενο είναι να επιχειρηθεί με τρόπο ώστε να εναρμονιστεί με την προστασία των δικαιωμάτων. Και δεύτερον, προσπάθησα να δείξω ότι αυτό που συνέβη στη χώρα μας, ενώ διαθέτουμε τις διατάξεις εκείνες, το Σύνταγμα, στο νόμο και δεσμευόμαστε για την νόμιμη επιβολή του μέτρου, τελικά υπάρχει μεγάλη απόσταση από τη θεωρία στην πράξη. Ναι. Τώρα, στη συζήτηση της ερχόμενης εβδομάδας θα μετιμήσουμε την παρουσία τους σημαντική νομική, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και καθηγητής δημοσίου δικαίου, ο κύριος Παυλόπουλος, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου επίσης και αντιπρόεδρος, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Βαγγέλης Βενιζέλος, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο κύριος Μενουδάκος, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, ο κύριος Ράμος, ο καθηγητής πολιτικής Γιάννης Μεταξάς, καθώς επίσης και η νομικός κυρία Μαρία Σκάνκου.
1: Ναι, Τετάρτη 17 Ιουνίου, 6 ώρα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Δεν είναι πολύ επιστημονικό αυτό που θα πω, αλλά δημοσιογραφικά έχει τρομερό ενδιαφέρον, έτσι όπως βλέπω το πάνελ.
0: Και κοινωνικά, για την κοινωνία των πολιτών.
1: Προφανώς, προφανώς, προφανώς. Ωραία, θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Περιμένουμε, σας ευχαριστούμε. Και
1: αν προκύψουν,
0: πολύ.
1: Που θα προκύψουν σίγουρα και θέματα και συζητήσεις και ειδήσεις, θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ,
0: με κυρία. Μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Σήμερα η κυρία Κατερίνα Παπα-Νικολάου, δικηγόρος, πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΣΑΔΕ. Έφαγα το χρόνο με έναν ακόμα call porter θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί θυμόμαστε την ημερομηνία γέννησής του.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
6: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
6: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή.

0: κοιτάζω από ψηλά.
1: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
0: Μαζί ψηλάνδες.
1: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Κρατάς μυστικό?
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό?
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα!
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός?
9: Όχι.
10: Πολιτικός?
9: Νο.
10: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά...
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Όσο κράτης μάλλον μας θα μας πάει στην κορυφή, το ρολόι να γράψει 9 και να αναλάβει ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ενημέρωσή σας, πριν έρθει ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής. Αλλά πρώτα απ' όλα να πούμε την σημερινή νικήτρια του διαγωνισμού για το διπλό ειστήριο του διαγωνισμού μας, Ελένη Σπανοπούλου, που το τηλέφωνο λύγει σε 555. Κερδίζει ένα διπλό ειστήριο μεταεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Μην απογοητεύεστε, και αύριο θα έχουμε διαγωνισμό, οπότε πάρτε δυνάμεις και να επανέλθετε αύριο με τηλέφωνα για τον διαγωνισμό μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Ιεράδο στο ύψος της Κηφισιάς και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Ρέντι. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκη προς Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, λεωφόρο Καρέα στα δύο ρεύματα της παραλιακής και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Προβάδισμα 15,2 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση τη Σύντερβιου για την Πολίτικα. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% έναντι 16% της Ελλάς και 14,7% του Πασόκ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, ΚΚΕ με 4,6%, Φωνή Λογικής με 4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, Μέρα 25 με 2,5%, Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, Νίκη και Νέα Αριστερά με 0,4%. Το 43% των πολιτών απαντά ότι τις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων και το 39% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε από τη θέση αυτή να οδηγήσει το κόμμα σε εθνικές εκλογές. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του Pargame.gr αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εν λευκό εντολή στο νέο γραμματέα προκειμένου να προχωρήσει τις απαιτούμενες αλλαγές στο κομματικό οργανόγραμμα. Θέμα ημερών είναι η αποχωρήση από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως μεσαίων στελεχών προκειμένου να εγγραφούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, αναμένονται παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης στενών συνεργατών Σωκράτη Φάμελου, ενώ εντός του μήνα θα υπάρξουν και οι πρώτες ανεξαρτητοποιήσεις, ίσως και μια παραίτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στη συνεδρία του Eurogroup την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η νέα ευρωπαϊκή ευελιξία δεν μεταφράζεται σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά όπως επιδοτήσεις ρεύματος, καυσίμων ή άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Αντίθετα, αφορά κυρίως τη δυνατότητα επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών εξετάζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, ωστόσο απειλούν με κλιμάκωση αν επανληφθούν τα πλήγματα. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω. Τη σύγκρουση προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Αμερικανός Πρόεδρος. Το μικροσκόπιο των αρχών, πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη στο πλαίσιο της δικογραφίας. Εξετάζονται ακόμη δύο πρόσωπα. Ο πρώτος εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το iEfemerida.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφου παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης Αποτυπώνοντας το Μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στη διεθνή ενημέρωση, στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει κοντά στο στενό του ορμού με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται, ανέφεραν οι New York Times. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του εξτρέμ της Τζιρόνα Ζουέλ Ρόκα. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός Μπερνάντο Σίλβα βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου σταθμού της καριέρας του.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι Άγγελοι έχουν φίλο.
0: Αχ, και φτερά. Φτερά. Λοιπόν, στο 2.11.18.80 η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες που ακούτε. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μας έχει φτιάξει το κέφι ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και η Κατερίνα Πλατή την παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου περιγράψω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα.
1: Πάμε.
0: Να κάνω μια ανάλυση.
1: Θα μας πεις που δεν έχει κίνηση.
0: Εδώ μπροστά μας στη Συγκρού, επειδή έχουν συμβεί και κάνα δύο ατυχηματάκια, μου λέει ο Κάτσιος, ο οποίος κατέβαινε νωρίτερα, η άνοδος είναι πριν τη Νέα Σμύρνη. Αυτή τη φορά, πριν το ύψος του Άλσους Νέας Μύρνης, αρκετά πιο πριν. Αυτό είναι το κοντινό μας. Λοιπόν, ο Κηφισός στην άνοδο ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών και πάει μέχρι Φιλαδέλφια, δεν έχει πάρα πολύ πράγμα. Στην κάθοδο είχε μέχρι πριν από λίγη ώρα, τώρα λίγο καθαρίζει. Από το Ιωδακτυλίδι εκεί με την Αττική Οδό προς τα κάτω μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Έχει η Κηφισία στην άνοδό της πάρα πολύ κίνηση από την αρχή της μέχρι το Χαλάνδρι ουσιαστικά. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Στην κάθοδο της Μεσογείων ανάποδα φαίνεται πως υπάρχει κίνηση, με διακοπές βέβαια, αλλά κίνηση αρκετή. Στην Παραλιακή γίνεται ένας χαμούλης. Το γνωστό από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά, κατακόκκινα όλα, αλλά κατακόκκινα είναι και από τη Μαρία του Φλίσβου μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Άρα είναι πολύ προβληματική η Παραλιακή. Και στην έξοδό της επίσης, στην Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη και λίγο πιο κάτω μέχρι, τώρα εσύ ξέρεις τα μέρη εκεί, γράφει εκεί μέχρι το ύψος που γράφει Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή ΕΚΠΑ κάτω, το μέρος εκεί της περιφερειακής. Επίσης, πάρα πολύ κίνηση στην λεωφόρο Αθηνών, ξεκινάει αρκετά πριν από το Χαϊδάρι, σχεδόν μετά τη διασταύρωση με τον Κηφισό, με διαλύματα, και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά. Και εκεί έχει ατυχήματα στη λεωφόρο Αθηνών. Στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Και τι άλλο θες να σου πω για να σου μαυρίσω την ψυχή? Άλλο δεν χρειάζεται άλλο. Αν έχετε κανένα τίποτα να μας πείτε που μας ξέφυγε σημαντικό, 2-11-10-80-8-80, βγαίνετε και στον αέρα μας. Θέλετε το κάνουν φιλτακτικά
1: χαρά μας.
0: Ή μας στέλνετε το μήνυμα και μας το μεταφέρει η Ελένη Τάγκα. Είναι μια πολύ προβληματική μέρα σε ό,τι αφορά την κίνηση σήμερα στους δρόμους της πόλης. Να, και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι την είσοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Επίσης πάρα πολύ κίνηση. Το τελευταίο που είδα.
1: Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Λοιπόν, άκου χθες.
0: Ακούω.
1: Έλεγα, μα τι είναι αυτός που πιάσανε εκεί ο Παλαιστίνιος, ρε παιδί μου, σαν το Βέγκος κατάσκοπος μου φαινόταν. Δηλαδή με την πρώτη ομολόγησε, έκανε, έρανε. Λέω, μπα, αστεία υπόθεση είναι, για να το ψάξω λίγο. Ψάχνοντας λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και πολύ, από ό,τι φαίνεται, πολύ πιο σοβαρή
0: και
1: υπόθεση.
0: Και είναι με διεθνείς διασυνδέσεις.
1: Με διεθνείς διασυνδέσεις και να λέμε, πούμε ότι το επίκεντρο της οργάνωσης βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου ο δικός μας έχει ταξιδέψει όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Εκεί βρίσκεται πυρήνας της Χαμάς, στο Βερολίνο, και εκεί ήταν η σύνδεση. Νεότερα θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Να θυμίσουμε ότι η Χαμάς δεν έχει κάνει χτυπήματα εκτός των ορίων του Ισραήλ και της Γάζας, εκεί της περιοχής εν πάση περιπτώσει. Άρα αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Φαινόταν από το ύφος μας, μίλαγε χθες και ο Χρυσοχοΐδης, ότι ξέρει πράγματα που δεν μπορεί να τα πει. Άλλωστε το κάνει πάντα αυτό και λογικό είναι, αυτό είναι και η δουλειά του άλλωστε. Αλλά και εμένα για τις διεθνείς διασυνδέσεις μου ήρθε μια πληροφορία από μια σοβαρή πηγή. Δεν έχω ψάξει τόσο αναλυτικά όσο εσύ, ότι δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εδώ. Αυτό δηλαδή που μου είπε δύο τρεις φορές με ένταση, δεν υπάρχει μοναχικός λύκος, ξέχασε το αυτό.
1: Βερολίνο.
0: Είναι ισχύ. Βερολίνο.
1: Στο Βερολίνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και είναι από τα θέματα της σημερινής ημέρας, διότι ο ανασχηματισμός δεν είναι. Λέγαμε και εμείς θα γίνει ανασχηματισμός. Αν η πιο σοβαρή είδηση ενός ανασχηματισμού είναι ότι μένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί αυτή είναι, νομίζω. Κάνω λάθος?
1: Είναι, αλλά δεν ήταν και. Δηλαδή, πού να βρει άλλον?
0: Μπρε, εγώ εσύ το λες καιρό τώρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου απολύτως επίσης. Αλλά εδώ προέκυψε ένα θέμα. Δηλαδή, μου έλεγε ένας φίλος, συνάδελφος, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ και αυτός αναλυτικό, μου έλεγε, παιδί μου, ότι ο Μητσοτάκης την Παρασκευή, την Πέμπτη, το σκεφτόταν πολύ σοβαρά να κάνει τις αλλαγές. Το Σαββατοκύριακο άρχισε να το σκέφτεται και να λέει, να βλέπει τα Το μπιλιάρδο, τι γίνεται με
1: 30%
0: το...
1: ήταν το Σάββατο η πιθανότητα.
0: 30, ναι. Το Σάββατο έγινε, την Κυριακή έγινε 10, ναι. Τη Δευτέρα έμεινε στη θέση του ο κ. Μαρινάκης. Και το μόνο ουσιαστικό, ας πούμε.
1: Προς δυσαρέσκεια διαφόρων συνυποψηφίων του εκεί στο βόρειο τομέα.
0: Που προτιμούσαν να πάει στο.
1: Τα φύγει από εκεί για να μην έχει καθημερινή, γιατί γίνανε κάποιες δημοσκοπήσεις και είναι δεύτερος. Πληροφορούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πρώτο.
1: Να, μην τα πούμε τώρα. Αν δεν έχουμε δημοσκόπηση, δεν πρέπει να την πούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτερο υπουργό που βγαίνει πιο πολύ στα κανάλια από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Καταλάβαμε. Δεν είναι ο κ. Κασιδάκης.
1: Ούτε η κυρία Κεραμέως.
0: Πολύ ωραία.
1: Ούτε η κυρία Κεραμέως.
0: Ούτε η κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, καταλάβαμε. Μπει άλλα.
1: Όχι.
0: Δεν τον φωτογράφησες εσύ. Δεν τον ζωγράφησες κανονικά. Λοιπόν. Κάτσε γιατί. Α, ο κ. Κότσιρας πάει στο Υπουργείο Μεταφορών. Δύσκολο Υπουργείο. Και ο κ. Κεραμέως, νομίζω αύριο ή μεθαύριο εκλέγεται.
1: Τετάρτη
0: εκλέγεται. Και γιατί θα γίνει εργομοσία Παρασκευή, τι θα μεσολαβήσει την Πέμπτη? Νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία, λέει, που θα του κάνει να κάνουν τις εργομοσίες, θα γίνουν την Παρασκευή. Καλά, δεν έχει μεγάλη σημασία όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς ο κ. Χατζηβασιλείου πάει εκεί που ουσιαστικά την ξέρει τη θέση, το Υπουργείο Εξωτερικών στη θέση που ήταν. Στη θέση του κυρίου, του αείμνηστου Νικού Ταγαρά, πάει βουλευτής Κορινθίας, δεν θυμάμαι το όνομα της γυναίκας, αλλά είναι βουλευτής Κορινθίας και εκείνη. Και τι άλλο, και πάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Έλα, διάβασε.
1: Έλα,
0: διάβασε.
1: Δεν διάβασε αυτό που
0: διάβασε. Ο Δημήτρης μπορεί και να μας ακούει τώρα.
1: Θα διαβάσω, όχι
0: το Βελόπουλο. Στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Πάει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, καλορίζικος και σιδεροκέφαλος. Κύριε Δημήτρη μας.
1: Λοιπόν, συνάδελφός μας με μεγάλη εμπειρία στο οικονομικό ρεπορτάζ.
0: Σωστά, τι θα διαβάσεις, λέγε. Τι θα διαβάσεις.
1: Έγραφε ο Δημήτρης Κανελόπουλος και εγώ, ρε παιδιά, καλύπτω μουσικό ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Λέει, όπου να είναι θα με βάλουν να κάνω συναυλίες. Δεν το έχω μπροστά μου.
0: Να πας στην κυρία Μενδώνη, ο Δημήτρης θα γράφει. Αυτά είναι tweet κάποιο.
1: Όχι, ο Δημήτρης, ο ίδιος.
0: Α, εσύ το γράφει Δημήτρη με αυτά. Μάλιστα. Μένει ο Νίκολες, Δημήτρη. Έλα, θα πάμε καλά και φέτος. Λοιπόν, έγινε και το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χθες. Ούτε αυτό κύλησε καλά. Έτσι, πρέπει να πω.
1: Καλά πήγαμε, δεν έγινε κάτι.
0: Ναι, καλά, είδες ανακοινώσεις που βγάλανε μετά. Καταλάβεις πόσο καλά πήγαμε. Όχι, εννοώ για το τι θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Γι' αυτό το λέω. Δεν πήγε καλά. Καλά, θα δεις.
1: Τα ίδια δεν είναι.
0: Τώρα εντάξει. Το η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή.
1: Είδες, έτσι. Εγώ από χθες λέω ότι τοξικότητα είναι έξω από κάθε λογική. Ναι. Χαλάει το προϊόν που παράγουν, το μπάσκετ.
0: Το είναι και πολύ καλό.
1: Και δεν είναι και καλό για εμάς που το βλέπουμε δηλαδή και θέλουμε να το χαρούμε. Ας πούμε, εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έβλεπα τον Παναθηναϊκό χθες κατά διαστήματα, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Έπαιζε ουσιαστικά χωρίς τον Σλούκα, γιατί ήταν ο Σλούκας, δεν ήταν προετοιμασμένος. Έχασε τον Όσμαν που ήταν ο καλύτερος παίκτης αυτή την περίοδο, νομίζω από τους καλύτερους. Τον έχασε πριν το ματς και έχασε και τον Λογκαβόπουλο, αυτό το παιδί έτσι πολύ άτυχο. Που στη μέση του μάτς που χτύπησε και αυτός. Πάλι καλά στάθηκε, έτσι, για το... Φωνάζουν πάλι για τις βολές, ότι δεν πήραν πολλές βολές.
1: Τις βολές δεν είναι ίδιες στο μπάσκετ.
0: Ναι, δεν παρακολουθούν.
1: Όταν τα ρημπάουτ ότι είναι 3-1, καταλαβαίνεις δηλαδή πώς θα γίνουν.
0: Ναι, αλλά έχει μια λογική.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν μπαίνουμε σε αυτά, είναι... Μην το πω.
0: Λοιπόν...
1: Είπαμε για τον ανασχηματισμό.
0: Ποιο, το μη ανασχηματισμό.
1: Το μη ανασχηματισμό.
0: Ναι, το μη ανασχηματισμό.
1: Πάντως αυτός ο ανασχηματισμός δεν δίνει εκλογές Οκτώβρη.
0: Ναι, και γι' αυτό γίνονται ακόμη πιο ύποπτες.
1: Λες.
0: Γίνει Οκτώβρη.
1: Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον και το άλλο το θέμα με την πολεοδομία που παρατήθηκε ο Γενικός Γραμματέας.
0: Ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης.
1: Ναι, γιατί συγγενικό πρόσωπο ήταν στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.
0: Και έχουμε και παρατήσεις κι άλλες, δεν έχει μόνο εκεί. Καμιά-δύο ακόμη παρατήσεις. Όχι σε αυτό το επίπεδο.
1: Έχει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης.
0: Αυτοδιοικητικό επίπεδο.
1: Ναι. Μιλάμε για Γενικό Γραμματέα.
0: Να το πούμε και αυτό. Να πούμε ότι διάβασα με ενδιαφέρον την είδηση ότι το Πασόκ ξεκινάει μάχη πόρτα-πόρτα στην Αττική. Διότι έκανε μια συγκέντρωση τις τελευταίες μέρες στη Νέα Ιωνία και ήταν απογοητευτική. Το οργανωτικό του Πασόκ έχει θέματα από ό,τι καταλαβαίνω, να συγκεντρώσει κόσμο. Καλά, δεν πάει και κόσμο στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.
1: Τώρα ναι.
0: Αλλά θα ξεκινήσουν, λέει, πόρτα-πόρτα. Πάνε πόρτα. Θυμάστε πόρτα-πόρτα?
1: Να το θυμάμαι.
0: Το κάναμε παλιά, τη δεκαετία του 80. Τι? Όχι τείχο-τείχο, μη σε πετύχω. Πόρτα-πόρτα είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πόρτα-πόρτα σαν τους ασφαλιστές που πήγαν και χτυπούσαν τις πόρτες.
1: Έκανα ένα ρεπορτάζ χθες και μια συσκέψη με στελέχη, ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, για το θέμα του λεκανοπεδίου. Γιατί το Πασόκ είχε ένα πρόβλημα στο λεκανοπέδιο. Πάει πολύ καλύτερα στην επαρχία από ό,τι στο λεκανοπέδιο. Δεν είναι τωρινό, είναι και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Λοιπόν,
0: πάει άσχημα στο λεκανοπέδιο και πολύ καλύτερα από μέσο όρο του στην επαρχία.
1: Έτσι ακριβώς. Λένε ψέματα οι δημοσκοπήσεις, θέλουν να μας τσακίσουν το ηθικό, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη είμαστε δεύτερο κόμμα και μας εμφανίζουν τέταρτο. Έκανε ο Ζούπης χθες. Δημοσκόπηση, το διαβάσαμε εδώ χθες.
0: Ναι.
1: Το έφερνε τέταρτο. Η άλλη δημοσκόπηση προηγούμενη μας έφερνε δεύτερο. Γιατί ρε παιδιά.
0: Γιατί αλλάζουν αυτά.
1: Έτσι δεν.
0: Η προηγούμενη ήταν πάλι με τον κύριο Τσίπρα μέσα.
1: Στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Νομίζω ναι. Τον είχε
0: εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι τις εταιρείες τις κοιτάς με βάση τι δείχνουν οι ίδιες εταιρείες, όχι διαφορετικές εταιρείες μεταξύ τους, γιατί δεν έχουν τα ίδια δείγματα. Νομίζω, τέλος πάντων. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Πώς το λένε, οι δημοσκοπήσεις θα συνεχιστούν. Έβλεπα χθες, νομίζω το έκανε ο Στράτος ο Φαναράς. Έκατσε και έφτιαξε μία. Βρήκε νομίζω τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που γίνονται σε διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Και δείχνει ότι ο αριθμός των δημοσκοπήσεων που γίνεται στην Ελλάδα είναι ναι, στο ναι, μέσο ναι. όρο περίπου των δημοσκοπήσεων που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι δηλαδή πρωτοφανές. Αυτό που βγαίνουν και λένε κάποιοι, έχετε ξαναδεί χώρα να γίνονται δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Ναι, παιδιά, ο Στράτης Φαναράς έβγαλε στοιχεία, νομίζω, με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι πράγματι γίνονται δημοσκοπήσεις σε όλο τον κόσμο για δημοσιοποίηση. Τώρα, αν αποτελούν και αντικείμενο συζήτηση όπως εδώ, δεν το ξέρω. Εδώ γίνονται και αντικείμενο συζήτηση.
1: Εδώ επηρεάζονται εκ των πραγμάτων. Έτσι, θεωρούμε τους, έχουν δώσει. Και γίνει παράδοση μια τόσο μεγάλη βαρύτητα στις δημοσκοπήσεις. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα πάντως. Από το αν γίνονται ή όχι.
1: Επίσης, ένα πράγμα όταν το. Πώς να σου πω. Όταν το κάνεις, μπορείς και να το υποστείς. Δηλαδή, όταν λες είμαι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεύτερος, τρίτος, οτιδήποτε, και μετά είσαι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος.
0: Σωστό.
1: Το έχεις νομιμοποιήσει, θέλω να πω.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουμε ευθύνη και τα μέσα ενημέρωσης που παίζουμε με τις δημοσκοπήσεις. Είναι αλήθεια εν μέρη αυτό. Αλλά έτσι είναι.
0: Λοιπόν, παίζουν και τα πρώτα ρεπορτάζ, βλέπω για τις εκτιμήσεις και τις βαθμολογίες και τις βάσεις των πανελλαδικών. Αυτά είναι τα χτυπήματα που κάνουν πολλά κλικ. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή γιατί δεν το ξέρω πρωτογενώς, αλλά ας περιμένουμε μερικές μέρες ακόμα να έχουμε πιο πολλά στοιχεία και να βγάλουμε κάποιους ανθρώπους να μας μιλήσουν για τα θέματα αυτά. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, μπορεί να είναι σοβαρό θέμα, δεν το ξέρουμε αυτό, που αφορά σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που οφείλουν σε χρήματα σε funds. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι. Τα funds ουσιαστικά, γιατί για τα funds είναι πιο πολύ. Και οι τράπεζες για τα funds, ναι. Έτσι ώστε να μην αποδώσουν αυτά τα οποία πρέπει να αποδώσουν στους οφειλέτες. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κ. Κολακόπουλο.
1: Λέει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της καθορισμένης μηνιαίας δόσης, αλλά για όλο το χρόνο από την έναρξη της ρύθμισης έως της λήξης της, με τη γενικά αποδεκτή μέθοδο υπολογισμού τόκων. Ναι. Εδώ μπερδεύονται τα πράγματα και θα δούμε τι ακριβώς χρειάζεται, γιατί όντως φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που έχει πολλές ασαφείς.
0: Κάνουν μια ερμηνεία, εν πάση περιπτώσει, οι τράπεζες, η οποία τις βολεύει. Θα δούμε. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι έχουμε για σας ένα ταξίδι σήμερα. Ξεκινούτε. Λοιπόν, κληρώνουμε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Κρήτη και Γιοταχή παρακαλώ σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Ξαναλέω, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα εσωτερική και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Νομίζουμε ότι είναι εδώ που αξίζει τον κόπο να το διεκδικήσετε. 211-1080-880, τηλεφωνήστε από τώρα.
1: Μπόνους η φωνή της κυρίας Ελένη Στάγκα.
0: Και να πάμε τηλέφωνο. Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% σε εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmota.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα, κυρία μου. Πάμε, επιστρέφουμε και έχουμε εδώ πέρα πράγμα που σαλεύει. Surely you say it's not as bad as
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Κρατάς μυστικό?
14: Κρατάω.
13: Φιλάς σταυρό?
14: Φιλάω.
13: Παντρεύομαι. Σόπα!
14: Αλλά...
15: Ο γάμος θρησκευτικός?
14: Όχι!
15: Πολιτικός?
14: Νο-νο!
15: Τότε!
14: Κλιματιστικός!
16: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service, όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
14: Αλλά!
16: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
17: Παραπολιτικά 90,1.
0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν. Καλό κουράγιο σε όσους είστε στους δρόμους. Να πούμε πριν πάμε στον καλεσμένο μας ότι σήμερα θα έχει μια πολύ έτσι... πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο εδώ της πόλης, στο Intercontinental, με θέμα αποτυπώνοντας το μέλλον, στην οποία η δημοσιογράφος του CNN, πασίγνωστη, νομίζω από την εποχή του πολέμου στο Γκόλπο, το θυμάσαι, η Κριστιάνα Μαμπούρ, στο πλαίσιο των 15 χρόνων κυκλοφορίας του ΑΕΦ Μερίδα, θα κάνει μια συνέντευξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε μια εκδήλωση θα γίνει όλο αυτό, που θα γίνει στις 7 το απόγευμα. Συντονίστρια η Τζοάν Χόι, που είναι από το Economist, και θα ακολουθήσει δείπνο καθώς και μουσική παράσταση από την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Αυτό γίνεται όλο γιατί το 2026 το fmr.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα, γιορτάζει 15 χρόνια λειτουργίας. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά και να, πάμε, πω, ναι. Να πω πριν,
0: ναι, ναι.
1: Θα σας πούμε λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε έναν αργό θάνατο, θα σας πούμε λεπτομέρειες μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ναι, έγραψε ένα ωραίο κομμάτι σήμερα.
1: Ναι, και να πω επίσης ότι σαν
0: γιατί.
1: Σήμερα έγιναν οι ευρωεκλογές, οι τελευταίες.
0: Δύο χρόνια πριν.
1: Σαν σήμερα, δύο χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Νέα Δημοκρατία 28,31, ΣΥΡΙΖΑ 14,92, ΠΑΣΟΚ 12,79 κλπ. Θεωρούσαμε τότε ότι ήταν η ψήφος η χαλαρή που γίνεται συνήθως στις ευρωεκλογές.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι αυτές ήταν διαφορετικά τα μηνύματα και τα βλέπουμε και σήμερα στις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν. Λευτέρης Κουσούλης.
0: Πολιτικός αναλυτής και φίλος ο κύριος Κουσούλης, πολλά χρόνια πρέπει να πω.
1: Και συγγραφεύς.
0: Και συγγραφεύς, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα κύριε Κουσούλη.
18: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκούρη, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε, εμείς που είστε μαζί μας.
1: Τώρα, λοιπόν, έχουμε σκηνικό ευρωεκλογών ή κάτι πιο σημαντικό πια?
18: Έχουμε αυστηρά ζώνη ευρωεκλογών.
0: Mm.
18: Αυτό το οποίο υποτιμήθηκε τα τελευταία χρόνια. Και ο κυβερνητικός μηχανισμός πραγματικά το πέτυχε αυτό, είναι να υποβαθμιστεί το πολιτικό νόημα και η πολιτική σημασία των ευρωεκλογών. Στις ευρωεκλογές ολοκληρώθηκε ο κύκλος, ο πολιτικός, ο μικρός κύκλος ας πούμε, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2023. Αυτό συνδέεται με την εκλογικού τύπου εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει το 19 επειδή υπάρχει ανάγκη να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία και καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνει το βίο του, δηλαδή τον Ιούνιο του 2023 έχουμε στην πραγματικότητα μια τελική υπογραφή για αυτό το τέλος, εκεί συντελείται μια ποιοτική μεταβολή στην εκλογική συμπεριφορά των ανθρώπων. Γι' αυτό ένα χρόνο μετά έχουμε μια εκλογική κατάρρευση. Απώλεια ψηφοδελτίων πάνω από 1 εκατομμύριο και συγκλονιστική αποχή. Και το ένα και το άλλο είναι μια αποδοκιμασία απέναντι σε αυτό το οποίο συνολικά έτσι και λίγο αφοριστικά ονομάζουμε πολιτικό σύστημα, αλλά κυρίως όμως και στο κυβερνητικό σχήμα. Άρα επιμένουμε στη ζώνη των ευρωεκλογών, αφού ακόμη και οι ενδείξεις που έχουμε σχεδόν καθημερινά, σας άκουγα προηγουμένως να μιλάτε για τις καθημερινές δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
18: επιμένουν στην ίδια ζώνη. Στην πραγματικότητα είμαστε στην ζώνη των ευρωεκλογών και δεν θα βγούμε από αυτή, αν μου επιτρέπετε μια σκέψη.
0: Πού οδηγεί αυτή η ζώνη, γιατί θα πάμε κάποια στιγμή στις κάλπες. Πού οδηγεί, αν ισχύει αυτή η ζώνη, πού μπορεί να οδηγήσει?
18: Περίπου στην επόμενη πρώτη κάλπη θα επαναληφθεί αυτή η ζώνη των ευρωεκλογών, δηλαδή η λογική των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών.
0: Ναι.
18: Θα έχει αριθμητικού πάντα τύπου προβάδισμα του κυβερνών κόμμα.
0: Mm-hmm.
18: Και θα επιβεβαιωθεί, θα επαναληφθεί, θα εμπλουτιστεί. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ρήμα που θέλει, ο κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει?
18: Δύο ερωτήματα, ναι, τα οποία θα μας συνοδεύσουν, ναι, από τώρα ως την πρώτη κάλπη, όταν έρθει η ώρα της, τον Οκτώβριο, τον Μάρτιο, δεν γνωρίζω πότε, ναι, θα γίνουν, ναι, εκλογές, θα δούμε. Δύο είναι τα ερωτήματα που μας συνοδεύουν και θα απαντηθούν στην κάλπη όσες δημοσκοπήσεις και αν μεσολαβήσουν. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος. Mm-hmm. Θα είναι οριακά κακό, θα είναι ένας μέσος όρος, θα είναι καλό αποτέλεσμα. Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Mm-hmm. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, δηλαδή συνολικά δεύτερο στην κατάταξη. Όλα τα άλλα έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν έχουν την ίδια βαρύτητα.
0: Ναι. Και έτσι όπως πάμε με δεδομένα τις θέσεις των κομματών, τι έχουμε? Μια Νέα Δημοκρατία η οποία λέει πάω για αυτοδυναμία. Κάτι που δείχνει πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο εκεί που βρίσκεται τώρα δημοσκοπικά. Έχουμε την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα σε ένα υψηλό ποσοστό που το φέρνει στη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, που όμως δεν είναι ποσοστό και αυτό ούτε πρώτης θέσης, ούτε αυτοδυναμίας πολύ περισσότερο. Το Πασόκ να είναι τρίτο-τέταρτο σε δημοσκοπήσεις, να εναλλάσσεται με την κυρία Καραστιανού σε δημοσκοπήσεις. Και να φωνάζει κιόλας, γιατί να θεωρεί ότι για κάποιο λόγο το δείχνουν πιο χαμηλά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και όλους αυτούς να μην συνεργάζονται ένας με τον άλλον. Να λένε έτσι. Καλά, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητάω, έχει εξαϊλωθεί. Νομίζω ότι έχει υπογράψει ήδη αυτό το. Πώς το είχες πει πριν δύο χρόνια,
1: στην αρχική πράξη
0: θανάτου, ναι, και επιβεβαιώθηκες πλήρως. Πού οδηγείται αυτό το πράγμα? Θα ψηφίζουμε δηλαδή για ένα χρόνο συνεχόμενα?
18: Να σας πω, αυτά τα ερωτήματα, κύριε Ξενάκη, όταν ανοίξει η πρώτη κάλπη θα τεθούν με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
18: Δηλαδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, είναι ανθρώπινο όμως να το ξεχνάμε, ναι, ότι η συζήτηση που κάνουμε τώρα δεν θα έχει καμία αξία όταν ανοίξει η κάλπη.
0: Ναι.
18: Όταν ανοίξει η κάλπη αλλάζει και ο κόσμος, αλλάζει ο πολιτικός κόσμος εννοώ.
0: Ναι, ναι.
18: Δηλαδή τα πράγματα διαβάζονται όλα από την αρχή. Και τα κόμματα θα τοποθετηθούν από την αρχή, γιατί τώρα είναι λογικό να επιδιώκουν το καλύτερο ποσοστό, είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να επιδιώκει αυτοδυναμία και όλα τα κόμματα κατά κάποιο τρόπο περί αυτοδυναμίας ομιλούν, δηλαδή να είναι πρώτα ώστε να αναλάβουν αυτά την εξουσία. Είναι πάρα πολύ λογικό, αυτό πρέπει να κάνει ένα κόμμα. Αλλά όταν βγουν τα αποτελέσματα και ανοίξει η κάλπη, εκεί πλέον όταν θα έχει εκφραστεί η λαϊκή βούληση, όλα θα έχουν τακτοποιηθεί με την έννοια ότι δεν νοείται καμία φαντασία πλέον το βράδυ της Κυριακής. Εκεί θα έχουμε μπροστά μας τους αριθμούς.
0: Ναι.
18: Αν η Νέα Δημοκρατία έχει ένα καλό αποτέλεσμα, πάνω από 30%, 30% και θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι μπορεί να επιδιώξει μια αυτοδυναμία, αν όμως έχει 26,2% δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα θα επανατοποθετηθούν και τα κόμματα και οι ηγεσίες τους θα ξαναδούν πάλι τον κόσμο από την αρχή.
0: Έχουμε...
18: με την έννοια, συγγνώμη, με την έννοια ότι θα έχουμε, ναι, μια αναθεώρηση και μια προσγείωση,
0: ναι,
18: στην πραγματικότητα της κάλπης.
1: Ερώτημα τώρα, έχουμε δύο καινούρια κόμματα συν ένα που περιμένουμε, του κύριου Σαμαρά, ενώ το κόμμα του κυρίου Σύπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και περιμένουμε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Πώς μπορεί να επιδράσει αυτό στο πολιτικό σκηνικό?
18: Όλα αυτά είναι συντελεστές αναδιάταξης αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, κύριε Σκουρή. Δηλαδή και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο αναμένεται πλέον και αυτό με βεβαιότητα. Ο κύριος Σαμαράς δήλωσε στην Κρήτη ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα το βράδυ της πρώτης κάλπης θα είναι απολύτως διαφορετικό. Δηλαδή θα έχει διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό, ήδη ένα νέο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, τα οποία κατά τη γνώμη μου θα έχουν μια καλή αποδοχή από το εκλογικό σώμα, άρα θα έχουν μια αισθητή παρουσία στην επόμενη Βουλή. Πιθανότατα ο κύριος Τσίπρας θα είναι και το πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, δεύτερο στην κατάταξη. Όλο αυτό μας μιλάει για ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Αυτό ταυτόχρονα αποτελεί και ένα πεδίο, όταν πλέον ανοίξει η κάλπη, νέας πολιτικής σύγκρουσης, νέου τύπου πολιτικής σύγκρουσης.
0: Να σας ρωτήσω
18: κάτι. Ο πολιτικός ανταγωνισμός θα αλλάξει το βράδυ της Κυριακής και θα προσλάβει νέα χαρακτηριστικά.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το, επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και δεκαετίες.
18: Κατά κάποιο τρόπο, όχι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Μπάση περιπτώσει, νομίζω ότι είστε από τους καλύτερους γνώστες ιστορικά της πορείας του κόμματος αυτής, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Βλέπετε την πιθανότητα, έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν, τα εκλογικά ποσοστά να οδηγήσουν σε αλλαγή ηγεσίας του κόμματος, σε μια διαδικασία εκλογών, ας πούμε, μπορεί να ακολουθήσουν?
18: Ναι, αυτό είναι πιθανό, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι εκτός νοητής και λογικής υπόθεσης.
0: Ναι.
18: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αν είναι οριακά χαμηλά τα ποσοστά,
0: ναι,
18: θα τεθεί ζήτημα ηγεσίας, δηλαδή θα κριθεί και η τύχη των προσώπων.
0: Ναι.
18: Φανταστείτε την εκδοχή, η Νέα Δημοκρατία να πάρει 24,9%, 26,3%, ακόμη και 26,9, ακόμη και 27 θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Κάτω από το 25 έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί δεν υπάρχει το εκλογικό
18: μπόνους, το
1: κλιμακωτό
18: μπόνους. Υπάρχει αυτή η συμβολική γραμμή.
1: Δηλαδή μετά αυτομάτως, αν το πρώτο κόμμα δεν έχει 25%, είναι απλή αναλογική το σύστημα, αλλάζουν δεδομένα.
0: Και ρωτάω συγγνώμη για να μην παρεξηγηθεί τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, γιατί είναι το κόμμα που είναι προηγείται στις δημοσκοπήσεις και το ίδιο ισχύει και για το Πασόκ ενδεχομένως, έτσι, που δεν βρίσκεται.
18: Ισχύει για τα κόμματα αυτά τα παραδοσιακά, ασφαλώς.
0: Ναι,
18: γι' αυτό επιμένω τον τελευταίο καιρό και γράφω λίγο κουραστικά ότι η πρώτη κάλπη θα είναι καταλυτική κάλπη για αυτό που ονομάζουμε ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχει ένα οριακά κακό αποτέλεσμα. Πώς η ηγεσία η ίδια στην Δευτέρα το πρωί και προς την δεύτερη κάλπη θα ζητήσει μετά από ένα κακό αποτέλεσμα αυτοδυναμία, δεν μπορεί να εγκαταλείψει το στόχο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
18: Και ποια θα είναι η βαρύτητα του λόγου μιας ηγεσίας η οποία θα έχει αποδοκιμαστεί στην πρώτη κάλπη προκειμένου να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα σε μια δεύτερη.
0: Βέβαια,
18: κάλπη.
0: Αυτό να πούμε ότι ισχύει και για το δεύτερο πολύ περισσότερο κόμμα, που αν και αυτό διεκδικεί αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Δεν ισχύει μόνο για το πρώτο.
18: Ναι, ασφαλώς ισχύει, αλλά με μικρότερη ένταση, κύριε Ξενάκη.
0: Ναι.
18: Γιατί αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι η φαντασία του κυβερνώντος κόμματος ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι.
18: Ενώ δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, έχουμε μια κατασκευή.
0: Ναι.
18: Έχουμε μια κατασκευή ενός πολιτικού κλίματος και μάλιστα αυτή η κατασκευή διαμορφώνει, έχει αν θέλετε επιρροή πάνω στο δημόσιο διάλογο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας προς την αυτοδυναμία, ενώ σήμερα δεν είναι αυτά τα δεδομένα.
1: Αυτό αφορά και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την έννοια ότι έχει στόχο πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά και στις δημοσκοπήσεις.
18: Ασφαλέστατε, ναι, οπωσδήποτε, ναι, ναι. Δηλαδή η συζήτηση δεν έχει ρεαλιστικό, δεν έχει ρεαλιστικό χαρακτήρα, ρεαλιστική βάση.
1: Και φαντάζομαι θα ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα, με την έννοια ότι αν δεν βγει δεύτερος θα έχει πρόβλημα. Φαντάζομαι.
0: Και με ένα αξιοπρεπές ποσοστό.
18: Άρα λοιπόν έχουμε μια πρώτη κάλπη που έχει πολλά ερωτήματα που τη συνοδεύουν και τα αποτελέσματα θα μας οδηγήσουν σε μια νέα πολιτική συνθήκη.
0: Τελευταία ερώτηση από μένα. Συγγνώμη, ήθελα να τελειώσουμε εδώ, αλλά έχουμε. Θα αντέξει στην πίεση αυτή η κυρία Καρεστιανού? Αυτό το 8, 9, 10 που βγάζει δημοσκοπήσεις, κάποιες είναι και περισσότερο λιγάκι, θα αντέξει, λέτε?
18: Η κυρία Καρεστιανού σε αυτή την πρώτη κάλπη δεν θα κριθεί ως συμβατικό παραδοσιακό κόμμα.
0: Ναι.
18: Θα ψηφιστεί από ανθρώπους εκφράζοντας τη συμπάθεια σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει τη διαδρομή που γνωρίζουμε.
0: Mm-hmm.
18: Θα ψηφιστεί από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εναντιωθούν στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα, προκειμένου να διαμορφωθεί μια νέα συνθήκη. Η ψήφος στην κυρία Καρεστιανού είναι μια ψήφος
0: άρνησης. Ναι.
18: Και πιστεύω ότι θα αντέξει με βάση τα σημερινά δεδομένα.
0: Ναι.
18: Βεβαίως δεν πρόκειται να πάρει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά.
0: Μάλιστα.
18: Περίπου έτσι όπως οι ενδείξεις των δημοσκοπήσεων μας δείχνουν τον δρόμο.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουσούλη.
1: Είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
18: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Κύριε Λευθέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής και πολύ έμπειρος και συγγραφέας βεβαίως. Και ακούσαμε μια εκτίμηση, μια ανάλυση που κάνει για τα πράγματα. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γκατζόλη που λέει να διαλυθεί αριστερά, να ησυχάσουμε με τους χαμένους. Και διάφορα άλλα. Να πάμε στη φίλη μας την Πανδώρα που λέει Μαξίμου και διαπλεκόμενα με μία προσπαθούν να εξαφανίσουν την επιτυχία του Ανδρουλάκη. Η μπουκωμένη δημοσκόπηση στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ σε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις που δεν πληρώνει το Μαξίμου, είναι πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20%. Δεν τις έχω δει αυτές τις δημοσκοπήσεις, αν υπάρχουν. Καλημέρα στον Ορέστη, λέει. Μετά τα Έλληνα Σιλικόνης που κάνουν έκρηξη, λέει, θα έκρινε τα καθιστωτικά με μια την Καρεστιανού πολιτικά, έτσι λέγανε όλη τη μέρα κλπ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ορέστη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ρίχνει τα πινελίκια το πρωί-πρωί όπως κάθε πρωί.
1: Χαιρόμαστε πάντως για τα μηνύματα, παιδιά.
0: Τον κύριο Ιωαννίδη, τη λέει έξυπνη τακτική ο Σαμαράς, δεν ανακοινώνει τίποτα ακόμα. Ότι λέει είναι συμβουλικό και περιμένει να αναλάβει ο Δένδιας. Γιατί για να μην κατέβει και να στηρίξει την Νέα Δημοκρατία, λέτε. Εντάξει, το έχει πει ο Βασίλης εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό ω σενάριο ότι υπήρχε στο μυαλό του.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δεύτερο είδος υποθετικού λόγου των μη πραγματικών που λέμε.
0: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Γεια σου, Ιώνα. Καλημέρα στα μέσα Φεβρουαρίου του 27 στον Ιόνιο. Θα αναβλύσει πετρέλαιο. Και στις εκλογές της Άνοιξης που θα ακολουθήσουν, κάποιος θα βγάζει αυτοδυναμία με 45%. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς σας. Καλημέρα, φαρμακοποιέ της καρδιάς μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη.
1: Να δεις το σπίτι στο χωριό, σε ήχη θα γίνω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Και να θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε μια σούπερ κλήρωση.
1: Έτσι.
0: Ένα εισιτήριο, ακούστε, μετεπιστροφής παρακαλώ για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και το γιοταχή σας από Πειραιά για Κρήτη. Λοιπόν, είναι μια προσφορά της ANEC Lines, η οποία σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Τώρα, τηλεφωνήστε για να συμμετέχετε στο 211-1080-880. Τώρα τηλεφωνήστε, στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση και να σημειώσουμε επίσης ότι για πληροφορίες θα κρατήσει στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Παραπολιτικά 90,1.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
24: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
25: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
21: Έτσι είναι τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
26: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Διαβάστε στην Απογευματινή τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού και τι σηματοδοτούν. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, αφού τα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν εξελίξεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς. Όλα τα ταξίδια του στο μικροσκόπιο των αρχών. Σεισμικός πυρετός στην Εύβοια. 70 μετασεισμοί μέσα σε λίγες ώρες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η εθνική λυρική σκηνή στην Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η εθνική λυρική σκηνή.

0: Γεγονός Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, που είναι δικηγόρο και δικηγόρος και νομικός σύμβουλος δανειοληπτών, με αφορμή αυτά που διαβάζουμε για το που έχουν συμβεί μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι οι τόκοι των δανείων του νόμου Κατσέλη επιβάλλονται στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Αλλά πώς ερμηνεύεται αυτή η απόφαση από νομικούς σύμβουλους τραπεζών και σέρβισης?
3: Ναι, γίνεται πολύ μπέρδεμα,
2: Κύριε Νικολακόπουλο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εμείς.
2: Τι έχει ακριβώς συμβεί, πέστε μας, έτσι να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
4: Είναι ένα έργο που επαναλαμβάνεται, όπως το ξέρετε και οι δυο σας, δηλαδή οτιδήποτε κερδίσουμε δικαστικό, τα funds και οι services και οι τράπεζες προσπαθούν να το αμφισβητήσουν ή εν πάση περιπτώσει να το κόψουν και το ράψουν στα μέτρα τους, ώστε να μην διεκδικηθούν από τους δανειολήπτες αχρεωστοί τους καταβληθέντες, δηλαδή χρήματα που έχουν δώσει παραπάνω, και γενικότερα να αμβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτή η απόφαση για αυτούς. Συγκεκριμένα.
3: Μπορούν να το καταλάβω εγώ, γιατί είμαι λίγο. Δεν καταλαβαίνω πολλές φορές αυτά. Μπορούν να διεκδικήσουν και χρήματα που έχουν δώσει.
4: Ακριβώς, κύριε Σκουρή. Είναι ξεκάθαρο ότι μια δικαστική απόφαση, μια ερμηνευτική δικαστική απόφαση όπως αυτή της Ολομέλειας του Ρίου Πάγου, έχει αναδρομική ισχύ. Δεν τίθεται δηλαδή θέμα εάν θα εφαρμοστεί από τώρα και στο εξής ή από πριν. Ένας νόμος έχει ισχύ από την εφαρμογή, από την ψήφισή του, από την, για την ακρίβεια, από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Μια ερμηνευτική απόφαση λειτουργεί αναδρομικά, δηλαδή, να το πω απλά, όποιος δανειολήπτης είχε δώσει παραπάνω χρήματα, δηλαδή κατέβαλε τόκους υπολογισμένους με τη μεθόδευση των τραπεζών και των funds, αυτοί οι τόκοι πρέπει να επιστραφούν ή εν πάση περιπτώσει να συμψηφιστούν αν συνεχίζει να οφείλει και να πληρώνει δόσεις. Σε κάθε περίπτωση τα funds προσπαθούν να βρουν τρόπους να μην τα πληρώσουν αυτά.
2: Και τι κάνει τώρα ο δανειολήπτης, τι κάνει ο δανειολήπτης που βρίσκει μπροστά του μια τράπεζα ή ένα σερβισερ ή ένα fund, ένα σερβισερ και του λέει και του βάζει αυτό το ζήτημα, τι μπορεί να κάνει?
4: Κύριε Ξενάκη, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να αντιδράσει αρχικά με mails, και αν δεν υπάρχει άμεσο νέο δοσολόγιο και συμψηφισμός των αχρεωστών του καταπληκτών, να προχωρήσει σε εξώδικο και δικαστική ενέργεια. Και μάλιστα, εάν εκκρεμεί κάποια ανακοπή ή τρέχουν κάποιες προθεσμίες να προσβάλλει ενδεχόμενη επίσπευση πληστηριασμού, να ασκήσει άμεσα τα δικαιώματά του, μη περιμένει να περνάνε οι προθεσμίες και οι μέρες, διότι δυστυχώς παγιώνεται κάτι εις βάρος του. Παραδείγματος χάρη, αν έχει βγει διαταγή πληρωμής, θα επικαλεστούν τα funds και οι τράπεζες. Αυτό δεν τους δίνω μια ιδέα, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν, ότι έχει τελεσιδικήσει μια απέτηση. Επομένως, αφού έχει τελεσιδικήσει και δεν έχει ασκήσει ανακοπή με βάση και τη νέα δικαστική απόφαση, άρα ό,τι έχει δοθεί, έχει δοθεί και δεν αναζητείται. Επομένως, πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του εντός των προθεσμιών και μάλιστα και δικαστικός. Γι' αυτό προτρέπω και την κυβέρνηση, την νομοθετική βασικά εξουσία, να εκδώσει τουλάχιστον μια υπουργική απόφαση εφαρμογής αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου, δηλαδή να το πω απλά, να θέτει κάποια πρόστιμα, κάποιες ποινές στα funds και στους services και στις τράπεζες που δεν θα εφαρμόσουν αυτή την απόφαση. Εάν δεν το κάνει αυτό, θα αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε δικαστικό.
2: Άρα λέτε μια λύση εσείς, μια υπουργική απόφαση που να λέει, που να υποχρεώνει τους ενδιαφερόμενους να σεβαστούν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Πολλό δε μάλλον διαβάζω εδώ στην Καθημερινή ότι οι κύκλοι του Αρείου Πάγου λένε ότι η Ολομέλεια δεν προτίθεται να επανέλθει για να ερμηνεύσει την ίδια την απόφασή της, η οποία είναι συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν, αφού είναι συγκεκριμένη σύμφωνα με την Ολομέλεια, μπορεί η κυβέρνηση με μια υπουργική απόφαση να το κάνει συγκεκριμένο και έτσι να μην έχουν αυτή την ταλαιπωρία. Το πέδεμα, το καινούργιο πάλι, οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υποστεί ήδη αρκετό πέδεμα χρόνια τώρα.
4: Ακριβώς, κύριε Ξενάκη, και προβλέπεται από αυτή η διαδικασία του νόμου με απλή υπουργική απόφαση, εφόσον κάτι έχει κριθεί δικαστικός, πόσο μάλλον με απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να κατοχυρώνεται με υπουργική απόφαση, να το πω απλά, και να τίθεται και κάποιες ποινές, κάποιες κυρώσεις για τη μη εφαρμογή της. Αυτό θα μας έλυνε τα χέρια, θα γλιτώναμε πολλά δικαστικά έξοδα και ταλαιπωρία,

0: Και μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτό το άλοθη, το κλειδί της μη συμμόρφωσης των funds και των services, στις δικαστικές αποφάσεις που βγάζουμε. Ποιο, ότι από τους χίλιους, παραδείγματος χάρη, δανειολήπτες που έχει το κάθε fund,
1: ναι,
0: πόσοι θα προσφύγουν δικαστικώς, πόσοι θα αντέξουν την ψυχολογική φθορά, το χρόνο και τα δικαστικά έξοδα, για 2-3 χρόνια. Επομένως, δεν επιστρέφω τα χρήματα σε χίλιους και αυτοί οι 10, 20, 30 που θα πάνε δικαστικώς θα κρίνουμε τότε, θα δώσουμε κάποια χρήματα εφόσον είτε συμβιβαστούμε είτε βγει δικαστική απόφαση αμετάκλητης βάρους μας.
2: Άρα η πραγματική λύση είναι μια κυβερνητική απόφαση.
1: Ποιο υπουργείο τη βγάζει αυτή την απόφαση?
0: Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αρμοδιότητα που έχει την εποπτεία των τραπεζών να εκδίδει τέτοιες αποφάσεις και φυσικά συναρμόδιο είναι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης εφόσον που στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχει.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μείζωνος σημασίας νομικό ζήτημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ο κ. Νικολακόπουλος, δικηγόρος που ασχολείται με τα θέματα των κόκκινων δανείων, ο φίλος μας ο Βαγγέλης λέει: υπομονή μέχρι τη Δευτέρα που κλείνουν τα σχολεία. Παραδοσιακά μειώνεται η κίνηση, βέβαια λέει μέχρι να έρθουν πολλοί τουρίστες. Βάλτε όμως και στην εξίσωση πως με βάση τα στοιχεία ένας στους δύο δεν θα πάνε διακοπές. Τι μας λες τώρα δηλαδή, ότι θα έχουμε την ίδια κίνηση που έχουμε τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, την έχουμε και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό μας λες. Τον Αύγουστο όχι. Αλλά τον Ιούλιο,
2: όχι, ναι.
1: Τον Ιούλιο όμως μπορεί να την έχουμε.
2: Εκείνο το διάστημα 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου είναι,
1: νομίζω
2: είναι
1: ότι
2: υπέροχο να είσαι στην Αθήνα.
1: Είναι παράδεισος η Αθήνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χρυσάνθη.
2: Παράδεισος καυτός.
1: Καυτός. Γεια σου Χρυσάνθη, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη φίλη μας την Έφη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Χαλκιά. Λοιπόν,
2: καλημέρα Δημήτρη.
1: Γεια σου Έμι, καλημέρα και στην Έμι, να πούμε επίσης. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα που μας έχουν στείλει τα διαδικτυακά στα μέσα μας. Λοιπόν, άλλη μία υπενθύμηση. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη με ANEC Lines. Κληρώνουμε στο τέλος εκπομπής 211-1080-880. Τηλεφωνήστε τώρα. Δύο άτομα είπαμε, εισιτήριο μετεπιστροφής από Πειραιά για Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο. Δηλαδή και το αυτοκινητάκι σας μαζί. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων του Βασίλη Δέτσκα και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται στα τελικά στάδια μιας συμφωνίας που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Είπε επίσης πως η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, αλλά θεωρεί πως η διπλωματική λύση είναι πιο αποτελεσματική. Παράλληλα, εκτίμησε ότι Ισραήλ και Ιράν θα αποφύγουν νέες επιθέσεις για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Προβάδισμα 15,2 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την Πολίτικα. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% έναντι 16% της Ελλάς και 14,7% του Πασόκ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, ΚΚΕ με 4,6%, Φωνή Λογικής με 4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, Μέρα 25 με 2,5%, Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, Νίκη και Νέα Αριστερά με 0,4%. Το 43% απαντά ότι στις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων και το 39% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κερανάκης θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε από τη θέση αυτή να οδηγήσει το κόμμα σε εθνικές εκλογές. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εν λευκό εντολή στο νέο γραμματέα, προκειμένου να προχωρήσει απαιτούμενες αλλαγές στο κομματικό οργανόγραμμα. Προς αποχώρηση από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ενταχθούν στην Ελλάς κυρίως μεσαία στελέχη του κόμματος. Αναμένονται παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης στενών συνεργατών του Σωκράτη Φάμελου, ενώ εντός του μήνα θα υπάρξουν και οι πρώτες ανεξαρτοποιήσεις, ίσως και μια παραίτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την Πέμπτη, στη συνεδρία του Eurogroup στο Λουξεμβούργο, θα καθοριστεί το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η νέα ευρωπαϊκή ευελιξία δεν μεταφράζεται σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για οικονομία, για νοικοκυριά, αλλά αφορά τη δυνατότητα επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Οι αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμη δύο πρόσωπα. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το iEfemerida.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, η οποία θα συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο. Πατέρας, μητέρα και ο 9χρονος γιος τους έκαναν βουτιά θανάτου από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη, στον οποίο διέμεναν. Στα αθλητικά, η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 28χρονο τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο, ο οποίος οδεύει στον Πανετολικό. Ποιότητα στη μεσοεπιθετική του γραμμή ψάχνει ο Βόλος, που έχει βάλει στο στόχαστρο τον 29χρονο Κροάτη Άλεν Χαλίλοβιτς. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή. Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε πάρα πολύ δικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Χούρης.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Είστε καλά. Κύριε Αγγελάκη, συνεχίζει να μας κάνει την τιμή. Ρεσί, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν το σχολιάσαμε καθόλου και 2-3 μέρες τώρα κουβεντιάζεται γενικώς.
1: Πολύ στον κόσμο.
0: Και είναι αυτές οι αυξήσεις που δόθηκαν στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Λοιπόν, θες ακούσεις μερικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον.
1: Πώς είναι.
0: Λέει λοιπόν ότι αυξάνονται και εξισώνονται με ένα άρθρο ενός πολυνομοσχεδίου, εν πάση περιπτώσει, στο επίπεδο των 4.671,90 οι συνολικές μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Λοιπόν, τώρα, οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου είναι βασικός μισθός 2.700 και έξοδο παράσταση 100 ευρώ και ένα επίδομα κλπ. Κλπ. Είναι 2.800 με 2.900. Τώρα, του Μητροπολίτη, να δούμε, που είναι πολλοί Μητροπολίτες, δεν είναι ένας, είναι μεταξύ 2.400 με 2.475 που έχουν μέσα βασικό μισθό έξοδο παράσταση κλπ. Και με τον καθορισμό τον καινούριο, αυξάνονται κατά 60% ως 64,5% για τον Αρχιεπίσκοπο και φτάνουν στα 4.670. Λοιπόν, από το 2.475 πάνε στα 4.670. Αυτή είναι αύξηση από 60 που μπορεί να φτάσει κατά περίπτωση και ανάλογα με τα προσόντα, γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια προσόντα.
1: 95.
0: Και το, 90, ναι, το 95%. Καλούτσικα είναι ένα σχήμα.
1: Νομίζω ναι.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Εκλογάς.
0: Προσπαθώ να προσπαθώ να σκεφτώ τι έξοδα έχει ένας Μητροπολίτης. Ένας Μητροπολίτης καταρχάς έχει αυτοκίνητο, σωστά.
1: Σωστά.
0: Έχουν όλοι ένα αυτοκίνητο. Και έναν οδηγό μαζί με το αυτοκίνητο. Δεν το έχουν οι ίδιοι. Σωστά. Λοιπόν. Εντάξει. Προφανώς μένουν σε ένα σπίτι το οποίο θα το νοικιάζουν. Θα το είναι, οι Μητροπολίτες έχουν σπίτια δικά τους συνήθως. Μπορεί ένα σπίτι της εκκλησίας. Ναι. Το οποίο αλλάζει όταν αλλάζει ο Μητροπολίτης κάθε, όταν φεύγει από τη ζωή ο Μητροπολίτης, γιατί ο Μητροπολίτης είναι.
1: Θα παραιτηθεί ο ίδιος.
0: Είναι να παραιτηθεί ο ίδιος, ναι. Λοιπόν, το φαγητό τους φυσικά οι άνθρωποι πρέπει να φάνε. Αλλά εντάξει, είναι νηστεία και προσευχή περισσότερο έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν είναι πολύ μεγάλα τα έξοδα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ψηλές αποδοχές για ανθρώπους του κλήρου.
1: Ο ιερέας πώς πριν, δεν το ξέρω.
0: Κάτσε να το βρω τώρα, άμα είναι πώς είναι οι αποδοχές ενός ιερέα. Αν ξέρει κανείς, μας στέλνει, αν μας ακούει κάποιος ο οποίος έχει ιερέα στην οικογένειά του, είναι ο ίδιος ιερέας, εν πάση περιπτώσει, θα το βρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στην Καθολική Εκκλησία, για παράδειγμα, αμείβονται από το... από τις εισφορές του Πίμνιου οι ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας. Τώρα για τις αποδοχές.
1: Ναι, είναι αλλιώς. Είναι...
0: Ναι, είναι διαφορετικό το σύστημα. radio@parapolitica.gr. Μισό λεπτάκι λοιπόν, θα μας απαντήσει το AI. Γιατί τώρα πια έχουμε απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Οι αποδοχές εξαρτώνται, λέει, από το βασικό μισθό. Οι καθαρές αποδοχές ενός απλού κληρικού συνήθως κυμαίνονται από 800 έως 1.600 ευρώ ανάλογα με τη βαθμίδα και την προϋπηρεσία του. Και μετά υπάρχουν βέβαια οι αρχιερείς, μητροπολίτες και αρχιεπίσκοποι που τώρα έχουν καθοριστεί στα 4.670 και ο ελαφρώς υψηλότερος ο μισθός του αρχιεπισκόπου. Άρα είναι από 800 έως 1.600 ευρώ οι αποδοχές των... Και βέβαια υπάρχουν και οι ιερείς οι οποίοι έχουν τα τυχερά τους, όπως ξέρεις. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι όλοι οι ιερείς που κάνουν μυστήρια. Ναι. Και ιερεί στα νεκροταφεία. Mm-hmm. Εκεί κι αν έχει το. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι. Τώρα τα έχουν μοιράσει, είναι μοιρασμένα σε. Πόσοι σερβιτόροι έχουν τα τραπέζια του στα μαγαζιά? Κάτσε, ρε. Έχουν και ιερεί, κάτσε, αλήθεια. Λέγω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, τι περιοχέ του. Δεν πατάει, δεν κάνει εισπίδηση στου τάφου άλλου. Ναι. Τώρα μπορεί να τυχαίνει, α πούμε, να περιμένουν για τρισάγιο τρει άνθρωποι σε τρει γωνίε. Έχει ακούσει ιερέα να λέει μεωνία του μνήμη, μεωνία, μνήμη, μεωνία, μνήμη. Έρχομαι στο διπλανό, γιατί να μην καθυστερείς. Με την ομπρέλα πάνω στο χέρι συνήθως, γιατί τους χτυπάει και ο ήλιος στους ανθρώπους, έτσι, για να το πούμε και αυτό.
1: Η βροχή,
0: ναι. Και πάνω στο αιωνία του μνήμη, να λέει και να έρχομαι, δύο λεπτάκια δίπλα. Αυτά. να μην τα ισοπεδώσουμε. Δεν είναι όπως όλες τις δουλειές, δεν είναι όλοι το ίδιο και το ίδιο ισχύει προφανώς και για τους ιερείς. Έτσι.
1: Για τον ανασχηματισμό σας είπαμε την πρώτη
0: αλλάζουμε
1: ώρα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ναι,
1: ναι, νομίζω.
0: Αλλάζουμε θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάμε στα υπόλοιπα κόμματα. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε αργό θάνατο.
0: Έχω ένα ωραίο εδώ.
1: Έχει περίμενε τελειώσει.
0: Φρέσκο, ναι, φρέσκο, το θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο κύριος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παραμένει κοινοβουλευτικός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, έχει μιλήσει στο Earth News σήμερα το πρωί και λέει για τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μπορεί και να μας ακούει τώρα. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος στην ταινία.
1: Εντός των αμέσως επόμενων ημερών, ναι, θα ξεκινήσουν αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πολλών μελών της, κυρίων μεσαίων,
0: ναι,
1: που θα γραφούν στο κόμμα του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, να το πούμε αυτό, τις αμέσως επόμενες μέρες θα παραιτηθούν από τις θέσεις ευθύνης, όχι από το κόμμα, από τις θέσεις ευθύνης, στενοί συνεργάτες του Κράτη Φάμελ. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι εκπρόσωπος τύπου, διευθυντής του γραφείου του, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδος. Δεν ξέρω, αλλά θα αλλάξει ένα σύστημα, έτσι. Είναι σαφές αυτό.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι εντός του μηνός αναμένονται οι πρώτες ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών, ίσως και μία παραίτηση εκεί προς το τέλος του μήνα. Και θα δούμε τι θα κάνουν και πώς θα λειτουργήσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει ο Στέφανος, καλημέρα. Και εδώ στη Γερμανία έχουμε δημοσκοπήσεις που δεν παίζουν βέβαια στα κανάλια παρά μόνο σε μεγάλα γεγονότα. Επίσης, δεν βλέπουμε πολιτικούς στα κανάλια όπως στην Ελλάδα που πιάνουν καθημερινώς τα σίδη στα μέσα επικοινωνίας. Ίσως είναι και ο λόγος που τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης πηγαίνουν μπροστά. Κάτσε να σου πω κάτι, περίμενε. Εδώ έχουμε ένα πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ δίνει συνεντεύξεις, ρε φίλε. Κάτσε να τα λέμε όλα όμως. Στέφανε, καλημέρα, την αγάπη μας στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία,
0: ναι,
1: η οποία θέλω να πω οδεύει προς ύφεση και είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Το ένα πρόβλημα έρχεται πίσω από το άλλο. Σκάει το ένα από το άλλο.
0: Ναι.
1: Στη Γερμανία και τίνει να γίνει ένας ασθενής της Ευρώπης πια η Γερμανία.
0: Ο Μέρτς είναι στα χαμηλότερα δημοσκοπικά που ήταν ποτέ καγκελάριος από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Είναι στο 16%. Ποτέ δεν έχει πάει κάτω από 16% το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στην Γερμανία και είναι στα χαμηλότερα δημοσκοπικά. Αυτό είναι από δημοσκόπηση. Παιδιά κάνουν και εκεί δημοσκόπηση, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Μάρκος, καλημέρα κύριε Σκουρή. Αφωνία για τις προτινόμενες αυξήσεις Μητροπολίτησης που έχετε γνώμη για όλα. Τι αφωνία άκουσες τώρα. Το σχολιάσαμε, νομίζω.
1: Το προσωτήριζα, δεν από τα ήθελα.
0: Το σχολιάσαμε και. Ναι. Λέει η Εύη, λέει, κάτι θα ετοιμάζουν, λέει, και θέλουν να του κλείσουν το στόμα. Τι να ετοιμάσουν, εδώ περάσαν τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι χειρότερο μπορεί να περάσουν για του Μητροπολίτε, θέλω να πω. Λοιπόν.
1: Να ξαναφέρουν το θρήσκευμα σας στις ταυτότητες. Ετοιμάζει τι γινόταν. Γιατί δεν τους επαναφέρουμε, αν είναι τόσο εθνικό θέμα και τόσο μεγάλο.
0: Καλά, τώρα είσαι σε χλαμάρες. Λες γιατί αυτή η ζήτηση έχει τελειώσει εδώ και 15 χρόνια. Δεν την έχει ανοίξει καν κόμμα ποτέ ξανά.
1: Εγώ την ανοίγω, παιδί μου. Α,
0: την ανοίξει εσύ.
1: Λέω, πήγαν, υπέγραψαν εκεί στο.
0: Να ανοίξουμε και τη συζήτηση του Πασόκ και να το ίδιο συνδικάτο τότε.
1: Να το ανοίξουμε και αυτό, αλλά σίγουρα εδώ, επειδή γινόταν πολύ μεγάλα συλλαλητήρια τα οποία είχαν θέμα συνείδησης, ύπαρξης του έθνους και της θρησκείας, αν δεν κάνω λάθος, είναι μεγαλύτερο από το έθνος.
0: Αυτό έγινε πριν 25 χρόνια όμως.
1: Λέω, παιδί μου, μετά ήρθαν στην εξουσία αμέσως μετά.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπέγραφαν.
0: Σωστά.
1: Όπως έλεγε ο Χάρη Κλίν, και έκλαιγαν και υπέγραφαν.
0: Σωστά.
1: Και έκλαιγαν και υπέγραφαν και έπεσε ένα δάκρυ πάνω στο χαρτί.
0: Αλλά αυτό δεν.
1: Και πώς θα μείνουν οι βάσεις,
0: ναι, σωστό, 10 είναι,
1: χρόνια, 100.
0: Σωστό είναι, παιδί μου. Αλλά πας και θυμάσαι κάτι που είναι πριν 25 χρόνια και εγώ θυμάμαι κάτι που είναι 40. Θυμάμαι την Πασοκάρα να λέει όχι να το ίδιο συνδικάτο. Το πήρε πίσω ο Αντρέας όλο αυτό. Το πήρε επίση και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπο, βέβαια. Πρέπει να πούμε. Θα το βάλουμε ξανά στη συζήτηση τώρα. Επειδή έκανε συλλαλητήρια τότε για αυτό το θέμα, το βάλουμε ξανά και αυτό. Τα βάλουμε όλα.
1: Σύμφωνοι, αλλά άκουσε το, δεν πειράζει. Καταλαβαίνει ο κόσμο τι λέω.
0: Καταλαβαίνει και εγώ τι λέω επίση.
1: Όλοι.
0: Και τα μνημόνια θα σκίζανε και εγώ έλεγα. Και εγώ σκίζω τα μνημόνια κάθε μέρα. Λέει ο άλλο.
1: Σύμφωνοι.
0: Για τον άλλο λέω τώρα, δεν λέω για τον έναν.
1: Σύμφωνοι, αλλά λέω κάτι που είναι σημαντικό.
0: Για τον Ζάπιο λέω τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον αυτόν τον σκισό.
1: Είχε πει κάποτε.
0: Για πες.
1: Κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έχει συνοδεύσει τον Αντώνη Σαμαρά σε εκείνη την ομιλία στη Βουλή.
0: Να.
1: Και δεν ήταν σίγουρο αν ο Παπανδρέου θα πει τότε το μνημόνιο θέλει 180 ψήφους. Δύο τρίτα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μου είπε ο κ. Σαμαράς, που ήταν τότε αρχικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε δύο
0: ομιλίες
1: γραμμένες. Μία τσέπη, μία στην άλλη. Έκανε το λάθος ο Παπανδρέου, είπε να σώσω εγώ θα γραφτώ στην ιστορία, θα σώσω την Ελλάδα
0: και δεν χρειάζεται
1: από την καταστροφή και δεν χρειάζεται να βάλω και τους άλλους συνυπεύθυνους, ναι, να μοιραστούν τη δόξα. Και, παρότι έχει εισηγήσει και από τον Βενιζέλο και από τον Καστανίδη ότι κάνει λάθος.
0: Τα ξέρανε αυτά οι δανειστές μας προφανώς όταν μας βάλανε να υπογράψουμε το δωρητό μνημόνιο και είπανε δεν φτάνει η ψήφος μόνο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Θα πρέπει να ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να περάσει το τρίτο μνημόνιο και ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι. Και το ποτάμι.
1: Το ποτάμι που το πας.
0: Πού το, εγώ το πάω το ποτάμι, άλλο το πήγε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κάτι θα κάνουμε λάθος. Λέει και δεν βρισκόμαστε να ακούμε παραπολιτικά στην παραλία. Θα το βρούμε, πού θα μας πάει. Άντε, η ώρα της παραλίας πλησιάζει, κύριε Αβραάμ μας. Την καλημέρα μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν.
1: Περίμενε, όχι, θέλω να πω κάτι να το διαβάζω τώρα γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Για να το δούμε, έχει σημασία.
1: Άκου να δεις τι γίνεται τώρα για να καταλάβετε πώς και τι συμβαίνει με το δημογραφικό. Τι πουλάμε, τι πέφτει περισσότερο.
0: Δεν θα σου απαντήσω τώρα.
1: Λιγότερο γάλα. Κύριε, λιγότερο γάλα, περισσότερο γιαούρτι. Δηλαδή πέφτουν οι πωλήσεις του γάλατος γιατί γεννιούνται πολύ λιγότερα παιδιά. Πέφτει, πουλά λιγότερα, πολύ λιγότερα. Έτσι, μειώθηκαν 9,7, διαβάζω στο ρεπορτάζ εδώ της Καθημερινής, σε μια εξαετία οι πωλήσεις κατόγκο του βρεφικού γάλακτος μειώθηκαν 9,7%, 10 δηλαδή, έτσι, μεγάλο νούμερο. Ναι. Ενώ του γιαορτιού αυξήθηκαν κατά 32,5%.
0: Μάλιστα.
1: Πώς σου φαίνεται?
0: Θαυμάσια.
1: Τι θα πω, σημάδια να δούμε.
0: Λοιπόν, μου στείλανε μόλις τώρα, ναι, φίλος της εκπομπής, οι ιερείς στην Ελλάδα υπάγονται στο ενίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων με το μηνιαίο μεικτό βασικό μισθό να κυμαίνεται κατά βάση από 6,44 για τους νεοδιόριστους απόφοιτους κατώτερων σχολών και να φτάνει τα 1410 ως 1750 για τους πρεσβύτερους με πολιτή προϋπηρεσία 30 ετών. Και μετά μου στέλνει ένα κατεβατό με τι είναι αυτοί που είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας, ποιοι είναι, γιατί πήγε και κληρικούς που είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έτσι. Ο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μπορεί να φτάσει τα 1410 ευρώ, μετά παίρνει το επίδομα σπουδών, οικογενειακό επίδομα στον ιερέα που μπορεί να κάνει παιδιά, γιατί από αρχιμανδρίτης και πάνω δεν κάνει παιδιά. Και ήταν η Μητροπολίτης ως τώρα 2400 με 2475 μηνιαίως. Ο Αρχιεπίσκοπος πάντα έπαιρνε περισσότερα χρήματα. Τώρα όλα αυτά ανέβηκαν 60-95% μόνο για τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο, όμως όχι για τους απλούς κληρικούς. Αλλά εκλογές έρχονται, ποτέ δεν ξέρετε. Διότι ακόμα στα χωριά φαντάζομαι, υποθέτω, δεν είμαι σίγουρος, ότι ο λόγος του ιερέα έχει μια βαρύνουσα άποψη για την Κυριακή των εκλογών. Κύριε Σκουρή, αν χρειαστεί θα ξαναμαζέψουμε υπογραφές για το θρήσκευμα και αν χρειαστεί θα ξανακατεύουμε σε συλλαλητήρια. Εσύ γιατί ειρωνεύεσαι, Γιώργος από το Λουτράκι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Δεν θα χρειαστεί όμως, οπότε μην ανησυχείς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία. Και μου έλεγε ο πατέρας μου, λέει, Θεός χωρέστον, γίνε παπάς να περάσει όμορφη ζωή και δεν τον άκουσα. Καλημέρα σας. Δεν ισχύει για όλους αυτό.
1: Δεν ισχύει, παιδιά.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι ισχύει. Μια υπερβολή. Δεν ισχύει για όλους, έτσι, όπως δεν ισχύει για όλους σε όλες τις δουλειές. Καλημέρα και στην
1: Κοτεινή. Ο ιερέας δεν είναι ένα επάγγελμα. Ναι. Δεν είναι ένα επάγγελμα.
0: Θεωρητικά,
1: δεν
0: όχι.
1: Ένα επάγγελμα.
0: Θεωρητικά όχι.
1: Και πρακτικά δεν πρέπει να είναι.
0: Αλλά να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Επειδή τα τελευταία χρόνια άρχισα να ξαναπηγαίνω εκκλησία, έτσι να περνάω να βρω ένα κεράκι στις λειτουργίες. Είναι ιερείς, παιδί μου, οι οποίοι ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο ιερουργούν, καταλαβαίνεις αν όλο αυτό το κάνουν μηχανικά, ας πούμε, και έτσι όπως πρέπει, απλώς διαδικαστικά, ή αν το νιώθουν μέσα στην ψυχούλα τους. Το καταλαβαίνεις, νομίζω εγώ, αυτό στο λίγο που κάθομαι έτσι κανένα 20 λεπτό, όχι παραπάνω, και παρακολουθώ λειτουργία. Λοιπόν, όταν πηγαίνω και παρακολουθώ λειτουργία. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πάμε στην εφηβικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε σήμερα σούπερ δώρο. Λοιπόν, Ελένη Τάγκα, ετοιμάσου. Έρχεται δεύτερο κύμα τηλεφωνημάτων. Θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα εσωτερική και γιοταχή, παρακαλώ. Δηλαδή δύο άτομα με το γιοταχή σας από Πειραιά για Κρήτη με ανέκ lines. Για να μπείτε στην κλήρωση, τηλέφωνο στο 211-1088-80. Και σε περίπου 40 λεπτά από τώρα θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδιο τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σπράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, η κλήρωση στις 11:05, 2-11-10-80-8-80. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες ως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέξει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της χώρας. Γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά.
12: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
13: Σύνορα η αγάπη.
12: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
13: Πάμε μαζί ψηλά, αν θες.
12: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Κρατάς μυστικό?
19: Κρατάω.
18: Φιλάς σταυρό?
19: Φιλάω.
18: Παντρεύομαι. Σόπα!
19: Αλλά...
20: Ο γάμος θρησκευτικός?
19: Όχι!
20: Πολιτικός?
19: Νο!
20: Τότε!
19: Κλιματιστικός!
21: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
19: Αλλά!
21: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Στέλνει ο Γιώργος Κατσίγιαννης ένα μήνυμα για τους παπάδες και τα έσοδά τους που λέει. Λέει: υπάρχει και μια άλλη διάσταση στα λειτουργικά έξοδα των εκκλησιών στο χωριό μου, λέει, στην Αρκαδία. Έχουμε 20 εκκλησίες, τα παγκάρια είναι όλα άδεια πλέον, ερημώνουν τα χωριά, δεν πάνε όπως παλιά στην εκκλησία. Μόνο το ρεύμα πρέπει να πληρωθεί για κάθε ναό, είναι κόστος και συνήθως τα βάζουν οι Μητροπόλεις. Τα τυχερά των παπάδων έχουν πέσει επίσης, όλοι κάνουν πολιτικό γάμο και σύμφωνα συμβίωσης. Πάει πελατεία των γάμων που έφερνε έσοδα. Το μεταφέρουμε και αυτό. Λοιπόν.
24: Και κηδείες, αλλά όχι στα χωριά.
23: Ναι.
24: Εδώ είναι που πας η ριτσόλα, ξέρω εγώ και λοιπά. Δεν είναι στα χωριά.
23: Καλημέρα, Βίβιαν. Λέει λάθος. Έκανε ο παπά στο σύριαλ Άγιος Έρωτας που πέταξε τα ράσα. Παπά δεν είναι αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτης, εσύ, Βίβιαν. Καλημέρα. Πάω για Μητροπολίτης.
24: Λοιπόν, χαρά για μας, τηλεφωνική μας γραμμή.
23: Ο γραμματέας του Πασόκου, κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Καλή σας μέρα, κύριε Βαρδακαστάνη.
24: Καλημέρα, γραμματέα.
25: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα στους ακροατές μας.
24: Να, μιας και μιλούσαμε πριν για τις δημοσκοπήσεις, λίγο έτσι θα εξακολουθήσετε να την πέφτετε, θεωρείτε ότι σας δημιουργούν πρόβλημα στα αλήθεια?
25: Κύριε Σκουρή, ακούστε.
24: Ναι, ναι.
25: Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία.
24: Σωστό.
25: Τα οποία άλλοτε καταγράφουν με σχετική πιστότητα την κατάσταση της κοινής γνώμης, άλλοτε δεν την καταγράφουν. Και όπως λέω πολλές φορές εγώ, όπως τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί, όλοι εμείς πρέπει να βελτιωνόμαστε το λόγο μας, τα προγράμματά μας, την περιφορά μας, σε όλα, έτσι και οι δημοσκόποι πρέπει να δουν λίγο τα εργαλεία τους. Εμείς τις μελετάμε και τα ποσοτικά τους στοιχεία και τα ποιοτικά τους προσεκτικά. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε και να μην καλέσουμε και τους πολίτες να προβληματιστούν πώς είναι δυνατόν να είναι κάπως σαν δημοσκοπικά ευαγγέλια μεταξύ εκλογών και στις εκλογές να πηγαίνουν λάθος.
24: Πιστεύετε ότι αυτό γίνεται εσκεμμένα? Γιατί αυτή είναι η
25: κατηγορία. Όχι, ακούστε, δεν κάνω δίκη προθέσεων. Mm-hmm. Εγώ λέω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Δείτε τι έγινε στην Κύπρο στις εκλογές πριν 15 μέρες.
24: Εκτιμάτε να το πω.
25: Ποιο βατερλό δημοσκοπικό θα μπορούσε να υπάρξει? Εγώ ήμουν στην Κύπρο, σας λέω, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στην Κύπρο και μου λέγανε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα θα καταραβαστούν.
23: Ναι.
25: Και είναι ακριβώς το αντίθετο. Και δεν μπορούσαν να το διαπιστώσουν σε μια μικρή κοινωνία που είναι η Κύπρος.
24: Πιστεύετε, να κάνω διαφορετικά την ερώτηση, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υποβαθμισμένο? Δεν το βρίσκουν,
25: εκ
24: δηλαδή,
25: του αποτελέσματος των μετρήσεων των εκλογών του 23 και 24,
23: ναι.
25: Θα σας πω ναι.
23: Υποεκπροσωπείτε, θέλετε να πείτε αυτό,
25: ναι, ναι.
23: Έτσι.
25: Με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και των εκλογών,
23: ναι.
25: Τότε.
23: Ναι.
25: Αυτό θα το δούμε το βράδυ των εκλογών και επιμένω ότι το εκλογικό τοπίο το βράδυ των εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε τώρα.
24: Δηλαδή πώς θα είναι?
25: Εγώ, ακούστε, βάζω μπροστά αυτά που εμείς κάνουμε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από σήμερα κιόλας την συνεδρίαση των 13 Περιφερειακών Συμβουλίων σε διευρυμένη σύνδεση με στόχο τις επόμενες 15 μέρες να επικοινωνήσουμε, να συνομιλήσουμε, να σχεδιάσουμε και να κινητοποιήσουμε πάνω από 3.500 στελέχη μας σε όλη τη χώρα.
23: Ναι.
25: Δεύτερο, ετοιμάζουμε την δουλειά μας στη βάση κάτω, στη βάση, αναγειτονιά στα μεγάλα
23: πολεοδομικά. Πόρτα διάβαζα στα ρεπορτάζ.
25: Άμα σας
23: πόρτα,
25: λέω αναγειτονιά, ναι. Θα σας έλεγα
23: είναι
25: αναενωρία.
23: Είναι ένας όρος που έχουμε να ακούσουμε σε εκλογές χρόνια, το πόρτα.
25: Ακούστε,
23: πόρτα,
25: ναι. Αναενωρία, μπορώ να σας πω και εκκλησία, θα κάνω λίγο γιούμορ.
23: Ναι. Ναι.
25: Λοιπόν, και... επίσης δουλεύουμε τα ψηφοδέλτια. Αρχές Ιουλίου θα παρουσιάσουμε, έτσι έχει πει ο πρόεδρος και έτσι πιστεύω ότι πηγαίνουμε, περίπου το 70% των υποψηφίων μας.
0: Ναι.
25: Σε όλη τη χώρα. Και ταυτόχρονα τρέχει η διεύρυνση και η συμπαράταξη με εκατοντάδες στελέχη σε όλη τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα τεράστιο ανθρωποδίκτυο, κύριε Ξενάκη Δυσκούλη.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει δημάρχους, έχει αυτοδιοικητικούς, έχει συνδικαλιστές, έχει όλα αυτά.
25: Αυτό, πέραν από αυτό.
1: Αλλά αυτός τους έχει και το 25%.
25: Ακούστε, έχει απλούς ανθρώπους κάτω στη βάση.
0: Ναι.
25: Όπως έλεγα εχθές σε μια συζήτηση, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι υδροπονικό κόμμα. Είναι κόμμα βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
0: Ναι.
24: Τώρα, πώς θα είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα των εκλογών, λίγο έτσι επιμείνω εγώ, το βράδυ των εκλογών σε σχέση με αυτό που διαφαίνεται σήμερα, γραμματέα?
25: Αν εγώ σας πω ότι το Σεπτέμβριο μπορεί να είναι διαφορετικές τις δημοσκοπήσεις, τότε θα μου κάνετε άλλη ερώτηση το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
24: Όχι, γιατί
25: γι' αυτό να πάμε εκλογών, με αυτό που έχουμε τώρα.
24: Μάλιστα.
25: Τώρα
1: έχουμε ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα να μπαίνει σφήνα σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
25: Δεν είναι ακριβώς πρωτοεμφανιζόμενο.
1: Σαν κόμμα είναι. Σαν πρόσωπο δεν είναι. Προφανώς είναι παλιό πρόσωπο.
25: Παρακαλώ πολύ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Ναι, έτσι λέτε. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2.
25: Μα γιατί δεν είναι. Για δείτε τους ανθρώπους που έχει, τους ανθρώπους που παίρνει.
0: Ναι.
25: Και κάνω κανένα λάθος?
1: Εντάξει, υπάρχουν και νέα πρόσωπα.
25: Εντάξει, τότε και εμείς έχουμε πολλά νέα πρόσωπα.
24: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ισχύει αυτό.
25: Και εγώ νέο πρόσωπο είμαι.
24: Τον κύριο Τσίπρα, τον πιστώνεται στην προοδευτική παράταξη ή όχι? Και το λέω γιατί φαίνεται ότι υπάρχει.
25: Τον κύριο Τσίπρα τον πιστώνει η ιστορία ή τον χρεώνει, δεν είναι καινούριος.
24: Θέλω τη δικιά σας.
25: Εγώ δεν κάνω τέτοιου είδους πιστώσεις. Σας λέω ούτε χρεώσεις. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος. Ο κύριος Τσίπρας είναι αρχηγός από το 2008 κόμματος, έγινε κυβέρνηση, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, ξαναέγινε αξιωματική αντιπολίτευση, παραμέρισε, δεν παρετήθηκε. Υπενθυμίζω, είναι πρωτοφανές πολιτικός αρχηγός να λέει παραμερίζω, δεν παρετούμε. Αποδείχτηκε γιατί παραμέρισε με όλα αυτά που γίνανε από το 23 μέχρι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δικό του θέμα είναι εσωτερικό. Δεν μπορεί να τον πιστώσει κανείς, τον έχει πιστώσει η ιστορία και η διαδρομή του. Και τον έχει χρεώσει επίσης.
24: Να κάνω επίσης διαφορετικά την ερώτηση. Μονομέτωπο ή διμέτωπο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί
25: το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο από τις υπάρξεώς του, από το 1974. Είναι η Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στη χώρα.
1: Καλά, κάνατε ένα διαλυματάκι.
25: Αυτός είναι ο στρατηγικός πολιτικός μας αντίπαλος.
1: Κάνατε ένα διαλυματάκι με τον αντίπαλό σας. Κάνατε ένα διάλειμμα με τον αντίπαλό σας και συγκυβερνήσατε, μην το ξεχνάμε.
25: Δεν συγκυβερνήσαμε, επαναλαμβάνω, μιλάτε με άνθρωπο που ξέρει καλά ιστορία.
1: Ναι, και εμείς ξέρουμε καλά ιστορία.
25: Όχι, ακούστε με λίγο. Ακούστε, ξανακάνουμε την κουβέντα και στην προηγούμενη συζήτησή μας.
0: Ναι.
25: Το 2010, όταν η χώρα θα είχε το πρώτο μνημόνιο. Λίγο πριν, ήταν το Μάιο του 10, η Νέα Δημοκρατία τότε πήγαινε, ξεκίνησε Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3.
1: Σωστά.
25: Ο άλλος έπαιρνε την πάνω πλατεία, άλλος την κάτω πλατεία από τους άλλους. Λοιπόν, το 12 που εκβιάστηκαν οι εκλογές του 12, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Το 12 τι έγινε? Έγινε μια τρικομματική κυβέρνηση. Δηλαδή και η Δημάρ τότε και η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά συμφώνησαν με το ΠΑΣΟΚ ότι έπρεπε να ακολουθεί η πολιτική ΠΑΣΟΚ για να διασωθεί η χώρα.
1: Μάλιστα.
25: Ήταν λοιπόν μια συνεργασία για την διάσωση της χώρας. Μια δεν ήταν συγκυβέρνηση υπό κανονικές πολιτικές συνθήκες.
0: Ναι. Ναι.
24: Τώρα, γραμματέα, βλέπω διάφορα σενάρια για αλλαγή εν πλώ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν τα έχω στο ρεπορτάζ, αλλά τα διαβάζω. Ήθελα ένα σχόλιο από αυτό δικό σας.
25: Αλλαγή εν πλώ.
24: Έτσι διαβάζω.
25: Ακούστε, εντάξει, κάποιοι πρέπει να βγάλουν το ψωμάκι τους.
0: Ναι.
25: Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Θα πάμε στις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ θα έχει ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές και θα είναι συνέχεια μετά τις εκλογές για να πετύχουμε το βασικό μας στόχο.
1: Αν χρειαστείτε συμμάχους?
25: αν χρειαστούμε συμμάχους, θα μας τους υποδείξει ο λαός.
23: Ναι.
25: Ποτέ δεν γίνονται συνεννοήσεις προεκλογικά.
23: Ναι. Σωστό, σωστό.
24: Σωστό είναι.
25: Ποτέ
24: σωστό.
25: Δεν γίνονται.
23: Αυτό είναι
25: σωστό. Δηλαδή, να μην θυμόμαστε τον Τζόρτσιλ και τους άλλους πάντα όποτε μας βολεύει, να θυμόμαστε πάντα.
23: Ναι. Να σου πω, ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να είναι όμως ένας από αυτούς.
25: Ο λαός θα δώσει την εντολή το βράδυ των εκλογών και τότε όλοι πρέπει να υπακούσουν.
23: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον μας, λέει, το τελευταίο. Μάλιστα. Ωραία.
24: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γραμματέα.
25: Να είστε καλά.
24: Να
25: ξέρετε, εγώ θέλω να πω και στους πολίτες ότι η πανστρατιά που μιλήσαμε στο συνέδριό μας, που μιλήσαμε στην κεντρική μας επιτροπή, είναι εν εξελίξει σε όλη τη χώρα.
23: Α, τι δούμε.
24: Να σου πω, έχουν μαζευτεί πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Θα πάρετε εκεί στη διεύρυνση.
25: Εμείς face control δεν κάνουμε. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που πρέπει να τηρούνται. Ο Κώστας Σκανδαλίδης ασχολείται με τους ανθρώπους που θέλουν να συμπαραταχθούν μαζί μας και υπόθεση των βουλευτών είναι του Πρόεδρου, στα χέρια του Πρόεδρου.
24: Χωρίς face control.
25: Ο Πρόεδρος ξέρει τι πρέπει να κάνει χωρίς face control, αλλά χωρίς να έχει πληγώσει κανείς την παράταξη.
24: Ευχαριστούμε πολύ.
23: Γεια. Καλημέρα. Ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Τον ακούσατε, λέει ο Άκης, λέει με αυτό.
24: Καθαρός λόγος, έτσι.
23: Αυτός λέει που μιλάει, απορρίπτεται και μόνο από το ύφος του. Τι έχει το ύφος του, που απευθύνεται με αυτό το ύφος αυτό, άντε από εδώ, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο.
24: Ίσα.
23: Ότι ήταν πολύ. Εγώ τον βλέπω ότι είναι δυναμικός, ότι είναι αισιόδοξος. Ότι βλέπει το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει πολύ καλύτερα από αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
24: Και τα αγαπάει πολύ τον Αλέξη Τσίπρα.
23: Και ότι δεν αγαπάει πολύ πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα ιδιαίτερα. Αλλά είπε στο τέλος το τι θα κάνουν, θα το πει ο λαός. Αυτό για μένα τι σημαίνει εσύ? Ότι θα δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα στον κόσμο, από τον κόσμο που πρέπει να κινηθεί κάθε κόμμα. Προς τα πού.
24: Ναι, γι' αυτό είναι διαφορετικό αυτό που λέει ως τώρα, ότι αν δεν είμαστε κυβέρνηση θα μείνουμε σίγουρα στην αντιπολίτευση.
23: Αυτό.
24: Και είναι και διαφορετικό από το ότι θα συνεργαζόμαστε πάντα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω τι είπε αυτό ο άνθρωπος, έτσι.
23: Ναι.
24: Εγώ πιστεύω ότι θα συνεργαστώ ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι είναι απολύτως ειλικρινές, αλλά λέω η φράση που βγάζει αυτά τα θέματα. Αυτό.
23: Γι' αυτό λέω. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό από τη θέση.
24: Ναι, ναι.
23: Ποιος το είπε πρόσφατα, ότι αν είμαστε. Ο κ. Τσουκαλάς, με ποιος το είχε πει.
24: Ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης.
23: Ναι, ότι αν είμαστε δεύτεροι, θα μείνουμε δεύτεροι. Και εδώ, ναι, και ας λύσουν το πρόβλημα οι υπόλοιποι. Ναι, ναι. Έτσι δεν είχε πει ο κ.
24: Τσουκαλάς. Ναι, αν είμαστε αντιπολίτευση, θα μείνουμε αυτό.
23: Ναι, να βρουν και μια ενιαία απάντηση σε αυτό πάντως. Λέω τώρα εγώ.
24: Σιγά-σιγά, όπου ακόμα για να ρωτάς. Ρε, παιδί μου, τώρα.
23: Όχι.
24: Όπου για να ρωτάς, εγώ θέλουν αυτοδυναμία. Υπάρχει ένα κόμμα που δεν λέει θα πάρει αυτοδυναμία. Και η κυρία Καριστιανού, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Μητσοτάκης, όλοι. Έχουμε 7 αυτοδυναμίες στη χώρα.
23: Αν πάρει κανείς, γράψε μου.
24: Σωστό.
23: Λοιπόν, να πω, ναι. Βλέπετε κύριε. Λοιπόν, καταρχήν να κάνω μια τελευταία έτσι και τυχερή που λένε για το δώρο που θα σας δώσουμε σε 15 λεπτά από τώρα. Μόνο μισό λεπτό να βρω τα χαρτιά μου, τα χάσα. Λοιπόν, είναι 10:40, στις 11:05 θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα, μετεπιστροφής φυσικά, δεν σας αφήσουμε εκεί, σε δίκλινη καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη, εσωτερική καμπίνα. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines, 211-1080-880, τηλεφωνείτε τώρα και σε 15 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Να πούμε ότι για την ANEC Lines, ότι σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί ένα φιλόξενο σπίτι. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmota Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmota Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνία της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmota.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Ρωμαίος!
15: Ιουλιέτα!
14: Από του Μπόστ την Μπένα!
15: Έργο παλιό!
14: Ασύγχρονο!
15: Που αφορά και σένα!
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
15: Ρωμαίος Σακελαρίου!
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
15: Σε ρόλο παραμάνας!
14: Χωρίς καμιά ντροπή!
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
15: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
14: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
15: Τρεχάτε για να δείτε!
16: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαφίου!
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μια που ξεκινήσαμε, ανοίξαμε τον κύκλο, να τον κλείσουμε και να τον κλείσουμε με ΣΥΡΙΖΑ να τον κλείσουμε, γιατί έχει την τιμητική του αυτόν τον καιρό, όσο ακόμα υπάρχει. Να το πούμε και αυτό, διότι έχει εξαϊλωθεί δημοσκοπικά και σε λίγο θα εξαϊλωθεί και από στελέχη, από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ήταν ο πρώτος ή από τους πρώτους πάντως, γιατί δεν θυμάμαι πια, έχω χάσει λογαριασμό, που είχαν εκφράσει δημοσίως την πρόθεσή του να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα στο εγχείρημά του.
1: Είναι τολμηρός, βγαίνει, μιλάει έτσι.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Κεδίκογλου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι θα γίνει τώρα, θα υπάρχει κόμμα στη Βουλή που θα έχει βουλευτές οι οποίοι θα στηρίζουν αρχηγό άλλου κόμματος το οποίο έχει δημοσιευτεί δημοσίως. Δηλαδή δεν είναι ωραία εικόνα αυτή.
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει προφανώς και να υπάρχει, άλλωστε στην απόφαση δεν μιλάμε ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε σταμάτημα πολύ περισσότερο του κοινοβουλευτικού έργου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Από εκεί και πέρα έχετε δίκιο ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα manual, δεν υπάρχει δηλαδή ένας οδικός χάρτης από το παρελθόν σε κάτι αντίστοιχο να ξέρουμε το know-how, τα βήματα για να πούμε. Είναι κάτι που πραγματικά το αντιμετωπίζουμε ίσως για πρώτη φορά στο πολιτικό σύστημα, αλλά νομίζω είναι η αναγκαιότητα που πάει προς τα εκεί το όλο πράγμα. Και όπως είχα πει, η ζωή η ίδια και θα δείξει και όταν γεννιέται κάτι καινούριο υπάρχουν κάποια στάδια που μπορεί να είναι άχαρα, μπορεί σε κάποιο τοκετό να έχουμε πάντα οδύνες, σημασία έχει το αποτέλεσμα να είναι ελπιδοφόρο και να είναι αντάξιο της προσδοκίας μιας μερίδας του ελληνικού λαού.
1: Μιλάτε για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
2: Μιλάω για, συνολικά για την ανασύνθεση και την εκπροσώπηση του προοδευτικού κόσμου ώστε να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος. Μιλάω για, συνολικά για την ανασύνθεση και την εκπροσώπηση του προοδευτικού κόσμου ώστε να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος.

0: για τα στελέχη μας. Ο ίδιος ο κόσμος που μας στήριζε μέχρι τώρα είναι αυτός που πάει στις γραμμές του Αλέξη Τσίπρα και μας λέει ελάτε κι εσείς. Και όλοι μαζί, εν πάση περιπτώσει. Και να σας πω και κάτι.
1: Η δική σας απάντηση στο ελάτε κι εσείς. Η προσωπική. Λέω και η δική σας απάντηση προσωπική.
0: Ναι, η προσωπική μου απάντηση, εγώ μίλησα και στην Κεντρική Επιτροπή και το είπα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν υπέρ των συνεργασιών. Και μάλιστα έχει μιλήσει για κοινά ψηφοδέλτια, ακόμα και με το ΠΑΣΟΚ, με τη ΝΕΑ. Δεν ευωδόθηκαν αυτά. Για τον ΑΒ λόγο δεν είναι τη στιγμή, είναι παρελθόν. Αν λοιπόν μίλαγε για κοινά ψηφοδέλτια με το ΠΑΣΟΚ, θα είναι αντίφαση να πει ότι στο κόμμα το οποίο ιδρύει ο ιστορικός ηγέτης, να πω εγώ, δεν πας να συνεισφέρεις και με τις δυνάμεις σου ώστε να έχουμε αυτή τη σύνθεση. Και όταν ακούω τώρα να δούμε κάποιοι το πρόγραμμα, μα ποιο πρόγραμμα, ήταν ο Πρωθυπουργός και ήσασταν υπουργοί του. Εγώ τότε δεν ήμουν καν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πω, μην ψάχνουμε να βρούμε ιδεολογικές διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν, ούτε μπορούμε και να συνεχίσουμε μια έναη συζήτηση και αναζήτηση που ακούω ένα στρογγυλό τραπέζι, να έρθουν ξανά οι προοδευτικές δυνάμεις, ότι απέμεινε από την ΕΡΟ, ο κύριος Κοτζιάς, η κυρία Κατσένη, σεβαστές προσωπικότητες κατά τα άλλα. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο χρόνος αυτός έχει παρέλθει. Και καθυστερήσαμε, και αν θέλετε, αυτή η καθυστέρηση και η αδυναμία στον χώρο αυτόν είναι που ακριβώς έδειξε το κενό και φάνηκε σαν αναγκαιότητα η έλευση του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Δεν είπα το λόγο να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Παρά μόνο πότε βλέπετε τις εξελίξεις.
2: Αυτό, δηλαδή πότε θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσει και αποχωρήσει από το βουλευτικό αξίωμα.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσον θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις και ποιοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να μιλήσω και εξ ονόματος άλλων. Είναι γεγονός όμως ότι, για παράδειγμα, μιλώντας για τον εαυτό μου, ότι αυτή η απόφαση, από τη στιγμή που με καλύπτει και λέμε ότι θα πάμε δίπλα στον Αλέξη τον Τσίπρα και στηρίζουμε, είναι πιο εύκολο από το να είχαμε μια απόφαση που θα ήταν τελείως διαφορετική και θα μας έφερε σε πιο δύσκολη θέση. Παρ' όλα αυτά, ό,τι έχουμε πει στο παρελθόν ισχύει μέχρι κεραίας, αλλά όπως ξέρετε και εσείς που είστε πολύ έμπειροι και θυμάστε και τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου ότι τα μπάνια του λαού δεν τα πειράζουμε, θεωρώ για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι αν θέλουμε να υπηρετήσουμε το σενάριο της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, αυτό πιο καλά το κάνουμε στη φάση αυτή ως βουλευτές παρά ως απλοί πολίτες. Και έχω την αίσθηση, χωρίς να ερμηνεύω κανένα, ότι και το ίδιο το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, ο ίδιος θα ήθελε στη φάση αυτή να δείξει τα νέα πρόσωπα, το καινούριο, το τι εκπροσωπεί. Και σε δεύτερη φάση, για να μην μπαίνουμε συνέχεια σε ερωτήσεις, αν θα είναι τώρα, θα είναι την άλλη εβδομάδα, νομίζω ότι οι όποιες εξελίξεις θα είναι από Σεπτέμβρη.
2: Αυτό που πάντως μια ολοκληρωμένη που λέτε εικόνα.
1: Από Σεπτέμβρη, από Σεπτέμβρη είπατε.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέτε, αυτό που λέτε έχει κανόνα. Μια λογική, αλλά είναι η μία πλευρά. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Είναι ολοφάνερο αυτό. Με κορυφαία στελέχη, τα οποία δεν συμφωνούν καθόλου με αυτό. Σήμερα το πρωί έχει κάνει δηλώσεις ο κύριος Παπάς και έχει πει ότι έχει εξαφανιστεί ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Δεν τον βλέπουμε να δραστηριοποιείται. Λένε και οι ίδιοι, ας πούμε, ότι ακόμα έχουμε χαθεί, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Κοιτάξτε, είναι γνωστό αυτό και εσείς, ότι κάποια πρόσωπα, και κορυφαία στελέχη, όπως είπατε, για τον ΑΒ λόγο, χωρίς να θέλω να πω τώρα στο λόγο.
2: Όχι, δεν είναι προσωπικό. Σας λέω η επιχειρηματολογία
0: ποια είναι. Δεν βλέπουν τον εαυτό του στην επόμενη φάση, στην επόμενη εικόνα. Το σέβομαι αυτό. Θεωρώ ότι ο καθένας έχει μια αξιόλογη προσωπική διαδρομή και ούτε είναι σωστό και ο καθένας δεν θα του υποθεί ότι θα σταματήσει την πολιτική σταδιοδρομία. Προφανώς θα πρέπει και αυτός έχει κάθε δικαίωμα να δει από εδώ και πέρα πώς βλέπει τα πράγματα. Αλλά απλά εγώ αναλύω μια απόφαση που δημοκρατικά ελήφθηκε η Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Κατέθεσαν την άποψή τους, ήρθε σε ψηφοφορία με μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος είπε ότι παιδιά πάμε όλοι μαζί, γιατί όταν, όπως είπα και χαρακτηριστικά, υπάρχει το ποτάμι και υπάρχει και το ριάκι, ακολουθεί το ριάκι την γη του ποταμού παρά το ποτάμι το ριάκι. Αυτό είναι νομοτελειακά, τα έχει λύσει η φύση.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε
1: είπαμε
0: καλά.
1: Τα μπάνια του λαού δεν τα πειράζουμε.
0: Έτσι δεν είναι, κύριε Σκούρη, εσείς τώρα τα ξέρετε, αυτά καλύτερα από μένα.
1: Διαχρονικά η φράση του Αντρέα.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ στα τάρταρα γεννήσεις. Αλλά εμείς αναγνωρίσαμε τα ομόφυλα, κάτι ξεφεύγει από το επιτελικό κράτος. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ, αυξήθηκαν τα μεταφορικά για τον άλλο κόσμο, δεν βγαίνουν μάνα μου. Αυτό αφορά τις αυξήσεις στους, πώς το λένε, στους ιερείς. Όχι στους ιερείς, συγγνώμη, στους Μητροπολίτες και την Αρχιεπίσκοπο.

0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερο μπες στο cosmote.gr. Και στην Κρήτη με την ANEC Lines θα πάει η κυρία Μαρία Σεκρέκου που το κινητό της τελειώνει σε 9.33. Μην απαγοητεύεστε οι υπόλοιποι δεκάδες που τηλεφωνήσατε και αφήσατε τα τηλέφωνά σας. Θα κληρώσουμε και αύριο, έτσι. Οπότε ξεκινάτε αύριο με το που ξεκινάει η εκπομπή, ξεκινάτε τα τηλεφωνήματα.
1: Η κυρία Μαρία
0: Σεκρέκου. Με κινητό που τελειώνει σε 9.33.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Σαντέτσικα, στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη, να είστε καλά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά σε συμφωνία με το Ιράν που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Επεσήμανε πως η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, αλλά θεωρεί πως η διπλωματική λύση είναι πιο αποτελεσματική. Παράλληλα, εκτίμησε ότι Ισραήλ και Ιράν θα αποφύγουν νέες επιθέσεις για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Προβάδισμα 15,2 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση τη Interview για την Political. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% έναντι 16% της ΕΛΑΣ και 14,7% του ΠΑΣΟΚ. Το 43% απαντά ότι στις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων και το 39% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αύριο η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εν λευκό εντολή στο νέο γραμματέα προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές στο κομματικό οργανόγραμμα. Εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως δεν είναι κάτι καινούριο, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης, σημειώνοντας πως το νέο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ. Ανέφερε ότι στρατηγικός πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια περί αλλαγής εν πλώ του Νίκο Ανδρουλάκη, απάντησε πως κάποιοι θέλουν να βγάλουν το ψωμάκι τους. Ανακοίνωσε πως στις αρχές Ιουλίου το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το 70% των υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης, είπε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής του κόμματος, Σιμεών Κεδίκογλου, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει τον πόλο του προοδευτικού χώρου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι εξηλιφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Στη φυλακή οδηγούνται 3 από τους 14 κατηγορούμενους της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι υπόλοιποι 11 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το aefemerida.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Στη διεθνή ενημέρωση, έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 300 μετανάστες από το Ιρακινό Κουρδιστάν που επιχειρούσαν να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο έπεσαν θύματα απαγωγής και βασανιστήριων από ένοπλη πολιτοφυλακή. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του εξτρέμ της Τζιρόνα Ζωέλ Ρόκα. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός Μπερνάντο Σίλβα βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου σταθμού της καριέρας του.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,83% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Λουκέτα, ως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ που βάζει το στόχαστρο τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, 11 και 5, μια χαρά μέρα έξω, χαρά Θεού. Είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9, 9 έχει ο Ιούνιος, καλοκαιράκι. Εμείς εδώ σταθερά και εσείς ελπίζουμε μαζί μας παραπολιτικά 90,1 στα ραδιοφωνά σας. Έχει λίγο σπάσει η κίνηση, δεν ξέρω, ή κάπως τώρα που καλοκαίριασε τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά. Πάντως λίγο καλύτερη ήταν η κατάσταση και σήμερα και χθες στο δρόμο. Γιορτάζει λέει ο Κύριλλος σήμερα, χρόνια πολλά. Να και οι πρώτες καλημέρες, radio@parapolitika.gr αφού σπεύσατε. Η συστηματική, να δώσω το σήμα και για τους υπόλοιπους. 2-11-10-80-8-80, σας απαντάει η Ελένη Τάγκα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και πού να σφίξουν οι ζέστες. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τραγούδια.

Μάλλον αυτό είναι που έχουν σφίξει ζέστες. Γίνεται χαμός. Και παντού, Μέση Ανατολή, εδώ πολιτικά τα βλέπετε σκάνδαλα, ανασχηματισμοί. Εκλογολογία, φαγωμάρα στην κεντροαριστερά. Εμένα όμως το μυαλό μου έχει μείνει σε μια ανάρτηση που είδα χθες ενός εραστέχνη ψαρά που είχε βγάλει καμιά δεκαπενταριά λαγοκέφαλους και τους είχε φωτογραφία. Και να σήμερα πέφτω σε ένα δημοσίευμα που λέει ότι έχουν φτάσει στο Σαρονικό οι λαγοκέφαλοι, δαγκώνουν. Και σκέφτεται η πολιτεία να τους επικηρύξει τους λαγοκέφαλους. Αυτό γίνεται πολύ καιρό στην Κύπρο. Πραγματικά τώρα είμαι τελείως αναρμόδια και άσχετη, ίσως θα ήταν καλό να κάνουμε ένα θέμα. Αλλά διαβάζω ότι αναπαράγονται με φρενήρις ρυθμούς και δεν έχουν και τόσο πολλούς θηρευτές. Είναι αυτά τα ψάρια που έρχονται από το Σουέζ, μέσω του Σουέζ δηλαδή, από τον Ινδικό.

Και δεν είναι μόνο ότι δαγκώνουν, είναι ότι προκαλούν και τρομερή ανισορροπία στο δικό μας οικοσύστημα εδώ. Από ό,τι καταλαβαίνω, τρώνε ό,τι υπάρχει.

βέβαια, έχουμε ακροατές απ' όλα. Έσπευσε, φίλος εδώ, να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο, λέει, η λαγοκέφαλη, είναι και τα λεοντόψαρα. Ναι, αλλά τα λεοντόψαρα δεν είναι. Δηλαδή, αν ξέρει κάποιος να τα καθαρίσει και να τα διαχειριστεί με ασφάλεια, γιατί όντως μπορεί να σου προκαλέσουν πρόβλημα και να βρεθεί στο νοσοκομείο, είναι βρόσιμα και μάλιστα μπορώ από προσωπική εμπειρία να σας πω ότι είναι και πάρα πολύ νόστιμα. Είναι σαν να τρως σκορπίνα. Ο λαγοκέφαλος όμως, από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας εδώ τα των ειδικών, μόνο ζημιά προκαλεί. Και ήδη, λέει, έχουμε σε εφαρμογή ένα τέτοιο πρόγραμμα επικήρυξης, ας πούμε, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, 6 ευρώ το κιλό. Αυτές είναι δουλειές. Μετά τον κυνηγό κεφαλών θα έχουμε τον κυνηγό λαγοκέφαλο. Αυτά είναι καλοκαιρινές ειδήσεις. Κάπως καλοκαιρινή είναι, δεν είναι ακριβώς, αλλά κάπως είναι ότι λύθηκε, είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στα νέα, λύθηκε και ο γρίφος με την περίεργη μυρωδιά. Αυτό που τότε λέγαμε κάτι μυρίζει άσχημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Εδώ έχουμε μια έρευνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που έχει εντοπίσει την προέλευση, τουλάχιστον τοπικά, αυτής της άσχημης οσμής. Έκαναν ένα συνδυασμό, μια αξιοποίηση όλων των στοιχείων από μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβίας και σειρά προσομοιώσεων, και έτσι οι ερευνητές του Αστεροσκοπείου Αθηνών μπόρεσαν να καταγράψουν τη διασπορά των αερίων και να δουν κατά πάσα πιθανότητα από που ξεκίνησε όλο αυτό. Βασίστηκαν σε 164 αναφορές πολιτών. Πήραμε, λέει, μαρτυρίες και με μοντέλα 3D κάναμε ένα rewind στις αέριες μάζες. Πήγαμε προς τα πίσω για να εντοπίσουμε την πηγή της δυσοσμίας. Αυτό λέει στα νέα ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο κύριος Βασίλης Αμυρίδης, που είναι και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας AtmoHub που έτρεξε αυτήν την έρευνα. Τι ωραίο που είναι ότι έχουμε. Αυτές είναι, και δεν τους ξέρει κανείς, αυτοί είναι άνθρωποι που κάνουν σημαντικά πράγματα. Επισημαίνει, λοιπόν, ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για προπάνιο ή βουτάνιο, που δεν είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο αέρια, και προέρχονται από κάποιο πλοίο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, πλοίο που κατά πάσα πιθανότητα μετέφερε υγραέριο LPG. Ορίστε, το μάθαμε και αυτό. Το θέμα είναι τι γινόταν εκεί, βέβαια, και έφευγε το LPG. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά που θα συμβεί, γιατί αυτή δεν ήταν η πρώτη, άρα κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι και η τελευταία, θα καταλάβουμε κάτι καλύτερα.

0: Άντε και να σας πω για εμάς που λίγο γκρινιάζουμε όταν έχει πολύ ζεστή, ότι διάβασα εδώ σε εμάς στα παραπολιτικά, στο παραπολιτικά.gr την πρόγνωση που κάνει ο Σάκης Αρναούτογλου και δίνει βροχές, καταιγίδες και πτώσεις της θερμοκρασίας στο τέλος της εβδομάδας. Έτσι είναι. Να καιγόμαστε Δευτέρα, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο που λες να πας να κάνεις μια βουτιά, να έχει βροχές και καταιγίδες. Καλά, μου φανταστείτε ότι θα έχει κρύο. 28-29 βαθμούς, ανθρώπινα πράγματα. Αυτά. Δεν μπορώ να αποφύγω άλλο τη δική μας μονότονη επικαιρότητα, την εσωτερική. Το τελευταίο σκηνικό σε μια μακρά αλυσίδα σκανδάλων και σκανδαλολογίας είναι αυτή η ιστορία με το πολεοδομικό που έφερε και την παρέτηση ενός γενικού γραμματέα. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Μπακογιάννης, που διαχειρίστηκε μεγάλα θέματα. Ο ίδιος βέβαια στην παρέτησή του λέει ότι τώρα που τελείωσε το έργο του κτλ. Θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Απλώς είναι η συγκυρία που μας βάζει σε σκέψεις και κάπως μας πονηρεύει, γιατί αυτή η παρέτηση συνέπεσε με τη σύλληψη του κουνιάδου του, τη συζύγου του κουνιάδου του, για μισό λεπτό να σκεφτώ. Δεν το έχω με αυτά μπατζανάκιδες, κουνιάδες, συνυφάδες, θέλει κάποια νευροσύναψη λύπη, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε. Τον κουνιάδο του έπιασαν, τη σύζυγο του κουνιάδου, δεν είναι η αδερφή η σύζυγος του κουνιάδου, όχι, ποιος ξέρει. Μαζί με άλλους 4 λέει που κατηγορούνται για δωροληψία και νομιμοποίηση αυθαιρέτων και διευθετήσεις οικοδομικών φακέλων. Ο κουνιάδος του, ο συλληφθής, υπηρετούσε ως τεχνικός σύμβουλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής μετά την απομάκρυνση του από την πολεοδομία του Δήμου Κηφισιάς. Εκεί ο δήμαρχος είπε ότι εγώ είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγε καλά, γι' αυτό τον ξύλωσα. Δείτε όμως, θα πείτε τώρα, υπάρχει οικογενειακή ευθύνη? Προφανώς δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε. Απλώς αν κάνει κανείς τον κόπο να διαβάσει σήμερα το μικροπολιτικό στα νέα, θα δει ότι φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι του κυκλώματος που έκαναν εξυπηρετήσεις, διευθετήσεις κλπ. Είχαν προστασία τις πολιτικές τους γνωριμίες. Για παράδειγμα, ο Περίου ο Λόγος, ο κουνιάδος που λέμε, εργαζόταν αρχικά στην πολεοδομία, είχε εκεί γίνει στόχος κάποιων καταγγελιών για διαφθορά και μετά, αντί να ερευνηθούν οι καταγγελίες για διαφθορά και να δουν περί τίνος πρόκειται, τον πήραν και πολύ ωραία τον μετέφεραν στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και μάλιστα κατά το ρεπορτάζ του μικροπολιτικού λέγεται ότι πριν να συλληφθεί είχε προσπαθήσει να ξαναπάρει μία απόσπαση να πάει σε ένα υπουργείο. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα εδώ είναι κάπως ύποπτα. Οι συμπτώσεις είναι λίγο περίεργες. Πάμε σε διαφημίσεις. Να σας πω τι θα κάνουμε σήμερα. Θα αφήσουμε για λίγο την επικαιρότητα με τη στενή της έννοια και θα σταθούμε στο μεγαλύτερο θέμα της εποχής που όμως δεν το συζητάμε σχεδόν καθόλου. Ο Θόδωρος Κυλακάκης έχει γράψει ένα βιβλίο, το παρουσιάσαμε χθες στην Έγκλη του Ζαπίου και μάλιστα είχε και πάρα πολύ κόσμο. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το σημαντικότερο ζήτημα της εποχής, είναι η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και ο τρόπος με τον οποίο θα αλλάξει την εργασία, την οικονομία και την κοινωνία, σύμφωνα με τον κύριο Σκυλακάκη. Υπάρχουν και εκείνοι που όλο αυτό το υποβαθμίζουν και λένε εντάξει, θα γίνει μια προσαρμογή όπως τόσες φορές που η ανθρωπότητα βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη, ας πούμε, τεχνολογική επανάσταση. Πάντως το βιβλίο για το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με τον κύριο Σκυλακάκη, τον συγγραφέα του, φέρει τον τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, καταθέτει και προτάσεις πολιτικής ο κύριος Σκυλακάκης για το πώς θα μπορούσε όχι η Ελλάδα, αλλά ο κόσμος συνολικά να κάνει αυτήν την μετάβαση όσο πιο ήπια γίνεται και να στηρίξει όλους εκείνους που θα κληθούμε να ζήσουμε σε μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική, όπου δεν θα παράγουμε πλούτο με την εργασία μας, άρα δεν θα έχουμε το εφόδιο της εργασίας. Μείνετε μαζί, πραγματικά πιστεύω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που είναι πάρα πολύ χρήσιμη και δεν την κάνουμε πουθενά. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της. με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
4: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
3: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Σε περιβάλλον διαφημιστικό, το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Το 4 το γράφετε με 4. Σε περιβάλλον διαφημιστικό για λίγο ακόμη, αν θέλετε να μπείτε στο δικό σας σπίτι, χωρίς να μπείτε όμως σε κόπο, θα πάτε στην Εθνική Τράπεζα. Εκεί ένας προσωπικός σύμβουλος είναι δίπλα σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του στεγαστικού. Έχετε προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.

0: Λοιπόν, μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και στο διάλειμμα και για το λαγοκέφαλο και για την καθετή και για τη Σαλαμίνα και τη δυσοσμία στη λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Θα επανέλθω στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, γιατί όπως σας έλεγα, χθες παρουσιάστηκε ένα βιβλίο που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματεύεται τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, για την οποία ελάχιστα συζητάμε και φοβάμαι ότι ελάχιστα σχεδιάζουμε. Προετοιμαζόμαστε σε επίπεδο πολιτικό και κοινωνικό. Είναι το βιβλίο Τεχνητή Νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Το υπογράφει ο κύριος Θόδωρος Κυλακάκης και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ζήτησα από τον κύριο Κυλακάκη να κάνουμε μια κουβέντα σήμερα. Το βιβλίο βεβαίως ξεδιπλώνει και τον τεχνολογικό κομμάτι και τη συνέπεια στην οικονομία με έναν τρόπο πολλές φορές τεχνικό, πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά εγώ θα ήθελα κυρίως να σταθούμε στη μεγάλη εικόνα του πώς εκτιμά ο συγγραφέας ότι θα αλλάξει το τοπίο στην οικονομία, την εργασία, την κοινωνία, τη δημοκρατία και τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα σας κύριε Σκυλακάκη, καλό τάξιδο και πάλι το βιβλίο σας.
1: Καλημέρα κύριε Λιμπεράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι πρέπει να ξεκινήσουμε συζητώντας. Γιατί αυτή τη στιγμή οι κοινωνίες, ακόμη και οι ηγεσίες τους, και δεν μιλώ μόνο στην ελληνική, ενώ και στην ευρωπαϊκή, λιγότερο ίσως στην αμερικανική που έχει αρχίσει μια συζήτηση, είναι τυφλές σε σχέση με αυτά που
0: Γιατί,
1: έχουμε.
0: Επειδή αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, επειδή φοβόμαστε ότι μπορεί να προκαλέσει στην κοινωνία πανικό, ποιος είναι ο λόγος, πιστεύετε?
1: Νομίζω ότι ο πρώτος λόγος είναι ότι είχαμε διαδοχικά κύματα τεχνολογιών που ήταν όλα ευεργετικά για την ζωή μας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Είχαν και παρενέργειες, αλλά καταρχήν τα βλέπαμε θετικά. Και η πρώτη αντίδραση στη τεχνητή νοημοσύνη ήταν, θα έλεγα, λίγο αφελή. Να, μια ακόμη ωραία τεχνολογία.
0: Ακόμη το λένε αυτό. Αρκετοί. Εσείς είστε σε μια άλλη προσέγγιση. Πολύ πιο, νομίζω, απεσιόδοξη.
1: Είναι, νομίζω, πιο ρεαλιστική, γιατί υπάρχει η εξής μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις όλες προηγούμενες τεχνολογίες. Φτιάχνουμε κάτι το οποίο για πρώτη φορά μπορεί να υπερβαίνει σε όλες τις ικανότητες, τις νοητικές ικανότητες του ανθρώπου. Και μάλιστα ο χρόνος που προβλέπεται ότι θα συμβεί αυτό από αυτούς που είναι μέσα και που είναι λογική, δεν λέω τους ακραίους, είναι μέσα στα επόμενα 4, 5, 6 χρόνια. Δηλαδή, φτιάχνουμε κάτι ισχυρότερο νοητικά από εμάς, φτιάχνουμε ένα εγκέφαλο πιο ισχυρό από εμάς, τον οποίο θα τον έχουμε στην διάθεσή μας να είναι το ίδιο ικανός ή ικανότερος σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο. Και αυτό είναι κάτι καινούριο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν είναι κάτι.
0: Επειδή εδώ έχουμε τον περιορισμό του χρόνου, κύριε Σκυλακάκη, και για μένα είναι πολύ βασικό να ακουστούν οι σκέψεις που παραθέτεται στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου, εκεί όπου προτείνεται μια σειρά πολιτικών για να γίνει αυτή η μετάβαση όσο γίνεται πιο ομαλά και με τις λιγότερες απώλειες. Μπορείτε με δύο λόγια να μας περιγράψετε το τι θα φέρει στην εργασία το AI? Δεν μιλώ για τα πρώτα χρόνια μόνο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που έρχεται? Θα καταστεί περιττός ο άνθρωπος?
1: Αυτό που έρχεται είναι κάτι που θα εκτοπίζει όλο και πιο πολύ τις κάθε είδους εργασίες. Στην πρώτη φάση θα αρχίσουν να εκτοπίζονται και να πιέζονται οι πιο καλοπληρωμένες δουλειές, οι δουλειές που χρειάζονται μεγάλες ικανότητες και μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σε αυτή την υπόθεση. Μετά, στη δεκαετία περίπου, θα αρχίσουν να πιέζονται και οι χειρονακτικές δουλειές, όσες δουλειές χρειάζονται και το σώμα και όχι μόνο το μυαλό.
0: Αυτό πώς θα γίνει με ρομπότ, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, θα είναι ρομπότ, αλλά θα είναι και πράγματα που δεν θα έχουν οπτική εικόνα ρομπότ. Ας πούμε, το πιο απλό πράγμα που έκανε η Μέτα το τελευταίο εξάμηνο ήταν ότι με συνένεση κατέγραφε οτιδήποτε έκαναν οι μηχανικοί της στην οθόνη του υπολογιστή, έτσι ώστε να αποκτήσουν όλη τη γνώση πώς χειρίζεσαι ένα θέμα στον υπολογιστή σου, να το μεταφέρουν την τεχνητή νοημοσύνη στα μοντέλα τους για να μπορούν να τους αντικαταστήσουν.
0: Τώρα εδώ επισημαίνεται, αν μου επιτρέπετε, και ένα παράδοξο το οποίο επίσης δεν συζητάμε. Ότι αν δεν υπήρχε ο λόγος όλων μας, η γνώση όλων μας, η εργασία όλων μας, το υπόδειγμα όλων μας, αυτά τα μοντέλα σε οποιοδήποτε, δεν αναφέρομαι μόνο στα γλωσσικά, σε οποιοδήποτε κλάδο δεν θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν. Έτσι δεν είναι. Και αυτό εμείς δεν το πληρωνόμαστε από κάπου. Αυτό είναι δισεκατομμύρια που καταλήγουν σε κάποιους κολοσσούς που παράγουν αυτή την τεχνολογία.
1: Τρεις εκατομμύρια. Η πραγματικότητα.
0: Ναι, 3 εκατομμύρια.
1: Εμένα μου θυμίζει, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, εγώ έχω και. Είμαι από τη μεταπολίτευση εδώ, οπότε θυμάμαι και την περίοδο τη μαρξιστική. Θυμόσαστε τη ρίση του Λένιν που έλεγε ότι οι καπιταλιστές θα μας πουλήσουν το σκηνή που θα τους κρεμάσουμε. Mm-hmm. Εδώ πέρα τώρα η εργασία δίνει στο κεφάλαιο τη δουλειά με βάση την οποία θα υποκατασταθεί.
0: Άρα σταδιακά όπως το περιγράφεται θα βγούμε εκτός εργασίας. Δεν θα παράγουμε εμείς.
1: Θα πιέζεται όλο και μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων για να περιθωριοποιείται εργασιακά. Και η βασική μου πρόταση σε αυτή τη διαπίστωση είναι ότι για να επιβιώσει η δημοκρατία και οι ανθρώπινες κοινωνίες να είναι βιώσιμες και να έχουμε έναν πολύ καλύτερο κόσμο, πρέπει να υπάρξει μαζική αναδιανομή του νέου πλούτου.
0: Του νέου πλούτου, έτσι.
1: Του νέου πλούτου. Ναι, είναι σαφής, ναι. Είπα, του νέου πλούτου. Με τη μορφή κεφαλαίου, δηλαδή όχι με τη μορφή μαζικών επιδομάτων, αλλά με τη δυνατότητα να αποκτά ο καθένας μία παραγωγική βάση, και λέω ότι αυτό το κεφάλαιο πρέπει να είναι σίγουρα μια επέκταση του δικαιώματος στην κατοικία, ώστε σε μια κοινωνία αυτονίας όλοι να έχουν δικαίωμα σε μια απαραβίαστη δική τους κατοικία. Δεύτερον, ένα ελάχιστο κεφάλαιο με το οποίο να μπορούν να ζουν και να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή.
0: Δηλαδή πώς, με το που φτάνει κάποιος 18 να παίρνει από την εκάστοτε πολιτεία στην οποία ανήκει ένα κεφάλαιο, ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από το οποίο θα ζει. Πώς?
1: Αυτό μπορεί να είναι με σταδιακές μεταβιβάσεις, γιατί και η μετάβαση θα είναι σταδιακή σε αυτό το φαινόμενο και να ξεκινά από αυτούς που πλήττονται ευθέως και μετά να διευρύνεται σταδιακά όσο οι κοινωνίες θα γίνονται πιο πλούσιες.
0: Και κατοικία,
1: αλλά η
0: λέτε.
1: Είναι αυτή.
0: Και κατοικία.
1: Κεφάλαιο και ένα τρίτο, ένας ισχυρός ιδιόκτητος AI agent που να τον προστατεύει από την τεχνητή νοημοσύνη των ισχυρών. Γιατί όταν το πιο ισχυρό πράγμα που θα υπάρχει, το πιο σημαντικό θα είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί ο μέσος πολίτης να σταθεί σε μια δημοκρατία, σε μια κοινωνία, αν δεν έχει δικό της τέτοιο εργαλείο που να τον προστατεύει.
0: Γράφει ο ακροατής μας ο Θοδωρής, νομίζω απαντήθηκε εν μέρη, να του πούμε, αλλά θα σας το θέσω γιατί είναι κάτι που από τα ελάχιστα πράγματα που συζητάμε. Μου ζητάει να σας ρωτήσω αν ένα παγκόσμιο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα ήταν λύση. Εσείς μιλάτε για ένα εγγυημένο κεφάλαιο, όχι
1: ένα... Θεωρώ ότι πρέπει να μεταβούμε σε μια κοινωνία ιδιοκτητών, γιατί το εγγυημένο εισόδημα στην ουσία σε μια κοινωνία σημαίνει ότι περιμένεις από τους πολιτικούς να αποφασίσουν τι χρήματα θα σου δώσουν. Και σε μια τέτοια κοινωνία με πάρα πολύ ισχυρούς οικονομικά κεφαλαιούχους, γιατί θα υπάρξει μια έκρηξη της ανισότητας τα επόμενα χρόνια, το να εμπιστεύεσαι το πολιτικό σύστημα όταν δεν έχεις τη δύναμη της εργασίας, όταν είσαι δηλαδή οικονομικά ανίσχυρος, να περιμένεις σαν το πουλάκι
0: θα σου δώσει 5 ή 10
1: να το ταΐσει, δεν είναι λύση. Η λύση είναι να έχεις την οικονομική βάση ώστε εσύ να συμμετέχεις ενεργά στην οικονομική ζωή.
0: Πάντως,
1: και για να έχεις σκοπό και για να έχεις ασφάλεια και για να υπάρχει δημοκρατία επί της ουσίας.
0: Κύριε Σκυλακάκη, πάντως περιγράφεται έναν κόσμο. Αν κάποιος τώρα μπήκε στην συχνότητά μας, να πω ότι μιλάμε με τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, που έχει εκδώσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη το βιβλίο για τη τεχνητή νοημοσύνη, την εκτόπιση της εργασίας και την ανάγκη να βρούμε έναν τρόπο να ζούμε αξιοπρεπώς σε μια κοινωνία χωρίς μισθό. Εσείς περιγράφετε μια κατάσταση στην οποία όταν θα ολοκληρώνουμε την εκπαίδευσή μας, δεν θα εργαζόμαστε πια. Και θα πρέπει να ζούμε.
1: Ένα κομμάτι θα συνεχίσει να εργάζεται γιατί θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Ένα άλλο κομμάτι δεν θα έχει αρκετές θέσεις εργασίας και αυτό θα γίνεται σε μια περίοδο που ταυτόχρονα ο πλούτος θα φτάνεται όλο και περισσότερο. Τα πρώτα χρόνια θα είναι πολύ πιο δύσκολα, όπως σε κάθε βιομηχανική επανάσταση. Στη συνέχεια θα υπάρχει μεγαλύτερος πλούτος, αλλά το κλειδί είναι ότι θα υπάρχει και ακραία μεγαλύτερη ανισότητα. Τόση ανισότητα που οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αυτής της τεράστιας ανατροπής λένε θα πρέπει να φορολογηθούμε, να ξέρετε, για να υπάρχει και ζήτηση για τα προϊόντα.
0: Μα αυτό πώς ακριβώς θα τρέχει η οικονομία αν δεν γίνεται κατανάλωση των προϊόντων που παράγονται?
1: Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μαζική αναδιανομή. Το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο ώστε οι κοινωνίες να παραμείνουν δημοκρατικές και ισότιμες.
0: Αυτή η συζήτηση μπορεί να εκκινήσει από μία χώρα. Έχω δηλαδή την εντύπωση ότι ακόμη και αν εμείς είχαμε ένα πολιτικό σύστημα που έχει φροντίσει να οριμάσει αυτή η συζήτηση, που είμαι σίγουρη ότι δεν έχουμε, μπορεί κάθε χώρα να λειτουργήσει μόνη της, παίρνοντας τέτοιες πρωτοβουλίες, εκτιμάτε? Μου φαίνεται σαν να ζητάμε κάτι παγκόσμιο.
1: Προσέξτε.
0: Κάτι σαν τις συμφωνίες για τα πυρηνικά, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό σαφώς έχετε δίκιο. Αλλά οι χώρες που θα ξεκινήσουν έγκαιρα τη συζήτηση, που θα αρχίσουν να προετοιμάζονται ταχύτερα, θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γι' αυτό και αποφάσισα να εκδώσω ένα βιβλίο που κατά βάση είναι διεθνές, πρώτα στα ελληνικά, πρώτα στην πατρίδα μου. Γιατί θεωρώ ότι όποιος ξεκινήσει να συζητά πρώτος και να έχει τις σωστές πολιτικές πρώτος για να διαχειριστεί και την αρχική μετάβαση, γιατί μιλήσαμε πολύ για τις τελικές πολιτικές, υπάρχουν και πολλές που αφορούν το τώρα, το σήμερα, αυτός θα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και επειδή δεν μας βλέπω να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο να παράγουμε μοντέλα ή στο να έχουμε data center, διότι εκεί δεν θα έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να είμαστε ρεαλιστές, μπορούμε όμως να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αν ανοίξουμε τη συζήτηση έγκαιρα και αν πάρουμε πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα κάνουν τη δική μας κοινωνία πολύ πιο έξυπνη στην αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας και στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που μπορεί να τη σταματήσουν, να την εμποδίσουν.
0: Επειδή συνομιλώ με έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει υπουργός, έχει μακρά πολιτική εμπειρία και τέλος πάντων γνωρίζει εκ των ένδων το πολιτικό σύστημα και το αν κινείται ή δεν κινείται όταν έχει μπροστά μεγάλες προκλήσεις. Είστε αισιόδοξος ότι αυτό μπορεί να ανοίξει ως πραγματική πολιτική συζήτηση σήμερα μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που έχουμε?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα συνήθως έχει την πολιτική της με τα περισσότερα πολιτικά κόμματα να οδηγούν κοιτώντας προς τα πίσω. Εξού και βλέπετε ότι ακόμη και τα ονόματα των κομμάτων αναφέρονται στο βαθύ παρελθόν και οπωσδήποτε και οι αντιπαραθέσεις των κομμάτων συνεχώς αναφέρονται στο παρελθόν. Αν θα είναι πολύ σπάνιο να δείτε στη Βουλή μας να αντιπαρατίθενται τα κόμματα για τα πράγματα που έρχονται. Οπότε δεν είμαι καταρχήν και πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί είμαι ρεαλιστής. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μια κοινωνία η οποία έχει πολύ μεγάλη ανησυχία, πολύ μεγαλύτερη ανησυχία από άλλες κοινωνίες, γιατί έχει περάσει την βίαιη περίοδο της μεγάλης κρίσης και είναι πιο ευαίσθητη, οι κεραίες είναι πιο ευαίσθητες στα δύσκολα πράγματα που έρχονται. Έχει ζήσει βίαιες προσαρμογές, έχει ζήσει μεγάλες αποτυχίες και γι' αυτό η κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο όρημη από το πολιτικό σύστημα σε αυτό.
0: Δύο ερωτήματα θέλω να σας θέσω. Το πρώτο είναι λίγο για να προβοκάρω και τη σκέψη σας. Μήπως τελικά παρά είστε απεσιόδοξος, έτσι? Έχουμε και στην Ελλάδα, και φαντάζομαι για να έχουν έρθει στην Ελλάδα έξω, η διείσδυσή τους είναι ακόμη μεγαλύτερη. Πολλές εφαρμογές που σιγά σιγά εκτοπίζουν την εργασία. Το βλέπει κανείς στα σούπερ μάρκετ, που έχουμε τα αυτόματα μηχανήματα, εσχάτως και στα εμπορικά καταστήματα, εδώ και πολλά χρόνια σε σταθμούς των διοδίων, σε εκδοτήρια εισιτήριων κλπ. Τώρα αναφέρω μία ελάχιστη. Στα γραφεία έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει πολύ το σύστημα του AI για να κάνει έτσι τις δουλειές της λάντζας που λέμε, αυτές που έκαναν νεότεροι εργαζόμενοι. Άρα έχουμε και κάποια μείωση προσωπικού εκεί. Δεν έχει γίνει κάτι φοβερό μέχρι τώρα? Μήπως τελικά εκεί θα αυτορυθμιστεί το πράγμα όπως γίνεται ως τώρα?
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι αυτό που έχει έρθει είναι το 1/100 αυτού που θα έρθει. Δηλαδή, οι ικανότητες που έχουν ήδη αξιοποιηθεί είναι πολύ πολύ μικρότερες από τις ικανότητες που έχουμε σήμερα και οι οποίες είναι πολύ πολύ μικρότερες από τις ικανότητες που θα έχουμε αύριο. Αυτό λοιπόν, εγώ κάνω την πρόβλεψη κοιτώντας πώς εξελίσσεται η τεχνολογία και προβλέποντας σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία τι έρχεται. Οι υπόλοιποι και ειδικά οι ακαδημαϊκοί, επειδή πρέπει να κάνουν papers και όχι πολιτικές, κοιτούν με βάση τα στοιχεία
0: τι έχει γίνει
1: τώρα. Αλλά έλαντε που το μοντέλο, το chat ας πούμε, το 23 σε σχέση με το τώρα είναι ένας άλλος πλανήτης ή σε σχέση με το κλότ του τώρα.
0: Ρωτάει, ναι.
1: Και τα επόμενα, όταν έρχεται, θα έρθει η ρομποτική και αυτοματοποίηση. Είναι πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί.
0: Μάλιστα.
1: Ως τώρα.
0: Συγγνώμη για τη διακοπή, προσπαθώ να διαχειριστώ το χρόνο και έχω και ερωτήσεις από ακροατές μας. Για παράδειγμα, ρωτάει ο ακροατής μας ο Γιάννης, αν κάποιο τύπου οικογενειακή μορφή ανάπτυξης με αναδιανομή γης σε τεμάχια κλπ. Θα μπορούσε να είναι μία διέξοδος. Δηλαδή, η καλλιέργεια γης με διανομή τέτοιου τύπου, ιδιοκτησία γης.
1: Το πρόβλημα του πρωτογενού τομέα, το οποίο θα αντιμετωπίσουμε, είναι ότι με εξαίρεση πράγματα πολύ υψηλής ποιότητας τα οποία μπορούν να έχουν κάποια αξία για τη μοναδικότητά τους, η μαζική γεωργία θα πιεστεί αφάνταστα, και αυτό δεν αφορά τόσο εμάς, αφορά κυρίως τον αναπτυσσόμενο κόσμο, από την βιομηχανοποίηση μέσα από τελείως καινούργιες τεχνολογίες οι οποίες θα αυξάνουν την παραγωγικότητα με τρομακτικό βαθμό.
0: Άρα μη ανταγωνιστική θα είναι η υπόλοιπη.
1: Και θα μειώνουν και θα στηρίζονται στην βιοτεχνολογία, στην πολύ μεγαλύτερη επιστημονική ανακάλυψη που έρχεται. Αυτό θα πιέσει αφάνταστα τις χώρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο, τους αγρότες στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε πράγματα εξαιρετικής ποιότητας και ονομασίας.
0: Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω και όχι μόνο για τα προϊόντα, κύριε Σκυλακάκη. Η Ελλάδα έχει ένα κομμάτι που ακόμα το διατηρεί ως ένα βαθμό παρά την οικιστική κακοποίηση κλπ. Ένα κομμάτι που είναι μοναδικό, για να δανειστώ τη λέξη που χρησιμοποίησατε κι εσείς, και την καθιστά πόλο έλξη, τα νησιά μας, το τι σημαίνει το να ζεις σε έναν άλλο ρυθμό ζωής, ο τρόπος, το φαγητό, όλο αυτό. Θα μπορούσε αυτό να δώσει στη χώρα ένα εναλλακτικό μοντέλο που είναι κάπως θα αποτελεί και ανάμνηση μιας άλλης εποχής για τον πλανήτη, ή είναι ουτοπία αυτό?
1: Όχι, δεν είναι ουτοπία, είναι απολύτως ρεαλιστικό, είναι το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας, αλλά πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και ακόμη και τώρα δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, εμείς έχουμε το εξής μοναδικό ταλέντο. Να έχουμε θεωρητικά την ισχυρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία και πρακτικά να έχουμε περισσότερα αφαίρετα κατά κεφαλήν από οπουδήποτε, αυθαιρεσίες μάλλον κατά κεφαλήν από οπουδήποτε στον κόσμο. Συνεπώς, δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα του πώς να αναπτύξουμε αυτό το μοντέλο με έναν ρεαλιστικό και ορθολογικό τρόπο, και έρχεται μια επανάσταση η οποία θα κάνει αυτή την πτυχή της Ελλάδας να αυξάνει διαρκώς την αξία της. Συνεπώς, βεβαίως έχουμε μέλλον,
0: αλλά υπό προϋποθέσεις.
1: Βεβαίως έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά είμαστε απολύτως ικανοί να το κλωτσίσουμε.
0: Έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω και 45. Τι θα λέγατε σε ένα γονιό ενός δεκάχρονου ή σε έναν δεκάχρονο που σας λέει, ωραία, όπως περιγράφεις το μέλλον, τι θέση έχω, δηλαδή πώς να κινηθώ, τι να κάνω?
1: Κοιτάξτε, η βασική μου συμβουλή είναι ότι η εκπαίδευση πρέπει να μετακινηθεί από την προσπάθεια της οικονομικής εξειδίκευσης, την προσπάθεια της δημιουργίας ισχυρών προσωπικότητων που θα έχουν μια όσο γίνεται ευρύτερη κατανόηση του κόσμου. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μόνο έτσι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας που ένα μεγάλο κομμάτι θα συνεχίσει να βγαίνει. Mm-hmm. Και δεύτερον, γιατί αυτοί που θα βρεθούν, διότι έτσι θα συμβεί σταδιακά στο μέλλον, να μην έχουν θέση σε μια πολύ πιο στενή αγορά εργασίας, mm-hmm. πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν τη ζωή τους με έναν σκοπό. Και η εκπαίδευση κατά βάση πρέπει να μας προετοιμάζει, να μας δίνει σκοπό στη ζωή μας.
0: Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, κύριε Σκυλακάκη. Πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης, βουλευτής, πρώην υπουργός. Μία επισήμανση, το λέγαμε χθες στην παρουσίαση, γι' αυτό και θα το επαναλάβω παρότι έχει κλείσει η γραμμή, γιατί ήδη το έχω πει στον κύριο Σκυλακάκη. Καθίστανται σαφές και από το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που τοποθετείται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του πολιτικού φάσματος, δηλαδή είναι γνωστή η κοσμοθεωρία και η πολιτική τοποθέτηση του κ. Σκυλακάκη, έρχεται εν προκειμένου και φέρνει μία δέσμη μέτρων που κάποιος θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει ακόμη και σοσιαλιστικά. Δηλαδή το να δώσει το κράτος ένα κεφάλαιο σε κάθε πολίτη, το να εξασφαλίσει το κράτος ότι κάθε ένας θα έχει ακατάσχετη και ανεκχώρητη και απαραβίαστη κατοικία. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις για το πώς το AI θα φέρει κάπως συνολική εκτόπιση της ανθρώπινης εργασίας, δείχνει ότι και τα εργαλεία που έχουμε πολιτικά να ερμηνεύουμε τον κόσμο μας, δηλαδή η δεξιά, η αριστερά, ο μαρξισμός, ο σοσιαλισμός, ο καπιταλισμός, κάπως δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτήν την εποχή, αν ξαναλέω, επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις εκείνων που θεωρούν ότι πράγματι εδώ είμαστε μπροστά σε μια τεράστια ανατροπή, μεταξύ αυτών και ο κύριος Σκυλακάκης. Είναι ένα βιβλίο δύσκολο, δηλαδή απαιτεί έναν κόπο για να διαβαστεί, όμως πραγματικά σας το λέω, αν θέλετε και αν σας προβληματίζει το θέμα του AI, αξίζει τον κόπο να μπείτε στη διαδικασία. Ξέρετε ότι δεν κάνω διαφήμιση σε αυτήν την εκπομπή παρά μόνο για τους χορηγούς μας σε περιβάλλον διαφημιστικό. Αυτό είναι ένα βιβλίο που πραγματικά θα σας βοηθήσει και να καταλάβετε καλύτερα τι είναι αυτό που λέμε AI και πώς λειτουργεί και πώς επηρεάζει την οικονομία, την κοινωνία, ακόμη και κλάδους που δεν το φαντάζεσαι, τη φροντίδα ηλικιωμένων ας πούμε, ή το λιανεμπόριο. Σου λέει ότι σε λίγα χρόνια δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης τα καταστήματα λιανικής, παρά μόνο αν θες να έχεις προσωπική επαφή με τον έμπορο. Αλλιώς θα μπορείς να μπαίνεις στον υπολογιστή σου και να λες θέλω αυτό το προϊόν. Ούτε καν να μπαίνεις, να φοράς γυαλιά, αυτά τα καινούργια γυαλιά, να μπαίνεις μέσα σε ένα κατάστημα ηλεκτρικό, να λες «Α, μ' αρέσει πολύ αυτός ο βραστήρας», να τον κοιτάνε τα γυαλιά σου και να σου λένε εκείνη την ώρα τα γυαλιά σου. Ωραία, ο βραστήρας αυτός που βλέπεις εδώ κάνει 50 ευρώ. Εγώ μπορώ τώρα με ένα κλείσιμο του ματιού σου να σου τον παραγγείλω από την τάδε περιοχή που τον βρίσκω με κόστος 31 και να έρθει μεθαύριο σπίτι σου, και αν τον βιάζεσαι και τον θες αύριο αντί για 31 θα πληρώσεις 34. Δηλαδή είναι πράγματα που δεν μπορούμε ακόμη καλά καλά να διανοηθούμε τι συνέπειες θα έχουν, και όπως ακούσατε δυστυχώς η συζήτηση δεν έχει ανοίξει, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Ο ακροατής μας ο Γιώργος λέει την πιο σωστή κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη την έχει πει ο stand-up comedian Jerry Seinfeld. Είμαστε αρκετά έξυπνοι για να εφεύρουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αρκετά ανόητοι για να τη χρειαζόμαστε και τόσο ηλίθιοι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν κάναμε το σωστό. Τι να σας πω. Εμείς προσπαθούμε κάπως να τα πιάνουμε αυτά τα θέματα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
9: Σύνορα η αγάπη.
8: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
9: Μαζί ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Διαβάστε στην Απογευματινή τα 4 νέα πρόσωπα του μήνυ ανασχηματισμού και τι σηματοδοτούν. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, αφού τα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς. Όλα τα ταξίδια του στο μικροσκόπιο των αρχών. Σεισμικός πυρετός στην Εύβοια. 70 μετασεισμοί μέσα σε λίγες ώρες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Ωραία μηνύματα. Γράφει ο Παναγιώτης, οι προτάσεις του κυρίου Σκυλακάκη δείχνουν και κάτι ακόμη. Στις μεγάλες προκλήσεις ή κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας του δυτικού κόσμου, όπως έγινε και με τον COVID, οι λύσεις πλησιάζουν πολύ στα σοσιαλιστικά προοδευτικά πρότυπα. Εκεί μοιάζουν ατέριαστες οι θεωρίες του νέου φιλελευθερισμού. Δεν θα διαφωνήσω. Ο Γιάννης λέει: αν έχετε 10χρονο παιδί, η άποψή μου είναι να το μάθετε να φυτεύει ντομάτες και πατάτες. Δεν σώζεται, Γιάννη, νομίζω. Εμείς τις φυτεύουμε, τις πατάτες και τις γλυκοπατάτες και φακές. Τώρα έχουμε φυτέψει και χαρούπι. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Πιστεύω θα πρέπει κάποιο βράδυ να αλλάξω, να βάλω ένα χαρουπό. Να πάω σε ένα φυτώριο να γίνει ιστορία. Το τι τέτοια πράγματα κάνουν οι γονείς. Εγώ είχα μια συμμαθήτρια την Αγνή, ακόμα είμαστε φίλες, που είχε το ίδιο καναρίνι. Προσέξτε τώρα, από την πρώτη δημοτικού μέχρι που τελείωσε το πανεπιστήμιο. Εκεί κάπου στο Λύκειο καταλάβουμε ότι αρχίζει να βρωμάει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί ο Κίτσος, δηλαδή όσο Λεβέτης και να είναι ο Κίτσος, πόσα χρόνια να ζει και να κελαϊδάει. 4 καναρίνια είχαν αλλάξει οι γονείς, για να μην κλάψει το παιδί. Τι έκανες.

Ανέτα λέει: σχολιάστε την αύξηση στο μισθό των Μητροπολιτών. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Ανέτα. Τι να σχολιάσω. Καλοφάγωτα, καταρχάς. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο όταν ακούμε για αυξήσεις σε όλους τους ανθρώπους. Καλοφάγωτα, να είναι και στα δικά μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι. Δηλαδή, ποιος δεν καταλαβαίνει, ποιος έχει απορία τι έγινε. Υπάρχει βρε μεγαλύτερος μηχανισμός, καταλληλότερος μηχανισμός, πιο διεισδυτικός μηχανισμός από την Εκκλησία, εκεί όπου προσέρχεται το πίμνιο, που ταυτόχρονα όμως

Πρέπει να προσέρχεται ως πίμνιο στην εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα τι άλλο είναι? Τι άλλο είναι, Δημήτρη, που με κοιτάς? Τι άλλο είναι? Δεν είναι εκλογικό σώμα το πίμνιο? Α, βέβαια. Αλλιώς είναι να πηγαίνει το πίμνιο εκεί και ο Μητροπολίτης να είναι δυσαρεστημένος, και αλλιώς είναι να του έχει διπλασιάσει το μισθό, να μπορεί να πει εν πάση περιπτώσει ότι χρειάζεται σταθερότητα η χώρα. Απλά πράγματα, καλοφάγωτα, εκεί θα σταθώ κυρίως.

Κιάδο, σήμερα λέει οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου είναι βασικός μισθός 2.740 και έξοδα παράστασης 100 ευρώ, επίδομα διδακτορικού μεταπτυχιακού 2.840. Εντάξει. Το σημερινό αυτό είναι το πριν από την αύξηση. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να πέφτουμε και έξω. Απλά όταν η χώρα μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, ό,τι γίνεται εντάσσεται σε μια λογική τέτοια. Τώρα, ως προς το ρόλο της Εκκλησίας και τη δύναμη της Εκκλησίας, ακόμη και σε επίπεδο πολιτικό, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε πολύ το πράγμα. Χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει. Ευτυχώς δεν ζει η γιαγιά μου να μ' ακούσει. Θα μου έλεγε μη με κάνεις και αμαρτάνω μέρες που είναι. Κλείσαμε, έχει έρθει στο στούντιο ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο των ειδήσεων αμέσως μετά. Στέλλα Καντώνα, Θανάση Φουσκίδης. Πολύ καλημέρα σας.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Πολλές τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως δεν είναι κάτι καινούριο. Εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης, σημειώνοντας πως το νέο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ. Ανέφερε ότι στρατηγικός πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία. Ενώ κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια περί αλλαγής εν πλώ της ηγεσίας, απάντησε πως κάποιοι θέλουν να βγάλουν το ψωμάκι τους. Ανακοίνωσε πως στις αρχές Ιουλίου το Πασόκ θα παρουσιάσει το 70% των υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει, δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης, είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Σημεών και Δίκογλου. Ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει τον πόλο του προοδευτικού χώρου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Προβάδισμα 15,2 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την Πολίτικα. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% έναντι 16% της Ελλάς και 14,7% του Πασόκ. Το 43% απαντά ότι στις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων και το 39% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά σε συμφωνία με το Ιράν που θα αποκλεί την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ. Επεσήμανε πως η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, αλλά θεωρεί πως η διπλωματική λύση είναι πιο αποτελεσματική. Παράλληλα, εκτίμησε ότι Ισραήλ και Ιράν θα αποφύγουν νέες επιθέσεις για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Στον ανακριτή διαφθοράς, οι 6 ληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Στη φυλακή οδηγούνται οι 3 από τους 14 κατηγορούμενους της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι υπόλοιποι 11 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει τα εφημερίδα.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές της Κιλής προχώρησαν στην κατάσχεση 100 και πλέον τόνων ναρκωτικών κρυμμένων σε φορτία ξυλίας, τα οποία είχαν προορισμό την Ευρώπη. Στα αθλητικά, παρελθόν από την Κηφισιά, αποτελεί ο τερματοφύλακας Βασίλης Ξενόπουλος. Στις 15 Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Ραπίν στη Βιέννη σε φιλικό αγώνα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,34% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας από τις 13 Ιουλίου στο τέλος Αυγούστου. Θερινές εκπτώσεις, προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Καντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τελειώσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι σε αυτό που γράψαμε. Και καλή επιτυχία του χρόνου στα παιδιά.
1: Να παιδιά, καλά αποτελέσματα, θα τα πάτε τέλεια. Όλα καλά.
2: Φυσική.
3: Οικονομία.
2: Οικονομία.
1: Πώς πήγε?
2: Εντάξει, έτσι και έτσι. Βατά τα θέματα αρκετά. Άμα είχε διαβάσει κάποιος όλο τον χρόνο, θα μπορούσε να τα γράψει.
3: Τώρα ήρθε η ώρα. Τώρα η χαλάρωση, μια χαρά.
4: Τώρα καλοκαίρι, μπάνια όλη μέρα.
5: Εγώ έδωσα οικονομία. Τα θέματα ήταν έτσι και έτσι, έτσι και έτσι.
6: Διαβάσαμε όλη τη χρονιά, γράψαμε καλά, αλλά τα θέματα ήταν πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε.
7: Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι να έχετε, παιδιά. Τρίτη σήμερα. Ο μήνας έχει 9. Είστε στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη για την επόμενη μία ώρα παρέα. Ξεκινήσαμε με τη νέα γενιά. Για όσους ενδεχομένως δεν το γνωρίζετε, για τα γενικά λύκια τουλάχιστον έχει σφύριξη λήξης εξετάσεων. Και αυτά που απασχολούν τη νέα γενιά ποια είναι? Το μπανάκι, παραλία, καλοκαιράκι, έτσι. Να θυμίσω ότι μπορεί να δουλεύουμε εμείς όλοι, αλλά είμαστε στις 10 Ιουνίου, στον πιο έτσι ωραίο μήνα και μεγάλο, έχει μεγάλη μέρα ο Ιούνιος. Δηλαδή πας, κάνεις το μπάνιο σου και βλέπεις και το ηλιοβασίλεμα, δεν σκοτεινιάζει από τις 8 παρατέταρτο, θέλω να πω, όπως συμβαίνει τον Αύγουστο που πάμε περισσότεροι διακοπές και δεν μπορούμε να το ζήσουμε. Τέλος πάντων, έτσι ξεκινήσαμε κάπως αισιόδοξα, για να μην σας πάρουμε κι εμείς από τα μούτρα, που εντάξει, θα το κάνουμε βέβαια στην πορεία, αλλά είπαμε κάπως να το σπάσουμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880, η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Και τα μηνύματά σας έρχονται στο radio@parapolitika.gr. Αν είχατε και εσείς το παιδί σας που να έδινε εξετάσεις, αν έχετε κανένα παιδί στο γυμνάσιο, που ακόμα δίνουν τα παιδιά του γυμνασίου. Παναγιώτης Κάτσιος βεβαίως τα ηχητικά που ακούσαμε ήδη. Βασίλης Κρυμπάς τα τραγούδια μας. Σήμερα στο Λεκανοπέδιο έχει μια τύπου καλή ατμόσφαιρα, ζέστη. Έχει λίγο υγρασία το πρωί νομίζω. Και λένε ότι μπορεί να βρέξει το μεσημέρι με το ωρολόγιο. Το λέω γιατί ο Ιούνιος είναι ένας μήνας, Θανάση μου, που σου λέει ρε παιδί μου, έχει πολλά ups and downs που λένε και
8: αυτές
7: στο χωριό.
8: Αυτές τις μέρες δεν λέγανε ότι μπορεί να χαλάσει λίγο?
7: Όχι, θα χαλάσει.
8: Είναι δεδομένο.
7: Είναι δεδομένο.
8: Το πω Καλιάνος. Άπαιξε εδώ
7: το
8: Καλιάνος.
7: Το πω και ο Καλιάνος.
8: Μεταξύ άλλων. Εγώ Καλιάνο ακούω.
7: Ναι, σου λέω το πω και ο Καλιάνος. Να μην δεν θέλετε.
8: Πώς έλεγες παλιά, ακούω μόνο Χατζη Νικολάου για να μαθαίνω.
7: Ακριβώς.
8: Τώρα ακούς για τον καιρό μόνο Καλιάνο.
7: Ένα άλλο θέμα που σήμερα με απασχόλησε πρωί-πρωί, γιατί το είδα. Είναι το μείζον ερώτημα. Αν υπάρχει ο έρωτας με την πρώτη ματιά, εσείς τι πιστεύετε? Καταρχάς δεν θα το αποκαλύψω, γιατί έχει αποφανθεί η επιστήμη, έτσι, ούτως ή άλλως. Είναι από αυτές τις έρευνες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω το mail μας ξανά, radio@parapolitika.gr. Το ερώτημα είναι αν ο έρωτας με την πρώτη ματιά είναι μύθος ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Έχει ερωτηθεί κόσμος, να ξέρεις. Έχει γίνει έρευνα και έχουν απαντήσει
8: οι άνθρωποι. Και τι λένε οι άνθρωποι?
7: Όχι, δεν θα το δώσω τώρα, για να μας πει ο κόσμος. Μας στείλει κανένα μήνυμα. Θα το δώσω εγώ την
8: απάντηση. Αν υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά.
7: Αυτό το παιδί. Με τίποτα.
8: Με πολύ μεγάλο όνομα.
7: Εξαρτάται. Δεν μπορεί να συντονιστεί.
8: Θα σου πω, εξαρτάται.
7: Μη μου τα λες αυτά, εξαρτάται. Μου θυμίζει το Σκεμόπουλο. Θέλω ένα ναι ή ένα όχι.
8: Αν υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά.
7: Εξαρτάται. Δεν έχει εξαρτάται. Εξαρτάται να είχαμε να λέγαμε. Ναι ή όχι.
8: Λοιπόν, θα σου απαντήσω τώρα. Θα σου απαντήσω. Ναι. Λοιπόν,
7: παίζει
8: λοιπόν ότι είναι ένα ωραίο παιδί μου, ωραίο σώμα και τέτοια και η κοπέλα τον ερωτεύεται αμέσως.
7: Εγώ είπα έρωτας. Δεν είπα αγάπη, ούτε συμπάθεια, ούτε πλατωνική σχέση, ούτε σχέση που στην πορεία γίνεται δεν ξέρω εγώ τι.
8: Και έρχεται τώρα καλοκαιράκι και του λέει πού θα με πας διακοπές.
7: Μάλιστα.
8: Και απαντάει το παιδί στο συμπαθέστατο και πολύ καλά κάνω άνθρωπος, αλλά υποχώρη ξέρω εγώ.
7: Τέλειο το αλεποχώρη. Εγώ μικρή παραθέριζα μια 7ετία τουλάχιστον εκεί.
8: Και έρχεται και ένας τύπος.
7: Και της λέει.
8: Ο οποίος δεν έχει. Γιατί κοίτα η τάγκα. Με το αλεποχώρη έμεινε.
7: Το αλεποχώρη τέλειο κοντά στην ψάθα και στο πόρτο γερμενό για όσους δεν το ξέρετε.
8: Μπράβο, μπράβο. Ωραία, πηγαίναμε εκεί και εκδορμάζουμε το σχολείο για μπανάκι. Και έρχεται λοιπόν. Πολύ ωραία ήταν. Και έρχεται λοιπόν ένας άλλος. Ο οποίος δεν έχει τα αντίστοιχα προσόντα.
7: Μάλιστα.
8: Του παιδιού του αλεποχωρίου. Του αλεποχωρίου.
7: Ωραίο,
8: καταλαβες.
7: Ωραίο, ωραίο.
8: Και της λέει, ξέρω εγώ, λέω μέσα στον Ιούλιο να πάμε στην Ιταλική Ριβιέρα, στο Αμάλφι, ας πούμε.
7: Που το λέγαμε και χθες. Στο
8: και
7: Μονακό, ένα πράγμα, στη Νίκαια.
8: Στη Γαλλική Ριβιέρα, Ιταλική, Γαλλική, ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Και
7: Ταράχτηκε.
8: Ναι, ταράχτηκα. Και σου λέει, ρε παιδί μου, είτε Ιταλική είτε Γαλλική, δεν ξέρω εγώ, χώρισα είναι αυτά. Αν και μοιάζουν οι ριβιέρες μεταξύ.
7: Ναι, αλλά εδώ μου περιγράφεις μια κατάσταση που έχει προχωρήσει σε γνώριμη. Εγώ σου λέω.
8: Θα σε πάω λοιπόν στο Αμάλφι. Αμάλφι. Θα καθόμαστε, α πούμε, στο Sunset εκεί, θα πίνουμε το κοκτέιλ, θα ακούμε Χούλιο Ιγκλέσιας, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
7: Θα περνάνε οι θεοί και οι θεές μπροστά μας.
8: Κάθεσαι λοιπόν με το παιδί του Αλεπουχωρίου, το τίμιο και το ωραίο, ή πηγαίνει στο Αμάλφι με το Χούλιο Ιγκλέσιας.
7: Ναι, ναι, τώρα όμως εδώ βάζεις μια παράμετρο που είναι λάθος. Εγώ άλλο σε ρώτησα. Όχι, εγώ άλλο σε ρώτησα. Βλέπεις απέναντί σου έναν άνθρωπο. Δεν έχεις πει καλημέρα, καλησπέρα, αν δουλεύεις στην πολυεθνική, αν δουλεύεις στο περίπτερο απέναντι και είναι δικό σου, αν δεν δουλεύεις καθόλου. Α, αυτό ρώτησα. Υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά, ναι, ναι ή όχι.
8: Και εγώ απάντησα. Ακόμα και να υφίσταται. Ακόμα και να υφίσταται.
7: Μάλιστα.
8: Δεν λέω ούτε ναι ούτε όχι.
7: Εγώ
8: λέω.
7: Η απάντησή σου είναι διπλωματική.
8: Πάντε, ναι, λοιπόν, ναι. Υφίσταται. Αλλά ακόμα και να υφίσταται, θα κερδίσει ο Χούλιο Ιγκλέσιας με το Αμάλφι.
7: Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά.
9: Έρος ανήκατε μάχαν.
7: Άσχετο τώρα στην πορεία πως σου προκύπτει. Δεν λέμε τώρα ούτε πόσο θα κρατήσει, ούτε αν θα περάσετε καλά, αν θα περάσετε άσχημα. Ναι. Λοιπόν, αφού ναι, ασχοληθήκαμε με αυτό.
8: Ο Γιάννης λέει: υπάρχει στέλα μου, υπάρχει με την πρώτη και κεραυνοφόλος. Την
7: πα
8: στο σχήνο στο Αλεποχώρι.
7: Έτσι,
8: με μια σκηνή έτσι, και όλο το βράδυ ξέρει τι γίνεται.
7: Εκεί
8: είναι τα αληθινά.
7: Εκεί είναι τα αληθινά. Κατάλαβα.
8: Εκεί είναι τα αληθινά. 100%. Έτσι,
7: τώρα, συζητάμε. Γιατί δεν μιλάμε εμείς για την επόμενη μέρα. Δεν μας απασχολεί το μετά. Εμάς μας απασχολεί το τώρα ως εκπομπή. Γιατί το τώρα είναι, τώρα είναι η ώρα που λέει και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης.
8: Τώρα, έτσι. Τώρα, άμα μείνει και ο άλλος με το Αλεποχώρι στο χέρι όμως, Στέλλα μου, τι γίνεται.
7: Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, παιδιά.
8: Ανασχηματισμός, πώς φάνηκε.
7: Κοίτα, βλέπεις πώς γιώνεις την κουβέντα.
8: Ναι, επίσης
7: το έκανα. Βλέπεις τι είσαι. Βλέπεις τι μέρος του λόγου είσαι.
8: Δηλαδή.
7: Επικίνδυνη περίπτωση, παιδιά, φουσκίδες. Το έχουμε πει. Καταρχάς, να πούμε ότι σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Φλωρίδη που εκκρεμεί η συνέντευξή μας από χθες. Που είχαμε έτσι ένα ζήτημα προγραμματισμού. Ο ανασχηματισμός, όντως, χθες, λίγο μετά αφού το εμείς εδώ το λήξαμε, ανακοινώθηκε.
8: Δεν ήταν ανασχηματισμός.
7: Αλλαγές.
8: Η έκπληξη είναι η παραμονή. Αντιθέτως με όσα είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες, γιατί κάπως έτσι αποφάσισε ο Πρωθυπουργός του κυρίου Παύλου Μαρινάκη στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αντί του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, μετακινήθηκε ο μέχρι πρότινος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Ο κύριος Στάθος Χατζηβασιλείου, όπως αναμενότανε, απεκαταστάθη και πάει υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών.
7: Αποκαταστάθηκε.
8: Ποιον λησμονώ.
7: Πώς είναι.
8: Ποιον λησμονώ.
7: Όταν παντρεύεσαι, να την αποκαταστήσουμε ένα πράγμα.
8: Ποιον λησμονώ.
7: Λησμονεί τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο.
8: Τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος πάει υφυπουργός οικονομικών στη θέση του κυρίου Κότσιρα. Από τη Β' Πειραιά. Πολλά χρόνια έχω να θυμηθώ κυβερνητικό στέλεχος γαλάζιο από τη Β' Πειραιά. Να πω
7: καλά. Τώρα φαίνεται πάντως ότι ήταν κάποιες αλλαγές αυτές δεξιόστροφες αμυγός. Το λέω αυτό γιατί είχαμε ακούσει. Και ο κύριος Μαρκόπουλος είχε κάνει κριτική κατά καιρούς σε κοινοβουλευτικές ομάδες. Υπήρξαν άλλοι ανασχηματισμοί που κάποιοι δεν είχαν υπουργοποιηθεί. Άλλοι εδώ καλή ώρα αδίκως πλήρωσαν το μάρμαρο.
8: Εντάξει, το Χατζηβασιλείο το λέει σκληρό δεξιό που
7: επαναλαμβάνω. Όχι, λέω αδίκως πλήρωσαν το μάρμαρο. Ο Χατζηβασιλείο ανήκει σε
8: λόγω
7: ΟΠΕ
8: και
7: ΠΕ.
8: Ναι.
7: Ο κύριος Κότσιρας είναι έτσι και μια φυσιογνωμία πολύ ευγενική. Το λέω αυτό γιατί εκεί που πάει στην ηλεκτρική καρέκλα Κυρανάκη, το Υπουργείο. Το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή υπουργού με αρμοδιότητα τις μεταφορές, πέραν το ότι έχει μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα να αντιμετωπίσει, θυμάστε, είναι η μεταρρύθμιση που έχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει με τα τρένα και με μια σειρά από άλλα ζητήματα, τέλος πάντων.
8: Οι γνωρίζοντες λένε ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους είχαμε απλά την καταστάσεις επί της ουσίας σε επίπεδο προσώπων μετά την απώλεια του αείμνηστου Ταγαρά, την μετακίνηση του Κυρανάκη στο κόμμα. Και τα υπόλοιπα είναι το γεγονός ότι ακόμα ο Πρωθυπουργός και κυρίως βεβαίως επαναλαμβάνω το πρόσωπο του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι το γεγονός σύμφωνα με τους γνωρίζοντες ότι ο Πρωθυπουργός ακόμα επεξεργάζεται με στόχο βεβαίως πάντα την άνοιξη του 27 αλλά επεξεργάζεται μέσα του ανάλογα με τις συνθήκες που θα προκύψουν το σενάριο πρόωρων εκλογών πρόωρων για όλους μας, για τον Άδωνη ή όχι, γιατί είπε ότι έχει συμπληρωθεί τετραετία εκλογών το φθινόπωρο.
7: Ωραίο αφήγημα είναι αυτό. Το άκουσα και τον Πλεύρη χθες να το λέει. Τι σου λένε, ότι άμα φτάσουμε στη ΔΕΘ δεν θα είναι πρόωρες εκλογές, γιατί ούτως ή άλλως θα είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο τύπου. Ναι,
8: 3,5 και κάτι θα έχει, κλείσει.
7: Πάντως έχουμε φτάσει στο σημείο, δηλαδή αν είχα τον κύριο Μητσοτάκη μπροστά μου θα του έλεγα σε παρακαλώ πάτα το κουμπί, γιατί είναι τέτοια η ένταση που υπάρχει και το βλέπεις και στα πάνελ πια πώς έχει ξεκινήσει. η αντιπαράθεση. Κανένας δεν ακούει κανέναν, κανένας δεν ακούει τι τον ρωτάς, ο καθένας απαντάει ότι του έρχεται. Γενικότερα υπάρχει μια έτσι, πώς να το πω, μια ασυνεννοησία να το πω.
8: Εντάξει όμως,
7: πολύ
8: έτσι σπάνια, είναι, αλλά
7: πολύ σπάνια, πολύ σπάνια. Όχι, έχει ξεκινήσει δηλαδή τώρα και όσο περνάει ο καιρός θα τσιτώνουν ακόμα περισσότερο. Μα το βλέπω, το βλέπει ο κόσμος στη τηλεόραση.
8: Το βλέπεις, αλλά επειδή η χώρα έχει κερδίσει από το 19 και μετά, δηλαδή Τσίπρας 15-19, Μητσοτάκης 19-23 και καθώς τον φαίνεται και τώρα Μητσοτάκης 23-27, να ολοκληρώνεται κατά βάση τετραετία και να μην πηγαίνουμε σε κάλπες ανάλογα με τις συνθήκες και ανάλογα με τις διαθέσεις των υπουργών. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ναι, αυτό το έχουμε κερδίσει ως χώρα που δεν το είχαμε ως δεδομένο και έτσι πρέπει
7: Γερμανία
8: να γίνεται.
7: Γερμανία γίναμε,
8: και δεν ξέρω αν γίναμε Γερμανία.
7: Γερμανία.
8: Αλλά, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται όμως.
7: Τι γίνεται και... με τον. Α, συγγνώμη.
8: Με ποιον.
7: Όχι, ολοκλήρωσε.
8: Όχι, λέω ρε παιδί μου, και επί Τσίπρα 15-19, Μητσοτάκης 19-23, δεν σ' αρέσει να μην πάμε και 23-27. Έτσι είναι το σωστό. Εκτός αν γυρίσει χώρα ανάποδα, ρε παιδί μου. Έτσι είναι το σωστό.
7: Εντάξει, γενικά οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, παιδιά, δεν εκπέμπουν ένα σήμα κανονικότητας. Τώρα θα μου πεις, κανονικότητα έχει μια σχετική, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων. Με τον κύριο Μπακογιάννη, ήθελα να ρωτήσω τι έχει συμβεί. Είπαμε χθες την παρέτησή του από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, του Γενικό Γραμματέα.
8: Όχι τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, τον κύριο Θήμιο Μπακογιάννη.
7: Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειακό, από ό,τι καταλάβαμε.
8: Ναι, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παρετήθη λόγω της εμπλοκής συγγενικού του προσώπου.
7: Στο κύκλωμα.
8: Στο κύκλωμα αυτό με τις.
7: Ήταν ο σύζυγος της αδερφής του.
8: Με τις. Ακριβώς. Με τις.
7: Κατά το κύριο λεγόμενο.
8: Με τις μίζες που παίρνανε
7: στις
8: πολεοδομίες ακριβώς.
7: Ναι. Τώρα όπως καταλαβαίνετε εμείς βέβαια εδώ πέρα εγώ το πιστεύω αυτό, δεν πιστεύω στην οικογενειακή ευθύνη. Το λέω γιατί έχω ακούσει διάφορες απόψεις από το πρωί. Αλλά όταν μια υπόθεση τέτοιας δυσκολίας βαραίνει ένα συγγενικό σου πρόσωπο και είσαι και πολιτικός, νομίζω ήταν αυτονόητη η παρέτηση. Ωραίος ο Μάικλ Τζάκσον.
8: Όχι, αυτό είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι που θα ακούσουμε τώρα.
7: Ναι, γιατί μου έρχεται τώρα ο Μάικλ Τζάκσον.
8: Another one bites the dust.
7: Έχεις δίκιο, ναι.
8: Γιατί όσο νούπο θα έχουμε τη μνήμη του θανάτου του. Οπότε θα κάνουμε αφιέρωμα εδώ. Αυτό είναι 1980, Queen. Νούμερο 1 στα charts και της Μεγάλης Βρετανίας. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και σηματοδότησε την αλλαγή στον ήχο των Queen σε πιο disco, έτσι, ρυθμούς.
7: Ας το ακούσουμε να πάμε έτσι σε διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις θέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

κάνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα άπιαστα.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Έχει δίκιο ο Κώστας, λέει είναι γαμπρός του.
1: Είναι, εσύ κουνιάδος, είπε.
0: Ρε, παιδιά, εντάξει, αυτό τώρα εμείς με το Θανάση αυτός δεν τα έχουμε πολύ καλά.
1: Που είσαι, ο γαμπρός που παντρεύεται ναι. την αδερφή σου είναι ο γαμπρός.
0: Εντάξει, βρε Θανάση μου τώρα.
1: Κουνιάδος είναι ο αδελφός ναι, του άντρα, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβες, ή τη συζύγου.
0: Πάντως είναι συγγενικό πρόσωπο, Κώστα, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Χαιρόμαστε να μας διορθώνετε.
1: Μα έλεος δηλαδή κι εσύ.
0: Μα τι να κάνω, επειδή δεν ήξερα δηλαδή ότι είναι γαμπρός.
1: Δεν ξέρεις τα συγγενολόγια.
0: Εντάξει,
1: ένα μπέρδεμα της στιγμής.
0: Ένα μπέρδεμα της στιγμής. Λοιπόν, το κάνουμε θέμα.
1: Τι άλλο έχουμε, είναι πολύ.
0: Λοιπόν, θέλεις να πούμε μήπως.
1: Σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Για τον gov.gr.
1: Βρίσκεται στην εκδήλωση για τον gov.gr. Για τα 6 χρόνια gov.gr. Εάν μία μεταρρύθμιση έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα, δεν λέω αν δεν έχει κάνει αλλά καλά ή αν έχει κάνει 500.000 στραβά, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά αν έχει κάνει μία μεταρρύθμιση, η οποία μας έχει μείνει, δηλαδή, τι θα μείνει μετά από αυτή την κυβέρνηση φεύγοντας, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, ή ποια είναι αυτή η παρέμβαση της κυβέρνησης που έχει επηρεάσει την καθημερινότητά μας καταλυτικά, δεν συμφωνείς ότι είναι η λεγόμενη ψηφιοποίηση του κράτους στο gov.gr.
0: Θα σου πω, εγώ συμφωνώ. Δεν είναι ακριβώς βέβαια ψηφιοποίηση του κράτους. Είναι μία, πώς να το πω, ένα φρένο στη γραφειοκρατία. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί όντως πολύ σωστά μέσω του gov.gr δεν στείνεται πια κόσμο σε ουρές για να πάρει βεβαιώσεις, εφορίες, εύκα, το να τ' άλλο 1002. Μιλάμε για επανάσταση σε σχέση με τα δεδομένα που ίσχυαν προετών. Αλλά...
1: Παρένθεση, συγγνώμη. Έγινε και λίγο υποχρεωτικά αυτό τότε με
0: τον
1: κορονοϊό. Αλλά θέλω να πω ότι.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Ότι επεδείχθησαν τότε τα ανακλαστικά που έπρεπε στο κομμάτι αυτό.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το έχει κατορθώσει η κυβέρνηση. Αλλά όπως μου έλεγε ένας κυβερνητικός παράγοντας πρόσφατα. Δεν θα πω ποιος, εσύ ξέρεις βέβαια. Το θέμα είναι να μπορέσεις να ψηφιοποιήσεις και το βαθύ κράτος πέρα από τα βασικά αυτά που έγιναν, τα οποία όντως είναι πολύ σημαντικά, δεν τα μηδενίζει κανείς. Αλλά όταν ακούς τους ίδιους τους υπουργούς της κυβέρνησης να λένε ότι, ρε παιδί μου, αν μπεις μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία για παράδειγμα, ξέρεις τι χαμός γίνεται ως προς τη διευθέτηση και των πραγμάτων. Όντως σε ένα πρώτο επίπεδο έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα. Τώρα αν ποτέ θα καταφέρει το βαθύ κράτος να ψηφιοποιηθεί, να εξυγχρονιστεί και να όλα αυτά τα δεδαλώδη που υπάρχουν εκεί, μακάρι. Μακάρι. Θέλει χρόνια βέβαια και θέλει τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες όπως ήταν αυτή που πήρε η κυβέρνηση.
1: Πάντως συνεχώς εξαπλώνεται το gov.gr, έτσι να πούμε,
0: ναι,
1: σε διάφορες πτυχές καθημερινότητάς μας. Η φίλη μας η Ειρήνη στέλνει τι άλλο γίνεται με τον έρωτα με την πρώτη ματιά. Τι άλλο γίνεται.
0: Ερωτεύεσαι και περνάς πάρα πολύ ωραία.
1: Περίμενε.
0: Τουλάχιστον.
1: Εάν σου γίνει μια γνωριμία με μια κοπέλα ή
0: δεν
1: με έναν άντρα.
0: Δεν λέω γι' αυτό, πρε παιδί μου.
1: Άλλο
0: λέω να δεις τον Χριστιανό απέναντι στο τραπέζι ή την κοπέλα.
1: Αυτό
0: και χωρίς να ξέρεις ποιος είναι.
1: Τώρα έρχομαι σε αυτό όμως.
0: Αυτό εγώ λέω.
1: Εάν λοιπόν σου γνωρίζει ένας φίλος σου ή μια
0: ακριβώς
1: φίλη σου
0: έναν
1: άνθρωπο,
0: ναι,
1: είτε αρσενικού είτε θηλυκού γένους.
0: Ναι.
1: Και λες αυτός ή αυτή μ' αρέσει και θέλω να βγω. Αυτό θεωρείται έρωτας με την πρώτη ματιά ή όχι?
0: Θανάση μου, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θεωρείται έρωτας με την πρώτη ματιά. Μην κάνουμε τώρα εδώ πέρα φροντιστήριο. Έρωτος με την πρώτη ματιά σημαίνει βλέπω τον απέναντι και πέφτω τα νάσκελα. Πώς το λένε? Πέφτω, ρε παιδί μου.
1: Και πας και τον πέφτεις το αγνώστο.
0: Δεν λέω ότι πας και τον πέφτεις. Μπορεί να έρθει να σου μιλήσει εκείνος. Δηλαδή παλιά οι άνθρωποι αντίλασαν τηλέφωνα. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και σου έλεγαν γεια σας.
1: Δηλαδή και καλά πίνεις το ποτό σου και τον προκαλείς, ναι, με το βλέμμα να έρθει να σου μιλήσει.
0: Ναι, ή ας πούμε μπορεί να τύχει να είναι κοντά δύο παρέμβασης.
1: Τον άγνωστο πάντα.
0: Τον άγνωστο, καλέ, μιλάω.
1: Δεν σε βλέπω να κάνεις 15 Αύγουστο στην Καστοριά.
0: Γιατί καλέ, δεν κάνω 15 Αύγουστο εκεί. Αλλά γιατί κακό είναι. Ίσα-ίσα,
1: η φίλη μας η Ειρήνη επιμένει και λέει μπράβο Στέλλα.
0: Ευχαριστώ Ειρήνη μου, να είσαι καλά. Το δώρο μου θα είναι να φύγει μια μέρα ο Θανάσης από εδώ, έτσι για να κάνω μια εκπομπή μόνη μου, να τη χορτάσω με την ησυχία.
1: Πάμε την Ειρήνη να κάνετε, να μιλήσει για αυτά τα συστήματα.
0: Όχι, με την Ειρήνη θα μιλήσω για άλλα θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Και θα δείξω και άλλα θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα παιδιά, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις, να πούμε δύο κουβέντες για τη μέτρηση της interview. Θα πάμε στην εκτίμηση κατευθείαν που δίνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το κόμμα Τσίπρα σταθερά δεύτερο.
1: Μπράβο, κουνιάδος είναι ο αδερφός συζύγου με αυτό που σου είπα. Το συμφωνεί και ο Σαρδανόπουλος. Συγγνώμη, επειδή για να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη κουβέντα.
0: Παιδιά, αφήνουμε τον κουνιάδο τώρα να συντονιστούμε λίγο εδώ στη μέτρηση αυτή. Εντάχει θα την πούμε. Δεύτερο κόμμα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρίτο κόμμα το Πασόκ σε αυτή τη μέτρηση. Σε αυτή τη μέτρηση επίσης η κυρία Καριστιανού. Έρχεται πέμπτο κόμμα, γιατί προπορεύεται η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 0,1%. Βέβαια είναι στο 8,2% η ελληνική λύση, στο 8,1% η ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Σχεδόν ισοπαλία δηλαδή.
0: Ναι, για να δω τι βουλή είναι αυτή τώρα που τη δείχνει εδώ. Οκτακομματική. Και επίσης σε αυτή τη μέτρηση, στην εκτίμηση, δείχνει στο 3,3 την πλεύση ελευθερίας.
1: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει για ακόμη μια δημοσκόπηση πάνω από 30, θα πω, στο κομμάτι της, της καταγραφής της δυναμικής της εκτίμησης ψήφου. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει ξεκάθαρα τη θέση του Πασόκ. Δηλαδή, αυτό το πέριξ του 15 που βλέπαμε στην εκτίμηση ψήφου του Πασόκ. Το έχει πάρει ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις.
0: Τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, ναι. Γιατί παιδιά έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό για να είμαστε σωστοί. Είναι άλλο η δημοσκόπηση, άλλο η κάλπη. Πολλές φορές βέβαια ταυτίζονται τα αποτέλεσματα και κάποιες άλλες μπορεί όχι, βέβαια, έτσι.
1: Φίλε, θα σου πω. Δεν είμαστε αρδάκια και δεν.
0: Αρδάκια.
1: Αρδάκια. Θέλω να σου πω το εξής, ότι. Εδώ λέμε τα αρνητικά, λέμε και τα θετικά. Θα δεις τώρα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Φλωρίδη πρώτο Θεός, εφόσον τον έχουμε στη γραμμή για τα αρνητικά. Πάντως εδώ.
0: Στην μέτρηση αυτή.
1: Από έργα υποδομής. Να σου πω εγώ στην περιοχή που με αφορά, ας πούμε, ο Ε65 ήταν ένα έργο που έγινε
0: τεράστιο
1: επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Τεράστιο έργο.
0: Και ένα ζητούμενο δεκαετιών, θα πούμε, για όσους έχουμε καταγωγή από εκεί προς τα πάνω. Ήταν ένας Γολγοθάς το Αθήνα. Καλή ώρα, ας πούμε, Καλαμπάκα, Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά. Παλαιότερα ήταν 7-8 ώρες ταξίδι.
1: Το Πάτρα Πύργος ήταν ένα σημαντικό έργο. Η θεμελίωση του ΒΟΑΚ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα έργα. Όλα αυτά είναι έργα υποδομής, τα οποία έχουν πολύ σημαντική αναφορά για τις τοπικές κοινωνίες.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αφού βλέπουμε έτσι να αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον σε επίπεδο μετρήσεων, έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που τα λέμε με τον Υπουργό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
1: Χαίρετε, Υπουργέ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε εσείς το πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες μέρες. Είδαμε και τις αλλαγές που έγιναν χθες, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Βλέπουμε μια σειρά μετρήσεων. Υπάρχει μια κινητικότητα. Κάποια άλλα κόμματα θρυλείται ότι θα δημιουργηθούν.
1: Του κυρίου Σαμαρά, γιατί Σαμαρά. Τα υπόλοιπα τα έχουμε, ναι, από τα νέα κόμματα.
2: Το πολιτικό σκηνικό έχει δύο. Πώς να σου πω, δύο πυλώνες είναι. Ο ένας είναι σταθερός, δηλαδή αυτό είναι η κυβέρνηση, η οποία εμφανίζει μια σταθερή εικόνα στον κόσμο, μια σταθερή κατάσταση, και από την άλλη μεριά έχουμε αναδιάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης, της σύνολης αντιπολίτευσης. Δηλαδή εμφανίστηκαν δύο καινούργια κόμματα, τα οποία αρχίζουν και συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις που κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις συνολικά στην αντιπολίτευση, και από δεξιά και από αριστερά δηλαδή. Άρα αν υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο, είναι αυτό που συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Δεν αφορούν οι εξελίξεις αυτές στην κυβέρνηση. Δηλαδή την εικόνα της κυβέρνησης και την αποδοχή της κυβέρνησης. Εκεί είμαστε τώρα.
0: Ξέρετε, σας το ρωτάμε αυτό γιατί ακούμε απόψεις που έχουν διατυπωθεί, όπως για παράδειγμα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πια ένα μεταλλαγμένο κόμμα. Αυτά πώς τα ακούτε εσείς?
2: Δείτε λίγο.
0: Ιδεολογικά αυτά, μεταλλαγμένο, έτσι,
2: να, για να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Οι πολιτικές δυνάμεις, και δεν αφορά αυτό μόνο την Ελλάδα, αλλά ας πούμε όλο το δυτικό κόσμο, ο οποίος έχει κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, είναι η εξής: τα κόμματα πετυχαίνουν ή δεν πετυχαίνουν στο βαθμό που μπορούν και ανταποκρίνονται στα σύγχρονα προβλήματα που υπάρχουν στις κοινωνίες. Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα, η χώρα μας είναι χώρα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τις ανάγκες της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας, κατά συνέπεια χρειάζεται κάποιος να ασχολείται και να πετυχαίνει ή να μην πετυχαίνει πάνω στα ζητήματα αυτά. Κατά συνέπεια, το πώς μεταλλάσσεται ή όχι ένας κομματικός σχηματισμός, mm-hmm, αυτό συνδέεται με το κατά πόσο με επιτυχία αντιμετωπίζετε τα προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο.
0: Εσείς τα αντιμετωπίσατε με επιτυχία, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώμη σας, τα προβλήματα?
2: Τα προβλήματα πια της δικαιοσύνης.
0: Να πω, σας έχει γίνει μια κριτική που λέει ότι δεν τα έχετε καταφέρει στην ακρίβεια, ότι δεν τα καταφέρατε με τα ζητήματα των θεσμών και της δικαιοσύνης, ότι δεν λύσατε τα ζητήματα των αγροτών, ότι βάλατε πλάτη στα καρτέλ. Ο κύριος Σαμαράς τα είπε προχθές στην Κρήτη, τα λέω έτσι κωδικοποιημένα κάπως για την οικονομία, ναι, της συζήτησης.
2: Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ας πάρουμε το μείζον ζήτημα, το οποίο είναι η εθνική ασφάλεια της χώρας. Νομίζω όλοι συνομολογούν ότι η Ελλάδα στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης ουδέποτε ήταν τόσο ισχυρή όσον αφορά την αμυντική της ικανότητα. Ουδέποτε. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πολλαπλώς ασφαλισμένη όσον αφορά την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων όσο δεν ήταν ποτέ. Κατά συνέπεια, εάν εμφανίζονται κάποιοι, οποιοδήποτε είναι αυτοί, να ανησυχούν για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, θα πρέπει να μας πούν πότε η Ελλάδα ήταν σε καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη στον αέρα, με τα σύγχρονα αεροσκάφη, έχει πάρα πολύ ισχυρή δύναμη στη θάλασσα και βεβαίως έχει και στην ξηρά, και όταν θα ολοκληρωθεί η κατάσταση και των πυραυλικών συστημάτων στα νησιά των Ισραηλινών, καταλαβαίνετε ότι η χώρα πια ασφαλίζεται με ένα μοναδικό τρόπο. Επομένως, το να πούμε ότι σήμερα ανησυχούμε για την εθνική μας ασφάλεια και την εθνική μας άμυνα, mm-hmm. αυτό ιστορικά δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ας πρέπει να πει κάποιος ότι τότε, ας προσδιορίσει πότε είναι το τότε, η Ελλάδα ήταν σε καλύτερη θέση. Δεν ήταν.
1: Στα θεσμικά.
2: Είναι πρωτοφανές το επίπεδο της αμυντικής ικανότητας που έχει η χώρα. Mm-hmm. Δεύτερο. Η άμυνα μιας χώρας, δηλαδή η ικανότητά της να υπερασπίζει τον εαυτό της, δεν είναι μόνο, είναι κυρίως, αλλά δεν είναι μόνο ας πούμε τα πολεμικά της συστήματα, τα αμυντικά της συστήματα. Είναι επίσης και ένα πλέγμα συμμαχιών το οποίο αναπτύσσει και στην περιοχή της και στον κόσμο συνολικά. Αν πάρουμε αυτή την ώρα τις συμμαχικές.
0: Ναι, αλλά μου λέτε τόση ώρα, Υπουργέ, μας λέτε τόση ώρα για τα ζητήματα της άμυνας.
2: Ναι,
0: τα άλλα ζητήματα.
2: Θα έρθω και στα άλλα. Γιατί μου είπατε ότι κάποιοι ανησυχούν.
0: Όχι, ανησυχούν και το λένε συνέχεια, τρεις την ώρα.
1: Γι' αυτό δημιουργούν και νέο πολιτικό φορέα βάσει των ανησυχιών αυτών, μιλώντας για τον κύριο Σαμαρά, Υπουργέ.
2: Όχι, εγώ μιλώ για τις τοποθετήσεις που γίνονται, γιατί ο κ. Σαμαράς, ας πούμε, δεν έχει κάνει κόμμα, επομένως δεν μπορώ να πούμε σε τέτοιους αντιπαράθεση. Αν και όταν κάνει, τέλος πάντων, θα γίνει μια συζήτηση τότε. Εγώ λέω για τις απόψεις που διατυπώνονται. Οι απόψεις λοιπόν λένε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τις πιο ισχυρές συμμαχίες που είχε ποτέ και με το Ισραήλ, αλλά κυρίως ή ταυτόχρονα με όλες τις αραβικές χώρες. Έτσι, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είδατε πόσο η Ελλάδα έπαιξε ρόλο τώρα. Έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια ισχυρή φωνή εκεί. Άρα λοιπόν το ζήτημα των αμυντικών ικανοτήτων και των διεθνών συμμαχιών της χώρας βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο που βρέθηκε ποτέ. Τώρα, στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό έχουμε τα εξής. Η ελληνική οικονομία μετά από μία δεκαετή περίοδο όπου πληρώναμε τα σπασμένα της χρεοκοπίας η οποία επισυνέβη το 2010. Με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη μπήκε σε μια πορεία πρώτα να σταθεροποιηθεί και μετά να ανακάμψει. Αυτό παράγει κάποια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αυτά που ονομάζουμε πλεονάσματα και τα οποία ένα σημαντικό μέρος τους διατίθεται για να μπορεί να διευκολύνει την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων. Επειδή κάποιοι λένε και γιατί δεν τα μοιράζεται όλο στον κόσμο, πρέπει να θυμίζουμε ότι αυτά τα πλεονάσματα έχουν τέσσερις αποδέκτες. Ο ένας είναι να πληρώνουμε την άμυνά μας που σας περιέγραψα. Ο άλλος είναι να πληρώνουμε τα δάνειά μας. Ο τρίτος είναι να έχουμε τα αποθεματικά που μας λένε οι ξένοι, οι οποίοι μας λένε ότι πρέπει να έχετε οπωσδήποτε τόσα δισεκατομμύρια αποθεματικά, γιατί με εσάς που όπως μπλέξαμε παλιά, δεν θέλουμε αν σας ξαναπιάσει πάλι κάτι να μείνουμε χωρίς λεφτά εμείς. Λοιπόν, και το άλλο είναι να μπορεί να ενισχύεται το εισόδημα του κόσμου. Λοιπόν, εκεί κινείται η κυβέρνηση και βεβαίως έχουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, το κυρίαρχο ζήτημα. Όπου είναι προφανές ότι αυτός ο αγώνας είναι ασταμάτητος, προσπαθεί η κυβέρνηση να τον αντιμετωπίσει με την ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο και αυτό το δηλώνει μόνιμα και ο Πρωθυπουργός, ότι στο μέτωπο αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και άλλα πράγματα. Τώρα, για τους αγρότες που είπατε επίσης, οι αγρότες έχουν ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά.
0: Καλά, πολλά ζητήματα έχουν τώρα. Δεν μας παίρνει ώρα να το αναλύσουμε.
2: Όχι. Οι αγρότες έχουν ένα βασικό τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Έχουν σαφώς πολλά. Έχουν. Εγώ από αγροτική περιοχή είμαι εκεί. Δόξα τω Θεώ, τέλος πάντων, πάρα πολλά χρόνια τα ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το βασικό τους πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν γίνει οι πληρωμές.
0: Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ναι, ακριβώς, λόγω όλων αυτών που συνέβησαν με αυτόν τον οργανισμό, ο οποίος σάπισε και η κυβέρνηση αποφάσισε να το καταργήσει και να περάσει όλο το μηχανισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Γεωργίας και ο κ. Πιτσιλής ότι ένα σημαντικό μέρος των πληρωμών θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ολοκληρωθούν. Είναι αυτά 2 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα λεφτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, στον αγροτικό τομέα υπάρχουν και ζητήματα προστασίας των καλλιεργειών, αναδιάρθρωσης νέων αγροτών κτλ. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε, από τους αγρότες λείπουν αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια. Τα οποία όμως με βάση τον προγραμματισμό θα πληρωθούν.
1: Τώρα, Υπουργέ, πάμε λίγο στα άμεσα, στα ζητήματα που σας ενδιαφέρουν άμεσα από την άποψη των αρμοδιοτήτων του χαρτοφυλακίου σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το θέσαμε και σας το ρώτησα και στέλα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, για την θεσμική λειτουργία του κράτους σήμερα. Θα ήθελα εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης να μου πείτε, εάν σκοπεύετε να αγγίξετε ζητήματα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς, να το ξεκινήσουμε έτσι, όπως για παράδειγμα η αλλαγή του τρόπου εκλογής στην ηγεσία της δικαιοσύνης ή μια σειρά άλλων θεμάτων. Εσείς τι λέτε γι' αυτά?
2: Ας πούμε, αν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι τώρα που μιλάμε κάποια κρίσιμα ζητήματα στο επίπεδο των συνταγματικών αλλαγών, αυτά θα έλεγα, για το θέμα της δικαιοσύνης δηλαδή, είναι το άρθρο 86 που αφορά την ποινική ευθύνη των πολιτικών προσώπων, δηλαδή των υπουργών και των υφυπουργών.
1: Θα σας πήγαινα μετά σε αυτό. Λέω να το πω πρώτα τη δικαιοσύνη.
2: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ωραία. Λοιπόν, δείτε τώρα λίγο. Ας ξεκινήσω από το δεύτερο. Εκεί το σχετικό άρθρο του συντάγματος, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι είναι υπό αναθεώρηση. Δηλαδή είναι από τα άρθρα που η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προτείνει να αναθεωρηθούν. Τώρα, να θυμίσω ότι το 2024, δηλαδή δύο χρόνια πριν, η κυβέρνηση αυτή ψήφισε ένα νόμο με τον οποίο δόθηκε το δικαίωμα στις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας με μυστική ψηφοφορία να προτείνουν τους καταλόγους των υποψηφίων που αυτοί θεωρούν, οι δικαστές θεωρούν ότι πρέπει να επιλεγούν. Αυτό λοιπόν εφαρμόστηκε πρώτη φορά πέρσι και η δεύτερη χρονιά που θα εφαρμοστεί είναι φέτος με την επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου και του Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Γενικού Επιτρόπου του Συμβουλίου του Ελεκτικού Συνεδρίου. Άρα λοιπόν φέτος θα έχουμε τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής ενός νόμου που δεν υπήρχε από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους και που νομίζω ότι θεωρείται από όλους ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα. Άλλωστε, από την ώρα που ψηφίσαμε αυτό το νόμο, αφαιρέθηκε μια μόνιμη σύσταση που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης. Δηλαδή, αφαιρέθηκε αυτή οριστικά ως σύσταση, διότι η Ελλάδα έκανε ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, τώρα ο διάλογος για τη συνταγματική αναθεώρηση θα δείξει ποιο θα είναι το περιεχόμενο του νέου τρόπου επιλογής της ηγεσίας.
1: Επίκαιρος, Υπουργέ, είναι επίκαιρη συζήτηση αυτή. Διότι η αντιπολίτευση, με φόντο και τις υποθέσεις τις οποίες θα τις συζητήσουμε αργότερα, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν το κομμάτι της δικαιοσύνης, μιλάνε ξεκάθαρα πια για μη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια, επειδή η κυβέρνησή σας.
2: Αυτό που παρατηρώ από την αντιπολίτευση είναι το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ θα θυμίσω κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ας πούμε, η απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα ζητήματα του πώς υπολογίζονται οι τόκοι στα δάνεια. Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, εκεί η αντιπολίτευση τριαμβολόγησε ζήτω η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Ένα. Δεύτερον, υπήρξε αυτή η απόφαση ενός μονομελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας που αφορούσε το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Η αντιπολίτευση ζητοκράβγασε. Mm-hmm. Το τρίτο ήταν μια απόφαση του Βουλίου, μιλάω πρόσφατα τώρα έτσι, που έλεγε ότι πρέπει η κυβέρνηση να αποδώσει κάποια στοιχεία στα ζητήματα.
0: Επικροτεί αλλά κάρτη αντιπολίτευση, λέτε. Εγώ σας τα
2: λέω. Συγκεκριμένα σας λέω. Λέω λοιπόν, βγήκε αυτή η απόφαση του Βουλίου Επικρατείας, ζήτω πάλι από την αντιπολίτευση. Και εξεδόθηκε η τελεσίδικη απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Ζήτω. Λοιπόν, τόσα πολλά χειροκροτήματα είχα πολύ καιρό να ακούσω εγώ για την ελληνική δικαιοσύνη. Μετά ήρθε η απόφαση του εγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία έκρινε ο ίδιος ως όργανο της δικαιοσύνης ότι δεν πρέπει να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο, διότι έτσι έκρινε, κάτω η δικαιοσύνη.
1: Δεν, δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να τεθεί ένα θέμα εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα, όπως λέει και η δικαιοσύνη, με δεδομένο ότι ήταν εκείνος που είχε δώσει και εντολή για να γίνουν οι νόμιμες παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ, απλώς επειδή έχουν συνδεθεί με το παράνομο λογισμικό.
2: Γιατί αυτά που λέτε δεν ισχύουν, γιατί οι υποθέσεις είναι τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη. Καμία. Αλλά παρόλα αυτά λέω εγώ.
1: Το έθεσε η αντιπολίτευση ξεκάθαρα, γι' αυτό σας το ρωτώ.
2: Ναι, σύμφωνοι, αλλά λέω το εξής. Ζήτω 1, 2, 3, 4, 5, 10. Βγαίνει μια απόφαση που δεν τους αρέσει, κάτω η δικαιοσύνη. Σιγά. Λοιπόν, άρα το βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους μας είναι αν εμπιστευόμαστε την δικαιοσύνη ως θεσμό και βασικό πυλώνα της δημοκρατίας, ως ανεξάρτητης εξουσίας, που είναι το καταφύγιο των πολιτών απέναντι στις αυθαιρεσίες της εκτελεστικής, τις υπερβολές της νομοθετικής ή τις παράνομες συμπεριφορές των συμπολιτών μας. Λοιπόν, αν αφισβητούμε αυτόν τον πυλώνα, τότε υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Εάν θέλουμε, πώς θα σας πω, αποδεχόμενοι την συνολική λειτουργία της δικαιοσύνης, να ασκήσουμε κριτικές επί μέρους αποφάσεις, αυτό είναι όχι και συνταγματικώς επιβαλλόμενο να γίνεται. Ναι. Αλλά δεν μπορεί η δικαιοσύνη συλλήβδην ζήτω, συλλήβδην κάτω.
0: Κύριε Υπουργέ, επειδή πριν από λίγα 24 ώρα και μιας και κάνατε και αναφορά στο θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, είδαμε την πλευρά Ντίλιαν να υποστηρίζει ότι υπήρχε γραπτό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΠ και της Ιντελέξα για το Predator, σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα και το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, και δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ τελεχών της Ιντελέξα και των κρατικών λειτουργών. Θέλω να μας πείτε αν υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕΠ και την Ιντελέξα.
2: Μαθείτε λίγο, όταν λέμε ότι η υπόθεση αυτή είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό στα χέρια της δικαιοσύνης, πρέπει κανένας να περιμένει ή να δει ή να παρακολουθεί, εν πάση περιπτώσει, τον χειρισμό ή ό,τι γίνεται στη δικαιοσύνη. Άρα, όχι εγώ ως υπουργός δικαιοσύνης, που είναι ανεπίτρεπτο να μπορώ να χαρακτηρίσω οτιδήποτε είναι σε εκκρεμότητα στη δικαιοσύνη, αλλά οποιοδήποτε έχει οτιδήποτε που αφορά αυτή την υπόθεση, άλλη υπόθεση, την παράλληλη υπόθεση, αυτό που έχει να κάνει είναι να καταφεύγει στη δικαιοσύνη και να αναμένει τις αποφάσεις της.
0: Αυτά τα έγγραφα, συγγνώμη, θα πρέπει να τα διερευνήσει μόνο η δικαιοσύνη ή θα μπορούσαν να εξεταστούν και από την πλευρά της Βουλής?
2: Αν με ρωτάτε, από την ώρα που η υπόθεση αυτή εν το συνόλο της βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, αρμόδια είναι η δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα, τώρα επειδή
2: γιατί να σας πω και κάτι.
1: Ναι.
2: Και οποιοδήποτε άλλος να διερευνήσει κάτι,
0: ναι,
2: άλλη το πόρισμά του στη δικαιοσύνη θα το στείλει.
1: Συμφωνούμε.
0: Άρα είναι οδωρονάδωρο.
1: Απλώς επειδή εκτός από υπουργός δικαιοσύνης είστε και ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτός των άλλων και πέραν των ερευνών της δικαιοσύνης γεννάται ξεκάθαρο πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση, εφόσον ισχύει το έγγραφο το οποίο επικαλείται η πλευρά του κυρίου Ντίλιαν, για το γεγονός ότι υπήρξαν παρακολουθήσεις ταυτόχρονες και των ίδιων προσώπων και από το παράνομο λογισμικό και από την ΕΕΠ, πολλού δε μάλλον όταν η ΕΕΠ ήταν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Έτσι. Ήταν η πρώτη κίνηση να περάσει στην ομπρέλα του Πρωθυπουργικού Γραφείου η ΕΕΠ μετά την εκλογή του κ. Γιάννη Μητσοτάκη.
2: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τα εξής δεδομένα. Για το θέμα αυτό του 2022, δηλαδή αυτό που εμφανίστηκε πριν από 4 χρόνια, έγινε εκτεταμένη έρευνα από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τότε, η οποία κράτησε 1,5 χρόνο, η οποία κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένα πορίσματα, η οποία ερεύνησε όλα τα ζητήματα και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Πού κατέληξε δηλαδή? Ότι εντόπισε ποινικές ευθύνες ιδιωτών, τους οποίους παρέπεψε στο αρμόδιο δικαστήριο, και να θυμίσω εδώ ότι αυτό το δικαστήριο το οποίο επικαλούνται όλοι, το περίφημο μονομελές πλημμυροδικείο της Αθήνας, έγινε με βάση την εισαγγελική παραγγελία του Αρείου Πάγου. Με βάση την έρευνα του Αρείου Πάγου έγινε αυτό το δικαστήριο.
0: Ναι.
2: Δεν έγινε από κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν εκείνο το πόρισμα οδήγησε τους όποιους ιδιώτες έκρινε ότι πρέπει να εξεταστούν οι ποινικές τους ευθύνες στο αρμόδιο δικαστήριο, και επίσης έκρινε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών και αρχιοθέτησε την υπόθεση.
0: Λοιπόν, προέκυψαν και άλλα στοιχεία βέβαια στην πορεία, σύμφωνα με αυτά που ακούμε από τον κύριο Ντίλιαν τουλάχιστον.
2: Ό,τι λοιπόν προκύπτει, ένας είναι ο δρόμος. Αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Δικαιοσύνη. Κατανοητό.
1: Τώρα, μια πολύ σύντομη ερώτηση. Επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα. Δικαιοσύνη. Κατανοητό.
1: Τώρα, μια πολύ σύντομη ερώτηση. Επαναλαμβάνω εγώ ωστόσο.

0: και τη λειτουργία της, αλλά τον τρόπο της, ας πούμε, κατά το μέρος εκείνο που επιτρέπεται διαφάνεια, και ξέρετε τι εννοώ αυτό, σε αυτό είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αυτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Η μοναδική χώρα που κάποιοι θέλουν να πεταχτεί στα σκυλιά, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στον κόσμο, είναι εδώ στην Ελλάδα κάποιοι.
1: Εντάξει,
2: λοιπόν, αυτή δεν ήθελε κανείς αυτό. Ναι. Απλώς είναι ερωτήματα εύλογα από την ώρα που φαίνεται να, να υπήρχαν κάποιοι ιδιώτες που είχαν ένα παράνομο λογισμικό και παρακολουθούσαν τα ίδια πρόσωπα με την ΕΕ.
0: Σύμφωνοι, γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι η εισαγγελική έρευνα έδειξε. Αυτή που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, και αυτή που οδήγησε στο δικαστήριο, ότι υπήρχαν, διαπιστώθηκαν ποινικές ευθύνες ιδιωτών και αυτοί οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Τώρα πρέπει να θυμίσω ότι εκκρεμεί η δίκη κατέθεση, η οποία έχει προσδιοριστεί να γίνει το Δεκέμβριο για την υπόθεση αυτή, στο εφετείο δηλαδή, το δικαστήριο που θα δικάσει η κατέθεση. Και η απόφαση, η έρευνα του εισαγγελέα κατέδειξε, με όσα στοιχεία είχε στη διάθεσή του ο εισαγγελέας και όσα ερεύνησε, ότι εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών σε παράνομα ζητήματα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δικαιοσύνης.
2: Μετά
0: τώρα, όποιος νομίζει ότι έχει κάτι άλλο, η δικαιοσύνη είναι εκεί και τον περιμένει.
2: Τελευταία ερώτηση, Υπουργέ. Με αυτά που είδαμε το φως της δημοσιότητας τώρα εσχάτως σχετικά και με τα πορίσματα της κυρίας Τιχεροπούλου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να μου πείτε αν βιαστήκατε πολιτικά να μπουν μπροστά ορισμένες έτσι καταστάσεις που αφορούν τους συναδέλφους σας που φύγαν από την κυβέρνηση, κάποιοι τώρα επανέρχονται αφενός και αφετέρου, να μου πείτε αν και εσείς θεωρείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το εν Ελλάδη παράρτημά της στην υπόθεση αυτή είχε και μια, είχε και ένα χρώμα πολιτικής διαχείρισης, όπως είπαν κάποιοι συναδελφοί σας.
0: Εγώ έθεσα έγκαιρα τα εξής ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ζητήθηκε από τη Βουλή η άρση ασυλίας των βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά έγινε παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το οποίο εμπόδισε ή θα δυσκόλευε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εάν πρώτα παρήγγειλε την πραγματογνωμοσύνη για όλα τα στοιχεία που είχε στα χέρια της και μετά να ζητούσε την άρση ασυλίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα. Δεν είναι παίξεγελασία η ιστορία αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Ένα. Το δεύτερο είναι ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, στις 21 Μαΐου η Βουλή συζητούσε για το ενδεχόμενο, την πρόταση δηλαδή που είχε κατατεθεί, για να, να αποφασίσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς. Και με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί, το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρήγγειλε ήταν στα χέρια της Εισαγγελίας από τις 18 του μηνός, το οποίο στην πραγματικότητα οδηγούσε, με βάση αυτά που δημοσιεύτηκαν, στην εξαφάνιση όλων των στοιχείων με τα οποία ζητούνταν να μπορέσει να γίνει η προανακριτική επιτροπή. Και εάν η Βουλή αποφάσισε να στήσει προανακριτική επιτροπή, όπως αποδεικνύεται μετά, κατηγορία δεν θα υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα γινόταν αυτό? Άρα λοιπόν, και εγώ σημείωσα την δήλωση του τομεάρχη δικαιοσύνης του κυρίου Κακλαμάνη, που είπε ότι αν τα στοιχεία αυτά τα είχαμε υπόψη μας, δεν θα ζητούσαμε να γίνει προανακριτική επιτροπή. Άρα λοιπόν υπάρχουν σοβαρά θέματα εδώ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετούμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Κλείνοντας, περνάμε, παιδιά, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας, έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30. Θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Τα λέμε αύριο στις 12. Χαιρετούμε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Χούπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Χούπης.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.

0: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν!
2: Τι!
1: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Μα σύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Οι πολίτες, ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες τους, αναγνωρίζουν το μεγάλο ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην πατρίδα μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Ανέφερε ότι πίσω από μια ταλαιπωρία πολίτη ίσως κρύβεται αιστεία διαφθοράς και αυτό με τεχνολογία αλλάζει. Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα έχει δύο πυλώνες. Από τη μία ο σταθερός που είναι η κυβέρνηση και από την άλλη η αναδιάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ στην αμυντική της ικανότητα. Ενώ για την οικονομία επεσήμανε ότι η διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχικά ισορρόπησε και ανακάμπτει. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για αλακάρτ στάσεις στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ για το ζήτημα των υποκλοπών απάντησε πως είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Βολές στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως δεν είναι κάτι καινούριο, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης, σημειώνοντας πως το νέο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ. Ανέφερε ότι στρατηγικός πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ ανακοίνωσε πως αρχές Ιουλίου το κόμμα θα παρουσιάσει το 70% των υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Στον ανακριτή διαφθοράς οι 6 ληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Μεταξύ άλλων αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Στη φυλακή οδηγούνται 3 από τους 14 κατηγορούμενους στις νέες δικογραφίες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι υπόλοιποι 11 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το εφημερίδα.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφη παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Στη διεθνή ενημέρωση, το 2025 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και κατακόρυφη άνοδος των επιθέσεων εναντίον αμάχων, σύμφωνα με νορβηγική έρευνα. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η Εθνική Νέων φιλοξενεί στην Τούμπα, το Καζακστάν, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου του Euro K19. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Αμερικανού άσου Jordan Barnett.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,42% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενατόρμους.
1: Δηλαδή, και πριν ήταν και επισημήθη ήταν. Εδώ τα έχω.

0: ήταν και το και επισημή τι ήταν.
1: Και επί...
0: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες.
2: Δεν είχε ακρίβεια επισημήτη, ο οποίος Σιμίτης έφυγε από την κυβέρνηση το 2004, 22 χρόνια πριν, είχε ακρίβεια και τότε, τα λέει βούλτεψη, είχε πάει με στοιχεία, δεν πήγε έτσι στο πάνελ, είχε τα στοιχεία που πώς πήγαινε η ακρίβεια κάποτε, όχι στην προπροηγούμενη κυβέρνηση, στην προηγούμενη, από το 96 πότε βγήκε ο Σιμίτης μέχρι το 2004, ήταν πολύ ακριβά τα πράγματα τότε. Και τα έκατσε και τα θυμήθηκε όλα η βούλτεψη, γιατί έχει μνήμη. Και ένας λαός που έχει μνήμη και ένας πολιτικός που έχει μνήμη, μόνο καλό μπορεί να έχει στο δρόμο του και στο διάβα του. Η βούλτεψη λοιπόν θυμήθηκε.
0: Και πριν ήταν και το και επισημή τι ήταν.
1: Και επί...
0: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
0: Τότε έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι.
1: Δεν σας διέκοψε.
0: Έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι και κοιτάζανε να βρουν ένα, αν κόβει, αν θυμάσαι, μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε
1: πλακόβλακο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έπλεκε μια γυναίκα και ο Κουλούρης την είχε βρει αυτή, ήταν η περίφημη Αμύτησα, αν θυμόσαστε, γιατί εδώ είμαστε να τονώνουμε λίγο και να θυμίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην πρόσφατη ιστορία αυτού του τόπου. Ήταν ο Κουλούρης υπουργός εμπορίου, ανάπτυξης, πώς το λέγανε τότε, και είχε κάνει μια περιοδία στην Ερμού και βλέπει μια γιαγιά που πουλάγε εκεί κάτι πλεχτά δικά της και νομίζω την είχε αγκαλιάσει, ενώ έπρεπε ως υπουργός να την συλλάβει ή να δώσει εντολή να τη συλλάβουν, γιατί ήταν παράνομο το εμπόριο που έκανε με τα πλεχτά που έπλεκε η ίδια. Και τότε είχε γίνει θέμα με τον Κίμωνα Κουλούρη που την είχε κάπως καλοδεχθεί την γιαγιούλα, την νέα μύτησα τότε, και αυτό είχε απασχολήσει και τη Βουλή.
3: Η Αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή με τα χεράκια της στενούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξανακάνω, κύριε Καψή.
0: Αν θυμάσαι μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή,
1: ναι,
0: και έκανε
1: πλακόβλακο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Πάντα ψήφιζα Πασό και θα ψηφίζω μέχρι που να πεθάνω.
5: Εύχομαι να
2: Και επειδή λοιπόν πήγαμε στον Κίμωνα Κουλούρη, πήγαμε στον Σιμίτη και στην κυρία που έκανε πλαπλοκό που λέει η Σοφία Βούλτεψη, η Αμύτησα που της είχαν σκοτώσει τον άντρα Γερμανή και είχε συγκινήσει τότε τον Κουλούρη, το τι έχει καταναλώσει αυτός ο λαός από παπάντζα. Τώρα εδώ για μια απλή δουλειά που είχε συμβεί, για ένα απλό γεγονός, είχε σκαρώσει τότε ο Κουλούρης ως υπουργός στη Βουλή ιστορία ότι της είχαν σκοτώσει τον άντρα και τον συγκίνησε σαν άνθρωπο, γιατί ήταν Αμύτησα, τότε υπήρχε άλλη αντίληψη για τα πράγματα, και γι' αυτό της αγόρασε εκεί το μαντιλάκι, ενίσχυσε το παρεμπόριο δηλαδή, και δεν τη συλλάβανε. Στην πορεία με τα μνημόνια και μετά κάτι ταρλίκια που φτιάχναν κάτι άλλες γιαγιάδες στη Θεσσαλονίκη, τα μπουζουριάζαν όλα μέσα, απαγορευόταν να κάνεις οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε εδώ μια κυρία λέει στον πρόεδρο Ανδρουλάκη ότι πάντα Πασόκ ψήφιζε και πάντα Πασόκ θα ψηφίζει, και μια που ήρθαμε και μένουμε, είμαστε στο χώρο του Πασόκ, να κάνουμε την προσομοίωση, την προβολή του τι ακριβώς θα συμβεί στις εκλογές που έρχονται.
6: Και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
7: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.

0: και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Έλα, ζωή σε λόγου μας.
2: Θα έχουμε όλα αυτά τα τέσσερα που μας απαρίθμησε εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θα τα έχουμε σίγουρα. Φαίνεται όλο αυτό, από όπου και να το πιάσεις, φαίνεται ότι θα τα εξασφαλίσουμε και ασφάλεια θα έχουμε και προοπτική. Όλα αυτά θα γίνουν αν στην κρίσιμη ώρα, ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε να δούμε τι ώρα είναι τώρα.
3: Κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι. Για να πετύχουν τι. Διότι ο λαός έχει μνήμη. Που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
4: Η ώρα μας έφτασε.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
5: Πάνω κάτω τι ώρα, για να είναι κάποιο σπίτι.
2: Μην έρθει το ΠΑΣΟΚ και δεν είμαστε σπίτι, χτυπάνε τα κουδούνια και λέμε δεν μπορούμε τώρα να μας πει ακριβώς ποια ώρα θα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ για να πάρουμε τα μέτρα μας, να ετοιμαστούμε, να το απολαύσουμε όλο αυτό, να βάλουμε τα καλά μας, να συγγυριστούμε. Όπως λέμε, αυτά είναι τα ωραία από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μιλάει και για πρωτιά, θα μου πεις εδώ μιλάει για πρωτιά Ευχαριστιανού και λέει για αυτοδυναμία. Μιλάει για πρωτιά ο Μητσοτάκης. Για αυτοδυναμία επίσης συζητάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Την πρωτιά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, την έχουν. Την αυτοδυναμία δεν ξέρω αν την έχουν, αλλά όλη η ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλάει επίσης για κυβερνήσιμότητα. Ο Βελόπουλος, ότι θα είναι αυτός που θα κυβερνήσει. Οπότε, γιατί να μην μιλήσει και ο Ανδρουλάκης που εκπροσωπεί και το ιστορικό ΠΑΣΟΚ. Όμως υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που, όπως είπαμε, είναι πρώτη. Και δεν είναι μόνο πρώτη, είναι και νοικοκυρέα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μπορεί να πω Άδωνης ότι τα δάνεια δεν θα αποπληρωθούν, απλά είναι ένα θέμα πώς θα το φέρουν στον κόσμο να το καταπιεί, ότι ενώ χρωστάνε όλοι 500 ευρώ ή σπίτια τους τα παίρνει η τράπεζα, στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, γιατί είναι ένα δις όλα αυτά και είναι πολύ σημαντικό ποσό, δεν πρόκειται να τα δώσουν, χρεωθήκανε. Και ξανά στα ίδια είμαστε. Υπάρχει όμως τάξη σε αυτό το τομέα. Θυμηθήκαμε την παλιά δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μόλις είχε αναλάβει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
6: Σε μια εποχή δύσκολη για τον Έλληνα πολίτη. Σε μια εποχή όπου ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να κάνουν θυσίες, έχουμε κι εμείς την πρώτη υποχρέωση να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματός μας. Αλλά και τη δεύτερη σημαντική υποχρέωση. Να μην επιβαρύνουμε πρόσθετα τον Έλληνα φορολογούμενο.
7: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
8: Μπράβο!
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
6: Να εξυπηρετούμε πλήρως τα χρέη μας, όπως σας περιέγραψα, και σταδιακά, εντός των επόμενων 2 ετών, να εξαρτώμαστε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία, όπως σας είπα, θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη λογοδοσία. Κλείνοντας, εύχομαι πραγματικά το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα.
7: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
8: Μπράβο!
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
2: Αυτό το παράδειγμα να ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα. Αυτά μας έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2016 και έβαλε και ένα δίευρο και εξηγιανθήκανε τα οικονομικά, αλλά έχουν αυξηθεί τα με τους τόκους, τα πανοτόκια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει αυξηθεί το ποσό, το ποσό και του ΠΑΣΟΚ επίσης και δεν πρόκειται με τίποτα να αποπληρωθεί αυτό το ποσό και το λέει εδώ ο Υπουργός Υγείας που ανακατεύεται με όλα. Και κάπως έτσι περίπου θα γίνει. Το θέμα είναι, το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αυτά τα δύο κόμματα θα πάρουν τα ποσοστά που θα πάρουν στις εκλογές που θα γίνουν. Για τις εκλογές αυτές, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, υπάρχουν τα πάνελ που φιλοξενούν πολιτικούς. Τα στελέχη του κόμματος του Τσίπρα, της Ελλάς, όχι της αστυνομίας, του κόμματος του Τσίπρα, πάνε μόνα τους. Δεν τα κοιμιάζουν με άλλους. Τώρα αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά τα στελέχη, κυρίως τα νέα στελέχη, τον Ιφούδη, την Κουφό Νικολάκου, που πολύ ωραία τα λένε έτσι κι αλλιώς, να τους δούμε αντάμα με άλλους, να υπάρχει μια τριβή, αυτό που γίνεται, το τζαρτζάρισμα σε τέτοια γεγονότα. Αυτό το έχει εντοπίσει η βούλτευση που ξέρει τι γίνεται και τα παρακολουθεί όλα αυτά με στοιχεία πάντα, και όταν τη στριμώχνει ο Χατζής, του το θυμίζει.
8: Δεν σας είπα, εγώ μένω σε αυτά που δεν προχωρήσατε.
9: Μάλιστα. Εγώ. Δεν μπορούν να λυθούν όλα. Αν και πρέπει.
8: Θα άλλο.
9: Λέω άλλο πράγμα. Ναι. Άλλο πράγμα. Ναι, ναι, αλλά τους εκπροσώπους του Τσίπρα τους παίρνετε μόνοι τους, τους και τους λιβανίζετε.
8: Δεν θέλουν με το
9: να
8: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Να πάνε
8: τώρα
9: από εκεί που ήρθουν. Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
8: Να μην ασχολείστε.
9: Όχι, ασχολούμαι.
8: Όχι.
9: Να κάνετε δουλειά. Γιατί μου φαίνεται, παρακολουθούμε και βλέπουμε. Την Κούφο Νικολάκου, τον άλλον, πώς τον είπε, τον Παγλαμά. Τον άλλον, πώς τον είπε, τον Παγλαμά. Το
8: Τσαπλαμά. Μπαλατσούκας.
9: Κάτι, Παγλαμά, δεν ξέρω.
8: Δεν παίζεται με τα υπόνοια. Όχι, λάθος έκανα.
9: Όχι, δεν έκανα. Λάθος έκανα, ναι.

0: τον άλλον, πώς τον είπε, τον Μπαγλαμά, το Τσαμπλαμά.
1: Ό,τι να είναι. Μπαγλαμάς λοιπόν, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλει να πηγαίνει, όπως και τα άλλα στελέχη, δεν θέλει να πηγαίνει μαζί με τους άλλους για να έχουν τον πολιτικό διάλογο, για να να μας εκθέσουν τις θέσεις που έχουν τα κόμματα και να μπορέσουμε κι εμείς όλοι να επιλέξουμε μέσω της ανταλλαγής απόψεων και του πολιτικού διαλόγου. Η Σοφία Βούλτεψη είναι εδώ και, όπως είπε για τα στελέχη του Τσίπρα, να πάνε από εκεί που ουρθούν. Τώρα τι χρόνος είναι μέλλοντας, είναι αόριστος, ουρθούν, του που ουρθούν. Γενικώς ένα ρετάρισμα υπάρχει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ γεγονότο που λέει και ο Χατζηχρήστος. Κάποια στιγμή λοιπόν τα παίρνει και ο Χατζής, γιατί συνεχώς διέκοπτε η Σοφία Βούλτεψη και ύψωσε λίγο τη φωνή ο Χατζής.
0: Δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
2: Κυρία, σταματήστε τώρα.
3: Δεν έχουμε άλλο.
0: 100 κομμάτια είσαστε.
2: Καλά, εσείς λύσατε την ακρίβεια.
4: Τι θα κάνω.
0: Εντάξτε,
2: άστο τώρα. Ούτε ελέγχου δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει εστροχέρδια στα χίλια.
0: Να καλέσει τον αρμόδιο.
2: Ναι, θα έρθει ο αρμόδιος να μου τα πει.
0: Εγώ δεν άσε είναι εδώ για να μην μιλάς, λοιπόν, για τον αρμόδιο.
2: Μίλα, ρε, Ανδρέα.
0: Εγώ να με ρωτάς για αυτά που είναι η αρμοδιότητά μου.
2: Ναι, μην μιλάς τώρα.
0: Εντάξει. Να πάνε τώρα από εκεί που ήρθουν.
2: Να μην ασχολείστε.
0: Όχι, ασχολούμαι. Πάτε τώρα. Φώναξε τον αρμόδιο και πες
2: τώρα. Λοιπόν.
1: Ο αρμόδιος, μην με ρωτάτε εμένα, λέει η Βούλτεψη για την ακρίβεια. Πάει εκεί να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική και όταν της λένε κάτι που δεν συμφέρει, ένα φλέγον θέμα όπως είναι αυτό της ακρίβειας, λέει: εγώ δεν ήρθα εδώ, δεν είμαι ο αρμόδιος, να ρωτήσετε τον αρμόδιο. Τότε τι πήγε, για ποιο λόγο πήγε εκεί ακριβώς, για να λέει να πάνε από εκεί που ήρθουνε ή του ΣΥΡΙΖΑ ή να λέγει τον Μπαγλαμά, τον άλλον που δεν θυμόταν το όνομα. Είναι και ο Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, που θα είναι αυτοδύναμο όπως ακούσαμε με τον Ανδρουλάκη. Είναι και η Βούλτεψη και όλοι μαζί συζητούν για την ακρίβεια.
5: Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια.
0: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
2: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
0: Όχι, διακόπτω.
2: Μην διακόπτετε.
0: Τρεις πόλεμοι είναι το μεγάλο θέμα.
2: Τις απευθύνες εκεί έχουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
5: Πρέπει να σταματήσω ο πόλεμος για να μιλήσω.
0: Μα τι να κάνω.
5: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
0: Τρεις πόλεμοι συγχρόνως και το πρόβλημα του είναι.
5: Θα περάσουν τρεις μήνες.
2: Συνέχισε.
0: Α, εντάξει.
1: Έχουμε τρεις πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Οπότε λογικό είναι να έχουμε ακρίβεια, να μην διαμαρτύρεται ο κόσμος. Στην ειρήνη θα ξανά έχουμε φτηνά προϊόντα και φτηνή βενζίνη. Όσο υπάρχουν οι πόλεμοι, τι να κάνει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάνει τα πάντα για να έχουμε ειρήνευση. Στηρίζει τους δολοφόνους, τους εγκληματίες παντού γύρω-τριγύρω, τον Νετανιάχου και όλους τους υπόλοιπους. Άμα νικήσουν αυτοί, θα επικρατήσει μετά ειρήνη και άρα φτηνιά στα προϊόντα. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, θα έχουμε ακρίβεια. Πολύ ωραίο σκεπτικό. Και με εδώ ακούσαμε ότι φταίνει η πόλεμη. Παλιά έχουμε ακούσει από τη Βούλτεψη ότι φταίνει η Χούθη για την ακρίβεια. Μετά ήταν και μια περιβαλλοντική κρίση παγκόσμια. Μετά ήταν η Ρωσία εισβολή στην Ουκρανία και αυτό είναι πόλεμος με κάποιο τρόπο. Τώρα, ενώ μιλούσαν με το Σπυρόπουλο του Πασόκ, λάνσαρε και κάτι ακόμα.
5: Μπορώ να συνεχίσω πριν τελειώσω
2: πάλι. Παρακαλώ, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν μας κάνετε τους έξυπνους. Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
5: Δεν υπάρχει
0: εντάξει τώρα.
2: Άσε να μιλήσω.
0: Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
2: Ωραία.
0: Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα. Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια.
2: Ελάτε.
0: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
6: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.

0: Σκοτεύει να εκραγεί Ζαπορίζια.
1: Ελάτε.
0: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
2: Ωραία.
3: Πολύ ωραίος ρόλος και καλοπαιγμένος. Μπράβο στη Σοφία Βούλτεψη και τα κείμενα τα γράφει ίδια. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε να λέει ότι έχουμε τρεις πολέμους, άρα ακρίβεια, άρα τι να κάνει η κυβέρνησή μας. Και εσείς, απευθυνόμενοι προς το Πασόκ, είχατε ειρήνη. Και στην ειρήνη πάλι είχε ακρίβεια. Άρα δεν θα έχουμε στον πόλεμο ακρίβεια. Ατράνταχτο επιχείρημα. Ποιος θα το σκεφτόταν. Και ποιος θα τολμούσε να βγει να το πει έτσι. Κανείς. Το κάνει η Βούλτεψη, το σκέφτηκε, το έγραψε το πρωί πριν πάει στην εκπομπή. Το είπε εκεί και μετά για να το κάνει πιο συγκεκριμένο, το έσπασε σε δίφραγγα. Λέει για την Ζαπορίζια που είναι πόλη πάνω στην Ουκρανία. Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια και εδώ μιλάμε, όχι για την ακρίβεια, για τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη. Πετάει την μπάλα δύο φορές εκτός. Αυτό είναι η Σοφία Βούλτεψη, την απολαμβάνουμε πραγματικά, είναι θεά. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, ό,τι καλύτερο και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και πάντα θα βρει ένα επιχείρημα που δεν περνάει από το μυαλό κανενός άλλου, από την κυβερνητική παράταξη, και πάντα θα το πάει παραπέρα. Και πάντα θα μας ανοίξει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, χαμόγελου, ξέρω εγώ, φωτός σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση. Αλλάζουμε, πάμε στον Υπουργό Κυβερνήσεως. Είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση και είναι ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που είναι στον Καναδά, Έλληνας, παπάς. Είναι και παπάς αυτός, που όμως τώρα έχει έρθει εδώ και θέλει να μιλήσει για τον Υπουργό Υγείας.
4: Ξέρει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης, ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί το λέει αυτό. Τον ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε καλή δύναμη σε ό,τι κάνει για την υγεία της χώρας. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά, δεν το λέω για κοπλιμέντο, Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ειλικρινά το λέω, δηλαδή το λέω και στο Καναδά. Και λέω στον Καναδά, σε εκπομπή του Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδος σας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παθανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εγώ είχα την ατυχία να με χτυπήσει μια γιαγιά πριν από δύο χρόνια και να νοσηλευτώ στο Αττικό. Αυτό το οποίο έγινε δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Με χτύπησε με αυτοκίνητο. Μια γιαγιά. Πέρασε κόκκινο και με χτύπησε. Στο πόδι μου πέντε χειρίσεις. Λοιπόν, με τον κύριο Σπύρο το Αποστολόπουλο. Μάλιστα ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ τον κύριο Μάρης τον Μιστοκλέος που είναι αδερφός για μένα και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάς ο υπουργός μας.
3: Εδώ τα λέει όλα μαζί βέβαια ο παπάς από τον Καναδά. Περιγράφει και λέει, δίνει συγχαρητήρια στον Υπουργό, στον Άδων Γεωργιάδη, και λέει, περιγράφει την προσωπική του περιπέτεια που μια γιαγιά βγήκε από κόκκινο και τον χτύπησε κάποτε και νοσηλεύτηκε στο Αττικό. Όμως είχε δύο υπουργούς να παίρνουν τηλέφωνα και ήταν όλα τέλεια στο Αττικό γιατί είχε και τον Μάριο Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως, και τον Άδων Γεωργιάδη, βεβαίως, βεβαίως, έτσι κι αλλιώς. Και όταν έχεις δύο υπουργούς με τηλέφωνα στο νοσοκομείο, προφανώς θα θες να ξαναπάς, να σε ξαναχτυπήσει μια γιαγιά και να ξαναμπείς μέσα, γιατί είναι ξενοδοχείο όλο αυτό. Δεν έχουν όμως τη χαρά, την τύχη, όλοι όσοι πρέπει να πάνε σε νοσοκομείο να ξέρουν τους δύο υπουργούς, να είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να είναι από πάνω τους όλοι οι γιατροί στα καλύτερα δωμάτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλη παροχή υπήρχε εκεί στο Αττικόν. Ο συγκεκριμένος όμως συνέχισε τα καλά λόγια για τον υπουργό μας.
4: Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάς, ο υπουργός μας, ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, εγώ όταν ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην κυρία Αλεξία. Δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλός. Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρετε και ευχόμεθα να έχετε υγεία, χαρά, πνευματική προκοπή και συνέχεια στο μεγάλο αυτό έργο το οποίο κάνατε. Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά.
5: It's amazing. Fantastic.
4: Να σας δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα.
7: Ω, Γέροντα η ευχή. Ω.
3: Και μετά λέτε ότι όλα αυτά είναι κανονικά. Προφανώς κάποιος κάπου ψηλά, δεν ξέρω, ο Θεός λέγεται, ή μπορεί και πολύ ψηλά ή πιο χαμηλά, ασχολείται με αυτή τη χώρα και λέει σήμερα θα βάλω μια πρώην υπουργό, βουλευτίνα, να σπάσει τα νεύρα όλου του πάνελ, τη Βούλτεψη, και να λέει ότι η Ζαπορίζια καίγεται και ότι έχουμε ακρίβεια επειδή έχουμε πόλεμο και θα τελειώσει ακρίβεια όταν και κάποτε, όποτε τελειώσει ο πόλεμος. Και βάζει έναν γέροντα παπά από τον Καναδά να λέει ότι τσακώνεται στον Καναδά και στην Ελλάδα με όποιον θα πει κάτι για τον Άδωνη Γεωργιάδη και ότι έχει περάσει πάρα πολύ καλά και όλα αυτά που έχει κάνει ο Υπουργός είναι it's amazing. Γι' αυτό θυμηθήκαμε τον Σαμαρά που έτρεχε τον Αντώνη, τον πρόεδρο κόμματος, τον άλλο, τον Τρίφωνα Σαμαρά που έτρεξε σε μια παραλία με ένα μαντίλι και έλεγε it's amazing αυτό που ζούσε εκείνος τότε. It's amazing είναι και αυτό που ζει κάποιος αν πάει στο Αττικό και έχει γνωστούς δύο υπουργούς της υγείας, όχι έναν, τους δύο υπουργούς της υγείας. Βέβαια, it's amazing είναι όλο αυτό που ζούμε σε αυτό το τόπο και αυτό μας το βεβαιώνει, το υπογράφει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης.
1: Και αυτό που επίσης θα προσθέσω, γιατί με ρωτήσατε για εκλογές, είναι δεδομένο το χρόνο. Ότι δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
2: Σε ευχαριστώ, Παναγία μου.
1: Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
8: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς.

0: δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
1: Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
2: Να μην ασχολείστε.
1: Όχι, ασχολούμαι.

0: Εδώ Ελληνοφρένια βεβαίως με τον Μπαγκλαμά και όλα τα υπόλοιπα. 2, 11, 10, 80, 880 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός σωτηρίας, SOS, γραμμή βοήθειας και για αυτόν που σηκώνει το τηλέφωνο και για αυτόν που παίρνει τηλέφωνο. Είναι αμοιβαίο όλο αυτό. Και ξέρετε ποιος σηκώνει την συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή κάθε μέρα, τέτοια ώρα εδώ στα Παραπολιτικά. Ο Δημήτρης Κύρκος πατάει τα κουμπιά εδώ στα Παραπολιτικά, κάθε μέρα τέτοια ώρα αλλά και άλλες ώρες. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, τις πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Άντε γάμο, το σήκωσε το.
2: Μην μιλάς έτσι.
1: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
2: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
1: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
2: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
1: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
3: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
1: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
2: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
1: Λοιπόν,
2: και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άι στο διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
1: Φεύγει, έρχεται.
2: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
1: Τίποτα.
2: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
4: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
1: Αυτό.
2: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάει και στα σκουπίδια, μα θέλει.
1: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
5: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
1: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
2: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
5: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
1: Είχε βγει το τραγούδι.
2: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει τα από πάνω.
1: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
2: Δώσαμε, ναι.
1: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
2: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα.
1: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Είστε δολοφόνοι. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
6: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Τι γίνεται, ρε φίλε?
2: Καλά.
6: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
2: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ. Ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
7: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
6: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς.
2: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε. Δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάτζα.
6: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
2: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
6: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι είναι αριστερά.
2: Βρουν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
2: Τι?
1: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
2: Αμαν.
1: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος να με τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, απ' την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
2: Πάρτα.
1: Καταλάβες, πάρτα.
2: Τα βλέπεις.
1: Αυτά είναι τώρα, καταλάβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
2: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
1: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
8: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Cholla Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το άπατσε άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Και έκανες.
11: Έβαλα πρωτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Ρωμαίος.
19: Ιουλιέτα.
18: Από του Μπόστ την Πένα.
19: Έργο παλιό.
18: Ασύγχρονο.
19: Που αφορά και σένα.
18: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
19: Ρωμαίο Σακελαρίου.
18: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
19: Σε ρόλο παραμάνας.
18: Χωρίς καμιά ντροπή.
19: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
18: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
19: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
18: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
19: Τρεχάτε για να δείτε.
20: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
21: Κρατάς μυστικό?
22: Κρατάω.
21: Φιλάς σταυρό?
22: Φιλάω.
21: Παντρεύομαι.
22: Σόπα!
21: Αλλά...
22: Ο γάμος θρησκευτικός?
21: Όχι.
22: Πολιτικός?
21: Νο.
22: Τότε.
21: Κλιματιστικός.
23: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
21: Αλλά...
23: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
24: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
1: Μπράβο!
0: Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο!
2: Δηλαδή είναι μόνο για τηλεθεατές τα όποια μέτρα θετικά. Γιατί λέει για αυτούς που μας βλέπουν, για αυτούς που μας παρακολουθούν. Πιερακάκης, δεν πειράζει. Ας υπάρξει και μια μέρα που δεν θα ασχοληθείτε με εμάς. Γιατί λέει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, δεν θα υπάρξει μέρα, εβδομάδα, λεπτό, ώρα, ξέρω εγώ, που δεν θα ασχολούνται με εμάς και δεν θα δίνουν το καλύτερο από αυτά που βγάζει συνολικά η χώρα σε επίπεδο πλούτου κτλ. Κτλ. Ας υπάρξει μια μέρα, μια ώρα που δεν θα ασχοληθούν, δεν πειράζει. Δεν είδαμε και πολλά. Με την πολλή ενασχόληση, τις ώρες, τις μέρες, τα λεπτά και τα υπόλοιπα. Επειδή μας το στέλνει εδώ η υπηρεσία συνέχεια και εγώ ξεχνάω να το πω. Είμαστε Ελληνοφρένια στο YouTube, στο Official. Ελληνοφρένια Official, δεν είμαστε τυχαίοι. Μπαίνετε εκεί και ακούτε την εκπομπή ζωντανά, μεταδίδετε και από εκεί. Κάνετε subscribe, εγγραφή δηλαδή, για να γίνετε συνδρομητές, μέλη, πώς να το πω, και να ακούτε όλες τις εκπομπές. Και από κάτω υπάρχει chat που και που το βλέπουμε. Για να τα λέτε μεταξύ σας, είπα και τα δεδομένα από το control. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι λένε βουλευτές σε ένα κόμμα που δεν έχει control. Αυτό το κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον διαλύθηκε, μάλλον διαλύεται. Έχει ληφθεί μια απόφαση, κανείς δεν την ανακοινώνει. Θα πάνε με τον Τσίπρα, δεν θα πάνε με τον Τσίπρα. Ο πρόεδρος του κόμματος θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Έχουν μείνει κάποιοι πίσω που δεν θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Πολάκης, Δούρου, Παπάς, όλοι αυτοί βγαίνουν και περιγράφουν τη δόξα πριν 10 χρόνια του κόμματος που είχε ακουμπήσει όλη η Ελλάδα για να μην έχουμε μνημόνια και τελικά είχαμε μνημόνια και με αυτό το κόμμα. Ένας από τους λόγους που τώρα διαλύεται όπως του αξίζει είναι αυτός και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς και λέει.
3: Εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα,
4: ναι.
3: Πόσο, πείτε μου εσείς τι προθεσμία του δίνετε. Ο Σωκράτης Φάμελος δεν φέρει μία συμφωνία γραμμένη στην πέτρα με τον Τσίπρα που να λέει ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα συνεργαστεί με το κόμμα την πολιτική οντότητα ΣΥΡΙΖΑ δεν την φέρει. Τι θα κάνετε, θα τον αμφισβητήσετε,
4: κοιτάξτε,
3: θα πείτε ότι δεν μπορεί να είναι έκπτωτος ο πρόεδρος,
4: κοιτάξτε.
3: Πρέπει να εκλεγεί άλλος πρόεδρος.
4: Αυτό τώρα δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι
3: εδώ,
4: θα σας πω, το μείζον είναι ότι αμφισβητείται η ίδια η πορεία του κόμματος. Όταν ανέλαβε ο Σωκράτης είχαμε 10% στις δημοσκοπήσεις και φτάσαμε στο 1. Αυτό από μόνο του είναι ένα μείζον πολιτικό γεγονός.
2: Ακόμη στο 1 είναι το κόμμα, δεν έχει πέσει πιο κάτω. Ο Σωκράτης, ο σούπερσταρ. Ανέλαβε το κόμμα στο 10 και το έχει, στις δημοσκοπήσεις και το έχει πάει στο 1. Γιατί το κόμμα είχε 17-18 πόσο είχε πάρει πριν φύγει ο Τσίπρας και μετά και με Κασελάκη και τελικά τώρα είναι στο 1 όπως λέει ο Νίκος ο Παπάς. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Τους καταλαβαίνουμε και αυτούς γιατί θα μείνουν χωρίς κόμμα, μπορεί να μείνουν και χωρίς ψήφο δέλτιο. Μπορεί η επόμενη Βουλή να μην έχει στελέχη που πάλεψαν για μας από αντιμνημονιακή μεριά. Όπως είναι ο Πολάκης, με ποιον θα τσακώνεται ο Άδωνης, θα είναι η ζωή βέβαια. Οπότε θα ισοφαριστεί όλο αυτό. Θα τα δούμε. Ο λαός είναι σοφός και φαντάζομαι όλοι αυτοί είναι τόσο ικανά στελέχη που κάπως κάτι θα γίνει και θα τους έχουμε ξανά στην επόμενη Βούλη. Μέχρι τότε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού.
5: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στον παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα. ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
1: Ναι, Αποστολή.
6: Εγώ.
1: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στη δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
6: Ναι, ποιο φταίει?
7: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
6: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
1: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το είχε πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
6: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
8: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
6: Τι θες?
8: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω δεν θα το σηκώσει το κολόπο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
6: Για πες.
8: Και ο γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλει και με γράψει τα αρχίδια.
9: Happy birthday to you.
6: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
8: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
9: Happy birthday to you.
8: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να είμαι τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
6: Όπου, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μη λες τέτοια.
8: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που του έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχο στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
2: Στέλνει εδώ μήνυμα μια ακροάτρια από την Κόρινθο και λέει για τα σχολεία. Μιλάμε, λέει, για κενά στα σχολεία το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Εγώ περίμενα να φτάσει η σημερινή μέρα του Ιουνίου. Μεθαύριο, λέει, κλείνουν τα λύκεια. Στο σχολείο της κόρης μου, μέσα στην πόλη της Κορίνθου, καθηγητής βιολογίας στην Α Λυκείου δεν εμφανίστηκε ποτέ όλη τη χρονιά. Δεν είχαν καθηγητή, δεν είχαν ένα μάθημα κανονικά. Δεν έκαναν βιολογία ούτε μία μέρα. Λέει εδώ η Χριστίνα, η ακροάτρια. Θρησκευτικά, βέβαια, έκαναν. Οι περισσότεροι γονείς. Πιθανώς μου γράφει δεν το πήρανε χαμπάρι και συνεχίζει το μήνυμα. Η διευθύντρια είναι Νέα Δημοκρατία, μου γράφει σε παρένθεση. Δεν θεώρησε αναγκαίο να το προβάλλει, να καλέσει τα παιδιά γονείς σε μια διαμαρτυρία, μούγκα, τίποτα από αυτά. Και έτσι κάπως ωραία, την τελευταία μέρα λοιπόν, μάθαμε ότι σε αυτό το σχολείο, τι να την κάνει τη βιολογία, τα θρησκευτικά είναι πολύ σημαντικά. Άμα ξέρεις θρησκευτικά, δεν χρειάζεται να ξέρεις βιολογία. Γιατί οι απαντήσεις έχουν δοθεί από τα θρησκευτικά. Μύρισε τον κρίνο, έμεινε έγκυος, αντάμωσαν ο Αδάμ η Εύα, ένα φίδι, ένα μήλο έκανε μια ζημιά και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το γενεολογικό δέντρο, αιμομιξία δηλαδή. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να τα εξηγείς. Τα θρησκευτικά νομίζω καλύπτουν και κακώς υπάρχει και καλώς δεν ήρθε ο καθηγητής όλη τη χρονιά. Τι έπαθε, γιατί δεν ήρθε? Δεν καλύφθηκε αυτό το κενό? Απάντηση σε όλα αυτά είναι η σοβαρή συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα.
10: Καταρχάς να πω το εξής. Δεν είναι πολύ φασαρή με αυτό γενικά. Όταν είπα ότι βάζω κρέμες στο πρόσωπο, είναι φασαρή.
11: Μα κάνετε λοιπόν πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει μόνο οι γυναίκες.
10: Η ιδέα
11: να φροντίζουν τον εαυτό
10: πρέπει να θεωρούμε αρνητικό και ένα άνδρα να προσέχει την εμφάνισή του είναι λάθος.
11: Και δεν είναι λάθος.
10: Λοιπόν, άρα, εγώ προσπάθησα με το δημόσιο, ας πούμε έτσι, αποκάλυψη, το πούμε έτσι, να αποενοχοποιήσω κάτι το οποίο ακόμα στην ελληνική κοινωνία θεωρείται λίγο ταμπού. Ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η δυσδύση είναι πολύ κοινό θέμα. Λοιπόν, και χαίρομαι. Θέλω να σου πω γιατί έγινε. Μετά που το αποκάλυψα, πάρα πολλοί πέσανε να το λένε και το κάνανε. Και χαίρομαι που λειτουργήσα ως κίνητρο.
12: Είμαι πολύ ωραίος.
13: Αλήθεια?
12: Βεβαίως.
10: Κοιτάξτε, δηλαδή. Όχι, καλά είμαι τώρα. Δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει. Έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου. Βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
11: Και κάνετε πολύ καλά.
10: Τη Δήμητρα, τη Καταφάδου. Όλα καλά.
11: Κάνετε πολύ καλά.
12: Είμαι πολύ ωραίος.
14: Ιδίως το βράδυ.
12: Με λένε
10: Μπουμπούκο.
12: Με λένε
10: Κάτερε μαλάκα.
12: Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο.
10: Μέχρι που μου ζήτησαν πολίτες στον δρόμο και αυτόγραφα.
12: Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν.
2: Εκεί τελειώνει το τζιν όλο αυτό. Τα σημαντικά λοιπόν είναι αυτά. Τώρα λείπουν κάτι καθηγητές από εδώ και από εκεί, βιολογίες, θρησκευτικά, λεπτομέρειες. Οι κρέμες έχουν σημασία, τα μαλλιά και τα κιλά. Και να νιώθει ωραίος ένας υπουργός. Φτάσαμε στο τέλος, στο τρίτο μέρος του λαού. Μαγκαζίνο αμέσως μετά. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
15: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
15: Λοιπόν, όπως θα έχει προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα τεράστιο ντόρο γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζε, το βαφτίσανε κόντρε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια ντάσκαμ που είχε μέσα ο οδηγό, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά να τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν τη αστυνομία και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφθάνει και το ασύγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν του είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιο είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα πέναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξεις εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
16: Μπορούλε.
6: Έλα.
16: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε, κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
6: Μπράβο, να νικήσεις, θέλω... δύναμη να έχεις.
16: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
17: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
6: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.

0: 100%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη, θα είσαι στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
1: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
0: Όχι, απλά σου λέω το γεγονό. Τώρα εσεί ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή.
1: Ναι.
0: Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τι τράπεζε. Φορολόγησε τι πολυεθνικέ εταιρείε ο Μητσοτάκη. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρε τι τουαλέτε. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνει εκεί. Μα έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζε, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικέ. Και η κυρία που καθαρίζει στο Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρε τι τουαλέτε, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκα μεγάλο.
2: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
3: Μα ναι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Cholla Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8:49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής

0: Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Πάμε μαζί ψηλά,
0: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
10: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
11: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Έθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή 100 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Οι δηλώσεις για πάγωμα των επιχειρήσεων που συνοδεύονται με επιπλές για ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση. Οι επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Οι εκλογικές πιέσεις που δέχεται ο Νετανιάχου. Και οι αγορές που συνεχίζουν τις διακυμάνσεις. Πίσω από μια ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς και αυτό αλλάζει με την τεχνολογία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr και τοποθέτησε το χρόνο των εκλογών στο 2027. Το παρασκήνιο του ανασχηματισμού και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Κινούμενη άμμο στα κόμματα της αριστεράς, κατά του Αλέξη Τσίπρα στράφηκε ξανά ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, τονίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν μπορεί να καλύψει το πολιτικό κενό της αριστεράς. Τι είπε για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Το πόρισμα έκρινε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στην υπόθεση των υποκλοπών, ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης στα παραπολιτικά 90,1. Όποιος νομίζει πως έχει κάτι άλλο, η δικαιοσύνη είναι εκεί και περιμένει. Θρίλερ στο Λογκό Αιγείου, μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, προσήχθη ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας. Προφυλακιστέ οι τρεις για τις παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν ο εφερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ένας υπάλληλος και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ενώπιον του ανακριτή, οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα διαφθορά στις πολεοδομίες. Ο ηγετικός ρόλος του ζευγαριού που κατήχε θέσεις κλειδιά και τα ποσά που απαιτούσαν για να προχωρούν σε διευκολύνσεις. Λουκέτα ως και 2 χρόνια για μια απόδειξη. Οι νέες καμπάνες της ΑΔΕ για την φοροδιαφυγή. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Εφιαλτική εικόνα για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. 7 στους 10 δεν τα βγάζουν πέρα, ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο 19%. Το 60% του εισοδήματος δαπανάται στη στέγη, ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, δανείων και λογαριασμών. Στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν 45 παιδιά με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης ή παραμέλησης, επειδή δεν λείπουν οι δομές πρόνοιας. Σηκώνουν με τα χέρια ψηλά, λένε οι εργαζόμενοι που βλέπουν τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε φυλακές, όπως λένε στα παραπολιτικά. 15 χρόνια λειτουργίας για το εφημερίδα.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Η παρουσιάστρια του CNN στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 το απόγευμα στο Intercontinental. Η επόμενη μέρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ μετά την τρίτη αναμέτρηση και πριν τον αυριανό τέταρτο αγώνα στο Telecom Center. Μετεωρολογική αστάθεια με εναλλαγές καιρικών φαινομένων, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά, την ώρα που οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η εύθραυστη κατάσταση και η εκεχηρία εκεί στη Μέση Ανατολή, 100 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, τα μηνύματα που στέλνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, η στάση που κρατά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και φυσικά όλα όσα συμβαίνουν στο πεδίο και στις αγορές. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι κοντά μας για να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Καταρχάς, να πούμε ότι για άλλη μια φορά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη, παραμένει ουσιαστικά ένα καζάνι που βράζει, καθώς έχουμε νέα χτυπήματα, νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Είχαμε το πρωί και εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου, της μεγάλης πόλης στα νότια του Λιβάνου, περιλαμβανομένης, και αυτό έχει ίσως και τη δική του σημασία, και της χριστιανικής συνοικίας. Τουλάχιστον 12 νεκροί είναι ο απολογισμός αυτού του πλήγματος, ενώ είχαμε και άλλα πλήγματα στο Λίβανο με 14 νεκρούς από το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε σχέση με το Ιράν, έχουμε, θυμίζουμε από χθες τη μεγάλη εξέλιξη, ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ είπαν ότι ουσιαστικά σταματούν τα πλήγματα η μία πλευρά έναντι της άλλης μετά την παρέμβαση του Τραμπ, που θυμίζουμε ότι μέσω Truth Social είχε πει και στις δύο πλευρές να σταματήσουν άμεσα τους πυροβολισμούς. The shooting ήταν η χαρακτηριστική ατάκα που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από εκεί θα λέγαμε ότι έχει κυλήσει λίγο νερό, θα λέγαμε, στο αυλάκι Air. Είχαμε πάρα πολλές τοποθετήσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τόσο σε συνέντευξή του στο Axios, όσο και σε δηλώσεις που έκανε μετά την παρακολούθηση τελικού του NBA από τη Νέα Υόρκη όπου βρισκόταν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ουσιαστικά επανέλαβε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν και το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει εφόσον τελικά υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία θα είναι ότι εντός 2-3 ημερών από εκείνο το σημείο θα ανοίξουν και τα στενά του ορμού τα οποία έχουν ήδη κοστίσει στην αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία αυτή η παρατηνόμενη κατάσταση με το κλείσιμό τους. Από την Τεχεράνη, βέβαια, να πούμε, Μέρη, δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία. Εκφράστηκε, βέβαια, σε επίπεδο ΟΗΕ από τον Ιρανό πρεσβευτή ότι μπορεί πράγματι μέχρι το τέλος Ιουνίου, ελπίζουμε, όπως είπε, να έχουμε μια συμφωνία. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι το μόνιμο μήνυμα της Τεχεράνης είναι ότι παραμένει πάρα πολύ δυσπιστή, δεν πιστεύει ιδιαίτερα τις προθέσεις της άλλης πλευράς, τις προθέσεις των ΗΠΑ. Και βέβαια σε όλο αυτό να πούμε, καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται και η θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει τη δική του ατζέντα και φαίνεται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει και τα δικά του εμπόδια και προσκόμματα, κάτι που αναγνώρισε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας στο Fox News, όπου είπε ότι είμαστε κοντά βέβαια σε συμφωνία. Αυτό βέβαια μπορεί και να μην αρέσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Ισραήλ.
1: Πόσες φορές έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχει μιλήσει, έχει δώσει διαβεβαιώσεις και πόσες φορές έχει πάρει πίσω?
2: Πλέον έχουμε φτάσει στις 37, όπως ανέφερε ανάλυση του CNN. Το χρονόμετρο μετράει πριν ξεκινήσει η εκεχηρία. Ουσιαστικά την πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια τοποθέτηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι ο τερματισμός του πολέμου ήταν κοντά, ήταν ένας μήνας και 5 ημέρες μετά την έναρξη ουσιαστικά των εχθροπραξιών. Αυτό το παρόμοιο μήνυμα, το οποίο επανέλαβα όπως είπαμε νωρίτερα και σήμερα, το έχει ήδη πει άλλες 37 φορές, άλλες 36 μάλλον φορές, με να φανεί αν κάποια από αυτές τελικά θα πραγματοποιηθεί.
1: Κάπου θα τελειώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, σε πτωτική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Η συμφωνία για πάυση των επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυσε την αισιοδοξία, οδηγώντας σε σημαντική υποχώρηση των τιμών μετά το έντονο ράλι που είχε προηγηθεί. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τα 94 δολάρια. Το αμερικανικό αργό κινείται και εκεί και αυτό γύρω στα 90 δολάρια. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πτωτικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές να αποχωρούν μυστικά μετά το έντονο ράλι των προηγούμενων ημερών. Το Brent χάνει περίπου 2%, επιστρέφοντας κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο ψύχθεμοι απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρά τη σημερινή όμως διόρθωση, η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να φοβάται το ενδεχόμενο μιας ευνίδιας κλιμάκωσης, είτε μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, είτε μέσω προβλημάτων στα λάστιες μεταφορές. Ένα και μόνο περιστατικό στην περιοχή, Έρη, θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά σε απότομη άνοδο των τιμών μέσα σε λίγες ώρες. Την ίδια στιγμή, ισχυρές πιέσεις και έντονη νευρικότητα καταγράφηκε στην αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης. Η τιμή της μεγαβατόρας έχει πέσει κάτω από τα 50 ευρώ, ωστόσο συνεχίζει να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά LNG. Τώρα, στην Ελλάδα, Έρη, οι οδηγοί έχουν αρχίσει να βλέπουν ορισμένα πρώτα σημάδια μικρής αποκλιμάκωσης, καθώς η υποχώρηση του Brent περνά σταδιακά και στη λιανική αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης κυμαίνεται κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, ενώ στην νησιωτική χώρα ή στις απομακρυσμένες περιοχές ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 1 ευρώ και 77 λεπτά έως 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Οι πρατηρίουχοι επισημαίνουν ότι οι διεθνείς μεταβολές περνούν με καθυστέρηση στις αντλίες. Γι' αυτό και η πρόσφατη διόρθωση στις διεθνείς τιμές δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί πλήρως στην ελληνική αγορά. Πάντως, οι καταναλωτές παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρημένοι, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλείξει χώρες με τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της υψηλής φορολογίας. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. 6 χρόνια gov.gr, η τεχνολογία που άλλαξε τα πάντα σε σχέση με τον πολίτη και το κράτος και το δημόσιο. Με ένα κλικ, πραγματικά, εδώ και 6 χρόνια, ένας πολίτης μπορεί να αποκτήσει ένα έγγραφο. Κάτι το οποίο στο παρελθόν ίσως αποτελούσε και μια τεράστια ταλαιπωρία. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μάλιστα τοποθετήθηκε και τον χρόνο των εκλογών. Σε σένα, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, αυτή η εκδήλωση πριν από λίγη ώρα Τεχνόπολη στον Γκάζι για τα 6 χρόνια Gov.gr, το οποίο είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε μαζί με την Χριστίνα Βίδου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και φυσικά με φιλοξενούντα τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο τι έχει γίνει με τους συγκεκριμένους αριθμούς, δηλαδή για το πώς οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν εξυπηρετηθεί αυτά τα 6 χρόνια που λειτουργεί το Gov.gr. Εγώ πρέπει να σου πω εκείνη την ώρα. Έβαλα μια ερώτηση του ChatGPT και το έθεσε υπόψη του Πρωθυπουργού. Ναι. Όταν γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, το ChatGPT μου απάντησε αναμένονται το 2027. Αυτό είπε και ο ίδιος στη συνέχεια, γιατί είπε σωστά, λέει, απάντησε το ChatGPT. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας τον χρόνο των εκλογών και πάλι το 2027. Τώρα, πέρα από αυτά, το Πρωθυπουργό στάθηκε κυρίως σε δύο ζητήματα ως προς το μέλλον του gov.gr. Πρώτον, στο να αυξηθεί η παραγωγικότητα στο δημόσιο και δεύτερον, στο να μειωθούν οι δαπάνες να βοηθήσει τα δίες του gov.gr. Είπε μετά ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει θύσεις διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ενώ στην εκδήλωση τονίστηκε ότι για πρώτη φορά υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Αυτό είναι και ο στόχος. Αυτό είναι και το επόμενο βήμα του gov.gr. Να υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση για τον πολίτη και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του πολίτη ανεξάρτητα από την υπηρεσία, το φορέα του δημοσίου στον οποίο απευθύνεται. Αποδείξαμε ο Πρωθυπουργός ότι με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά και έτσι όπως εφαρμόζεται η τεχνολογία έχει ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει, δεν έχει συγγνώμη ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες και επιτρέπει στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό τους πολίτες από απομονωμένων περιοχών να εξυπηρετούνται από το κράτος.
1: Κώστα, βάλε μια νοτελεία να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον gov.gr και αμέσως μετά θέλουμε πληροφορίες και παρασκήνιο γύρω από τον χθεσινό ανασχηματισμό αλλά και τι είπε ακριβώς και ο Πρωθυπουργός πάνω στο θέμα των εκλογών.
5: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί, τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
1: Τώρα, Κώστα, χθες είχαμε έναν μίνι ευνηδιασμό για τον χρόνο ανακοίνωσης του ανασχηματισμού. Το μεταδώσαμε και εδώ από το δελτίο μας χθες το μεσημέρι μαζί. Τι μηνύματα θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός με αυτή του την κίνηση?
4: Τώρα, κοίτα, σήμερα λοιπόν να πούμε το εξής. Συμπληρώνονται σήμερα 2 χρόνια από τις ευρωεκλογές του 2024. Πρωτιάνε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με ποσοστό 28,31% κάτω και από το ψυχολογικό, αν θες, συμβολικό όριο του 30%. Από τότε και μετά μπορούμε να πούμε ότι άνοιξε ένας κύκλος ο οποίος αυτή τη διετία ολοκληρώνεται με πολλές αλλαγές στο κόμμα και στην κυβέρνηση και με μία, αν το θες, περισσότερο δεξιά ταυτότητα, ίσως περισσότερο από ό,τι αυτή την οποία είχε δώσει στην αρχή της θητείας του Πρωθυπουργού, που είχε κάποια πιο καντρώα χαρακτηριστικά, χωρίς να απολέσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προχωράει όμως και σε μία ενίσχυση δεξιάς ταυτότητας. Αυτό δείχνουν και οι επιλογές και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αύριο θα εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή το απόγευμα στην Ενδριά της Νέας Δημοκρατίας, νέος Γενικός Γραμματέας του Κυβερνώντος Κόμματος, αλλά και οι επιλογές του ανθρώπου που τον αντικατέστησε ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κότσιρας, του ανθρώπου που αντικατέστησε τον κ. Κότσιρα στο Υπουργείο Οικονομικών, κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, αλλά και του ανθρώπου που αντικατέστησε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που είπαμε έτσι όλη την καραμπόλα των αλλαγών, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Και αυτές οι αλλαγές ολοκληρώνονται και οι επιλογές αυτές του Πρωθυπουργού. Αύριο αναμένεται να επιλεγεί ο Μάκης Βορύδης ως πρόεδρος της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής για Συνταγματική Αναθεώρηση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στη δημόσια τηλεόραση για το χρόνο των εκλογών.
6: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το συνεπές απέναντι στους πολίτες, να ξέρουν δηλαδή κάθε πότε αξιολογείται μια κυβέρνηση στο τέλος ενός κύκλου και να μπει κάτι τέτοιο όπως έγινε και το 23 ως ένας νέος άτυπος κανόνας θεσμικότητας, εκτός πολύ έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να έχουν συμβεί στο παρελθόν, αν και νομίζω ότι περισσότερες προώρες εκλογές δεν ήταν λόγω έκτακτων καταστάσεων. Και ο δεύτερος λόγος είναι βαθύτατα πολιτικός και είναι μια προσωπική στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τώρα, στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας νωρίτερα στον Αντένα, είπε ότι δεν ανοίγει με ένα νόμο και ένα άρθρο ένα κόμμα.
7: Ο στόχος είναι αυτή η σύνδεση ανάμεσα στο πώς πάει η οικονομία και στο πώς το βιώνει ο κάθε άνθρωπος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή να θεμελιωθεί πλήρως. Εγώ αυτό που σας λέω ποιο είναι, ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει αυτό να γίνει είναι με λίγα λόγια, με πολλή δουλειά και με συστηματικές αλλαγές μέρα-μέρα. Ο κόσμος έμαθε τι σημαίνουν όλα αυτά που κάναμε στο παρελθόν τα προηγούμενα χρόνια, να τάζουμε διαρκώς, να λέμε ότι όλα γίνονται με ένα νόμο, ένα άρθρο, οτιδήποτε. Αυτά δεν δουλεύουν. Τι δουλεύει, όπως και στην καθημερινότητα, όπως και στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι συστηματικά χτίζουν μέρα-μέρα. Αυτό κάνουμε. Ξέρετε, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, υπάρχει το προνόμιο της μνήμης. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Προσέρχεται στον πολιτικό ανταγωνισμό και στο πολιτικό σκηνικό με το σύνολο των πεπραγμένων του. Στο τέλος της μέρας θυμάμαι και ότι η λέξη αλήθεια ετυμολογικά σημαίνει όχι λύθη, δεν ξεχνώ. Λοιπόν, ο καθένας έρχεται με τη δικιά του αλήθεια. Και ο κόσμος που βλέπει θα κρίνει ποια αλήθεια είναι αυτή η οποία έρχεται στο τέλος της μέρας να συμβάλλει θετικά ή όχι στη ζωή του.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά στη Νέα Αριστερά. Αρκετές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Όπως αναμενόταν, την επόμενη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής ξεκίνησαν οι ενστάσεις, τα λέγαμε, καθώς η μειοψηφία εμφανίζεται να μην θέλει να αποδεχτεί την απόφαση που έβγαλε η πλειοψηφία και που η απόφαση αυτή μιλάει για την στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρούν τα στελέχη της μειοψηφίας, δηλαδή ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο κύριος Νίκος Παπάς, η κυρία Ρένα Δούρου, ότι ο κύριος Πάμελος δεν έχει δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι εννοεί με την πρότασή του και του ζητούν, ο κύριος Παπάς το έκανε πολύ συγκεκριμένο, να επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου το επόμενο δεκαήμερο να έχουν κάποια συγκεκριμένη πρόταση πώς εννοείται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Επειδή από την πλευρά της Αμαλίας δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να κάποιος να συνενέσει σε συνεργασία της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολλά. Την ίδια στιγμή στην Αμαλίας προετοιμάζονται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Στις 17 του μηνός ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να πάει στην Κύπρο, όπου θα πάρει σε ένα μέρος, σε ένα συμπόσιο με διεθνείς προσωπικότητες. Και από εκεί και ύστερα θα κάνει στη συνέχεια μία μεγάλη συγκέντρωση στο Κερατσίνι και στον Πειραιά. Δηλαδή θα κάνει περιοδία και συγκέντρωση.
1: Ναι.
8: Με τη συγκεκριμένη στιγμή αναζητούν αυτό που αναζητούν στην Αμαλίας είναι κάποια στελέχη σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στους πολίτες που θέλουν να ενταχθούν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στην Αμαλία. Αυτό έχει ως απότερο στόχο το να δημιουργηθούν, μάλλον ήδη έχουν αρχίσει να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια, αλλά να ολοκληρωθούν και από διάφορες άλλες προσωπικότητες τα ψηφοδέλτια της Ελλάς, προκειμένου να είναι έτοιμοι όλοι για τον Οκτώβριο, καθώς υπάρχει άποψη πλέον ότι ο Πρωθυπουργός βαδίζει με ταχύτητα τους ρυθμούς προς πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο.
1: Τώρα, Ελένη, έχεις και πολύ ρεπορτάζ από την πλευρά του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη.
8: Ακριβώς. Να πούμε ότι το περασμένο Σάββατο ο Γιάννης Βαρουφάκης με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών απευθύνθηκε προς κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς, έδειξε μάλιστα έρη συγκεκριμένα έξι στελέχη της Νέας Αριστεράς, ανάμεσά τους ήταν και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί. Επεσήμανε στο άρθρο του ο κύριος Βαρουφάκης ότι δεν τον ενδιέφερε αν θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων ή με προσωπική απόφαση των στελεχών αυτών. Ο κύριος Σακελαρίδης απάντησε μία μέρα μετά, αυτός με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών, ότι αν ήθελε να γίνει βουλευτής θα είχε διαλέξει κάποιο πιο εύκολο δρόμο. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα αιχμηρή η απάντηση. Έριξε πόρτα με λίγα λόγια στον κύριο Βαρουφάκη και η τοποθέτησή του από εκεί και ύστερα είναι καθαρά πολιτική. Μιλάει για το μέλλον της αριστεράς. Δεν αποκλεί, θα σου έλεγα, μία συνεργασία με το ΜέΡΑ25, αλλά επάνω σε μία πολιτική βάση και όχι επάνω στις προσωπικές φιλοδοξίες που μπορεί να εκφράσουν κάποια στελέχη. Πάντως, η όλη ιστορία επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ το οποίο υπήρχε και το οποίο έλεγε ότι ο κύριος Βαρουφάκης επιθυμεί τη συνεργασία μόνο με τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη και όχι με τα υπόλοιπα τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και πιο συγκεκριμένα με τον κύριο Σακαλώτο.
1: Με τον οποίο δεν έχει καμία επαφή, όπως έχει πει.
8: Ναι, και ο οποίος τον αντικατέστησε όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης έφυγε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Παπάς στη δημόσια τηλεόραση, καθώς και ο Σίμος Κεδίκογλου, ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξανάκη.
9: Θα πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του.
10: Κοστίζα θα συνεχίσει προφανώς και να υπάρχει, άλλωστε στην απόφαση δεν μιλάμε ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε σταμάτημα πολύ περισσότερο του κοινοβουλευτικού έργου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση, πράγμα που είναι καλό και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό και για τη δημοκρατία μας, να μπορέσει να υπάρχει μια εναλλαγή κομμάτων και όχι αυτός ο κατακαιρματισμός. Και προφανώς αυτός που το εκφράζει και που φαίνεται και δημοσκοπικά δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι κάτι αντικειμενικό με βάση τις μετρήσεις, είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα τοποθετήθηκε εδώ στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώντας επί της ουσίας και λέγοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού η δικαιοσύνη ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή κάποιου κρατικού προσώπου στο θέμα των υποκλοπών, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ζήτημα και δεν μπορεί η αντιπολίτευση να έχει à la carte στάσεις ανάλογα με τις αποφάσεις δικαιοσύνης, αν αφορά τις υποθέσεις των υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
11: Αυτό που παρατηρώ από την αντιπολίτευση είναι το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ θα θυμίσω κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ας πούμε, η απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για τα ζητήματα του πώς υπολογίζονται οι τόκοι στα δάνεια.
1: Ναι.
11: Δεν είναι. Λοιπόν, εκεί η αντιπολίτευση τριαμβολόγησε, ζήτω η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Ένα. Δεύτερον, υπήρξε αυτή η απόφαση ενός μονομελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας που αφορούσε το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Η αντιπολίτευση ζητοκράβγασε. Mm-hmm. Το τρίτο ήταν μια απόφαση στη Βουλή, μιλάω πρόσφατα τώρα έτσι, που έλεγε ότι πρέπει η κυβέρνηση να αποδώσει κάποια στοιχεία στα ζητήματα.
12: Επικροτεί αλλά κάρτη αντιπολίτευση, λέτε. Εγώ σας τα
11: λέω συγκεκριμένα, σας λέω. Λέω λοιπόν, βγήκε αυτή η απόφαση στη Βουλή Επικρατείας, ζήτω. Λέω το εξής. Ζήτω. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Βγαίνει μια απόφαση που δεν τους αρέσει, κάτω η δικαιοσύνη. Σιγά. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη συλλήβδην ζήτω, συλλήβδην κάτω.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. να βρουν τα βήματά τους θέλουν στην Χάρη Λαού Τρικούπη, να αλλάξει έτσι το κλίμα των προηγούμενων ημερών, το οποίο ήταν εστιασμένο στις δημοσκοπήσεις. Αρχής γενομένης από τις κινήσεις που έκανε την Παρασκευή Έρη ο κύριος Ανδρουλάκης με τη συγκρότηση των τομέων πολιτικής και την εμπλοκή όλων των κορυφαίων στελεχών. Χτες ξεκίνησαν και οι πρώτες συσκέψεις των συγκεκριμένων τομέων πολιτικής. Θέλουν στη Χαρή Λαού Τρικούπη να δώσουν έμφαση στα προγραμματικά ζητήματα, θεωρώντας ότι εκεί υπερέχουν έναντι των άλλων κομμάτων και πολύ περισσότερο του κόμματος του κ. Τσίπρα, που μοιάζει στην παρούσα φάση να είναι και το πιο ανταγωνιστικό απέναντι στο Πασόκ. Αλλά κάνουν και κινήσεις σε οργανωτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η σύσκεψη που έγινε χθες στη Χαρή Λαού Τρικούπη με αντικείμενο την Αττική. Θυμίζω ότι την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος Πασόκ είχε επισκεφτεί τη Νέα Ιωνία και οι συνεργάτες του ετοιμάζουν και άλλες περιοδίες πριν από τα περίφημα μπάνια του λαού στις Δήμους της Αττικής. Είναι το μεγάλο θέμα για το Πασόκ να ανέβουν τα ποσοστά του κόμματος στην Αττική. Θυμίζω ότι στις τελευταίες εκλογές το Πασόκ ήταν τέταρτο κάτω και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα ο στόχος είναι να ανέβουν στην τέταρτα ποσοστά, θεωρώντας ότι στην επαρχία το Πασόκ πηγαίνει πολύ καλύτερα από ότι στην Αττική. Και αν έτσι αυτό το μπαλατζάρισμα κάπως ίσως και ληστεί, εκτιμούν ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα στις εκλογές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του Πασόκ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
14: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ τώρα, μην τρελαθούμε. Μα γιατί δεν είναι, για δείτε τους ανθρώπους που έχει, τους ανθρώπους που παίρνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος. Δεν μπορεί να τον πιστώσει κανείς, τον έχει πιστώσει η ιστορία και η διαδρομή του. Και τον έχει χρεώσει επίσης.
15: Μονομέτωπο ή διμέτωπο το Πασόκ, γιατί βλέπουμε
14: το Πασόκ
15: τώρα
14: έχει έναν στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο από τις υπάρξεώς του, από το 1974. Είναι η Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στη χώρα.
15: Τώρα, γραμματέα, βλέπω διάφορα σενάρια για αλλαγή εν πλώτου του πρόεδρου του Πασόκ. Δεν τα έχω στο ρεπορτάζ, αλλά τα διαβάζω. Ήθελα ένα σχόλιο από αυτό.
14: Αλλαγή εν πλώτου. Ακούστε, εντάξει, κάποιοι βγάλουν το ψωμάκι τους.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο Λογκό Αιγίου. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους του ακροατές των παραπολιτικών. Μπροστά σε μια διπλή ανθρωποκτονία βρίσκονται οι αστυνομικοί εκεί στην περιοχή της Αχαΐας. Καθότι, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι δύο, η μητέρα και ο γιος, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί, βρέθηκαν κατασφαγμένοι μέσα στο σπίτι τους, στο Λογκό της Αχαΐας, στο Αίγιο.
1: Ναι.
16: Εκεί, μέσα στη λίμνη αίματος, μάλιστα, και συγκεκριμένα, όπως μας αναφέρουν αξιωματικοί που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, δεν είχε βρεθεί δίπλα τους κανένα αντικείμενο το οποίο να μπορούσε να ταιριάξει με τις πληγές, τις πάρα πολλές πληγές που ήταν στα σώματά τους. Τόσο η 54χρονη γυναίκα όσο και η 26χρονος γιος της. Να πούμε πως στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί όταν ενημερώθηκαν πριν από λίγες ώρες από τον σύζυγο της 54χρονης, έναν 65χρονο ιταλικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως αφενός κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο,
1: ναι.
16: Δεν άκουσε το παραμικρό από ένα περιστατικό το οποίο να περιλαμβάνει τόσες πολλές μαχαιριές και ενδεχομένως μια πάλη, και έπειτα κατευθύνθηκε στο γείτονά του όπου του ζήτησε βοήθεια και μέσω αυτού κάλεσαν την αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί. Βεβαίως όλα αυτά όσα φέρεται να είπε ο 65χρονος δεν ακούγονται καθόλου πιστευτά από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον έχουν προσαγάγει και τον εξετάζουν, καθότι υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν κολλάνε, μάλλον πολλά αφηγήματα τα οποία δεν κολλάνε.
1: Ναι, Σπύρο, και μόνο ότι έγινε ένα διπλό έγκλημα στο διπλανό δωμάτιο και ο ίδιος ήταν, όπως ισχυρίζεται, κοιμόταν, αυτό και μόνο έτσι δείχνει, έτσι είναι απορίας άξιο.
16: Αυτό σε ευχαριστώ. Ακριβώς, ιατροδικαστής βρίσκεται ήδη στο σημείο, ενώ έχουν εντοπιστεί πολλά μαχαίρια στο σπίτι. Το ένα από αυτά βρέθηκε καρπωμένο σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού, ενώ οι αστυνομικοί πήραν ό,τι αιχμηρό αντικείμενο βρήκαν στην κουζίνα, καθότι εκτιμούν πως όποιος δράστης, εν πάση περιπτώσει, έχει προχωρήσει στον καθαρισμό τους και θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη αίματος, καθότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο καλά και να νομίζει κανείς ότι μπορεί να καθαρίσει ένα τέτοιο αντικείμενο, όλοι οι επιστήμονες των εγκληματολογικών εργαστηρίων όλο και κάτι μπορούν να εντοπίσουν που να είναι ενδεικτικό. Να πούμε πως η 54χρονη γυναίκα δεν εργαζόταν, ενώ ο 26χρονος νεαρός, ο οποίος ζούσε προσωρινά στη Γερμανία λόγω σπουδών, ασχολούνταν με την μουσική, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο πεδίο του. Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες προκειμένου να αφενός να διαπιστωθεί ποιος είναι ο εκείνος που ή ποιοι που δολοφόνησαν την μητέρα και τον γιο. Αφετέρου, ποιο είναι το κίνητρο για μια τέτοια ιδεχθή πράξη στην πραγματικότητα. Να πούμε πως πολύ σημαντικό πως ο 65χρονος δεν συνδέεται με εξαίματος συγγένεια με τον γιο. Είναι θετός γιος, είναι δεύτερος σύζυγος της εκκληπούσας.
1: Είναι πατριός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου και πάλι, διότι έχουμε λουκέτα έως και 2 χρόνια για μια απόδειξη. Έρχονται νέες βαριές καμπάνες στις ΑΔΕ για φοροδιαφυγή, Μάριε.
17: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Βαριές καμπάνες για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ, με την οποία στο στόχαστρο μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Παράλληλα, κλείνουν όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Συγκεκριμένα, αν η αποκριβή σε αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μία μόνο απόδειξη μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, ενώ η ίδια η λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας και επιχείρηση του καταστήματος για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση. Δεύτερον, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο έτος ή το επόμενο φορολογικό έτος και κλείσιμο για 10 ημέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών. Επίσης, όπως είπαμε, για πρώτη φορά εντάσσονται στο πλαίσιο των κυρώσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, επιχειρήσεις λογισμικού και hardware, τεχνικοί ή εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη σε παράνομες παρεμβάσεις. Έτσι, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παραποιημένα συστήματα αντιμετωπίζουν αναστολή λειτουργίας από 2 έως 12 μήνες, ενώ εταιρείες λογισμικού ή τεχνικής υποστήριξης που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές θα τιμωρούνται με λουκέτο από 3 έως 24 μήνες. Η νέα απόφαση επιχειρεί να αποτρέψει πρακτικές αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής νομικής μορφής ή μεταβίβασης επιχείρησης. Πλέον, ακόμη και αν αλλάξει ο φορέας επιχείρησης ΕΡΗ, γίνει διακοπή εργασιών, δημιουργηθεί νέο εταιρικό σχήμα, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να επιβληθεί κανονικά εφόσον συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα, λειτουργεί στον ίδιο χώρο, συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα ή συνδεόμενα άλλα πρόσωπα.
1: Τώρα, Μάριε, βάλε μια ανατελεία. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση ο Κυριάκος Πιερακάκης για τον δημοσιονομικό χώρο που όπου τα υπάρχει αυτός θα κατευθύνεται για να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, όπως δήλωσε ο ίδιος στον Αντένα, και αμέσως μετά θέλουμε το ρεπορτάζ.
18: Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή. Δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν. Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος και εμείς, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά τα μέτρα θα νομοθετηθούν μέσα στο μήνα.
1: Έλα, Μάρια.
17: Λοιπόν, μήνυμα πολιτικής σταθερότητας αλλά και συνέχισης των οικονομικών παρεμβάσεων προς τα νοικοκυριά έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών, όπως τον ακούσαμε, και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο θα αξιοποιείται με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει εντολή να εξαντλήσει την τετραετία, υπογραμμίζοντας πως ο βασικός στόχος είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους και η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας σε ένα ιδιαίτερο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Να το πούμε ότι ο κ. Πιερακάκης παρουσίασε μια εικόνα θετικών επιδόσεων για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη κινείται κοντά στο 2%, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε επενδύσεις, οι οποίες, όπως είπε, αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο. Σημαντικό μέρος των δηλώσεων του Υπουργού αφορούσε και το ιδιωτικό χρέος, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε τη νέα δέσμη ρυθμίσεων ως την πιο ολοκληρωμένη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά, επισημένοντας ότι στόχος είναι να δοθούν πιο λειτουργικά εργαλεία στους πολίτες για τη διαχείριση των οφειλών τους. Αναφερόμενος στο νόμο Καρτσελιέρη, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις και θερμική αβεβαιότητα, καθώς οδήγησε χιλιάδες υποθέσεις στα δικαστήρια χωρίς οριστική επίλυση για πολλά χρόνια. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το νέο μοντέλο ρυθμίσεων επιχειρεί να δώσει άμεσες και πιο ρεαλιστικές λύσεις για δανειολήπτες και τράπεζες. Ο Υπουργός αναφέρθηκε έρη και στην πρόσφατη απόφαση του Άριου Πάγου που αφορά δάνεια συνδεδεμένα με τον νόμο Κατσέλη, επισημένοντας ότι το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει προσεκτικά τις επιπτώσεις της απόφασης. Όπως είπε, θα πρέπει να διασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών, τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, αλλά και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Στην καθημερινότητα, λοιπόν, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης και στη βελτίωση αυτή. Ωστόσο, τα στοιχεία του ΕΟΒΕ δείχνουν έτσι ότι υπάρχει μια θολή εικόνα, μια ταλαιπωρία, μια εικόνα για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών που δεν είναι η καλύτερη. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΒΕ. 7 στους 10 δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι ένα ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό είναι ένα παράδοξο, Έρη, που προσπάθησε να το απαντήσει χθες το ΙΟΒΕ με μια μελέτη που έχει κάνει. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται παντού σε όλη την Ευρώπη με στόχο την διερεύνηση των ανισοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι χώρες με μεγάλες ανισότητες, όπως ήταν οι νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνονται σε ό,τι αφορά την ανισότητα, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδος, ενώ οι βόρειες χώρες, και ειδικά οι σκανδιναβικές, που παλιά είχαν χαμηλές ανισότητες, γιατί είχαν πολύ καλό κοινωνικό κράτος, εκεί διευρύνονται ανισότητες. Και γίνεται μια σύγκληση. Αυτή είναι η γενική παραδοχή σε ό,τι αφορά τη γενική μελέτη. Τώρα στα καθημάς. Φαίνεται ότι με βάση κάποιους δείκτες ότι οι ανισότητες μειώνονται. Αυτό όμως συμβαίνει, τι λέει το ΙΟΒΕ. Παρόλο που βελτιώνονται οι δείκτες, η κοινωνική συνοχή είναι μικρότερη από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 80 και του 90. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί λέει ότι εκτός από το εισόδημα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, ας πούμε, η προοπτική που έχει κάποιος όταν θα σπουδάσει για να βελτιώσει τη θέση του στην αγορά εργασίας, στην κοινωνία κλπ. Εκεί φαίνεται ότι χωνένουμε. Δηλαδή, ενώ βελτιωνόμαστε σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα κλπ, τελικά η κοινωνία μας δεν εξελίσσεται, ας το πούμε, παραγωγικά και με προοπτική. Δηλαδή, οι παλιές γενιές, ενώ σπουδάζανε και βγάζανε, τελειώνουν το πανεπιστήμιο και είχαν μια προοπτική να κάνουν καριέρα και να βελτιώσουν το κοινωνικό τους επίπεδο. Σήμερα στην Ελλάδα αυτό δεν φαίνεται. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, ας πούμε, όπως για παράδειγμα η παροχή υπηρεσιών, για παράδειγμα εκπαίδευσης, υγείας κλπ. Οι οποίες, παρόλο που αυξάνονται τα εισοδήματα, γιατί πάρα πολλοί άνεργοι μπήκαν στην αγορά εργασίας, αυτοί τα ξοδεύουν πολύ γρήγορα, είτε στην αγορά υπηρεσιών για σπουδές, είτε στην αγορά ενοικίων, είδε στην αγορά παροχής υγείας. Όλα αυτά, παρόλο το ότι βελτιώνεται το οικονομικό στάτους με αριθμούς, φαίνεται ότι υποσκάπτουν από κάτω τη βάση του κάθε πολίτη μέσα στη χώρα. Και αυτό έτσι προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτό το παράδοξο, το ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν.
1: Μάλιστα.
19: Όπως έλεγε ο Γιώργος Παντρέου.
1: Έτσι πραγματικά, όπως τα λες είναι, Ευαγγέλη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου ανέδειξε η 10η Υπουργική Σύνοδος του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική υπό την προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή και το ότι αυτό το Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου Φυσικού Αερίου, το οποίο είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει σαν σκοπό να αποτελέσει γέφυρα και να προωθήσει τις έρευνες των αγροανθράκων στην ευρύτερη περιοχή και να ενώσει τις χώρες παραγωγής στην Ανατολική Μεσόγειο με τις χώρες διαμετακόμισης και τις χώρες κατανάλωσης στην Ευρώπη, είχε πάνω από 3 χρόνια να συνεδριάσει. Το ότι συνεδριάζει τώρα, αυτή τη στιγμή, και μάλιστα συνεδριάζει στην Αμερική. Κάτι που έγινε πρωτοβουλία, όπως μάθαμε, του κ. Παπασταύρου αλλά και του Αμερικανού Υπουργείου Ενέργειας, του κ. Ράιτ, δείχνει αφενός ότι αναγνωρίζεται ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας ακριβώς σε αυτό το τομέα της ενέργειας και της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου αφενός και αφετέρου πώς ότι έχει πέσει το ΜΑΚ της Ουάσιγκτον σε αυτή την περιοχή. Όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου μετά το πέρας της Υπουργικής Συνόδου, την οποία, όπως είπε και εσύ, Έρη, προείδρευσε μαζί με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Ράιτ, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και συγκρούσεων, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Αμερικής, καθώς και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Αυστραλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν τις ενεργειακές εξελίξεις και το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, ο στόχος όλων είναι κοινός. Για την ενεργειακή ασφάλεια και την ευημερία των λαών πρέπει να προχωρήσουν αποφασιστικά. Η ενέργεια είναι κάτι το οποίο ενώνει, είναι παράγοντας σταθεροποίησης και ευημερίας περιοχής και όχι παράγοντας συγκρούσεων. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι ο κ. Παπασταύρου θα μείνει για αρκετές ακόμα μέρες στην Αμερική, καθότι έχει ένα πάρα πολύ πυκνό ταξίδι με πυκνή ατζέντα. Σήμερα, αργά το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει σε υψηλού επίπεδου εκδήλωση του Atlantic Council, ενός πολύ σημαντικού ενεργειακού μηχανικού think tank, το οποίο τις εργασίες θα ανοίξει πάλι ο κύριος Ράιτ. Θα μιλήσει μαζί με τον Κύπριο ομολογό του, τον κύριο Δαμιανό, με θέμα το μονοπάτι της Ευρώπης από την ενεργειακή κρίση στην μόνιμη ενεργειακή ανθεκτικότητα. Και νομίζω ότι και θα ακούσουμε και ενδιαφέροντα πράγματα για το gas στο διάδρομο και το ρόλο ακριβώς του αμερικανικού LNG στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Θα έχει σημαντικές επαφές στην Ουάσιγκτον και την Πέμπτη το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Χιούστον του Τέξας, Έρη, όπου αφενός θα έχουμε την Υπουργική Σύνοδο του Σχήματος 3-1 Αμερική, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, το οποίο είχε συνεδριάσει νωρίτερα για τελευταία φορά στην PTEC εδώ στην Αθήνα τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
20: Και είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό σχήμα ενεργειακής συνεργασίας αυτών των τριών χωρών με στόχο την προώθηση υποδομών κοινού ενδιαφέροντος. Και αφετέρου, ο κ. Παπασταύρου θα έχει συνάντηση και με την διοίκηση της Σεύρων με αντικείμενο να τηρηθούν και να επιταχυνθούν όπου είναι δυνατόν οι έρευνες για υδρογονάθρα και στα θαλάσσια οικόπεδα όπου μετέχει η Σεύρων. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι
1: μάλιστα,
20: πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι η Σεύρων ετοιμάζεται να εισέρθει στο μπλοκ 10, στο κυπηρεσιακό, ένα οικόπεδο που μέχρι τώρα παραχωρησιούχος ήταν η Hellenic Energy, η είσοδός της αναμένεται να δώσει όθηση στις έρευνες για υδρογονάθρα σε αυτό το οικόπεδο, ενώ αναμένουμε και μέχρι το τέλος του χρόνου την έναρξη των πρώτων σεισμικών ερευνών στα τρία θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου πάλι ο Αμερικανικός κολοσσός συμπράττει κοινοπραξία με την Hellenic Energy. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. 15 χρόνια λειτουργίας για το afmerida.gr, που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σήμερα το απόγευμα σε μια εκδήλωση στο Intercontinental, εκεί όπου η κορυφαία δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CNN θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Ανέστη από το afmerida.gr είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σήμερα όσοι θα βρίσκονται στο Διακοντινέντα θα ζήσουν μια στιγμή συναρπαστική όσον αφορά τα μίντια και όχι μόνο, διότι το Έθνο Ρίδα επέλεξε να γιορτάσει όχι αναπολώντας και λέγοντας τι έχει πετύχει, αλλά κοιτάζοντας το μέλλον. Όπως είπες, ο τίτλος της σημερινής συνάντησης είναι αποτυπώνοντας το μέλλον και η κορυφαία μάχημη δημοσιογράφος και που υπερασπίζεται όσο ολίγοι την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, Τατιάνα Μανδούρ, θα έρθει για να μιλήσει ακριβώς για το μέλλον της δημοσιογραφίας σε μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη, σε μια στιγμή που κυρίως εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο, η διαστρέβλωση των ειδήσεων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Θα γίνει λοιπόν μια πολύ δυναμική συνομιλία με συντονίστρια την πολύ σημαντική Τζοάν Χόι, μια συνομιλία ανάμεσα στην Κριστιάνα Μανδούρ και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και θα μιλήσουν για την δημοκρατία, τη γεωπολιτική, τα μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που έχουμε μπροστά μας και πιθανώς και τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντισταθούμε. Το Έθνο Ρίδα λοιπόν γιορτάζει 15 χρόνια ζωής, 15 χρόνια που συμπίπτουν με μία από τις πιο πυκνές ιστορικά στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας,
1: σωστά,
0: κοιτάζοντας στο μέλλον.
1: Και φυσικά με την πολύ βραβευμένη δημοσιογράφο, έτσι,
0: Κριστιάνα Μανδούρ,
1: πολεμικές όλοι ανταποκρίσεις στον Περσικό κόλπο, στο Σαράγεβο, στην Γιουγκοσλαβία, φοβερές συνεντεύξεις με τους μεγαλύτερους ηγέτες του πλανήτη.
0: Ακριβώς, επιτόπια έρευνα πάντα και ρεπορτάζ, επίμονο ρεπορτάζ.
1: Και πραγματικά ένα σχολείο.
0: Με κάθε κόστος.
1: Ένα σχολείο, Κατερίνα, για όλους μας.
0: Γι' αυτό ακριβώς ξεκίνησα λέγοντας ότι σήμερα νομίζω θα ζήσουμε μια συναρπαστική εμπειρία και βέβαια μέσα από το εφημερίδα θα μεταδώσουμε κάθε στιγμή για όσα θα υποθούν και όσα θα λάβουν χώρα σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Συντονισμένοι λοιπόν όλοι στο εφημερίδα.gr το απόγευμα για αυτή την κορυφαία εκδήλωση. Έχουμε νέα εξέλιξη στην υπόθεση των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουμε προφυλακίσεις για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
21: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και για αυτή την δισκογραφία, η οποία φορά παράνομες επιδοτήσεις, όπως είπες και εσύ, σε Κοζάνη και Αγρίνιο, την περίοδο 2019-2024, με τη συνολική ζημία να υπολογίζεται άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τρεις συνολικά κατηγορούμενοι από τους 14 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρόκειται για το φερόμενο αρχηγό της οργάνωσης, έναν υπάλληλο ΑΕΚΙΒ και έναν παραγωγό. Όλοι οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Να σας πω ότι οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι και οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, μεγάλης ηλικίας, είχαν απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή και είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ για την υπόθεση στο κατηγορητήριο είναι βαρύτατο και αφορά στην εγκληματική οργάνωση, απάτηση βάρος των συμφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν 45 παιδιά με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης ή παραμέλησης επειδή λείπουν δομές πρόνοιας. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σηκώνουν πραγματικά τα χέρια ψηλά, βλέπουν τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε φυλακές, όπως λένε οι ίδιοι, καθώς πολλές φορές παιδιά παραμένουν ακόμη και ένα χρόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία, όχι μόνο της Αττικής, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι εδώ μαζί μας για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 100 περίπου είναι τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε όμως και τα θετικά της υπόθεσης. Μιας και το να μένει ένα παιδί σε νοσοκομείο είναι άσχημο.
1: Είναι τραγικό.
22: Είναι τραγικό.
1: Είναι τραγικό γιατί μιλάμε για παιδιά, καταρχάς να πούμε, Βασίλη, μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν είναι ασθενή. Έτσι, δεν
22: Όχι,
1: έχουν
22: βέβαια,
1: κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
22: Είναι κακοποιημένα ή εγκαταλειμμένα.
1: Όπου λοιπόν τι λέει η εντολή όταν, όταν τρέχουν οι αστυνομικές αρχές σε ένα περιστατικό. Αυτό που πρέπει να κάνουν να πάρουν το παιδί να το πάνε στο νοσοκομείο για να γίνουν κάποιες εξετάσεις.
22: Και όταν, παραμένουν εκεί.
1: Όταν λοιπόν περνά αυτό το διάστημα των τις μιας-δύο ημερών, θα πρέπει τα παιδιά να φιλοξενούνται σε κάποιο περιβάλλον, σε κάποια δομή. Δυστυχώς δεν υπάρχει και φτάνουν να βρίσκονται τα παιδιά έτσι μέσα σε παιδιατρικά νοσοκομεία.
22: Όμως ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ήδη έχει πάρει μια πρωτοβουλία για τα τρία παιδιά που φιλοξενούνται, τα εγκαταλειμμένα και κακοποιημένα, στο νοσοκομείο Χανίων.
1: Ναι.
22: Αναζητάει σε όλη την Ελλάδα ανάδοχη οικογένεια για αναδοχή, προκειμένου να τα πάρουν. Αν δεν βρει, τότε θα ψάξει για ίδρυμα. Επίσης υπάρχουν 10 εγκαταλελειμμένα παιδιά,
1: αδέρφια,
22: και κακοποιημένα στο Λασίθι.
1: Ακριβώς.
22: Οι κοινωνικές υπηρεσίες των γύρω δήμων, των όμορων δήμων, αναζητούν νοσοκομεία για να τα εγκαταστήσουν. Τα νοσοκομεία αρνούνται και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του κ. Αρναουτάκη, θα πάνε σε ανάδοχες οικογένειες.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε και το περιστατικό αυτό με την γυναικοκτονία που είχαμε στην Καλαμάτα.
22: Βέβαια,
1: με αυτό το περιστατικό μιλάμε ότι εκεί υπάρχουν δύο παιδάκια.
22: Τα πήρε η θεία τους μετά από συντονισμένη προσπάθεια της Εκκλησίας, του Δήμου και του προσωπικού των νοσοκομείων. Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος Υποεδήν, ο κύριος Γιαννάκος, και έδωσε συγχαρητήρια στους ανθρώπους του νοσοκομείου που έδωσαν και το καλύτερο τους σε αυτό για τα παιδιά να περάσουν.
1: Έχουμε εικόνα για τα υπόλοιπα παιδιά, αν θα κινηθούν έτσι γρήγορα οι διαδικασίες, έτσι ώστε να φύγουν γρήγορα από το νοσοκομείο?
22: Πάντα εξαρτάται από τα αντανακλαστικά των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, της περιφέρειας, του εισαγγελέα, την ευαισθησία του εισαγγελέα.
1: Ναι.
22: Δυστυχώς τα περισσότερα παραμένουν στα νοσοκομεία.
1: Γιατί θυμίζουμε, Βασίλη, και την περίπτωση του Πολωνού καθηγητή που έπεσε θύμα της συζύγου του, που ήταν ηθικιαυτουργός και μάλιστα βρισκόταν στη φυλακή και έθεσε τέρμα στη ζωή της πριν από μία εβδομάδα.
22: Δεν μπόρεσε να τα πάρει.
1: Έτσι, και αυτά τα παιδιά και αυτά φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο.
22: Δεν μπόρεσε να τα πάρει. Κάποια γραφειοκρατικά κολλήματα υπάρχουν εκεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Όταν οι αστυνομικοί, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ανακαλύψουν ότι υπάρχει μία παραμέληση, κακοποίηση ενός παιδιού, αυτό που γίνεται είναι αμέσως το παιδί αυτό να έρχεται για φιλοξενία με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο. Υποτίθεται έρχεται για εξετάσεις, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε μία-δύο μέρες. Τα παιδιά είναι καλά, αλλά όμως υποτίθεται έρχεται για εξετάσεις, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε μία-δύο μέρες, τα παιδιά είναι καλά, αλλά όμως

0: του μετεωρολόγου και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece. Τι συμβαίνει με τον καιρό που παρά έτσι τη συννεφιά και την αστάθεια, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Να τονίσουμε κάτι, οι θερμοκρασίες είναι σε κανονική την εποχή, βέβαια.
0: Ναι, απλά εμάς μας φαίνεται αρκετά ζεστό σε σχέση. Ότι έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.
1: Εγώ θα τονίσω κάτι, ότι υπάρχει μια λάθος διατύπωση στα site και σε εφημερίδες κτλ. Ότι έχουμε πολύ ζέστη. Δεν έχουμε καθόλου πολύ ζέστη. Αυτή η σημεία Αθήνα, το κέντρο, έχει 30 βαθμούς. Πολύ φυσιολογικό.
0: Εχθές
1: είχε 32. Την Κυριακή είχε 34 και το Σάββατο είχε 32 πάλι. Οι μόνες περιοχές που είναι ευπαθείς λόγω των ανέμων, των δυτικών, τις καταβάτες, είναι οι περιοχές που είναι το Αγρίνιο, το Ναύπλιο, η Λάρισα, τα Τρίκαλα.
0: Οι κλασικές περιοχές.
1: Ναι, αυτές που φτάνουν 35-36 βαθμούς που είναι συνηθισμένες.
0: Σωστά.
1: Να πούμε. Από εκεί και πέρα έχουμε μια στάση. Αυτή τη στιγμή βρέχει διάσπαρτα κάτω στα παραθαλάσσια κοινότητα τμήματα του νομού Αττικής. Θα συνεχιστεί αυτό σήμερα κατά τη διάρκεια μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στην συνέχεια.
0: Άρα να περιμένουμε μπόρα ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, υπάρχει πιθανότητα και για το κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια και ανατολικά δεν διαφαίνεται κάποια μπόρα. Προχές καταιγίδες σήμερα στα ορεινά της Πελοποννήσου, του υπηρετικού κόσμου της χώρας και σε όλους τους ορεινούς όγκους της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Λίγο πιο έντονα στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Την Τετάρτη πάλι στα ορεινά του υπηρετικού κόσμου της χώρας θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Αστάθεια δηλαδή, που κρατάει και σε δροσερό επίπεδο τα ορεινά μας, αλλά και την αποφυγή πυρκαγιών λόγω της υγρασίας στις δασικές περιοχές. Την Πέμπτη διαφαίνεται καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή δεν αποκλείεται να βρέξει στα ορεινά της Πάρνθος, του Κεθερώνα και της Πεντέλης στις μεσημεριανές ώρες 2 με 4. Ενώ την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα, βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις σε όλη τη Δυτική Κεντρική Μακεδονία, σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Θράκη. Όποιοι να κινηθούν στη Βόρεια Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν φθινοπορεινό καιρό με βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες να ξεπεράνουν τους 24 βαθμούς.
0: Και πότε θα γίνει και πάλι η ανατροπή του σκηνικού?
1: Η ανατροπή του σκηνικού θα γίνει το Σαββατοκύριακο, που θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και να τονίσουμε ότι μέχρι τέλη του Ιούνιου δεν διαφαίνεται κανένα κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
0: Πολύ θετικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Χθες είχαμε έναν ακόμη αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έληξε με νίκη του Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό άκτο στον τίτλο τελικό. Προηγείται 2-1 νίκες στη σειρά. Και αν κάνει μία ακόμα αύριο στο Telecom Center, στο τέταρτο τελικό, θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα για δεύτερη σερή σεζόν. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει και την EuroLeague. Οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλά παράπονα για τη διαιτησία Ερικέ σε αυτό το παιχνίδι, κάτι που είχε γίνει και για τον πρώτο τελικό. Και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει δικές του ανακοινώσεις. Αλλά εμείς δεν θα σταθούμε εκεί, θα σταθούμε στα αγωνιστικά, διότι ο Παναθηναϊκός μάλλον έχασε για το παιχνίδι και για τη σειρά αν συνεχίσει σε αυτόν τον τελικό τον Νίκο Ρονταβόπουλο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα και χθες φάνηκε καθαρά κάποια στιγμή που πήγε να τρέξει, πόνισε πάρα πολύ, σταμάτησε και πέσε κάτω και έκλαιγε κιόλας.
0: Ναι.
2: Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός μάλλον θα έχει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε από τα παιχνίδια, αλλά χθες ο Γιώργος Μπατζόκας στη συνέντευξη τύπου άφησε ανοιχτό το θέμα ο Αμερικανός να δώσει κανονικά το παρόν από εκεί και πέρα.
0: Έχουμε και κάποιες τώρα αναφορές στην Αμερική που αφορούν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι το καυτό όνομα, θα έλεγα, και αυτό το καλοκαίρι στο NBA. Υπάρχουν πολλές αναφορές λοιπόν που λένε ότι προτιμάει να πάει στους Miami Heat και να φύγει από τους Bucks. Υπάρχουν διεργασίες. Είναι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι, γνωρίζουν πολύ καλά τα γεγονότα. Οπότε αυτά που αναφέρουν έχουν και μια μεγάλη βάση αλήθειας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ψάχνει λοιπόν να φύγει, να πάει σε μια άλλη ομάδα που θα μπορέσει να διεκδικήσει εκ νέου το πρωτάθλημα με καλύτερους όρους, θα έλεγα εγώ.
0: Μάλιστα, και έχουμε και κάποιο μεταγραφικό, μια μεταγραφική κίνηση τώρα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό, Έρη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχουν μπλεχτεί εντός εισαγωγικών με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Αρχικά ο ΠΑΟΚ εξεφραστό ενδιαφέρεται για να αποκτήσει τον 30χρονο αριστερό μπακ, τον οποίο είχε παλιότερα στις τάξεις του. Κάπου εκεί μπήκε σπίνα ο Ολυμπιακός.

0: Ολυμπιακός έκανε καλύτερη πρόταση στην ομάδα του, η οποία είναι η γερμανική Augsburg. Αλλά πριν από λίγες ώρες ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστό ότι έκανε και εκείνος νέα πρόταση στη γερμανική ομάδα, η οποία αγγίζει 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 1 εκατομμύριο λιγότερο από αυτά που φέρεται να έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Οπότε ζούμε ένα μεταγραφικό σενάριο. Μάλιστα. Για Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Η ώρα είναι 3.

0: παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακορίτσια, κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική του.
2: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
4: Έλα παιδιά, τι βροχή είναι αυτή, τι τουλούμια έριξε. Ήμουνα στην παραλιακή και γινόταν ξαφνικά εκεί που ήμουνα μέσα σε καλοκαιρινό mood. Έβγαινα από το Μάιαμι των Βαλκανίων με το μεγάλο τον πύργο. Λοιπόν, όπως ερχόμουν μια χαρά, έφυγα από τον ήλιο, αρχίζει και μαζεύει σύννεφο και εκεί, και εκεί στο ύψος του παλαιού Φαλήρου αρχίζει και ρίχνει κάτι τουλούμια. Λέω Παναγία μου, θα φτάσω, δεν θα φτάσω. Μιλάμε για βροχή τώρα και αστεία. Έχουμε γίνει τροπική χώρα. Έχουμε γίνει τροπικάνες. Έβρεχε λοιπόν, έβρεχε οι καθαριστήρες στο φουλ. Πηγαίναμε όλοι σαν τις σκότες γιατί είχαμε βοβηθεί. Μπήκαμε στη Συγκρού. Πηγαίναμε πάλι σαν τις σκότες. Είχε αρχίσει να μαζεύει νερό δεξιά η λεωφόρος. Και μετά μέχρι να φτάσω εδώ πέρα, γιατί εμείς είμαστε στο ύψος της Καλυθέας, άρχισε να. Η συννεφιά έχει. Αλλά σταμάτησε, γιατί έλεγα Παναγία μου, πώς θα παρκάρω τώρα και πώς θα παρκάρω και με το σαγιοναράκι, με το καινούριο μου το πεντικιουράκι. Πώς θα μπω στα νερά, να πηδήξω, λες και πηδά, λέω να έρθω εδώ. Αλλά ευτυχώς ήταν όλα καλά. Βέβαια, κόλλησα σε μια αγωνία. Έχω βάλει τα μάξι. Θα τη φάει λεωφορείο, θα τη φάει φορτηγό, θα τη φάει σχολικό, θα τη φάει κανένα μεγάλο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί έχουν εδώ αμολυθεί και γράφουν. 150 γράψανε στον άλλο το Χριστιανούλη εδώ πέρα που είχε βάλει, δεν έβρισκε ο άνθρωπο. Ναι, η Μαρία έρχεται, μην ρωτάτε που είναι. Η Μαρία είναι στον δρόμο, χαμένη στο διάστημα. Και αυτή ψάχνει, αυτό βράχει και πνίγει και ευχόμαστε να είναι καλά. Έρχεται με την κουλούρα της και τα πατραχοπέδιλά της. Λοιπόν, προχθές είναι εδώ πέρα, κάνουν κάτι. Έχουν κλείσει ένα. Κάτσε γιατί δεν έξω το κινητό. Έχουν κλείσει ένα τέτοιο που φτιάχνουν κάτι και το έχουν κλείσει αυτό και έχουν βάλει σιδεριές. Και είναι ένα πεζοδρομιάκι που δεν ενοχλεί κανείς, δεν περνάει κανείς. Χωράς να περάσεις δηλαδή ως πεζός, δεν είναι ότι. Ενοχλεί τους πεζούς. Και ήταν δύο ανθρωπάκια εκεί, οι οποίοι πρέπει να είχαν, ήταν σε απόγνωση. Έχουν κλείσει το μεταξύ κάτι δρόμους με κορδέλες γιατί κάνουν κάτι έργα. Ακόμα λιγότερες δηλαδή θέσεις ήδη που μπορεί να βρεις, άμα κάνεις και μια πίτα στον Άγιο Φανούριο. Και είχαν παρκάρει εκεί άνθρωποι που δεν ενοχλούσαν. 150 ευρώ, παιδιά, η κλήση. 150 ευρώ. Και δεν νομίζω ότι αν την πληρώσει νωρίτερα αυτά που ίσχυαν παλιά, πληρώνει λιγότερα. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν το ξέρω. Αν πας νωρίτερα πληρώνεις τα μισά όπως παλιά που ήταν 80 εκκλήσεις, πληρώνεις 40, εντάξει με 40, εντάξει, βγαίνει, αλλά αλλιώς δεν βγαίνει. Λοιπόν, σας έχουμε τρομερό διαγωνισμό. Καθημερινά λοιπόν κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Πόρο. Τον πανέμορφο Πόρο, τον κοντινό προορισμό, το ωραίο νησάκι αυτό το καταπράσινο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συμμετοχή. Λαμβάνετε μέρος. Τηλεφωνείτε στο 211 10 88 80. Θα το ξαναπώ. 211 10 88 80. Θα το ξαναπούμε και μετά τον διαγωνισμό. Και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Δηλαδή, δίνετε το όνομά σας εκεί και θα κάνουμε κλήρωση από τα ονόματα. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Με την Hellenic Seaways όλα είναι ωραία, είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρας, Πέτσες, αυτά τα υπέροχα κοντινά μας νησάκια. Κάνε κοντινά εννοώ από την Αθήνα. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Λοιπόν, ξαναλέμε το τηλέφωνο 211 10 80 880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Παίρνεις αυτό το νούμερο, αφήνεις το κινητό σας σίγουρα και το όνομά σας και κάνουμε κλήρωση. Μιλάμε για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής από Πειραιά για Πόρο. Και νομίζω ότι είναι, όχι νομίζω, και είναι ανοιχτή ημερομηνία, δηλαδή κάνετε εσείς και κερδίζετε και μετά όποτε έχετε τα κέβια σας. Πηγαίνετε και στον Πόρο, παιδιά. Και τα, να λέμε, τα ακτοπλοϊκά είναι τσούζουνε, δαγκώνουνε. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο που δίνουν τα παραπολιτικά και τα κακά σας κοριτσάκια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι η Κέιτ Πέρι με τον Τριντό βρέθηκαν σε. Πώς το λένε, βρέθηκαν. Δεν είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση, ήταν ακόμη μία δημόσια εμφάνιση. Και ο Τριντό ήταν τόσο έτσι, πώς να το πω, εξταρισμένος. Πώς λένε η νεολαία, ήταν χαϊπαρισμένος, ήταν στα hype του, που δεν ήταν ασυγκρότητος, λέει, και αγκάλιασε την Κέιτ Πέρι και τη χούφτωσε δημόσια, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, έβαλε το χέρι του γύρω από τη μέση της. Πήγε δεξιά, πήγε αριστερά, πήγε πάνω, πήγε κάτω, κατέβηκε, κατέβηκε, κατέβηκε και όλοι λέει το είδαν. Ότι το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο. Εντάξει, παιδιά, είστε ερωτευμένοι, αγκαλιαστείτε, φιληθείτε, ψιθυρίστε το ένα στο αυτί του άλλο. Αλλά τώρα να χουφτωθείτε δημοσίως δύο δημόσια πρόσωπα, ξέρω εγώ, είναι λίγο περίεργο. Έκαναν, λέει, την εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη, στην παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ από την περιοδία τη Κέιτ Πέρι, που στο πλαίσιο του Tribeca Film αυτή έκανε μια περιοδία. Έκανε διάφορες συναυλίες, δεν ξέρουμε αν πήγανε καλά ή όχι. Πάντως το τελευταίο της μουσική προσπάθεια δεν πήγε καλά. Και εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί και έχει φάει πολύ κράξιμο που η μητή ήταν εκεί με την Αμαζόνα και έκαναν ότι πήγανε στο διάστημα και κατεβήκανε. Και μετά αυτή η φίλη είχε πάρει μια μαργαρίτα μαζί της. Δηλαδή, τι γελιότητες. Είχε πάρει μια μαργαρίτα μαζί ότι παίρνει κάτι από τη γη και μετά κατέβηκε και φύλαγε το γρασίδι, λες και είχε πάει όντως στη Σελήνη και γύρισε. Τίποτε, δεν πήγε τίποτα, διαφημιστικά κόλπα ήταν όλα αυτά. Λοιπόν, ο Τριντό, ωστόσο, που το, δεν το λέμε, τα αγόρι είναι νόστιμο. Φορούσε ένα ωραίο σμόκιν, ένα ωραίο πουκάμισο, ούτε γραμπάτες, ούτε παπηγιών, τίποτα. Και αυτή φόρεγε ένα φόρεμα, πώς να το πω τώρα. Ένα λευκό φόρεμα που ήταν έτσι, έπιανε στη μέση με μια. Ένα πράγμα που είχε μια πόρπη και τρία πράγματα σαν κουραμπιέδες, να σας το πω εγώ έτσι για να το καταλάβετε. Και πάνω μια ράτα που κούμπωνε και αυτή στο φόρεμα και είχε άλλες τρεις κουραμπιέδες. Εντάξει, μπορούσε και καλύτερα. Αλλά ήταν πολύ τρυφερό το ζευγάρι, πάρα πολύ ωραία. Τους φωτογράφησαν, πόζαραν, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, χουφτώθηκαν. Μπορεί και να ζηλεύουμε και να τα λέμε όλα αυτά, δεν ξέρουμε. Αλλά γενικά αυτή η σχέση καλά κρατεί και δήλωσε η Κέιτ Πέρι ότι αυτός ο Τριντό είναι ο έρωτας της ζωής μου. Αυτά, πάμε στην τραγουδάκια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond del Line εκτός διαδρομής?
10: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
9: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
10: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
9: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Χαμός έχει γίνει, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί αυτές οι δύο πριγκίπισσες μοιάζουν με τις κακές αδερφές της Ταχτομπούντας εμφανισιακώς. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να τα κορίτσια να είναι δύο άγγελοι. Αλλά είναι οι κόρες του Άντριου που ήταν κολλητός με τον Έπστιν και έχει χάσει όλους τους, τον έχουν ξυλώσει όλους τους τίτλους. Και το πετάξαν έξω και από το σπίτι που έμενε εκεί κοντά στο παλάτι και τον έχουν βάλει σε μία. Εντάξει. Σε ένα μικρό σπιτάκι τροχώστο. Δεν έχω καταλάβει. Κάπου τον έχουν χώσει, πάντως τον έχουν παραχώσει. Δεν πηγαίνει σε καμία δημόσια. Δεν κάνει δημόσιες εμφανίσεις μαζί με τον Κάρολο και όλους αυτούς. Τον έχουν λίγο απομονώσει. Λες και δεν ξέρανε τώρα. Από τα σύννεφα πέσανε, βρε, από τα σύννεφα. Λοιπόν, οι κόρες του, λοιπόν, η Βεατρή και η Ευγενία, τις οποίες απέκλεισαν κατά μάτια του κόσμου, βέβαια, από τις υποδρομίες του άσκου που πηγαίνανε και βλέπανε εκεί με αυτά τα καπέλα, τα περίτεχνα, τις υποδρομίες. Γενικά έγινε μια βάφτιση, ένας γάμος, τους είπαν άστε μην έρθετε καλύτερα και προκαλούμε. Τώρα βγήκε στη φόρα ότι αυτά τα δύο κορίτσια, οι δύο αυτές πριγκίπισσες, δεν έχουν πληρώσει ούτε δεκάρα, λέει, σε ενίκιο. Παρά το γεγονός ότι ζουν σε υπερπολυτελή ακίνητα στο παλάτι του Κέστιγκτον και στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου για σχεδόν 20 χρόνια. Μάλιστα βγήκε στη φόρα ότι η Βεατρίκη και η Ευγενία επιβοτούνταν κρυφά επί χρόνια από τη γιαγιούλα, τη Μακαρίτσα, την Ελισάβετ, η οποία έλεγε τι να κάνουμε ρε παιδιά, ανομαλιάρης ο γιος, αλλά είναι τα εγγόνια μου και τα πονώ και τα αγαπώ και τα θέλω να τα προστατεύσω. Και έτσι η γιαγιά επιδοτούσε τις μικρές, τις τότε μικρές, γιατί τώρα δεν είναι μικρές. Μετά Η σκυτάλη πέρασε στον βασιλιά Κάρολο, που κι αυτός δίνει το κατητής του για να μην μείνουν στο δρόμο, παρόλο που καμία από τις δύο δεν τελεί επίσημα καθήκοντα, και μάλιστα η μία δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της, η άλλη δεν ξέρω τι έχει κάνει. Τα πετσάκια της μάλλον θα έχει κάνει κι αυτή. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με μία έκφραση, το ενίκιο των κατοικιών αυτών που ζουν αυτές οι δύο κοπέλες, Κιφίνο Μπιρμπιλιάρες, καλύπτεται από τον βασιλιά Κάρολο μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, και συνεχίζονται στην πρακτική αυτό που είπαμε και πριν, που είχε η γιαγιά Ελισάβετ, η οποία είχε αδυναμία στις εγγονές της. Και αυτή η γιαγιά Ελισάβετ, καλή χρυσή, αλλά έχει κάνει τα λαθάκια της, τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, τι να πρωτοκάνει κι αυτή. Από την άλλη, η Μαρίνα Σταυράκη είναι πάρα πολύ ερωτευμένη και ποζάρει με τον αγαπημένο της, τον Μπουλέτο Σκάρ, τον Τούρκο, που έχει φτιάξει μαστερίτσα πρώτη. Βλέπω, μιλάμε για βουντοστοιχεία πορσελάνη. Αυτό πρέπει να είναι πορσελάνη, όχι ρητίνη, παιδιά, γιατί πώς την πορσελάνη. Η πορσελάνη λέει είναι πιο. Τα έχω ψάξει. Έτσι, για να έχω μία άποψη. Η πορσελάνη είναι πολύ πιο ακριβή, εννοείται, πολύ πιο ανθεκτική, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει, σου τροχίζουν πολύ δόντι για να σου βάλουν μετά το μπιντέ στο στόμα. Ενώ η ρητίνη είναι πολύ πιο οικονομική, σου τροχίζουν πολύ λιγότερο δόντι, πολύ, πολύ λιγότερο. Απλά δεν έχει την αντοχή τη πορσελάνη, έτσι. Και κυτρινίζει και πολύ εύκολα. Δηλαδή, αν καπνίζεις, αν πίνεις τσάγια, καφέβες κλπ. Θέλει πιο συχνή συντήρηση. Πορσελανάτο τον κόβω τον Τούρκο. Λοιπόν, και είπε λοιπόν, τη ρώτησαν αν θα παντρευτείτε. Τη ρώτησαν λοιπόν τη Μαρίνα Σταυράκη αν θα παντρευτεί, και είπε: τι παιδιά, λέει, τι να παντρευτούμε, λέει, αφήστε μας να ζήσουμε, να αναπνεύσουμε, να περάσουμε όμορφα. Και όλα θα έρθουν με τον καιρό τους. Δεν ξέρω, λέει, τι είναι αυτά που γράφουν, αλλά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και η ζωή, λέει η Μαρίνα Σταυράκη, είναι carpe diem. Να περνάμε καλά, να ερωτευόμαστε και να ταξιδεύουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό ο Τούρκο. Η Μαρία δεν διαφωνεί, μου λέει ότι σιγά τον Γερομισμίκη. Μια παιδιά, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, δεν θυμάμαι τι, νομίζω είναι 60 κάτι. Είναι ο κύριο, είναι ωραιότατο με το μαλάκι του. Δεν ξέρω αν είναι ξένο, δανεικό το μαλί δικό του. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο το μαλί. Εντάξει, με το στοιχεία είναι λίγο λεκάνη, αλλά είναι ωραία. Από το να ήταν τα δόντια κίτρινα ή σάπια. Λοιπόν, είπε λοιπόν η Μαρίνα Σταυράκη ότι έχω κάνει το γάμο μου, έχω κάνει το παιδί μου. Εμένα, λέει, με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα μου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε ταξίδια και να γυρνάμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός ο γάμος. Πολύ ωραία τα λέει. Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα η μισό λεπτό. Η Εύη και λέει για τις βροχές που λέγαμε πριν. Εν τω μεταξύ, λέει, στον Άγιο Δημήτριο που είμαστε δίπλα, όντως είναι δίπλα τη Γλυφάδα, ούτε σταγόνα δεν έριξε. Μα ούτε στη Γλυφάδα έριξε, Εύη. Στο Παλαιό Φάληρο, βέβαια και αυτά κοντά είναι. Στο Παλαιό Φάληρο, όταν περνούσα, έγινε χαμός. Επίσης, κάτσε και ένα άλλο μήνυμα η Θωμαίδα. Λέει. Θωμαίδα, δεν θυμάμαι όμως που μένεις. Λέει και εδώ τώρα βγήκε ήλιος. Τώρα βγήκε ήλιος, αλλά δεν θυμάμαι που μένει. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Fit τα laptop και τον server. Ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύεις τις συσκευές σου και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr. Κάθετος business ή σε ένα κατάστημα της Vodafone. Εμφανίστη ο Brad Pitt με ροζ καπαντίνα, για όνομα της Παναγίας, στο Παρίσι. Σε μια ρομαντική έξοδο, λέει, με την εννέα του αγαπημένη, την Ινές Ντεραμόν, η οποία είναι σπουδαγμένη, είναι ψυχολόγα, είναι ωραίο κορίτσι, είναι χαμηλών τόνων. Η αλήθεια είναι αυτή, και είναι και 20 χρόνια μικρότερη του. Λοιπόν, και λέγανε τι γοητευτικός που είναι, παιδιά, τον είδα. Είναι λίγο σαν τον Γεροτζεμπέτο, να το λέμε και αυτό τώρα. Για τον ροζ καπαντίνα εντωμεταξύ. Εντάξει, για την 62 τόν είναι, έτσι. Ήταν, λέει, και πολύ διαχειριστικό με τους θαυμαστές του. Είχαν πάει εκεί έξω από το εστιατόριο που τον είδαν και να μπαίνει, τους σφίριξαν στον κόσμο ότι είναι εκεί ο Brad Pitt. Και πήγαν και ήταν, λέει, πάρα πολύ διαχειριστικό. Σταμάτησε να τους χαιρετήσει. Υπέγραψε αυτόγραφα. Η Ινές Ντεραμόν ήταν λίγο πιο πίσω, μια διακριτική παρουσία. Α, δεν είναι ψυχολόγος, είναι σχεδιάστρια κοσμημάτων, λέει. Νόμιζα ότι ήταν ψυχολόγα. Η προηγούμενη, τα είχε μπλέξει πριν λοιπόν την Ινές Ντεραμόν, τα είχε μπλέξει με μία ψυχολόγο. Ναι, σωστά. Λοιπόν, είναι μαζί με την κοπέλα αυτή 3 χρόνια, τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αυτά τα πηγαίνει καλά με αυτήν, με την οικογένειά του με τα πηγαίνει καλά. Τα παιδιά με του μιλάνε και ο μικρός, ο Κινεζούλης, ο υιοθετημένος, άλλαξε και αυτό το επιφετό του σε ζωλή, το πήρε το όνομα της μαμάς του. Και νομίζω το, και το ένα κόρτσα κατά δίδυμα. Μια χαρά. Και δεν θέλουν να τον βλέπουν, λέει, ούτε ζωγραφιστό. Τι να πούμε, όλα τα σόγια, παιδιά, έχουν προβλήματα, όχι μόνο τα δικά μας. Βλέπετε και ο Κοντζάμπρατ Πιτ με Τζολί έχουν θέματα.

Λοιπόν, λέει εδώ Δημήτρης Κυριακός, ότι επειδή είπαμε για τον Brad Pitt, ότι όταν είχε έρθει στη Νέα Μάκρη για, να, για τα γυρίσματα της ταινίας του Νόλαν 3. Τα γυρίσματα δεν είχε έρθει. Για τα γυρίσματα. Πού λέγεται ταινία. Τρία. Λοιπόν, Οδύσσια, καλέ, τι τρία. Η τρία έχει παίξει και στην τρία. Οδύσσια. Τι όχι. Τέλος πάντων, για τα γυρίσματα μιας ταινίας υπήρχε, νομίζω ότι είναι η Οδύσσια όμως, υπήρχε, λέει, ο αστικός μύθος ότι είχε, επειδή εκείνη την εποχή έφτιαχναν τα πεζοδρόμια στη Νέα Μάκρη, γενικά έκαναν την περιοχή κουκλάκι ζωγραφιστό, ότι υπήρχε ένας μύθος ότι έδωσε λεφτά ο Μπραντ Πιτ για να φτιαχτεί για την ανοικοδόμηση της Νέας Μάκρης. Όχι, μάλλον το αντίθετο έγινε, δηλαδή επειδή θα ερχόταν ο Μπραντ Πιτ για το συνεργείο όλο, για να, ξέρεις, σαν επισκέπτης σε μια περιοχή, σου λέει κάτσε να τη σενιάρουμε λιγάκι, μην γίνουμε ρεζίλοι. Οπότε κι άλλο καλό, πέραν το ότι έγινε, ρε παιδί μου, γνωστή Ελλάδα στο εξωτερικό, φτιάχνεις και κανένα πεζοδρόμιο επί τη ευκαιρία. Να μην σκοντάει από τον κόσμο. Λοιπόν, βγήκε μια κομμότρια πολύ γνωστή, λέει, η οποία είναι η κομμότρια των επωνύμων, των γκράντε γυναικών του Χόλιγουτ, και είπε ότι από μια ηλικία και μετά, είναι ειδικό χρώμα του αυτή, είναι χρωματολόγο, και από μια ηλικία, λέει, και μετά πρέπει να αποφεύγουν οι γυναίκε τα πολύ έντονα μαύρα ή σκούρα καστανά χρώματα μαλλιών, καθώ τονίζουν τι ρητίδε έκφραση. Παιδιά, εγώ έχω γίνει καραμαύρα, δηλαδή το μαλί μου κάτι το έχει βρει, τα είχα κάνει μόνη μου. Ήθελα λίγο να είχε θαμπώσει το μαλλί και λέω κάτσα να περάσω μια βαφή στο κεφάλι μου μόνη μου να το ζωντανέψω. Αυτό όχι δεν ζωντάνεψε, αυτό ήρθε και έγινε σαν καρακάξα. Είναι μαύρο το μαλλί τώρα, μαύρο, είναι πολύ σκούρο καστανό. Και θα πω ότι έχει δίκιο η Ριβίγκα Μπομπόκα, πώς την λένε, Μπομποκέα, πώς την λένε αυτήν εδώ την κομμότρια και ειδικό χρώματο. Γιατί είμαι, όλοι μου λένε τι ωραία, λέει, φαίνεται το προσωπάκι σου πιο άσπρο. Λέω μπράβο που φέρομαι και πιο χλωμή. Πρέπει να πάω να ανοίξω το μαλλί, είναι σε τραγική κατάσταση. Ενώ το κούρεμα είναι πολύ ωραίο, το χρώμα είναι. Το έκανα μεγάλη επιτυχία. Είπαμε να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά εγώ το παράκανα. Η κυρία λοιπόν αυτή λέει ότι καλύτερα είναι πιο φωτεινά χρώματα, όχι ξανθά απαραίτητα, αλλά είναι λίγο έτσι μελίνα, είναι καστανόξανθα. Και στις ξανθές, εντάξει, αυτό το ξέρουμε, που μπορούν να βγάζουν λευκά. Λευκά, είναι καλό να μπορείς να το μιξάρεις και να υπάρχει λευκό. Και πολλές γυναίκες πάντως, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, αφήνουν τα μαλλιά τους φυσικά λευκά γιατί έχουν κουραστεί από τη βαφή κάθε 20 μέρες να μην κάνεις άλλη δουλειά ή να γεμίζεις με αυτό το σπρέι που μετά νιώθεις ανάλουστος, αλλά είναι και να σου πηγαίνει. Δηλαδή αυτό συνήθως πηγαίνει σε γυναίκες οι οποίες είναι ανοιχτόχρωμες. Δεν μπορεί τώρα μια γυναίκα η οποία είναι φυσική καστανή να αφήσει το μαλλί άσπρο. Είναι χάλια. Δεν είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο Μουζουράκης είπε ότι κάνοντας τη διαδικασία της αυτούπνωσης είδε ένα. Αυτούπνωση, κοιμήθηκε μόνο του, μπράβο. Είδε ένα, λέει, όραμα με αγαπημένα πρόσωπα. Έδωσε μια συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και είπε ότι κάποια στιγμή, λέει. Πήγε σε θεραπεύτρια, ρε παιδιά. Εντάξει, είπα και εγώ αυτούπνωση. Λοιπόν, πήγε σε μια πολύ ικανή, λέει, θεραπεύτρια που κάνει διαλογισμούς, βελονισμούς κλπ. Και τη ρώτησαν, ότι, είπε ότι δεν είναι αντέχει την πραγματικότητα και θα τη ρώτησαν αν μπορεί να συνδεθεί με κάτι άλλο έτσι ενώτερο. Και προφανώς τον έκανε ύπνος, τον έβαλε σε ύπνωση και είδε, λέει, ένα πορτρέτο, ένα φως, άκουσε μια τρίτη φωνή στο δωμάτιο, είδε κόσμο, αυτά, πέρασε πάρα πολύ ωραία τέλος πάντων. Την άκουσε με λίγα λόγια, να το λέμε έτσι, και είδε ότι υπάρχει κάτι άλλο. Μπράβο, Μουζουράκη. Είναι και διάφοροι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν με το μεταφυσικό. Γιατί ο Γονίδης που κουνάει κουτάλια, λυγίζει κουτάλια, σίδερα, μασάει κουταλιανός. Έχουμε και έχουμε διάφορους mentalist και στην showbiz. Λοιπόν, να σας πούμε. Να μπούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και να σου πούμε πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Λοιπόν, έλα και έχουμε φοβερό διαγωνισμό. Καθημερινά κλειώνουμε με ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Πόρο. Για να λάβετε μέρος, παίρνετε στο τηλέφωνο 211 10 80 880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Ελένη Xiways. Με την Ελένη Xiways όλα τα ωραία είναι που λέει κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αεροχάι σπίτι και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες και έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Βρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο ελένηξiways.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App που μπορείς να κατεβάσεις τώρα. Λοιπόν, εσείς ξαναλέω, παίρνετε στο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση και θα πάρετε ένα εισιτήριο και θα πάρετε τον αγαπημένο σας, την κολλητή σας, τον κολλητό σας, τον αδερφό σας, την αδερφή σας, όποιο θέλετε και θα πάτε σε όποια ημερομηνία θέλετε, Πόρο και θα γυρίσετε. Λοιπόν, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ λέει: έγινε έξαλλος με τον Γιώργο Λιάγκα και απειλεί με μηνύσεις. Τι συνέβη, τι να συνέβη, αλλά θυμόμαστε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο για κάτι, για ένα πρόβλημα, μια περιπέτεια υγείας που είχε. Και σύμφωνα με τον ίδιο, τον Γιάννη Παπαμιχαήλ δηλαδή, ο Λιάγκας είπε στην εκπομπή, παρουσίασε την όλη περιπέτεια της υγείας του και είπε ότι έχει κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που έχει. Δηλαδή, έφτασε μέχρι καρκίνο, σύμφωνα με τον Παπαμιχαήλ. Και θα προχωρήσει σε μηνύσεις κλπ. Και όλοι λέει περιμένουν την απάντηση του Λιάγκα. Ρε παιδί μου, δεν πιστεύω να έφτασε τόσο ο Λιάγκα σε τέτοιες ακρότητες να είπε κάτι που δεν ισχύει. Γενικά πολλοί τον έχουν στην μπούκα. Βέβαια ο ίδιος έχει πει, ο Λιάγκας λέω, ότι είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ενδέχεται να είναι εκτός προγράμματος τηλεοπτικού. Λοιπόν, η Θωμαίδα είπε, κάτσε να δούμε, έριξε για τη βροχή. Έριξε λέει με το τουλούμι. Για να δω λίγο. Α, κόλλησε και το κινητό, μια χαρά. Παλαιό Φάληρο. Α, παλαιό Φάληρο. Μπράβο, ναι, ρε, στη Θωμαίδα. Παιδιά, ναι, στο Παλαιό Φάληρο ήταν ένα πολύ περίεργο πράγμα αυτό που έγινε και κράτησε μόνο 3 λεπτά. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι η Άννα Μαρία και ο Παύλος Ντεγκρέας. Καλώς το κορίτσι. Τι έπαφες, τι σε βρήκε, πες μας τι έγινε που ήσουν με την πυρόγα. Σε ποια βροχή, εσένα.
1: Ναι, αμέ.
0: Α, πώς από σε ποια περιοχή, γιατί εγώ τα είπαμε εμείς.
1: Τι.
0: Παλαιό Φάληρο με την πυρόγα.
1: Γιατί τόση ώρα έχει ξεκινήσει η βροχή.
0: Τι εννοείς.
1: Τόση ώρα, εγώ τώρα δεν ήταν σε όλη τη διαδρομή. Τώρα, αλλά την ώρα που ήταν να παρκάρω, μεγάλη επιτυχία.
0: Ούτε μένα σε όλη τη διαδρομή, ήταν 10 λεπτά όταν καθώς ερχόμουν. Κράτησε 5 λεπτά.
1: Α.
0: Αλλά μιλάμε να μην βλέπεις.
1: Τόσο πολύ. Ναι. Παιδιά, τι είναι αυτό, είμαστε σε τροπικό κλίμα.
0: Αυτό. Εσύ δεν μπορούσε να βρει βροχή. Καταρχάς
1: με βρήκε κίνηση, δεν υπήρχε αυτό. Βέβαια, άρχισα να ξεκινήσω, αλλά γινόταν ένα πράγμα. Τι έχεις, παιδί μου, τι έχει βρει, πες μου, τι έχει βρει. Κάνε καφέ να στα πω.
0: Για πες.
1: Δεν υπήρχε αυτή η κονστουπασιόν.
0: Πάρκινγκ βρήκες.
1: Ευτυχώς έξω από ένα προποατζήτικο και μου λέει δεν μπορείτε να παρκάρετε εδώ.
0: Έβαλε τα κλάματα.
1: Ήμουνα έτσι. Να βρέχει, να είναι μια κατηφόρα που έφευγε το αυτοκίνητο. Και έβαλα τα κλάματα, ναι. Κόντευα να βάλω τα κλάματα.
0: Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Μετά λέει κολλήστε στο πίσω, λέει για να μην κλείνετε τη δύο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Βάζει μια καρέκλα ο άλλο. Ένα παγκάκι ο τρίτο. Ένα μηχανάκι ο τέταρτο. Έλα, παιδιά,
0: ναι.
1: Τώρα. Επειδή δηλαδή έχει ένα προπατσίδικο.
0: Και εγώ τα μηχανάκια τα έχω πάρει. Γιατί είναι μηχανάκια που κάνει μπάμ ότι πιάνουν θέσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Εδώ δεν έχεις δει καλέ. Που είναι απέναντι από ένα τέτοιο.
1: Ναι. Κάτι σαν καράκες.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, η Άννα Μαρία και ο Παύλος Ντεγκρέας ήταν στο μουσείο της Ακρόπολης για την πρεμιέρα της Μίμης Ντενίση.
1: Η Μίμη Ντενίση λίγο το έκανε το πολιτιστικό γεγονός λίγο κοσμικό. Το πήρε λίγο αλλιώς.
0: Εντάξει.
1: Το έκανε λίγο, βάζουμε μια τουαλέτα και πάμε black tie.
0: Ήτανε βραδινό δηλαδή το event.
1: Ήτανε βραδινό, ήτανε σε 9 το βράδυ. Πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ μου είπαν. Απλά ρε παιδί μου, ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ που είναι για τα Ελληνία. Είναι πολιτιστικό, δεν είναι κοσμικό γεγονός. Βέβαια όταν είναι star με μην ταινίση, όλα επιτρέπονται και ίσως καλά κάνει.
0: Αχ, μ' αρέσει να το βλέπω αυτό το Μαύλο. Δεν με νοιάζει, που είναι. Δεν με νοιάζει που ήταν, με νοιάζει να τον δω. Μ' αρέσει το ντυσιματάκι, φορεί μια πολύ ωραία γραβάτα.
1: Με Ελλάδα, Ελλαδίτσα.
0: Όχι με Ελλάδα, αλλά είναι γαλάζο. Έχει τα χρώματα της χώρας μας, ρε παιδί μου, μπλε και γαλάζιο. Αλλά είναι και το ποσέ του και αυτά.
1: Έχει κάτι λορδίστικο.
0: Ναι, και πρέπει να είναι και μου φαίνεται και καλό ατομάκι. Δεν ξέρω. Μου βγάζει καλό άτομο.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Χορεύει ένα ζεμπεκικό.
0: Καλά, είναι πολύ χορευταρούδικο.
1: Χορευταρούδικο, ναι, είναι Έλληνο χορευταρούδικο.
0: Ναι, θέλει να ανέβει στην τάβλα. Καλά.
1: Καλά, δεν θέλει να ανέβει και στην τάβλα. Κάτσε και
0: καλά, δεν είχα τον είχα δει εγώ στο Ηρώδιο με τον Αργυρό. Που είχε πάρει το μαντίλι και έκανε ελευθερός και σηκώθηκε πάνω και κοπανιόταν και τα μαντίλι. Αμέ! Καθόταν μπροστά.
1: Μη μου απομυθοποιήσει τον πριγκιπικό.
0: Ήταν ο Παύλος με τον Νικόλα. Ο Νικόλας στείλει άλατο τίποτα.
1: Έλα.
0: Δεν κούνησε βλέφαρο.
1: Που παλιά ο Νικόλας ήταν
0: έχει
1: βαρύνει,
0: ο
1: Μπουσουξής.
0: Και ο Παύλος παίρνει και δύο μαντίλια, τα έβγαλε και τα χόρευε και τα έκανε γύρω-γύρω. Μαζί μόνο τον κόσμο. Μόνο που δεν ανέβηκε πάνω στην πίστα να κάνει και τέτοια. Να του κούσουμε και παλαμάκια.
1: Έλα και εσύ.
0: Με στερή χαρά ήταν, σου λέω.
1: Ναι.
0: Που τραγούδισε ο Ρίγκο.
1: Πώς πέρασε η μέρα σου, πώς η.
0: Τι θες.
1: Όλα λίγο με κολοσφιξούρα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι. Είναι λίγο τα ζώα μου αργά ένα πράγμα.
0: Είναι όλοι καταρχήν δεν συνεννοείσαι, αλλά εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει.
1: Άρχισαν τα ανάδρομα.
0: Όχι ακόμα. Το εργοντήσιο.
1: Το εργοντήσιο. Τι έγινε, το εργοντήσιο.
0: Σήμερα.
1: Παιδί μου, το εργοντήσιο θέλει ετήσιο έλεγχο.
0: Του κάνω καλά ετήσιο έλεγχο, αλλά είναι και 10 ετών. Λοιπόν, έκανε.
1: 10 ετών έχει σερβις.
0: Κάνει λοιπόν.
1: Ναι, έχει εγγύηση.
0: Δούλευε
1: έχει.
0: Τέλεια. 10 χρόνια εγγύηση, τι είναι, ρε παιδιά, 10 χρόνια εγγύηση. Αυτό το air condition δούλευε τέλεια. Και στη ζέστη, βγάζει και τρομερή ζέστη. Πολύ ωραία. Γιατί τώρα το air condition δεν έχουν καλή ζέστη, κατά τη γνώμη μου. Αυτό βγάζει τρομερή ζέστη. Και πολύ ωραίο κρύο. Το άναψα λοιπόν, του έκανα τα εγγένεια προχθές. Και έκανε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Και στην αρχή λέω, τι κάνουνε, φτιάχνουνε κάτι απέναντι. Και τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ψυχτικό. Πάρα πολύ δύσκολο. Βρήκα όμως ένα στη Γλυφάδα που είχε και πολύ καλά reviews. Ψάχναμε reviews πια. Αυτά τα όποιος το κύριο είδε όχι. Είμαι με reviews και θα έρθει το απόγευμα ο κύριος Θωμάς. Δεν τον ξέρω, έτσι τον λένε. Μεταξύ 7 με 8 και τον περιμένω με τα βαΐο κλάδο και περικοκλάδο. Πάω να σηκώσω και κανένα φράγκο ότι θα προβλέπω γδάρσιμο και να το δει να πει τι έχει.
1: Oh.
0: Ναι, φοβάμαι ότι έχει κάτι. Είναι μέσα στο να έχει ξεβιδωθεί κάτι. Και κάνει γκλάγκα γκλουγκά. Κάνει τρίλια. Είναι λες και μέσα σε καράβι. Κάνει κάτι σαν να συστολές, διαστολές. Νομίζω ότι θα γεννήσει, ότι θα βγάλει ερκοντισιονάκι. Είναι, ναι. Αλλά βγάζει
1: άντε,
0: κρύο.
1: Άντε, με ένα πόνο, βρε!
0: Αλλά βγάζει κρύο αέρα τέλεια, δεν έχει πρόβλημα.
1: Πάμε
0: τέτοιο.
1: Σε break ή το έχετε ρίξει.
0: Έχουμε
1: break.
0: Ρίξει και break από όλα. Μέχρι τώρα έχουμε βάλει όλη τη δισκογραφία.
1: Δεν έχουμε ρίξει.
0: Α, δεν έχουμε ρίξει.
1: Θες να πάμε πρώτα σε τραγούδι.
0: Να πάμε, τι θες.
1: Ένα τραγούδι έχετε βάλει.
0: Τα σου έλεγα τώρα.
1: Τι.
0: Έχουμε βάλει όλη τη δισκογραφία.
1: Ωραία, πάμε σε break τότε.
0: Άντε πάμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
5: Τάκης και
6: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
6: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
22: Ρωμαίος.
23: Ιουλιέτα.
22: Από του Μπόστ την Μπένα.
23: Έργο παλιό.
22: Μα σύγχρονο.
23: Που αφορά και σένα.
22: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
23: Ρωμαίος Σακελαρίου.
22: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
23: Σε ρόλο παραμάνας.
22: Χωρίς καμιά ντροπή.
23: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
22: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
23: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
22: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
23: Τρεχάτε για να δείτε.
24: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
25: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Μία ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Εδώ οι φοβίες και οι ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα. Group Therapy στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Από 17 έως 28 Ιουνίου.
26: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα εκεί, Κίμπερλι, το Κιμπερλάκι, ετοιμάστε για να βαφτίσει του Αργυρού τον μπεμπέ.
0: Α, θα γίνει και η νονά.
1: Νουνά.
0: Η νονά, η νονά.
1: Η νονά, νουνά. Λοιπόν, αγοράζει παπουτσινιά, αγοράζει παντοφλίδια.
0: Έτσι θα τη βγάλει με παπουτσινιά.
1: Εντάξει, στα βαφτιστικά, παίρνουν τα βαφτιστικά, παίρνουν παπουτσάκια.
0: Βέβαια, τι παπουτσάκια θα είναι, δεν θα είναι παπουτσάκια ό,τι να είναι.
1: Θα είναι brand name.
0: Δεν θα είναι κινέζικο ποτέ μου.
1: Έλα βρε τώρα, νόνα με κινέζικο.
0: Αυτό λέω, θα είναι λέω παπουτσάκι το οποίο θα είναι, έχει υπογραφή. Θα είναι κανένα γκούτσι, κανένα τέτοιο.
1: Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της κινήτους ζωής βιώνουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς καλωσόρισαν χθες το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
0: Μπράβο να του ζήσει. Το κοριτσάκι δηλαδή θα βαφτίσει η Κίμπερλι.
1: Όχι, νομίζω ότι θα βαφτίσει το
0: πρώτο.
1: Μωρό,
0: το πρώτο μωρό.
1: Το πρώτο, ναι.
0: Ας βαφτίσει και το δεύτερο να τελειώνουμε τώρα. Μπαμπάμ να περιμένει λίγο να πάει εκεί.
1: 2-1.
0: Ναι.
1: Ωραία, όμορφα, νοικοκυρεμένα και τραμπίστικα.
0: Μια χαρά κουμπαριά είναι αυτή, ωραία.
1: Ακριβώς. Γιατί ό,τι και να είναι.
0: Να αποδείξει και με τιμολόγια.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τις ζωές μας. Το ήξερες βρε ότι οι μέλισσες χρησιμοποιούν, μπορούν να λύνουν προβλήματα και χρησιμοποιώντας εργαλεία.
1: Τι εργαλεία?
0: Εντάξει, όχι κατσαβίδια. Υπάρχουν λέει κάποιες μέλισσες οι οποίες είναι σε θέση να μετακινήσουν ένα μικρό μπαλάκι από φελιζόλ για να σκαρφαλώσουν πάνω του και να φτάσουν σε μια πηγή τροβής που βρισκόταν εκτός της άμεσης εμβέλειάς.
1: Πρέπει να είναι από τα πιο έξυπνα ζώα οι μέλισσες.
0: Πώς ανεβαίνω εγώ στον πάγκο να πιάσω ένα ποτήρι? Φτάσουν σε μια πηγή τροβής που βρισκόταν εκτός της άμεσης εμβέλειάς.
1: Πρέπει να είναι από τα πιο έξυπνα ζώα οι μέλισσες.
0: Πώς ανεβαίνω εγώ στον πάγκο να πιάσω ένα ποτήρι?

0: φτάσουν κάτι από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Αχ, ξέρω κάποιες κυρίες που χρησιμοποιούν οτιδήποτε για να αναρριχηθούν και αυτές ψηλά. Είναι επίσης ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
0: Ναι. Πώς η εφηβεία λέει, μπορεί να χωρέσει ένα μικροσκοπικό εγκέφαλο. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αφού λένε ότι έχουν οργανωμένες κοινωνίες.
0: Όχι, λένε, έχουν.
1: Έχουν οργανωμένες κοινωνίες, έχουν βασίλισσα την οποία τις σέβονται. Βέβαια, μετά νομίζω ότι στέλνουν για. Κάτι δεν γίνεται, δεν είναι τέλος λήξης.
0: Έχουν μια βασίλισσα και ζορίζονται για αυτήν.
1: Ζορίζονται.
0: Τι κάνουν, δεν ξέρω, δεν τις έχω ρωτήσει.
1: Είναι έργα στην ένταξη,
0: αλλά έχουν βασίλισσα και.
1: Κάνουν... Ναι, αλλά κάτι κάνει η βασίλισσα μετά και χαιρετάει τα πλήθη. Βγάζει την κορώνα και πέφτει από τον μπαλκόνι κάτω.
0: Με
1: κάτι
0: σμέλισες.
1: Ναι.
0: Απεθαίνει. Δεν, ναι. Δεν νομίζω.
1: Κάτι όχι. Γίνεται. Όχι.
0: Όχι. Απλά γεννάει αυγά αυτή αβέρτα. Η ναι. Μέλισσα. Και
1: μία είναι,
0: είναι
1: η
0: μόνη. Ναι. Είναι η μόνη που λέει που με πλήρη αναπαραγωγική ικανότητα.
1: Οι άλλες.
0: Και την ταΐζουν με βασιλικό πολτό. Που τις χαρίζουν οι άλλες μέλισσες.
1: Ναι.
0: Φτιάχνουν το βασιλικό πολιτό να ταΐζουν την βασίλισσα.
1: Κυφίνας μου φαίνεται
0: εντάξει,
1: η βασίλισσα.
0: Γεννάει όμως, ρε παιδί μου, σου λέει ότι κάνει αυγά. Να, κάτσε να σου πω 2.000 με 2.500 αυγά.
1: Κάθε πότε.
0: Να, όχι, πεθαίνει από γυρατιά.
1: Α. Παίρνει σύνταξη, δηλαδή.
0: Ναι, ή γερνάει, αρρωστήσει, πεθάνει, λέει. Φτιάχνουν νέα βασίλισσα από τις προνύμφες. Δεν την σκοτώνουν αυτή τη βασίλισσα. Δεν υπάρχει επανάσταση.
1: Και πού μένει, πού είναι το βασιλικό τατόι.
0: Τι εννοείς.
1: Το μελίσικο.
0: Στις Κυψέλες. Αλλά είναι
1: αυτή
0: οργανωμένη
1: μαζί
0: κοινωνία.
1: Με τις άλλες.
0: Όπως και τα μερμήγκια είναι πολύ οργανωμένη. Καλά παιδί, άμα δεις ντοκιμαντέρ πώς φτιάχνουν στοές. Και τις φωλιές τους είναι συγκλονιστικό. Φτιάχνουν μια ολόκληρη πόλη.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ κάτσε και βλέπεις ντοκιμαντέρ και παρατηρείς το μερμηγκάκι που προχωράει αργά-αργά. Με αυτό το νευρικό σύστημα που δεν σ' αρέσει, που ακούς την καμπάνα, ας πούμε, και λες φτάνει.
0: Η καμπάνα, όταν βαράει, τα έχουμε ξαναπεί δυνατά και τέτοια, και πολλή ώρα, είναι η χορύπανση. Το μερμηγκάκι τι να με πειράξει το καημένο που μαζεύει την τροφή του για το χειμώνα.
1: Πάντως υπάρχουν μυρμήγκια και μυρμήγκια. Έχεις δει τα μυρμήγκια της Ερήμου που είναι τεράστια.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουν και αυτά. Δεν μπορούν να ζήσουν διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άμμος κάτω. Αλλά όλα έχουν κοινωνίες. Εμένα μου αρέσουν κάτι μικρά. Μ' αρέσουν. Προτιμώ κάτι μικρά ξανθούλικα. Αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Δεν έχω καιρό να έρθουν μυρμήγκια στο μπαλκόνι μου, γιατί θυμάμαι ότι μαζευόντουσαν.
1: Λοιπόν, για το διαγωνισμό είπες.
0: Βεβαίως, ξαναπες.
1: Λοιπόν, συμμετοχή στο τηλεφωνικό κέντρο 211. 10-80-880 θα γίνει η κλήρωση, παιδιά. Σήμερα Hellenic Seaways με την Hellenic Seaways. Όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Λοιπόν, καθημερινά δρομολόγια για Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Εμείς δίνουμε για πόρο για το πανέμορφο νησί Hellenic Seaways. Μπήκες! Έφτασες! Για τηλεφωνήστε τώρα. Και όταν λέμε τώρα, εννοούμε τώρα στο 211-10-80-880. 5 παρα 5 θα ξέρουμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Λοιπόν, τι δίνουμε. Δίνουμε με επιστροφή για δύο άτομα, παιδιά. Έλα να πάμε στο νησί. Αγκαλιά εγώ και εσύ.
0: Έγινε χαμός με τον Τραμπ που είχε πάει, λέει, στους αγώνες στους τελικούς του NBA και βίντεο το δείχνει που αποκοιμήθηκε. Εντάξει, παιδιά, τον πήρε ο ύπνος. Αυτό έχει κάνει τόσα και τόσα. Αυτό μας πείραξε.
1: Έλαντε.
0: Τον πήρε, λέει, ο ύπνος. Εντάξει, βέβαια. Και όλοι γράφουν από κάτω τους τόσους σημαντικούς αγώνες που παρέπει. Σιγκάρε, παιδιά, εντάξει.
1: Συγγνώμη, δεν σου έχει τύχει. Δεν σου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Εμένα με παίρνει, πιάνει πια ο ύπνος παντού. Παντού, παιδιά, παντού.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Δεν είναι τρομερό ότι αποκοιμήθηκε.
1: Να.
0: Ήταν στις σουίτες που έχουν, εννοείται τι θα ήταν, για να δει τον αγώνα, λέει, και το αποκοιμάται, λέει, και έχει. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, λέει, που τον παίρνει ο ύπνος σε δημόσιες εμφανίσεις. Μην τρώς πριν. Να μην τρώτε πριν, παιδιά, στις δημόσιες εμφανίσεις, γιατί βαραίνεις.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
3: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Τα κακά κορίτσια. Κουρίτσια. Έχει βραχεί το παντελονάκι μου. Παιδιά, τι βροχή είναι αυτό? Δεν είμαστε μαθημένοι εμείς σε τέτοια κλίματα.
5: Δεν θα μάθουμε τώρα κι άλλα, μην ανησυχείς.
4: Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε?
5: Θα βρέχει ξαφνικά, θα βρέχει ξαφνικά. Έχουμε να φάμε τη ζέστη της αρκούδας, άστε τι έχει να γίνει.
4: Θα είναι ένα δροσερό καλοκαιράκι.
5: Ποιος το είπε αυτό?
4: Εγώ. Εγώ του ιδίου.
5: Εντάξει, μιλάμε για έγκυρη πηγή, για αστεία.
4: Και να σου πω και κάτι.
5: Για πες.
4: Θα έχει σεισμούς. Δεν θα έχει. Εκεί για να έχει γίνει, στην Εύβοια, εκεί που έχω το εξοχικό μου, ευτυχώς που το έχουμε φτιάξει στο σπίτι μόνοι μας και ξέρουμε τι θεμέλια έχουμε. Αλλιώς είναι να φεύγουμε με τη σκηνή, παιδιά. Κάμπινγκ φέτος, να σου πω κάτι. Ωραίες διακοπές είσαι με το κάμπινγκ, δεν σε νοιάζει αν κουνιέται, αν δεν κουνιέται, αν κάνει, αν ράνει. Λίγο προσοχή.
5: Ναι, στο κάμπινγκ δεν μπορείς να σεξουαλιστείς, ρε παιδί μου.
4: Τι λες, τώρα έχουνε...
5: Τι έχουνε καλά. Τώρα, τι έχουνε.
4: Όχι κατά.
5: Ένα πανί έχει δίπλα, άμα θες δηλαδή να. Πώς να σου πω, να δημιουργήσεις ένα σεισμό προσωπικό.
4: Ναι.
5: Δεν μπορείς να κουνηθείς.
4: Καλά, πήγαινε σε από μόνη σου.
5: Όπως το σπίτι μου στα Κύθυρα, λοιπόν, τώρα που λέμε για κάμπινγκ, για σεξ μάλλον. Επειδή είναι, το σπίτι είναι παραδοσιακό παλιό, το έχω φτιάξει βέβαια, είναι κουκλή, αλλά ο πρώτος όροφος με τον πάνω, που είναι κάποια δωμάτια, τα χωρίζει ένα σανίδι, δεν έχει πάτωμα.
4: Καταρχάς αυτό, αν το παρακουνάς, μπορεί να πέσει τον άλλον το κεφάλι.
5: Αναπνέει και εγώ το ακούει από κάτω.
4: Διακριτικότητα, όχι.
5: Είχε έρθει λοιπόν πριν 3 χρόνια, 4, ένα φιλικό ζευγάρι και κοιμόντουσαν αυτοί από πάνω και από κάτω, εντάξει.
4: Και αυτή τώρα δηλαδή.
5: Ήξερα αν είναι καλό το σεξ αυτό, αν τον έχει μεγάλο, μικρό, τα πάντα, τα άμαθα όλα.
4: Συγγνώμη να σα
5: πω. Την τρεπόμενο τον δω την επόμενη μέρα και το κάναμε παρέα. Λες και τον είχα στο δικό μου το κρεβάτι.
4: Περίμενο.
5: Και βαχ και βουχ και έλα και δώσ' του και πάμε
4: τώρα
5: και πάμε
4: δυνατά. Αυτό πάει φιλοξενούμενο σε σπίτι και θέλει να παυτώσει κιόλα. Πιπέ.
5: Αυτό δεν είναι κακό. Απλά δεν ήξερε ότι. Νόμιζε ότι επειδή είναι στον πάνω όροφο δεν.
4: Τι δεν.
5: Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν φώνασε ο άνθρωπος.
4: Έπρεπε και εσύ να πάρει ένα ξύλο.
5: Τα βασικά έκανε.
4: Πώς κάνουνε.
5: Και λέω τι ζω σήμερα, λέω τι ήμουν από κάτω εγώ.
4: Έπρεπε να πάρεις ένα ξύλο και να κάνεις το ταβάνι.
5: Θα ήθελα να μήχανα και λέω Χριστέ μου, τι ζω να ακούω εγώ τώρα αυτό το. Και πήγα και κοιμήθηκα απέναντι στο σαλόνι, στον καναπέ.
4: Εκεί?
5: Τι μπορούσα να ακούω, εκεί δεν ακούω γιατί είναι απέναντι.
4: Α.
5: Δεν ουρλιάζανε πια κι εσύ. Η Ξαβιέρα ήταν normal.
4: Έπρεπε να πεις παιδιά, άμα τελειώσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα να πάω να κοιμηθώ κανένα.
5: Μα είναι σαν ήδη σου λέω.
4: Και εσείς πια. Τι χτίσιμο είναι αυτό, είπαμε παράδοση, αλλά να έχουμε.
5: Μα έτσι ήταν τότε.
4: Ναι.
5: Παλιά θυμάμαι ότι η μαμά μου, ας πούμε, ήταν στον κάτω όροφο. Που δεν ήταν τότε κρεβατοκάμαρα και σιδέρουνε. Και εγώ ήμουν πάνω από τα προδωμάτια. Και επειδή ήμουν μικρή, είχα ένα γιογιό που έκανε εκεί. Γιατί το έλεγαν έξω. Και έκανε εκεί πέρα το μες το βράδυ την ανάγκη μου. Γιατί το πρωί τα βιάζαμε, το πλένουμε κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν.
4: Τώρα η τουαλέτα είναι ακόμη έξω.
5: Ναι, έξω είναι.
4: Α,
5: έξω το.
4: Έχει μια χρηστικότητα το σπίτι, δεν λέω.
5: Είναι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Είναι summer house, δεν είναι για χειμώνα. Λοιπόν, αλλά είναι κουκλή. Για καλοκαίρι είναι τέλειο. Λοιπόν, και κατά λάθος σαν παιδάκι εγώ. Αναποδογύρισε το γιογιό.
4: Τι και πέσανε.
5: Και η μαμά μου, όπως σιδέρουνε, έσταζε από πάνω γιατί σαν ήδη έσταζε.
4: Έλα τώρα.
5: Τα ξανά πει την κακομοίρα.
4: Ναι. Τι είπε η μανούλα.
5: Τι να πει, συμβαίνουν αυτά.
4: Ναι.
5: Γιογιό είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα αναποδογυρίσει, θα κάνει.
4: Καλά, συγγνώμη, εσύ έκανε πιπί και πήγαινε κλωτσοπατσίδα.
5: Όχι, πήγα να περάσω κάπου και το κλώτσα, δεν το είδα κατά λάθος.
4: Κάνε πέρα να περάσω, κάνε πέρα να διαβώ.
5: Ναι, σαν είδη σου λέω, δεν, πρέπει να είσαι ήσυχος άμα κοιμάται άλλος από κάτω.
4: Η Νικολέτα Ράλη.
5: Έλα, πες τα πέρα.
4: Αποκάλυψε ότι μένει ακόμα με τον πρώην της.
5: Να, με τη μαμά της νομίζω. Με τον πρώην της.
4: Ναι.
5: Γιατί?
4: Γιατί έχουν πολύ και την κόρη τους. Γιατί νομάνε είναι
5: εντάξει, αν έχουν καλές σχέσεις δεν πειράζει.
4: Ναι.
5: Άμα δεν τσακώνονται.
4: Είναι οικονομικά. Είναι οικονομικό το θέμα, φαντάζομαι.
5: Και συγγνώμη, ρε παιδί, μάμα έχουν. Άμα γνωρίσουν νέους συντρόφους, τι γίνεται.
4: Δεν γνώρισαν, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
5: Ναι. Μπορεί και να τα ξαναβρουν τότε.
4: Λες.
5: Ναι, μωρέ, εντάξει.
4: Μάλιστα.
5: Και θα σου πω τι θα γίνει. Επειδή έχουν χωρίσει.
4: Ναι.
5: Δεν έχουν πια ερωτική σχέση συζυγική. Όταν χωρίζει, το έχουμε πει. αρχίζει και συνεννοεί, οπότε αρχίζουν να συνεννοούνται και μετά θα πούνε μόνο δεν κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
4: Σωστό και αυτό.
5: Οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να τα ξαναβούν και μακάρι οι άνθρωποι, αν είναι αυτό που θέλουν.
4: Λοιπόν, να σας πούμε για το Ρίτσες Καζίνο Μονπαρνές, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα. Στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί. Ξέρετε πού? Στο βουνό, εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να περιηγηθείτε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να περάσετε super duper wow. Αξίζει πραγματικά να πάτε και να φάτε. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Τι?
5: Ο Τσιμιτσέλης λέει έχει τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο. Δεν είναι πολύ φίλοι και τσακώθηκαν.
4: Αχ παιδιά, δεν μπορώ πια. Η μισή Αθήνα. Πού να δεις τα κοσμικά καλέσματα. Που οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους.
5: Μα γιατί δεν μιλάνε όμως?
4: Για δεν μιλάνε.
5: Ναι, τι έχει συμβεί? Είναι κάποιος μεγαλύτερος σκάφος, ας πούμε?
4: Όχι, παιδιά, έχουν γίνει διάφορες παρεξηγήσεις. Και αρχίζει λοιπόν. Θα έρθουμε στο καλέσμά σας. Πείτε μας πού θα μας βάλετε, με ποιους θα κάτσουμε. Α, με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Δεν μιλάω με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Εγώ στην Ανατολή και ο κύριος Μπερμπουτσαλίδη στη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Ναι, και θα είμαι σε αυτό το τραπέζι. Ποιοι άλλοι θα κάθονται στο τραπέζι? Θέλω όλη την παρέα μου. Και εκεί γίνεται, δηλαδή όλη η παρέα του μπορεί να είναι 15 άτομα. Πού να καθίσουν σε ένα τραπεζάκι 15 άτομα? Παιδιά, να σας πω κάτι. Στα καλέσματα πάμε για να τιμήσουμε τον...
5: τον οικοδεσπότη.
4: Τον οικοδεσπότη, όχι για να ξαναβρεθούμε οι ίδιες παρέες που βρίσκονται κάθε μέρα, δεν έχουν βαρεθεί ο ένας τον άλλον. Λέω εγώ.
5: Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτοί πάντως ήταν ήδη πολύ καλοί φίλοι.
4: Ναι.
5: Ήταν,
4: τώρα έχουν γίνει καλύτεροι φίδι.
5: Ναι, και κάτι δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Κάτι είπε ο Ουγγαρέζος για τον Τσιμιτσέλη.
4: Ο Τσιμιτσέλης εδώ μεταξύ δεν προκαλεί και
5: έτσι
4: τίποτα.
5: Νομίζω κι εγώ. Ο Δημήτρης λέει εδώ και πάρα. Ο Τσιμιτσέλης είπε για τον Ουγγαρέζο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ. Ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Και είναι εργαλείο Δημήτρης Εφής. Δεν είπε κάτι κακό. Απλά είπε ότι δεν με στεναχωρεί, λέει. Που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντως. Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος?
4: Τι είπε? Είπε.
5: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μοναδικός δηλαδή. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια. Άρα δεν είπε κάτι κακό.
4: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Επίσης να σας πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός, παιδιά. Δύο εισιτήρια Λερετούρ για τον Πόρο από Πειραιά. Για συμμετοχή 2-11-10-80-880. Hellenic Seaways. Μπήκες! Έφτασες!

0: Η ώρα είναι 4 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Και έκανες.
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Protergia App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε.
16: Έλα μωρέ, εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
15: Ναι, τώρα.
16: Από
15: τώρα,
16: ένα μάτι.
15: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το καπάκι, βρέκια.
16: Δεν
15: είναι σκατουλήθρες έτσι high class.
16: Δεν
15: με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και λοιπά.
16: Αυτό είναι στο, δεν είναι σε εμάς, είναι στο, στον άλυμο. Στο ύψος του αλίμου.
15: Και μετά που πάει αυτό. Μένει στον άνυμο.
16: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα, εκεί με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα στο πάει σύννεφο. Λοιπόν, τρομερά νέα. Η σουπέτ, η γάτα.
15: Έμεινε άφραγγη λέει.
16: Είναι άφραγγη βρε, η σουπέτ δεν έχει βρε στον ήλιο μοίρα. Δεν έχει να φάει μια κονσέρβερε τσιτσί.
15: Περίμενε να πούμε ότι η σουπέτ
16: είναι ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη του γάτα
15: Καρλάνγκη.
16: Που κάνανε και που της είχε αφήσει την κληρονομιά.
15: Τι έγινε παιδιά, της είχε αφήσει μια τρελή
16: κληρονομιά. Ο νόμος λέει, δεν λέει, Παναγία μου, θα πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει λέει να αφήνεται να δίνει την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότα, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
15: Τι εννοείς? Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές γιατί δεν.
16: Δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, τους έχει μείνει γάτα. Τους έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλάκη με την πάρα πολύ και ήταν συγκινημένη. Τον τι καλός άνθρωπο και μιλώσεις ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, χαράζει, ταΐζουνε χαβιάρια τη γάτα.
15: Αυτή ήταν τρελά και ακομαθημένη εδώ μεταξύ, έτσι.
16: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγιές, πάνε τα ταξίδια, πάνε τα αυτά, πάνε εκείνα, πάνε τα άλλα.
15: Καλά, δεν το πιστεύω.
16: Πάει. Σε ένα διαμερισματάκι.
15: Συγγνώμη, δηλαδή.
16: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
15: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού συγχωρεμένο το άφησε στη σουπέτα. Τι είπα να πει, δεν.
16: Τι να σου πω.
15: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο του την κληρονομιά κλπ.
16: Βγήκε η Φρανσουά Κακό και είπε: θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε, λέει, δικηγόρους για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίες του Κάλτ τηρούνται σωστά. Το κάναμε. Εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρους και ό,τι ήθελε προκύψει. Αλλά εμείς, λέει, φροντίζουμε το γατί αυτό να μην του λείψει το χάβι, να μην του λείψει η αγάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα, αν είχε συνηθίσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σουπέτ, ατύχησε.
15: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε με όλα τα αξεσουάρ της.
16: Κοίτα, τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton. Ένα περιδέρεο, Van Cleef και τέτοιο. Και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά.
15: Συλλούθια.
16: Θα είχα πάρει το Van Cleef, θα το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο. Και του λείπει τον την συλλεκτική.
15: Έλα, μωρέ,
16: του...
15: τι τρώει το γατάκι, μωρέ. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
16: Αυτό μπορεί να τρώει τρεις φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένας μισθός. Σε ποιότητα.
15: Του λες,
16: καλά πάνε αυτά. Κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
15: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
16: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
15: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
16: Δεν πειράζει.
15: Της έχει φύγει η μαγιά τώρα.
16: Τώρα πάνε αυτά. Αφού
15: τώρα
16: ζει ακόμα παρά που είναι καλά.
15: Το
16: ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί της, τα τέλος, τι άλλο να κάνουν. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει έτσι σουπέτ. Ένα μοντέλο λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καρλ, μπορείς σε παρακαλώ πολύ να μου κρατήσεις τη γάτα μου.
15: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
16: γυναίκα,
15: με τον
16: γυναίκα, Καρλ. Γυναίκα ήταν.
15: Ναι.
16: Και του είπε εντάξει με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ λέει με τη γάτα. Θα έλειπε η κοπέλα μια εβδομάδα που την έπεισε τελικά λέει να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
15: Με το ασημείωτο, ο Τσιγκούνης.
16: Δεν ξέρω μωρέ πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
15: Πάντως αυτή τη γάτα παιδιά τη θυμάμαι. ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
16: Ευτυχώς.
15: Δηλαδή είχε περιθέρεο καρτιέ.
16: Ναι.
15: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμπαινε μέσα.
16: Ευτυχώς δεν βγάλαν οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
15: Κάτσε ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
16: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρω την κδίσανε τη γάτα. Την πήγανε εκεί με μια παλιό τσαντά και την παρατήσανε.
15: Τι νομίζεις, τι νομίζεις, θα είπα πάρτε το έτσι.
16: Αν ήμουν εγώ να την παραδώσω τη γάτα και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
15: Ντροπή
16: με
15: τώρα,
16: ντροπή
15: πια.
16: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
15: Τι.
16: Και θα το πάρω μετά στο Sotheby's το περιδέριο τη σουπέτα.
15: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
16: Ναι, τότε στη Ζούλα.
15: Τι στη Ζούλα.
16: Έλληνα που μάφησε ο παππούς μου
15: θα
16: πριν πολλά χρόνια.
15: Αυτό θα έλεγε.
16: Ναι.
15: Ε?
16: Ναι.
15: Θα βγαίνεις δηλαδή και θα κάνεις δημοπρασία μεταξύ φυλών.
16: Αυτό θα κάνω. Κάτσε γιατί τι λέει εδώ. Ρε Έλενα, θα μας τρελάνεις, λέει ο Παναγιώτης. Από τη μία κάνεις δηλώσεις ότι τέλειωσε με το σεξ. Από την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά ρε παιδί μου ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα δική καλά. Παρεμπιπτόντως μια χαρά σε ξάρα πέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
15: Να.
16: Βέβαια εντάξει.
15: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
16: Σε αυτό είναι τα κουνούπια, οι σκνίπες, οι κατσαρίδες, γενικά ολόκληρη η ελληνική νυχτόπια.
15: Έλα τώρα Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή, δεν έχω δει κατσαρίδα σκηνή.
16: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
15: Έλα βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
16: Για ένα καντιλανάφτρες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
15: Πώς μας είπε, λέει.
16: Καντιλανάφτρες των Ερτζιανών.
15: Καντιλανάφτρες.
16: Ναι.
15: Μάλιστα.
16: Αυτά.
15: Να. Θέλεις να πεις κάτι, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
16: Να μπούμε.
15: Για να δούμε το Ελενάκι τι θα μας πει αυτή τη βροχερή μέρα.
16: Το ξέρουμε όλοι. Ναι, οι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό, εγώ δεν θα πάω τέτοιο. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
1: Ωραία, δροσούλα.
0: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
1: Πότε, παιδί μου, ας τώρα έβρεξε εκεί χθες.
0: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
1: Ωραία, δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτειά του, πάει λίγο τη μονοτεωνία να σεισμούλησε.
0: Αρκεί
1: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του know us better έτσι έξω στην εξοχή, στο ματσάδα. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Είσαι καλά, παιδάκι μου.
1: Γιατί?
0: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνε σκάση αρχείο.
1: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
0: Είχαν εξοχικό.
1: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
0: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα?
1: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
0: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου, είχαν.
1: Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε σπίτι. Που γυρίσαμε.
0: Κακοφάνηκε.
1: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω βόγια βόμβα. Πω όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
0: Όταν πέρανε στο σχολείο για βόμβα.
1: Δεν μας αφήναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να πάμε για καφέ.
0: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
1: Όχι, όχι, καμία
0: σχέση. Σε έχω ικανή.
1: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
0: Άτιμη, σε έχω ικανή.
1: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
0: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια.
1: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
0: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια κάποιες που δεν θέλουν να δικάσει.
1: Μα μας είχε περάσει η βία να πούμε μια μέρα βόμβα που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγωνίσμα την επόμενη.
0: Και.
1: Έμεινα να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα άστο να πάει στην ευχή. Θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
0: Και τι έγινε.
1: Πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
0: Την δεν πήγατε.
1: Όχι, εγώ ότι με πονάει η κοιλιά μου ή άλλη ότι την επιτρέπει.
0: Καλά, και δεν μπορούσε να πα σε διαγωνισμά.
1: Τι.
0: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
1: Δεν πήγα στην τάξη.
0: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγωνισμό.
1: Ναι,
0: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρει. Δεν επιτρέπεται.
1: Όταν με πήγα, την έβγαλα στο ιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλίτω. Τώρα ψάμε μετά, μην την γλίτω. Σα μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Με κλείσανε σε μία έψη και μου έγραφε τώρα.
0: Αντέγραφε.
1: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι αντιγράφαμε.
0: Πώ.
1: Όπω μπορούσε ο καθένα.
0: Δηλαδή.
1: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
0: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
1: Χώραγαν οι τέτοιοι, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιε εξισώσει.
0: Να σου πω, άλλο είχε κάνει το ρολόι και γύριζε παιδιά το διχτάκι και πήγαινε.
1: Το ωραιότερο σκονάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
0: Ναι, και το γυρνά.
1: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπει και συνεχίζει τη ζωή.
0: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, αλλά άκου. Κατά κοινό, όταν κατάλαβε το διαγώνισμα, ήξερε τα χούλια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγε, ερχόταν σαν τον διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
0: Και δεν τον ένοιαζε.
1: Και δεν ασχολιόταν καθόλου εκεί. Πέρα πέρναμε όλοι 20. Μα τα θεοί. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν νησιασμένη. Κάτσε ένα παιδάκι μου, χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
0: Τι καθηγήτρια, σε τι μάθημα.
1: Ιστορία νομίζω.
0: Εντάξει, ιστορία.
1: Έλεγε και τα θρανία από κάτω, μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβε, σηκώθηκαμε το μάθημα.
0: Τι κάνατε?
1: Το σηκώθηκαμε το μάθημα έτσι που έκανε σαν τρελή.
0: Παπαγαλία, παιδιά, η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
1: Δεν θα έπρεπε όμως. Δηλαδή, μπορείς να την, επειδή είναι ιστορία, μπορεί να τη δώσει τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Θρησκευτικά.
1: Ήταν τέλεια. Γιατί θρησκευτικά το είχαμε στο γυμνάσιο ειδικά. Ήταν τέλεια γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
0: Μαθηματικά.
1: Χαλιά.
0: Χημεία.
1: Χημεία, ωραία. Είχαμε ότι ήταν ωραίος ο χημικός.
0: Αυτό σου έβγαλε.
1: Πολύ ωραίος ο χημικός.
0: Φυσική.
1: Και αυτό ήταν νόστιμο.
0: Λογοτεχνία.
1: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
0: Γυμναστική.
1: Γυμναστική, ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμίνικο στην ομάδα μπάσκετ, έριχνα κάτι πίδου. Τέγγ. Η γυμναστική ήταν ωραία.
0: Να. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι. Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν, κυρία Καραμίχαλη.
1: Ήμουν πάρα πολύ
0: την
1: ζωηρή.
0: Μπόρεσα από την κοτσίδα.
1: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
0: Ναι, τι έκανε δηλαδή.
1: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη τη, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά τη μπροστινή.
0: Αυτό το κακόμερο. είναι bullying αυτό.
1: Από το pullover. Σιγά μου το bullying, έβαζα χνουδάκια.
0: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
1: Χνουδάκια. Όχι, θα έλεγα παιδιά, μην μου βάζετε χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγε. Δεν στο είπε ποτέ, μην μου βάζει χνουδάκια.
1: Όχι, ψάχνει να βλέπω που είναι. Α. Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει. Καλά, δεν έχω κάνει bullying ποτέ. Αλλά ότι είχαμε βιώσει. Ήμασταν μια φουρνιά και ένα τμήμα που.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμω να βάζει τα χνουδάκια.
1: Εντάξει, μου αρέσει. Κάθε έκανα τη δουλειά. Τι είχα βάλει δύο φορές από το πουλόβερ μου. Είχα βγάλει χνουδάκια, τι τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίες κοτσίδες. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
0: Και έψαχνε η κακομοίρα.
1: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε. Εμείς που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
0: Την έκανες λίγο.
1: Αλλά είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το κοριτσάκι. Δες, και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι να μην είχατε καλές σχέσεις.
1: Ζωγράφιζε εξαιρετικά. Φαντάζομαι ότι η κακομοίρα ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίες με ζωγραφιές, τις λέγαμε βρεμα. Και θέλαμε όλοι. Κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκωμα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκωμα κάτι, που είχαμε λευκώματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμασταν ποιος θα γράψει πρώτο, να γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία για να μας ζωγραφίσει.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδα το τι ως φρηστή.
1: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά, Μαρία Κουβαράκι.
0: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει, να έχει ασχοληθεί με τέχνηση. Ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
0: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά της άφησαν.
1: Σιγά μωρέ, τα χνουδάκια στην ψυχούλα της.
0: Η μαμά σου δεν το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα καλέ, στα άλλα παιδάκια.
1: Είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σε χάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα το κοριτσάκι.

0: χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω.
0: Να χορέψεις.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνεις σε αυτές τις δίσκο που είναι τα βινήλιο και λοιπά.
0: Για μαζεύουνε κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Ωραία. Τι?
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πως έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Νομίζω ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω πω παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππουδέλη,
0: πάει. Η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν πάω.
0: Και μας βλέπουν
1: κάτι.
0: Και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει, δεν μ' άρεσε να πηγαίνω να μην κάνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει, δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το πω ζητώ να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και έμεινα ξερή.
0: Τι εννοεί.
1: Την έβγαλα εις πέρας, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα το λέτε χρά. Το έπαιξα πρέπει... ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέντσε τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω.
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί καλά ήταν γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγα τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχρά, χρούχρα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και.
1: Τι και.
0: Τα είδε λίγο.
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η δίου ξενομικού μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναικεία ντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκέθ.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναικεία ντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το. Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize τα μπικίνι.
1: Είναι πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά. Ναι. Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλαν αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιος άντρας δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι της. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Σε γυναικείο με... site είναι που είναι για μόδα πάντως, δεν είναι. Σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρβαρό.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Brad Pitt με τον μποξεράκι. Ο Brad Pitt πήγε τέλειο. Να
1: σκάσει από τον μποξεράκι του Brad Pitt.
0: Να σου πω ασχήμινο ο Brad Pitt.
1: Το
0: από μένα είναι όχι.
1: Το είπα πριν, σαν το Τζεμπέτο είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Ρολάν Γκαρός.
1: Τι έχει πάθει αυτός τώρα, αυτός έχει πάθει. Τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερος και είναι, πολύ υπερ... και είναι υπερβολική η προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερος.
1: Μα μοιάζει ήδη νεότερος.
0: Αλλά έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική και επαναφορά.
1: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
0: Εγώ ακούω ότι γνωστός Έλληνας εφοπλιστής φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
1: Ναι, καλέ, δεν στόπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένος.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Και έχει ξαφνικά που χαράξει και μούρι.
0: Ναι. Έχει, είναι και μούρι και μπουκλίτσα.
1: Ναι, μιλάμε για μπούκλα, όχι αστεία. Έλεγε πρίσλε η φάση.
0: Ακριβώς. Ναι. Του πάει.
1: Του πάει.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Ισχύει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το
1: αυτό
0: τραγούδι.
1: Αυτό θέλω να διαβάλω το μας λέει πάνω μπορείς να μας το βρεις.
0: Της Βύση.
1: Όλα για όλα.
0: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα. Καλά, για όλα, κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα τίτλος, περίμενε
0: όχι.
1: Το βρω.
0: Αναβύση. Βάλε αναβύση, αναβύση.
1: Όλα για όλα λέγεται κι όμως, όλα έρχονται για όλα.
0: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια η αναβύση στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Κάτσε
0: για περάστε, για περάστε, δοκιμάστε και θα το
1: βάλεις. Κάτσε πριν το βάλει να μπω σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και να πω πως μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλέξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος business.
0: Τι ωραία που τα λέει.
1: Καλέ όνειρο.
2: Παραπολιτικά 90,1. αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψε το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο!
6: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Μαζί ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
14: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
13: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
14: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
15: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
16: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πες να ακούσω.
1: Νέα σειρά λέει έρχεται στο Sky. Δεν του Ανδρέα Γεωργίου που γενικά είναι καλές σειρές του.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπλε ώρες.
0: Πώς λέγεται?
1: Μπλε ώρες.
0: Μπλε ώρες. Ναι. Άλλο πράγμα ξέρω μπλε.
1: Και εγώ άλλο πράγμα ξέρω. Αλλά τώρα είναι και οι ώρες μπλε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα καινούριου είπε ότι κοιτάζοντας τον άντρα μου και την κόρη μου που μοιάζει τόσο πολύ στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμη πιο πολύ.
0: Λόγω της κόρης της τον εγωτεύεται.
1: Μοιάζει λέει του μπαμπά της, οπότε τον εγωτεύεται ακόμη πιο πολύ γιατί μοιάζει του μπαμπά της.
0: Πάντως και ίδια όμορφο κορίτσι είναι.
1: Αβ' αυτό και χωρίς όλα αυτά που βάζει πάνω της.
0: Τα αυτιασίδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα γίνει με το διαγωνισμό?
1: Ναι, παιδιά, πρέπει να βγάλουμε τον νικητή να πούμε.
0: Έλα ο νικητής να έρθει από το διπλανό department.
1: Τι ωραία κορίτσι. Μ' αρέσει η Κατερίνα Λιόλιο εμένα, σαν κορίτσι, πολύ.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω, κάτι την έχει βρει.
1: Τι την έχει βρει, μωρή, τι θες, πες καλή κουβέντα. Τι.
0: Κακογουστίαση.
1: Εμένα μου αρέσει όπως δίνεται.
0: Είναι σαν να. Έρχεται η.
1: Εμένα μου αρέσει όπως δίνεται η Κατερίνα Λιόλιο, παιδιά.
0: Καλώς το κορίτσι μας! Έφερε τον νικητή. Και η νικήτρια είναι.
1: Κουάτα, γράψε εδώ.
19: Κουάτα,
1: Εύα Κουάτα.
0: Κουάτα.
1: Η Κουάτα.
0: Πόθεν κρατάει σκούφια τη.
1: Δεν ξέρω, η Εύα όμως. Η Εύα Κουάτα, η Κουάτα. Περίεργο επίθετο, ε.
0: Ναι.
1: Κέρδισε και θα πάει στον πόρο. Με φίλη της, με τον αγαπημένο της, με όποιον θέλει, όποτε θέλει.
0: Αλέ ρετούρ. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίος. Ο πόρος είναι.
1: Υπέροχος είναι.
0: Τέλειος είναι, κοντινός προορισμός και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησάκι. Να πάτε στο Λεμονοδότσο κλπ. Και να δείτε και την καλερί. Les Citron. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5, μην λείψει κανείς για τους γνωστούς.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι σας. Αποχαιρετούμε με αναβησία πολύ.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 9 Ιουνίου. Θα τονίζω ξανά γιατί κάθε μέρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στην εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Το Οφείο φέτος έχει μια νέα φιλοσοφία, έχει απλωθεί σε τρεις περιφέρειες, στην Αττική, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Με την Αρκαδία να επιστρέφει στο προσκήνιο του αγώνα μετά από πολύ καιρό. Γι' αυτό το λόγο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, βρίσκεται σήμερα ο κύριος Κώστας Γιούμης, είναι ο Δήμαρχος Τρίπολης, τον οποίο καλωσορίζω στα παραπολιτικά. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, κύριε Κιούση, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ακριβώς όπως το λέτε, μετά από πολλές δεκαετίες επιστρέφει στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στο Δήμο Τρίπολης, στο Ράλι Ακρόπολης.
1: Πώς εξελίσσεται η προετοιμασία για τον εθνικό μας αγώνα και κυρίως τι περιμένετε να αφήσει αυτή η διοργάνωση στην Τρίπολη, κύριε Τζιούμα?
2: Καταρχάς, να ενημερώσουμε έτσι τους ακροατές σας. Στο Δήμο Τρίπολης υπάρχουν δύο ειδικές διαδρομές, μία στο Μέναλο και μία στις Κηρύττρες, σε δύο εκπληκτικής ομορφιάς βουνά της Ελλάδας, της χώρας μας. Η μία διαδρομή θα γίνει δύο φορές, οπότε θα γίνουν τρεις διαδρομές στο Δήμο Τρίπολης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Η προετοιμασία εξελίσσεται ομαλά, είμαστε σε συνεργασία καθημερινή με την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα, με τη Motorsport Ελλάς, και ό,τι έχει ζητηθεί από την πλευρά του Δήμου, από την εταιρεία, έχουμε ανταποκριθεί και θα είμαστε την μέρα του αγώνα, θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Τώρα, όσον αφορά τη σημασία του γεγονότος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το Ράλι Ακρόπολης είναι ένα γεγονός αθλητικό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με παγκόσμια προβολή και εμβέλεια. Είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που το παρακολουθούν τηλεοπτικά, πέραν τους θεατές που είναι σε κάποιο αγώνα, είναι και εκατομμύρια οι τηλεθεατές. Σωστά. Οπότε για μια περιοχή σαν τη δική μας, το ότι θα δουν την περιοχή μας, τις φυσικές ομορφιές της περιοχής μας, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό και δημιουργεί μια υπεραξία στην περιοχή. Γι' αυτό και μόνο το λόγο η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη θέρμη την έλευση του αγώνα, του εθνικού μας αγώνα, όπως είπατε, και ευελπιστούμε ότι θα εξελιχθεί ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα και με μεγάλη επιτυχία ο αγώνας.
1: Είναι προφανές ότι ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός για το τουριστικό προϊόν της περιοχής και την προβολή της Τρίπολης. Αναρωτιέμαι, είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν δει η Ράλι Ακρόπολης εδώ και πολλά χρόνια εκεί, πώς αντιδρούν τώρα στην έλευσή του?
2: Εντάξει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό ή του αρέσει να παρακολουθεί μηχανοκίνητο αθλητισμό, και νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και οι θεατές στα σημεία των ειδικών διαδρομών θα είναι πάρα πολλοί. Όχι μόνο από την Αρκαδία, αλλά πιστεύω και από την Πελοπόννησο και από την Ελλάδα.
1: Κύριε Δήμαρχε, συνηθίζουμε να λέμε ότι τέτοια κομβικά γεγονότα όπως το Eco Rally Ακρόπολης αφήνουν πολύ ισχυρό, έντονο αποτύπωμα στις περιοχές από τις οποίες περνούν. Σε εσάς τι άλλαξε εξαιτίας της έλευσης του αγώνα?
2: Κοιτάξτε, δείτε, καταρχάς υπάρχει μια προσδοκία, αυτό που λέτε, ότι η περιοχή μας θα διαφημιστεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό δίνει σε όλους και στους εμπλεκόμενους, εμάς, το Δήμο, την περιφέρεια που ασχολούμαστε με την προετοιμασία του αγώνα, έτσι μια ιδιαίτερη χαρά και μια ανυπομονησία, θα έλεγα, να γίνουν όλα τέλεια και να έρθει η μέρα του αγώνα και να εξελιχθούν όλα ομαλά. Πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία έχει καταλάβει ακριβώς την αξία και την προβολή που θα πάρει η περιοχή μας. Και αντιμετωπίζει ακριβώς με την ίδια ζέση και οι άνθρωποι με τους οποίους έτσι μιλούμε καθημερινά εδώ στην τοπική κοινωνία.
1: Και τελευταία χρηστική ερώτηση για σήμερα, καθώς ελπίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τις επόμενες εβδομάδες. Αν επέλεγα τις ειδικές διαδρομές εκεί στην Αρκαδία ως επισκέπτης, θα μου λέγατε τι άλλο θα μπορούσα να δω γύρω ώστε να γεμίσω έτσι το Σαββατοκυριακό μου εποφελώς?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να εντοπιστούμε στις περιοχές που γίνονται οι αγώνες. Είναι, όπως είπα, η μία ειδική είναι στο Μέναλο, κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο. Καταρχάς είναι εκπληκτική ομορφιά το δάσος, η περιοχή όλη. Έχει πολύ ωραία χωριά με πολύ ωραίο φαγητό γύρω-γύρω. Το Λεβίδι, την Αλωνίστενα, πάρα πολλά χωριά, τη Βιτίνα που είναι στο Δήμο Γορτινιές. Οπότε ένας πολίτης που θα επισκεφθεί την περιοχή μας μπορεί να κάνει τις βόλτες του. Τώρα από εκεί πέρα η ίδια η Τρίπολη έχει μουσεία, έχει χώρους διασκέδασης, έχει ιστορία, έχει πολιτισμό. Πολλά πράγματα μπορεί να δει και να κάνει. Το ίδιο ισχύει και για το δάσος της Κηρύττιδας, που είναι η άλλη ειδική, που είναι δίπλα στο χωριό Βλαχογερασιά και Κολίνες. Ένα μοναδικό, θα έλεγα, δάσος στη χώρα, αναδασωμένο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που μπορεί κάποιος να κάνει τη βόλτα του, να περπατήσει και εκεί, να βρει καλό φαγητό. Είναι μια ιστορική περιοχή και η Κηρύττιδα, οπότε έχει πολλά πράγματα να κάνει σε ένα διήμερο. Γιατί σχεδόν οι δύο περιοχές δεν είναι δίπλα η μία στην άλλη, οπότε έχει πολλά σημεία που μπορεί να επισκεφτεί.

0: πει κάποιος.
1: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια στη δουλειά σας για την προετοιμασία. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Διούμης, ο Δήμαρχος Τρίπολης, μιλώντας για την προετοιμασία της περιοχής των επαγγελματιών για την φιλοξενία του Eco Rally Ακρόπολης εκεί με δύο ειδικές διαδρομές όπως ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι 9 του μήνα. Είναι Τρίτη. Τρίτη. Πουλιά στον αέρα πια. Τι είμαστε, τι κομπάρα είναι αυτή. Ποιο όλο θα σα έλεγε ότι σήμερα είναι Τρίτη και ότι έχει 9 ο μήνα και ότι είναι 5 και 2. Τα υπόλοιπα παραπολιτικά είναι ακόμα ένα στο 91 με Κώστα Γκότζο και Δημήτρη Βρεβερέ. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Θα τα πούμε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά επειδή προσπαθούμε να μην είμαστε έτσι, να είμαστε πιο. Πώ να το πω, να διαφέρουμε λίγο. Θα πούμε, φυσικά θα πούμε και διαιτησίες. Το ψωμί μας είναι αλλή μόνο, θα πούμε και διαιτησίες και στο μπάσκετ. Όλα τα πούμε. Λοιπόν, και βολές όλα, τα μετρήσουμε εδώ όλα. Λοιπόν, αλλά πριν από αυτό όμως, αφήστε τα μίση. Αφήστε τα μίση και πιάστε το ξερονήσι. Για να κρύβει, δεν το λες ακριβώς ξερονήσι. Αλλά από σήμερα αρχίζει μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά των παραπολιτικών 90,1 και της εκπομπής εδώ. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Σήμερα το ταξίδι είναι εξαιρετικό, είναι από Πειραιά για Ρόδο. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Ρόδο θα κληρωθεί σήμερα στην εκπομπή. Η συμμετοχή είναι στο τηλέφωνο 211 10 88 80. Παίρνετε, λέτε το όνομά σας και το τηλέφωνο σας βέβαια, να ξέρουμε ποιον θα ειδοποιήσουμε να κερδίσει. Γιατί μπορεί να τα πάρει ο Διονύσης και να φύγει. Τώρα το ψάχνουμε. Και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι φυσικά και φέτος είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Θυμίζουμε σήμερα, μπορείτε από τώρα μέχρι 5 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή, όχι έχουμε αυτοκίνητο, μέχρι 10 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή, στο 211-10-80-8-80 να δηλώνετε συμμετοχή, θα κληρώσουμε ένα όνομα στο τέλος που θα κερδίσει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Ρόδο. Θα πάτε δηλαδή στη Ρόδο και θα γυρίσετε φυσικά. Εκτός αν σας αρέσει τόσο πολύ, ξέρω εγώ, ξενοπαντρευτείτε εκεί και μείνετε εκεί, αλλά θα είστε δύο μαζί. Εντάξει, μπορείτε να γίνει οτιδήποτε. Βλέπω εκεί και τη Ρόδο, είναι λίγο πλανέφτρα, τη βλέπω εκεί στο πώς το λένε. Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, πήγε η άλλη στη Ρόδο, γίνεται χαμός. Ξέχασα τα παιδιά τους παραστήσανε, άστα να πάνε ένα. Λοιπόν, τι ήταν αυτό τώρα? Τσίγαρο αναπνοή, την άκουσες που σφύριξε μέσα το στήθος? Πω, δεν πάμε καλά.
1: Είναι δεκαπόντι.
0: Τι είναι, δεκαπόντι τι? Τι, η διαφορά? Έλα μου, αυτή τη φτιάξετε στο τέλος εκεί πέρα με τα σφυρίγματά σας, αφήστε μη σκονά μου. Εντάξει τώρα, εγώ δεν είμαι πολιτής φαγής και τέτοια, το ξέρετε. Σας τα είπα και χτες. Αλλά χτες είπα και κάτι άλλο. Και να μην θες να κουβεντιάζει, ρε παιδί μου, δεν σε αφήνουν. Μα τώρα αυτό δεν είναι τα διαιτησία, με συγχωρείτε δηλαδή. Και μη μου αρχίσετε ότι έκρινε, δεν έκρινε και τα λοιπά, ή αν ποιος φωνάζει και ο Βασιλακόπουλος και έτσι. Αυτά είπαμε. Και το είπα και στον Διονύση, δηλαδή μη μου αρχίσει και μου λες τώρα εσύ δεν δικαιούσα να μιλάς. Δηλαδή, ήταν σαν να ερχόμουν εγώ την επόμενη μέρα εδώ πέρα του ντέρμπι στη Λεωφόρο τότε με τον Καμπελά, ας πούμε. Τη μία του ήρθε του αλλού και το σταμάτησε ενώ έμπαινε μόνο του. Οι άλλοι ήταν πέραν του, δεν το έδωσε. Και αν σου έλεγα, μα μη μιλά, ο Παπουτσέλη, ο έτσι, ο αλλιώ και αλλιώ. Δεν είναι κουβέντα αυτή. Ότι χτε δηλαδή όταν βλέπει τον άλλον τώρα στο πρώτο δεκάλεπτο τρία φάρο, άλλο τέσσερα από το τέταρτο τώρα κούμψε κανένα. Εντάξει. Δεν λέω ότι. Ότι είναι σε καλή κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ πρέπει να σου πω και κάτι. Βλέπω μια ομάδα όμω από δύο παιχνίδια. Ολυμπιακός παρά την οτερότητά του, ότι είναι συμπαγής, ότι δεν έχει προβλήματα και ότι έχει και τις αβάντες του στα σφυρίγματάκια του. Βλέπω δύο παιχνίδια που ήταν να τα καθαρίσει. Πώς κατάφερε να τα πήγε τα δύο, να χρειάζεται ένα ψηλό προξηματάκι στο τέλος για να σιγουρέψει την νίκη. Αυτό ας τον προβληματίσει. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Θα τα βρούμε. Δεν θα τα βρούμε δηλαδή. Έτσι θα συνεχιστεί για αυτή η ιστορία και έτσι θα συνεχίζεται πάω στον. Δεν ξέρω. Και στο ποδόσφαιρο το έχουμε αυτά χρόνια. Κάτι ψηλό γίνεται εκεί πέρα, εδώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Προφανώς θεωρείται και μαγιά η όλη ιστορία. Θα πω όμως κάτι για τους δικούς μου εδώ στους Παναϊκούς. Κοιτάξτε κάτι, ο Παναϊκός θα ζοριστεί από ένα πράγμα τώρα. Όχι από το να όντως, γιατί υφίσταται αδικία. Όντως θα υπάρχει αδικία τώρα φέτος σε βάρος, υπάρχει αδικία στα Final Four. Θα ζοριστεί από την διαχείριση αυτής της αδικίας. Διότι ο Παναθηναϊκός, με ευθύνη της πλειοψηφίας των Παναθηναϊκών, το ρεπόρτερ και όλων των τμήματων του Παναθηναϊκού, με διεξαιρεμένου και του μπάσκετ, για χρόνια δημιούργησε μια νοοτροπία, η οποία ξεκίνησε για εύλογους λόγους, λόγω της αντίθεσης με την οικογένεια Βαρδινογιάννη παλιότερα, η οποία στις περιπτώσεις αυτές ποτέ δεν τα βάζε με το θήτη, τα βάζε με το θύμα πάλι, πάντα. Δηλαδή, δεν έλεγε κανένας, μα τι κάνει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, θα του έλεγα, μα τι κάνεις, άχρηστε, δεν μπορεί να προστατεύσει την ομάδα. Ρίγοντας μια ματιά στα social, λοιπόν, είδα χτες ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου του Παναθηναϊκού να την πέφτει στον ίδιο το Δημητράκη, δηλαδή το άνθρωπος από εκεί που ήταν, θα βρεθεί και δαρμένος κιόλας. Δηλαδή, εκεί αδικείται και του φωνάζουν οι δικοί του, διότι έτσι έχουν μάθει. Δεν έχουν μάθει να είναι δίπλα στην ομάδα και να αντιμετωπίζουν τον εχθρό σε εισαγωγικά, τον μπασκετικό, τον ποδοσφαιρικό, τον διαιτητή ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν μάθει να κάθονται στο έδρανό τους και να περιμένουν από τους προέδρους να καθαρίσουν την ιστορία. Πώς να την καθαρίσουν, αυτοί ξέρουν μόνο. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα τα 8 στα 10 μηνύματα να είναι καλά να πάθεις γιατί τους αφήνεις. Δηλαδή αυτόματα απενοχοποιείς τον ένοχο αυτόν που υποτίθεται λειτουργεί σε βάρος της ομάδας σου. Δηλαδή δεν ήταν ένα ομοιόμορφο, μια ομοιόμορφη κραυγή στα social media, μα τι μας κάνουν, γιατί το κάνουν αυτό, ότι αυτό είναι αδικία, ότι το ένα το άλλο, ότι πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στην ομάδα, στην αδικία. Ήτανε, μα τι κάνεις Δημήτρη και γιατί τους αφήνεις και ενώ έχεις πει δεν θα τους αφήνεις και γιατί σου κάνουν ό,τι θέλουν και καλά σου κάνουν και δεν προστατεύεις την ομάδα και προστατεύεις την επένδυσή σου και κάτι τέτοια ηρωικά και επένδυματα, τα λένε και δημοσιογράφοι μερικές φορές. Δεν προστάτευες την ομάδα. Τι θα κάνει ρε παιδιά, προστατεύεις την ομάδα. Να δει και στο ποδόσφαιρο που μου λέει το Αλαφούζος, δεν προστατεύει την ομάδα, Βαρδινογιάννης, δεν προστάτευσε την ομάδα ή ξέρω εγώ ποιος άλλος ήταν. Τι, όταν λέτε να προστατεύσει την ομάδα, δεν το καταλαβαίνετε ότι δύο πράγματα εννοείται όλοι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές από εδώ, αλλά όλοι κάνουν το παγώνι. Πώς προστατεύονται δηλαδή οι ομάδες όταν θεωρείς ότι απέναντί σου έχεις υποτίθεται συμμορία. Ότι έχεις απέναντί σου ένα οργανωμένο πράγμα το οποίο σε αδικεί. Πώς. Με δύο τρόπους μπορείς. Ή με βία ή να τους πληρώσεις. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οπαδοί που μπαίνουν στο διαδίκτυο και οι δημοσιογράφοι κυρίως που αρθογραφούν και λένε προστάτευση την ομάδα κλπ. Τι ακριβώς εννοούν. Σε τι ακριβώς παροτρύνουν τον Δημήτρη ή τον Λαφούζο ή τον Βαρδινογιάννη, τον οποιοδήποτε, ή στην ΑΕΚ, τον Ηλιόπουλο ή πουδήποτε, σε όλες τις ομάδες, το ίδιο γίνεται. Τι ακριβώς τον παροτρύνουν, πλήρωσέ τους, ώστε να ασφυρίζουν υπέρ μας, ή απείλησέ τους, πλάκωσέ τους στο ξύλο κτλ., ώστε επίσης να μας ευνοήσουν, να φοβηθούν. Δεν έχει λοιπόν νόημα αυτή η κουβέντα. Η μοναδική κουβέντα που έχει και στο μπάσκετ είναι κάποια στιγμή να καταλάβουν, όπως και στο ποδόσφαιρο, και ειδικά οι δύο ηγέτες των δύο μεγαλύτερων ομάδων στην Ελλάδα, και ελπίζω τώρα και του ΠΑΟΚ και του Άρη που θα πλασαριστούν στην τετράδα γιατί δυναμούν, να καθίσουν κάτω και να φτιάξουν ένα μπάσκετ αξιοπρεπές, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να είναι σίγουρη όλη η Ελλάδα. Να είναι σίγουρη όλη η Ελλάδα πως ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι και 70 πόντους διαφορά να πάει την άλλη μέρα, το θέμα θα είναι οι συμμορίες στη διαιτησία και το ένα και το άλλο. Δεν βγάζει πουθενά αυτό. Δεν βγάζει. Γιατί θα φτάσετε έτσι στους προέδρους, αν δεν τους έχετε φτάσει ήδη, αντί να κονταρακτηθούνται ποιος θα κάνει την καλύτερη ομάδα, να κονταρακτηθούνται ποιος θα πάρει την ομοσπονδία, ποιος θα πάρει τη διαιτησία, ποιος θα πάρει τα social media, ποιος θα έχει τους καλύτερους εκφωνητές, ποιος θα έχει τους δικούς του, πώς το πω, σχολιαστές, ποιος θα έχει τους καλύτερους και πιο ταλιμπάν δημοσιογράφους και όλα αυτά. Στο ποδόσφαιρο αυτό, είδατε, στον Παναθηναϊκό δεν οδήγησε πουθενά. Σε μια καρικατούρα οδήγησε 16 χρόνων. Και σε μια καρικατούρα της πολυμετοχικότητας που διήρκησε μισό χρόνο. Και μετά εξαφανίστηκε στο εξώ συνετέθη. Εξαφανίστηκε. Τι έγινε, ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Ωραία, φώνασε. Ο Αλαφούζος έγινε τιμωρός, ηγέτης. Από πίσω όλοι. Έβγαζε την παράγκα χωρίς όραμα. Κατήγγειλε τον Ολυμπιακό, κατήγγειλε τα πάντα. Πήγαινε στην κρίση και λέει, α, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δημοσιογράφοι μου το πάνε. Τι άλλαξε δηλαδή. Για πέστε μου. Πήρε τα ενία για ένα πενταετία, ΙΑΚ. Μπράβο. Και τι κέρδισε ο Παναθηναϊκός από την ιστορία. Τίποτα. Καθόντουσαν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και λέγανε ότι ναι, τώρα είναι καλύτερα γιατί αδικούνται όλες οι ομάδες. Τρία πλάτια κάτω και πήγαν ταμπάκο. Το ίδιο γίνεται και στο μπάσκετ. Δεν εξυπηρετεί κανέναν και τίποτα όλη αυτή η κατάσταση. Από εκεί πέρα όμως, για να μιλήσουμε και στο χτεσινό απομονωμένα, όπως και στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ, στο ΣΕΦ, η διαιτησία ήταν. Δεν ξέρω αν έκανε το παιχνίδι, αλλά πάντως η διαιτησία σίγουρα έλεγε στον έναν από τους δύο ότι κοίταξα δεις κάτι, εδώ έχει και εμένα απέναντι. Και δεν λέω, ας πούμε, σε φάση οριακή που είναι το παιχνίδι 80-80 και κρίνεις την τελευταία επίθεση που λες εντάξει. Ακόμα και στις φάσεις που είναι στο δεκάλεπτο, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, εκεί που βλέπεις ότι δεν υπάρχει λόγος, ρε φίλε, για τέτοια εξώθαλμα σφυρίγματα. Εντάξει, το τελευταίο του Αταμάν ήταν λίγο ψηλό σόου, συμφωνώ κι εγώ. Δηλαδή ότι το έκανε περισσότερο για να μείνουν εντυπώσει από όλη την ιστορία σε αυτό και όχι στο παιχνίδι και να ίσως να προκαταλάβει και κάποια πράγματα για το παιχνίδι πάνω στο αύριο, πάνω στο. Πώς το λέμε, Telecom Arena, πώς το λέμε πάνω στο. Τι Center, πώς το λέμε, ναι. Telecom. Ναι, Telecom Center αυτό. Εντάξει, άκατο ξέρω εγώ, δεν πειράζει το να μας κάνει κανένα αγωγή τώρα. Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση. Όπως και ο Ολυμπιακός, δεν έγινε να πει ένα ιδιωτικό δεν φίλα μου πέντε σε μια διαδικασία, μα δεν τον αδίκησε, μα δεν τον έκανε. Αφού η διαιτησία ήταν τώρα, φαινόταν. Δεν γίνεται. Και αυτό με τις βολές τώρα παρά είναι, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Και μην μου λέτε τώρα μετράω βολές, κάνω δάνο. Λίγο ότι μην μου πείτε ότι εγώ έμπαινα πιο πολλές φορές κάτω το καλάθι, ενώ εσύ δεν μπήκες και όλα αυτά. Επιχειρήματα για οτιδήποτε μπορεί να υπάρξουν. Για οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Μέχρι και να βρει κάποιος που όντως μπορεί να υπήρχαν και δύο-τρία σφρίγματα σε βάρος του Ολυμπιακού ανάποδα σου. Λέμε συνολικά η κατάσταση πώς έχει. Και τι αποπνέει όλη η κατάσταση και στο Ομοσπονδία και στο περιβάλλον το μπασκετικό. Όσο πιο ήρεμα μπορώ να σας πω ότι αυτό δεν θα οδηγήσει στο να κάνω. Παναγενικώ επικεντρωθεί στο τέταρτο παιχνίδι στο πώς θα πάρει εκδίκηση από αυτούς και το διαιτησία και το ένα και το άλλο και δεν κοιτάξει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε τόσο απελπιστικό momentum σε σχέση με το momentum που έχει το Ολυμπιακός, ο οποίος χρησιμοποίησε χθες στην ουσία 5-6 παίκτες και οι οποίοι θα είναι πολύ επιβαρημένοι. Θα μου πει και ο Παναγενικώς έχει απουσίες. Έχει, ωραία. Αλλά εν πάση εδώ σας πάνω να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Έχουν μάτια ο κόσμος και βλέπουν και για διαιτησία και για τα πάντα. Δεν χρειάζεται δηλαδή, πώς το πω, να το σηκώσουμε σημαία και παντιέρα. Δεν γίνεται, δεν κάνει και τίποτα αυτό. Και ούτε πρόκειται, δηλαδή είναι, θα είναι ολέθριο και καταστροφικό να βάλουμε και τον ίδιο τον Δημήτρη, που είναι και λίγο επιρρεπής στην ιστορία, να μπει σε μια διαδικασία, ας πούμε, πλαρχηγού που θα καθαρίσει, που θα κάνει, που θα ράνει κλπ. Κάποιος πρέπει να πει στον Δημήτρη ότι βάζεις πάρα πολλά λεφτά, είναι αμαρτία, έχεις ένα όνομα ογκόλιθο κουβαλάς πάνω σου, που δεν χρειάζεται ούτε επικοινωνία, ούτε δημοσιογράφους, ούτε τίποτε. Κουβαλάς το όνομα Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν χρειάζεται ούτε Αβανταδόρους, ούτε δημοσιογράφους, ούτε πώς το πω, μέσα στα social media και τέτοιους. Τίποτε χρειάζεται. Κάνε μια προσπάθεια όσο περνάει από το χέρι σου να φτιάξεις τον μπάσκετ και να διεξάγεται σε άλλη δομή. Να αλλάξουν οι δομές στο μπάσκετ. Αυτό είναι το βασικό. Να γίνει το άθλημα να έχει κανόνες. Είναι δύσκολο το άθλημα αυτό για να έχει κανόνες. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Ο διαιτητής όντως τον μπάσκετ μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Αλλά όσο μπορείς, παιδί μου, όσο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τα υπόλοιπα δεν μου βοηθάνε. Πάμε στο διάλειμμα. Θυμίζω, ξεκινήστε 2-11-10-88-80. Παίρνετε τηλέφωνο, δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση στο τέλος της εκπομπής για ένα εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη ιστορική καμπίνα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Ρόδο και από Ρόδο φυσικά για Πειραιά.
1: Η ώρα είναι 5 και 4. Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. Αδμιές συμμετοχών.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Κρατάς μυστικό?
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό?
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα.
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός?
9: Όχι.
10: Πολιτικός?
9: Νο.
10: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά...
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και κοιτάξτε τώρα, παιδιά, άμα ένα μιλάμε μια ώρα για μην καταλαβαίνετε τίποτε. Δηλαδή, τι να σου πω πραγματικά τώρα. Δηλαδή, μου στέλνει μήνυμα, ρε Μιχάλη, Κώστα, δηλαδή την επίσκεψη αγνώστων που πέταξαν τρικάκι έξω το σπίτι τη διαιτήτρια τη Σαρούκα, το θεωρεί φυσιολογικό? Εμένα ρωτάζε, φίλε. Αυτό κατάλαβε τόσο να μιλάω, ότι μπορεί να το θεωρώ φυσιολογικό αυτό το πράγμα? Ή το λε για να το πει? Θέλετε να μην μιλάμε, παιδιά? Θέλετε να σα λέω ζήτω το ένα το άλλο από εδώ από εκεί, ή ξέρω εγώ, κάτω τα χέρια από τον Παναϊκό μας και σε αυτό το στυλάκι? Υπάρχουν 100 ραδιόφωνα και χίλιοι σχολιαστές σε αυτό το στυλ. Θέλει να κουβεντιάσουμε διαφορετικά ή καλώς? Δεν θέλετε? Τώρα μου είναι να με ρωτάς τώρα. Δηλαδή, τι θες να σου απαντήσω? Δηλαδή, και ακόμα και λαμόγιο να ήμουν, οτιδήποτε. Υπήρχε και περίπτωση να σου απαντήσω ναι, φυσιολογικό είναι και καλά καράνε? Δεν το καταλαβαίνω ότι είναι χαζά τώρα αυτά. Πάμε στο Θάνο στο Κολαργό. Έλα, Θάνο.
14: Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις?
0: Περίμενε, Θάνο, γιατί δεν μου λειτουργούν εδώ. Περίμενα να το βάλω στο σωστό. Έλα, τώρα σε ακούω.
14: Συγχρονίσου και πάμε. Ναι.
0: Συγχρονίστηκα όλα, καλά τα έκανα.
14: Είσαι καλά, πώς πάει?
0: Το παλεύουμε.
14: Άντε, καλό μουντιάλ να έχουμε.
0: Αυτό, ναι.
14: Μακάρι να το πάρει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, αν και δεν το βλέπω. Άχι. Δεν είναι αισιόδοξο, μακάρι να το πάρει. Ναι, το βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Θα κερδίσουμε αύριο και βλέπουμε μετά.
0: Ναι, αυτό τώρα έτσι όπως πάει η δουλειά, βήμα-βήμα πάει.
14: Λοιπόν, εγώ σε πήρα για ένα άλλο θέμα τώρα.
0: Γιατί?
14: Με δύο λέξεις και θέλω τη γνώμη σου. Πάω TV.
0: Ναι.
14: Ας πω το δικό μου σκεπτικό. Θέλει τώρα ο Αλαφούζος, λέει, και ο Παναθηναϊκός να κάνουν ένα κανάλι για τον Παναθηναϊκό, το Πάω TV, πολύ ωραία.
0: Το έχει πει καιρό αυτό. Το έχει ξαναδοκιμάσει πριν από κάτι χρόνια. Δεν θυμάσαι που δείχνανε τα φιλικά προετοιμασίας.
14: Είχε φοβερή επιτυχία.
0: Η επιπογιάτος ήταν, νομίζω.
14: Αλλά εγώ, ας το πάρουμε ότι τώρα θα είναι καλό, θα είναι ok. Λέει θα έχει μια μέση συνδρομή για το μέσο, ας πούμε, οπαδό. Διάβασα στην εφημερίδα και τα λοιπά. Εγώ τώρα πληρώνω Netflix, ας πούμε, να δω καμιά ταινία. Πληρώνω Κοσμοτέ, πληρώνω Νόβα. Δηλαδή τι πιστεύει τώρα ο Παναθηναϊκός ή η κάθε ομάδα, ότι μπορεί ο κάθε μισθωτός, ας πούμε, να έχει ένα, να διαθέτει ένα ποσό για να βλέπει ο καθένας την ομάδα του εντός έδρα.
0: Ναι, μια φορά τις δύο εβδομάδες, έτσι. Διότι τα άλλα τα δείχνουν άλλα κανάλια. Μπράβο. Τα εκτός.
14: Μπράβο. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω αυτό τώρα. Δείχνω τη γνώμη σου, ό,τι θέλει να πει.
0: Αυτό είναι μια κίνηση που υποτίθεται τσαμπουκά απέναντι στην εταιρεία που υποτίθεται ότι την έχει κάνει ο καταραμένος Βαρδινογιάννης μαζί με τον Μαρινάκη και θα το θεωρήσουμε ντροπή να πάμε να πάρουμε λεφτά από αυτούς και γι' αυτό κάνουμε κάτι άλλο, διότι έτσι θα ελέγξουμε και κάποιες ομάδες. Ακούω τώρα ο Ηρακλής θα προσταθεί, κάποιος του πω ότι κάνει το αυτοπρόεδρε και αυτή θα είναι δική μας και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά δεν ρωτάει κιόλας. Δηλαδή το έκανε ο ΠΑΟΚ και γέλαγε ο κόσμος. Το σταμάτησε, πήγε να το σταματήσει πριν τελειώσει η χρονιά ο ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ TV, το θυμάσαι.
14: Εκεί που λέω ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, κάπου αρχίζει και μπαίνει στο παλμό της κατάστασης.
0: Όχι, με αυτούς που δίπλα δεν θα μπει ποτέ ρεθάνο.
14: Είναι εντελώς εκτός. Δεν πρόκειται να μπει.
0: Δεν πρόκειται. Ειδικά όσο ακούει αυτούς που έχει δίπλα, δεν πρόκειται τώρα.
14: Τι πάω τη δει, δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πραγματικά πού απευθύνεται. Δηλαδή, ξέρεις τι, δεν έχει και το momentum της στιγμής. Τι νομίζετε, μια ομάδα που φέτος πανηγύρισε γιατί πέρασε το Λεβαδιακό, θα πάει κατά συρροή ο κόσμος του χρόνου να σκάσει λεφτά, να μπει σε ένα τηλενάλι για να βλέπει ένα παιχνίδι κάθε δύο εβδομάδες?
14: Μπράβο.
0: Δηλαδή έχει συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού ή ξέρει μόνο αυτούς που μιλάει γύρω-γύρω?
14: Είναι και αυτό που λες. Δηλαδή να πω ότι έχεις πάρει πρωταθλήματα.
0: Ναι, παιδί μου, ότι έρχεσαι, υπάρχει. Ναι.
14: Άντε και λες, ξέρεις, να τα ρίξω, ας πούμε, να που δεν τώρα έρχεσαι και μου λες αυτό σε μια φάση κιόλας που υπάρχει ακρίβεια και αυτά και είσαι και εκτός τόπου και χρόνου όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, σαν ομάδα, αντί να είσαι κι εσύ εκεί που και πάλι είναι ακριβό το άθλημα, έτσι, δύο συνδρομητικά και ούτω καθεξής, έτσι.
0: Το συζητάμε.
14: Για μένα δεν είναι σωστά αυτά, κανονικά. Εντάξει, έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει μια πιο καλύτερη διαχείριση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση και με προβλημάτισε.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που.
14: Όχι, πορεία από εδώ και πέρα.
0: Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση πιο πολύ το όταν έγινε γνωστή αυτή η πρόθεση, τα πανηγύρια που είδα στο ρεπορτάζ του Παναϊκού και εδώ και αλλάζει το τοπίο και κάνει και ράνι, ο παράγοντας κόσμος δεν υπήρχε πουθενά.
14: Ναι.
0: Ότι παιδιά εδώ ποιο θα πάει. Ποιο θα πάει, ρε παιδιά, εδώ στη λαϊκή πάμε και δεν μπορούμε να φύγουμε. Τέλος πάντων, τι να σου πω τώρα, ξέρω όλα τα έχει Μαριωρή που λένε, φορές δεν σε λοιπόν. Αυτό είναι κυριολεκτικά τώρα δηλαδή.
14: Είναι ένα σημάδι όμως αυτό το οποίο δείχνει κάτι, καταλάβω, για
0: ναι,
14: μένα.
0: Δείχνει,
14: για
0: όντως,
14: μένα
0: δείχνει.
14: Σου δείχνει ότι δεν.
0: Είσαι μακριά από την πραγματικότητα.
14: Ναι, ναι, ναι. Και όταν είσαι μακριά από την πραγματικότητα, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει.
0: Όχι, δεν πρόκειται. Διότι όταν αντιλαμβάνει τα πραγματικότητα, αυτό που σου λένε όλοι αυτοί που είναι γύρω-γύρω σου και οι οποίοι έχουν χιλιάδες λόγους να μην σου δίνουν την πραγματική εικόνα για μια σειρά πράγματα, ακόμα και για το αγωνιστικό, τότε αργά ή γρήγορα θα στραφεί σε βάρος όλη η ιστορία.
14: Έγινε, θα νομίζω. Μιλάμε πάλι.
0: Να είσαι καλά. Ναι, δεν πάω τώρα στον πρόγραμμα. Καλύτερα πάω στο Διονύση, το ίδιο πράγμα θα μου πει και δύο.
15: Είμαι έξαλλος.
0: Γιατί είμαι.
15: Σε άκουγα στον δρόμο.
0: Έλα μου, πάλι.
15: Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό. Και βράζω.
0: Βράζει.
15: Βράζω. Λες και εμφανίστηκε στην Ελλάδα χθες.
0: Χθες, ναι.
15: Χθες γεννήθηκες εσύ.
0: Όχι.
15: Πόσο είσαι, δύο μηνών.
0: Δύο.
15: Σοβαρά.
0: Ναι.
15: Που όταν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε τα πρωταθλήματα και πόνα.
0: Σου, παπά, ναι,
15: όχι, όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό. Όχι, ρε φίλε, μου δεν τα κάνω κουβέντα. Άρα κάνεις προπαγάνδα. Άρα κάνεις προπαγάνδες βάρος του Ολυμπιακού. Επειδή κέρδισε χθες τον Παναθηναϊκό. Ποιες βολές. Τα βήματα τα έχεις δει στον Ντέιβις στο τρίποντο.
0: Βεβαίως.
15: Μπορεί να το φάλ του Νάν το πέμπτο, το έχεις
0: δει.
15: Πώς θα γίνει. Άμα δεν μπορεί, άκου να δεις κάτι. Σε αυτό το
0: έδρα.
15: Όχι, όχι. Εσύ με τις πήρες τα κομμάτια.
0: Περίμενε.
15: Θα με ακούσει άλλο
0: τώρα.
15: Δεν αγόρευες εδώ 10 λεπτά. Μα πώς να μιλήσουμε. Τι να μιλήσουμε. Άμα και εγώ εκνευρίστηκα, σ' άκουγα και δεν πίστευα. Λέω άλλος άνθρωπος είναι.
0: Άλλος.
15: Ναι, έτσι που αν πίστευα, ρε φίλε. Μα έτσι πίστευα.
0: Μα τι να σου πω τώρα, δηλαδή.
15: Μα τι να μου πεις δηλαδή. Να μιλήσουμε κανονικά. Δεν χάνει ο Παναθηναϊκός κανονικά ποτέ στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα. Μόνο τον κλέβουνε. Μόνο τον κλέβουνε τον Παναθηναϊκό. Δεν χάνει ο Παναθηναϊκός ποτέ. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Τελείωσε. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο οργανισμός. Έχει αρρωστήσει το μυαλό τους. Και αύριο είναι πολύ κοντά στο να γράψει και ιστορία. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα στην ιστορία να πάρει σε Ευρωλίγκα την πρωτάθλημα εκεί μέσα. Για τον Ολυμπιακό, δηλαδή για τους Αγγελόπουλους, για όλο τον οργανισμό, για τον κόσμο του κτλ.
0: Ηρέμησε λίγο και
15: όχι, δεν
0: φωνά.
15: Ηρεμήσω.
0: Δεν είχαμε. Κώστα,
15: Κώστα, πόσο είχαμε κουβέντα.
0: Θες να κάνουμε κουβέντα.
15: Ναι, ωραία, κάνουμε κουβέντα. Ήρθες εδώ και έχεις πράγματα που δεν στέκουνε.
0: Όλα αυτά που λες.
15: Τι να φτιάξουν τον μπάσκετ.
0: Περίμενε, ναι. Σπορ,
15: μα, ποιο, δεν πήγανε πέρυσι στον Υπουργό.
0: Πήγανε
15: πέρυσι στον Υπουργό.
0: Όταν αποφασίζουν τι να θέλω να ρωτήσω.
15: Ρώταμε.
0: Σου εξηγώ τώρα, ναι, αυτά που λες τώρα στην εισαγωγή σου.
15: Ναι.
0: Ήταν αυτά που έλεγα εγώ προχτές. Ότι έχουν φτιάξει μια τέτοια νοοτροπία, ότι δεν χάνουν πουθενά τέτοιο και ο παππού και στο ποδόσφαιρο.
15: Ναι, αλλά μου λες σήμερα.
0: Περίμενε να σου πω.
16: Και σου λέω ότι ανεξάρτητα από όλα αυτά, χτες και στο πρώτο παιχνίδι, πραγματικά υπήρχαν σφυρίγματα τα οποία ήταν σε βάρος.
15: Εσύ τα κρίνεις αυτά?
16: Εγώ τα κρίνω.
15: Ποιος τα κρίνει, έτσι επειδή λένε όλοι.
16: Όχι, ρε.
15: Δηλαδή, αναλύσουν τις βολές με ποια λογική. Ότι έχεις 50 rebound, λιγότερα. Ο δεν πηδάει κανείς στην άμυνα και σου έχουν πάρει 30 rebound επιθετικά. Δεν λέει κάτι. Ότι βγαίνουν άνθρωποι του μπάσκετ και λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πάει να κάνει μπάσιμο με εξαίρεση στο σόρτ. Ενώ ο Ολυμπιακός μπαίνει και παίζει τη ρακέτα και παίρνει τα φάουλ. Δεν παίζει ρόλο αν θα πάρω βολές ή όχι.
16: Παίζει, ρε,
15: άμα σουτάρω 40 τρίποτα, πώς θα πάρω βολές.
16: Εγώ για να δεις πόσο ανώτερος είμαι, θα σου αναγνωρίσω στο χτεσινό παιχνίδι.
15: Ναι.
16: Όντως τελικά με το σκεφτό ψήγμα η διαιτησία ήταν 50-50.
15: Α, δεν ήταν 50-50.
16: Όχι, ήταν
15: 53-47 μπορεί να ήταν. Δεν έχει να κάνει.
16: Πω, ήταν 50...
15: Όταν έχω 2-80 και 20 ήτανε... και 90 και 10 όμως το άκα και έχει πονέσει το κορμί μου.
16: Ποιο
15: από τα φάουλ του Χουάντσου δεν είναι φάουλ? Όχι, λείπει για το Χουάντσου. Ποιο από τα τρία δεν είναι φάουλ?
16: Περίμενα να σου πω.
15: Ο Μελουτίνοφ έχει αποβληθεί σε 1,5 λεπτό, ρε φίλε.
16: Δεν με αφήνει να μιλήσω, ρε. Ήταν 50-50. Ήταν 50-0 στο πρώτο μήκο και 50-0 στο δεύτερο.
15: Okay, έλα. Πάμε στον κόσμο τώρα να περάσει καλά με τον κόσμο. Στο τώρα, το μόνο σίγουρο. Από αυτού που βλέπω εδώ, έτσι όπω βλέπω, 2-3,
16: ναι.
15: Το μόνο σίγουρο θα περάσει καλά.
16: Και περάσω, στενοχωρία.
15: Καλή επιτυχία.
16: Άλλη σκοτούρα δεν είχα εγώ τώρα, νομίζω να ασχοληθώ.
15: Ναι, ναι.
16: Σα είπα 5 πράγματα.
15: Πάμε. Έλα, πρόδρομο, σε μετά ο Γιάννης από την Νέα Ζηλανδία. Έλα, πρόδρομο.
16: Δεν είμαι στα καλά μου, δεν έχω το μυαλά μου.
14: Όχι, καταρχήν. Συμφωνώ μέχρι κεραίας με αυτά που σου είπε ο φίλος μου ο Διονύσης.
16: Σόπα,
14: γιατί και εγώ σε πήρα. Όχι, σε πήρα και εγώ έτσι φτιαγμένος, αλλά επειδή θα είπε ο Διονύσης.
15: Σε έβγαλα τη δύσκολη θέση.
16: Σε φτιάχνει.
14: Ένα πράγμα δεν σου είπε μόνο, το οποίο τα άφησε για μένα.
16: Για λέγε, ρε, ποιο.
14: Ένα. Μπαρτζόκας Αρένα λέγεται το γήπεδο. Γιατί δεν ήξερες πώς λέγεται εκεί που παίζουμε αύριο. Μπαρτζόκας Αρένα.
16: Αυτό έμενε να σου πω κάτι.
14: Του δώσατε και 10.000 πρόστιμο, πιο πολλά πρόστιμο πήρε ο Μπαρτζόκας παρά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Καταρχήν αύριο θα έχει κόσμο Παναθηναϊκός μέσα. Δεν είναι τιμωρημένος.
15: Έχει κόσμο Παναθηναϊκός. Δεν τιμωρείται. Έφαγε ο πρόεδρος του μόνο.
16: Πρόεδρε, απορία έχω. Εγώ να μιλήσω καθόλου θα λες?
14: Όχι, θα μιλήσεις οι άνθρωποι.
16: Πρώτον, να σου πω κάτι. Μην μου λένε ότι ο Μπαρτζόκα εμένα. Γιατί για τον Μπαρτζόκα εγώ κόντρα σε όλους τους Παναθηναϊκούς έχω σηκώσει πολλές φορές το ανάστημά μου και λέω ότι είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετική συνολικά φυσιογνωμία και όχι μπασχετική. Και ότι οι περισσότεροι που μιλάνε για αυτόν θα έπρεπε να δεν έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν για αυτόν. Συνολικά με τη διαδρομή και την ιστορία του. Οπότε μην μου λες για τον Μπαρτζόκα. Άσε.
14: Όχι.
16: Αυτό σε κανέναν άλλο που πουλάει. Που νομίζω ότι άμα βρει τον Μπαρτζόκα πουλάει ο Παδηλίκη. Σε κανέναν άλλο.
14: Ναι.
16: Μην τα μπερδεύετε όλα. Μην τα τσουβαλιάζετε.
14: Αυτό ο Χριστιανό εκεί πέρα που τον ευρίζει συνέχεια και χτυπάει και έσπρωσε το χέρι του που φοράει την πλούζα τη Φιωρεντίνα.
16: Δεν θα ασχοληθώ. Δεν θα ασχοληθώ.
14: Θα τον εμαζέψει κανεί, ρε φίλε.
16: Δεν θα ασχοληθώ, λέω. Δεν πρόκειται να σχολιάσω.
14: 10.000 στον Μπαρτζόκα βάλαμε πρόστιμο. Αυτό να είναι, θα τον εμαζέψει κάποιο να τον βγάλει από το γήπεδο να τελειώνουμε.
16: Δεν ξέρω και δεν με απασχολεί αυτό εμένα. Δεν μου εκπροσωπεί κάτι. Δεν είναι κάποιο παράγοντα ώστε να κληθώ να πάρω θέση κιόλα.
14: Τώρα τα φάουλ και αυτά, εντάξει, τι να σου πω τώρα να με μετράμε.
16: Σφαγή.
14: Και μετράμε. Όχι, ο Μιλουτίνο φύρε φάουλ σε τζάμπολ. Το όχι σε τζάμπολ, συγγνώμη, ναι. Δεν έρχεται
16: ο αγώνας. Άμα στο τζάμπολο σπρώξει θα πάρεις φάουλ.
14: Ναι, εντάξει, ναι, οκ.
16: Τραβά.
14: Εντάξει, λίγο ντροπή α πούμε για αυτό.
16: Συμφωνώ, ντροπή, ναι.
14: Για τα φάουλ α πούμε και αυτά. Ναι, εντάξει.
16: Ήταν σφαγή. Ήταν σφαγή.
14: Ο Παναθηναϊκός όποτε χάνει είναι αυτό που λέει ο Διονύσης. Δεν ξέρει να χάνει αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά.
16: Πουλάτε όλοι. Πουλάτε εκ του ασφαλού. Άκου α πω κάτι. Πουλάτε όλοι εκ του ασφαλού. Προχτέ έκανα 10 λεπτά. Μίλαγα και έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει ένα κλίμα στο οποίο ποτέ δεν χάνει δίκαια, όταν κερδίζει ποτέ δεν ευνοείται κλπ. Και αυτό το έχει κάνει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δηλαδή, εγώ το έχω πει. Μην μου λες πράγματα που έχω πει, δηλαδή. Αν τα λες για να τα ακούσουν να κρατήσει, πες τα, αλλά μην μου τα λες εμένα.
14: Εντάξει, οκ, τώρα μαζί μιλάμε, ρε φίλε. Εσύ θα με ακούσει, τι να κάνω.
16: Εγώ
14: άσα, εγώ
16: δεν θα σε ακούσει, Διονύση.
14: Τι να κάνω τώρα. Αλλά λίγο είμαστε, ρε παιδί μου. Όλο αυτό το κλίμα, αν αυτό το κλίμα δεν αλλάξει, ας πούμε, βλέπεις και τον προπονητή σου, ρε φίλε, θα φτιάξει κλίμα να φύγει.
16: Έλα τώρα, εντάξει, αυτό είναι αστεία ιστορία.
14: Να το πετάξουν έξω, να μην κάνει δηλώσεις, να μην κάνει. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να χάνει, ρε φίλε. Δεν ξέρει να χάνει αυτό.
16: Όλο αυτό το κλίμα, εγώ το ξαναείπα, εάν ο Παναθηναϊκός προσανατολιστεί εκεί, Δεν θα πετάξει μόνο την χρονιά τη φετινή, θα πετάξει τη δημιουργία τη επόμενη.
17: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει φανταστικού παίχτε, δε φίλε. Και οι
16: πλάκα
17: δύο
16: κάνουμε,
17: ρε.
16: Εδώ πήγε άλλο ο πήγε κοντό τεστ και λίγο να γυρίσει μόνο στο παιχνίδι, ρε.
17: Δεν υπάρχει, είναι τιμή μα που έχουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με 11 ευρωπαϊκέ κούπε στην Ελλάδα, ρε φίλε. Και βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια. Μόνοι μα το χαλάμε. Μόνοι μα βάζουμε τα χέρια μα και βγάζουμε τα μάτια μα. Εγώ αυτό έχω να πω.
16: Μα όχι, εγώ νομίζω ότι δεν είναι μόνοι μα. Νομίζω ότι αυτό συντηρείται γιατί υπάρχει κόσμο που από όλη αυτή την ιστορία κονομάει κιόλα. Και βγάζει νερό κάμα του.
17: Σύπες, λοιπόν.
16: Εγώ το λέω, ποιο το πει.
17: Άρχοντα, είσαι καλά.
16: Ο Άρχοντα είναι ο Διονύσης, φαντάζομαι.
17: Βέβαια, ρε.
16: Ποιο θα είναι, λίγο τώρα. Τι τραβάω, ρε. Άρχοντα.
17: Άρχοντα. Λοιπόν, άντε.
16: Κοιτάει το κινητό τώρα που του λένε μπράβο, Διονύση, καλά του τάπε.
18: Όχι, μου στέλνει την απόρε.
16: Τι.
18: Μου στέλνει την απόρε.
16: Έχει τέτοιο, ναι.
18: Ναι, τι να μην πω, έτσι θα έρχομαι να εκπομπέ.
16: Α, έλα, ρε.
18: Λοιπόν.
16: Έχει πει
17: κάτι τέτοιο. Κόρη
18: μου την έφαγε αγκουνούπηρε. Εδώ μεγάλο και έχει στο πρόσωπο τέτοιο. Λοιπόν, πάμε. Τι άλλο μου. Έχω ανάγκη εγώ να μου πούνε τι να πω.
16: Όχι, ρε Διονύση, τι λέμε τώρα.
18: Έχω τέτοια ποικιλία.
16: Ναι, ποικιλία, ναι.
18: Και ρεπορτάζ.
16: Σαλάτα είναι.
18: Πολύ ψωμί. Λοιπόν, πάμε.
16: Έχει ποικιλία ο Διονύση.
18: Κύριο Γιάννη Ερνιασμένη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα,
16: καλησπέρα.
19: Μπορώ να μιλήσω με τον προηγούμενο.
16: Με αυτόν που ήταν στην γραμμή.
19: Όχι, με αυτόν που άνοιξε την εκπομπή, τον Παπαθεοδόρου.
16: Γεια σου, φίλε. Έλα. Μαλακίες σε μένα και μαγκές αλλού. Έλα τώρα. Ήρθε με ένα, ας πω κάτι.
18: Έλα, ήταν πετυχημένο.
16: Όχι, δεν ήταν πετυχημένο. Δεν ήταν πετυχημένο και ειδικά όταν έχω τραβήξει από τους συγκεκριμένους ανθρώπους τόσα πράγματα.
18: Δεν ξέρει ο άνθρωπος.
16: Άμα δεν ξέρει να μην μιλάει.
18: Εντάξει.
16: Άι παράταμα τώρα μου. Δεν μπορεί να μου πει οτιδήποτε άλλο. Άιτε νούμερα, άμα δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά ενός ανθρώπου από τον άλλον και το πώς μιλάει και το πώς τοποθετιέται, είσαστε ανάξι και να κάνετε διάλογο.
18: Και σαν γνώρισε τον κόσμο. Άι
16: παράταμα τώρα μιλήστε.
18: Φεύγεις το, όχι, γιατί το κάνεις αυτό δηλαδή. Κάνεις την εκπομπή αεροπλάνο.
16: Όχι, ρε φίλε. Θα προσέχει.
18: Εσύ είναι φίλε, λέγε σου. Θα προσέχει. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, ωραίο ζωμάκι, εντάξει, ωραία. Εντάξει, πήγαινε. Πήγαινε. Όρθια ή καθιστή. Μαχινεύρα, πάω να κάνω εγώ κάτι. Τι να κάνω εγώ, φίλε, συγγνώμη, εγώ δεν τον άνοιξα εγώ εκπομπή. Δεν άνοιξα εγώ εκπομπή. Σαν να μίλαγε το ίδιο ήταν. Δεν είχε άδικο ακροάτη. Και εγώ τον άκουγα και ήταν αγνώριστο. Έλα, πάμε στον Νίκο Αρτιλέρο. Έλα, Νίκο.
19: Καλησπέρα, παιδιά. Βασικά, καλησπέρα, Ιδιονίση.
18: Τι έχουμε πάθει, ρε φίλε, να πούμε. Πω.
19: Εντάξει, κοίτα, ήταν όντως πετυχημένο, αλλά καταλαβαίνω και τον Κώστα, γιατί πραγματικά σαν προσωπικότητα ο Κώστας ξεχωρίζει από όλο αυτό το πράγμα. Και το λέω δηλαδή εγώ που είμαι Ολυμπιακός. Θέλω και εγώ έτσι να θίξω τρία πράγματα για το μπάσκετ. Η κατάσταση στο μπάσκετ δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί από εκεί που προέρχεται ή μάλλον από εκεί που αναπαράγεται η τοξικότητα έχει όνομα επίθετο και υπαλλήλους. Και δεν θέλουν να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρώτα πρέπει να υπάρχει μια βούληση να θέλουμε να αλλάξει κάτι. Δεν θέλουμε να αλλάξει. Και να σου πω και κάτι, σαν μέλος της ελληνικής κοινωνίας. Και εμείς, ρε Διονύση, δεν ξέρω αν θέλουμε να αλλάξει αυτό το πράγμα. Γιατί η τοξικότητα είναι στην καθημερινότητά μας, ρε φίλε. Πραγματικά, δηλαδή, μια βόρτα στον δρόμο να κάνουμε.
18: Καλά, δεν διαφωνώ.
19: Πόση τοξικότητα μπορούμε. Στα σπίτια μας, εδώ, στις πολυκατοικίες, ακούσα. Δηλαδή, είμαστε παντού τοξικοί.
18: Ναι.
19: Και δηλαδή, λίγο το γουστάρουμε αυτό. Ότι βγήκε ο ένας, είπε αυτό, βγήκε ο άλλος, είπε αυτό. Ανακοίνωσε το ένα, ανακοίνωσε το άλλο. Είμαστε κι εμείς, νομίζω, κομμάτι. Στην αναμετάδοση και στην αναπαραγωγή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο για το αγωνιστικό, εντάξει παιδιά, για τη διαιτησία. Όλοι λένε για τις βολές.
18: Ναι.
19: Δεν είπε κανένας ότι τα φάλουν 20-27 όμως. Έχει μόνο 7 φάουλ παραπάνω ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Εκ των οποίων τα 3-4 είναι στο τέλος για να σταματήσουν το χρόνο για τις βολές.
18: Ναι.
19: Και για να κερδίσεις βολές, όπως είπες και εσύ, πρέπει να κάνεις drive, πρέπει να παίξεις μέσα στη ρακέτα. Δεν κερδίζονται έτσι βολές.
18: Δεν λέω εγώ, τα λένε άνθρωποι που ξέρουν μπάσκετ. Δεν είμαι παίχτες, προπονητές. Εγώ δεν είμαι και ο ειδικός, να σου το πω διαφορετικά. Απλά δεν ψάχνω να βρω ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει χάσει και έχει αποδεχθεί ότι έχει χάσει κανονικά. Η Βαλένθια τον έκλειψε στην Ευρωλίγκα, η Γιώργη στην Ευρωλίγκα έχει μαφία. Εντάξει, δηλαδή ήταν μόνο κανονική όταν η Ευρωλίγκα την πήρε ο Παναθηναϊκός.
19: Ναι, μα Διονύση, αυτή είναι και η γραμμή από την ίδια την ΚΑΕ.
18: Μα ρε φίλε, μα αυτό εξηγώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Άσε να ασχολείται με αυτό και άλλοι να παίρνουν το Μοντέρο και το Μακιντάιρ για να φτιάχνουν ομάδα για του χρόνου. Δεν πειράζει, καλύτερα. Άστο. Έχει να κάνει.
19: Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα, γιατί να πιάσουμε μία-μία φάση. Ο Μίτογλου δύο παιχνίδια έχει παίξει κάτι στο Μιλουτίνοφ. Τον έχει παίξει η Ελληνορωμαϊκή πάλι. Έχει τραβήξει. Αγόρι
18: μου, είναι δύσκολο να παίξει το άθλημα. Τώρα μου στείλει ένα φίλο για το φάλ που ζητάει Παναγιώτη στον Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ ότι κάνει βήματα. Όντως, άμα το βάλει και το δει, κάνει βήματα. Δεν δίνονται όμως αυτά τα βήματα. Πώς να σου το πω διαφορετικά. Μεταδίδει, χθες έκανε ο Βαγγέλης, πήρε θέση εκεί ο Ιωάννου, ότι ήταν φάουλ στο κομμάτι το.
19: Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα λόγω των ανακοινώσεων των.
18: Πέρυσι βάζει ένα καλάθι τέτοιο Ντόρσεϊ με τον παίχτη κρεμασμένο πάνω, θεωρείται το καλάθι τυχερό και δεν γίνεται καμία αναφορά για φάουλ. Που πέταξε την μπάλα, μα θυμάσαι από τα πλάγια και μπήκε.
19: Ναι, το θυμάμαι.
18: Λοιπόν,
19: το θυμάμαι.
18: Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο, έτσι είναι και το μπάσκετ. Θα πρέπει μια φάση δεύτερη, μια τρίτη φάση που θα αλλάξει τα δεδομένα, που θα δείξει οτιδήποτε για αυτά. Τι να κάνω, πάω να κάνω κάτι. Σου λέω, απλά εδώ βλέπω ότι υπάρχει θέμα διαχείριση και όχι μόνο αυτό. Φορτίζει και τον κόσμο που να πάει αύριο στον γήπεδο να το κάνει ροντέο, να παίζει τώρα, να πλακώνει στου δρόμου ο κόσμο. Ενώ η ιστορία δεν έπρεπε να είναι έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια άλλη επιλογή. Το ξύλωσε μεταφορικά, το έφαγε και την τιμωρία ο Λεπενιώτης. Άλλο για να κόψει θεωρεί ότι να κάθεται να βάζει απέναντί του και να γίνεται με τον Λεπενιώτη ότι είναι το OK και το fair για ένα σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό. Εγώ ξέρω και πολλούς Παναθηναϊκούς, όπως και ο Κώστας που είπε πριν λίγες μέρες, που είναι προβληματισμένοι με αυτή την κατάσταση. Όταν δηλαδή ο Παναθηναϊκός, δεν είναι ο Παναθηναϊκός, τον κλέψαν και δεν πήγε στην Ευρωλίγκα. Έπαιξε play-off για να μπει μέσα στα play-off τέτοιο, τα play-out εκεί που ήταν τα μάτς στην αρχή.
19: Βέβαια, και φτάνει να κερδίζει 2-0 τη Βαλένθια.
18: Ωραία, και φτάνει να κερδίζει με τη Βάλια και δεν πηγαίνει στο ΑΚΑ και το παίρνει ο Ολυμπιακός και εμένα θα με έχει ενοχλήσει. Εγώ λέω, λένε οι Αγγελόπουλοι να πάρουμε διοργάνωση στο ΣΕΦ και λέω να μην την πάρει καλύτερα ποτέ. Να μην γίνει. Μόνο και μόνο στο να απαντήσει για την καζούρα, πώς να το πω. Καταλαβαίνεις.
19: Έτσι είναι όταν βλέπεις την αλήθεια και όπως είναι τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και όχι όπως θέλουμε να τα παρουσιάσουμε.
18: Εντάξει, σου λέω. Δεν έχει να κάνει.
19: Έτσι.
18: Έγινε.
19: Λοιπόν, αυτό και θέλω και ένα τρίτο.
18: Ναι.
19: Στον κύριο Κώστα τον Σλούκα, το μπάσκετ κάποτε τελειώνει. Στα 35, στα 40, στα 38 τελειώνει το μπάσκετ.
18: Ναι.
19: Η υστεροφημία όμως μένει. Φύγανε κι άλλοι από τον Ολυμπιακό και πήγανε στον Παναθηναϊκό και φύγανε κύριοι και κύριοι παραμείνανε, όπως ο Γιάννης Παπαπέτρου.
18: Ναι.
19: Λοιπόν, κύριε Κώστα Σλούκα, το μπάσκετ θα τελειώσει κάποια στιγμή για εσένα. Καλά να είσαι και εσύ και η οικογένειά σου, αλλά
18: ναι,
19: ο κόσμος δεν θα ξεχάσει ποτέ τι είσαι, τι πραγματικά είσαι και το τι κάνεις. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ.
18: Είναι, αυτό. Κοίτα, εντάξει, το χθεσινό νομίζω το ξεπέρασε, πήγε σε άλλο επίπεδο.
19: Δηλαδή, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το άτομο.
18: Τέλος πάντων, ο καθένας κρίνεται όπως το πες από τις ενέργειές του. Ο κόσμος μένει με τα θετικά και τα αρνητικά. Εγώ νομίζω ότι βοήθησε και τις δύο μεγάλες ομάδες στο πέρασμά του. Αλλά επειδή σωστά όταν μένει. Δεν είναι ιστορία, είναι μια αξιοπρέπεια να σου το πω διαφορετικά.
19: Τώρα, ακριβώς.
18: Να κάνεις τους οπαδούς με τα κιάλια και 7 τα οποία ήσουν στο 1 τώρα δεν λέει κάτι. Δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν ξέρω τι.
19: Δηλαδή μην ξεχνάς ότι εκεί ήσουν. Άρα δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Δεν σέβεσαι τα χρόνια που ήσουν εκεί.
18: Ίσως νομίζω θα γίνει αρεστός, έτσι θα πάρει ένα νέο συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του, φίλε. Δεν ξέρω. Δεν με αφορά κιόλας. Για λόγους ναι. Οποίους στο παρελθόν είχα μια ιστορία που εντάξει. Κακώς τη χρεώθηκα τότε από το ραδιόφωνο.
19: Το θυμάμαι πολύ εντάξει, καλά, γιατί σε παρακολουθώ.
18: Απέχω συνειδητά από το συγκεκριμένο. Πραγματικά είναι σαν να τα βλέπω και να μην τα κάνει. Πώς να σου το πω. Δεν έχω τέτοιο. Δηλαδή έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Πώς να σου το πω. Αυτά. Έγινε.
19: Χαιρετισμού στον Κώστα.
18: Μπήκε, εντάξει, εδώ είναι μαζί μας. Έλα, να σε καλά.
19: Κύριε Κώστα, γεια σας.
18: Λοιπόν
16: κοίταξε κάτι, επειδή δεν είναι όλα πλάκα. Και επειδή δεν μπορεί να είναι όλα πλάκα.
18: Ναι.
16: Φανταζόμουν ότι έχουμε ένα διαφορετικό επίπεδο, τουλάχιστον κατανόησης εδώ. Εάν ορισμένοι δεν μπορούν να καταλάβουν στις τοποθετήσεις την εμφανέστατη, δεν λέω καν τη λεπτή διαφορά, την εμφανέστατη διαφορά που χωρίζει μια τοποθέτηση για οποιοδήποτε θέμα. Από αυτόν που έχουν στο μυαλό τους ένα αντίπαλο. Εγώ να βρεθώ στη μέση μιας κουβέντας στην οποία ανημένει θα σε λένε προδότη, γιατί δεν λες ότι ο Μπαρτζόκας είναι άθλιο άτομο, ή δεν να σου λένε Παπαθεοδόρου, γιατί είπε σε ένα μάτσο ότι κατά τη γνώμη διαιτησία ευνόησε τον Ολυμπιακό, και αυτό δεν είναι πλάκα. Εάν δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά μιας εκπομπής και μιας τοποθέτησης και μιας συνολικής παρουσίας εδώ, σε αυτό το επίπεδο της τοξικότητας και του μίσους και της αντιπαλότητας. Που πολλές φορές το αυτογελιοποιούμε και το κάνουμε χιούμορ και πλάκα, και στην πρώτη διαφωνία μαζί σου σου λέει δίθεν χιούμορ και εσύ του λες πολύ πετυχημένο κιόλας.
18: Ποιο?
16: Το τι εσύ είπε Παπαθεοδόρου.
18: Εντάξει, έξυπνο, ωραίο ήταν.
16: Πού φοβερά έξυπνο.
18: Μα αυτό έλεγε.
16: Μα δεν είναι κανένα σχέση.
18: Μα
16: δεν είναι
18: έξυπνο. Έλεγε, αυτά
16: δεν
18: έλεγε,
16: είναι κανένα έξυπνο. Άμα το πω εγώ αυτό που πήρε, ξέρω εγώ, που δεν ξέρω τι, δεν θέλω να προσβάλλω, δεν θα είναι έξυπνο. Θα είναι χιδεότητα.
18: Μα δεν έπρεπε.
16: Θα
18: Δεν έπρεπε να παρεξηγηθεί.
16: Κακό σχόλιο. Δεν ήταν να παρεξηγηθεί. Είναι θέμα
18: ότι ήταν άστοχο.
16: Ότι αν έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο.
18: Δεν χρειάζεται να παρεξηγηθεί την έκρηξη.
16: Να σα πω κάτι. Ναι. Αν έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο κουβέντα, ναι, στο οποίο πραγματικά θέλουμε να διαφέρουμε και σαν εκπομπή, αλλά κυρίω σαν ακροατέ και σαν κοινό, πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε. Δεν μπορεί εγώ να τρώω τα σωστικά μου δύο μέρε που καίγεται, βράζει ο Παναγικό και να λέω προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Αυτό σα οδηγεί σε λάθο. Ότι δεν είναι σωστό, ότι έχετε δημιουργήσει μια ανατροπία τέτοια. Και επειδή σε όλα αυτά είπα κιόλας ότι πέρα από αυτά υπήρξε όντως μελλοντική διαιτησία, στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε.
18: Όχι, σήμερα δεν
16: είπα μέχρι και ότι. Είπα
18: σήμερα
16: μέχρι,
18: δεν είπε αυτό.
16: Είπα αυτό, είπα μέχρι σήμερα, ότι μπορούμε να βρούμε.
18: Εντάξει,
16: είπα
18: βάλε,
16: ότι μέχρι μπορούμε να βρούμε και τρεις φάσεις.
18: Βάλε αν ακούσει την εκπομπή.
16: Τέλος πάντων, εντάξει. Ακόμα και έτσι να είναι.
18: Μα το γεγονός ότι έχουν πάρει πέντε και στο λένε πέντε. Δεν σου λέει κάτι.
16: Σόπαρε τώρα. Όχι, μου δείχνει ότι τελικά το επίπεδο τη κουβέντα που θέλουν όλοι εδώ να κάνουν, η συντριπτική πλειοψηφία μάλλον, οι οποίοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη διαφορά, ναι, είναι ότι θέλω ένα τέτοιο απέναντί μου, που εγώ να το θεωρώ τέτοιον κι ας μην είναι, αλλά μπορώ να του πω αυτό. Αυτό είναι. Τώρα τα υπόλοιπα τέλος πάντων δεν
18: είναι. Τέλος πάντων, πάμε. Έλα,
16: δεν
18: πάμε,
16: έχω και.
18: Πάμε τώρα.
16: Εγώ φταίω μπλέκα με τα πίτουρα.
18: Άλλωστε, ακολουθεί ένα ακροατή με τον οποίο έχει καλύτερε των σχέσεων.
16: Με όλου καλή σχέση έχω, αλλά σου λέω, εγώ φταίω μπλέκα με τα πίτουρα. Όταν μπλέκεσαι και ανακατεύεσαι με τι μαλλιέ, θα σε φάνε και οι κότε.
18: Πάμε στον κύριο Χάρη από την Πεύκη, δηλώνει.
20: Καλησπέρα. Να ηρεμήσουμε και γι' αυτό θα κάνουμε μία μικρή, πολύ γρήγορη προσευχή. Ναι. 535.000 το ανάγνωσμα. Πολύ ωραία. Mm. Κώστα μου. Κώστα.
16: Άσε, δεν θέλω ούτε να ηρεμήσω. Ποιος που θέλω να ηρεμήσω καταρχήν.
18: Απάθεις και τίποτα.
20: Μην είναι
16: όπως είσαι. Δεν θέλω να ηρεμήσω γιατί, γιατί όποτε ηρεμώ κάνω εκτόσεις και στην ηλιθιότητα και στην απρέπεια και αδικία απέναντι σε μένα και στο πώς είμαι σαν άνθρωπος. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Θέλω το έχω ζωντανό αυτό στο μυαλό μου και όσο μπορώ να το αντιπαρεταθώ.
20: Στο άνοιγμα που έκανες, ναι, το άνοιγμα που έκανες, ναι, ένα από τα πράγματα που είπες, ναι, στο οποίο θα διαφωνήσουμε και θα διαφωνήσουμε μόνο στην άποψη αυτή,
16: ναι,
20: έτσι, με επιχειρήματα συγκεκριμένα, είναι ότι Δημήτρη φτιάξει τον μπάσκετ. Ο άνθρωπος.
16: Είπα επί λέξη. Ότι το να τον παροτρύνετε πώς θα γίνει πιο τσαμπουκάς και πιο τέτοιο από τους άλλους δεν έχει νόημα.
20: Δεν χρειάζεται όμως.
16: Αν έχει νόημα να τον παροτρύνετε σε κάτι, όλοι εσείς το παίζετε.
20: Παραστατικά
16: στα social media, είναι να σταματήσουμε αυτή την ιστορία. Αυτό είπα. Άμα δεν καταλαβαίνεις ότι και αυτό που λέω, για αυτό που εκπροσωπώ είναι πάρα πολύ προχωρημένο. Και ότι για αυτό το πράγμα θα συναντήσω.
20: Το λάθος άνθρωπο.
16: Περίμενε, και για αυτό το πράγμα θα συναντήσω. Περίμενε, ότι για αυτό το πράγμα, θα συναντήσω σωρία επιθέσεων μέσα.
20: Από μαζί σου, εντάξει, το καταλαβαίνω, σε πιστεύω.
16: Δεν με πιστεύετε και δεν με καταλαβαίνετε.
20: Τζάμπα
16: θέλετε. Θέλετε να πω αυτό ακριβώς που έχετε στο νου σας εσείς.
20: Πάμε λίγο. Όχι, δεν χρειάζεται να πεις αυτό που σκεφτόμαστε εμείς. Είναι ο λάθος άνθρωπος. Εγώ τους έριξα στην Α2, επικήρυξη ανθρώπου για 10 χιλιάρικα, λευκή πετσέτα, στριγκάκια. Η διαιτησία πρέπει να παίζει τον Παναθηναϊκό 100% υπέρ στο πορτοκαλί site. Συγκεκριμένα, έτσι, η ομάδα είναι καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση του συγκεκριμένου διοκτήτη. Αυτά. Ο Ναν ήρθε εδώ για να παίζει μπουνιές κλωτσές. Ένας παιχταράς έχει γίνει παίχτης του δρόμου, κλωτσομπούνια. Όλη την ώρα κοιτάει τους διαιτητές τραβωμένος και πηγαίνει και τους κάνει αρνητικά σχόλια. Ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος έχει πάρει πόσες γυρολίγκες, μας θα δείχνει με κιάλια ή οτιδήποτε άλλο. Άστε αυτές τις αντεκκλήσεις. Κάνει φλόπινι χειρότερο του Καραγκούνη. Βουτάει όλη την ώρα. Στη φάση του Ρογκαβόπουλου χθες, θα ευχηθούμε περαστικά στον άνθρωπο, συγκεκριμένα, και γρήγορα πίσω στα γήπεδα. Λοιπόν, έχουν σηκωθεί και ζητάνε φάουλ. Πλάκα μας κάνετε, ρε παιδιά. Είναι αυτά, ρε Κώστα.
16: Δεν νομίζω ότι ζητάγανε φάουλ πάντως.
20: Ζητάγανε φάουλ, ότι
16: νομίζω ότι ζητάγανε να μην.
20: Σκοτωμός έγινε.
16: Ζητάγανε ότι έπρεπε να σταματήσει τη φάση, ρε. Να σταματήσει, να μην κάνει το καλάθι.
20: Σκοτωμός έγινε.
16: Αλλά νομίζω ότι ο άλλος που κάνει το καλάθι. Περίμενε, α πούμε κι άλλο. Περίμενε, σου μιλήσω, ρε. Αλλά νομίζω ότι ο άλλος που κάνει το καλάθι δεν τον πήρε πριν αυτό το ραγκαβόπλο που είχε πέσει κάτω.
20: Όχι, πρέσι, πού να τον δει, αφού δεν ήξερα αν έρθει ή αν πήγε, τον είχε πλάτη. Πώς να το σταματήσει.
16: Αυτό σου λέω, μωρέ, εντάξει.
20: Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα, συγγνώμη, και στο τελευταίο φάουλ που μπήκε μέσα να κάνει πάλι τις γνωστές του απατεωνιές, δεν πασχετικές απατεωνιές, έτσι. Μας έχει κάνει τόσα, σταμάταγε φνιδιασμούς, πέταγε μπουκάλια, μας έχει πει μπάσταρδος, έτσι. Συγγνώμη, ρε Κώστα.
16: Τι συγγνώμη.
20: Όχι, σαν το κάνεις αυτό το πράγμα να φτιάξεις τον
16: πατέρα. Απαράδεκτος είναι. Ντροπή για την ιστορία του Παναθηναϊκού είναι αυτές. Ρε φίλε, αυτές οι συμπεριφορές που έκανε και ο Αταμάν τότε που μπαίνει και διάκοπτε είναι ντροπή. Το εγώ το έχω πει πρώτος.
20: Θα σου πω το εξής.
16: Και προχτές αυτό που έκανε ήταν σοου χτες. στο τέλος.
20: Μα δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει.
16: Το ξέρω, τι μου το λες τώρα.
20: Χειρότερο ο ένας είναι χειρότερο ο άλλος και λες, μάγκες, με συγχωρείτε, υπάρχει μέτρο. Υπάρχει μέτρο. Έτσι, στο βόλεϊ συγκεκριμένα, θέλανε ένα σετ και χάσανε ευρωπαϊκό. Φταίει ο Ολυμπιακός. Φταίει η διαιτησία. Στο πόλο, πηγαίνει ο άλλος, παίζει με παραπάνω παίκτες ή οτιδήποτε άλλο, βγαίνει και κάνει παράπονα. Και καλά δεν τρέπεστε. Πηγαίνει ο άλλος στο ποδόσφαιρο. Τρέχει με ψευτομάρτυρες. Τρώει τα μούτρα του. Τους ευθυλίζουνε. Όπου τους βρούνε. Συγκεκριμένα, δεν θέλουν να αλλάξουν λίγο να φέρουν τον κόσμο πίσω στο γήπεδο.
16: Όχι, δεν θέλουν. Δεν θέλουν, στο λέω εγώ. Διότι αν έρθει ο κόσμος πίσω ο κανονικός, όλοι αυτοί δεν θα έχουν δουλειά.
20: Μα αυτό που έλεγε.
16: Στρέφεται ένα ολόκληρο. Από αυτή την ιστορία, ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο και το οποίο σιγά σιγά επεκτείνεται και παντού, και επειδή έχουν αλώσει τον αεραστέχνη, το έχουν πάει και εκεί πέρα, τρέφεται κόσμος. Ο οποίος, αν γίνει ένα σοβαρό και υγιές σωματείο Παναϊκός και μεγάλο όπως ήταν, όλοι αυτοί δεν θα έχουν θέση
20: δεν
16: και επόμενη μέρα. Σε αυτό.
20: Λοιπόν,
16: και τώρα η απελπισία τους, επειδή από εκεί, η απελπισία τους από εκεί δεν έχουν δει προκοπή και το καταλαβαίνουν, δεν θα δούνε. Πάνε να στριμωχτούν για να μαζευτούν όλοι στον μπάσκετ.
20: Μα δεν ξέρουν να κάνουν όμως κάτι άλλο, ρε.
16: Τι να δεν ξέρουν να κάνουν, όχι. Διότι όλα, αυτό, όλα αυτά είναι. Άκου, ας πω κάτι, Χάρη, επειδή δεν τα έχει ζήσει μέσα. Όλο αυτό που υπάρχει στον Παναϊκό είναι το απότοκο αυτού που διέλυσε κάποτε τον Παναϊκό και πήρε τα ενία του παντού. Και το οποίο προσπάθησε να διώξει και του για να κόμπλουν από τον μπάσκετ.
20: Εντάξει, αυτό όμως το λένε όμως συγκεκριμένα, αυτό όμως συγκεκριμένα δεν ευθύνονται όλοι οι άλλοι.
16: Όχι, δεν ευθύνονται όλοι οι άλλοι. Συμφωνώ.
20: Ούτε ευθύνομαι εγώ.
16: Όχι, συμφωνώ.
20: Σαν ακροατής να κάθομαι να ακούω ένα ψευτοαντικειμενικό ραδιόφωνο.
16: Ρε, συμφωνώ σε αυτό και εγώ έχω πει 100 φορές ότι τον Παναϊκό.
20: Όταν λένε η διαιτησία και όταν κερδίζει ο Παναϊκός να μου λένε διαιτησία.
18: Έγινε, έχουμε διάλειμμα.
20: Άντε, φιλιά.
18: Φιλιά, γεια, να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
21: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
22: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
23: Φυσικά, στο 90,1.
22: Στα παραπολιτικά 90,1.
23: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
22: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
24: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
25: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εκλεκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, 53 λεπτά μετά τις 5, εδώ είμαστε πάντα. Φίλες και φίλοι, 9 Ιουνίου του 2026.
1: Ναι, μην ξεχάσουμε το ταξίδι. Θυμίζουμε, δηλώνεται συμμετοχή στο 211-1080-880. 10 λεπτά περίπου είναι το τέλος της εκπομπής, θα γίνει η κλήρωση. Κληρώνεται ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Ρόδο.
0: Ωραίος. Πάμε. Λεωνίδα, έλα κύριε Λεωνίδα. Έλα.
2: Ακούγομαι καλά.
0: Παλεύουμε.
2: Μ' ακούτε τώρα.
1: Πάντα.
2: Τι είναι, Κωστή.
1: Καλά.
2: Όχι, δεν σου καλά.
1: Γιατί.
2: Δεν σ' ακούω καλά.
1: Με πράγματα είμαι καλά, με πράγματα είμαι όχι καλά.
2: Εμένα αυτό που με παραξένεψε, να ξέρεις Κώστα, το ξεκίνημα όσο στην εκπομπή, είναι το ότι αυτό το τοξικό κλίμα και αυτή η περιουραίωση ατμόσφαιρα από τον Πασχετικό Παναθηναϊκό και όχι μόνο τον Πασχετικό Παναθηναϊκό, γιατί αυτό το σύστημα που μας λες και εσύ είναι ένα σύστημα που λειτουργεί από τον ποδόσφαιρο πρώτα και μετά έφτασε στο μπασκετικό κομμάτι.
1: Παντού λειτουργεί χρόνια.
2: Λοιπόν, σε επηρέασε.
1: Εμένα.
2: Και επηρέασε
1: δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Όχι, άλλο λέω. Αυτό το κύκλωμα να με επηρεάσει εμένα. Το να κάνω το αντίθετο ακριβώς από ό,τι λέει μπορεί.
2: Δεν είπα ότι το κύκλωμα αυτό σε επηρέασε. Επηρέασε τη γνώμη σου όσον αφορά ένα άθλημα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από το άθλημα που εσύ γνωρίζεις καλά.
1: Όχι, σου λέω.
2: Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που
1: με το γιο μου το έβλεπα ήσυχος και μόνος μου. Ειλικρινά
2: το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο από τη φύση του είναι άδικο έτσι όπως παίζεται. Γιατί μπορεί ένας διαιτητής να διαμορφώσει το αποτέλεσμα όπως αυτός γουστάρει οποιαδήποτε στιγμή. Γιατί μπορεί ένας διαιτητής να διαμορφώσει το αποτέλεσμα όπως αυτός γουστάρει οποιαδήποτε στιγμή.

0: επηρεάσει την σκέψη και τη γνώμη ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να καταλαβαίνουν τι γίνεται.
1: Ωραία, ας άκουσα τι είπες. Θα σου πω όμως κάτι εγώ. Το στενάχωρο δεν είναι αυτό. Το στενάχωρο είναι να υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν τις σημαντικές διαφορές και στο ύφος και στην ουσία και στην, πώς το πω, και στο background μιας τοποθέτησης ανθρώπων που ανήκουν πραγματικά σε μια ομοσπονδία και δεν ασπάζονται αυτό το κλίμα. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό διακριτό από νορμάλ ανθρώπους, πρέπει να πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά όλοι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Δεν είναι αυτό, Κωστά.
1: Εντάξει.
0: Επηρεάστηκες και λέγοντας τι επηρεάστηκες. Λέγοντας ότι η διαιτησία έπαιξε Ολυμπιακό. Εγώ θα σου έλεγα να ρωτήσεις.
1: Ωραία, εντάξει, θα σου πω.
0: Για
1: εγώ,
0: τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Δηλαδή να πω ότι ήταν 50-50 και ότι έπαιξε Παναθηναϊκό.
0: Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ σου λέω.
1: Κοίτα, η διαιτησία δεν έχει πολλές επιλογές. Ή ήταν 50-50 ή έπαιξε Παναθηναϊκό ή έπαιξε Ολυμπιακό. Κατά τη γνώμη σου, τι έπαιξε χτες.
0: Εχθές.
1: Ναι.
0: Η διαιτησία για μένα ήταν 50-50 με σπόρια μικρά στον Ολυμπιακό.
1: Αν αυτό που κάνει τη διαφορά στην τοποθέτησή μας. Είναι ότι εσύ λες.
0: Συγγνώμη. Αυτό δεν μπορεί να.
1: Περίμενε εσύ. Να σου πω κάτι. Εάν και οι δύο λέμε ότι δεν έκρινε η διαιτησία το αποτέλεσμα. Το είπα και εγώ. Αλλά η διαφορά στην τοποθέτησή μας. Περίμενε εσύ. Το είπα 100 φορές. Βάλτε το να τα ακούσει.
0: Όχι.
1: Βάλτε το να τα ακούσει. Βάλτε το να τα ακούσει. Είπα ότι δεν έκρινε το αποτέλεσμα. Καλά τώρα. Για ακούστε τι ακούστε. Γιατί. Αν αυτό που κάνει τη διαφορά λοιπόν στο τοποθετήσει μας εμάς των δύο είναι ότι εγώ παρασύρθηκα λέω ότι η διαιτησία. Έπαιξε Ολυμπιακό, ενώ εσύ που δεν παρασύρθηκες λες η διαιτησία έδωσε τα σπόρια στον Ολυμπιακό, τότε πας σου, εντάξει, οκ.
0: Ναι, μα εγώ ξέρεις τι έκανα σε έναν άνθρωπο, γιατί εγώ και εγώ είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Εγώ πήρα και ρώτησα ανθρώπους οι οποίοι παίζουν το άθλημα.
1: Πάλι τα ίδια. Εσύ λοιπόν, εάν λοιπόν εσύ που ρώτησες ανθρώπους που ξέρουν το άθλημα, η τοποθέτησή σου και το συμπέρασμά σου ήταν ότι απλώς η διαιτησία έδωσε τα σπόρια στον Ολυμπιακό, ενώ εγώ παρασύρθηκα από τους τοξικούς, είπα ότι η διαιτησία. Σφύριξε Ολυμπιακό. Αν αυτή είναι η τεράστια διαφορά ανάμεσα στα δύο, τότε κάποιο. Τότε κάποιο από εμά κάτι δεν έχει καταλάβει. Ή αυτοί που σου είπαν το μάτς, ή εσύ, ή εγώ, ή το τι ακούσαμε.
0: Όπω λέτε και στο ποδόσφαιρο, τα πει ο Ολυμπιακό, ή ο Παναθηναϊκό, ή η ΑΕΚ. Αυτό το πράγμα, λέω.
1: Και εγώ αυτό είπα. Ότι γενικά σφύριξε Ολυμπιακό.
0: Θα σταματήσει κάποια στιγμή η κλάψα όλων αυτών των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Και τον άλλον
1: ναι,
0: ομάδων,
1: και σε αυτό έρχεσαι,
0: τον Ολυμπιακό.
1: Και σε αυτό έρχεσαι πλασέ. Το 3 χρόνια που κάνει ο κουμπί εδώ, ναι, αυτό φωνάζω.
0: Αυτό φωνάζω. Χάνουν από τον Ολυμπιακό.
1: Ήταν η τοποθέτησή μου πριν από 3 μέρες ακριβώς.
0: Και όταν κερδίζουν το πρωτάθλημα, κερδίζουν κόντρα σε όλη αυτή την αδικία.
1: Μπράβο, πριν 3 μέρες ακριβώς ήταν τοποθέτησή μου εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Δεν γίνεται να ισχύει.
1: Δεν γίνεται.
0: Και το άλλο όμως δεν μπορεί να ισχύει.
1: Γιατί δηλαδή όποιο έχει συνηθίσει σε αυτή την οτροπία και η οποία είναι λάθος, αποκλείεται σε κάποιο παιχνίδι όντως να διοικηθεί στα αληθινά.
0: Ούτε έχουμε πάθει λογοτομή στο μυαλό μας και ξεχάσαμε τα τέσσερα φάουλ του Μιλουτίνοφ σε 3 λεπτά.
1: Ακόμα και γι' αυτό στην εισαγωγή μου είπα ότι είναι σαν να κουβέντιαζα εγώ με τον Διονύση το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο τηλεοφόρο και το πέναλτι στον Καμπελά είπε το σταμάτησε ο διαιτητής τώρα που φύγε μόνος και αντί να του πω για τις φάσεις να του έλεγα «Α, ο Παπουτσέλης τότε του γινόταν άλλο». Ίδια κουβέντα μου κάνεις τώρα.
0: Ούτε ξεχάσαμε τι Ιωάννιδη το πέναλτι.
1: Συνεχίζεις εσύ αυτό που θέλεις.
0: Και την κόκκινη. Δεν τα έχουμε ξεχάσει, λογοτομή δεν έχουμε μάθει.
2: Γυάλιμα, φιλιά, γεια σου Λεωνίδα, πάμε.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Είναι το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Ridges Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε στην Άρτα και στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργος.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κότσο.
2: Καλώς το να.
1: Ηρεμία. Γιώργος, κάνεις καλά?
0: Καλά, ρε φίλε, εδώ.
1: Με τα μεταγραφικά τι γίνεται?
0: Α, γίνεται. Βλέπεις τι γίνεται.
1: Με τον Γιαννούλη έκανε προσφυγιακός.
0: Ναι, σταματάει, δεν το προχωράει.
1: Γιατί δέχτηκε και την καινούργια πρόσφυγη του ΠΑΟΚ.
0: Ε?
1: Δέχτηκε και την καινούργια πρόσφυγη του ΠΑΟΚ, η Άνω του Μπούργου.
0: Όχι, ρε φίλε, είναι ότι εντάξει, έχει δεχτεί μια πίεση και ο παίκτης από ό,τι μαθαίνω. Δεν είναι απλό το πράγμα τώρα. Είναι η οικογένειά του Βόρεια, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να γίνει. Προφανώς, άμα έχει δεύτερη σκέψη.
1: Τι πιστεύεις, θα μείνει στην ΑΟΚ, πού και θα πάει?
0: Εγώ πιστεύω να πάει στον ΠΑΟΚ, φίλε, στο τέλος. Αυτό που θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Τι να σου πω.
1: Ναι, άμα το πει όμως η γερμανική ομάδα δεν
0: πάει. Θα τα βρούνε, ρε φίλε, τώρα. Άμα κάτσει μέχρι 30 του μήνα, θα κάνει τώρα με την ΑΟΚ. Θα το βρει την ΑΟΚ τώρα. Εντάξει, γίνονται αυτά. Τι να, θα πιέσει, αγά, θα το πει, αφού δεν είναι γάμο.
1: Η καινούργια πρόσφυγη του ΠΑΟΚ είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Με μπόνους μαζί τώρα. Εντάξει, μπα, ανέβουν λίγο, θα πέσουν 1 εκατομμύριο. Άλλοι το κάνουν. Έχουν βάλει 5 στο μυαλό του, δεν τα πάρουν και τα 5.
1: Ούτε πρώτη ούτε τελευταία. Θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ του
0: Πάου. Δεν ξέρω, βλέπω λίγο ανοιχτά τα βλέπω τα ενδεχόμενα από ό,τι μεταφέρουν και τα παιδιά του από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Για τον Τζάπρα θα κάνει κίνηση Ολυμπιακός.
0: Για τον Τζάπρα έχει κάνει κίνηση Ολυμπιακός, απλά έχει κάνει κάποιες επαφές, περιμένει, κρατάει και εκεί νομίζω χαμηλά την μπάλα γιατί ο ιδιοκτήτης του Λεβαδιακού γενικά έχει καλές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη Παναθηναϊκού. Δεν φέρεται ο Παναθηναϊκός σε πρώτο πλάνο να ενδιαφέρεται, αλλά το να θεωρεί μετά ο κόσμος ότι έχει και επικοινωνιακές είδες στο έργο, καλύτερα για μένα από Ολυμπιακός το κρατάει έτσι.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Ο πρώην σταθμός εκτέθηκε κάρισε στα 30 χρόνια του Sport FM.
2: Προφανώς δεν μας θεώρησε.
1: Ενώ κάλεσε τον δημοσιογράφο του Διονύση που είναι στην διακοπή, τον Μιλότσο.
2: Προφανώς δεν μας θεώρησε, ρε παιδί μου, σαν κάτι σημαντικό περάσαμε από εκεί.
1: Α.
2: Φαντάζομαι. Ή μπορεί να το ξεχάσαν οι άνθρωποι απλώς.
1: Ή επειδή δουλεύει στο σταθμό του Μαρινάκη είναι.
0: Κάλλοι δουλεύουν.
2: Δεν είναι του Μαρινάκη
0: σταθμό.
2: Δεν είναι του Μαρινάκη πρώτον και δεύτερον και άλλοι δουλεύουν. Κι άλλοι δουλεύουν στο Μέγκα, αλλά κληθήκανε.
1: Τι?
2: Κι άλλοι δουλεύουν στο Μέγκα, αλλά κληθήκανε.
0: Αλλά στις δηλώσεις ξεχάσανε.
1: Σωστά.
0: Είπαν αυτούς που συμφέρανε. Είσαι αυτούς που δεν χρωστάνε.
1: Μάλλον. Εσύ τι πιστεύεις, Γκότς, θα κάνει αυτό το κανάλι που κάνει ο λαφός λόγο το κάνει απέναντι στο Μαρινάκη?
2: Δεν ξέρω ποιος το συμβούλευσε. Μια τρύπα στο νερό θα είναι αυτό και μια σαχλαμάρα.
1: Αν το κάνει, θα πάρει ό,τι έπα το ΠΑΟΚ. Που έκανε το ΠΑΟΚ, μπήκε μετά, μπήκε μέσα.
2: Αν δεν έχει καταλάβει ότι αυτού του είδους τέτοια σε αυτή τη συγκυρία, στην οικονομική, την πολιτιστική, την πολιτική κλπ. Στην Ελλάδα και την αθλητική, την ποδοσφαιρική. Δηλαδή, ξεκινάς ένα κάτι τέτοιο, αν είσαι στο απόγειο της δόξας σου, αν έχεις μπει στο γήπεδο, αν έχεις πάρει πρωτάθλημα, αν έχεις κάνει κάτι φοβερό. Τώρα με 16 χρόνια πρωτάθλημα, του πει πληρώστε κιόλας για να με βλέπετε μια φορά στις 2 εβδομάδες.
1: Διονύση, πολύ καλή μεταγραφή του στο Βόλιο του Λιντάκου, του Γερμανού.
0: Ναι, δυνατός.
1: Ναι, μετά τον άλλο, τον Πεθέρα, τον Ατανάστο, πήρε ένα πολύ καλό παίκτη από τη Μότρα, τον Γερμανό.
0: Ναι.
1: Πες του κύριου Τιμπλανού ότι δεν θα έχει του χρόνου να παίξει ούτε στο Βόλιο του, ούτε γυναικών, ούτε στο μπάσκετ γυναικών. Γιατί
2: θα δούμε στο κλειστό τσάρτα θα παίξουμε.
1: Γιατί στην Κλειφάδα που θέλει να παίξει η ομάδα σου, Κώστα, θέλει να το πάρει ο Αθηναϊκό για την Ευρώπη.
2: Να σου πω, πες μου κάτι, τρέμει όλη η Ήπειρος τώρα μετά την ανάληψη του Πας Πρέβεζα από το Βαζέχα, ότι θα γίνει η Πρέβεζα ο κυρίαρχος της Ήπειρου.
1: Ενημέρωσε τον δικό σου, που βγαίνει εκεί από τα Γιάννα, τον Πας Γιάννα βρέθηκε επενδυτής και τον παίρνει ένας επενδυτής από τα Γιάννα.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι, τα Γιάννα, δεν ξέρω που είναι επενδυτής.
2: Είναι επενδυτής στα Γιάννα ή είναι παλιός Γιάννιώτης που έχει λεφτά?
1: Όχι, επενδυτής, δεν ξέρω πού είναι. Άλλοι λένε τα Γιάννα, λένε που από τη Βουλγαρία, δεν ξέρω πού είναι.
2: Μακάρι, φίλε.
1: Και ξέρει τα κοτόπουλα Νησιάκου τα πήρε. Τα πούλησαν αυτοί που τα έκαναν και τα πήρε ένα.
2: Τον Νησιάκο του πουλήσανε.
1: Ναι, τα πούλησε, τα πήρε ένα Ουκρανό.
2: Ουκρανό τα πήρε.
1: Ναι, ναι, ένα δικό. Του έκασε 3,7%.
2: Τα 7-10 θα πήρε ο Ουκρανό σίγουρα από αυτά που στείλαμε για τα όπλα.
1: Του έκασε 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Τα βρήκε ο Ουκρανό.
1: Γιατί θέλουν να κάνουν από ό,τι άμαστα θέλουν να κάνουν κάπου αλλού ξενοδοχείο. Τα οικογένεια Νησιάκου.
2: Α, κατάλαβε.
1: Κατάλαβε. Διονύση.
0: Έλα, φιλέ.
2: Την Πρέβεζα ποιο τι έχει, ξέρει. Την Πρέβεζα δεν έχει κανένα οικονομικό παράγοντα.
1: Τώρα ανέβηκε. Ακούς, Διονύση.
0: Έλα.
1: Εκεί που πήγε στρατό, ανέβηκε στη Γάμα Εθνική.
0: Πού?
1: Εκεί που πήγε φαντάρο, ανέβηκε η Γάμα Εθνική.
0: Έλα, για Παρασκευή.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Χολαργό, τίποτε.
1: Και με το θα πάρουμε άλλο αριστερό πακ, θα διονύσει και κάτι.
0: Αν θα πάρουμε.
1: Άλλο αριστερό που θα πάμε, θα κινηθούμε
0: θα
1: τώρα.
0: Πάμε, θα πάμε, θα κάνουμε.
1: Εντάξει, θα λέμε.
2: Έγινε, Δημήτρη.
0: Φιλιά, να είσαι καλά.
2: Πού πάμε. Γιώργος δρόμο. Έλα, Γιώργο.
3: Σας είναι η Περομάλα.
2: Καλώς, καλώς,
0: φιλιά.
3: Όλα καλά.
2: Καλά, εντάξει.
3: Το λυπηρό δεν είναι ότι εγώ είμαι τοξικός οπαδός ή ο Κώστας παραδείγματος χάρη ακολουθεί μια γραμμή της ομάδας. Το λυπηρό είναι ότι οι παίκτες δημιουργούν την τοξικότητα. Ο Λούκας, ο Ρογκαβόπουλος με τις αντιδράσεις του.
2: Ο Ρογκαβόπουλος τι έκανε εσύ, κάτσε.
3: Έλα σε κάθε φάουλ τώρα γέλαγε. Ναι, τώρα εντάξει. Τώρα.
2: Σε κάθε φάση.
3: Αυτοί δημιουργούν την τοξικότητα. Που αυτοί πρέπει να είναι τα παραδείγματά μας, όχι μόνο για εμάς.
2: Αυτοί, αυτοί,
3: αυτοί... Εγώ πήγε με 38 για τα παιδιά.
2: Γιώργο, αυτοί ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιεστικό πάνω τους.
0: Να πάει διαπάρει διαφορά.
3: Πάλι, δεν τους δικαιολογεί, ρε.
2: Όχι, δεν τους δικαιολογεί. Πρέπει από την προσωπικότητα να στέκονται όρθιοι απέναντι σε αυτό, ναι.
3: Εγώ δεν. Να σου πω τώρα, έχω ζήσει Αλβέρτη. Δεν τα έκανα αυτά.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι όμως, υπάρχει μια διαφορά.
3: Ο Ολυμπιακός είμαι, έτσι.
2: Υπάρχει μια διαφορά στον Αλβέρτη.
3: Δεν τα έκανα αυτά.
2: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Στον Παναθηναϊκό των τελευταίων χρόνων έχει αρχίσει μια ανατροπία, την οποία όμως με ευκολία ασπάζονται κυρίως οι παίκτες και τα στελέχη των ομάδων και οι προπονητές. Γιατί,
3: γιατί
2: τους δικαιολογεί τα πάντα. Γιατί ακουμπάνε σε αυτό. Στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού, που έχουν 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, όταν τους λες ότι σας φάζει η διαιτησία, για αυτούς είναι ανακούφιση.
3: Το πιο εύκολο είναι
2: να ακούφιση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν τον εμβληματικό αρχηγό Κουρμπέλη. Όταν τον εμβληματικό αρχηγό Κουρμπέλη.
3: Το πιο εύκολο όμως είναι αυτό, να σου πω.
2: Ναι, του λέγανε ότι σε σπάζει εσύ, αλλιώς θα τα έχεις πάρει όλα. Λέγεται μια χαρά.
3: Ναι, στον πιστεύω, ξέρεις τι πιστεύω, ότι στο μπασκετικό Παναθηναϊκό.
2: Δεν ήταν έτσι μπασκετικό.
3: Ο Γιαννακόπουλο. Γιατί άμα ζούσαν τα αδέρφια. Αυτά δεν θα υπήρχαν.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Ούτε,
3: πάρα πολύ καλά.
2: Ούτε μπορώ να μιλάω υποθετικά, ούτε μπορώ να γίνω τιμητής μέσα σε μια οικογένεια.
3: Όμως, τα αδερφιά. Τα έχουμε ζήσει.
2: Ναι, όλοι τα έχουμε ζήσει και εγώ από εσάς.
3: Και το λέω εγώ ότι είμαι Ολυμπιακός.
2: Όλοι τα έχουμε ζήσει και εγώ από εσάς πολύ πιο κοντά.
3: Κάνει, αυτό που περνάει ο Δημητράκης, δεν το περνάγανε εκείνοι. Αυτό το έχει δημιουργήσει και έχει περάσει στους παίχτες. Και το πιο λυπηρό είναι ότι περνάει στους παίχτες.
2: Ναι, ήταν,
3: το παράδειγμα
2: ήταν και άλλες
3: είναι
2: εποχές
3: το ίδιο το άθλημα, καταλαβαίνεις.
2: Ήταν και άλλες εποχές.
3: Ο Λούκας είναι το μπάσκετ, δεν πάμε να τα κάνουμε αυτά.
2: Ήταν και άλλες εποχές, ρε φίλε.
3: Δεν υπάρχει, καλά, εγώ δεν τους δικαιολόγω. Κανέναν δεν δικαιολόγω.
2: Δεν δικαιολόγω κι εγώ, κανέναν δεν δικαιολόγω, όχι.
3: Πάλι τα ίδια θα έκανε. Επίσης, στον Ολυμπιακό, άμα τα έκανε αυτά, άμα υπήρχε ένας Δημητράκης στον Ολυμπιακό, θα είχε φύγει νύχτα, εγώ πιστεύω.
2: Ούτε αυτό το
3: όχι
2: ξέρω.
3: Επειδή Ολυμπιακό,
2: γιατί?
3: Όχι επειδή είμαι Ολυμπιακός, αυτά δεν τα σήκωνε τώρα ο κόσμος στον Ολυμπιακό αυτά που κάνει.
2: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Έτσι πιστεύω εγώ. Ότι σε όλες τις ομάδες υπάρχουν οι κάφροι και τα χαίρονται, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό
0: πάντως
3: που κάνει τώρα βρίζει 13, να βρίζει την 7, ξέρω εγώ και να.
2: Κάτσε,
3: και
2: μετά δεν, δεν είναι βρίζει, παιδιά. Επειδή το διαβάζω πολύ. Εντάξει. Αυτό. Δεν είναι βρίζει 13. Είναι ότι ένα κομμάτι 13 είχε πάει στο σπίτι και του πέταγε πέτρες μέσα στον κήπο του. Τη μέρα που ήταν το, η επέτειος του θανάτου πατέρα του.
3: Αυτή είναι η 13.
2: Αυτή ήταν η 13 τότε όμως, δυστυχώς.
3: Αυτό θα δημιουργεί όμως.
2: Αυτή ήταν η 13 τότε.
3: Αυτό θα δημιουργεί.
2: Όχι, δεν το δημιουργεί αυτό. Αυτή η 13 είχε. Περίμενε. Αυτή η 13. Μισό λεπτό, για να μην τον αδικούμε όλο. Αυτή η 13 που είχε βγάλει πανό για τον πατέρα του, Παύλο, η σιωπή είναι χρυσό. Ήταν αυτή που είχε βγάλει, αφήσα για τον πατέρα και το θείο του, όποιος με τον διάβολο συνεργάζεται είναι προδότης. Δεν είναι αυτή. Το άσπρο, έχει ζήσει πολλά.
3: Να σου πω την άποψή μου.
2: Είναι αυτή που τον αποκαλούσαν τράκι μέσα στα site.
3: Ναι, πρώτα εμείς τον αποκαλούσαμε.
2: Όχι, δεν τον αποκαλούσατε εσείς, δυστυχώς πρώτα.
3: Να σου πω εγώ ποιο
2: αυτή
3: είναι,
2: τον είπανε
3: ποια
2: πρώτα.
3: Είναι η δική μου η άποψη πάνω σε αυτό.
2: Ναι.
3: Και μπορεί να είμαι και λάθος, με το φτωχό μου το μυαλό. Ότι τα έκανε όλα αυτά για να φύγει, για να αποστασιοποιηθεί από τον Παναθηναϊκό. Γιατί με τον Ολυμπιακό στην Α2 το προϊόν δεν πουλάγε.
2: Όχι.
3: Υπήρχαν... Μα τι, τα λιγότερα εισιτήρια.
2: Άλλοι λόγοι υπήρχαν τότε. Οι οποίοι εξέλιπαν και γι' αυτό. Οι οποίοι εξέλιπαν και γι' αυτό επανήλθαν.
3: Δηλαδή,
2: Γιώργο.
3: Μαζί με τον Ολυμπιακό στην Α2 κατά βάθος έπεσε και ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι. Ήταν άλλοι λόγοι οι οποίοι εξέλιπαν και γι' αυτό επανήλθε Δημήτρος.
3: Και μετά. Εντάξει, δεν το πιστεύω.
2: Α, μα
0: έγινε. Να σε καλά.
2: Έγινε και
3: καλά. Κάτι τελευταίο. Διονύση, θα πάρουμε στόπερ. Τι θα κάνουμε.
2: Τι τον κάνουμε.
0: Θα πάρουμε.
3: Θα πάρουμε το Μάρμολ. Εγώ πιστεύω ότι κάποια θέματα, κάποια ονόματα είναι απλά για να δημιουργήσουν, ξέρεις, να περάσουν.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια να κάνει και τις εντυπώσεις.
2: Τι χρονικά.
0: Όχι, εννοώ να μοιράζει ονόματα για να πηγαίνει αλλού η κουβέντα.
3: Εμένα πιστεύω ότι ο Μάρμολ μου φαίνεται λίγο φαρβολίδα, έτσι,
0: για να δούμε.
3: Ξέρεις γιατί, θα σου πω ότι είναι τη σκέψη μου, την άποψή μου σε αυτό. Γιατί έτσι, ο Μάρμολ είναι ένα 81. Έχουμε δύο παίχτες που είναι ένας είναι 1,85, ένας ο άλλο 1,86. Έχουμε τα πιο κοντά στόπερ και πάμε πιο κοντό. Κατάλαβες, εγώ που το στηρίζω δεν θα τον πάρουμε αυτόν τον παίχτη. Εκτός και αν φύγει ο Ρέτσος.
0: Για να δούμε. Άστο.
3: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Έγινε, να σε καλά.
2: Πού πάμε, Στέλιο.
0: Πάμε
2: σε ένα λεπτό για break.
0: Βασικά βλέπω να έχουμε διάλειμμα. Και μέχρι να έχουμε διάλειμμα και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι σιγά σιγά και επιστρέφουμε με τον κόσμο εδώ. Περιμένει η ώρα ο Βασίλης, Στέλιος, Σπύρος εδώ, Θοδωρής, όλα τα καλά παιδιά. Για πάμε.
4: Η ώρα είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα
11: πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο άνθρωπος, φίλε, δεν θα σέβεται, οπότε τι έκανα. Με ντέφι. Παρά μου τον ντέφι.
2: Θα σου ζήσουν, Γιάννη, από την Ανθούσα. Θα σου ζήσουν τα παιδιά. Ευχαριστούμε για τις μπουμπουνιέρες.
0: Ωπω ρε φίλε. Έχει ρόζε με ένα πάνω. Σαν τι χρώμα έχει? Όλες ρόζε είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Μην το στείλεις το άνθος. Για να ραγεία ρε φίλε στα παιδιά. Καλούς απογόνες μου, το καλό. Ευχαριστούμε πολύ για το...
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα έχει άλλο εσένα?
2: Όχι.
0: Πάμε στο Στέλιο. Έλα κύριε Στέλιο. Όχι, Βασίλης, Στέλιος.
2: Στέλιος
0: ήταν.
19: Εγώ είμαι. Καλησπέρα.
2: Καλώς τώρα.
19: Διονύση, καλά.
0: Εδώ.
19: Έχω. Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι παραπάνω όμως. Θέλω να πω δύο κουβέντες, Κώστα.
2: Λέγε.
19: Η πρώτη εικόνα που δείχνει όταν βλέπεις τα παιχνίδια αυτά, συμφωνώ απόλυτα ότι είναι η διαφορά των βολών. Να το εξηγήσω όμως λιγάκι. Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός είχε 29-5, 27-5 πώς ήταν και το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Συμφωνούμε. Κώστα.
2: Ναι, βέβαια.
19: Έληξε 6 πόντους. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ στο Φουρνία που έκανε ο Ναν, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν. Και αν άφηναν τη φάση, μπάλα πήγαινε στο Μιλουτίνο Φαβοτιάτη κάτω το καλάθι και εκεί τον είχε πιάσει από το λαιμό ο Μίτογλου. Λοιπόν, αυτή η διαμαρτυρία λοιπόν δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει από κάπου να κατσωθεί. Γιατί για όλο το άλλο παιχνίδι δεν έχει διαμαρτυρηθεί καθόλου. Αν το θυμάσαι, Κώστα, το λέω αυτό.
2: Ναι.
19: Στο δεύτερο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πάλι είχε περισσότερες βολές, αλλά έχασε 10 πόντους.
2: Στο άκαλες.
19: Ναι. Έχασε 10 πόντους, 59-69. Και είχε 7 βολές παραπάνω, νομίζω, ο Ολυμπιακός. Θέλω να σου πω, δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν παίζουν κανένα ρόλο οι βολές, όταν η ομάδα δεν είναι καλά. Όταν δεν στέκεται καλά στο γήπεδο. Επίσης, στο παιχνίδι αυτό έχει γίνει ένα για μένα είναι εγκληματικό φάουλ του Λεσόρ πάνω στον Νταχόλ, τον οποίο τον έχει σπρώξει και τον πετάει κάτω, που είναι ο ορισμό του ανταθλητικού μέχρι τη Σκαλιφιέ. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη φάση. Που πάει, τη βλέπει ο Απέτρου στο κατσόπιν τη άλλη.
20: Ναι, ναι, την είδε μετά. Ναι.
19: Που, μπράβο, και χτυπάει απλώ την πλάτη του Μπαρτζόκα και του λέει εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει,
20: ναι, δηλαδή, που εξήγησε, που υποσπίκε, εξήγησε τον Μπαρτζόκα.
19: Δεν εξήγησε, τον πέταξε κάτω. Δεν μπορεί να εξηγήσει εκεί. Δεν το δέχεσαι. Είναι φάουλ, είναι αθλητικό καθαρά. Πάει, γι' αυτό φεύγει. Εχθές το παιχνίδι λοιπόν του Παναθηναϊκού, πάλι ο Ολυμπιακός πιο πολλές βολές. Μπορείς να μου πεις όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ καταλαβαίνω τη θέση όλων και τη δική σου και οπουδήποτε. Και ακόμα και εγώ κάνω αφού πόρο για τις βολές. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Μπορείς να μου πεις που εστιάζει ο Παναθηναϊκός ότι αδικήθηκε χθες. Γιατί λένε τα μέσα ότι αδικήθηκε, αλλά θέλω να μας πούνε πού.
20: Στη γενική αίσθηση που βγάζαν οι διαιτητές με τη συμπεριφορά τους.
19: Ότι.
20: Ότι θέλω να σου
19: πω. Ωραία, μπορώ λοιπόν αυτό θέλω να σου το αποδείξω τώρα. Λοιπόν. Ναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει τα play-off με τη Βαλένθια, με μειονέκτημα έδρας, έτσι.
20: Ναι.
19: Και ξεκινάει τα παιχνίδια και κάνει 0-2 μέσα στην Ισπανία.
20: Ναι.
19: Και χάνει 3 επόμενα παιχνίδια. Και τότε πάλι ξαρχίζει, πάλι τα βάζει με τη διαιτησία. Ότι η διαιτησία, δηλαδή, η διαιτησία τον άφησε να κάνει το 0-2.
20: Όχι, αυτό ήταν καθαρά δηλαδή.
19: Θέλω να πω, να δεις πως έχουν όλα μια κοινή.
20: Ναι, ρε παιδί μου, ότι αυτό ήταν φανερό ότι πήγε αλλού το πετάκι
19: του Μαράκη. Θέλω να σου πω, μισό λεπτό να σου το εξηγήσω να καταλάβεις γιατί όλο έχει στηθεί γύρω από την αποτυχία και αυτό που σου είπε ο Διονύσης, ότι δεν είναι διαχειρίσιμο.
20: Λοιπόν, ναι, δεν είναι διαχειρίσιμο.
19: Τι κάνει λοιπόν τώρα, τι γίνεται. Σηκώνεται και φεύγει ένα πολύ καλό παίκτη που βάλε και το καράφι, ο νικητήριο στο πρώτο παιχνίδι, συγγνώμη, ο Χέις. Και πάει ταξί στην Ινδία, από πήγε, κάπου πήγε το παιδί. Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη πήγε.
20: Κάπου πήγε, ναι.
19: Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, εκτός κλίματος, έτσι, όταν έχεις μάχες να δώσεις, δεν συμφωνείς.
20: Προφανώς.
19: Δεν κάτι πρέπει να είναι ομάδες
20: κεντρωμένες. Δεν δουλεύει κάτι καλά μέσα στο μάλλον, δεν δουλεύει.
19: Είχε τελειώσει κάτι με το 0-2.
20: Όχι ρε, ότι προφανώς δεν δουλεύει κάτι.
19: Βασίστηκαν λοιπόν, συγγνώμη, στη χαλαρότητα τη δική σας και ήρθαν μέσα και κάναν το παιχνίδι τους. Ούτε είπαν τίποτα, ούτε πάμε να κερδίσουμε. Εσείς ήταν πολύ soft, χάσατε την πρόκριση. Και μετά έφταιγε πάλι η Ευρωλίγκα. Λοιπόν, η ιδέα Ευρωλίγκα αυτή που έφταιγε, αυτή η Ευρωλίγκα μάφια που σου λέει ο πρόεδρος σας, είναι αυτή που το 24 πήρε τον Παναθηναϊκό από το χέρι, από το τέταρτο παιχνίδι με τη Μακάμπη που κέρδισε η Μακάμπη 2-1 και βάζει Μπελόσεβιτ διφαλά και ένα τρίτο διαιτητή και σφυρίζει το τέταρτο παιχνίδι, κάνει το 2-2, πάλι ξαναβάζει Μπελόσεβιτ διφαλά, ξανακάνει το 2-3. Ξαναβάζει Μπελόσεβιτ διφαλά στον ημιτελικό και κερδίζεται. Ξαναβάζει Μπελόσεβιτ διφαλά και στον τελικό και ξανακερδίζει τον τελικό. Και έχει γίνει το εξής απερίγραπτο στον τελικό, όπου οι διαιτητές συνομιλούν μεταξύ τους και λένε ότι ο Νάν έχει 3 φάουλ, προσοχή. Αυτό έχει κυκλοφορήσει στο YouTube, που σου λέω.
20: Ναι, απλά εντάξει, λένε ότι λένε και για άλλο παίχτη, το έχω πει και εγώ αυτό. Λένε ότι λένε
19: όχι, όχι, λένε, όχι, συγγνώμη, λέγανε για Νάν, δεν είπαν άλλο παίχτη.
20: Ναι, λένε και για άλλο παίχτη εκεί τη αντίπαλη ομάδα. Δεν
19: έχουν κανένα λόγο ιδιαίτερα να
20: δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να κάνουν τέτοιο ρεφιλ. Να σου πω, ξέρω ότι.
19: Τι, να σχολιάζουν τελικό, να
20: στείλουν. Δεν ξέρω ρε, τι έχουν στο μυαλό
19: του. Δουλειά του είναι αυτή.
20: Δεν ξέρω τι έχουν. Να σου πω.
19: Κάτι γνώμη είναι δουλειά του. Νομίζω πω όχι.
20: Δουλειά του είναι, αλλά.
19: Το νοιάζει να διεκπαιρεώσει το παιχνίδι όσο μπορεί πιο δίκαια. Θέλω να πω λοιπόν, πρόσεχε Κώστα, ποιο είναι το ερώτημά μου τώρα, έτσι. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε δίκαια το την Ευρωλίγα. Να ξέρουμε τι λέμε. Μ' ακούς Κώστα.
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Μπορείς να μου πεις κάποιος τον Ολυμπιακό που βγήκε και κατήγγειλε κάτι. Για τον Παναθηναϊκό
20: εκείνη. Ότι είχαν γραφτεί για την Ευρωλίγα.
19: Α, τι είχαν γραφτεί τον Ολυμπιακό, επίσημα βγήκε κανένα να μιλήσει.
20: Τον Ολυμπιακό, όχι, δεν είπε κανένα.
19: Γιατί βγαίνει ο κύριος Φεγανακόπουλος τώρα και κατηγορεί τον Ολυμπιακό. Ότι η διαιτησία έχει στήσει διαιτησία και όλα τα έχει πληρωμένα. Δηλαδή, αυτά όλα από πού απορρέουν. Για να καταλάβω δηλαδή.
20: Από μια ανάγκη επικοινωνία.
19: Από μια ανάγκη να διαχειριστεί λοιπόν τι, τα 50 εκατομμύρια μπάτσε που έβαλε ο άνθρωπος και κάτι του πήγε στραβά. Όχι κάτι, του πήγαν όλα στραβά. Και παρόλα. Και εκτός αυτό, θα σου θυμίσω κάτι για να τελειώσω, για να μην κρατάω όλη τη γραμμή. Ότι στο κρίσιμο παιχνίδι που παίχτηκε μέσα στην Ισπανία το 5ο, που είχε πάει και ο ίδιος να θυμάσαι,
20: ναι.
19: Έχει επισκεφθεί την αποστολή του Παναθηναϊκού στο εστιατόριο του μεσημέρι που τρώει.
20: Το έχω δει το βίντεο.
19: Το έχεις δει το βίντεο. Έχεις δει πια μεγαλύτερα διαφορία παιχτών προς τον εργοδότη τους.
20: Όχι.
19: Αυτό δεν δείχνει κάτι.
20: Δείχνει ότι μέσα στην κατάσταση μέσα στην ομάδα δεν είναι καλή.
19: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω με λίγα λόγια να δεις πώς έχει στηθεί όλο αυτό και πώς πρέπει να το διαχειριστούν, διότι εδώ πέρα πρέπει να πέσουν κεφάλια.
20: Δεν θα το διαχειριστούν έτσι.
19: Κατάλαβε τι γίνεται. Εγώ συμφωνώ ότι
20: είναι πολύ γλυκό ηχο. Το να λες ναι. Ότι έχω ένα εχθρό που με πολεμά ενώ είμαι ικανός, λοιπόν, παρά το να πεις ότι λοιπόν, κάτι έκανα
19: λάθος. Λοιπόν, το αφήγημα λοιπόν του Παναθηναϊκού στα play-offs με τη Βαλένθια ήταν ότι ο Νάν δεν έχει πάρει φάουλ. Βόλες το θυμάσαι. που λέγανε ότι ο Νάρ που είναι επιθετικός και δεν παίρνει βολές.
20: Ναι.
19: Στα τρία παιχνιά με τον Ολυμπιακό που δεν έχει πάρει πάλι αυτές τις βολές που ζητάνε, δεν υπάρχει καμία κουβέντα που να, κανένας να λέει το όνομα Νάν. Στο Παναθηναϊκό.
20: Το ξεχάσαμε.
19: Ξέρεις γιατί?
20: Όχι.
19: Γιατί πλέον απογυμνώθηκε και ο Νάν, βλέπεις, δεν παίζει μπάσκετ. Και δεν, το παίζει, δεν είναι ότι δεν το παίζει τώρα, δεν το παίζει καιρό το μπάσκετ. Υπάρχει, φίλε Κώστα, και θα τη βλέψω με αυτό, μια τρομερή εσωστρέφεια στον Παναθηναϊκό, που υπάρχουν κάποια site τα οποία νομίζω ο ιδιοκτήτης είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και τροφοδοτεί με την ανοχή του. Δεν φαντάζομαι ότι το κάνει επιλέγοντα
20: τα τηλέφωνο. Ποιος πρόεδρος του στο μπάσκετ?
19: Ναι, ναι.
20: Ο Γιανακόπουλος?
19: Ναι.
20: Ποια site είναι αυτά?
19: Νομίζω ότι το στενέ πρέπει να είναι δικό του. Πρέπει να έχει άμεσα συμφέροντα μέσα εκεί.
1: Ναι, δικό του.
19: Ναι, εντάξει. Κατάλαβε το
1: εννοώ. Κοίταξε, φίλε, άκου να δει κάτι.
20: Του αφήνει να του
1: άκου να δει κάτι. Στη ζωή υπάρχουν αυτοί που θέλουν να κάνουν τη δουλειά του που λε: μπορεί να την αγοράσουν με τον τρόπο του. Υπάρχουν και κάποιοι που πουλάνε σέρβις πολλέ φορέ, ξέρει.
19: Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιο που αυτοβούλο κάνει αυτή τη δουλειά συνέχεια. Σοπα, μετά ελάχιστα συνέχεια.
1: Εντάξει.
19: Όχι, κατάλαβε το εννοώ.
1: Θα δει κάποιε εξελίξει στο επόμενο μέλλον και θα καταλάβει πολλέ.
19: Καταλαβαίνω τι να πει, αλλά
1: δεν καταλαβαίνει
19: τι να πει. Δεν μπορεί να πει γιατί αυτό ο άνθρωπο. Συγγνώμη που θα το πω. Έχει κατηγορήσει.
1: Θα με καταλάβει σε λίγο καιρό. Άστο τώρα. Πάμε
19: στο Χουάντσο, θέλω να πω.
1: Πάμε τώρα
19: παρακάτω. Ο οποίος Χουάντσο έχει. Πρώτο, τον έχουν μαρκάρει και έχει θέμα με τον Παναθηναϊκό. Αυτά θέλω να σου πω, ρε Κώστα, ότι υπάρχει μια ισοστρέφεια. Την οποία πάνε να την βγάλουν στον μπάσκετ, δηλαδή στη διαιτησία. Εγώ σου λέω ότι πήρε το Ολυμπιακό. Δεν έχει κρίνει όμως κανένα αποτέλεσμα το παιχνίδι αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει μπάσκετ για την ομάδα που έχει, για τους παιχταράδες που έχει. Δεν παίζει μπάσκετ πλέον.
20: Κάνει πολιτική. Παίζουν οι παίκτες μόνοι τους ανάλογα με το πόσο τι μέρα είναι.
19: Αυτό θέλω να πω, κατάλαβε.
20: Θέλω πολύ αυτό.
19: Αυτό τίποτα άλλο. Κώστα, και εγώ καταλαβαίνω τη θέση σου.
20: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
19: Για χαρά.
1: Πάμε, Βασίλη Νέα Ιωνία, αλλά Βασίλη, περιμένει ακόμα.
21: Γεια σας, παιδιά.
1: Έλα, ρε
21: φίλε. Τι να κάνω, σας απολαμβάνω.
20: Έτσι.
21: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω να σταθώ λιγάκι στη συμπεριφορά των παραγόντων, μεγαλοπαραγόντων, όπως είναι ο κύριος Γιανακόπουλος. Και δεν ξέρω, να ρωτήσω, να κάνω μια έτσι ερώτηση κρίσης. Έχετε δει από τη Ζιμπάμπουε μέχρι δεν ξέρω εγώ πού κάποιον παράγοντα να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο? Ειλικρινά μιλάω.
1: Τι εννοείς να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο?
21: Να κάνει αυτά τα καραγκιοζηλίκια που κάνει ο συγκεκριμένος κύριος.
1: Κοίτα, για ό,τι κάνει τιμωρείται. Νομίζω δηλαδή
21: πώς
1: το τώρα είδατε αύριο, φίλε. Ένα αντικρισμένο, έχει φάει ένα μήνα, μία αντικρισμένο Παναθηναϊκός, θα την εκτίσει του χρόνου και έφαγε άλλα 50 χιλιάρικα. Δεν έφαγε τσίκλες.
21: Είπε λοιπόν ο Μπαρτζόκας χτες, 40.000 και τα 10 είναι δικά του Ολυμπιακός, 3.000 ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω δεν έφαγε 3 ο Παναθηναϊκός, νομίζω έφαγε παραπάνω.
21: Αυτό λέει στην απόφαση. Mm. Αλλά εντάξει, δεν κολλάω εγώ στο νούμερο.
20: Ναι.
21: Μήπως διαβάσατε τι είπε στους διαιτητές όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο?
20: Εγώ δεν διάβασα. Δεν διάβασα.
21: Μπείτε να διαβάσετε. Θέλω να πω λοιπόν, Κώστα και Διονύση, ότι δεν μπορεί αυτοί οι παράγοντες, τους χαρίζουν γήπεδα, τους χτίζουν γήπεδα. Πριν πάρει τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, μήπως θυμάστε, δείτε τις δηλώσεις, το τι βρίσιμο έριχνε στον Πρωθυπουργό και τι έλεγε για τον Πρωθυπουργό.
20: Και τι θα κάνω εγώ τώρα, δηλαδή, να κάτσω να υποστηρίξω τον Πρωθυπουργό? Όχι,
21: θέλω
20: για
21: να τον
20: πω
21: ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, όχι απλώς να στιγματίζονται, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν και οι νόμοι, αλλά ποιος θα τους εφαρμόσει τους νόμους? Η πολιτεία που αισθάνεται, ας μην το πω, απέναντι στο κάθε Γιανακόπουλο. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν η επίσημη πολιτεία, οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα έχουν τους δικούς τους επιχειρηματίες για οποιοδήποτε λόγο.
20: Ο Γιανακόπουλος είναι επιχειρηματίας της κυβέρνησης.
21: Ποιος?
20: Ο Γιανακόπουλος είναι επιχειρηματίας της κυβέρνησης.
21: Όχι, η κυβέρνηση θεωρεί ότι...
20: Τι
21: όχι θεωρεί. Έχει κάποιος σαν τον Γιανακόπουλο, τέλος πάντων...
20: Δεν νομίζω, πολλές φορές σε κόντρα είναι.
21: Ας μην το πω. Καλά.
20: Τι, σε κόντρα είναι πολλές φορές.
21: Σε πολύ μεγάλη κόντρα.
20: Ναι, εγώ θυμάμαι τον Άδωνη. Τον Άδωνη πρωτοσέλιδο είχε, μαυρίστη τον.
21: όταν τους χαρίζουν γήπεδα και οτιδήποτε και άλλοι προσπαθούν να επιβιώσουν με ψίχουλα, εντάξει.
20: Επιβιώνει η Αγγελόπουλη με ψίχουλα, το αρέσει. Άσε με τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων.
21: Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί οι παράγοντες, που για μένα δεν είναι παράγοντες, είναι κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
20: Ναι.
21: Όταν προάγουν αυτή την τοξικότητα, αυτό το μίσος, αυτή την αντιπαλότητα, χωρίς λόγο βέβαια, χωρίς λόγο. Και δεν μου λέτε πόσους πόντους έβαλε ο Ναν και ο Χέις χτες στον αγώνα. Ναι. Μπορεί να μου πει κάποιος.
20: Δεν ξέρω, Γιάννη, τα έχεις αυτά πόσους πόντους έβαλε ο Ναν και ο
1: Χέις. Εσύ μέτραγες.
20: Δεν έχω.
1: Φάουλετε.
20: Φάουλετε, τα ξέρω, παίξω.
21: Έτσι, για να δούμε. Και τώρα βγαίνουμε, έχουμε το TikTok, έχουμε το Facebook, έχουμε το ένα το άλλο και αρχίζουμε και προκαλούμε τον κόσμο. Και αν θέλει και ένας άνθρωπος να πάει καλοπροαίρετα να απολαύσει ένα παιχνίδι,
20: θα απολαύσω, τι
21: να
20: πάει.
21: Με αυτά που ακούει και διαβάζει, τι να κάνει.
20: Μάλιστα. Έγινε, λοιπόν, Βασίλη μου.
21: Λοιπόν, και το τελευταίο, σας είπα χτες,
20: ναι,
21: ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει ούτε Γιαννούλη ούτε Τσάπρα.
1: Έγινε.
21: Έτσι, και να το θυμάσαι, εντάξει, καλή μου φίλη.
20: Έγινε, φίλε. Φίλε. Γεια.
1: Πάμε, πού πάμε, Θοδωρή Κόρυθο,
3: έλα,
1: Θοδωρή.
3: Έλα, παιδιά.
20: Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε.
20: Άλλα,
3: λοιπόν, Κώστα, θα μου επιτρέψεις λίγο, εσύ ούτε λιμάνια χρειάζεται, φίλε, ούτε τίποτα, ούτε συνήγορο πιστεύω. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω, απευθύνομαι τώρα προς τους ακροατές. Ο Κώστας ο Γκότσος έχει μία πορεία στη ζωή του, τα κοχύμπα που έχει καπνίσει μόνο άμα τα ενώσει, πάνε Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Ποια τα?
3: Τα κοχύμπα, ξέρει ο Κώστας.
1: Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε κάνει κοχύμπα, τι είσαι, πηγάδι, τέτοιο.
3: Εγώ μιλάω για τον Κώστα τον Κότσο. Δεν
20: μιλάω για τον Κώστα.
3: Γιονυσάκη, με συγχωρεί.
20: Κάτσε,
3: μιλάω για τον Κώστα.
20: Για μένα μιλάει τώρα.
1: Ρε, τι ζούμε, ρε.
3: Συγγνώμη, ρε, φίλε.
20: Πώς θα γίνει.
3: Λοιπόν, ο Κώστας τον Κότσο, λοιπόν, επειδή είναι ένα γατόνι, έκανε σήμερα μια εκπομπή κορυφαία. Μπήκε μέσα. Γιατί είναι παναθηναϊκός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Όπως και να το κάνουμε, παναθηναϊκός είναι. Παναθηναϊκά αισθήματα θα εισπράσει. Με τον δικό του τρόπο.
1: Ναι.
3: Και λοιπόν και έκανε την εκπομπή σήμερα πολύ δυνατή.
1: Ναι.
3: Η εκπομπή, αν δεν είχε δηλαδή στην αρχή ξεκινήσει έτσι, μπορεί να ήταν πολύ υποτονική λόγω των θεμάτων. Έτσι, όχι λόγω ότι η δημοσιογράφη δεν είναι καλή. Έχω λοιπόν να του πω συγχαρητήρια και Κώστα μου, άκου να σου πω κάτι.
1: Ναι,
3: εσύ δεν χρειάζεται κανένα να σε λιβανίσει. Ούτε να σου κάνει τεμπενάδε ούτε τίποτα. Έχει τη δική σου πορεία. Ακάρε αυτά που έχει δει εσύ, φίλε. Όλοι εμείς θα μπορούσαμε να ζήσουμε το 1/3. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, διότι είσαι θα. Από σένα περιμένω τα τηλέφωνα ακόμα.
1: Έγινε.
3: Ναι, καλά.
20: Να είσαι καλά, Θοδωρή.
3: Έχει κατέβει μια-δυο φορές προς τα κάτω και δεν έχει πάρει.
20: Πάει γρήγορα, είναι σε αυτό το εξπρες που δεν κάνει στάσεις. Είναι σαν αυτό που πάει στο αεροδρόμιο από το σύνταγμα που δεν σταματάει πουθενά. Πάει κατευθείαν αεροδρόμιο.
1: Έλα, τι έγινε, τον κλείσατε.
20: Τον κλείσει εγώ.
1: Ωραία,
20: εσύ είπε καλό λόγο για μένα, τον έκλεισε. Πάμε στο Βασίλη, στα μεγάλα Βασίλη. Πού?
1: Σπύρο Σαλονίκη. Τάσο,
20: Σπύρο Σαλονίκη είμαστε, ναι. Συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα. Ρε, πήγατε στο σχόλιο μου. Γεια σου, Σπύρο. Καλώς τον
4: άνθρωπο.
20: Τον πήρατε το Γιαννούλη εκεί πάνω, ρε.
4: Δύο σχόλια πριν που ο Γιαννούλη, παιδιά, δεν ξέρω, ήταν εδώ μέρος στην πόλη του Θεσσαλονίκη.
20: Πότε, πότε ήταν?
4: Γιατί ασχοληθήκαμε. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που πήρε δηλωμένε παύσει και δεν θέλει να φύγει στην πόλη, νομίζω κακό ασχοληθήκαμε. Τώρα από εκεί πέρα.
20: Τι ήταν εκεί δηλαδή αυτέ τι μέρε?
1: Τι μέρες.
4: Αυτή μπορώ να σου πω.
1: Στην Κατερίνη.
4: Τι
1: να δω. Οι συγγενείς του και τέτοια.
20: Ναι, εντάξει.
4: Ναι, δηλαδή είναι δυναμένος άνθρωπος. Τις τελευταίες μέρες, πριν από 20 μέρες, πήγε κάτι πριν από ένα μήνα, στόχος μου είναι γυρίσει τον ΠΑΟΚ. Τώρα πώς ασχοληθήκαμε, γιατί ασχοληθήκαμε ένα παίκτη ειδικά που δεν θέλει να έρθει κάπου. Γιατί μπορεί, μην ξεχάσουμε περίπτωση Ζάχα, τον Τζιονί, θα θυμάσαι έτσι που δεν ήθελε να πει, και μετά έρθει και έγινε η ομάδα να μην πούμε τέτοια στιγμή. Ένα παίκτη που δεν θέλει να πει, έχει δηλώσει τα. Και το παδικό του, αλλά και τη θέλει να κλείσει τον ΠΑΟΚ, κακώς ασχολήθηκαμε. Όπως Διονύση να πω και απαράδειξη σε τρόπο στις ΠΑΕ, με πολλά προβλήματα στην αγορά του διαρκείας με τη νέα εφαρμογή που έχουν κάνει. Δηλαδή μεγαλύτερη πορεία στην ανανέωση. Πιστεύω στην αλλαγή θέση να λυθούν τα προβλήματα, ειδικά χθες και προχθές και πάρα πολλά προβλήματα. Εμένα δεν βρίσκαν το διαρκείας μου, να φανταστείτε. Η εφαρμογή. Και ευτυχώς ήταν κάποια πολύ καλά κορίτσια στα γραφεία. Και για να προλάβουν κανέναν αγώνα δρόμου, να μου στείλουν ένα άλλο link, να μπω. Δηλαδή, αυτά, όταν πρέπει να κάνει μια αλλαγή, πρέπει να δοκιμάσει το σύστημα. Και όγκο ήταν μεγάλο, με πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, εγώ στο παραπέντε από την Κυριακή προσπαθούσα να ανανεώσω, στο παραπέντε ανανέωσα.
5: Μεγάλο πρόβλημα. Τώρα πάμε να πάμε στον μπάσκετ. Θα κάνουμε ανάλυση για μπάσκετ. 10 να το δούμε, μια φάση θα την κρίνουμε διαφορετικά. Επειδή είναι τα κίνητα υπαρχόντου, σαν εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός παίζει πάρα πολύ σκληρή άμυνα. Τα όρια του φάου δεν βρίσκεται και του αθλητικού. Ένα θα μου πει Παναθηναϊκός ότι είναι φάρετο. Έτσι, τον μπάσκετ θα λέω είναι ένα παιχνίδι επαφών, απλά το ζήτημα τι είναι. Ή εξαρτή θα αφήνει το πολύ σκληρό παιχνίδι, ή όχι. Είναι θέμα πώς θα το διαχειριστούν οι διαιτητές και σίγουρα θα υπάρχουν. Πάντως στα τρία τα μάτς, τα δύο τα κατ' Ολυμπιακός, τώρα είναι ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα γίνει στο πέμπτο. Εγώ θέλω να μείνω στις δηλώσεις. Εγώ δεν βάζω τον κάτω που έκανα αυτό. Πρέπει να δούμε κάτι παιχνίδι. Αυτό που γίνεται τον Αταμάν και να βρίζει και να λεβάζει τον κόσμο του Ολυμπιακού, να πετάει και να λέει για Έλληνες παίκτες, δεν θα μας πουλήσει ο Αταμάν το πάρτιο. Είναι ντροπή για έναν μεγαλύτερο σύλλογο στον μπάσκετ. Γιατί ο Παναθηναϊκός με βάση τίτλους είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον μπάσκετ. Έτσι, να επιτρέπει έναν τέτοιο προπονητή να εκφράζει να συμπεριφέρεται έτσι. Σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη για να ακούγεις, γιατί ήμουν ακριβώς το ίδιο στήσι. Θα μας πει ότι τα μάλ για ελληνοποιήσεις. Όταν η εθνική Τουρκία πέρυσι πήρε με 8 λατουραλιζέ παίκτες με το σκάνδαλο, ό,τι υπάρχει μέσα από την Τουρκία περνάει και το τουρκοποιούν για να μας πει για μας ποιους Έλληνες διεθνείς είχαμε. Επιτρέπεται ή να βρίζει και να τον πρόκο που άντε να σηκωθεί να φύγει που είναι στο σπίτι του. Σε κάθε παιχνίδι μπαίνει και σταματάει. Οριστική αποβολή ρε παιδιά, έλεος πλέον. Είναι συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ας το κομμάτι το μπασκετικό. Είναι συμπεριφορές. Εδώ και δύο τελευταία χρόνια το ίδιο μοτίβο. Προκαλεί με τη στάση του. Όταν εδώ φτάνω στα 50 και κοιμούν τους ολυγισμένους και θα πάω στο γήπεδο θα στεκέψω το δαμάν. Οι πιτσιρικάδες τι να κάνουν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια που θα δουν δικός της αγκαιρέας. Δικός της δεν επιβάλλει πρόστιμα να πει να παίξει ένα διαπαντός αποβολή. Είναι στοχευμένο που κάνει. Το κάνει στην Ευρωλίγα, μπαίνει στο γήπεδο να σταματήσει. Πόσες τεχνικές την έχει πάει και στην Ευρωλίγα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πόσες αποβολές έχει πάει. Άρα ο άνθρωπος είναι συγκεκριμένα τακτική, είναι συγκεκριμένη τακτική και φοβερά ληστική. Κάποια στιγμή πρέπει να είναι τέλος. Και να σου πω και κάτι, του χρόνου δυναμώνει να το πάω. Θα αρχίσει να τα κάνει στο παπατάκι στο παλέ, με την κάψα που δεν υπάρχει. Δεν ξέρω διαφωνήσει αυτά που λέω, δηλαδή αυτή είναι απορία του. Δεν μιλάω για το άθλημα τώρα στην μία μάνα.
6: Αυτά είναι αυτό που λες λογικά.
5: Η συμπεριφορά.
6: Λογικά είναι αυτά.
5: Δηλαδή πρέπει να μπει ένα φρένο. Διονύσει σαν του αγγιφτέ δεν έχουν βγάλει άκρη του ποδόσφαιρου στι μεταγραφέ. Πάλι έχουν μπερδευτεί.
22: Μη βιάζει, να περιμένει.
5: Τι λέω γι' αυτό. 10 Ιουνίου πήγαμε.
22: Πομονή.
6: 9 έχει. Εδώ να δούμε πρωτοβουλίες, παιδιά.
5: Αναλαιώνουν διαρκές γιατί συμπιστεύω να παίζουν.
22: Πομονή. Προγόρα.
5: Πόση υπομονή. Δεν ξέρω πού θα είναι το πρώτο μάτς. Τι θα γίνει. Με ποιον τίποτα ακόμα. Αλλά η τρέλα ένας αναγκάζει να ξανανανώσουν τα διαρκεία. Για να δω.
22: Έγινε.
5: Θα το καταφέρουμε. Λοιπόν,
22: παιδιά, φοβερή παρέα. Καλά.
6: Έγινε, φίλε.
22: Να σε καλά. Πάμε. Βαλάντη. Έλα, κύριε Βαλάντη.
23: Καλησπέρα, τι κάνετε.
6: Καλώς
23: ήρθατε. Καλά είστε.
6: Καλά.
23: Κώστα, καλά εσύ.
6: Ναι, γιατί.
23: Έτσι ρωτάω ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί έτσι που ξεκίνησε σήμερα την κουμπή.
6: Πώς την ξεκίνησε. Αλλά
23: εγώ είναι αυτό να...
6: Ω, παιδιά, ας πω κατά. Μου σκίξατε. Δηλαδή, εντάξει τώρα, το είπαμε να θάψουμε με παπά.
23: Κώστα.
6: Έλα, τι θες.
23: Κώστα, ό,τι θα σε πω παπά εδώ, θα δώρω εγώ, ότι τίποτα.
6: Αυτό απλά, σου είπα, μην θα φάσεις το κλεισιμό και συνεχίσεις να λιάκω του Ατλαντικού. Είπαμε, έχει και όρια.
23: Δεν με ενδιαφέρει, Κώστα. Κώστα, άσε, δεν με ενδιαφέρει και να με κλείσεις. Εντάξει, εγώ
6: πάλι θα σου πω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να σε κλείσω για να δεν με ενδιαφέρει να σε κλείσω για να πεις την άποψή σου, αλλά έχει και ένα όριο τώρα. Άμα δεν καταλαβαίνουν ότι οι συγκρίσεις ορισμένες είναι εκτός από άτυχες, είναι και επικώς προσλητικές για μένα.
23: Δηλαδή, Κώστα, ας μιλήσουμε λίγο πώς λένε ήρεμα.
6: Ναι.
23: Δηλαδή δεν είπες ότι χθες ευδονήθηκε ο Ολυμπιακός από σφυρίγματα.
6: Είπε ότι χθες η διευθυνσία σφυρίξε ο Ολυμπιακός, ναι.
23: Ωραία, το λες και τώρα. Οπότε δεν υπάρχει σε τίποτα αυτό που λες, διαφορετικό με όλα όσα λένε οι υπόλοιποι.
6: Όχι, δεν θέλω να πω.
23: Εντάξει, λοιπόν.
6: Κι αν δηλαδή, συγγνώμη,
23: Άνια,
6: κάτσε ρε φίλε, κάτσε.
23: Ναι,
6: Άνια μέρα βρέχει.
23: Περιμένω.
6: Και πω και εγώ και άλλοι ότι βρέχει, είπα να πει ότι είμαστε το ίδιο.
23: Μα δεν είναι λογική αυτό, Κώστα, μην το...
6: Τι λογική είναι αυτή, ότι άμα πεις κάτι που το έχει πει και ο άλλος,
20: Δεν πάει να έχει διαφωνήσει 100 φορές παρά πει ότι είσαι ίδιος. Μα τι λέτε ρε παιδιά τώρα, σοβαρά λογή τώρα. Έχω έρθει σε σύγκρουση. Έχουμε βγει στα κλαριά με τους άλλους 100 φορές. Έχω υποθηκεύσει το μέλλον μου και τα τέτοια εξαιτίας τους. Και επειδή θα πω κάτι που είπαν το ίδιο και αυτοί κάποια στιγμή. Ωραία, τότε να περιμένω να διαβάζω. Αν πούνε ότι ένα μάτς έλειξε 3-1, εγώ θα λέω ότι έλειξε 8-1 για να μην πω το ίδιο. Μα πλάκα κάνουμε τώρα, μην με φτιάξεις τώρα τσάμπα.
23: Κώστα. Κώστα, μην τα φέρνεις όπως
20: θέλεις. Όλος με γυγάλει του λούμπασε το σέλιδο και νομίζω ότι είμαστε το ίδιο.
23: Μα ρε Κώστα, εσύ λέτε ότι βρέχει. Εσύ λες για βροχή όταν είναι ηλιόλουστη τη μέρα έξω.
20: Εγώ.
23: Ρε Κώστα, σε παρακαλώ πολύ.
20: Ξέρετε σε ποια χώρα είσαι. Στην Αμερική όλα γίνονται πούσε.
23: Μα εσύ λες για βροχή, ενώ έξω είναι ηλιόλουστη.
20: Τώρα, κατάλαβε.
23: Να μην τα παραλέμε.
20: Να σου πω.
23: Ότι σας αδίκησε η διαιτησία.
20: Βαλάντι,
23: μια ζωή αδίκησε η διαιτησία, σας δικάστε.
20: Στο Μαϊάμι είσαι.
22: Στο Ισκόνσιν.
20: Στο Ισκόνσιν είσαι. Μήπως ξέρεις που γίνονται τα παιχνίδια.
23: Εγώ που είμαι, για να στείλει.
20: Όχι ρε, μήπως ξέρεις που γίνονται τα παιχνίδια της Εθνικής Ιράν. Τα παιχνίδια της Εθνικής Ιράν, σε ποια πόλη γίνονται?
23: Της Εθνικής ποιάς?
20: Ιράν ρε. Το Ιράν σε ποια πόλη παίζει?
23: Πού να ξέρω εγώ.
20: Τι ξέρετε
23: πού? Πού να ξέρω εγώ πού.
20: Και να μην παίζουν δίπλα σου, έρθουν όλοι οι Ιρανοί εκεί πέρα.
23: Έλα μην αλλάζει η κουβέντα μας. Τώρα δεν έχω πρόβλημα εγώ με Ιρανούς και κανένας. Δεν μας κάνουν τίποτα αυτοί. Mm. Ούτε μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Έχει λοιπόν, δικαιώμα. Έλα να σου πω τώρα, μην αλλάζουμε κουβέντα.
20: Έλα, λέγε.
23: Λοιπόν, τώρα τι θες τώρα, να ξεκινήσει αλλού την κουβέντα για να με παρασύρει.
20: Δεν είναι αυτό. Προσπαθώ, αλλά είσαι βράχος.
22: Σε λίγο θα σου παρασύρει το διάλειμμα και τους δύο μαζί.
20: Λέγε,
23: τώρα να περιμένω.
20: Όχι,
22: όχι, ολοκλήρωνε. Δεν μπορεί να περιμένει κι άλλου κόσμου. Πάμε. Λέγε.
23: Δεν μπορώ να ολοκληρώσω, συγγνώμη δηλαδή, δεν έχω ώρα να
20: ολοκληρώσω. Έξι ρε ακόμα, έχεις 2-3 λεπτά.
23: Λοιπόν,
22: γεια σου Βαλάντι, έλα. Πάμε.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
24: Μπούπι, φέρε το λουρί.
25: Πάμε να δούμε σπίτια.
26: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
24: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
26: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
24: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
26: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
24: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
27: Τάκης και Μπούπις.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
28: Όταν κοιτάς από ψηλά.
29: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
30: Σύνορα η αγάπη.
29: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
30: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
29: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
31: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Κρατάς μυστικό?
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό?
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σόπα.
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός?
12: Όχι.
13: Πολιτικός?
12: Νο.
13: Τότε.
12: Κλιματιστικός.
14: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
12: Αλλά.
14: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
15: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παίρνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, μία είναι σταθερά και ταξιδιωτικές προσφορές Blue Star Ferries. Απολαύστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση special οικονομική και για τα μέλη Sea Miles ως 30% έκπτωση στα γιοταχή. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο SimoRap. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Πάμε στο Βασίλη από τα Μέγαρα. Βασίλη.
1: Χαίρετε. Βασίλη, περίμενε πριν κάνεις οτιδήποτε. Πρώτον, δεν θέλω να είσαι προβλέψιμος και θέλω ένα αριθμό από το 1 έως το 23 για να δούμε ποιο ζευγάρι θα στείλει στη Ρόδο.
2: Το 7.
1: Σου είπα να μην είσαι προβλέψιμος, έλεος πια. Περίμενε να δω, Ειρήνη. Άκουσε, το 7. Να μας πει Ειρήνη το όνομα λίγο και. Ναι.
2: Ναι.
1: Να δω ποιον έστειλες. Παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε, να κανείς τους παίρνει τηλέφωνο, υπολογίζετε 1, 2, 3, 4, παπ, να παίρνετε στο 7. Όποιος βγει εδώ από αυτήν είναι πρωτότυποι όλοι. Το 7, το 7. Το 7. Α, εδώ, το γράψαμε.
2: Είναι ο κύριος
1: Θανάσης Βασιλείου. Ο κύριος Θανάσης Βασιλείου είναι ο τυχερός που παίρνει το εισιτήριο. Θα πάρει στο 211-1880, μόλις τελειώσει η κουμπή, την Ειρήνη, να συνοηθεί τα περαιτέρω. Καλό τάξη το Θανάση, καλά να περάσεις με το φίλο, τη φίλη, τη σύζυγο, την ερωμένη, όποιον πας. Έλα, Βασίλη.
2: Λοιπόν, πάω να ξεκινήσω λιγάκι ανάποδα εγώ.
1: Ανάποδα, έτσι θέλω κι εγώ.
2: Λοιπόν, πρώτον, έχει πέσει πάρα πολύ κουνούπι στα Μέγαρα. Αυτό. Μιλάμε, με έχουν φάει από το πρωί τα κουνούπια.
1: Και την κόρη του Βερβελέ τη ψήνα κουνούπι.
2: Εσύ, μιλάμε, έχω μπουνιάσει ολόκληρος. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το κλείνουμε αυτό.
1: Δεν έχει ραντίσει η περιφέρεια.
2: Ναι, μάλλον.
1: Τι.
2: Τι, κάνω οικονομία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεύτερον, άκουσα τώρα την διαφήμιση, ποιο ήταν η απογευματινή, τα παραπολιτικά, τι ήταν που κάνει το περιοδικό για το κυνήγι.
1: Τα παραπολιτικά, βρε.
2: Ναι, τα παραπολιτικά. Λοιπόν, αυτό που είπε για την πρακτική σκοποβολή με το κυνηγετικό όπλο.
1: Τι είναι αυτό.
2: Είναι το άθλημα. Το άθλημα.
1: Ναι.
2: Αυτό ασχολούμουν πριν 35 χρόνια.
1: Και τι κάνα, το πετάς αυτό που πετάνε δίσκους στον αέρα.
2: Το δίσκους στον αέρα.
1: Και, ναι, ναι. Και το βάζεις στον αέρα.
2: Είναι δύο στυλ. Είναι το trap και ναι. Το skip. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο είναι.
1: Το skip το ξέρω κι εγώ.
2: Ναι, που βάζει το πλυντήριο, ε.
1: Και το trap το ξέρω.
2: Και το trap. Αυτό είναι trap, όχι trap. Λοιπόν, στο ένα φεύγουν και οι δύο δίσκοι από τον καταπέλτη ταυτόχρονα μαζί. Α. Ενώ στο άλλο φεύγει ο ένας δίσκος παράδειγμα και ο άλλος έρχεται ή πιο ψηλά, πιο χαμηλά.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Έτσι, το οποίο είναι φοβερό άθλημα.
1: Να σου πω,
2: πριν από 35 χρόνια ασχολιόμουν.
1: Αυτά είναι με μονόβολα ή με σκάγια?
2: Όχι, με σκάγια.
1: Σκάγια είναι πιο εύκολο, ρε φίλε.
2: Δεν κατάλαβες.
1: Τι.
2: Ναι, άντε τα προλάβεις.
1: Για σκέψη, σκάγια
2: και
1: μονόβολο.
2: Και όπλα Super Bose. Σούπερ Μποζέ είναι τα δίκανα που είναι πάνω κάτω η κάνει, όχι η πλαγιόκανο.
1: Αυτό δεν το ξέρω, όχι.
2: Σούπερ Μποζέ αυτά είναι τα δίκανα που έχουν τη μία κάνει από πάνω και την άλλη από κάτω.
1: Ναι.
2: Έτσι, τα δε σκάγια που χρησιμοποιούν είναι πιο, είναι ας πούμε 26-28 γραμμαρίων ελαφριά.
1: Όχι αυτά που βάζουν για τα γριογούρνα.
2: Όχι, για γριογούρνα θέλει μονόπολο, άστο. Λοιπόν, και είναι φοβερό άθλημα. Απλά το θυμήθηκα τώρα, είχα ασχοληθεί πριν από 35 χρόνια, πήγαινα Μαλακάσα εκεί πέρα, λοιπόν, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα, κλείνω εδώ και τελειώνω και μιλάω για Ολυμπιακό,
1: ναι,
2: στα γρήγορα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, το δίκανο που είχα πάρει, παρόλο που είχα και ένα μπράουνικ, το είχα δώσει, Super Bose μπράουνικ, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το Baikal, το ρώσικο. Επειδή ήταν πιο βαρύ.
1: Τα ρώσικα είναι καλύτερα πάντα.
2: Ήταν πιο βαρύ και το πιο βαρύ όπλο σκοποβολή είναι καλύτερο, αν το ξέρει.
1: Λοιπόν, θα το έχω υπόψη με αυτό.
2: Πάνω σε αυτά που λέγατε, στα γρήγορα.
1: Ναι.
2: Επειδή έβαλα χρόνο.
1: Έτσι έω στα γρήγορα μπορεί, γιατί θα κλείσουμε. Κλείνουμε.
2: Λοιπόν, είμαι τελευταίο δηλαδή.
1: Όχι τελευταίο, δεν προλαβαίνει το εσύ.
0: 10, 9, 8.
1: Λοιπόν, έχουμε αυτοκίνητο, ρε.
2: Αύριο τα
1: υπόλοιπα. 5,
2: τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
1: ναι, γεια σα. Φτάσαμε στο τέλο και τη μεγάλη εκπομπή από τον
0: 2,
1: καταμετρητή.
0: 1. Μηδέν. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Ιωνίση Βερβελέ
1: και τον Κώστα Κότσο.
0: Να είστε όλοι καλά, να ανεώνουμε το ραντεβού μας για μισό λεπτό. Είδηση, Ρογκαβόπλος χάνει το υπόλοιπο της σειράς με τραυματισμό. 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ. Πάμε, καλή συνέχεια.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 9 Ιουνίου. Θα τονίζω ξανά γιατί κάθε μέρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στην εκκίνηση του Eco Rally Acropolis 2026. Το Οφείο φέτος έχει μια νέα φιλοσοφία, έχει απλωθεί σε τρεις περιφέρειες, στην Αττική, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Με την Αρκαδία να επιστρέφει στο προσκήνιο του αγώνα μετά από πολύ καιρό. Γι' αυτό το λόγο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, βρίσκεται σήμερα ο κύριος Κώστας Γιώμης, είναι ο Δήμαρχος Τρίπολης, τον οποίο καλωσορίζω στα παραπολιτικά. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
6: Καλησπέρα, κύριε Κιούση, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ακριβώς όπως το λέτε, μετά από πολλές δεκαετίες, επιστρέφει στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στο Δήμο Τρίπολη, στο Ράλι Ακρόπολης.
5: Πώς εξελίσσεται η προετοιμασία για τον εθνικό μας αγώνα και κυρίως τι περιμένετε να αφήσει αυτή η διοργάνωση στην Τρίπολη, κύριε Τζιούμα?
6: Καταρχάς να ενημερώσουμε έτσι τους ακροατές σας. Στο Δήμο Τρίπολης υπάρχουν δύο ειδικές διαδρομές, μία στο Μέναλο και μία στη Σκυρίτσα, σε δύο εκπληκτικής ομορφιάς βουνά της Ελλάδας, της χώρας μας. Η μία διαδρομή θα γίνει δύο φορές, οπότε θα γίνουν τρεις διαδρομές στο Δήμο Τρίπολης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Η προετοιμασία εξελίσσεται ομαλά. Είμαστε σε συνεργασία καθημερινή με την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα, με τη Motorsport Ελλάς, και ό,τι έχει ζητηθεί από την πλευρά του Δήμου, από την εταιρεία, έχουμε ανταποκριθεί και θα είμαστε την μέρα του αγώνα, θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Τώρα, όσον αφορά τη σημασία του γεγονότος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το Ράλι Ακρόπολης είναι ένα γεγονός αθλητικό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με παγκόσμια προβολή και εμβέλεια. Είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που το παρακολουθούν τηλεοπτικά, πέραν τους θεατές που είναι σε κάποιο αγώνα, είναι και εκατομμύρια οι τηλεθεατές. Σωστά. Οπότε για μια περιοχή σαν τη δική μας, το ότι θα δουν την περιοχή μας, τις φυσικές ομορφιές της περιοχής μας, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό και δίνει μια υπεραξία στην περιοχή. Γι' αυτό και μόνο το λόγο η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη θέρμη την έλευση του αγώνα, του εθνικού μας αγώνα, όπως είπατε, και ευελπιστούμε ότι θα εξελιχθεί ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα και με μεγάλη επιτυχία ο αγώνας.
5: Είναι προφανές ότι ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός για το τουριστικό προϊόν της περιοχής και την προβολή της Τρίπολης. Αναρωτιέμαι, είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν δει η Ράλι Ακρόπολης εδώ και πολλά χρόνια εκεί, πώς αντιδρούν τώρα στην έλευσή του?
6: Εντάξει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό ή του αρέσει να παρακολουθεί μηχανοκίνητο αθλητισμό, και νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και οι θεατές στα σημεία των ειδικών διαδρομών θα είναι πάρα πολύ. Όχι μόνο κίνητο αθλητισμό, και νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και οι θεατές στα σημεία των ειδικών διαδρομών θα είναι πάρα πολύ.

0: μας και αντιμετωπίζει ακριβώς με την ίδια ζέση και οι άνθρωποι με τους οποίους έτσι μιλούμε καθημερινά εδώ στην τοπική κοινωνία.
1: Και τελευταία χρηστική ερώτηση για σήμερα, καθώς ελπίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τις επόμενες εβδομάδες. Αν επέλεγα τις ειδικές διαδρομές εκεί στην Αρκαδία ως επισκέπτης, θα μου λέγατε τι άλλο θα μπορούσα να δω γύρω ώστε να γεμίσω έτσι το Σαββατοκυριακό μου εποφελώς?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς να εντοπιστούμε στις περιοχές που γίνονται οι αγώνες. Είναι, όπως είπα, η μία ειδική είναι στο Μέναλο, κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο. Υπάρχουν, καταρχάς είναι εκπληκτική ομορφιά το δάσος, η περιοχή όλη. Έχει πολύ ωραία χωριά με πολύ ωραίο φαγητό γύρω-γύρω. Το Λεβίδι, την Αλωνίστρα, πάρα πολλά χωριά, τη Βιτίνα που είναι στο Δήμο Γορτινιές. Οπότε ένας πολίτης που θα επισκεφθεί την περιοχή μας μπορεί να κάνει τις βόλτες του. Τώρα από εκεί πέρα η ίδια η Τρίπολη έχει μουσεία, έχει χώρους διασκέδασης, έχει ιστορία, έχει πολιτισμό. Πολλά πράγματα μπορεί να δει και να κάνει. Το ίδιο ισχύει και για το δάσος της Κυρίτιδας που είναι η άλλη ειδική, που είναι δύο βλαχοκερασιά και κολλήνες. Ένα μοναδικό θα έλεγα δάσος στη χώρα. Αναδασωμένο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που μπορεί κάποιος να κάνει τη βόλτα του, να περπατήσει και εκεί, να βρει καλό φαγητό. Είναι μια ιστορική περιοχή και η Σκυρίδα, οπότε έχει πολλά πράγματα να κάνει σε ένα διήμερο. Γιατί σχεδόν είναι, οι δύο περιοχές δεν είναι δίπλα η μία στην άλλη, οπότε έχει πολλά σημεία που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος.
1: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια στη δουλειά σας για την προετοιμασία. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Διούμης, ο Δήμαρχος Τρίπολης, μιλώντας για την προετοιμασία της περιοχής των επαγγελματιών για την φιλοξενία του ECORALLY Ακρόπολης εκεί με δύο ειδικές διαδρομές όπως ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι σε 9. Καλώς ήρθατε και απόψε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όπως κάθε βράδυ εξάλλου. Έχουμε παρασκήνιο, έχουμε πληροφορίες και έχουμε και πάρα πολλά θέματα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, όπου υπάρχει μια προσωρινή παύση στο Ιράν, όχι στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά γενικά εκεί το κρίσιμο είναι τι θα γίνει με την ενέργεια. Τα στενά του ορμού δεν φαίνεται ότι μπορούν να ανοίξουν σύντομα και πάντως ότι θα ανοίξουν επανερχόμενα στην προηγούμενη κατάσταση. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Ούτε έστω ως προσωρινή συμφωνία. Οι Ιρανοί αρνούνται να παραχωρήσουν στον Τραμπ μία συμφωνία που θα επιτρέπει το άμεσο άνοιγμα του ορμούς. Οπότε το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την ενέργεια, με όλες τις προεκτάσεις, διότι κάποια στιγμή τα αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα που ήδη χρησιμοποιούνται, θα αρχίσουν να τελειώνουν. Και τότε θα πάμε σε άλλα. Ήδη γίνονται συζητήσεις για το ενδεχόμενο δελτίου κλπ. Αν φτάσουμε εκεί, θα μιλάμε για μια άλλη πίστα. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι πάρα πολλά που έχουμε να πούμε και έχουμε και αποκαλύψεις σήμερα. Κωνσταντίνος Ταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καλαρίτη. Μόνο έχω ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο, δεν σας ακούω πολύ καλά.
0: Μας ακούτε τώρα?
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται ήδη στρατηγικά αποθέματα. Το Ορμούς δεν φαίνεται να ανοίγει. Να ξεκινήσουμε από το τώρα. Τώρα σε τι φάση είμαστε?
1: Η αγορά αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει ισορροπήσει. Δηλαδή είμαστε σε καλύτερη φάση από ό,τι είμαστε πριν από ένα μήνα ή δύο μήνες. Και γιατί έχει ισορροπήσει? Έχει ισορροπήσει διότι έχει αρχίσει να μειώνεται η ζήτηση. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η ζήτηση από την Κίνα έχει μειωθεί σχεδόν 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Αν σκεφτούμε ότι έχει μια ζήτηση γύρω στα 12-14 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Γιατί μειώθηκε?
1: Μειώθηκε διότι η Κίνα έχει παραδοσιακά πάρα πολύ ψηλά αποθέματα, αλλά έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα αποθέματα. Τα δηληστήρια

0: έχουν μικρότερα runs στη δήλωση, άρα υπάρχει μικρότερη ζήτηση από τα δηληστήρια για έτοιμα προϊόντα. Άρα υπάρχουν αποθέματα κυρίως πλέον σε έτοιμα προϊόντα, τα οποία θέλουν να τα αξιοποιήσουν το επόμενο διάστημα. Αυτός είναι ένας λόγος και ουσιαστικά έχει μια στατική.
1: Συγγνώμη, έχει μειωθεί η ζήτηση από την Κίνα γιατί ρίχνει στην αγορά της τα δικά της στρατηγικά αποθέματα,
0: τα δικά της αποθέματα
1: και δεν κάνει εισαγωγές.
0: Τα εσωτερικά για να μειώσει τις εισαγωγές.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τους παραγωγούς στον κόλπο και προς το Ιράν, ότι ξέρετε, εμείς είμαστε έτοιμοι, υπολογίζαμε ότι κάποια στιγμή θα υπήρχε σοβαρή διακοπή της τροφοδοσίας. Βέβαια δεν περιμένουμε επάπειρον. Αλλά το θέμα είναι ευρύτερο και γενικότερο, διότι και τα αποθέματα, όχι μόνο τα στρατηγικά, τα συνολικά πετρελαϊκά αποθέματα του κόσμου έχουν μειωθεί. Δηλαδή από τα 8-300 εκατομμύρια βαρέλια που ήταν τα συνολικά αποθέματα,
1: δισεκατομμύρια
0: και αργό και προϊόντα ήταν τον Ιανουάριο, αυτή τη στιγμή έχουν πέσει γύρω στα 7-700 συνολικά.
1: Δισεκατομμύρια βαρέλια.
0: Είναι ασυνήθιστη η πτώση, συνεχή πτώση, βλέπουμε συνεχή πτώση. Λοιπόν, και επίσης ένα μεγάλο μέρος της πτώσης αυτό οφείλεται στη μείωση των αποθεμάτων αργού, που είναι και αυτό πολύ ανησυχητικό. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας με πολύ συγκεκριμένα νούμερα. Αν μιλήσετε στα δηληστήρια θα σας πούνε εδώ στην Ελλάδα, τα οποία όμως εξυπηρετούν ανάγκες πολλών περιφερειακών χωρών, θα σας πούνε ότι όντως υπάρχει μια μείωση της ζήτησης, ο κόσμος δηλαδή είναι μαζεμένος, δεν έχει τόσο υψηλή κατανάλωση. Ένα μέρος οφείλεται στις τιμές. Αλλά στην Ελλάδα δεν μπορώ να το πούμε αυτό, διότι επιδοτείται ήδη η τιμή του ντίζελ. Άρα ο κόσμος έχει μια ανασφάλεια γενικότερη και έχει μειώσει τις μετακινήσεις του. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Άρα βλέπουμε τη μια μεριά η μείωση της ζήτησης, από την άλλη πλευρά η παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από τη Βραζιλία, έχει φέρει μια προσωρινή ισορροπία στην αγορά, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζεται και στις τιμές. Βλέπουμε οι τιμές τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι εμφανέστατα κάτω από τα 100 δολάρια και μάλιστα αυξομειώνονται, έχουν φτάσει σήμερα στα 92, ανάλογα με το αφήγημα που βγαίνει κάθε μέρα από το Λευκό Οίκο.
1: Αυτό όμως δεν είναι μια κανονικότητα, γιατί οφείλεται στην περιστολή της ζήτησης και στην διάθεση των στρατηγικών αποθεμάτων. Δεν οφείλεται στην αποκατάσταση της προσφοράς, έτσι.
0: Όχι. Η κατάσταση όμως, όπως πολλοί παίκτες της αγοράς ομολογούν πλέον, υποβόσκει κινδύνους, υποβόσκει απειλές. Αυτή είναι κυριολεξία, το μήνυμα το οποίο έχω λάβει μιλώντας με παίκτες της αγοράς. Δηλαδή παίκτες που είναι δηληστήρια, τα οποία αγοράζουν πετρέλαιο, αποθηκεύουν πετρέλαιο, κάνουν προβλέψεις για τη ζήτηση και υπάρχει μια, αν θέλετε, ανησυχία. Δεν θα λέγαμε νευρικότητα, διότι δεν λειτουργούν υποκράτως νευρικότητες. Υπάρχει μια ανησυχία, διότι ακριβώς επειδή εξυπηρετούμε πολλούς πελάτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, είναι υποχρεωμένοι να κρατούν υψηλά αποθέματα. Και εδώ είναι θέμα ισορροπίας μεταξύ των outflows των οικονομικών που μπορείς να έχεις και της αναμενόμενης συζήτησης. Αυτό όμως που μου τονίζουν πολλά στελέχη της αγοράς είναι ότι η περιοχή μας, και συγκεκριμένα η Ελλάδα, είμαστε σε προνομιακή θέση, διότι έχουμε εξασφαλισμένους προμηθευτές, όπως το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, η Λιβύη, που είναι σχετικά σε μικρές αποστάσεις από την αγορά, από την Ελλάδα που έχουμε τα δηληστήρια. Και αυτό βοηθάει πολύ στη συγκράτηση της τιμής, δηλαδή έχουν μειωμένα μεταφορικά έξοδα. Δεν είναι όπως μια χώρα στη Βόρεια Ευρώπη που θα πρέπει, ας πούμε, τα τάνκερ να έρθει γύρω-γύρω από την Αφρική και τα λοιπά. Εμάς είναι πολύ πιο κοντινές οι αποστάσεις και πιο συγκεκριμένες οι διαδρομές που κάνουν πλέον τα πλοία που ανεφοδιάζουν τα δηληστήρια.
1: Αν το Ορμούς δεν ανοίξει κανονικά στο επόμενο διάστημα, ας πούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εκεί τι θα γίνει, ποιο είναι το Plan B?
0: Plan B δεν υπάρχει, είναι μια συνέχεια της υπάρχουσας κατάστασης, όπου τα 20 εκατομμύρια, 21 όσο ήταν που περνούσαν κάθε μέρα τα στενά, αυτή τη στιγμή έχουν σχεδόν αναπληρωθεί, διότι έχουμε 7 εκατομμύρια βαρέλια που δίνουν η αγωγή της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εθνημάτων και ο αγωγός που έχει μικρή ποσότητα αμέσως του Ιράκ, άρα γύρω στα 8 εκατομμύρια βαρέλια καλύπτονται από τις εναλλακτικές διαδρομές. Ένα μέρος είναι από αυξημένη παραγωγή άλλων χωρών, γύρω στα 4-5 εκατομμύρια, και ένα μέρος από τη μείωση της ζήτησης. Γι' αυτό και έχει επέλθει μια ισορροπία στην αγορά. Βέβαια, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Έχουμε λιπάσματα, έχουμε ζωοτροφές, έχουμε χίλια δύο πράγματα που περνάνε από τα στενά. Έχουμε το LNG. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αγορά λειτουργεί με μείον. Με μείον 18-19 BCM το χρόνο. Δεν είναι αστείο αυτό.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Και εδώ πάλι το κενό αυτό έχει αναπληρωθεί
1: το
0: από αυξημένη παραγωγή από πού?
1: Αμερική.
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αυστραλία, από τον Καναδά και από την Αλγερία.
1: Άρα του Κατάρ που έχει λείψει κυρίως, γιατί αυτό έχει λείψει κυρίως, καλύπτεται από τους άλλους.
0: Και βεβαίως ξεχάσαμε να πούμε τη Ρωσία, η οποία Ρωσία παίζει σημαντικό ρόλο μπαλαντέρ αυτή τη στιγμή, καθότι εξάγει περισσότερο LNG και από τα τέρμιναλ στο Γιαμάλ και από τη Σαχαλίνη. Η Ιαπωνία ήδη ανατροφοδοτείται πλήρως από τη Ρωσία, αλλά και η Κορέα παίρνουν ρωσικό LNG από την Σαχαλίνη. Και πολλές χώρες της Ευρώπης επίσης μέσω LNG από το Γιαμάλ. Να σημειώσω το πολύ ενδιαφέρον. Είναι η σημερινή ανάλυση που έστειλε το ΓΕΝΕ στα μέλη του Μαΐου. Και βλέπουμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι εισαγωγές ρωσικού αερίου. Δηλαδή ενώ είχαμε γύρω στα 40% από LNG, τώρα αυτό έχει πέσει κάτω από τα 20% και έχει αναπληρωθεί από ρωσικές εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω αγωγών, δηλαδή μέσω του Turk Stream και από LNG.
1: Άρα τι είναι η κατάσταση στο Ορμούς να εξομαλυνθεί μέσω εναλλακτικών, αλλά τι πρέπει να γίνει για να μην πέσουν τα αποθέματα? Είπατε από τα 8,5 δισεκατομμύρια, πώς ήταν 8,5 δις, πώς είναι τα βαρέλια στο αποθέματα, 8,300.
0: Τα αποθέματα είχαν φτάσει 8,300 εκατομμύρια βαρέλια παγκοσμίως,
1: ναι,
0: και τώρα έχουν πέσει στα 7,700.
1: Για να σταματήσει η χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων, τι πρέπει να γίνει?
0: Θα πρέπει να μπορέσουν οι εταιρείες να αρχίσουν να αγοράζουν περισσότερο αργό και να αναπληρώνουν τα αποθέματα. Αλλά με τις τιμές που έχουμε σήμερα στα 90 και 92 δολάρια το βαρέλι το Brent, δεν συμφέρει αυτό το πράγμα. Άρα θα πρέπει να πέσουν πολύ χαμηλότερα για να αρχίσει να αναπληρώνονται τα αποθέματα. Άρα βλέπουμε ότι οι επόμενοι δύο μήνες νομοτελειακά θα πάνε με αξιοποίηση ακόμα μεγαλύτερων αποθεμάτων.
1: Άρα που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως ακόμα και αν έστω προσωρινά ή με μια μεσοβέζικη κατάσταση αναπληρώνονται οι απώλειες από την μη λειτουργία του Ορμούς, κάποια στιγμή θα πρέπει να επαναλειτουργήσουν για να επέλθει πλήρη ισορροπία.
0: Σαφέστατα. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι η πλευρά των Ιρανών δεν δέχεται επουδενή να μειώσει την επαγρύπνησή της στα στενά, διότι θεωρεί ότι τα στενά αυτή τη στιγμή είναι η ασφαλιστική δικλίδα για οποιαδήποτε συμφωνία κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αν και αύριο συμφωνήσουν και για τα πυρηνικά και τα λοιπά, θα κρατήσουν κλειστά τα στενά, διότι δεν εμπιστεύονται καθόλου τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα πούνε ναι, εμείς θα βελτιώσουμε τη ροή καθώς ικανοποιείται η συμφωνία την οποία να έχουμε υπογράψει. Εάν δεν ικανοποιούνται οι όροι της συμφωνίας, θα παραμένουν ή αν έχουν ανοίξει θα τα ξανακλίνουν πάλι και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ιράν δίδε στην πράξη αυτό που έλεγε χρόνια, δεν το είχε δοκιμάσει, το δοκίμασε. Δηλαδή ο πόλεμος του έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσει το όπλο των στενών και είδε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Άρα αυτό δεν πρόκειται να τον καταλήψει, ό,τι και να λέει ο Τραμπ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Κωνσταντίνο Σταμπολή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη.

0: Έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα ευρωπαϊκό, εξοπλιστικό, το οποίο μας χαιρέτησε θεός χωρές το Φέδων Καροσηφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Πώς ήταν το όνομα? Ήταν FCAS, Future Combat Air System, έτσι.
1: FCAS, SCAF. FCAS,
0: ναι. Future Combat Air System. Από ονόματα καλά, πάμε, αεροσκάφος δεν υπάρχει όμως.
1: Όπως και να ήταν, χρονικό προδιαγεγραμμένο θανάτου ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν είχε πρακτικά ανακοινωθεί μεταξύ Μακρόν και Μέρτς του Γερμανού Καγκελαρίου ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν είναι καλή μέρα για την Ευρώπη και δεν είναι καλή μέρα διότι δεν φτάνει ότι ήταν ήδη από το 17 που είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα μοιρασμένο ανάμεσα στο τριεθνικό αυτό Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, γιατί ξεχνάμε πάνω τους Ισπανούς, οι οποίοι τώρα θα παίξουν ρόλο στην όλη ιστορία, διότι ήταν αυτοί που περίμεναν να δούνε τι θα γίνει με τους δύο υπόλοιπους. Και δεν είναι ότι περίμεναν τα βουβάλια να, στη λάσπη να παλέψουν και να δούνε ποιο θα βγει νικητής, διότι οι Ισπανοί είχαν τυπικά ισομερίδιο. Βέβαια το τυπικά μέχρι το ουσιαστικά είναι και μία από τις αιτίες που κατέρευσε αυτό το πρόγραμμα και οι λόγοι δεν είναι εντελώς διαφορετικοί από τους λόγους που κατέρευσε το Panavia Tornado, που αντί να είναι τετραεθνές ήταν τριεθνές, τριεθνικό, και βέβαια το Eurofighter που θα μπορούσε να είναι 5 χώρες να συμμετέχουν, αλλά ήταν 4 και η Γαλλία χώρια με το Ραφάλ. Πάντως, σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει στον ορίζοντα αντικαταστάτης για το Ραφάλ και για το Eurofighter σε ό,τι αφορά τους Γερμανούς και τους Ισπανούς.
0: Δεν υπάρχει αεροσκάφος έκτης γενιάς στον ορίζοντα.
1: Δεν θα υπάρχει, ναι. Τι υπόθηκε, διότι εδώ κρύβονται μάλλον στην προκειμένη περίπτωση πίσω από τις λέξεις. Ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα δεν ήταν εξ αρχής ένα μαχητικό, ήταν ένα σύστημα συστημάτων. Ναι. Ήταν ένα μαχητικό, ήταν αυτά που λέμε συνοδά μη επανδρομένα παραστάτες, loyal wingmen και όλα αυτά που αναπτύσσονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: System of systems. Γι' αυτό λεγόταν και Future Combat Air System. Ακριβώς, και όχι aircraft.
1: Ήταν σύστημα. Όπως σύστημα είναι και το εντός εισαγωγικών αντίπαλο δέος που θα πούμε στη συνέχεια, που δεν είναι πρακτικά αντίπαλο δέος, είναι η Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία, οι οποίοι είναι λίγο πιο προχωρημένοι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους, δηλαδή και εκείνο είναι εξαιρετικά επίφοβο, κυρίως λόγω κόστους. Στην προκειμένη περίπτωση, το πρόγραμμα που κατέρευσε, μάλλον που συμφωνήθηκε να τερματιστεί σε ό,τι αφορά τον πυρήνα του, δηλαδή δεν θα υπάρχει αυτό το μαχητικό το οποίο θα γινόταν ο διάδοχος του Ραφάλ και του Eurofighter, αν θα ήταν έκτης γενιάς ή αν θα ήταν, γιατί πέμπτης γενιάς στην Ευρώπη δεν υφίσταται, άρα ήταν το επόμενης γενιάς αεροπλάνο, άρα δεν θα υπάρχει αυτός ο πυρήνας, αλλά προς το παρόν, και γι' αυτό λέω ότι κρύβονται πίσω από τις λέξεις, συμφωνήθηκε να διατηρηθεί ένα πλαίσιο που περιβάλλει αυτό το πυρήνα, δηλαδή υπήρχε μια συμφωνία πέραν του μαχητικού για την σχεδίαση και υλοποίηση προγράμματος μη επανδρομένων συνοδών αεροσκαφών όπλων. Κυρίως όμως υπήρχε, και αυτό είναι το πιο προχωρημένο από όλα, ένα σύστημα διαδικτύωσης όλων αυτών. Αυτό είναι το πρώτο που αναφέρθηκε μετά την ανακοίνωση ότι δεν πάμε παραπέρα. Οι δύο ηγέτες ουσιαστικά, μιλάμε για τον Μακρόν και τον Μέρτς, ότι συμφωνούν στον τερματισμό της κοινής ανάπτυξης μαχητικού, αλλά διατηρούν αυτό που ονομάζεται Combat Cloud, που ουσιαστικά είναι οι συνιστώσεις. Η κυρία συνιστώσα είναι η διαδικτύωση. Θεωρητικά εάν υπάρξει από οποιαδήποτε άλλη χώρα, περιλαμβανομένου και του αντίπαλου δέους, δηλαδή της άλλης τριάδας στην Ευρώπη, ένα μαχητικό, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το Combat Cloud, δηλαδή το κυβερνοπεδίο, για να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις συνιστώσεις που θα είναι ένα, δύο, τρία μαχητικά, ένα ή δύο συστήματα.
0: Συγγνώμη, να έχουν κοινό πεδίο διασύνδεσης.
1: Ναι. Αυτό προς το παρόν διατηρείται και είναι αυτό που θεωρητικά συνεχίζει να χρηματοδοτείται. Για να μιλήσουμε λίγο για νούμερα. Το 2017 ο προϋπολογισμός που είχε υπάρξει τότε για το πρόγραμμα ήταν 100 δισεκατομμύρια. Από τα οποία μέχρι τώρα έχουν εξοδευτεί περίπου 3,5. Τώρα τι υπάρχει από την άλλη πλευρά. Να πω ότι οι χώρες αυτή τη στιγμή, Γερμανία και Γαλλία, τηρούν σιγή ευθείως. Οι Ισπανοί, οι οποίοι περίμεναν να δουν τι θα γίνει όπως προανέφερα, ανακοίνωσαν ότι εξακολουθούν να επιδιώκουν μία λύση εντός Ευρώπης, προφανώς για να δούνε ποιος από τους εταίρους θα κάνει τι, αλλά κοιτώντας και αλλού. Εδώ να αναφέρω ότι εδώ και 1 με 1,5 μήνα υπάρχει μια συστηματική από πλευράς Τουρκίας δημοσιοποίηση, διαρροές και τα λοιπά, ότι θα υπάρξει επίσημη πρόσκληση προς τη Μαδρίτη να συμμετάσχει στο τουρκικό ΚΑΝ. Σαν συνέχεια της ήδη υπάρχουσας συμφωνίας για το Χουρτζέτ. Θα το δούμε. Δεν είναι πολύ πιστικό το όλο πλαίσιο, διότι δεν είναι πολύ πιστικό προς το παρόν του τι θα γίνει με το ΚΑΝ και πότε, κυρίως πότε θα γίνει.
0: Μάλλον αντίστροφα σκέφτονται οι Τούρκοι. Θέλουν να καλέσουν τους Ισπανούς για να πούνε από την πίσω πόρτα μέσω Ισπανίας κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αν επανέλθει μαχητικού, και να τσιμπήσουν από εκεί τεχνολογία.
1: Πιθανότατα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ θολό αυτό το πράγμα. Θα το δούμε. Τώρα, τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Στην άλλη πλευρά, όπως είπα, υπάρχει η Ισπανία, υπάρχει η Ιταλία, υπάρχει το Ηνωμένο Βασίλειο και υπάρχει και η Ιαπωνία, οι οποίοι συνεργάζονται και σε κάτι που λέγεται GCAP, Global Combat Air Program. Είναι και αυτό ένα μαχητικό πυρήνας με συστήματα παρελκόμενα, δηλαδή με μη επανδρομένα, με όπλα κτλ. Αυτό φαίνεται ότι είναι πιο στέρεο σε ό,τι αφορά τις συνιστώσεις οι οποίες ουσιαστικά οδήγησαν στην κατάρρευση του ΕΦΚΑΣ. Δηλαδή είναι πιο συγκροτημένο σε ό,τι αφορά τους στόχους, είναι πιο συγκροτημένο στο διαμοιρασμό έργου, διότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του ΕΦΚΑΣ ΣΚΑΦ ήταν ότι δεν ήταν ακριβώς μοιρασμένη η δουλειά και οι Γερμανοί παραπονιόντουσαν ότι οι Γάλλοι τους ρίχνουν, για να πούμε κυριολεκτικά το πώς αναφέρθηκε. Μάλιστα ήταν ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος ανέφερε ότι το Παρίσι μας υποτιμά και ότι οι Γάλλοι προετοιμάζουν μια υποδέστερη θέση για τη Γερμανία και δεν θα το ανεχθούμε. Το άλλο θέμα, το έχουμε αναφέρει, είναι σήμερα στο προσκήνιο, είναι ότι δεν ήταν ξεκάθαροι οι επιχειρησιακοί στόχοι. Δηλαδή οι Γάλλοι θέλανε ένα αεροπλάνο το οποίο να κάνει τουλάχιστον δύο πράγματα που δεν ενδιαφέραν τους Γερμανούς. Το ένα ήταν ότι οι Γάλλοι ενδιαφερόντουσαν για μια έκδοση ναυτική έκδοση του νέου αεροσκάφου.
0: Κάθε της αποπροσνείωσης.
1: Όχι. Κλασικό. Για να το βάλουν στο καινούργιο αεροπλανοφόρο. Το Liberté. Οι Γερμανοί δεν έχουν πρόθεση να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν αεροπλανοφόρο και λέγανε ότι για να ενσωματωθούν χαρακτηριστικά για ναυτικό αεροπλάνο θα γίνει πολύ βαρύτερο, ακόμη και αν τα χαρακτηριστικά για το ναυτικό είναι αρκετά.

0: λεπτά καθορισμένα έτσι ώστε να υπάρχουν πραγματικά δύο εκδόσεις. Αλλά οι δύο εκδόσεις τα έχουν μεγάλο κόστος. Έστω και αν εμείς δεν συμμετάσχουμε στο ναυτικό. Το δεύτερο ήταν το θέμα της πυρηνικής κρούσης. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να πάρουν F-35 μόνο και μόνο για να μπορέσουν να διατηρήσουν την επιλογή μεταφοράς πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ. Διότι οι Αμερικανοί δεν δίναν άδεια στο να ενσωματωθεί αυτή η δυνατότητα στα Eurofighter. Διότι τα Eurofighter τρίτη γενιά αυτή τη στιγμή, αυτό το Trans 4, 4,5-5, συνεχίζει να πουλάει. Έτσι. Οι Ισπανοί βγάλανε το πρώτο από το εργοστάσιο στη Κετάφε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραγγελίες και για τους τρεις άλλους εταίρους, και για τους Γερμανούς και για τους Ιταλούς. Και οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν μια αρκετά μεγάλη παραγγελία, 45 αεροσκαφών. Αλλά πυρηνικά όπλα πάνω σε αμερικανικά πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ πάνω σε Eurofighter δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει. Άρα χρειάζεται άλλη πλατφόρμα. Οι Γερμανοί βρήκανε το F-35. Αυτός είναι ο λόγος που αγοράσανε. Οι Γάλλοι επιχειρούν να βάλουν από την πίσω πόρτα αυτό που εμφανίστηκε εδώ και δύο μήνες περίπου, το να καλύψουν την Ευρώπη με τη δικιά της πυρηνική ομπρέλα. Θα περνούσε μέσα και από το μαχητικό εκ της γενιάς. Οι Γερμανοί είπαν ότι δεν ενδιαφερόμαστε για αυτό το πράγμα, ξεφεύγει από τις επιχειρησιακές μας επιδιώξεις, ναι. Οπότε απλά δεν τα βρήκανε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εφόσον δεν υπάρχει επόμενη μέρα για την αμυντική βιομηχανία, την ευρωπαϊκή, υπάρχει μια τεράστια ανησυχία. Ποια θα είναι η συνέχεια, ήταν και ο Eurofighter. Αυτή τη στιγμή, ακόμη και με τις παραγγελίες που υπάρχουν περιλαμβανομένων και των τουρκικών και των μελλοντικών ακόμη τουρκικών, δεν έχουν παραγγελίες για παραπάνω από 120 αεροπλάνα. Άρα, κάποια στιγμή, αυτό το πρόγραμμα θα τελειώσει. Και με την κατάρρευση του συγκεκριμένου FCAS-SCAF, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Μπορεί να υπάρξει τώρα μια προσέγγιση με το GCAP του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας,
1: Ιαπωνίας.
0: Πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να
1: ξαναμοιράσουν τα μερίδια. Να ξαναμοιράσουν τα μερίδια.
0: Για να ξαναμοιραστούν τα χαρτιά, ακόμη και σε μια μεγαλύτερη πίτα, πολύ μεγαλύτερη πίτα, είναι ένα εγχείρημα που κανένας δεν θέλει να μπει αυτή τη στιγμή, εκτός αν το GCAP έχει τόσο μεγάλα προβλήματα οικονομικά που πραγματικά θα επιζητήσει τη συνεργασία μίας ή δύο άλλων χωρών, Γερμανία ή Ισπανία. Μάλιστα. Τους Γάλλους σίγουρα δεν τους θέλουν, οι Βρετανοί ούτε να τους ακούσουν ούτε ζωγραφιστούν στην προκειμένη περίπτωση.
1: Αλλά γενικώς και η εμπειρία δείχνει ότι οι Γάλλοι, όπου μπαίνουν σε τέτοια φιλόδοξα προγράμματα, στο τέλος φεύγουν γιατί θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο οι ίδιοι. Αυτό δείχνει η μέχρι τώρα εμπειρία, έτσι.
0: Ναι, ιδιαίτερα γι' αυτό. Το είπα ξεκάθαρα οι Γερμανοί, ότι αισθανθήκαμε ότι είμαστε οι φτωχοί συγγενείς. Ενώ βάζουμε τα περισσότερα λεφτά.
1: Τους δαγκώσαν οι Γάλλοι. Πήγαν να τους δαγκώσουν, μάλλον. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι δεν είναι καλή μέρα για την Ευρώπη, αλλά να δούμε τις εξελίξεις, γιατί σίγουρα με κάποιο τρόπο επηρεάζουν και εμάς και για πιθανές συνεργασίες, αλλά κυρίως για το ότι στην Ευρώπη βρισκόμαστε. Δηλαδή κάτι θα μπορούσε να υπάρξει.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι οι Γάλλοι είχαν κάνει πρόταση στην Ελλάδα να συμμετάσχει
0: σωστόν.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Παραπολιτικά 90,1 Λαύρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν στον απόϊχο της παρενόχλησης των αεροσκαφών του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, του Ολλανδού Υπουργού Άμυνας, της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας. Δεν έχει υπάρξει ακόμα τουλάχιστον κάποια επίσημη τοποθέτηση από πλευράς είτε Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να κάνω λάθος και να γίνει, έτσι, γιατί ήταν, υπενθυμίζω ότι ήταν και σύνοδος Υπουργών Άμυνας, έτσι. Και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ανακοίνωση, διαμαρτυρία, κάτι. Το θέτει η ελληνική πλευρά στο ΝΑΤΟ, έτσι, το θέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μην να δούμε αν θα υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση για την τουρκική πρόκληση. Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πράγματι, έχετε απόλυτα δίκιο. Η Κύπρη, η αδελφή μας, το έθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα το έθεσε το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Δένδιας, και στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν είδαμε στο κάποια ανακοίνωση. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί, αλλά το ΝΑΤΟ που έχει και γραμματέα Ολλανδό, τον κύριο Ρούτε, ο οποίος είδε το αεροπλάνο του Υπουργού Αμήνης της χώρας του να έχει την ίδια αντιμετώπιση, όπως και του Γάλλου ομολόγου του, με αυτό του Έλληνα Υπουργού Αμήνης, νομίζω ότι θα έπρεπε να δείξει κάτι ανακλαστικά και να σταματήσει να ημνεί συνέχεια την Άγκυρα και να μας λέει πόσο χρήσιμη είναι και πόσο καλό θα ήταν να μπει στο πρόγραμμα SAFE.
1: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να λένε τα πάντα το όνομά του, ξέρετε, τον φίλο τουρκισμό, τον Ολλανδό, τον έχω βιώσει προσωπικά, γιατί σπούδασα στην Ολλανδία. Και δεν ξεχάσω ποτέ ότι ο καθηγητής για τους δικαίους στη σχολή ουσιαστικά αναμασούσε κατά λέξη την τουρκική επιχειρηματολογία.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον, ναι, από
2: βέβαια,
1: τότε.
2: Βέβαια, βέβαια, εγώ και το όνομά του δεν έχει καμία σημασία. Είχα έρθει σπουδαστή σαν σε σύγκρουση, πριν από αυτά τα λέει η Τουρκία. Και είσαστε εσείς καθηγητής διεθνούς δικαίου. Και ως Νόρτμαν για την ακρίβεια. Και είχαμε σφοδρή αντιπαράθεση, διότι οι Ολλανδοί έχουν τεράστια συμφέροντα στην Τουρκία. Και γι' αυτό η Ολλανδία διαχρονικά είναι μια από τις ελάχιστες χώρες που είναι πάντα απέναντι στα ελληνικά συμφέροντα. Γιατί όπως έχουμε πει, δεν υπάρχουν οι ομοσπονδίες, υπάρχουν ένα συμφέροντα. Και ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι όταν έγινε εδώ το συνέδριο της ΦΟΕΝ, του Οργανισμού για τις Εθνότητες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, το 2015, το Μάιο, στη Θράκη, το οποίο είχαν οργανώσει κάποιοι τουρκόψυχοι εκεί πάνω στη μειονότητα με το Προξενείο μαζί. Ο εκπρόσωπος που είχε έρθει της Φρυζίας, που έφερε το όνομα Φρανκ Ντεμπρού, Ολλανδός, ο οποίος όμως καταπιεζόταν στην ίδια την πατρίδα, γιατί είχε οι γερμανικές ρίζες και οι Ολλανδοί που μας κατηγορούν, και κουνούν το δάκρυο συνεχώς στους Έλληνες, ότι δεν σεβόμασταν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, είχε εκπλαγεί και μας και έλεγε πάνω τι τραβάνε οι ίδιοι οι που ανήκουν στη Φρυζία, στη γερμανική μειονότητα, από τους Ολλανδούς. Και ότι δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα, και όταν ήρθε εδώ πέρα και του εξηγήσαμε πόσο καλά περνούν οι Πομάκοι και τι καθεστώς επικρατεί στη Θράκη, μάλλον πως και εκπλαγή. Γιατί άλλα άκουγε στην Ολλανδία.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα πτυχία αυτή. Ειδικά, πολύ ενδιαφέρουσα. Αφενός της έκπληξης, γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση, αφετέρου και κυρίως αυτό που λέτε για το εσωτερικό της Ολλανδίας. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, γιατί οι Ολλανδοί, ξέρω να το πεις επανειλημμένα, συνέχεια μας κουνούν το δάχτυλο και εμείς έχουμε μειονότητα στη Θράκη, μειονότητα στα Δωδεκάνησα, μειονότητα στην Δυτική Ελλάδα. Και θα μας πει, συγγνώμη, εσείς μας κατηγορείτε όλα αυτά. Εσείς τη μειονότητα στη Φρυζία την αποδέχεστε? Μα δεν υπάρχει τέτοια μειονότητα. Πώς δεν υπάρχει? Λέω, βεβαίως υπάρχει. Και έχει και τεράστιο θέμα στα διεθνή φόρα. Αλλά οι Ολλανδοί, ξέρετε, έχουν την τάση να σου το καμιλίζουν. Βάζουν το κεφάλι κάτω από την άμμο. Yeah. Εν πάση περιπτώσει, το αναφέρω, διότι είναι μέγιστη υποκρισία ο κύριος Ρούτε επανειλημμένος να επηρεαστείτε την Τουρκία, και τώρα που έχουμε μια καραμπινάτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μια αντισυμμαχική συμπεριφορά, διότι είναι συμπεριφορά εναντίον Ελλάδος, εναντίον Ολλανδίας και εναντίον Γαλλίας. Ο κύριος Ρούτε, ως γραμματέας του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται εκπροσωπεί όλη τη συμμαχία και όλα τα κράτη-μέλη, να μην έχει βγάλει άχνα ως τώρα, το τονίζω. Σε άλλες περιπτώσεις είναι αλίστατος. Αυτό απλώς για να ξέρουμε ότι στο επιθέσεις περιβάλλον, και το λέω πάντα, και πολλοί παίρνουν να πούνε ότι ναι, ξέρετε, κακός, ψυχρός, ο Τραμπ κτλ. Ο καθένας πρέπει να συμφέρουν κάτι. Εμείς είναι τι κάνουμε το ζήτημα. Μπορούμε εμείς να αναδείξουμε αυτό το θέμα και όταν έρθει η ώρα να μπει και επισήμως η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, να αποφθέσουμε με τεπιτάσεως ότι ποια Τουρκία θα βάλουμε. Αυτή η οποία διατίθεται να απειλήσει τα αεροπλάνα που μετέφεραν τους υπουργούς εξωτερικών τριών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρετε, στο δεύτερο περιβάλλον γράφουν πολύ. Και σηκώθηκαν και δύο F-16 της Τουρκίας πολεμικής αεροπορίας.
1: Ναι, ναι.
2: Ταυτόχρονα. Έστω και αν δεν πλησίασαν. Εδώ γίνεται τεράστιο θέμα τη βαλτική δημοκρατία. Έτσι τυχόν και σηκωθεί ή περάσει να ντρώνεται με αεροχώρου, και εμεί αυτό που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο Αιγαίο, δεν ανοίγει μύτη. Και μα δίνει και υπερβολικού. Ναι, από την άλλη πλευρά όμω έχουν την απέτηση εμεί να είμαστε συμπαραστάτε του στο θέμα που όντω οι βαλτικέ δημοκρατίε και λόγω του Ιωκού παρελθόντο αντιμετωπίζουν του Ρώσου. Αλλά εδώ δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά. Παρενοχλείται το αεροσκάφο του Υπουργού Αμήνη.
1: Φανταστείτε το αντίστοιχο, μια και το αναφέρετε κύριε καθηγητά, να είχε παρενοχληθεί το αεροσκάφος Υπουργού Άμυνας Ευρωπαίου οποιοδήποτε από ρωσικό αεροσκάφος.
2: Ω, καλά. Αυτή τη στιγμή από το ΣΕΛΒΟ θα έχει γίνει έκτακτη σύμβαση του ΝΑΤΟ, ναι. Θα είχαν ειδοποιηθεί οι πάντες, θα είχαμε ανακοινώσεις και εδώ δεν είχε ανοίξει μύτη και κοντεύουν 48 ώρες. Ναι. Και δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή θα το βάλουμε και αυτό κάτω από το χαλί. Ξέρετε, ορισμένες φορές πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κάθε χώρα που συμμετέχει στο ΝΑΤΟ βεβαίως προασπίζει τα συμφέροντα της συμμαχίας, αλλά πρέπει να αξιώνει και την προάσπιση των δικών της συμφερόντων. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εισβολή στην Κύπρο μας έγινε με όπλα νατοϊκά που χρησιμοποιεί.

0: υπήρξαν παρανόμως οι Τούρκοι. Εξού και τις επιβλήθη εμπάρκο από την Αμερική για αρκετά χρόνια. Δεν ξεχνάμε αυτά. Οι Τούρκοι έχουν μια σαφέστατη εθνική ατζέντα, την οποία τη χρησιμοποιούν και αξιοποιούν την παρουσία τους σε κάποιους οργανισμούς για να εκπληρώσουν τους στόχους της ατζέντας. Αυτό πρέπει να γίνει καταναλωτό πλέον. Και νομίζω ότι το τελευταίο αυτό περιστατικό είναι χαρακτηριστικό της όλης αντιμετώπισης που έχουμε από την Τουρκία. Και βεβαίως δεν θα πούμε και τις δηλώσεις. Εδώ μας πιάνει και τα στεοκλασσά τα στελέχη. Όπως ο διευθύνων σύμβουλος μιας τουρκικής εταιρείας, της Aselsan, που κατασκευάζει όπλα, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει ο κύριος Αχμέτ Τακιόλ, ότι έχουν ένα αισθητήρα, λέει, που μπορεί να δει στόχους πάνω από την Αθήνα, ακόμη και σε απόσταση περισσότερη από 200 χιλιόμετρα του Τζεσμέ. Δηλαδή μας απειλεί ανοιχτά. Και προφανώς βεβαίως θέλει να διαφημίσει την αξία των δυτικών πολεμικών όπλων στους ξένους και να ενθαρρύνει τους δικούς του, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και λογική ξαναπηλών.
1: Καλά, η Τουρκία έχει επανέλθει πλήρως. Όχι ότι ποτέ έχει αποστεί. Απλά δυστυχώς είχε εκμεταλλευτεί την, πώς να το πω, αφέλεια, την λάθος ανάγνωση των δικών μας με τη διακήρυξη φιλίας. Πήρε αυτό που ήθελε, προσπάθησε να πάρει αυτό που ήθελε, ξεπλήθηκε όσο ξεπλήθηκε και τώρα επανέρχεται χωρίς απλά φερετζέ.
0: Ναι, απλά το ζήτημα είναι επειδή ακριβώς η μεγαλοπρομοσύνη τους έχει φάει τους Τούρκους, ότι τώρα οραματίζονται ότι είναι δυνατόν, επειδή είναι κάτι με το ΝΑΤΟ, να αντιμετωπίσουν και επαρκώς τους Ισραηλινούς. Και εξηφαίνονται σενάρια αντιπαράθεσης ένοπλης στην Συρία, διότι εκτιμούν ότι το Ισραήλ είναι αποδυναμωμένο μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Προφανώς τους διαφεύγει ότι το Ισραήλ, όπως και να έχει, όποιος και να είναι ο ηγέτης του, παραμένει ο βασικός πυλώνας της αμερικανικής υψηλής στρατηγικής στην περιοχή. Εδώ στην Ευρύτερη Δύση, μέσα στην Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ούτε άλλαξε ποτέ από το πυρηνικά του Ισραήλ. Ούτε έχει αλλάξει τώρα, ούτε θα αλλάξει στο μέλλον.
1: Ας δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί υπάρχουν διάφορες υπόγειες διεργασίες οι οποίες δείχνουν πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε δίκιο, η Τουρκία έχει παρασυρθεί από την μεγαλομανία της και τον μεγαλοειδιατισμό της και πλέον στοχοποιεί, κατά τη γνώμη μου, έχετε απόλυτο δίκιο, λάθος αντιπάλους.
0: Ναι, μα ενοχλείται σφόδρα από αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί και που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ασχέτως τι πιστεύει ο καθένας μας, δεν υπάρχουν εθνικά συμφέροντα. Και πρέπει να προσπίσουμε ως κόβιο οφθαλμού αυτή τη στρατηγική συμμαχία που έχουμε με την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι αυτονόητη, αν και όχι σε όλες τις περιόδους, αλλά και με το Ισραήλ. Διότι με αυτή τη συμμαχία η Ελλάδα, αυτή η συμμαχία λειτουργεί μάλλον ως πολλαπλασιαστής ισχύως. Και αν βάλουμε και στο τραπέζι και τη συνεργασία της στενή με την Αίγυπτο, όσο μπορεί κανείς να πιστεύει τους Άραβες, αλλά και τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, που σε ώρα δύσκολη σταθήκαμε στο πλευρό της, και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
1: Κυρίως τα Εμιράτα, που είναι μια διαφορετική πλέον κατηγορία.
0: Ακριβώς.
1: Από όλα τα κράτη του κόλπου, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πλέον τον πιο σαφή προσανατολισμό.
0: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο για την ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Όμως, εμείς πρέπει να αναπτύξουμε και με άλλα κράτη, όταν ξέρουμε την προνομιακή σχέση που έχει η Άγκυρα με κάτω το Κάταρ. Πρέπει λοιπόν και εμείς να αναπτύξουμε με όλα τα κράτη της περιοχής στρατηγικές σχέσεις, να αποκτήσουμε ερίσματα, να αποκτήσουμε περαιτέρω στρατηγικό βάθος και βεβαίως είναι πάρα πολύ θετικό ότι γίνεται κινήσει τύπο στην πλευρά της Ινδίας. Δεν είναι δυνατόν όταν η Άντια διατηρήσει όλους τους στενούς δεσμούς που έχει με το Πακιστάν, να εμείς να μην αναπτύσσουμε σχέσεις με τον κύριο εχθρό του Πακιστάν, διαχρονικό εχθρό, από τότε που έφυγαν οι Άντια από την περιοχή, την Ινδία. Και η Ινδία αυτή τη στιγμή είναι και η πολύ πληθέστερη χώρα στο πλανήτη και μια χώρα η οποία έχει οικονομία που αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς.
1: Έχει τεχνολογία, έχει οπλικά συστήματα. Ξέρω, δεν είναι τυχαίο ότι οι Ισραηλινοί έχουν την ιδιαίτερη και ειδική σχέση που έχουν με την Ινδία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ο άξονας, όπως είστε, ο ΑΙΜΕΚ, αυτός ο διάδρομος, θα είναι, εάν πραγματοποιηθεί, πολλαπλώς ωφέλιμος για εμάς. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και νομίζω ότι τα ανοίγματα που έχουν γίνει την τελευταία διετία προς την Ινδία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Yeah. Και βεβαίως κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε και το θέμα εδώ των μεταναστών από το Πακιστάν. Εφόσον το Πακιστάν είναι μια χώρα η οποία συχνά πυκνά βρίσκεται όχι απλώς στο αντίπαλο στρατόπεδο με εμάς, αλλά δεν έχει διστάσει και να απειλήσει την Ελλάδα, έστω και εμέσως. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα εδώ των οικονομικών μεταναστών.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ να επιθυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας έχει απελαθεί, αλλά ακόμα είναι εδώ, τριγυρίζει και κάνει δημόσιες εμφανίσεις. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Να έχει την κάλυψη κομμάτων. Ναι. Μα έχει την κάλυψη
1: κομμάτων. Αλλά η δουλειά της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει τις αποφάσεις που παίρνει η ίδια. Γιατί η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις και δεν τις εφαρμόζει και δημιουργεί εντυπώσεις. Να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ξέρετε κάτι. Το θέμα είναι ότι κάτι στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να φοβόμαστε όσο πιστεύουμε το Πακιστάν ή οποιαδήποτε άλλη ξένη χώρα. Εδώ είναι η ελληνική επικράτεια και πρέπει να εφαρμόζουμε τους νόμους προς όλους. Όταν υπάρχει λοιπόν μια νομοθεσία, την εφαρμόζουμε προς όλους. Βλέπουμε η Άγγλια με πόσο, με ποιο τρόπο εφαρμόζει, κυρίως όταν αφορά Έλληνες ή πολιτιστικά μνημεία ελληνικά, τους νόμους. Είδατε, δεν ξέρω πώς το προβοήθησαν τους ακροατές σας, το κλείσιμο για μια εβδομάδα της Μονής Παναγίας Σουμέλα. Από 8 ως 16 Ιουλίου, δηλαδή από χτες, για μια εβδομάδα υποτίθεται για έγραση δίκης και επισκευής και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, και να δούμε αν θα δώσουν άδεια φέτος το 15 Αύγουστο να τελεστηθεί η λειτουργία στη Μονή.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια κάνουν.
0: Εν πάση περιπτώσει ακριβώς, επειδή πλέον καταντάει κινητοποίηση να λέμε κάποια πράγματα, και επειδή περάσαμε την ημέρα μνήμης γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή μαζί, αλλά καλό είναι να μην μένει αυτό μόνο ως μια επαιτειακή ημερομηνία.
1: Όχι.
0: Να θυμόμαστε πάντα, όπως έλεγε ο Μακαρίτσης, ο οποίος αρέσει, ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό, βαρύνεται με σωρία εγκλημάτων γενοκτονιών. Είτε μιλάμε για τον Πόντο, είτε μιλάμε για την Ιωνία της Σμύρνη, είτε μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη, είτε για την Ήβρο την Τένδο, είτε για την Κύπρο μας, που κατέχει ακόμα κοινοτικό έδαφος. Και είναι δηλαδή παράλογο μια χώρα να θέλει να ενταχθεί σε ένα διεθνή οργανισμό χωρίς να γνωρίζουν τον μέλη του. Δηλαδή και μόνο εκ τούτου θα ήταν να έχει διακοπή πάσα ενταξία και διαπραγμάτευση. Και όταν έχουμε τον κύριο Σάνθεθ, που περιμένουμε όλοι πώς και πώς να πέσει, θυμίζω ακροτές μια εφημερίδα ενός συγκροτήματος που πανηγύριζε όταν ξεκινάει να αποτυπώσει ο κύριο Σάνθεθ. Δηλαδή η ιδεοληψία πάνω από τα εθνικά συμφέροντα στο απόγειό τη. Δεν χρειάζεται να πω το όνομα, το θυμόνται οι μεγαλύτεροι.
1: Τα ξέρω όλοι.
0: Τι γέγανε εκεί στην Αθήνα δεκαετία του 60 κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι ο κ. Σάντζεθ ποτέ δεν έχουμε δει να κόπτεται ούτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζει στην Τουρκία, ούτε τον ακούσαμε λέει τον κύριο Ιμάμογλου, ούτε για τι παρεμβάσει στα κόμματα, ούτε για τη μετατροπή τη Αγία Σοφία σε τζαμί, ούτε για την μετατροπή άλλων ιερών ναών σε χώρους της θρησκευτικής λατρείας των μουσουλμάνων, ούτε να παίρνει μια απόφαση που θα έρθει για τον κύριο Έρντογαν. Άρα λοιπόν, 2 μέτρα και 2 σταθμά.
1: Εννοείται, Ισπανία κυρίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ιωάννης Παπαφλωράτος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξάλλου, ο Σάνσεθ, μια και τον αναφέρει ο κύριος Παπαφλωράτος, έχει νομιμοποιήσει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άνω του εκατομμυρίου παράνομους μετανάστες με τη μία. Ψηφαλάκια γκάρ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο Actor for the Future. Telia.gr. Actor.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy, της Πένης Φυλακτάκη. Μια ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Εδώ οι φοβίες και οι ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα. Group Therapy, στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Από 17 έως 28 Ιουνίου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, αλλά προς καλαρίτης συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο Ιράν, όπου εκεί τα πράγματα είναι ως εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει μια κατάπαυση πυρός, πίεσαν το Ισραήλ να σταματήσει, να μην απαντήσει πέραν της ανταπάντησης που έδωσε για τον βομβαρδισμό του και την υπραυλική επίθεση που δέχτηκε. Απάντησε με βομβαρδισμό σε πετροχημικό εργοστάσιο. Ο Τραμπ επέβαλε στον Νετανιάχου παύση για μία εβδομάδα. Εκεί που δεν υπάκουσαν οι Ισραηλοί είναι στις επιχειρήσεις στον Λίβανο, οι οποίες συνεχίζονται. Γενικά τα πράγματα είναι πολύ εύθραυστα. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Τραμπ, να υπενθυμίσουμε ότι είχε εκθέσει επανειλημμένως στον Νετανιάχου, λέγοντας ότι του είπα ότι αν συνεχίσει θα μείνει μόνος του, δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαταλείψουν το Ισραήλ στην αντιπαράθεση με το Ιράν, ότι θα γίνει ό,τι λέω εγώ και όχι ο Νετανιάχου, και γενικά έχει βαρύνει πολύ το κλίμα στο εσωτερικό του Ισραήλ. Υπάρχει ένας αντιαμερικανισμός, όσο και αν ακούγεται έτσι περίεργο, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι είναι πολύ υποχωρητικός, διακυβεύοντας ακόμα και τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ απέναντι στον Τραμπ. Ο Νετανιάχου τους λέει χρειάζεται μια ισορροπία. Διατηρούμε το σχεδιασμό, θα χτυπήσουμε το Ιράν όταν θα είναι πλήρως, με πλήρη ισχύ, όταν θα είναι η ώρα. Γενικά η κατάσταση στο Ιράν, κατά τη γνώμη μας, το έχουμε πει, δεν θα λήξει με τη συμφωνία. Και αν υπάρξει συμφωνία, θα είναι τόσο εύθραυστη που θα γίνει κομμάτια την επόμενη μέρα. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, σας και τους ακροατές σας.
0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι είναι θέμα 2-3 ημερών μια συμφωνία με το Ιράν. Τώρα είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί θέλουν μια συμφωνία όπως για να το κλείσουν προσωρινά, γιατί έχουν και το παγκόσμιο κύπελο, αλλά γενικά δομική συμφωνία δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έτσι?
1: Όχι, δεν φαίνεται κύριε Καλαρίδη, συμφωνώ με το σκεπτικό σας και δεν φαίνεται διότι οι δυναμικές αυτή τη στιγμή στο Ιράν έχουν αλλάξει σε τόσο ραγδαίο βαθμό. Mm-hmm. Που πλέον το καθεστώς εκεί προκειμένου να διασφαλίσει αφενός την βιωσιμότητά του και αφετέρου να διασφαλίσει για κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα σε επίπεδο προβολής ισχύω στη Μέση Ανατολή, με κυρίαρχο φυσικά το ζήτημα του Λιβάνου, το οποίο οι Ιρανοί εντέχνως συνδέσανε με την όλη διαπραγμάτευση, ναι, παρά το γεγονός ότι είναι σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο.
0: Ναι, ναι.
1: Με κάνει να πιστεύω ότι εάν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση από εδώ και πέρα, θα αναγκαστικά θα περιλαμβάνει όλα τα μέσα. Όλα τα μέσα σημαίνει ότι το σχέδιο το οποίο είχαμε αναλύσει σε δικές μας συζητήσεις εδώ και αρκετό καιρό περί ενεργοποίησης συγκεκριμένων εθνοτικών ομάδων σε συγκεκριμένα πεδία πολέμου μέσα στο Ιράν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει να αποκτάει μεγαλύτερη σχηματοποίηση στον εγκεφαλό μας, διότι πολύ απλά αποτελεί το επόμενο στάδιο κλιμάκωσης, μιας και ό,τι μπόρεσε να βομβαρδιστεί αυτή τη στιγμή στο Ιράν θεωρώ ότι έχει βομβαρδιστεί. Ασφαλώς δεν έχουν εντοπιστεί όλες οι βάσεις, οι πολεμικές βάσεις των Ιρανών από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης των Ισραηλινών και των Αμερικανών. Όμως μια ενδεχόμενη κλιμάκωση για να μπορέσει να φέρει ένα οριστικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον όπως το εννοούν οι Ισραηλινοί, mm-hmm, και όχι όπως το εννοούν οι Αμερικανοί,
0: Σωστό,
1: θα πρέπει αναγκαστικά να κινητοποιήσει και τις εθνοτικές ομάδες, οι οποίες σύμφωνα με ανοιχτές πηγές, κύριε Καλαρίτη, έχουν ξεκινήσει να ενισχύονται και από τις δύο χώρες.
0: Εθνοτικές ομάδες εντός του Ιράν, αυτές οι οποίες έχουμε αναφερθεί. Η πρώτη είναι οι Κούρδοι. Εδώ να επενθυμίσουμε το παρασκήνιο ότι διέρευσε, και μάλιστα έχει σημασία το ότι διέρευσε από την ίδια τη Μοσάντ, η οποία δεν συνηθίζει να κάνει διαρροές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τις επιχειρήσεις. Το έκανε για να εκθέσει τους Αμερικανούς, όπου λέει ότι είχαν συμφωνήσει μεταξύ άλλων η CIA και η Μοσάντ, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, να εξοπλίσουν τους Κούρδους του Ιράν και τους Κούρδους του Ιράκ για να ανοίξουν μέτωπο εσωτερικά, ότι είχαν προσεγγίσει τον Αχματινεζάντ, τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, τον γνωστό, ο οποίος είχε δεχθεί να διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο, και το σχέδιο προέβλεπε, επειδή είναι υποκράτηση από το καθεστώς ο Αχματινεζάντ, την απελευθέρωση του με ένα στοχευμένο πλήγμα από τις εγκαταστάσεις που ήταν περιορισμένο σε περιπτώση, για να απελευθερωθεί και να αναλάβει ένα μεταβατικό ρόλο. Αυτό παράλληλα με την ενεργοποίηση των Κούρδων και άλλων εθνοτικών ομάδων, όπως το λέτε. Και τελικά πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο, το διέρευσε στους Τούρκους αυτό βέβαια, πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο ο Ερντογάν τον Τραμπ, τον πίεσε να μην εξοπλίσει τους Κούρδους, και εκεί το σχέδιο τερματίστηκε. Και μάλιστα ο Αχμαντινεζάντ τραυματίστηκε, γιατί στην προσπάθεια το σκέλος της απελευθέρωσης του Αχμαντινεζάντ λειτουργήσε, υλοποιήθηκε, αλλά πήγε στραβά, γιατί τον τραυματίστηκε κατά την προσπάθεια να τον απελευθερώσουν μέσω επίθεση με μία παντρωμένα. Τραυματίστηκε ο ίδιος πολύ βαριά. Δηλαδή τον τραυματίστηκε, τον απελευθερώσουν και τον τραυμάτισαν. Στράβωσε εκεί και μετά στράβωσε από το ότι ο Ερντογάν πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ και τον πίεσε να μην τελικά ενεργοποιηθούν οι Κούρδοι. Και εκεί το πράγμα στράβωσε. Γι' αυτό η Μοσάντ διέρευσε, που δεν το συνηθίζει τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να δημοσιοποιεί λεπτομέρειες σχέδιου για να εκθέσει τους Αμερικανούς, να τους δείξει ως υπευθύνους του σχέδιου που δεν λειτουργήσε.
1: Να πούμε φυσικά σε αυτό το σημείο, κύριε Καλαρίτη, ότι ο Αχμαντινετζάντ αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση πολιτικού, ειδικά όταν είχε αναδειχθεί εκεί κατά το 2008-2009 στην πολιτική σκηνή του Ιράν, γιατί ήταν ο πρώτος καθαρά, θα λέγαμε, πολιτικός, ο οποίος δεν προερχόταν από την θρησκευτική κάστα που κυριαρχούσε τότε στο Ιράν και είχε δώσει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο πολιτικό στίγμα. Επομένως, η επιλογή του ως μεταβατικού προέδρου προσωπικά ήταν ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε θεωρητικά να λειτουργήσει, γιατί δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήταν πλήρως με τη Δύση, αλλά από την άλλη θα μπορούσε να φέρει και κάποια είδους ισορροπία. Το ζήτημα είναι ότι σε ό,τι αφορά τις εθνωτικές ομάδες, κύριε Καλαρίτη, θα πρέπει να εστιάσουμε σε τρία συγκεκριμένα μέτωπα. Πέρα από τους Κούρδους, υπάρχουν φυσικά οι Βελούχοι, οι οποίοι έχουν έναν οργανωμένο στρατό, ο οποίος σύμφωνα και με ανοιχτές πηγές εξοπλίζεται με FPV drones. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί τη βλέπουμε να λειτουργεί και στο πεδίο του Λιβάνου, που είχε πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, να πούμε ότι έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον Ισραηλινό στρατό, ακριβώς λόγω της υιοθέτησης ασύμμετρων απειλών με FPV. Ο στρατός του Βελουχιστάν, ο υπονομαζόμενος βασικά στρατός του Βελουχιστάν, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει έρθει σε πάρα πολλές συγκρούσεις με τον Πακιστανικό στρατό, γιατί σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι Βελούχοι βρίσκονται και στα εδάφη του Πακιστάν και στις ανατολικές επαρχίες του Ιράν και έχουν πάρα πολύ σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες, έχουν έναν αρκετά ικανοποιητικό όγκο δυνάμεων. Εδώ και χρόνια έχουν εξοπλιστεί από τους Αμερικανούς και αποτελούν μια δύναμη η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους Ιρανούς σε περίπτωση που υπάρξει μια κινητοποίηση. Και το δεύτερο, το τρίτο βασικά μέτωπο, το οποίο δεν λέγεται πάρα πολύ αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το νότιο παράκτιο μέτωπο του Ιράν, όπου εκεί ζουν αραβικής εθνοτικής ταυτότητας πληθυσμοί, σουνιτικού θρησκεύματος κατά κύριο λόγο, οι οποίοι έχουν μια πάρα πολύ σημαντική, ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Επικάθονται πάνω στα εδάφη που βρίσκεται το 80% του πετρελαίου του Ιράν και το 60% του φυσικού αερίου. Πρόκειται δηλαδή για μια επαρχία πάρα πολύ κρίσιμη, πάρα πολύ σημαντική για την όλη λειτουργία του Ιράν, όπου εκεί, σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν και αυτοί, σε συντονισμό,

0: περιορίζεται στα του Ορμούζ, όπου το Ιράν έχει ένα τακτικό πλεονέκτημα, και στα του Λιβάνου, όπου το Ιράν πάλι έχει πλεονέκτημα, διότι η Χεζμπολά αποτελεί πλέον ένα οργανικό κομμάτι του Λιβάνου. Δεν νομίζω ότι η διαπραγμάτευση θα μπορέσει να έρθει σε αυτά τα επίπεδα τα οποία επιθυμώνει η Δυτική.
1: Μα φαίνεται αυτό, γιατί ούτως ή άλλως οι Ιρανοί έχουν εκλάβει την επιθυμία των Αμερικανών να πάρουν μια συμφωνία περίπου όπως ως αδυναμία και το εκμεταλλεύονται και έχουν αρχίσει και επιβάλλουν όρους. Αυτό κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε αδιέξοδο, διότι δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν στους Αμερικανούς κάτι το οποίο θα είναι έστω ευπαρουσίαστο. Ή ακόμα και αν το δώσουν, θα είναι πολύ βραχύβιο. Φαίνεται ότι το πράγμα στην περιοχή δεν μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία όσο το καθεστώς είναι εκεί που είναι. Εξάλλου με την ανάκτηση μέρους σημαντικού του πυραυλικού οπλοστασίου διατηρεί σε ομοιρία όλων των περίγυρων, τα αραβικά κράτη του περίγυρου, έτσι, τα οποία είναι σε καμία μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας αυτή τη στιγμή. Είναι κατεστραμμένα πρακτικά.
0: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και όντως θα ήθελα να το ανακάνουμε μια έτσι περαιτέρω ανάλυση σε αυτό. Όντως το Ιράν, κύριε Καλαρίδη, παρά το γεγονός ότι έχει δεχτεί πάρα πολύ σοβαρά πλήγματα κατά κύριο λόγο στο μακρύ και μέσω βεληνικές οπλοστάσιο του, εν τούτης έχει διατηρήσει αρκετά στοιχεία του βαλιστικού οπλοστασίου, το οποίο στοχεύει σε μικρές αποστάσεις, και αυτός είναι και ο λόγος που έχουν επικεντρωθεί τόσο πολύ στο Ορμούζ οι Ιρανοί τη δεδομένη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεθάβονται κάποιες από τις εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν θαυτεί. Μάλιστα, πάρα πολλές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ενδώσει εντός εισαγωγικών στον εκβιασμό του Ιράν, το οποίο ο Ιράν είχε επιβάλει και καλά ένα τέλος γύρω στο 1 εκατομμύριο, το οποίο έχει πέσει πάρα πολύ. Όμως υπάρχουν εταιρείες οι οποίες το έχουν πληρώσει και έχουν πληρώσει γύρω στα 160 με 170 χιλιάδες δολάρια για να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ορμούζ. Και από εκεί πέρα υπάρχει και ο παράγοντας Κίνα, ο οποίος παράγοντας Κίνα έχει δώσει ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, επίσης το έχουμε αναφέρει. Το δορυφορικό πρόγραμμα των Κινέζων βοηθάει με δεδομένα στοχοποίηση στους Ιρανούς. Αυτό αυξάνει πάρα πολύ τις όποιες ικανότητες έχει το Ιράν, ακόμη και αν το οπλοστάσιο του έχει πέσει σε χαμηλά επίπεδα. Διότι πολύ απλά με την κατάλληλη στοχοποίηση μπορείς πάρα πολύ εύκολα να αποσταθεροποιήσεις ολόκληρη την περιοχή. Επομένως, οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή, με το να παίζουν καθυστερήσεις και να διεξάγεται μια διαπραγμάτευση εις μάκρος, μπορούν πάρα πολύ σχετικά εύκολα, θα λέγαμε, να δημιουργήσουν έτσι περαιτέρω προβλήματα στους Αμερικανούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παρεπτόντως οι Κινέζοι το επιζητούν ως ένα σημείο, γιατί όσο οι Αμερικανοί είναι αγκιστρωμένοι στο Ιράν, δεν μετακυλίουν στρατιωτικό εξοπλισμό στον Ινδογενικό, που είναι και ο βασικός στόχος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε αυτό που είπατε για τις εθνοτικές ομάδες, ότι επιβεβαιώνεται, επαναλαμβάνω, από τη διαρροή της Μοσάτ, επειδή βλέπω μηνύματα, το επαναλαμβάνω, το

ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε να παραμείνουμε λίγο, μάλλον να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του αεροσκάφους έκτης γενιάς του Ευρωπαϊκού, το οποίο πλέον τελείωσε, τερματίστηκε ως πρόγραμμα λόγω συμφωνίας των συμμετεχόντων. Να δούμε λίγο περαιτέρω το παρασκήνιο, το πολιτικό κυρίως εκεί. Φέρι Μπατζόγλου, ανταποκριτής γερμανικών μέσων, γνώστης της γερμανικής και όχι μόνο πολιτικής. Καλησπέρα, Φέρι.
1: Καλησπέρα, καλό βράδυ Λάμπρο, καλό βράδυ και στους ακροατές στα παραπολιτικά 90,1 στα FM.
0: Λοιπόν, το Future Combat Air System, το μελλοντικό αεροσκάφος του Ευρωπαϊκού, Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, τερματίστηκε. Υπάρχει πολιτικό παρασκήνιο. Οι Γερμανοί κατηγορούν τους Γάλλους ότι ήθελαν να έχουν τον πλήρη έλεγχο του προγράμματος, ότι η Γερμανία θα ήταν υποδέστερη και εκεί τελείωσε η σεμνή τελετή.
1: Ισχύει. Αυτή είναι η κατηγορία εκ μέρους του Βερολίνου, της πολιτικής ηγεσίας, του ίδιου της κυβέρνησης υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Δηλαδή τα ρίχνει, να το πούμε λαϊκά, στους Γάλλους και ειδικά, εδώ πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό, στη γαλλική εταιρεία, δηλαδή στην Dassault, ότι εκείνη ήθελε να έχει σε αυτό το κοινό project τριών χωρών. Ουσιαστικά, δηλαδή της Γαλλίας, Γερμανίας και της Ισπανίας, ήθελε η Ντασό να έχει την απόλυτη κυριαρχία, να έχει τα δικαιώματα των τεχνολογιών, δηλαδή των εφευρέσεων σε αυτό το τομέα και γενικότερα να έχει τον απόλυτα ηγετικό ρόλο σε αυτό το project. Και με αυτό πλέον το δεδομένο κατά των Γερμανών δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο αυτό το project, το οποίο ξεκίνησε, να θυμίσουμε, πριν από 9 χρόνια με την καγκελάριο Μέρκελ τότε, με τον Μακρόν. Δηλαδή είχαν εγκαινιάσει τότε διάφορα project, συνολικά 6-7 project στον αμυντικό τομέα. Όλα αυτά μαζί με το EFCAS, τη χθεσινή εξέλιξη, δηλαδή το τέλος, το ναυάγιο του κοινού project, έχουν βαλτώσει, δεν προχωράει κανένα εκτός από ένα project για ένα άρμα μάχης, το οποίο όμως και αυτό δεν πάει πάρα πολύ καλά, δεν προχωράει πάρα πολύ. Άρα έχουμε το τέλος και έχουμε αντιδράσεις ήδη σε ό,τι αφορά αυτή την εξέλιξη σε πολιτικό επίπεδο στη Γερμανία, που είναι όμως ενδεικτικές και θα αναφερθούμε λίγο πιο κάτω γιατί είναι ενδεικτικές. Είχαμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο, θυμίζω, χριστιανοκοινωνιστών, δημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών στο Βερολίνο, ο λεγόμενος μεγάλος συνασπισμός που έχει

0: λόγια έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη μιας επόμενης γενιάς, εννοεί την έκτη γενιά, αυτό ήταν το ΕΦΚΑΣ, έτσι, έκτη γενιά υπερσύγχρονου σκάφος, αεροπορικού σκάφους.
1: Να θυμίσουμε ότι με την Ισπανία είναι ήδη στο Eurofighter Γερμανία, δηλαδή έχουν συνεργασία. Η δε Σουηδία έχει το Gripen, έχει δικό της αεροσκάφο.
0: Ακριβώς. Θα αναφερθούμε λίγο πιο κάτω, ακριβώς στις πιθανές συνεργασίες. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι ο σοσιαλδημοκράτης ο Κρίστοφ Σμιτ, αρμόδιος για τα αμυντικά θέματα, λέει αυτό μάλλον η χθεσινή εξέλιξη, αναφερόμενο στο ναυάγιο δηλαδή, του ΕΦΚΑΣ, είναι μάλλον ένα προτέρημα για μας, γιατί τώρα υπάρχει μια σαφήνεια. Αφήνω στην άκρη τους πράσινους, οι οποίοι ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και στον καγκελάριο Μέρτς για το χθεσινό, τη γνωστοποίηση του ναυαγίου δηλαδή. Οι πράσινοι, οι οποίοι δεν είναι στην κυβέρνηση και θυμόμαστε κάποτε πριν από 40-45 χρόνια κατά την ίδρυσή τους ήταν υποστηρικτές του πασιφισμού. Λοιπόν, θα αναφέρω τώρα όμως μια νεότερη εξέλιξη και αυτή είναι νομίζω η είδηση είναι η συνέχεια ουσιαστικά των δηλώσεων, των αντιδράσεων που προανέφερα. Έχουμε πληροφορίες που διαρρέουν ήδη και είναι στο δημόσιο χώρο, τουλάχιστον στη Γερμανία, ότι υπάρχει ήδη μια επιστολή που εστάλει από 6 γερμανικές εταιρείες υπό την ηγεσία της ΕΑΒΟΥΣ και συγκεκριμένα του σκέλους, δηλαδή του αμυντικού σκέλους της ΕΑΒΟΥΣ, που έχει έδρα το Taufkirchen, δηλαδή ΕΑΒΟΥΣ Defense and Space, έτσι λέγεται, ως μια συμμαχία μεταξύ 6 γερμανικών εταιριών με την ονομασία Team Gen 6, δηλαδή Team Gen 6 στα αγγλικά. Και είναι οι εταιρείες, η Airbus Defense and Space, αυτή ηγείται αυτής της συμμαχίας των 6 γερμανικών εταιριών, η MBDR, η Hensoldt, η Diehl Defense του Βερολίνου, η Liebherr, MTU Aero Engines και Rode und Schwarz και η Autopflug. Λοιπόν, αυτή η εξάδα γερμανικών εταιριών υπό την αιγίδα, επαναλαμβάνω, της Airbus Defense and Space με έδρα το Taufkirchen έξω από το Μόναχο, έχουν στείλει ήδη μια επιστολή στην κυβέρνηση, στον καγκελάριο Μέρτς. Και μάλλον θα γίνει και το περιεχόμενο αυτής της επιστολής επίσημα γνωστό στην έναρξη της ύλα της έκθεσης για την αεροπορία και το διάστημα στο Βερολίνο που διεξάγεται κάθε χρόνο με παρουσία του Friedrich Merz. Τι θέλουν αυτοί? Αυτοί λένε ότι εμείς στέλνουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε ένα κόνσεπτ παρόμοιο με αυτό του ΕΦΚΑΣ, δηλαδή έκτης γενιάς, αλλά αυτό θα το κάνουμε με συμμάχους και λέγεται, με νέους συμμάχους, και λέγεται μάλιστα ότι προκρίνουν τους Βρετανούς, για παράδειγμα. Υπάρχει μια κοινοπραξία για την εξέλιξη σκάφους...
1: Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία, ναι.
0: Μπράβο, που λέγεται G-CAP, έτσι, ναι, G-CAP. Ναι. Μάλλον δεν προκρίνεται, δηλαδή, αυτή η κοινοπραξία ως πιθανή σύμμαχος σε μια εξέλιξη αυτού του αεροσκάφους, αλλά... Οι Σουηδοί που θέλουν να εξελίξουν το Gripen, το γνωστό Gripen, το οποίο...
1: Τι ΣΑΜ είναι αυτό.
0: Και οι Ουκρανοί, ακριβώς, που οι Ουκρανοί έχουν παραγγείλει 20 νέα τέτοια αεροσκάφη και 16, αν θυμάμαι, παλιά Gripen που τα δίνουν δωρεάν η Σουηδία στην Ουκρανία, αλλά με ένα αστερίσκο ότι μάλλον το Gripen δεν θα είναι η βάση, η πλατφόρμα για το νέο αυτό αεροσκάφος, έτσι, αλλά θα υπάρξει ένα καινούριο αεροσκάφος το οποίο θα εξελιχθεί μαζί με έναν δυνατό νέο

0: νέο εταίρο σε διεθνή επίπεδο και μάλλον πηγαίνουν, αλλά πρέπει να αναμένουμε ακόμα mm-hmm. πώς θα προχωρήσει αυτό. Προκρίνονται οι Σβηδοί και όχι η G-CAP υπό την αιγίδα της Βρετανίας, της Ιαπωνίας και της Ιταλίας. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη, η είδηση θα έλεγα. Mm-hmm. Αυτό έχει αντιδράσει και το συνδικάτο, το IG Metall, το μεγάλο, το οποίο είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη αυτή και πρέπει να προχωρήσει και δίνει και μια αιτιολογία γιατί με τους Σβηδούς, γιατί λέει για νέες συμπράξεις δεν έχουμε το χρόνο, γιατί τέτοιες διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών θα απαιτούσαν ακόμα χρόνια, ενώ ήδη η Airbus συνεργάζεται με την σβηδική ΣΑΠ, έτσι, ως σε άλλα project, οπότε εκεί θα μπορούσαν κατευθείαν να ξεκινήσουν οι όποιες εξελίξεις χωρίς πολλές μεγάλη χρονοτριβή σε ό,τι αφορά διαπραγματεύσεις. Mm-hmm.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί απέτυχε να εκλεγεί στο Σύμβουλο Ασφαλείας ως μη μόνιμο μέλος? Τι πήγε στραβά, κακό λόμπινγκ, κακές εκτιμήσεις?
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις, υπάρχει η αναζήτηση των αιτιών, δεν θα είναι μόνο μία αιτία αυτή για αυτή την εξέλιξη, μία ήττα διπλωματική για την Γερμανία σε κάθε περίπτωση απέναντι στην Αυστρία και στην Πορτογαλία, θυμίζω, έτσι, οι οποίοι πήραν τη θέση, τη μη μόνιμη. Κοίταξε, νομίζω υπάρχει μία δυσαρέσκεια σε διεθνή επίπεδο σε ό,τι αφορά τη Γερμανία με αυτό που λέμε ότι ασκεί μια πολιτική με τις πολυκρίσεις που υπάρχουν, πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κρίση, που είναι δύο μέτρων και δύο σταθμά. Δηλαδή ακολουθούσε για χρόνια, και αυτή ήταν η σημαία της Γερμανίας συνολικά και όχι μόνο της νυν κυβέρνησης του Μέρτς, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, αλλά ήταν η σημαία της ότι εμείς ακολουθούμε μια πολιτική στα εξωτερικά θέματα και στα θέματα ασφαλείας που έχει κανόνες, που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, και αυτό προάγουμε και αυτό, γι' αυτό είμαστε μια δύναμη που θέλει να μην υπάρξει αυτό που λέμε το δίκαιο του ισχυρού απέναντι στην εφαρμογή του διεθνές δίκαιο. Αυτό νομίζω ήταν καθοριστικό στοιχείο, μια εκτίμηση είναι και αυτή στο γερμανικό τύπο, στα γερμανικά μέσα. Μια άλλη παράμετρος είναι ότι, για παράδειγμα, ο Μέρτς δεν ήταν παρόν, έτσι, στην ψηφοφορία, στην σχετική, ενώ άλλοι, δηλαδή από την Αυστρία και την Πορτογαλία, ήταν παρόντες. Mm. Δηλαδή έδειχνε στην τελική ευθεία ήταν σε άλλο παρκέ, δεν ήταν εκεί, και ίσως αυτό στην τελική ανάλυση έπαιξε κάποιο ρόλο για κάποιους ψήφους που έλειπαν στο τέλος για να μην κριθεί η Γερμανία. Νομίζω είναι ένα τέτοιο μείγμα, και η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία δέχεται στο πρώτο σκέλος που προανέφερα, δηλαδή αυτό το δίλημα μεταξύ, σε εισαγωγικά το δίλημα, εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του δικαίου de facto του ισχυρού από μία από τις δύο κρίσεις. Ορίστε.
1: Της Realpolitik, λέω.
0: Ναι, εντάξει, θα μπορούσαμε το ερμηνεύσουμε και έτσι, ότι de facto πλέον ισχύει το δίκαιο του ισχυρού. Το θέμα είναι πώς το κρίνουμε αυτό, αν αυτό είναι το σωστό ή το λάθος. Έτσι. Ναι. Και προφανώς κάποιες χώρες πλέον δεν αναγνωρίζουν τη Γερμανία ως σημειοφόρο του διεθνές δικαίου, οπότε σου λέει δεν θα την ακολουθήσουμε και θα την, σε εισαγωγικά, τιμωρήσουμε γι' αυτό. Τώρα κανένας δεν θα το πει δημοσίως από αυτούς που δεν ψήφισε την
1: Γερμανία,
0: οπότε αυτό θα είναι, μάλιστα, νομίζω, η αναζήτηση για τον ιστορικό του μέλλοντος να το ψάξει λιγότερο. Πάντως η Γερμανία ήδη, αφού αναγνώρισε την ήττα σε διπλωματικό επίπεδο, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Βάρεφουλ, κοιτάει ήδη το 2035. Θα μου πεις τώρα, το 2035 από τώρα είναι πολύ μακρινό, και μέχρι τότε θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις σε διπλωματικό και άλλο επίπεδο, οπότε είναι μια συζήτηση η οποία δεν αφορά σε καμία περίπτωση.
1: Κάτσε να δούμε αν θα υπάρχει και ο ΙΕ μέχρι τότε. Έγινε. Ευχαριστούμε Φέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέρη Μπατζόγλου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψε το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Να ρίξουμε και μια ματιά στην οικονομία, γιατί αναμένουμε αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν ξέρουμε αν θα έχει και συνέχεια. Βασικά κανείς δεν ξέρει, έτσι εκτιμήσεις είναι, αλλά θα υπάρξει η πρώτη αύξηση από ό,τι φαίνεται την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργος Λαγαρίας, επικεφαλής οικονομολόγος της Forbes Mazars, αναλυτής αγορών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που αφορά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αρκετό κόσμο. Αύξηση επιτοκίων, γιατί θα επηρεάσει δάνεια, στεγαστικά κλπ. Πέμπτη, ναι. Αναμένεται.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια μικρή αύξηση, 0,25%. Mm-hmm. Οι αγορές τιμολογούν το πολύ άλλη μία στην Ευρωζώνη. Πέραν από αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να είμαστε σίγουροι. Τώρα ότι θα πάει το επιτόκιο από το 2 στο 2,5 δεν είναι καταδικαστικό για την οικονομία.
0: Mm-hmm. Δεν θα επιβαρύνει, λέτε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ μικρή. Σημασία δεν έχει η κίνηση του επιτοκίου, σημασία έχει το επίπεδο. Πάνω από 5% αρχίζει και σφίγγει πραγματικά το...
0: Συγγνώμη, τα δάνεια πάντως, τα πάσης φύσεως δάνεια επιχειρηματικά, στεγαστικά κλπ. Από το 2 στο 3 ας πούμε, έχουν μεγάλη σημασία, πώς δεν έχει.
1: Έχει μεγάλη σημασία, αλλά όπως το πάω τώρα, για να πάτε στο 2 στο 3 θέλετε 4 αυξήσεις επιτοκίων και εδώ πέρα μιλάμε για μία το πολύ 2. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Θα επιβαρυνθεί η δόση προφανώς, αλλά όχι σημαντικά. Δηλαδή δεν θα επιβαρυνθεί στο επίπεδο που το να σφίξει την οικονομία. Ότι οι Έλληνες οι οποίοι θα πληρώνουν, ο άλλος πληρώνει παραπάνω
0: το δάνειο, τη δόση.
1: Το δάνειό του πληρώνει και τη βενζίνη του παραπάνω, πληρώνει και την ενέργειά του παραπάνω κτλ. Θα στριμωχτεί ακόμα περισσότερο, ναι. Στην Ελλάδα που είμαστε ήδη στριμωγμένοι υπό την έννοια του διαθέσιμου εισοδήματος. Αλλά από αυτό μέχρι το να πούμε ότι θα προκαλέσει οικονομική ασφυξία 0,25-0,50 υπάρχει μία απόσταση.
0: Mm-hmm. Ο λόγος της αύξησης, πληθωρισμός.
1: Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι κοντά στο 3,5%. Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, σε αντίθεση με την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο που είχαν 3,75 επιτόκιο, ήταν στο 2. Οπότε έχει χώρο να αυξήσει.
0: Ο πληθωρισμός αυτός όμως δεν είναι πληθωρισμός ζήτησης, είναι κόστος ενεργειακού κυρίως, έτσι. Άρα
1: σωστό.
0: Με αυτόν τον τρόπο δεν θα δημιουργήσει ηφαισιακές πιέσεις. Γιατί το...
1: ξαναλέμε ότι είναι μικρή η αύξηση, έτσι, ναι. Αλλά πέραν τούτου, οπότε από μόνο του δεν έχει λόγο να δημιουργήσει ηφαισιακές πιέσεις, αλλά πέραν τούτου το θέμα είναι ότι όχι, γιατί τι λέει και γιατί αυξάνει μια κεντρική τράπεζα επιτόκιο ακόμα και όταν είναι πληθωρισμός της προσφοράς και όχι της ζήτησης, ναι. Για να μην γίνει πληθωρισμός της ζήτησης, φύγει δηλαδή την οικονομία λίγο ώστε να περιορίσει τη ζήτηση και έτσι να μείνει ο πληθωρισμός κάτω. Σκεφτείτε λοιπόν το παράδειγμα που είπαμε του εργαζόμενου, ο οποίος πληρώνει έχει να πληρώσει και την παραπάνω ενέργεια και τώρα θα πληρώνει και παραπάνω το δάνειό του. Τι θα κάνει, θα συνεχίσει να έχει τις καταναλωτικές δαπάνες, ξέρω εγώ, θα πάει να αγοράσει τη τηλεόραση των 800 ευρώ ή θα πει άστο και για φέτος καλά με την παλιά θα πάω στην καινούρια του χρόνου. Δεν θα αγοράσω το καινούριο το κινητό, το iPhone 17,5 χιλιάρικο, θα πάρω ένα λίγο χαμηλότερο μοντέλο ή πάλι θα περιμένω. Οπότε αυτό το πράγμα μειώνει τις πληθωριστικές πιέσεις εν γέννη. Τον πληθωρισμό, κύριε Καλαρίτη, στο τέλος εμείς είμαστε που τον κάνουμε να επιμείνει. Μπορεί να ξεκινήσει από πληθωρισμό σε ένα σοκ της προσφοράς, αλλά είναι η καταναλωτική συμπεριφορά που θα κάνει τον πληθωρισμό επίμονο ή όχι. Mm. Και οι κεντρικές τράπεζες συσφίγγουν τα επιτόκια, συσφίγγουν την οικονομία προκειμένου να μην γίνει αυτό το πράγμα. Είναι, εντάξει, είναι μπρουτάλ, το καταλαβαίνω. Είναι βίαιο αυτό το πράγμα να το κάνει κάποιος. Γιατί ουσιαστικά όταν λέμε να πιεστεί η ζήτηση, είναι ένας πολύ εύσημος τρόπος για να πούμε να πιεστούν τα νοικοκυριά.
0: Αφαιρείται εισόδημα, πήρε αυτό πρόκειται. Αφαιρείται εισόδημα, έτσι.
1: Ναι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, αφαιρείται καθαρό διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα. Mm. Αλλά από την άλλη, αυτό λέει η θεωρία και η πράξη της κεντρικής τραπεζικής, ότι τα επιτόκια συσφίγγουν την οικονομία ακριβώς. Για να μην γίνει ο πληθωρισμός πιο μόνιμος.
0: Τώρα, σε επίπεδο αμερικανικής οικονομίας.
1: Σε επίπεδο αμερικανικής οικονομίας, τώρα εκεί πέρα βλέπουμε και εκεί πέρα μία αύξηση των επιτοκίων μέχρι το Δεκέμβριο. Πλέον οι αγορές αυτό τιμολογούν και γι' αυτό πέσανε την Παρασκευή. Mm. Εγώ το θεωρώ λίγο λιγότερο πιθανό. Νομίζω ότι ο Γουόρ θα κρατήσει το επιτόκιο μετά. γιατί έχει και πίεση από το Λευκό Οίκο να το ρίξει, οπότε είναι πιο πιθανό να προσπαθήσει να το κρατήσει μετάβλητο. Αλλά η Αμερική και η Ευρώπη είναι σε τελείως διαφορετικά, σε διαφορετικές άκρες του χάρτη. Η Ευρώπη έχει αυτό που λέμε deflationary bust. Δηλαδή δεν έχει στην πραγματικότητα πολύ επίμονο πληθωρισμό. Αντιθέτως έχει χαμηλή ανάπτυξη. Έτσι, η Αμερική έχει αυτό που λέμε inflationary boom. Δηλαδή έχει δυνατότερη, πολύ δυνατότερη ανάπτυξη, αλλά έχει και υψηλότερο πληθωρισμό εξαιτίας και αυτής της ανάπτυξης. Έτσι. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί μια διαφορετική δυναμική. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι είναι, και μάλιστα είναι παράξενο να το καλοσκεφτεί κανείς, ότι ενώ έχουν διαφορετική δυναμική τελικά και οι δύο πάνε σε άκρη επιτοκίων. Mm-hmm. Για διαφορετικούς λόγους βέβαια ο καθένας, αλλά η λογική πάντα είναι να συγκρατηθούν επιτοριστικές πιέσεις, οι οποίες λόγω του ορμούς ξεφύγανε. Το ορμούς έχει γίνει το ανάλογο της Ουκρανίας το 2022. Ναι. Είχαμε δηλαδή πληθωριστικές πιέσεις από τον εμπορικό πόλεμο και τώρα με το ορμούς κινδυνεύουν να ξεφύγουν. Ό,τι ακριβώς έγινε το 2022, που είχαμε πληθωριστικές πιέσεις από την πανδημία και με την Ουκρανία ξεφύγανε. Mm. Αυτό προσπαθούν να προλάβουν οι κεντρικές τράπεζες. Η γνώμη μου βέβαια ταπεινή, νομίζω θα έκανα πολύ κακό κεντρικό τραπεζίτη, αλλά η γνώμη μου ταπεινή είναι ότι δεν το προλαβαίνεις με κινήσεις του 0,25. Είτε τις κάνεις είτε δεν τις κάνεις, είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Άμα θέλεις να τις προλάβεις...
0: 0,50.
1: Πατάς τον γκάζι, ναι. Οπότε, δηλαδή στην τελική, αν τους ξεφύγει ο πληθωρισμός, πάλι θα τρέχουν να το πιάσουν. Με τις κινήσεις απλώς θέλουν να σήμαστε στις αγορές. Με 0,25 δεν αλλάζει τίποτα στην οικονομία.
0: Αλλά με 0,50 ή 1 ρίχνεις την οικονομία, όχι σε ύφεση, στην άβυσο.
1: Το λέτε αυτό, αλλά δεν θυμάστε το 2022-2023 η Fed έκανε ανόδους των επιτοκίων 0,75 τη φορά, το θυμάστε. Yeah. Η οικονομία μια χαρά, ούτε ύφεση. Λέγανε ότι θα περάσει ύφεση, ούτε ύφεση δεν πέρασε. Δεν ισχύει απαραίτητα αυτό το πράγμα. Και το ξαναλέω ότι σημασία έχει το επίπεδο του επιτοκίου περισσότερο από ότι έχει κίνηση αυτή καθεαυτή. Yeah. Αυτό μας δείχνει η θεωρία και η πράξη. Αυτό που πόνεσε πάρα πολύ ήταν η αγορά των ομολόγων, η οποία το 2022-2023 καταστράφηκε. Είχε τη χειρότερη της χρονιά στην ιστορία.
0: Τα ομόλογα τώρα πώς είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι πιεσμένα, υπό την έννοια ότι βλέπουμε, ξέρω εγώ, την αμερικάνικη δεκαετία κοντά στο 4,5. Είναι λίγο πιεσμένα, που σημαίνει ότι δίνουν καλές αποδόσεις. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες τιμές, υψηλότερες αποδόσεις. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα το οποίο νομίζω αξίζει να το συζητήσουμε σε διαφορετική εκπομπή. Υπάρχει αυτό που λέμε Genius Act. Το έχετε ακούσει?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το Genius Act ήταν το πρώτο διάταγμα που υπογράφηκε, πρώτος νόμος που υπογράφηκε από τον Donald Trump επί την ανάληψη της Προεδρίας. Mm-hmm. Είναι το διάταγμα το οποίο ρυθμίζει τα stable coins και τα cryptocurrencies και όλα αυτά. Mm-hmm. Αξίζει να αφιερώσω μια ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό, αλλά αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι genius όντως, υπό την έννοια ότι έχει δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για το χρέος του Αμερικάνικου Δημοσίου. Mm-hmm. Και μπορώ κάποια στιγμή αργότερα να συζητήσω το μηχανισμό που συμβαίνει αυτό, γιατί αλλάζει όλη την τραπεζική. Αλλά εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω είναι ότι υπάρχει ένα καινούριο pool επενδυτών, μια καινούργια πισίνα επενδυτών που δεν υπήρχε πιο πριν, mm-hmm. η οποία ζητάει έκθεση σε δολάριο και αμερικανικά ομόλογα. Mm. Επιτρέποντας έτσι στην Αμερική, γιατί η Αμερική είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα χρέους από τις αναπτυγμένες χώρες, επιτρέποντας στην Αμερική να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια. Η Αμερική πληρώνει κοντά στο 4% του ΑΕΠ της, του ονομαστικού ΑΕΠ, το πληρώνει σε τοκοχρεωλήσια. Κοντά στα διπλάσια από ό,τι πληρώνει οποιαδήποτε άλλη χώρα. Από τις D7. Το χρέος της έχει ξεφύγει. Αλλά μπορεί να εξακολουθήσει να μπορεί να χρηματοδοτείται με αυτόν τον τρόπο.
0: Mm-hmm. Βάζοντας και τα κρυπτονομίσματα στην ουσία.
1: Δεν είναι ακριβώς τα κρυπτονομίσματα. Περισσότερα
0: τα
1: stable coins. Και σας λέω ότι
0: που έχουν σταθερή αναφορά στο δολάριο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εσείς τώρα είστε στην Αργεντινή για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό. Και έχετε capital controls. Δεν μπορείτε να αγοράσετε δολάρια λοιπόν. Γιατί αν θέλατε δολάρια. Γιατί αν παίρνετε το μισθό σας στην αρχή του μήνα, θέλετε να τον κάνετε δολάρια επί τόπου.
0: Για να διαφυλάξετε την αξία του μισθού.
1: Ακριβώς, γιατί μέχρι το τέλος του μήνα από τον πληθωρισμό θα έχει χάσει αξία. Λοιπόν, άμα έχει capital controls, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Άρα έχει βγάλει παραλλαγή κρυπτονομίσματο με σταθερή αναφορά σε δολάριο.
1: Μπράβο. Stable coins στο δολάριο, τι κάνει πρακτικά, παίρνει τα πέσω σου, τι είναι τα αργεντίνικα, και τα κάνει δολάρια και έτσι ξεπερνά τα capital controls. Αυτό λοιπόν φανταστείτε.
0: Κρυπτοδολάρια με κάποιο τρόπο τα κάνει, α πούμε, περίπου.
1: Ναι. Αλλά αυτό φανταστείτε ότι, επειδή πολλές χώρες έχουν capital control στον κόσμο, φανταστείτε τώρα ότι ανοίγει μια τεράστια αγορά του δολαρίου, κάνοντας το δολάριο προσιτό σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι...
0: Μέσω ενός υβριδικού νομίσματος, περί αυτού πρόκειται.
1: Εγώ θα το πω, γιατί ξέρετε την άποψή μου για τον Donald Trump και τους συναυτούς. Πραγματικά, εάν έχουν επικεντρωθεί τόσο πολύ στους πολέμους, στην Κούβα, στη Βενεζουέλα, στο Ιράν, στους εμπορικούς πολέμους και όλες αυτές τις αρλούμπες, θα μπορούσε να έχει, εγώ πέρασα το Genius Act, και να είναι το σημείο της προεδρίας του όσο ήταν το Ομπάμα Κέρ για τον Ομπάμα. Το Genius Act έχει δώσει ανάσα στην Αμερική. Όπως επίσης και τα νομοσχέδια που περάσανε για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά έχουν περάσει τα ψηλά, νομίζω είναι πολιτική αυτοκτονία αυτό το πράγμα. Να επικεντρώνεσαι στο Ιράν, το οποίο στρατηγικά ήταν μια αποτυχία. Έχουν κάνει εσωτερικά νομοσχέδια για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να βοηθήσουν το δολάριο, το οποίο βρίσκεται σε ανίστερο κύκλο χρέους και δεν ξέραν τι θα κάνουν. Και έχουν αυτά τα καταπληκτικά νομοσχέδια, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ, και το CHIPS Act του Biden.
0: Για τους ημιαγωγούς που είχε κάνει τότε.
1: Ναι, λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα αλλάζουν τη μορφή της παγκόσμιας οικονομίας. Γι' αυτό λέω ότι να μιλάμε για το χρέος, γιατί μπήκα τώρα σε μια άλλη κουβέντα που δεν χρειαζόταν, γιατί σας λέω ότι πολύ μεγάλη. Να μιλάμε για το παγκόσμιο χρέος και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εάν δούμε πόσο τα stable coins και τα λοιπά αλλάζουν και το blockchain, αλλάζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει το χρήμα και διακινείται, θα μπούμε σε μια μεγαλύτερη κουβέντα για το τι είναι χρέος και τελικά κατά πόσον θα προκαλέσει πρόβλημα το χρέος τα επόμενα χρόνια. Θα το προκαλέσει, αλλά ίσως όχι τόσο πολύ όσο νομίζουμε. Όλα αυτά που γίνονται σπρώχνουν το πρόβλημα ακόμα πιο μετά.
0: Στην ουσία έκανε ένα παράλληλο δολάριο, ψηφιακό δολάριο έκανε.
1: Ναι, ναι, το οποίο είναι, μπορεί να το αγοράσει οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε πώς.
0: Και υπάρχουν παραπάνω από ένα. Υπάρχουν παραπάνω από ένα.
1: Δηλαδή, αν εμείς εδώ πέρα είχαμε πριν από 10 χρόνια τώρα που βγαίνει ο Sky και τα ντοκιμαντέρ, το είχαμε γυρίσει στην εσωτερική δραχμή και όλα αυτά τα που είχαμε. Δεν θα θέλαν όλοι να έχουν πρόσβαση σε ένα ψηφιακό δολάριο για να τηρήσουν με κάποιο τρόπο την αξία των χρημάτων τους.
0: Ναι.
1: Θα το κάνανε.
0: Ναι, και τους έδωσε πρόσβαση με αυτόν τον τρόπο. Πρόσβαση με αυτόν τον τρόπο.
1: Την επόμενη μέρα θα είχαμε όλοι ψηφιακό δολάριο.
0: Ψηφιακό δολάριο, ναι. Και έχουν ήδη κεφαλαιοποιήσει κάποιες εκατοντάδες δις, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο, αλλά είναι κάποιες εκατοντάδες δις.
1: Ναι, είναι η αγορά του stablecoin, δεν είναι πολύ μεγάλη. Αλλά έχω δει αναλύσεις που λένε ότι μπορεί να φτάσει στα
0: 88.3.
1: 88.3.
0: Αυτό είναι το παγκόσμιο ΑΕΠ.
1: Αν σκεφτείτε ότι το ΑΕΠ το παγκόσμιο είναι 106.3, ναι. Μιλάμε τίσιο ΑΕΠ, έτσι.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι ότι έχουν αξία στην κεφαλαιοποίηση κάποιες εκατοντάδες δις, όχι τρεις.
1: Ναι. Είπα ότι μπορεί να φτάσει μέχρι 88.3 σε αναλύσεις. Το τωρινό μέγεθος της αγοράς είναι 100-200 δις το πολύ.
0: Έγινε. Αν ρωτήσω κάτι άλλο τελευταίο, με εταιρείες της Big Tech που έχουν τα initial offers, τι γίνεται, τις αρχικές προσφορές, τι γίνεται, ανθρώπινες.
1: Πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ναι. Έχω πολλά ερωτηματικά για τις αποτιμήσεις. Γιατί θα μάθουμε για την κερδοφορία τους, δεν ξέρουμε, επειδή κάνουν αυτό που λέμε confidential IPO. Δηλαδή θα σου πούνε
0: IPO να πούμε ότι είναι initial public offer, αρχική δημόσια προσφορά.
1: Αρχική δημόσια προσφορά.
0: Ότι πάνε για μετοχοποίηση, για μένουν να μπουν στο χρηματιστήριο, έτσι.
1: Λοιπόν, ο στόχος είναι να μαζέψουν σύνολο μαζί με την Google 280 δις από την αγορά. Δεν έκανα τεράστιο νούμερο. Πάμε για Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για μένα για τις αποτιμήσεις στις οποίες θα μπουν οι επενδυτές. Αλλά δεν θα μάθουμε τελικά ποια είναι η κερδοφορία αυτών των εταιριών μέχρι περίπου να αρχίσουν 15 μέρες πριν να αρχίσουν τα roadshows. Και αυτό γιατί ζητάνε confidential IPO, δηλαδή να κρατήσουν τα νούμερα τους.
0: Εμπιστευτικές αρχές.
1: Όσο πιο κρυφά γίνεται στην αρχή.
0: Και πώς θα γίνει η δημόσια προσφορά, αν δεν ξέρουν οι επενδυτές τα νούμερα.
1: Γι' αυτό σου λέει ο νόμος ότι εγώ θα ζω στα νούμερα τώρα, θα στα δώσω 15 μέρες πριν ξεκινήσει το roadshow. Δηλαδή, κάνα μήνα περίπου, 1,5 πριν μπουν στο χρηματιστήριο.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Λεγαρίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παναπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να στα δικά μας λίγο, τα εσωτερικά εξοπλιστικά, μάλλον στα εσωτερικά αμυντικά και μεταξοπλιστικά, γιατί και εκεί έχουμε πιθανές εξελίξεις. Άγγελος Χωριανόπουλος από το Future Warfare και futurewarfare.gr. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, στις άσκες του αγρατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις, έχουμε άσκηση εν όψη και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει μια επανάληψη στα πρότυπα του αίσιου Ιωνού, όπου θα κληθούν εταιρείες να συμμετάσχουν.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις αυτή τη στιγμή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, με ενεργό συμμετοχή όποιου ρόλου έχει το ΕΛΚΑΚ, την Δούριο Σύμπος 2026, όπου εκεί πέρα θα έχουμε κανονική συμβατική παρουσία τουλάχιστον 11 μέχρι στιγμής ελληνικών ιδιωτικών αμυντικών εταιριών, με πάνω από 6 ελληνικής κατασκευής μη πανδρομένα συστήματα, όπως έχει ανακοινωθεί. Όπου εκεί πέρα ουσιαστικά θα δοκιμαστούν πάρα πολλά πράγματα από πλευράς και ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, συγγνώμη, και από πλευράς ιδιωτικών αμυντικών εταιριών. Θέλουμε να δούμε και τα επίπεδα ετοιμότητας που έχουν τα ελληνικά οπλικά συστήματα, το TRL που μπορεί να έχει ακούσει ο κόσμος, αν είναι έτοιμα αύριο να πάνε σε πεδίο μάχης σε περίπτωση που το χρειαστεί η Ελλάδα. Θέλουμε επίσης να δούμε και το πάντρεμα, το πώς συνεργατικά μπορούν να λειτουργήσουν με τις ένοπλες δυνάμεις και τα οποιαδήποτε κλιμάκια αξιοποιήσουν ελληνικής κατασκευής οπλικά συστήματα, και το πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις ελληνικές ιδιωτικές αμυντικές εταιρείες είναι τα αποτελέσματα των ασκήσεων, όπου όπως είπατε σωστά, εδώ και 1,5 χρόνο γίνονται αντίστοιχες ασκήσεις, δεν είναι η πρώτη φορά. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν για τις ελληνικές ιδιωτικές αμυντικές εταιρείες είναι να μετουσιωθούν αυτά τα αποτελέσματα σε πωλήσεις. Να ξεκινήσει η ελληνική κυβέρνηση να αγοράζει, να βάζει το χέρι στην τσέπη η κυβέρνηση, όχι ο στρατός, για την αγορά ελληνικών οπλικών συστημάτων από ελληνικές αμυντικές εταιρείες, από Έλληνες μηχανικούς. Είναι πάρα πολύ απλό το τι ζητάει η κάθε πλευρά. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει 1,5-2 χρόνια έτη και από σύσταση στο ΕΛΚΑΚ και από ενάρξεως διεκπαιρέωσης τέτοιων ασκήσεων και δεν έχουμε δει. Έχουμε δει ελάχιστες αγορές, ελάχιστες παραχωρήσεις ως μηδαμινές. Δεν βλέπουμε κάποια κινητικότητα στο κομμάτι της τελικής αγοράς προϊόντων από ελληνικές.
0: Γιατί γίνεται αυτό, πού οφείλεται? Δεν είναι όριμα ακόμα τα ελληνικά συστήματα ή υπάρχουν τα γνωστά γραφειοκρατικά κολλήματα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα γνωστά γραφειοκρατικά προβλήματα. Αυτό δεν συναντάται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το έχουν παρατηρήσει, ας πούμε, και οι Ισραηλινείς ευρωμήθειες που κάνουν οι Κινέζοι με την ελληνική κυβέρνηση. Σε πωλήσεις, συγγνώμη, που κάνουν προς την ελληνική κυβέρνηση. Και παρατηρείται όμως, εδώ πέρα να βάλουμε ένα σημαντικό αστερίσκο που και εγώ τον έμαθα πρώτο 3 μηνών, δεν τον γνώριζα. Βασικά δεν γνώριζα το εύρος του. Είναι πάρα πολλά τα ελληνικά μη πανδρομένα συστήματα τα οποία δεν είναι τελικά προϊόντα. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλον άνηση GPS, για παράδειγμα. Όπως έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές, να το υπενθυμίσω, ένα μη πανδρομένο αεροσκάφος, αν δεν έχει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για να επιχειρήσει το πεδίο της μάχης, καθώς δεν θα υπάρχει GPS σε κορεσμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, σε ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο, δεν θεωρείται τελικό στρατιωτικό προϊόν. Δηλαδή, σε πεδίο επιχειρήσεων δεν θα μπορέσει να σκοθεί. Θα καταρριφθεί εντός λίγων δευτερολέπτων ή λεπτών. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα και ο ορθότατος αστερίσκος που βάζει και το ΕΛΚΑΚ και το στράτευμα σαν στράτευμα. Δεν επιθυμούμε μη επανδρομένα συστήματα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλον άνευ GPS.
0: Λογικό.
1: Γι' αυτό και
0: λογικό.
1: Βλέπουμε. Πώς είπατε?
0: Λογικό είναι αυτό.
1: Λογικό και θεμητό. Αυτός είναι ο σκοπός χειρολεκτικά των θεσμών αυτών. Το λέμε για καλό το συγκεκριμένο ζήτημα. Γι' αυτό και θα δούμε ορισμένα από τα ντρονάκια, για παράδειγμα, ελληνικών ιδιωτικών αμυντικών εταιριών, να είναι σαφώς αναβαθμισμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ασκήσεις, και περιμένουμε να δούμε νέες εμβέλειες δράσεις, πολύ πιθανόν νέες ικανότητες μπορεί να έχουν στην πολεμική διαδικασία. Το ΕΛΚΑΚ συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του, ή το ΓΕΘΑ, τώρα θα σας γελάσω ποιος ήταν ο οργανισμός, δήλωσε ότι θέλει μη επανδρομένα αεροσκάφη για επιχειρήσεις I-STAR. Οι I-STAR επιχειρήσεις, πέραν την έρευνα και την εχλάτηση εχνητικών απειλών, περιλαμβάνει και τη στοχοποίηση. Η στοχοποίηση είναι μια δραστηριότητα η οποία είναι διακλαδικού τύπου αρχικά και είναι στον πυρήνα της στρατιωτικής διαδικασίας. Δεν είναι ακριβώς dual use. Είναι military use, είναι για στρατιωτική χρήση. Σε περίοδο πολέμου να μπορείς να στοχοποιήσεις, να μεταφέρεις δεδομένα στοχοποίησης και να έρθει εκάστοτε καταστροφή της εχθρικής μονάδας. Κάτι το οποίο δεν το ζητούσε τόσο καιρό στο παρελθόν. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποιες σημαντικές αλλαγές προς τα εκεί. Είναι λίγο πιο ξεκάθαρο το τι επιθυμούμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα θα έχουμε 11 εταιρείες. Ξέρουμε περίπου τις προδιαγραφές του καθενός, δηλαδή αυτά τι είδους μη επανδρομένα θα είναι, αν θα είναι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αν θα είναι γενικής χρήσης, αν θα μεταφέρουν οπλικό, αν θα μεταφέρουν όπλα, αν θα είναι αναγνώρισης κλπ.
1: Εντάξει, η ελληνική ιδιωτική αμυντική βιομηχανία έχει τα πάντα, έχει ό,τι αναφέρατε. Το τι ζητάει το ΓΕΘΑ και το ΕΛΚΑΚ συγκεκριμένα, έχουμε πολύ γενικόλογες δηλώσεις και είναι λογικό, δεν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Ωστόσο, εδώ πέρα να πούμε ότι η χώρα παράγει κατά κύριο λόγο τακτικού επίπεδου ντρονάκια. Έχουν και ικανότητες κρούσεις και ικανότητες στοχοποίησης και ικανότητες επιτήρησης σύνορων. Η μεγάλη διαφορά που βλέπουμε, που την ζητάει, ξαναλέω, ανοιχτά το ελληνικό κράτος, ζητάει ικανότητες στοχοποίησης. Mm. Με βάση αυτή την προοπτική, προμηθευτήκαμε και τα VBAT. Είναι τα καλύτερα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, και ας είναι ακριβά, για να διεξάγουν επιχειρήσεις στοχοποίησης σε περιβάλλον άρρηστη GPS. Στην Ουκρανία μπαίνουν μέσα στις ζώνες άνεσης και αντιπρόσωπης περιοχής ρωσικές, εκεί που δεν υπάρχει σήμα, δεν υπάρχει GPS, δεν υπάρχει τίποτα, και στοχοποιούν κανονικά μέσω λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης, μεταφέρουν δεδομένα σε HIMARS και χτυπάνε HIMARS στις ρωσικές θέσεις. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι μια ανάγκη του κράτους να έχει τέτοιες ικανότητες, δεδομένου ότι σε περίοδο πολέμου θα είναι ηλεκτρομαγνητικά κορεσμένο το ελληνοτουρκικό περιβάλλον μάχης. Mm.
0: Ξέρουμε πώς έγινε η επιλογή των εταιριών με βάση την οριμότητα των προγραμμάτων τους.
1: Τι είναι των Ισραηλινών.
0: Όχι, λέω των εταιριών. Των εταιριών. Πώς έγινε, με βάση την οριμότητα των προγραμμάτων, οι 11 πώς έχουν επιλεγεί.
1: Δεν γνωρίζω πλήρως. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο οριμότητας η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών είναι σε άνω του μέσου TRL, δηλαδή είναι προς τα άνωθεν στάδια. Ωστόσο, θα δοκιμαστούν και τελικά προϊόντα που έχουν ελληνικές ιδιωτικές αμυντικές εταιρείες και προϊόντα τα οποία χρήζουν μετεξέλιξης. Και είναι θεμητό αυτό, διότι πρέπει να υπάρξει μια δήμωση απόψεων μεταξύ του ελληνικού στρατεύματος και της ιδιωτικής εταιρείας για να πει πολύ απλά ο στρατός τι θέλει, τι επιθυμεί, για να πάει μετά η ελληνική εταιρεία να το κάνει. Οπότε θα δούμε και τα δύο είδη εταιρείων, όπως είχαμε δει και στην προηγούμενη άσκηση, στην αίσθηση ενός που είπατε στην αρχή. Είχαμε δει και εκεί πέρα και τα δύο έτσι, είδη και μοντέλα εταιρείων.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Πότε διεξάγεται η άσκηση?
1: Από ό,τι ακούγεται, τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, ανάλογα.
0: Ωραία. Άρα θα έχουμε εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Άγγελος Χωριανόπουλος από Future Warfare, τον ευχαριστούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μία πτυχή που έχει να κάνει με την Κίνα. Επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στο θέμα του Ιράν σε σχέση με την Κίνα, η υπόθεση εκεί δημιουργεί πολλές παρενέργειες σε πολλούς. Υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν εν μέρη, υπάρχουν κάποιοι που χάνουν πολύ ή λίγο, αλλά γενικά η κατάσταση δεν είναι άσπρο-μαύρο, δεν είναι κάποιοι κερδισμένοι και κάποιοι χαμένοι, ως ένα βαθμό αναλόγως του σχεδιασμού και αναλόγως της έκθεσης στην περιοχή. Υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν σε κάτι, χάνουν σε κάτι άλλο. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι απολύτως χαμένοι. Γιώργος Ατσαλάκης, καθηγητής, οικονομολόγος στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ένα από τα ερωτήματα είναι, επειδή συχνά πυκνά λέγεται, και το λέμε, το συζητάμε και εμείς εδώ με τους συνομιλητές μας, ότι η Κίνα έχει καταφέρει μέσω του Ιράν να φθείρει σε μεγάλο βαθμό και να αγκιστρώσει εκεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτρέποντάς τις από το να μεταφέρουν πόρους στον Ινδοειρηνικό, στο μέτωπο με την Κίνα. Από την άλλη, όμως, μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι υπάρχουν παρενέργειες για την ίδια την Κίνα, γιατί το Ιράν ήταν κομβικός. Ήταν κομβικός παίκτης στο σχεδιασμό του νέου δρόμου του μεταξιού, το Ιράν, για την Κίνα.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Η Κίνα ως εξαγωγική δύναμη κερδίζει και αποκτάει επιρροή, έχοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού να εξυπηρετούν τη διέλευση των προϊόντων τους από η χώρα που τα παράγει, από την Κίνα, στις άλλες χώρες όπου καταναλώνονται. Οπότε η διατάραξη αυτών των εμπορευματικών ροών θα δημιουργήσει ουσιαστικά πρόβλημα και στην ίδια την Κίνα, και όχι μόνο προβλήματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά προβλήματα στρατηγικών αποφάσεων, κυρίως από τις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες στο μέλλον θα προσπαθήσουν να επαναχαράξουν τις διαδρομές διέλευση των εμπορευμάτων από πιο ασφαλείς, από πιο ασφαλείς περιοχές, από τις οποίες τουλάχιστον μπορούν να ελέγξουν, εξού και ο κάθετος διάδρομος που βλέπουμε εδώ που μας αφορά εμάς, αλλά κυρίως έργα μακρόπνοης στρατηγικής, τα οποία θα περνούν από τέτοιες ανασφαλείς περιοχές, δεν θα προκρίνονται πλέον. Και αυτό το βλέπουμε στην αγωνία της Τουρκίας να μπορέσει να περάσει αγωγούς ενέργειας κυρίως, αλλά και εμπορευματικές οδούς από τα εδάφη της, διότι κατανοεί πλέον ότι σταδιακά αποκλείεται από στρατηγική σημασία τέτοιες αποφάσεις.
0: Προς επίρρωση αυτού που λέτε, είχαμε επανειλημμένες παρεμβάσεις του Νετανιάχου που λέει ακριβώς αυτό, ότι το Ορμούς και γενικά ο κόλπος είναι πλέον μια περιοχή η οποία στρατηγικά είναι επισφαλής, θα πρέπει να προωθηθούν εναλλακτικές διαδρομές, και αναφέρθηκε στον IMEC προφανώς, αλλά και ειδικότερα στον East Med. Στον East Med ως διάδρομο, όχι μόνο ως αγωγό, στον διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου, ως ασφαλή περιοχή και ως ασφαλή διαδρομή εναντίθεση με τον κόλπο. Προς επίρρωση αυτού που λέτε.
1: Λοιπόν, στην οικονομία υπάρχουν δύο βασικές διεργασίες που συμβαίνουν. Η μία είναι η παραγωγή των προϊόντων και η άλλη είναι η διακίνησή τους από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης. Οποιαδήποτε διαταραχή συμβεί είτε στην παραγωγή είτε στην διακίνηση αυτομάτως δημιουργεί σημαντικά οικονομικά προβλήματα στις χώρες όπου καταναλώνται τα προϊόντα. Έτσι με απαρχή τον πληθωρισμό. Πληθωρισμός σημαίνει άνοδος των τιμών. Άνοδος τιμών σημαίνει ότι για να καταπολεθεί ο πληθωρισμός πρέπει να ανέβουν τα επιτόκια. Άνοδος των επιτοκίων σημαίνει λιγότερες πιστώσεις, λιγότερες επενδύσεις.
0: Ύφεση και λοιπά.
1: Και τα υπάρχοντα δάνεια υποφέρουν και απορροφούν μεγαλύτερο εισόδημα. Πράγμα το οποίο οδηγεί σε ύφεση ή μικρή ανάπτυξη κάτω από τον πληθωρισμό, στάσιμο πληθωρισμό, που είναι χαρακτηριστικό της περίοδου που περνάμε τώρα και που είναι η απαρχή του νέου οικονομικού μεγάκυπλου. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στις αρχές του 1970. Επανερχόμενοι τώρα στην διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας των διαδρομών, η Κίνα είχε κερδίσει πάρα πολύ από την ομαλότητα που υπήρχε και βασικά από την επιτήρηση, επίβλεψη ουσιαστικά των διαδρομών από την μεγάλη δύναμη που ήταν η Αμερική, και κανείς δεν διατάρασε αυτές τις γραμμές εφοδιασμού, με αποτέλεσμα τώρα να υπόκειται και η ίδια η Κίνα σε μείωση των εξαγωγών, και η οποία αναγκάζεται τώρα να μειώνει τις τιμές για να αναπληρώσει τις εξαγωγές που χάνει, οπότε πουλάει ήδη χωρίς κέρδος, και αυτό θα της δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα αργότερα. Αλλά επίσης βλέπουμε ότι ήδη και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ετοιμάζονται να κάνουν στρατηγικής σημασίας νέες διαδρομές για την ενέργεια, ώστε να μην ξαναυποστούν αυτό που υπέστησαν τα στενά του Ορμούς. Διότι οι διαταραχές τέτοιας έκτασης είχαμε να δούμε πάνω από 80 χρόνια. Και αυτές οι διαταραχές αυτή τη στιγμή εμφανιστήκανε κυρίως μετά την εμφάνιση των διαταραχών που δημιούργησε ο COVID, όπου αυτές οι χώρες αντιληφθήκανε ότι πράγματι η διαταραχή του COVID δημιούργησε προβλήματα κυρίως στις δυτικές κοινωνίες. Άρα έχουμε ένα σημαντικό μοχλό στα χέρια μας, και αυτός ο μοχλός πιστοποιήθηκε ότι δημιουργεί προβλήματα κατά την περίοδο του COVID.
0: Άρα για να το πούμε με απλά λόγια, το γεγονός ότι η περιοχή πλέον εκεί έχει γίνει μη ασφαλής για την διακίνηση προϊόντων οδηγεί όλους τους εμπλεκομένους παγκοσμίως στην αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών. Αυτό χαλάει τα σχέδια της Κίνας για το δρόμο του μεταξιού, διότι το Ιράν ήταν κομβικός παίκτης στον σχεδιασμό του δρόμου του μεταξιού. Άρα το δρόμος του μεταξιού της Κίνας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κινδυνεύει να παρακαμφθεί, να τεινάξει το σχέδιο στον αέρα.
1: Ακριβώς, και επιπλέον να επιταχυνθεί ο ινδικός δρόμος του μεταξιού που έρχεται και περνάει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ κτλ.
0: Ο IMEX.
1: Δηλαδή αυτή η διαταραχή επιβεβαιώνει τη σημασία του IMEC ως εναλλακτικό δρόμο. Και φυσικά να μην ξεχνάμε πάντα ότι η Κίνα, επειδή πουλάει φθηνά τα προϊόντα της στη διεθνή αγορά με αθέμητο τρόπο, κρατώντας τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμά της, υπάρχει τάση από όλες τις χώρες να αλλάξουν προμηθευτή, όπως παλαιότερα άφησαν την Ιαπωνία και πήγαν στην Κίνα, έτσι και τώρα αφήνουν την Κίνα και πηγαίνουν προς την Ινδία και στις χώρες της Νότιας Αμερικής και της Λατινικής Αμερικής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει σημασία και σημαίνει ουσιαστικά ότι κάποιες διαδρομές σχεδόν θα σταματήσουν να λειτουργούν, και νέες διαδρομές με βάση αυτούς τους νέους προμηθευτές πρόκειται να δημιουργηθούν. Και αυτό φυσικά θα δημιουργήσει και πρόβλημα στην Κίνα, διότι η Κίνα παίρνει πάρα πολλές πρώτες ύλες από τις αφρικανικές χώρες για να κάνει όλες αυτές τις μεγάλες εξαγωγές που έχει, και ήδη οι αφρικανικές χώρες αρχίζουν να πουλούν και στην Ινδία πρώτες ύλες, αλλά και στην Νότιο Αμερική, η οποία αρχίζει σιγά σιγά και γίνονται επενδύσεις για να εφοδιάζει η Νότια Αμερική, κυρίως την Βόρεια Αμερική, και η Ινδία κυρίως την Ευρώπη, με την τελευταία συμφωνία που έκαναν πριν λίγο καιρό μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας. Mm-hmm. Οπότε έχουμε ρογμή στους δρόμους του μεταξιού της Κίνας, και αντίστοιχα έχουμε μία επιτακτική ανάγκη για να δημιουργηθεί ο IMEC, ο ειδικός δρόμος μεταξύ.
0: Μάλιστα. Άρα και η Κίνα βγαίνει κρατουσμένη από αυτό, και εδώ να πούμε ότι η εναλλακτική διαδρομή ή διαδρομές που προωθεί η Τουρκία για να διαβολήσει τον IMEC περνούν από αυτές τις περιοχές οι οποίες είναι επισφαλείς. Δηλαδή μέσα από Συρία. Τώρα ποιος θα πάει να επενδύσει για διάδρομο μέσα από την Συρία, με πρόεδρο έναν τζιχαντιστή και με την περιοχή να είναι όπως είναι. Άρα και οι προσπάθειες της Τουρκίας κατά πάσα πιθανότητα, και ελπίζουμε, θα πέσουν στο κενό. Διότι αυτές οι διαδρομές που προτείνει μέσα από Ιράκ, μέσα από Συρία, μέσα από την ίδια, ακόμα και η Τουρκία δεν είναι ασφαλής, έτσι.
1: Ναι. Και ακόμα να πούμε ότι και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα αναζητούν πλέον ασφαλούς προορισμούς, ναι, και αποφεύγουν τους κινδύνους, και γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλά νομίσματα υποτιμώνται, διότι πολλοί πλέον παίρνουν τις επενδύσεις τους και γυρνάνε σε πιο ασφαλείς χώρες, και εξού βλέπουμε και η Τουρκία και έχει ξοδέψει πάνω από 40 δις για να στηρίξει το νόμισμά της. Και επίσης ο λόγος που δεν ανεβαίνει ο χρυσός παρόλο που γινόταν ο πόλεμος ήταν ότι πολλοί ρευστοποιούσαν χρυσό για να πάρουν δολάρια, να αγοράσουν το νόμισμά τους, να το στηρίξουν, να μην υποτιμηθεί περαιτέρω. Γι' αυτό έχει συμβεί σε πολλές ασιατικές χώρες και έγινε μια άλλη διάσταση που πρέπει να τη δίνουμε την προσοχή, διότι αποδεικνύεται το δολάριο είναι το πλέον ασφαλές νόμισμα και βλέπουμε και εκεί αυτή τη στιγμή επιστρέφουν όλοι για ασφάλεια.
0: Οι ανοησίες που λέγαμε...
1: Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητάνε ένα...
0: Οι ανοησίες που λέγαμε ορισμένοι...
1: Για το
0: δολάριο, δίθεν για το νόμισμα των BRICS κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε καθηγητά. Γιώργο Ατσαλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθώς για αύριο 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Μαζί θα είμαστε και απόψε για τις επόμενες τρεις ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12, με το Ανεμολόγιο.

Και απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά, την μία από τις δύο θεματικές που έχουμε κάθε εβδομάδα, κάθε βράδυ Τρίτης και κάθε βράδυ Πέμπτης. Βράδυ Τρίτης συζητάμε θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Βράδυ Πέμπτης συζητάμε θέματα γενικότερου, ευρύτερου περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Και γενικώς προσπαθώ οι θεματικές που συζητάμε να είναι διαφορετικές, να μην επαναλαμβάνονται, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που από μόνα τους τα θέματα αυτά είναι καλό να τα ξανασυζητάς σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Και είναι και κάποιες θεματικές όπως η απόψινή που θέλω να έχουν ένα ρόλο, πώς να το θέσω τώρα, καθιέρωσης, ότι αυτή την περίοδο συζητάμε αυτό, εκείνη την περίοδο συζητάμε εκείνο, την άλλη περίοδο συζητάμε το άλλο. Έτσι λοιπόν θέλω να συνεχίσουμε, έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια τη θεματική μας βραδιά για την αντιπυρική περίοδο.

Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Η επίσημη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου στη χώρα μας είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του κάθε έτους. Είναι ένα εξάμηνο στη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται αυστηρά το άναμα φωτιάς στην Ήπεθρο και επίσης υπάρχουν και αυστηροί κανόνες πυροπροστασίας με υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες. Απαγορεύεται να κάψεις χόρτα για να καθαρίσεις το χωράφι σου, να κάνεις διάφορες εργασίες, να καπνίσεις τα μελίσια σου ανάλογα με την περιοχή και τον βαθμό επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Βγαίνουν προειδοποιήσεις για αυτά.

Τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί και αυτή η υποχρέωση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, και όχι μόνο για τον καθαρισμό, αλλά και την υποβολή της σχετικής δήλωσης μετά τον καθαρισμό, που είναι υποχρεωτική. Μπορεί κάποιος να έχει καθαρίσει το οικοπαίδο του, να μην έχει υποβάλει δήλωση, θα θεωρηθεί ότι δεν το έχει καθαρίσει. Οπότε πρέπει και τα δύο να γίνουν. Η προθεσμία, σας υπενθυμίζω, αν είστε ακόμη εκτός και είστε σε αυτή την κατηγορία, για τον καθαρισμό και για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης, είναι η 15η Ιουνίου. Και σήμερα έχουμε 9. 6 μέρες απομένουν.

Απλό είναι το θέμα, δεν χρειάζεται και εγώ να φλιαρώ ιδιαίτερα ή να επεξηγώ περισσότερο. Αντιπυρική περίοδος. Για να, για να πείτε τη γνώμη σας, για να βγείτε στον αέρα, για να συζητήσουμε, καλείτε στο 211-10-80-880 και δηλώνετε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

Οι συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια, με συγχωρείτε, ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει. Σε λίγο ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Είναι ο Γιώργος από Παλίνη και ο Βασίλης από Μέγαρα οι πρώτοι.

0: Ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Χαίρετε, να είστε καλά. Καλησπέρα επίσης και στον κύριο Σάβα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιώργο από την Παλίνη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σε όλες και όλες που μας ακούνε.
0: Καλώς το να.
1: Εγώ θα ξεκινήσω εμπειριστικά σήμερα, αφού είναι τέτοια και θεματική. Υπάρχουν δύο σημεία στη χώρα που ό,τι και να γίνει η φωτιά δεν θα σβήσει ποτέ που έχω. Η Τούμπα και το Παλατάκι. Αυτό είναι η όμορφη πλευρά του χιούμορ. Δυστυχώς όμως φοβάμαι ότι ούτε φέτος έχουμε κάνει όλα αυτά που θα έπρεπε ώστε να θωρακιστούμε για την αντιπυρική περίοδο. Εκτός από τις υποχρεώσεις που έχουν οι ιδιοκτήτες με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι οργανισμοί, οι φορείς, οι δήμοι, οι περιφέρειες, στις δικές τους ιδιοκτησίες. Πολλές φωτιές ξεκινάνε...
0: Αυτό είναι όντως ένα σημαντικό θέμα.
1: Από αυτούς τους χώρους. Οι ίδιοι επίσης βαρύνονται και με όλο αυτό που λέμε πολιτική προστασία. Τι έχουμε κάνει σαν οργανωμένη πολιτεία γι' αυτό? Τι είναι η πολιτική προστασία? Το να βρω τρεις υδροφόρες, δύο GCB, ένα όχημα με τετρακίνηση και πιθανόν και με μία υδροφόρα με μία δεξαμενή νερού επάνω? Προσωπικό, κόσμο, ποιος θα τα χειριστεί αυτά? Ποιος θα τα χειριστεί, ποιος μπορεί να τα χειριστεί? Δεν είναι απλά ένας οδηγός, γιατί υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα υπέρ του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός είναι πολύ καλό πράγμα όταν συνδυάζεται δίπλα να έχεις και επαγγελματίες. Γιατί όλοι μας μπορούμε να οδηγήσουμε ένα όχημα όσοι έχουμε δίπλωμα. Αλλά να το οδηγήσουμε κάτω από ειδικές συνθήκες, φωτιά, αέρα, μειωμένη ορατότητα, δύσβατο έδαφος, πλημμυρισμένο έδαφος, ξέρω εγώ, προφανώς από νερά που γίνονται υδροληψίες. Δεν είναι όλοι ικανοί γι' αυτό, πρέπει να εκπαιδευτείς. Σε αυτό τι έχουμε κάνει? Γιατί είναι εύκολο συνεχώς να ορίζουμε πρόστιμα και ποινές σε μη τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιώτες,
0: ναι,
1: που και εκεί υπάρχουν στρεβλώσεις. Αν ένα οικόπεδο έχει κατοικία εντός του, δεν είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τον νόμο για δήλωση καθαρισμού. Εάν δεν έχει κτίσμα εντός του, τότε είναι υποχρεωμένο. Το πάει σαν οικόπεδο. Ενώ το άλλο το πάει σαν κατοικία με οικόπεδο. Υπάρχουν πολλές τέτοιου είδους στρεβλώσεις. Αυτό που πέρυσι συζητούνταν έντονα περί των πώς τα λένε, της λήψης που πρέπει να κάνουν οι ιδιώτες και τις προετοιμασίες για τη φωτιά. Αντιπυρικές περιφράξεις, συστήματα πυρασφάλειας. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά σε όλες τις κατοικίες και πώς έχει βοηθήσει το κράτος επιδοτώντας αυτά, αφού απαιτεί να τα έχουν ιδιώτες? Δηλαδή αν κάποιος δεν τα έχει, γιατί δυστυχώς, Κωνσταντίνε, γρήγορα έρχεται στο μυαλό μου μια παλιά δήλωση βουλευτή που έλεγε ότι εάν δεν έχετε να πληρώσετε τον έμφυα, πουλήστε κάποιο από τα κινητά σας. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Όχι,
1: όλο
0: βέβαια,
1: αυτό.
0: Δεν είναι βέβαια καθόλου τόσο απλό.
1: Φοβάμαι ότι πάντα θα πρέπει αυτός που έχει την εξουσία να δίνει και το στίγμα. Να έχει κάνει όλα τα απαραίτητα, να έχει τηρήσει ό,τι πρέπει, να έχει προβλέψει ό,τι μπορεί να προβλέψει και μετά, ναι, να απαιτεί από τους πολίτες να συμπεριφερθούν ανάλογα. Δυστυχώς πάλι το πάμε στην ατομική ευθύνη. Πάλι στην ευθύνη του ενός. Δυστυχώς όμως η κρατική ευθύνη πάντα είναι μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνω για να μην καταχραστώ άλλο το χρόνο σου. Μέρες είναι τελειώνουνε. Καλό κουράγιο στα παιδιά μας, στα παιδιά όλου του κόσμου, να μην ακούνε κανέναν από τους μεγαλύτερους, να μην κόβει κανένας από τους μεγαλύτερους τα όνειρά τους. Θα το βρούνε το δρόμο τους, θα τα πετύχουν τα όνειρά τους, αρκεί να μην είμαστε εμείς ένα ακόμα εμπόδιο σε όλα αυτά. Καλή συνέχεια, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά και εγώ χάρηκα πολύ.
1: Γεια σου.

0: Ο Γιώργος διατηρεί τη φλόγαρα της νιώτης αναμένης στη ψυχή του με μια ελευθεριακή αναρχική διάθεση και πολύ καλά κάνει. Το θέμα πάντως αυτό του αν γιατί θα πει κάποιος ευθύνη έχει και η πολιτεία και ο ιδιώτης. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Το αν για κάποιον μεγαλύτερη ευθύνη έχει η πολιτεία ή μεγαλύτερη ευθύνη έχει ο ιδιώτης είναι ένα από τα βασικά που, μια από τις βασικές διαφωνίες που προκύπτουν όταν μιλάμε. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι σκέψης και προσέγγισης και αυτού του θέματος αλλά και οποιοδήποτε. Εννοείται ότι έχουν και οι δύο, δεν το συζητάμε, αλλά αλλιώς σκέφτεται κάποιος που λέει ότι η πολιτεία έχει μεγαλύτερη ευθύνη από ότι ο πολίτης, αλλιώς κάποιος που θα πει ο πολίτης έχει μεγαλύτερη ευθύνη από ότι η πολιτεία. Οπότε είναι ωραίο που το έβαλε από την αρχή ο Γιώργος. Για τον Γιώργο προφανώς η πολιτεία έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, για να μπορέσουν και άλλοι να απαντήσουν και να έχουμε το σχετικό διάλογο. Πάμε στον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα. Θεματική βραδιά, επαναλαμβάνω, αν μπήκατε τώρα στην ακρόαση, για την αντιπυρική περίοδο. Την έχουμε καθιερώσει από το 20, την κάναμε το 21, το 23, το 25, γιατί κοίταζα το αρχείο μου και αποφάσισα ότι κακώς δεν είχαμε κάνει και τις δύο χρονιές ανάμεσα στο 21-23 και στο 23-25. Είναι μια θεματική που είναι ωραίο κάθε χρόνο, κατά τη γνώμη μου, να επαναλαμβάνεται. Βέβαια, κατά τη γνώμη του φίλου Κώστα από τα τρελά νερά, τι θεματική είναι αυτή? Τη σκεφτόσουν πολύ καιρό, ρε Κωνσταντίνε. Τι να αναπτύξει κανείς πάνω σε αυτό το θέμα? Είναι αδιάφορη, είναι βαρετή και εμένα γράφει, μου φαίνεται χωρίς ουσία. Πάντως, γράφει ο Κώστας, συμπληρώνει, θα μείνω να ακούσω τι θα πει ο κόσμος. Βασίλης από τα Μέγαρα, γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Γεια σας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, την πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει μαζί στο ραδιόφωνο ήταν το 2007, αν θυμάμαι καλά, στο Sky. Για φωτιές.
0: Για φωτιές ήταν τότε, από τότε μιλάμε για...
1: Ναι, ναι, και όσες φορές είχαμε μιλήσει μέχρι τώρα στα παραπολιτικά, όλο για φωτιές έβγαινα και μιλούσα. Πυρκαγιές, καταλαβαίνετε. Αν θυμάσαι, έλεγα από τότε, σας το έχω ξαναπεί, για τα δέντρα που δεν παίρνουν φωτιά, τα κυπαρίσια, έλεγα ότι πρέπει να φτιάξουμε φράχτες και τέτοια, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στον κύριο από τα τρελά νερά να πω ότι βαρετή και, όσο βαρετή και αν είναι, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως. Έτσι λοιπόν, και καλά κάνετε.
0: Και βαρεμάρας. Είναι και τα δύο μαζί.
1: Ναι, και βαρεμάρα να είναι, αλλά όταν καεί το σπίτι, να δω τι βαρεμάρα θα είναι. Πρέπει λοιπόν, είναι ένα κίνητρο που πιστεύω ότι από όσους ακούν και έχουν οικόπεδα ακαθάριστα, ίσως να είναι ένα κίνητρο να πούν, ρε παιδί μου, να πάω να το καθαρίσω. Κάτι μπορεί να γίνει.
0: Μακάρι.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που δεν χρειαζόταν το κράτος να μου πει να το καθαρίσω, πάντα το καθαρίζω. Έχω στον δρόμο προς Αλεποχώρη, τέλος πάντων, ψηλά έχω ένα κτήμα με ελιές γύρω στα τέσσερα στρέμματα με ένα εξωγικό μέσα. Το οποίο το έχω ασφαλίσει το εξωγικό, έτσι για φωτιές και σεισμούς και όλα αυτά. Όχι τώρα, που το είπε ο Μητσοτάκης, από παλιά.
0: Από παλιά, ναι.
1: Έτσι. Και επίσης το καθαρίζω και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα χωράφια με τις ελιές μου τις καθαρίζω. Δηλαδή από τον Απρίλιο εγώ τα έχω οργώσει τα χωράφια. Δηλαδή πέρσι, παράδειγμα, έχω ένα μικρό τρακτέρ και κάνω τη δουλειά μου. Πέρσι μου είχε χαλάσει. Έδωσα 500 ευρώ. Αλλά έκανα τη δουλειά μου, τα όργωσα. Δεν λυπάμαι αυτά τα χρήματα, τα 500 ευρώ. Θα μου πεις, ο καθένας τα έχει. Να πάει να τα βρει. Γιατί αν δεν τα βρίσκα, μπορεί να και εγώ ήταν το σπίτι. Δεν το ξέρεις. Για να μην δώσω 500 ευρώ, λοιπόν, να χάσω ένα σπίτι που κάνει, παράδειγμα, 70-80 χιλιάδες. Είναι ένα μικρό εξωγικό, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχω και τέσσερις δεξαμενές που παίρνει δύο κυβικά η κάθε μία.
0: Ναι.
1: Και στην ταράτσα έχω μια δικιά μου πατέτα. Τέλος πάντων, απλά το λέω στον κόσμο, μπορεί να το κάνει πανεύκολα. Με έναν υδραυλικό έχω περιμετρικά στο Σιθέο ένα μεγάλο σωλήνα και έχω βάσεις όπου εκεί πέρα τοποθετώ σωλήνες με μπέκ πάνω. Μπέκ, εννοώ αυτό που πετάει το νερό σαν πίδακα και πάει λίγο δεξιά-αριστερά. Πώς βλέπουμε τεχνική βροχή που βλέπουμε, ξέρω εγώ, στην Κοπαίδα. Έτσι γύρω στα 10 μέτρα, πετάει το νερό σε μια ακτίνα 10 μέτρων. Έχω ένα μοτέρ βενζινοκίνητο για το λόγο του ότι μπορεί να κόπει το ρεύμα, έτσι. Και αν συμβεί, παράδειγμα, η πυρκαγιά, βάζω μπρος το μοτέρ και από τις δεξαμενές αυτές ρίχνω νερό και γύρω-γύρω όλο το σπίτι, λοιπόν, το λούζω. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά έχω λάβει τα μέτρα μου.
2: Από αυτή τη στιγμή
1: έχω τις δεξαμενές όλες γεμάτες.
2: Προσέχετε αρκετά.
1: Κοιτάξτε, έχει περάσει η φωτιά, επειδή είμαι κανένα χιλιόμετρα από τη Λούπα. Όσοι είναι από τα Μέγαρα καταλαβαίνουν ή έχουν εξωγικά, είναι από εκεί που έχει περάσει φωτιά. Τώρα τα τελευταία χρόνια στα Μέγαρα που λένε, ξέρω, από την περιοχή της Λούπας, από τον δρόμο του Αλεποχωρίου, να είμαι στα 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο μακριά. Μπορεί να είμαι η επόμενη φορά εγώ. Δεν το γνωρίζω. Πάντα μου αρέσει, νομίζω όσες φορές έχουμε μιλήσει, είμαι άνθρωπος του προλαμβάνει παρά του θεραπεύει. Και καλό και όλο τον κόσμο να καθαρίσει τα κουβέντα του. Δεν του κοστίζει κάτι. Καλύτερα να δώσει 100-200 ευρώ και να έχει το κεφάλι του ήσυχο, παρά μετά να θέλει, ξέρω εγώ, κάποιες χιλιάδες για επισκευές. Ή γκρεμίσματα και ξανά, άντε φτιάχνω το σπίτι μετά. Δεν είναι εποχές τώρα που μπορούμε να φτιάξουμε τα σπίτια έτσι όπως τα φτιάχναμε παλιά. Επίσης, το κράτος, όπως είπατε, το κράτος πρέπει να μεριμνήσει και ειδικά η περιφέρεια και ειδικά στους δρόμους. Παράδειγμα σε επαρχιακές οδούς, δεξιά-αριστερά που είναι τα χορτάρια, κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Εκεί πέρα δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Αν και εγώ το δικό μου το οικόπεδο, περιμετρικά γύρω στα 5 μέτρα όσο μπορώ, το καθαρίζω και έξω από το φράκτη, να το πω έτσι. Αλλά και η περιφέρεια πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Όπως είπε, οι εθελοντές, εντάξει, καλοί εθελοντές, αλλά κάποιοι πρέπει να είναι στα πυροφυλάκια. Πρέπει τα πυροφυλάκια να έχουν επίσης δεξαμενές που πάνε γεμίζουμε κουβάδες στα ελικόπτερα να είναι γεμάτες. Αυτά είναι δουλειά των Δήμων και της περιφέρειας. Πρέπει να έχουν κάνει και αποξυλώσεις, που λέγαμε και στο στρατό. Έτσι, πρέπει να είναι και το κράτος. Όχι μόνο εμείς. Και
2: πιο πολύ, η πολιτική να είναι.
1: Και η πολιτική μετά, παράδειγμα σε θέμα των πυρκαγιών, πρέπει να υπάρξει μια εθνική πολιτική όπου να μπαίνουν δέντρα, βραδιφλεγή, κοντά σε οικισμούς, κάτι να γίνεται, παράδειγμα, να μην είναι το πεύκο που γίνεται στα 30 χρόνια μπαρούτι. Στα 30 χρόνια το πεύκο είναι ανάβει, δεν θα δει, κανονικότατο. Ανάβει από μόνο του. Από τη ρητίνη, από το ρετσίνι που έχει μέσα του. Δηλαδή πρέπει να δει, ας πούμε, και στο θέμα της υλοτομίας. Παλαιότερα είχαν χωρίσει και είναι πανεύκολο τώρα με τους δασικούς χάρτες να χωρίσουν δασικά οικόπεδα μεγάλα και να μπαίνουν μέσα υλοτόμοι ένα οικόπεδο και να τα καθαρίζουν, να το πω έτσι. Μεγάλη περιοχή, καταλαβαίνετε. Να καθαρίζουν πέρα από τα αντιπυρικές ζώνες και όλα αυτά που μπορεί να φτιάχνουν. Είναι πάρα πολλά που μπορεί να γίνει και τα ξέρουν και καλύτερα από μένα οι δασολόγοι. Και πρέπει το κράτος να δώσει χρήματα εκεί πέρα. Γιατί το να δίνουμε παράδειγμα να πάρουμε παράδειγμα 2 εκατομμύρια για ελικόπτερα, 3, να τα νοικιάσουμε, να τα κάνουμε, δεν ξέρω πόσο στοιχίζει. Γιατί να μην δώσει 500.000 και να πρημοδοτήσει, ρε παιδί μου, και υλοτόμους. Να δώσει μεροκάμα στους ανθρώπους. Το κράτος. Να πάνε να καθαρίσουν το χειμώνα τα δάση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι. Ακούγεται περίεργο. Αλλά εγώ θα το έκανα. Έτσι, είναι πολλά που μπορούμε να πούμε, αλλά ας πούμε και άλλες ιδέες, ξέρω εγώ, όπως ξέρω εγώ, αυτά που λέω εγώ. Λοιπόν, αυτά, Κωνσταντίνε.
2: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη μου. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί και ελπίζω, όπως είπε και ο Βασίλης, να καλέσουν και άλλοι, να καλέσουν αρκετοί ακροατές για να βάλουμε πολλές και διαφορετικές πτυχές που έχει το θέμα. Σε περίπτωση εννοώ που, γιατί το καταλαβαίνω, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα τους αρέσει μια θεματική, σε περίπτωση που σας αρέσει και τη βρίσκεται ενδιαφέρουσα. Προς το παρόν τραγούδι και συνεχίζουμε.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένη, ακούτε ανεμολόγιο, θεματική βραδιά απόψε για, για την αντιπυρική περίοδο. Για να βγείτε στον αέρα καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80. Στον ακροατή που μου λέει ότι θα είναι πλέον με άλλο ψευδόνυμο, ποιο ήταν δηλαδή το προηγούμενο που το έχετε εσείς από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και σας το έκλεψε? Μάλλον όχι σας το έκλεψε, το χρησιμοποιεί και εκείνος άθελά του και δεν θέλετε να μπερδεύεστε. Τι εννοείται κύριε Δημήτρη, μου λέει στην Χαμολιά δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τον καθαρισμό. Μισό λεπτάκι, δεν έχουν συγκοινωνία για να πάνε με την τσουγκράνα να καθαρίσουν το δάσος, τις αντιπυρικές ζώνες. Θέλουμε παράταση μέχρι 31 Οκτωβρίου. Κάτοικος Χαμολιάς γράφει από το... ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί να το τονίζω σωστά δεν μου το έχει στείλει με τόνο. Κάτοικος Χαμολιάς από το 1960. Και μου παραθέτει εδώ φωτογραφίες, όντως, με πάρα πολλά ξερά και απορρίμματα, έφλεκτήλι. Και λέει ότι θα έπρεπε να φέρουν από τον Κορυδαλό φυλακισμένους με τσουγκράνες όλο το χρόνο να καθαρίζουν.

θέμα γράφει με τα μέσα μεταφοράς που δεν υπάρχουν για να μεταφερθούν. Είναι μία απόσταση με τα πόδια 4 ωρών. Οπότε λέει δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε, δεν γίνεται να καλύψουμε όλη αυτήν την απόσταση. Κώστα μου, μη ζητά συγγνώμη. Μου λέει είτε την έκανες πέρσι, είτε φέτος, είτε του χρόνου την θεματική για την αντιπυρική περίοδο. Τα ίδια θα λέγανε, θα μπουν και φέτος που είπαν και πέρσι. Μη ζητά συγγνώμη καθόλου. Εννοείται ότι έχει κάθε δικαίωμα κάποιος να μην βρίσκει σωστή μια θεματική ή ενδιαφέρουσα ή ότι τι θα πούμε τώρα.

Ο Χρήστος μας παραθέτει τα στατιστικά έτσι όπως τα έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε καταρχάς ότι... Να πούμε. Δεν είναι ωραίο να ξεκινάς φράση με το να πούμε. Είναι αδόκιμο και αντιαισθητικό. Λάθος μου. Διευκρινίζω ότι εδώ και χρόνια η πυροσβεστική υπηρεσία έχει επισημάνει ότι το 90% των πυρκαγιών οφείλεται στον άνθρωπο. Είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. 90 με 95 για την ακρίβεια της 100 και ένα 5 έως 10% θεωρείται ότι δεν οφείλεται σε ανθρώπινη αιτία η πυρκαγιά. Εκείνο που αναφέρει και διευκρινίζει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι επαναλαμβάνω, είναι καιρό αυτά τα στατιστικά που υπάρχουν από την πυροσβεστική υπηρεσία,

Κάθε χρόνο έχουμε χιλιάδες πυρκαγιές. Αν το πάρει κάποιος με καθαρό ποσοστό, οι πυρκαγιές που ξεφεύγουν και προκαλούν τη μεγάλη καταστροφή είναι απειροελάχιστες στατιστικά σε σχέση με τις πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε καλοκαίρι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις ποσοτική σύγκριση. Γι' αυτό σας λέω πάρα πολλές φορές ότι στη στατιστική, στις δημοσκοπήσεις, και το ξέρουν και οι ίδιοι άνθρωποι των εταιριών, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μετράει ποσοτικά και όχι ποιοτικά. Το ποσοτικό από μόνο του όχι μόνο δεν λέει κάτι, πολλές φορές λέει και κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Όχι μόνο δεν σου λέει κάτι καινούριο, μάλλον δεν σου προσδίδει κάποια γνώση, σου αλλοιώνει κιόλας τη γνώση που υπάρχει. Ποιοτικά λοιπόν δεν είναι η ίδια η πυρκαγιά η μικρή σε έναν χώρο που δεν υπήρχε και τίποτα άλλο γύρω για να κάνει, σε σχέση με την πυρκαγιά που γίνεται παραδείγματος χάρη μέσα σε ένα πευκόφυτο δάσος. Οπότε δεν μπορούμε να το πάρουμε στατιστικά και να πούμε ρε παιδιά, είναι χιλιάδες οι πυρκαγιές. Κάποιες δεκάδες είναι αυτές που ξεφεύγουν και κάνουν τη μεγάλη καταστροφή, και κάποιες ούτε καν δεκάδες, αυτές που θυμόμαστε ότι προκάλεσαν πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Δεν μειώνω την προσπάθεια που κάνουν από το πυροσβεστικό σώμα, θέλω να πω, και όντως είναι αυτός ο άχαρος ο ρόλος τους, που δεν στεκόμαστε στις τόσες και τόσες πυρκαγιές που έχουν προλάβει πριν ξεφύγουν από τον έλεγχο και δεν πήραν καμιά διάσταση, και ούτε που τις θυμόμαστε την επόμενη μέρα. Δεν στεκόμαστε τόσο σε αυτές και στεκόμαστε σε εκείνες που δεν τις πρόλαβαν, ξέφυγαν και χρειάζεται μετά ολόκληρη μάχη για να μπορέσουν να τεθούν υπό έλεγχο. Αλλά είναι αυτός ο άχαρος ρόλος του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Πολλά επαγγέλματα έχουν έναν τέτοιο άχαρο ρόλο που τις επιτυχίες τους δεν τις μαθαίνει κανείς, τις αποτυχίες τις μαθαίνουμε όλοι. Περίπου όταν, το πώς μοιράζεται αυτό το 90-95%, ευχαριστώ κιόλας κύριε Χρήστο, τα είχα και εγώ, αλλά καλύτερα να το αναφέρω και με ακροατή, της ανθρώπινης αιτίας, το 60% είναι από αμέλεια, δεν είχε πρόθεση ο άλλος. Το 30% είναι εμπρισμός, είναι πρόθεση. Ήθελε για κάποιο λόγο να κάνει, ξεκινήσει πυρκαγιά. Το 40% επίσης είναι από αγροτικές εργασίες, το 20% από τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, το 15% από χωματερές και σκουπίδια, και το 15% επίσης είναι από καθημερινή αμέλεια, ας πούμε πέταξα το τσιγάρο μου και δεν το σκέφτηκα. Υπαίθρια μπάρμπεκιου, μελισσοκομικά εργαλεία. Ένα 10% είναι τεχνικές εργασίες, χρήση τροχού ή ηλεκτροκόλλησης κοντά σε ξερά χόρτα. Και αυτά ακριβώς τα δύο αίτια είχαμε σε πρόσφατα μεγάλες σχετικά πυρκαγιές. Στις 8 Ιουνίου είχαμε 9 σήμερα, έτσι, χθες, σε δαστική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας, να έχουν κινητοποιηθεί. Και όλο αυτό, προσέξτε, είναι χρήμα. Είναι φθορά μηχανημάτων. Είναι φθορά του ανθρώπινου προσωπικού, κούραση και ούτω καθεξής. Και χρήματον, λέω, του Έλληνα φορολογούμενου. Πληρώνει ο Έλληνας, πληρώνει, δηλαδή κάθε φορά που ακούτε μία πυρκαγιά επειδή κάποιος έκανε τον μπάρμπεκιου του, να ξέρετε, έχουμε μια τάση όταν δεν μπαίνει το χέρι στο πορτοφόλι μας να βγάλω και να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα στο περίπτερο, σαν να μην έχουμε πληρώσει εμείς. Εσείς έχετε πληρώσει εκείνη την ώρα τους πυροσβέστες, τα οχήματα, τα αεροπλάνα που πέταξαν, τις υπερορίες, όλα όσα συμβαίνουν. Δεν βγάζει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του, δεν βγάζει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος από την τσέπη του, δεν βγάζει ο Γεωργιάδης και οποιοδήποτε από την τσέπη του, βγάζει ο Μιχάλης, βγάζει ο Γιώργος, βγάζει ο Βασίλης, βγάζει η Παναγιώτα, βγάζει η Ειρήνη και ούτω καθεξής. Οπότε μην το παίρνετε και τόσο αβίαστα το θέμα του κόστους και του χρήματος, γιατί αν έρθει κάποιος να σας πει για να δώσετε, να βγάλετε από το πορτοφόλι σας κάτι, θα το ψάξετε 10 και 15 φορές, να πείτε γιατί να το δώσω τώρα αυτό, τόσο αξίζει, μήπως μπορώ να βρω κάτι καλύτερο, μήπως δεν το χρειάζομαι.
Γιατί όταν πάμε στο Ταμείο του Κράτους που είναι ολονών μας, έχετε μια χαλαρότητα κάποια, έλα μωρέ τώρα τα χρήματα. Βεβαίως και θα σκεφτούμε για τα χρήματα. Εννοείται ότι θα σκεφτούμε για τα χρήματα. Γιατί αν δεν έχεις τα χρήματα για να έχεις τις υποδομές, δεν θα μπορείς μετά να κάνεις δουλειά. Πώς θα κάνεις δουλειά, με καλή πρόθεση και με προσευχούλα? Κινητοποιούνται λοιπόν 106 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 30 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και εθελοντές. Διότι σε εκείνη την περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας αποφάσισε κάποιος ότι είναι καλή στιγμή για να κάνει εργασίες σκοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Πάω, άλλο σου λέει, να κάνω τις εργασίες μου. Η πυρκαγιά, για να καταλάβετε, εκδηλώθηκε γύρω στις 4 παρατέταρτο σε δασική έκταση και κοντά σε κατοικημένη περιοχή στην Περαχώρα Κορινθίας. Τι καλύτερη στιγμή, σου λέει ο άλλος, από τις 3 το μεσημέρι, ντάλα, για να πάω με το χορτοκοπτικό μου μηχάνημα που φέρει και μεταλλικό δίσκο και να κάνω εργασίες σκοπής βλάστησης. Να το επαναλάβω. Κινητοποιήθηκαν για αυτόν τον τύπο 106 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 30 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και εθελοντές.

Φωτιά είχαμε επίσης που λόγω ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις στο Άλσος Βέικους της 4 Ιουνίου πριν από 5 ημέρες την Πέμπτη, η οποία φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημεράκι. Επειδή ήταν κοντά πολύ μικρή απόσταση κατοικημένη περιοχή, συγκεκριμένα στη Φιλοθέη, κινητοποιήθηκαν γιατί εντόπισε και τον ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας την εξέλιξη της πυρκαγιάς, και από τον ντρόουν μάλιστα, όπως διαβάζω, μεταφέρθηκε σε πραγματικό χρόνο εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο στο Μαρούσι. Η κινητοποίηση μπόρεσε να περιορίσει, να οριοθετήσει μέσα σε περίπου μισή ώρα 30 λεπτά την πυρκαγιά να μην εξελιχθεί περαιτέρω. Ήταν ταχεία η επέμβαση και επίγειων και εναέριων μέσων. Πάλι κινητοποιήθηκαν.

Τι έχουμε σε αυτή την περίπτωση? Μελισσοκόμος είχε στην περιοχή εκεί τα μελίσια του και μαζί με ή ένα ή άλλα δύο άτομα πήγαν και χρησιμοποιούσαν καπνιστήρι, το λεγόμενο καπνιστήρι που κάνουν οι μελισσοκόμοι για την διαχείριση των μελισσών όταν, κοίτα να δεις τι συμβαίνει ρε παιδί μου, ξέφυγε η φωτιά, πεκτάθηκε, δεν μπόρεσαν να το χειριστούν και από τα ξερά χόρτα που βρισκόντουσαν δίπλα στις κυψέλες πήρε γρήγορα και εξαπλώθηκε μεγαλύτερες διαστάσεις. Και να τα επίγεια μέσα, και να τα είναι αέρα μέσα, και να σηκωθούν τα ελικόπτερα, και να σηκωθούν τα καναντέρ, και να πάνε τα μηχανήματα, και φθορά μηχανημάτων, και φθορά του προσωπικού, και.

0: λέτε πολλές φορές κάποιοι και προσπαθώ να σας πείσω αλλά δεν τα καταφέρνω ότι μα τα μέσα που επηρεάζουν τον κόσμο και τον κάνουν έχουν λυσάξει τα μέσα για να μην κάνει κάποιος εργασίες στην Ήπεθρο. Έχουν λυσάξει τα μέσα για να μην οδηγεί κάποιος υπό την επίρρεια αλκοόλ ή με ταχύτητα ή με... Γιατί επηρεάζονται οι άλλοι μόνο εκεί που σας βολεύει και δεν επηρεάζονται σε αυτά με τη δική σας λογική και τη δική σας σκέψη. Πολύ απλά διότι επειδή δεν καταλαβαίνετε γιατί κάποιος διαφωνεί μαζί σας, φαίνεται παράλογο που κάποιος ψηφίζει όπως ψηφίζει, η απάντηση που δίνεται είναι ότι δεν τον έχουν ενημερώσει σωστά. Αν τον ενημερώσουν σωστά θα ψηφίσει ότι ψηφίζω κι εγώ. Τρίχες. Έχει τους δικούς του λόγους που ψηφίζει διαφορετικά. Είτε επειδή έτσι προτιμάει, είτε επειδή μέχρι εκείνη η αντίληψή του. Όπως υπάρχουν πολλοί που θα θέλανε και εκείνοι να βγούνε με το μηχάνημά τους και να κάνουν εργασίες για κοπή βλάστησης, αλλά σου λέει μην πάω τώρα. Έχουν βγάλει προειδοποίηση, ας μην πάω. Ανάμεσά μας, επειδή οι άνθρωποι δεν τρέχουμε το ίδιο γρήγορα, δεν πηδάμε το ίδιο ψηλά, δεν είμαστε το ίδιο δυνατοί, δεν είμαστε και το ίδιο έξυπνοι. Κάποιοι είναι πολύ έξυπνοι, κάποιοι έξυπνοι, κάποιοι είναι μπετόστοκοι. Ο μπετόστοκος θα πάει και θα κάνει εκείνη την ώρα αυτό που ο άλλος που του κόβει λίγο το μυαλό του θα πει άστο, ας μην το κάνω τώρα. Και πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αυτά για τις πυρκαγιές, σε λίγο με την κυρία Ντίνα από το Ηλίον, γιατί έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πούμε και άλλα τέτοια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Ντίνα από το Ήλιον, προσωπικά για να ανάψω λίγο και τη συζήτηση, δεν με καλύπτει το εξαμελίας. Αν πιω ένα μπουκάλι ουίσκι και πάρω τιμόνι και σκοτώσω άνθρωπο, δεν θα πω «μα δεν ήταν πρόθεσή μου να τον σκοτώσω». Προφανώς δεν ήταν πρόθεσή σου. Αν ήταν έτσι, θα πήγαινες και θα πέφτες επίτηδες πάνω σε μια στάση λεωφορείου. Αντίστοιχα, το «παιδιά συγγνώμη, ήθελα να κάνω μπάρμπεκιου». «Παιδιά συγγνώμη, ήθελα να κάψω τα ξερόχορτα στο χωράφι μου». «Παιδιά συγγνώμη, ήθελα να καθαρίσω τη βλάστηση». «Παιδιά συγγνώμη, ήθελα να δουλέψω με τον τροχό». «Δεν είχα σκοπό να προκαλέσω πυρκαγιά». Δεν υπάρχει για μένα. Πρέπει να μετατραπούν όλα αυτά, γνώμη μου, σε κακούργημα. Και επειδή πιστεύω ότι τα πρόστιμα τελικά δεν πολύ αγγίζουν, πρέπει να υπάρξει φυλάκιση. Σκέφτομαι ότι το μόνο που καταλαβαίνει κάποιος για να συνετίζεται είναι η ποινή, η στέρηση της ελευθερίας του. Και σε θέματα που έχουν να κάνουν και με την κοινωνική συνοχή και τον κοινωνικό σεβασμό, δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν κάνεις του κεφαλιού σου και εσύ μόνος σου θα υποστείς τις συνέπειες. Η πυρκαγιά στο μάτι ξεκίνησε επειδή ήθελε ο άλλος να καθαρίσει χόρτα στην αυλή του. Και χωρίς θύματα προκάλεσες πυρκαγιά. Τι εξαμελίας, διότι έκανες κάτι που απαγορευόταν να κάνεις με βάση την προειδοποίηση που υπήρχε στη συγκεκριμένη περιοχή τη συγκεκριμένη ημέρα, κακούργημα φυλακή. Ούτε πρόστιμο, ούτε τίποτα. Πάμε στην κυρία Ντίνα από το Ήλιον. Γεια σας, κυρία Ντίνα.
1: Γεια σας, κύριε Λεωδίση.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας. Παρακολουθώ παλιά ακροάτρια. Λοιπόν, άποψή μου είναι ότι από τη στιγμή που η πυροσβεστική δεν συνεργάζεται με τα κατά τόπους δασαρχεία σε μία κοινή γραμμή, όλο το παιχνίδι είναι χαμένο και κυνηγάμε την ουρά μας σαν το σκύλο με τις εξαμελίες κλπ. Υπάρχουν εξαμελίες, αλλά η διτήρηση των δασών που είναι? Υπάρχει ανευθυνότητα του πολίτη, αλλά η συνεργασία των υπηρεσιών ποια είναι? Αυτό έχω να καταθέσω. Δηλαδή η πολυνομία δεν βαίνει προς το συμφέρον του πολίτη και του πρόεδρου.
0: Βεβαίως, καταλαβαίνω τι εννοείτε.
1: Οπότε από εκεί και πέρα είναι χαμένο το παιχνίδι. Όταν το κράτος δεν θέλει να συνεργαστούν οι υπηρεσίες και όταν υπάρχει χρόνιος πόλεμος δασαρχών και πυροσβεστικής, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να συζητάμε τίποτα άλλο. Αν δεν ξεκινήσει από εκεί.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Τα δασαρχεία λένε δεν έχουμε προσωπικό. Ιστορίες για αγρίους, δηλαδή, όπως πάντα δεν έχουν υπηρεσίες προσωπικό. Και όλο αυτό τι είναι, ένα λαλούμ δηλαδή. Λαλούμ. Δηλαδή παίρνει τώρα ο δήμαρχος της κάτω Γορτινίας στην Τρίπολη, στην πυροσβεστική που έχω ακούσει ένα περιστατικό και μου έκανε εντύπωση. Στην Τρίπολη λοιπόν, που είναι η βάση της πυροσβεστικής, του ρωτάει ο πυροσβέστης, ο υπεύθυνος εκεί, έχετε κάποιον βουλευτή? Είναι δυνατόν? Και δεν μπορεί να λέει ψέματα, γιατί το πιστεύω αυτό ότι γίνεται. Έχετε κάποιο μέσο? Τι είναι αυτό? Αυτά είναι πράγματα ντροπής για μένα. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τώρα τα εξαμελίας, αν το κράτος δεν είναι σε συνεργασία η μία υπηρεσία με την άλλη, να ξέρει ο πολίτης ότι ή να γίνεται έλεγχος, να γίνεται περιπολία, να γίνεται... θα συμμορφωθεί σιγά σιγά ο πολίτης, θα καταλάβει. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, αλλά αν οι υπόλοιποι συνεργαστούν, θα μπουν στο περιθώριο και αυτοί που δεν.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Δεν θέλουν να καταλάβουν ορισμένα πράγματα. Αυτά έχω να πω. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
0: Να είστε καλά, κυρία Ντίνα. Ευχαριστώ που καλέσατε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λεβίση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Πολύ σωστές οι επισημάνσεις. Δεν νομίζω κάποιος να διαφώνησε με αυτά που είπε η κυρία Ντίνα. Αν έχει αντίλογο να βγει στον αέρα, να τον ακούσουμε. Μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας, επειδή το πήγε τώρα στα δασαρχεία, είχε γίνει, ακόμα γίνεται εν μέρη, με αφορμή, αν θυμάστε, η παλιότερη την κατάργηση το 1998, ήταν ο περίφημος νόμος 2612 του 1998, όχι ακριβώς την κατάργηση, μεταφέρθηκε, αποφασίστηκε τότε επισημήτη. Δεν ξέρω ποιο ήταν το σκεπτικό. Ή αν είναι πιο σωστό αυτό το σκεπτικό. Η αρμοδιότητα κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών αφαιρέθηκε από τα δασαρχεία, την υπηρεσία δασών όπως ήταν η επίσημη ονομασία της, εμείς τα λέμε δασαρχεία, και μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στο πυροσβεστικό σώμα. Ήταν εστία διαφθοράς και λαμογιάς και διορισμών η υπηρεσία δασών, τα δασαρχεία. Φανταστείτε τώρα 1998 τι γινόταν, έτσι. Συνεπώς οι δασοπυροσβέστες των δασαρχείων σταμάτησαν και επίσημα να υπάρχουν. Ήταν έτσι. Συνεπώς οι δασοπυροσβέστες των δασαρχείων σταμάτησαν και επίσημα να υπάρχουν. Και το έργο της κατάσταση

0: Οι εποχικοί πυροσβέστες κάθε χρόνο στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου τον Οκτώβριο που λήγουν οι συμβάσεις τους, πολύ συχνά έχουμε παρακολουθήσει να υπάρχουν αντιδράσεις, διαμαρτυρίες, συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα ενημέρωσης για απολύσεις ή για μειώσεις προσωπικού. Σου λέει λοιπόν το κράτος, εγώ δεν χρειάζομαι να έχω τόσο μεγάλο αριθμό μόνιμων πυροσβεστών, αλλά θα έχω για ένα εξάμηνο που είναι η σύμβαση μία περίοδο που αναπόφευκτα οι πυρκαγιές θα είναι περισσότερες. Αλλά αυτό όπως πάντα κάποιος που εργάζεται για 6 μήνες ελπίζει ή θέλει να πιέσει στη συνέχεια να προσληφθεί, να έχει μια μόνιμη εργασία και υπάρχει αυτή η σύγκρουση εκεί πέρα. Τελευταία έχουμε ενισχύσει τη δασοπυρόσβεση μέσω των λεγόμενων ΕΜΟΔΕ. ΕΜΟΔΕ είναι οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, οι λεγόμενοι δασοκομάντος. Οι ΕΜΟΔΕ, οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, έχουν ως αποκλειστικό τους αντικείμενο, όπως διαβάζω, την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και είναι όντως ένα σώμα πιο εξειδικευμένο, πιο εκπαιδευμένο και αερομεταφέρονται στα σημεία που υπάρχει ανάγκη και επιχειρούν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Κάποιες φορές να μπορεί να επιχειρούν και πίσω από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Με τη μέθοδο αντιπύρ και τα λοιπά, γενικότερα είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Και βεβαίως υπάρχουν, είπαμε, το πυροσβεστικό σώμα, οι εποχικοί πυροσβέστες, οι ειδικές αυτές μονάδες και βεβαίως οι εθελοντές. Πιστοποιημένες εθελοντικές μονάδες, οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ. Κλείνουμε για την πρώτη ώρα και αμέσως μετά παίρνει το λόγο ο κύριος Κωνσταντίνος από Λακωνία.
1: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλησπέρα νωρίτερα στον κύριο Χάρη. Να σας τονίσω ότι στο μήνυμά του γράφει η φετινή αντιπυρική περίοδος κρύβει μια τεράστια παγίδα που οι ειδικοί την επισημαίνουν συνεχώς. Οι έντονες βροχές που είχαμε το χειμώνα και την άνοιξη μπορεί να μας καθησυχάζουν, αλλά στην πραγματικότητα γέμισαν την Ήπεθρο με τεράστιες ποσότητες βλάστησης. Και τώρα με τις πρώτες θερμοκρασίες όλη αυτή η χλωρίδα μετατρέπεται σε μια απέραντη ξερή καύση μήλη. Το πρόβλημα πια δεν είναι αν καθαρίστηκε ένα οικόπεδο ή αν θα μπει ένα πρόστιμο. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και απαιτεί τη διαχείριση των δασών μας όλο το χρόνο, όχι απλά πυρόσβεση το καλοκαίρι. Αν δεν αλλάξουμε την κεντρική στρατηγική, κάθε χρόνο θα τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, γράφει ο κύριος Χάρης. Πολύ καλή επισήμανση. Τόσα χρόνια μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης, την κάνετε αυτή τη θεματική. Τι έχει αλλάξει? Οι περισσότεροι από εμάς ούτε στο αμάξι δεν έχουμε πυροσβεστήρα. Να βγει ο κύριος Φούρλας, γράφει. Να μας σώσει. Πού τον θυμηθήκατε? Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο από την Λακωνία. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Δαβίθη. Καλησπέρα και στο αγροατήριο.
0: Γεια σας.
2: Ομολογώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η υποσυνή θεματική, αλλά πιστέψτε με, δεν φτάνει μια βραδιά για να καλύψετε την εκτάσή της. Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να το συνεχίσετε κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο μήνα ή ίσως και παραπάνω, γιατί πάντα θα είναι επίκαιρο από εδώ και πέρα αυτό το ζήτημα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Και εν ώψη της σεζόν που μας έρχεται, έχουμε και Super El Niño αυτή τη χρονιά, μην ξεχνιόμαστε, το οποίο μέσα στους άνθρωπους δεν ξέρει τι σημαίνει, αλλά θα το διαπιστώσει εν καιρό. Είναι κάτι που γίνεται εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις κλιματολογικές συνθήκες παγκοσμίως. Τόσο αυτά είναι ψηλά γράμματα, δεν μας ενδιαφέρουν για την ώρα. μπορώ να προσπογράψω οτιδήποτε έχει υποθεί.

0: προλαλήσαντες. Ίσως η κυρία να έπρεπε να σκεφτεί λίγο παραπάνω ότι μια φορά οι κυβερνώντες, όχι να λέω κυβερνώντες, ενώ οι διοικητές των υπηρεσιών και τα λοιπά, οι υπασπιστές, μπορεί να σας ρωτάνε γιατί είναι τόσο υποβαθμισμένη η περιοχή στο ζήτημα της, του να μπορέσει να λάβει το OK και να στείλει ένα αέρια μέσα, που μπορεί να χρειαστεί να συνδράμει κάποιος τοπικός παράγοντας. Πιστεύετε με 9-10 περιπτώσεις στην περιοχή της ευθύνης της Πελοποννήσου, το κέντρο της οποίας βρίσκεται στην Τρίπολη, έχει συμβεί εκατοντάδες φορές αυτό το πράγμα. Μπορώ να σας το διαβεβαιώσω από την άποψη της περιοχής της δικής μας, εδώ κάτω της Λακωνίας, ότι έχει συμβεί. Ο λόγος, γιατί τα ενάρια μέσα είναι διασπαρμένα σε όλη την επικράτεια και λογικό είναι και ότι δεν μπορείς να κάνεις πάντα επιλογές που θα σου δώσουν δυνατότητα να επέμβεις άγκαιρα σε όλα τα σημεία. Ξυμάζεται τα ενάρια μέσα. Ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ένα απλό πράγμα, ότι οι επίγειες δυνάμεις είναι φυσικά θέση αδύνατον να μπορέσουν να ανακόψουν μια μεγάλη πυρκαγιά. Αν δεν την προλάβεις στα 10-15 λεπτά, ξέχνα το. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι μπορεί να κόψει ένα κλαδάκι, όταν λέω κλαδάκι χλωρό, όχι ξέρω, την ώρα που θα τη δει μπροστά του, αρκεί να μην υπερβαίνει το μισό μέτρο, ένα μέτρο η φλογά, και να αρχίσει να τη χτυπάει. Ένα σκήνο. Το γνωστό σκήνο που λέμε εδώ πέρα στα καθομιλουμένη. Πιστέψτε με, μέχρι να σηκώσει το τηλέφωνο να πάρει την πυροσβεστική, θα έχει βρει τη φωτιά. Αν φυσάει, καλό είναι να κάνεις λίγο πίσω. Το ύψος της φλόγας επιβάλλει να είσαι 3 φορές μακριά από το ύψος της, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει η σωματική σου ακεραιότητα. Αν δηλαδή έχεις 1 μέτρο ύψος φλόγας, πρέπει να είσαι 3 μέτρα μακριά. Αν φυσάει και στην πύρα πάνω σου, θα καείς. Όχι απαραίτητα από τη φλόγα, από την πύρα της φλόγας. Αν είναι 3 μέτρα η φλόγα, πρέπει να είσαι 10 μέτρα μακριά και αν. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να τα γνωρίζει, αλλά μπορεί να του σώσει τη ζωή.
1: Ενδιαφέρον.
0: Το τι μπορεί να κάνει ο μέσος άνθρωπος όμως, το οποίο η πολιτεία αδυνατεί να το κατανοήσει, και στα πολύ έντονα φαινόμενα και στις δύσκολες συνθήκες τους τσουβαλιάζει όλους και τους στέλνει έξω από τα χωριά. Εντάξει, λογικό είναι να φύγουν η Γερουσία και τα παιδιά και τα γυναικόπαιδα, αλλά αυτούς μπορούν να τρέξουν και να προστατέψουν την περιουσία τους, είσαι υποχρεωμένος να τους αφήσεις. Δεν μπορείς και να τους κρατήσεις. Δηλαδή, όταν καίγεται το σπίτι του αλλού, πρέπει να το δεις με αλυσίδες για να μπει μέσα. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε.
1: Βέβαια. Και γενικώς έχω ένα προβληματισμό αν γίνεται κατάχρηση. Πολύ χρήσιμο το 112. Έχω ένα προβληματισμό αν γίνεται κατάχρηση. Πες τους απλώς να φύγουνε, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα να μας λένε ότι κάει και κάποιος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι κάνω όμως και εγώ. Και εγώ είμαι.
0: Ναι, όταν
1: δηλαδή τι να κάνουμε, φύγετε.
0: Ναι, όχι. Είναι θεμητό και λογικό.
1: Αυτό.
0: Το ζήτημα είναι αυτά που συζητάμε, να βγάζουν κάποιο νόημα. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Υπάρχει σωστή χρήση και υπάρχει και η κατάχρηση. Έχω έναν προβληματισμό αν γίνεται κατάχρηση. Για λόγους πολιτικούς.
0: Τον ίδιο ακριβώς δεν έχει να κάνει απαραίτητα μόνο με πολιτικούς λόγους. Αυτός ο φόβος του να τριμήσουμε θύματα, εντάξει, είναι κατανοητός. Κανένας δεν θέλει σε βάρια το συμβεί.
1: Κανένας δεν θέλει, ναι, αλλά...
0: Και στις φωτιές του 7 και στις φωτιές του 18-19 ποτέ έγινε το μάτι. Θέλω να πω ότι οι συνθήκες είναι αυτές που προσδιορίζουν το τι θα συμβεί. Αλλά...
1: Ναι.
0: Πρέπει και οι ευθύνοντες να, όχι να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους. Δηλαδή, ναι, θα έπρεπε η δασική υπηρεσία, όχι η δασική υπηρεσία όπως είναι στελεχωμένη τώρα, όπως ήταν πριν από 20 χρόνια, 25, πότε διαλύθηκε.
1: Το 98
0: λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τους οποίους έχουν αποστρατευτεί αυτή τη στιγμή, να μην απατώμε, αν υπολογίσουμε τα χρόνια, ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια στο προσβαστικό σώμα όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Απλά η πολιτεία θεώρησε σωστό ότι δεν υπήρχε νόημα να τους έχει τις τάξεις της, εφόσον το μέλημά μας είναι να προστατέψουμε τις κατοικημένες περιοχές. Ναι. Το θέμα είναι ότι εδώ βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι ξεφεύγουν φωτιές σε περιοχές που δεν είναι κατοικημένες και απειλούν κατοικημένες περιοχές. Θα μου πεις γιατί ξεφεύγουν από τις μη κατοικημένες περιοχές. Ένας πολύ σοβαρός λόγος είναι τα δίκτυα μέσης τάσης της ΔΕΗ. Όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί κανένας αυτό το πράγμα, όταν το έχεις δει με τα μάτια σου και όταν το βλέπεις καθημερινά με τα μάτια σου, δηλαδή αυτό που συνέβαινε το 7 στην περιοχή τη δική μου που ξεκίνησε φωτιά από το Μπάρνονα και έφτασε στον Τάγετο, ήταν τελείως διαφορετικός ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε, αλλά βλέπω όμως ότι στην πορεία της αυτή τη στιγμή μέσα στα Ρουμάνια έχουν ξεφυτρώσει κολόνες με συντάσεις που φεύγουν από φωτοβολταϊκά που βρίσκονται μέσα σε βουνοκορφές σε Ρουμάνια. Αυτά, αν δεν καθαρίσουν μονοτήρες όπως γινόταν κάθε μαϊμήνα όλα τα χρόνια από τη δεκαετία του 70 που θυμάμαι εγώ από τις Ειρικάς μέχρι πολύ πρόσφατα, κλιμάκια της ΔΕΗ, η υπεργολάβη της, να καθαρίσουν μονοτήρες από τη σκόνη, να καθαρίσεις από κάτω τις κολόνες των ρεσηματιστών. Αυτά να τα έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι που τα ακούν αυτή τη στιγμή. Γιατί καλύτερα να καθαρίσεις την κολόνα από κάτω γύρω-γύρω να φανεί χώμα ή τον ρεσηματιστή. Έχεις κάνει κάτι πολύ σωστό από το να καθαρίσεις 10 στρέμματα χωράφι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Είναι πιο πιθανό να γλιτώσεις τα 10 στρέμματα αν καθαρίσεις 5 μέτρα γύρω-γύρω από αυτό το χώρο και το κάνεις χώμα από το να καθαρίσεις 10 στρέμματα χωράφι. Η σπίθα αυτή που θα πέσει κάτω και θα εξαπλωθεί δεν θα φτάσει ποτέ στο ξερό του χωραφιού. Δηλαδή, απλά πράγματα. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσεις και τα χωράφια. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα αυτή. Τα καύσιμα έχουν φτάσει στα ύψη. Το να βάλεις άγκαλα στροφέ να αρχίσεις να σου καθαρίζει χωράφι όταν δεν, γιατί δεν έχουν όλοι τα μηχανήματα. Θα σου στοιχίζει ο Κωνσταϊδόν. Ή θα πρέπει να είσαι από πάνω συνέχεια με ένα χορτοκοπτικό με τις βροχές που έχουν πέσει αυτή την περίοδο. Ενώ με μία κοπή άλλες χρονιές γείτονες, τώρα έχουμε φτάσει στην Τρίτη και πάμε για την Τέταρτη. Στο θέμα της τελέχωσης των υπηρεσιών. Εκεί θα γελάσει ο καθένας επικραμμένος. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι η επαρχία δεν είναι πόλη. Δεν είναι άλσος που μπορεί να είναι κάποια στρέμματα. Μπαίνεις μέσα, φωνάει τα φορτηγά, είναι ίσιωμα, κόβεις, τραβάς, φορτώνεις, τα πας κάπου, τα περνάς καταστροφέα σε ένα ίσιωμα. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή που έχει 33 χωριά, ξεκινάει από τα κορφοβούνια του Πάρνονα και φτάνει στις παρυθέσεις του Αιγαίου που είναι ο πανέμορφο δάσος Βασιλικής. Το οποίο παρεμπιπτόντως είναι καθαρισμένο σε κάποια σημεία που έχει, γιατί είναι όλο προσβάσιμο, έχει δρόμους αντιπυρικούς. Πρέπει να δεις ότι στα χωριά γύρω-γύρω, στα 50 μέτρα από το τελευταίο σπίτι, έχεις σχήνους ασφαλάκτηρα, είναι αυτό το αγκαθωτό, το οποίο αν περάσεις ανάμεσά θα σε κόψει κομμάτια. Δεν το πλησιάζεις. Δεν μπορείς να κόψεις αυτό το πράγμα χωρίς να βάζεις βεζινοπρίωνο και να είναι από κάτω πέτρες. Γιατί μέσα στις πέτρες έχουν αυτά. Δεν μπορείς να πας με χορτοκοπτικό εκεί πέρα. Δεν έχεις πρόσβαση. Όταν το κόψεις, δεν το κάνεις. Αν το κόψεις, είναι χειρότερα. Αν το κόψεις και δεν το κουβαλείς αυτό κάπου να το καταστρέψεις, είναι χειρότερα. Έχει κανένας δήμος αυτή τη δυνατότητα? Είπαμε, αυτά που λέμε εδώ πρέπει να βγάζουν και κάποιο νόημα. Αν δεν βγάζουν νόημα αυτά που λέω, είμαι ένοχος. Αλλά αν βγάζουν όμως, θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να προβληματιστούν. Δηλαδή μην τα βλέπουμε όλα με την απλοσύνη του μυαλού μας. Πρέπει να έχεις προσωπικό, να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κουβαλάει μέσα στον ήλιο ξερόκλαδα, βάτα, ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό σας και πού θα τα πάει. Κάπου πρέπει να αποτεθούν και να καταστραφούν. Έχουν όλοι δίνει τη δυνατότητα αυτή να έχουν δύο και τρεις καταστροφείς και τους χώρους για να τα καταστρέψουν. Πρέπει να είναι ίσιο με κάτω, να μην έχετε πέτρες, τσιμέντα, τίποτα. Και να είναι ένα μεγάλο χώρο που να μπορεί να τα πηγαίνει λίγα-λίγα και να τα περνάει λίγα-λίγα. Και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, η ύλη αυτή που έχει περαστεί, θα αρχίσει να γίνεται βουνάλακι. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Βασικά δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Με την υποχρηματοδότηση που έχουν υποστηρίξει, δεν το συζητάμε. Ό,τι και να κάνουν οι εθελοντικές ομάδες, αν δεν του συνδράμουν από πάνω τα εναέρια, να κόψουν κάπως τη φόρα της πυρκαγιάς και να μπορέσουν αυτοί να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν στο τελειώμα της, έχει καλώς. Μοιραία θα καούν εκτάσεις. Το θέμα είναι να μην καούν ανθρώποι. Και δεν είναι ανθρώποι άσχετοι, γιατί οι ανθρώποι επιχειρούν. Γιατί και αυτοί κινδυνεύουν. Είναι μυστικοί, είναι διψασμένοι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να παραδώσουν τη βάρδια τους στον επόμενο, να κάτσουν σε ένα νήσιο, να πάει κάποιος σε ένα ποτήρι νερό, ένα μπουκάλι νερό, ένα σάτους να φάνε. Και δεν τελειώνει η βάρδια τους εκεί. Μπορεί να πάει 10, 20, 25 ώρες. 30. 40. Αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι συμβαίνει. Και πέρυσι το Άστεως και στην επαρχία. Λυπάμαι αν αυτά που λέω είναι... πώς να το πω... δυσαρεστούν πολλούς ανθρώπους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να ζήσουμε με αυτά. Το θέμα είναι να οργανωθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Πιστέψτε με, έχω δει ανθρώπους, κατοίκους χωριών, να έχουν φτάσει σε συμβάν με JCB και με υδροφόρες, που παρεπιπτόντως οι Δήμοι τους παρέχουν τέτοια υλικά. Αλλά φανταστείτε τώρα σε μια περιοχή όπως η δικιά μας, που στο χωριό μπορεί να υπάρχουν και 10 υδροφόρες δεκάτονες ή πεντάτονες. Υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Πιστέψτε με. Και πας εκεί πέρα και σηκώνεις τα χέρια ψηλά, δεις τι έγινε εδώ.
1: Να κάνετε έναν επιλογό.
0: Το θέμα είναι, ναι, το θέμα είναι να μην μείνεις ποτέ από νερό. Συνήθως μένεις από νερό. Αυτό να έχουν στο νου τους όλοι οι άνθρωποι που επιχειρούν σε αυτές τις συνθήκες. Το θέμα είναι να μπορέσεις να μην μείνεις από νερό. Λυπάμαι, είναι τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε και να θίξουμε και ίσως κάποιοι να τα λάβουν υπόψη. Και παιδιά, βοηθήστε τον εθελοντισμό. Όταν λέω βοηθήστε τον, σε εθελοντικές ομάδες πιστοποιημένες από το προσδοτικό σώμα μπορείτε να ενταχθείτε. Συνέχεια κάνουν σχολεία. Και πιστοποιήστε. Πηγαίνετε. Δεν έχει σημασία αν θα μείνεις 3 χρόνια, 5 ή 10. Πήγαινε. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Από το να πηγαίνεις στην καφετέρια και να πίνεις καφέ, ναι, μπορεί να είναι λίγο καλύτερο αυτό. Αν δεν έχεις να κάνεις κάτι καλύτερο.
1: Εντάξει, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Λυπάμαι πολύ που σας σπατάλησα τον χρόνο με τη φλιαρία μου, αλλά.
1: Καθόλου φλιαρία και
0: δεν
1: κλείσατε.
0: Δεν είναι θέμα που μπορεί να εξαντληθεί. Δεν εξαντλείται αυτό.
1: Εντάξει, κλείσατε και με ωραίο μήνυμα για τον εθελοντισμό. Και εγώ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος γράφει: πριν λίγα χρόνια στα χωριά μας όλοι δεν είχαμε άλλη πηγή θέρμανσης παρά μόνο τις φωτιές. Τέτοιες καταστροφές, γράφει, δεν είχαμε. Πώς γίνεται τώρα να καίγονται τα πάντα επί ημέρες, αφού καούν τα βουνά κατά διαβολική συνεργεία, φυτρώνουν ανεμοτουρμπίνες και γιγαντώνονται οι ανάγκες σε υλικά κατάσβεσης. Αγαπητές συνονόματε, δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι έχει αναπτυχθεί λίγο μια συνωμοσιολογική θεωρία ότι πίσω από τις πυρκαγιές είναι μόνο το θέμα των ανεμογεννητριών. Εμένα δεν με καλύπτει. Σωτήρη μου από το Χαλάνδρι, βεβαίως να μου το στείλεις αύριο και να το σχολιάσω. Καθώς όπως και εσύ ανέφερες, απόψε έχουμε την θεματική. Βγάλαν, λέει ο Σάκης, από τα δασαρχεία τις πυρκαγιές, διότι βάζαν μόνοι του τις φωτιές, τα γερόδια της δασικής, λέει, για να παίρνουν τα εκτός έδρας. Εννοείται να καλέσουν, αν μπορεί κάποιος, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει άδεια από την υπηρεσία ενεργεία πυροσβέστης ή κάποιος που ήταν πυροσβέστης, εννοείται να καλέσουν εθελοντές, άνθρωποι που πάντα είναι πολύ πιο χρήσιμο όταν καλείτε με βάση το θέμα που συζητάμε, άνθρωποι που έχετε σχέση με το αντικείμενο, και συνήθως αυτό γίνεται στις θεματικές. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση, θυμίζει ο κύριος Δημήτριος στο μήνυμά του την φωτιά που πρόπερση το 24 τον Οκτώβριο έκαψε την Κορινθία. Ξεκίνησε, γράφει, από Μελισσοκόμο στα Ροζενά Κορινθίας. Την έθαψαν την υπόθεση η υπέροχη πολιτική μας μαζί με την υπέροχη τοπική αυτοδιοίκηση και ασφαλώς την πυροσβεστική. Δεν ξέρω αν υπονοεί κάτι ως προς το υπαίτιο αυτής της πυρκαγιάς ο κύριος Δημήτριος. Στο αρχείο των ειδησιογραφικών ιστοσελίδων, αυτό που κάποιος μπορεί να βρει, μεταφερόμαστε Οκτώβριο του 24, τέλη Σεπτεμβρίου, 29 Σεπτεμβρίου του 2024, ξεκινάει στην περιοχή Ροζενά, στο Ξυλόκαστρο στην περιοχή Ροζενά, πρωί Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου, πυρκαγιά. Και καίει για δύο μέρες τα πάντα. Ο Μελισσοκόμος, όπως διαβάζω, ο οποίος έκανε εργασίες στο Ξυλόκαστρο εκείνη την ώρα, το λεγόμενο κάπνισμα των μελισσιών και αυτός, δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου, αλλά του επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό πρόστιμο την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου. Απαγορευόταν διότι έκανε θερμές εργασίες, ο επίσημος όρος, κάπνισμα των μελισσιών όπως λέμε, κοντά στην περιοχή της φωτιάς, περίπου την ώρα που ξεκίνησε, και ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν επίπεδου 4. Άρα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ότι αυτός ήταν ο υπαίτιος. Το πρόβλημα ήταν ότι η περιοχή εκεί στο Ξυλόκαστρο, στα Ροζενά, είχε πάρα πολλά δύσβατα σημεία, με αποτέλεσμα, σας επαναλαμβάνω, 29 Σεπτεμβρίου, αποκάπνισμα μελισσιών. Και απαντάω λίγο και στον κύριο Κωνσταντίνο τώρα που λέει ότι πάντα πάνε και φυτρώνουν ανεμογεννήτριες και ούτω καθεξής. Ούτε καν. Ούτε στο Μάτι φύτρωσαν ανεμογεννήτριες, ούτε στα Ροζενά Κορινθίας φύτρωσαν ανεμογεννήτριες, ούτε. Είναι μια υπεραπλούστευση. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και είναι το καινούριο οικοπεδοφάγη και το καινούριο meat. Οι ανεμογεννήτριες είναι το καινούριο conspiracy theory. Πρέπει κάθε γενιά να έχει το δικό της. Ενώ υπάρχουν τα στοιχεία, τα δεδομένα, θα μου πεις υπάρχει κόσμος που δεν πείθεται από τα επίσημα στοιχεία και δεδομένα. Κινητοποιήθηκαν λοιπόν με αφορμή τον συμπαθή Μελισσοκόμο και το κάπνισμα των μελισσιών του για δύο μέρες που έκαψε η πυρκαγιά εκεί τα πάντα, 570 πυροσβέστες, 28 ομάδες δασοκομάντος, 160 οχήματα, 6 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη. Σε σχέση με τον χάρτη που έδειχνε τις πυρκαγιές εκείνη την περίοδο στην Κορινθία από το 2010, η συγκεκριμένη ήταν η μεγαλύτερη σε αυτά τα 14 έτη. Έκαψε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές, 65.000 στρέμματα από Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου μέχρι το πρωί της Τρίτης 1η Οκτωβρίου του 24, που πλέον από ένα σημείο και μετά, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, τέτοιες πυρκαγιές είναι ότι δεν έχουν τι άλλο να κάψουν. Δεν μπορείς να τις σταματήσεις. 65.000 στρέμματα θα γλίτωναν αν ένας μελισσοκόμος έλεγε «Ας μην πάω εσύ σήμερα που έχει δείχτη επικινδυνότητας 4 να καπνίσω τα μελίσια μου». Οι κάτοικοι της περιοχής ίσως να τη θυμάστε πολύ πιο έντονα. Καλώς μας τη θύμισε ο κύριος Δημήτριος. Πάμε στην κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση. Γεια σας, κυρία Λίτσα.
2: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίδη, καλησπέρα και στο ακροατήριο.
1: Καλησπέρα.
2: Πρόπερση που η φωτιά είχε ξεκινήσει από το Βαρνάβα και επεκτάθηκε και έκοψε περιοχές της Πεντέλης και έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι, χαμηλά, μέσα στην πόλη, φωνάζανε και λέγανε ότι μπήκε η φωτιά στον αστικό ιστό και πώς μας ξέφυγε η φωτιά και μπήκε μέσα στον αστικό ιστό. Παραλείψανε να μας πούνε, αυτοί που τα λέγανε, πόσα χρόνια έμπαινε ο αστικός ιστός με τα δάση. Λοιπόν, από το 80 κι εγώ είμαστε, κύριε Λαβίθη, κάθε χρόνο, ανελιπώς, είναι μια εθνική πληγή, ένα συλλογικό τραύμα, κάτι ανάλογο με τα Τέμπη. Και τα Τέμπη στο κάτω-κάτω γίνανε μια φορά. Αυτό όμως γίνεται κάθε χρόνο και μας πληγώνει ιδιαίτερα και μας σκοτώνει, εννοείται, με αποκορύφωμα το 7, με τις φωτιές στην Ηλία, το 11, νομίζω στην Εύβοια και κάπου στο Αιγαίο, δεν θυμάμαι τώρα, πάλι η Σάμος, ήταν η Ήχιος, ήταν Η Ικαρία ήταν. Και εκεί είχαμε θύματα. Λοιπόν, και φυσικά το αποκορύφωμα ήταν το Μάτι στην Αττική. Λοιπόν, για να κεγόμαστε κάθε χρόνο, χωρίς εξαίρεση, και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα τέλος πάντων, αλλά συγκεκριμένα στην Αττική, σημαίνει ότι υπάρχουν συμφέροντα για να καίγεται η Αττική. Και τα έχουμε δει τα συμφέροντα αυτά. Πολλά από τα προάστια τα οποία είναι πέριξ των γασών, είναι, δημιουργηθήκανε από φωτιές που μπήκανε, σκόπιμα, άρα εμπρισμοί, για να αποχαρακτηριστούν αυτές οι δεσικές εκτάσεις και να γίνουν οικόπεδα και να μπορέσουν να χτιστούν. Λοιπόν, ο περιδιδίκτη που λέει, δηλαδή μια βόλτα να κάνουμε την Πεντέλη, κοντά στην Πάρνηθα, τον Ημιτό, τα τρία μεγάλα βουνά της Αθήνας τέλος πάντων, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Τώρα τελευταία είναι τυχαίο που καίγεται η Γλυφάδα και η νότια πλευρά του Ημιτού. Δεν είναι τυχαίο. Και πέρυσι κάηκε και πρόπερσι κάηκε. Και νομίζω και το προηγούμενο έτος από το πρόπερσι. Δηλαδή 22-23, από το 22-23 καίγεται και εκεί πέρα κάθε χρόνο. Μεγάλες πυρκαγιές. Με πολλές τέλος πάντων περιουσίες καμένες και παρολίγων θύματα. Πολλές φορές πηγαίνοντας προς τη Λούτσα, βλέπω την Πεντέλη, η οποία είναι ολόγυρα καμένη. Δεν είναι ένα πράσινο βουνό, κύριε Λαβίση. Είναι σταχτόγκριζο, ένα γκρι σταχτή πράγμα, γιατί τα δέντρα του φυσικά έχουν καεί. Και περιμένει το καημένο το βουνό να περάσουν τα χρόνια, να πέσουν οι βροχές, να δημιουργηθούν οι συνθήκες. Αυτή η υποτυπώδης βλάστηση που έχει ήδη τέλος πάντων φανεί, έχει βγει, να μπορέσει να αναπτυχθεί και να γίνει πάλι βουνό με τα δέντρα του. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, όταν μια πρωτεύουσα έχει μαζέψει σχεδόν το μισό του πληθυσμού της χώρας εδώ και ζουν εδώ 4-4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, από πού περιμένουμε να βγει αυτό το οξυγόνο όταν αναπνεύσουμε? Η Πεντέλη είναι ολόγυρα καμένη. Η Πάρνηθα, που έχει χαρακτηριστεί και εθνικός δρυμός, κάει και επισήμως και κεγότανε 3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, το 7. Το 7 κεγότανε η Πάρνηθα. Και μάλιστα κεγότανε το παρθένο της κομμάτι, που είναι χαρακτηρισμένο εθνικός δρυμός. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να φυλάξουμε αυτά που μας παρέχουν το στοιχειώδες οξυγόνο, τη στοιχειώδη, τέλος πάντων, το στοιχειώδες air conditioning, ψήξη τέλος πάντων, ναι, τη βρήκα τη λέξη, για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν κάτω στην Αθήνα, τι να πω από εκεί και πέρα. Και με αυτό που γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, μας πληγώνει, μας σκοτώνει, λοιπόν, μας εξαγριώνει, και όμως το ανεχόμαστε, κύριε Λαβή, το ανεχόμαστε, καθόμαστε και το κοιτάμε. Φυσικά και λείπει η οργάνωση, φυσικά και λείπουν οι πόροι, φυσικά και εκείνο το η μετάθεση αρμοδιοτήτων από τους δασονόμους και στο πυροσβεστικό σώμα, εκείνο και ήταν πάρα πολύ ύποπτο. Είναι σαν να παίρνεις τον νοικοκύρη του σπιτιού και να του λες, δεν είσαι εσύ αρμόδιος να φροντίσεις για το σπίτι σου και την ασφάλειά του, θα σου φέρω πιο σπουδαγμένο, πιο καταρτισμένο, πιο εκπαιδευμένο. Και φυσικά, εντάξει, οι πυροσβέστες, δεν μπορώ να πω, κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Αλλά όμως, μέσα στην ανοργανωσία που υπάρχει και με τις συνθήκες τις τραγικές των ταυσώνων τέλος πάντων και της λειψιδρίας πολλές φορές, τι να σου πρωτοκάνουν και αυτοί. Για να πρωτοκάνουν και αυτοί, κύριε Λαβίση. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω,
1: ναι,
2: είναι ότι τα προγράμματα περιβαλλοντικής, πολλές φορές τα προγράμματα περιβαλλοντικής, τα παιδιά ασχολούνται με το δάσος, τέλος πάντων, τι μας προσφέρει, πώς το συντηρούμε, πώς το προφυλάσσουμε κτλ. Κατά τη γνώμη μου, αφού υπάρχουν κέντρα περιβαλλοντικής στην Αττική, θα έπρεπε αυτά να είναι τοποθετημένα μέσα στα, πάνω στα βουνά της Αττικής και κυρίως τα μεγάλα, αλλά και τα μικρότερα, γιατί η Αττική είναι μεγάλο κομμάτι, έχει πολλά σχολεία, και τέλος πάντων πρέπει να διαμοιράζονται τα σχολεία στα κέντρα περιβαλλοντικής για να μπορούν να εξυπηρετούνται, να εκπαιδεύονται τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι μέσα στα δάση αυτά, μέσα στα βουνά μας, λοιπόν, και τα παιδιά να εκπαιδεύονται για το δάσος, μέσα στο δάσος. Λοιπόν, να μαθαίνουν για την Κλωρίδα και την Πανίδα, να κάνουν ασκησούλες, τέλος πάντων, πώς το συντηρούμε, πώς το προφυλάσσουμε. Και να στελεχώνουν, θα έλεγα, αλλά εκεί πέρα με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τα παιδάκια μας, γιατί είχαμε πάει με τα παιδάκια και είδαμε, τέλος πάντων, γιατί καίγονται τα βουνά μας και στον Ημιτό πήγαμε και στον Κοκκιναρά Πεντέλης πήγαμε και κάναμε και δέντρο φύτευση. Λοιπόν, και στα άλλα βουνά της Αττικής πήγαμε, όπου μπορούσαμε να πάμε, πήγαμε και είδαν τα παιδιά τα οποία φυτέψανε και δέντρα και όλα. Γιατί καίγονται αυτά τα βουνά? Είδανε ότι όλη η Αθήνα και ο Σταρονικός είναι στο πιάτο σου. Και άμα μπορέσεις και βρεις τα εκατομμύρια που χρειάζονται να αγοράσεις αυτά τα οικόπεδα και να στήσεις πιταρόνες, θα έχεις μια μαγική, θεϊκή θέα. Τα είδαν όλα αυτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, και επειδή είδαμε και στον Ημιτό το μνημείο που έχει στηθεί στο 19χρονο εθελοντή πυροσβέστη Δημήτρη Καραμολέγκο, σκέφτηκα ότι όχι, άσε, δεν θα πάρουμε. Άσε, μην κάνουν και τα παιδάκια. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
2: Τέτοιο χάλι. Λοιπόν, κύριε Λαβίθη, αυτά είχα να πω. Μπράβο και στον κύριο Κώστα προηγουμένως, μου άρεσε η τοποθέτησή του. Λοιπόν, τι να πω, να το πάρουμε σοβαρά μετά από 40-50 χρόνια? Μετά από 40-50 χρόνια να το πάρουμε σοβαρά? Μακάρι να το πάρουμε σοβαρά όσοι μπορούμε και όσοι θέλουμε. Γιατί φάνηκε από τα 40-50 χρόνια που κεγόμαστε ανελιπώς, στην Αττική κυρίως, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ότι είναι σκόπιμο, ότι είναι προδιαγεγραμμένο και ότι δεν τους νοιάζει. Όσους λοιπόν τους νοιάζει, ειδού με δύο δόξεις κλαμπρό, ας βρούνε τι θα κάνουν. Μάλιστα, σε κάποια αποστροφή του λόγου του, κάποιος πολύ υψηλά ειστάμενος και αρμόδιος είπε ότι αφού το δάσος αυτό θα καεί που θα καεί. Άρα γιατί να μην γίνει, ξέρω κι εγώ, αυτή η επένδυση εκεί πέρα. Το είδατε. Θα καεί που θα καεί. Τα έχουν προδιαγεγραμμένα οι άνθρωποι. Ξέρουν που βαθίζουν. Όλα πρέπει να γίνουν κέρδος και λεφτά και ανάπτυξη όπως την εννοούν αυτοί. Και κατά τα άλλα να μην έχουμε αέρα, να μην έχουμε νερό και να έχουμε και τους καύσωνες στο καλοκαίρι. Τέλος πάντων, οι οποίοι βεβαίως υποβοηθούνται πάρα πολύ από την έλλειψη πράσινου. Λοιπόν, εδώ μέσα στο λιοπύρι αυτό, τώρα που δεν έχουν πιάσει ακόμα οι καύσωνες, περπατάς μες στο λιοπύρι και αν βρεθείς στο δρόμο σου ένα δεντράκι που σου παρέχει πια, κάθεσαι λίγο έτσι να πάρεις μια ανάσα, γιατί είναι πολύ πιο ανθρώπινο εκεί πέρα, είναι πολύ πιο κοντά σου, πολύ πιο φιλικό σε σένα από το λιοπύρι μες στην άσφαλτο. Αυτά, κύριε Λαβίση.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσείς. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λίτσα.

κατάλαβα, Σάκη, ότι έχεις κάποια σχέση. Εντάξει, το εν ενεργεία και άδεια από την υπηρεσία, το καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι εφικτό. Κάποια σχόλια με αφορμή τα όσα είπε η κυρία Λίτσα Πολυκόπης. Ξεκινώντας, ενώ αρχικά ήθελα να πω για το ζήτημα που έβαλε με τα οικόπεδα, λέει και ο Γιάννης από τα Πετράλωνα στο μήνυμά του, γιατί δεν νομοθετούν τη μη αλλαγή χρήσης γης μετά από πυρκαγιά. Να δούμε, γράφει, πόσες πυρκαγιές θα έχουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την αναφορά στα παιδιά. Ελπίζουμε πάντα ότι η όποια επόμενη γενιά θα βελτιώνεται σε σχέση με την προηγούμενη, σε καταστάσεις που έχουν διάρκεια. Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι προσέγγισης. Η μία είναι ότι ο ένας τρόπος είναι δεν θα αλλάξει κάτι που γίνεται 40, 50, 100 χρόνια, δεν θα αλλάξει. Ο δεύτερος, οπότε τι συζητάμε. Ο δεύτερος τρόπος προσέγγισης είναι συζητώντας, λίγο-λίγο, πώς παίρνει το κύμα πάρα πολύ καιρό για να φάει το βράχο, κάποια στιγμή θα έρθει η αλλαγή που χρειάζεται. Θα πάρει πολύ καιρό, αλλά κάθε προσπάθεια βοηθάει. Ανάλογα, σε κάποια θέματα να σας πω την αλήθεια, είμαι της δεύτερης, όπως το σημερινό που συζητάμε αντιπυρικής περίοδου, είμαι του δεύτερου τρόπου σκέψης, ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει αρκετές δεκαετίες, αλλά συζητώντας το κάθε χρόνο κάποια στιγμή θα το αλλάξουμε. Είναι όμως και σε άλλα θέματα που νιώθω ότι δεν έχει νόημα. Συμβαίνουν τόσα πολλά χρόνια που πλέον δεν μπορούν να αλλάξουν. Τα παιδιά λοιπόν μαθαίνουν για το δάσος. Στο δημοτικό υπάρχει το μάθημα μελέτη περιβάλλοντος. Έχει εισαχθεί. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο μέσα από τη βιολογία μαθαίνουν έτσι για οικοσυστήματα, βιοποικιλότητες και το καθεξής. Θα μου πεις να πιάσουμε από το δημοτικό που είναι ακόμα πιο σφουγγάρια και έτοιμα να δεχθούν καινούργια πράγματα. Υπάρχουν τα εργαστήρια δεξιοτήτων που υπάρχουν στο υποχρεωτικό ωράριο και υπάρχει θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον», όπου πρέπει εκεί και οι εκπαιδευτικοί, είναι σημαντικό και το έργο των εκπαιδευτικών, ειδικά στο δημοτικό των δασκάλων, να μαθαίνουν τα παιδιά για το δάσος, τη σημασία του, προγράμματα για το περιβάλλον. Υπάρχουν τα κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειοφορία και την αειφορία, με συγχωρείτε, σε αυτά τα κέντρα πραγματοποιούν τα σχολεία μονοήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις, είναι δημόσια κέντρα και μάλιστα οι μαθητές κάνουν και μαθήματα και μετρήσεις απευθείας μέσα στο πεδίο, δηλαδή στο δάσος. Δεν ξέρω αν κάποιος γονιός μας ακούει και είχε πάει πρόσφατα το παιδί του σε κάποιο από αυτά τα κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Δεν λέω ότι και υπάρχουν και συνεργασίες με φορείς, με δίκτυα, προγράμματα με οργανώσεις, εκδηλώσεις. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται να γίνουν κι άλλα. Εκτός κι αν όλα αυτά είναι το κλασικό που λέμε στην Ελλάδα, υπάρχουν στα χαρτιά, αλλά στην πράξη θα ανατρέξει κάποιος για ένα θέμα στην Ελλάδα και θα δει, κοίτα να δεις, προβλέπονται τα βασικά, και θα πάει στην πράξη να το αντιμετωπίσει και θα αντιμετωπίσει κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουμε πει, σας έχω πει τη φράση μου, χώρα βιτρίνα που φαίνεται ωραία απ' έξω, αλλά όταν μπεις μέσα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έβλεπες. Ελπίζω να μην είναι και εδώ μια τέτοια περίπτωση που διαβάζεις και λες γίνονται πράγματα, αλλά στην πράξη αυτά δεν συμβαίνουν. Τώρα, το θέμα με την αλλαγή της χρήσης γης. Σας θυμίζω την περίφημη φράση «όπου ήταν δάσος θα παραμείνει δάσος». Φράση που την είχε χρησιμοποιήσει ο Σιμίτης και φράση που εγώ την θυμάμαι περισσότερο από τον Κώστα Καραμαλή. «Όπου ήταν δάσος θα παραμείνει δάσος». Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν δέσμευση ότι δεν θα αλλάξει η χρήση της γης από κάποια καταστροφική δασική πυρκαγιά. Λέει ο Γιάννης από τα Πετράλωνα να κάνουμε τον νόμο. Ποιο νόμο?
Υποτίθεται ότι υπάρχει το άρθρο 24 του Συντάγματος. Το Σύνταγμα είναι πολύ πάνω από τον νόμο. Ένα νόμο τον αλλάζει όποτε θέλει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση. Κάθε μέρα μπορεί να τον αλλάζει. Το Σύνταγμα, όπως γνωρίζουμε, για να αλλάξει ένα άρθρο του χρειάζονται. Δεν ξέρω και παρά είναι δύσκολο. Δεν είπαμε να είναι τόσο εύκολο ένα νόμο, αλλά ακόμα και αυτό πρέπει να το δούνε. Δεν γίνεται να θέλει τόσο μεγάλη διαδικασία για να αλλάξει πιο δύσκολο από τον νόμο, βεβαίως, αλλά όχι και τόσο πολύ. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχουμε το άρθρο 24 του Συντάγματος που προστατεύει τη φύση και απαγορεύει την αλλαγή των περιοχών που κάηκαν στη χρήση τους. Προφανώς όμως υπάρχουν τα νομικά, νομικίστικα αν θέλετε, κενά και παραθυράκια. Τι θα μπορούσε να γλιτώσει όλη αυτή την κατάσταση εδώ και ο Άγγελος μου λέει ότι για τους οικοπεδοφάγους στη λίμνη Μαραθώνα κάποτε πήγαινα και τα σπίτια έχουν φτάσει στο όριο της λίμνης, στον Τράφη, στην Πεντέλη, όλα εκεί που κάηκαν έγιναν σπίτια. Εντάξει, να δεχθώ ως μόνο υπαρκτό το θέμα των προσωπικά, έτσι, το θέμα των οικοπεδοφάγων. Ο Θανάσης από το Εγάλιο θυμίζει αυτό που είπε η κυρία Λίτσα, ότι ο Μητσοτάκης είχε κάνει αυτή την αποστροφή. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν, είναι αυτό που αρχικώς ήθελα να αναφέρω, να έχουμε για να μην έχει κάποιος την ανησυχία ότι εδώ που κάψανε το δάσος θα χτίσουν σπίτια, θα χτίσουν οικισμούς, θα χτίσουν εργοστάσια, θα χτίσουν ανεμογεννήτριες και ούτω καθεξής. Κτηματολόγια. Η χώρα μας δεν είχε κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο προβλέπει τα πάντα. Προβλέπει που είναι, σε ποια περιοχή είναι για να χτίσει σπίτια, σε ποια περιοχή είναι τα δάση, μην φλιαρώ τώρα και μακρηγορώ, και μάλιστα η καταγραφή των δασών είναι και από τα πιο κρίσιμα και σύνθετα κομμάτια της κτηματογράφησης. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αντιληφθούμε. Δεν αποκτήσαμε κράτος με την έννοια της δημόσιας διοίκησης παρά μόνο τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι κινούμασταν με κάτι σαν κράτος και δημόσια διοίκηση, περισσότερο λειτουργούσε με έναν τρόπο αρκετά ανορθόδοξο, ο οποίος ικανοποιούσε διότι εξυπηρετούσε μικρά συμφέροντα αρκετών, οπότε μπορούσαν πίσω από τα μικρά των συμφέροντα των μικρών να καλύπτουν και τα μεγάλα τους συμφέροντα οι μεγάλοι, και κάπως έτσι ήταν όλοι σε μια ψευδαίσθηση ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς ικανοποιημένοι, ξέραν όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά προχωρούσε η καθημερινότητα, έκανε τη δουλειά σου, τη μικροπαραβίασή σου εκεί που σε βόλευε, οπότε ανεχώσουν και τις σε ενοχλούσε που υπάρχουν αυτές οι παραβιάσεις, αλλά αφού έκανες και εσύ τη δουλειά σου, κάπου το κατάπινες και το δεχόσουν. Η χώρα λοιπόν δεν είχε κάτι πάρα πολύ βασικό. Ένα κράτος για να υπάρξει δεν είναι κάτι αφηρημένο και γενικόλογο, είναι ένας μηχανισμός με συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας. Ένας από αυτούς τους βασικούς τρόπους λειτουργίας ενός κράτους είναι η ύπαρξη κτηματολογίου. Τι υπάρχει σε κάθε με αυτόν τον τρόπο δεν θα είχες και την ελληνική πατέντα εντός και εκτός σχεδίου. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το εντός και εκτός σχεδίου είναι ελληνική πατέντα. Είναι σαν να πεις είμαι λίγο έγκυος. Τι θα πει εντός και εκτός. Ή κάτι είναι μέσα στο σχέδιο και μπορεί να χτιστεί, ή είναι έξω από το σχέδιο και δεν θα χτιστεί. Αυτό το έχω σπίτι και είναι εντός, αλλά είναι εκτός σχεδίου, αλλά κάποια στιγμή θα μπει εντός σχεδίου. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι ένας παραλογισμός. Δεν υπάρχει, ορθολογική εξήγηση. Αλλά όπως είπα νωρίτερα, ο καθένας μας βόλευε, πολλοί από εμάς βολεύαμε τη μικροπαραβατικότητά μας, οπότε ανεχόμασταν να υπάρχει. Ξεκίνησε λοιπόν μια προσπάθεια για το κτηματολόγιο το 1995. Για πρώτη φορά πήγε η χώρα να αποκτήσει κτηματολόγιο το 1995. Και ακόμα δεν έχει, έτσι όπως πρέπει, ολοκληρωθεί. Έχει προχωρήσει, διότι από το 95 μέχρι το 10, όπως καταλαβαίνετε, ήταν οι εποχές οι ωραίες, που ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε.
Από το 10 και μετά τους έχουν πιέσει λίγο παραπάνω, οπότε έχουν καλύψει μια σημαντική απόσταση.

Κάποιες πρώτες προσπάθειες για κτηματολόγιο έκανε ο Όθωνας, Βαβαροί τώρα και τα λοιπά. Δεν είχαν τους Οθωμανούς, σας έχω ξαναπεί. Δεν είναι η ατυχία μας μόνο ότι είχαμε τους Τούρκους, είναι ότι είχαμε κατακτητές, αλλά είχαμε και τους συγκεκριμένους κατακτητές. Δεν είχαμε δηλαδή σοβαρούς κατακτητές που να άφηναν κάτι. Γι' αυτό βλέπεις διαφορές στα Επτάνησα που τα είχαν άλλοι κατακτητές και στην υπόλοιπη χώρα, παράδειγμα. Δεν είχαν κάτι οι Οθωμανοί, δεν ξέραν οι άνθρωποι να πολεμάνε και να κατακτούν, ξέρανε, και με το σπαθί τους να αποκτούν εδάφη και μετά να σου λέει είναι δικά μας και διάφορα τέτοια. Οπότε δεν είχαν μπει σε μια διαδικασία, θα έχετε κτηματολόγιο. Μα δει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη πως είναι χωροταξικά, θα του φαίνεται η Αθήνα τριγωνομετρία. Οι άνθρωποι το έχουν πάει σε άλλο. Ξεκινάει λοιπόν το 1995. Μέχρι το 1999 έκανε κτηματογράφηση σε 333 διάσπαρτες περιοχές για να αποκτήσουν τα στελέχη εμπειρία. Φάγαμε 4 χρόνια για να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία. Το 2001 ο τότε κοινοτικός επίτροπος Μισελ Μπαρνιέ κατηγόρησε την ελληνική πολιτεία ότι δεν υπήρξε διαφάνεια στην υλοποίηση του έργου. Ξέρετε, οι κακοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν έρθει και μας τα έχουν κάνει και πριν την, τι ωραία που ήμασταν πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν έρθει αυτά τα λαμόγια και φανταστείτε που θα ήμασταν χωρίς. Φανταστείτε δηλαδή. Τέλος πάντων. Και από τη σύμβαση την αρχικά προβλεπόμενη που έλεγε η σύμβαση ότι θα έπρεπε να καλυφθούν 35.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα να κτηματογραφηθούν. Είχαν κτηματογραφηθεί το 2001, έτσι, το 1 τέταρτο, τα 8.440. Και μάλιστα το κόστος ήταν υπερδιπλάσιο, δηλαδή έπρεπε να δαπανηθούν 130 εκατομμύρια ευρώ, δαπανήθηκαν 276 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινοτικού Επιτρόπου να επιστρέψει η Ελλάδα 100 εκατομμύρια κοινοτικών πόρων και μας είπε ότι εμείς δεν θα σας ξαναχρηματοδοτήσουμε για το θέμα του κτηματολογίου. Φρίκαρε ο άνθρωπος, είδε αντί τα 35.000 τα 8.000 και αντί για 130 εκατομμύρια ευρώ τα 276 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά από το 95, είπαμε, μέχρι το 99 η εμπειρία, το 2001 το σκάνδαλο. Τέλος πάντων, είμαστε ακόμα όμως εποχές, δεκαετία του 2000, ρέει το χρήμα, δουλεύει κάποιος νύχτα με ροκάματο και τα 150 ευρώ τα έχει για την πλάκα του, είναι και κακόκεφος άμα γυρίσει με 150 ευρώ στο σπίτι. Και πάμε το 2008. Ξεκινάει η δεύτερη γενιά κτηματογράφησης, 107 αστικές περιοχές, όπως διαβάζω, κυρίως πρωτεύουσες νομών. Έχει ένα πολύ ωραίο σχετικό ρεπορτάζ ο Λιάλιος, τον ξέρω και προσωπικά, ήμασταν και στο ίδιο πανεπιστήμιο, στην Καθημερινή. Γίνεται, είπαμε το 2008, για 107 αστικές περιοχές, μια κακή, όπως αποδείχθηκε, επιλογή. Χωρίστηκε η κτηματογράφηση σε δύο φάσεις, δύο διαγωνισμούς. Αυτό διπλασίασε, όπως γράφει ο συνάδελφος, την δυνατότητα ενστάσεων μεταξύ των εταιριών που συμμετείχαν. Δηλαδή, έπαιρνε η μία εταιρεία, έκανε διαμαρτυρία η άλλη κτλ. Μέχρι το 2017, από το 2008 που ξεκίνησε αυτή η φάση, δεν είχε ολοκληρωθεί για δήμους όπως Αθήνας, Βόλου, Λαμίας, Λιβαδιάς, η κτηματογράφηση. Γιατί έτρεχε η μία εταιρεία την άλλη στα δικαστήρια. Μουσική 2011, τρίτη γενιά κτηματογράφησης, πάλι δύο διαγωνισμοί για εμιαστικές περιοχές και περιοχές αναδασμών και διανομών, με 10 νομούς, εξέλιξε το πρόγραμμα, πλέον είχε αρχίσει παρακμή όπως καταλαβαίνετε. 2013, νέος διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του έργου, δεν είχαν καν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι, ο οποίος ακυρώθηκε το 2013 και επαναπροκηρύχθηκε το 2016. Τα βρήκαν, συνεννοήθηκαν οι συμμετέχοντες.

0: Μετά από σχεδόν 30 χρόνια, όχι σχεδόν, πάνω από 30 χρόνια, βρισκόμαστε πλέον ευτυχώς, όσον αφορά το ελληνικό κτηματολόγιο, στην τελική φάση. Είμαστε πλέον στο 99% της ολοκλήρωσης της χώρας και στόχος είναι να επιτευχθεί το 100% λειτουργίας ψηφιακού κτηματολογίου μέχρι το τέλος του 2026. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η περίοδος που συλλέγουν τις δηλώσεις, τι είναι πού και σε ποιον ανήκει και τι χρήση έχει, και το βάρος τώρα έχει πέσει στην ψηφιοποίηση, τις διορθώσεις, την κατάργηση των παλιών δομών. Υπάρχουν ήδη πάνω από 27.850.000 δικαιώματα, είναι άνω του 71% δηλαδή, που έχουν ενταχθεί πλήρως. Σιγά σιγά, να ξέρετε, όχι σιγά σιγά, ήδη τα λεγόμενα υποθηκοφυλακία, 392 υποθηκοφυλακία που είχαμε, έχουν κλείσει, με τις αρμοδιότητες για τις μεταβιβάσεις, τη διαχείριση, να είναι αποκλειστικά στα κατατόπους κτηματολογικά γραφεία. Να ξέρετε ότι μέσα στο 26, από ό,τι διαβάζω, θα κλείσει οριστικά η κτηματογράφηση. Θα δοθεί μια καταληκτική προθεσμία ενός έτους σε όποιους ιδιοκτήτες έχουν ακόμη κάποια λάθη, κάποια λανθασμένα τετραγωνικά, κάτι που ξέχασαν να δηλώσουν. Αλλιώς, ό,τι δεν είναι δηλωμένο, μα τετραγωνικό, μα σπίτι, μα περιουσία, περιέρχεται οριστικά στο δημόσιο ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Να σταματήσει επιτέλους και αυτή η κατάσταση με οικόπεδα ή ημιτελή κτίρια που τα βλέπεις παραμελημένα και λες, τι γίνεται ρε παιδί μου, περνάνε τα χρόνια, τι κάνουν όλοι αυτοί εδώ πέρα. Το 95 ξεκίνησε. Μας πήρε 31 χρόνια. Να πούμε πάλι καλά που συνέβη? Όχι βέβαια. Να θέλεις να πάρεις φόρα και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο που ζεις σε μια χώρα που η νοοτροπία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, πολιτικών και πολιτών, πολιτών και πολιτικών, δεν πρέπει να ξέρουμε τον εαυτό μας, είναι αυτή που απαιτείται τέτοιο... Φανταστείτε πολλές φορές... Θυμάστε μια περίοδο που μας σούρναν διάφορα οι ξένοι? Έχετε μπει λίγο στη θέση τους με βάση αυτά που συμβαίνουν και που έχουμε κάνει, ότι τελικά μπορεί και λίγα να μας έλεγαν? Αυτά. Διαφήμιση και συνεχίζουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: μου και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

Περιμένουν οι πατρινοί σε λίγο. Ο Γιάννης από την Πάτρα, ο Νίκος από την Πάτρα. Έχει καλέσει λίγο πιο νωρίς. Απλώς δεν του έχω δώσει το λόγο. Θα δούμε πώς θα πάει και η κουβέντα. Και ο Μιχάλης από τα Χανιά. Όμως για έναν άλλον πατρινό, τον Δημήτρη, μάλλον αρχαίο, τον Δημήτρη από Αχαΐα, που μου ζήτησε χθες ένα πολύ ωραίο blues κομμάτι. Δεν είναι εύκολο τη στιγμή που μου ζητάτε κάτι να το ακούμε. Του είχα πει ότι θα το δω για σήμερα και το βρήκαμε και το ακούμε μέχρι το κλείσιμο της ώρας που θα μας πάει και ελπίζω να αρέσει και στους υπόλοιπους.

Τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, συντονισμένη εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. 2 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Τρίτης 9 Ιουνίου.

0: Μένει η πορεία του κτηματολογίου, νωρίτερα σας την έκανα και για να έχουμε μια επίγνωση του περιβάλλοντος που ζούσαμε, ελπίζοντας ότι αυτό το περιβάλλον έχει κάπως αλλάξει και βελτιωθεί, αλλά κυρίως διότι η λογική λέει ότι με την ολοκλήρωσή του τελειώνουμε με το θέμα που καίγεται μια περιοχή που ήταν δάσος και ξαφνικά ξεφυτρώνουν σπίτια ή κατασκευές. Ορίζεται από το κτηματολόγιο, εδώ ήταν δάσος, κανένας δεν μπορεί αυτό να το παρακάμψει. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πάμε, μην καθυστερώ, επόμενοι ακροατές μας, ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα και μετά είναι και ο Νίκος από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, πολύ καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ακουστήκανε πολύ σπουδαία πράγματα και πολύ χρήσιμα. Αλλά θέλω να προσθέσω ορισμένα πράγματα στα πολύ χρήσιμα που ακουστήκανε όσον αφορά ότι η επανάληψη στο φαινομένο εφέτος θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ένταση πρώτον και δεύτερον θα επικρατεί πάντα το ίδιο αλαλούμ. Και λέω αλαλούμ για ποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Διότι έζησα την πυρκαγιά σε δικό μου κτήμα, μου καήκανε 70 στρέμματα. Μου κάηκε ένα σπίτι, μου κάηκαν δύο καλύβια και κάηκε και ένα κοτέτσι. Λοιπόν,
0: πότε έγινε αυτό, πότε κύριε Γιάννη?
1: Πέρυσι με τη φωτιά των περίφημων Ευνανού χωριού που λέγεται Μιρέικα. Έξω από την Πάτρα, δίπλα στη βιομηχανική ζώνη.
0: Πολύ μεγάλη φωτιά ήταν αυτή.
1: Και το άσχημο είναι ότι η περιοχή ήταν κοντά στη βιομηχανική ζώνη και οι δυνάμεις έτρεξαν για τη βιομηχανική ζώνη. Και αφήσανε το χωριό και τα κτήματα τα άλλα να καούν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ότι έψαχνα να βρω πυροσβέστη με τη στολή του από μακριά, δεν τον είδα. Οι άνθρωποι ήσαν ταπεισχολημένοι. Εκείνο που είδα ήταν η αστυνομία, η οποία είχε λάβει και μία εντολή που επέτεινε το αλαλούμ. Τους λες, αφήστε να ανέβω τη γράνα, να ανοίξω το κοτέτσι, διότι καίγονται 70 κοτόπουλα. Όχι, έχουμε εντολή ότι απαγορεύεται. Ναι, αλλά σε κίνδυνο οι δυνάμενοι φέρουν σε όπλα. Αυτοί που δύναται να βοηθήσουν για τη φωτιά και δεν είναι ηλικιωμένοι, πρέπει να τους αφήνουν να πηγαίνουν. Μία εντολή η οποία εστάθηκε ολέθρια. Διότι ένα παιδί, αν και το γρονθοκόπησαν, τους έσπασε τον κλειό, έσωσε το σπίτι του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αντί να δούμε πυροσβέστες, είδαμε αστυνομία. Το κτήμα αυτό ήταν το 1880 και μετά. Τρεις γενναίες είχαν δουλέψει και εγώ επί 35 χρόνια. Τώρα θα περιμένουμε, λέει, τις αποζημιώσεις. Καλά, δόξα στο Θεό και τα λοιπά και τα λοιπά. Ευτυχώς που είμαι κράτος και δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αλλά δεν θέλω να επικρατήσει και φέτος το ίδιο αλαλούμ. Ναι. Και για να μην επικρατήσει, λέω το εξής. Οι βουλευτές ενός νόμου έπρεπε με πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν σεμινάρια. Και σας δίνω και μια άλλη λεπτομέρεια. Φτάνω κάποτε στην Ιταλία σε ένα μικρό αγροτικό δρόμο και τους βλέπω να κόβουν κάτι τεράστια πεύκα. Ρε γάμο το σπίτι του, θα κάτσω να ρωτήσω τι έγινε. Μου λένε, κύριε, ο ρόλος και η σημασία των πεύκων τέλειωσε, είναι κίνδυνος για πυρκαγιά και τα πεύκα κόβουμε. Δηλαδή τι θέλω να πω, υπάρχει νοικοκύριμα στις δικές μας περιοχές? Εάν υπάρχει νοικοκύρεμα, εγώ παρετούμε. Εάν δεν υπάρχει νοικοκύρεμα, θα γυρίζουμε απλά την ίδια σελίδα και θα είμαστε θεατές και θεατρίνοι ενός έργου που παίζεται με πρωταγωνιστές εμάς τους ίδιους.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ και εγώ κακά πεντόβολα. Δηλαδή τι, μετά από το 1950, 450-500 κιλά λάδι που κάναμε, εφέτος αγόρασα λάδι για την οικογένειά μου. Και όχι μόνο αυτό, σου κόβουνε και το νερό, διότι δεν είσαι πληρώσει. Δηλαδή, είναι αλαλούμ το θέμα. Όταν λέμε αλαλούμ, οι δε πρόεδροι των κοινοτήτων, εάν κομματικά σε αντιπαθεί, δεν σου δίνει βεβαίωση. Είναι απλό. Δεν δίνει βεβαίωση στην αδερφή μου
0: ακόμα και τώρα,
1: ότι πήγε για να καεί.
0: Για κομματική απλώς αντιπάθεια.
1: Για κομματική, ναι, σας δίνω το λόγο τη στιγμή μου. Και το έχω μαράζει, δηλαδή, είναι αμαρτία από το Θεό. 7 χιλιάρικα αποζημίωση θα έπαιρνε, δεν τις θα δίνουν, διότι ο Προεδράκος δεν δίνει βεβαίωση ότι ήταν κάτοικος εκεί και πήγε να καεί. Δηλαδή, είναι αλάλουμ αυτό, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, ή δεν είναι?
0: Ορίστε.
1: Σας ακούω. Είναι άλλα λουμ.

0: δεν είναι, αλλά αλλού.
1: Είναι, κύριε Γιάννη, εντάξει.
0: Και σας λέω ειλικρινά ότι κάτι πουρνάρια εφέτος που είναι κοντά σε χτήμα δικό μου, επήρα διαταγή, έτσι άδεια, να τα κόψω, διότι θα έρθει φωτιά σε άλλο σπίτι. Και ευτυχώς που τη δώσανε, γιατί αυτό είναι ένα νοικοκύρεμα. Κύριε, έρχεται το πουρνάρι κοντά στη βεράντα του σπιτιού, και ως τον άνε θα πιάσει φωτιά κτλ. Για μένα οι πυρκαγιές θέλουν νοικοκύρεμα και σωστές εντολές. Όχι, δεν σε αφήνω να πας. Αν είναι ένας ηλικιωμένος, 60, 70, 80, δεν τον αφήνεις. Γιατί μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αν είναι ένας νέος που το λέει περδικούλα του, να μην πάει να βοηθήσει να σβήσει τη φωτιά του σπιτιού του.
1: Έγινε, κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστηκαν ορισμένα πραγματάκια. Για φέτος σας λέω ένα πράγμα. Ο Θεός βοηθός. Βάγια κονδύος.
1: Γεια σας.
0: Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ, καληνύχτα.
1: Αυτό θα πει και η ισπανική αυτή φράση, Βάγια κονδύος, ο Θεός μαζί σου, νομίζω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει. Υπάρχει και η λογική ότι συγκρούεται εκείνη την ώρα η ανάγκη κάποιου να βοηθήσει για την περιουσία του και η τεκμηριωμένη εμπειρία, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά διεθνώς, ότι για να χειριστείς μια κατάσταση πρέπει να είσαι και κατάλληλα εκπαιδευμένος, αλλιώς μπορεί άθελά σου όχι μόνο να μην καταφέρεις να βοηθήσεις αλλά να δημιουργήσεις και μεγαλύτερο πρόβλημα. Να πας, ας πούμε, κάπου με το αυτοκίνητό σου για να βοηθήσεις και να το αφήσεις το αυτοκίνητο σε ένα σημείο που μετά δεν θα μπορούν να περνάνε, ας παράδειγμα, τα πυροσβεστικά οχήματα. Επειδή δεν θα σκεφτείς εκείνη την ώρα να το βάλεις χωρίς να εμποδίζεις. Δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση σε αυτό. Και μάλιστα, για την ακρίβεια, αν εξαιρέσουμε το προσωπικό συνέστημα ότι «μα είναι η περιουσία μου, θέλω να βοηθήσω», η απάντηση είναι ότι όχι, αν δεν είσαι εκπαιδευμένος, για να και μπορέσεις να συνεργαστείς με τους υπόλοιπους, δεν θα βοηθήσεις, θα κάνεις ζημιά. Η φάλαγγα έχει έναν τρόπο λειτουργίας. Αν κάποιος έχει όλη την καλή διάθεση να πάει μέσα στη φάλαγγα να πολεμήσει, αλλά δεν έχει την εκπαίδευση που έχουν οι υπόλοιποι της φάλαγγας, όχι μόνο δεν θα μπορέσει να βοηθήσει εκείνη την ώρα, θα τους δημιουργήσει και πρόβλημα, θα τους χαλάσει το συντονισμό. Σκεφτείτε το λίγο και έτσι. Η πυρκαγιά στα Μοιραίικα Αχαΐας, κοντά στην Πάτρα, σημειώθηκε στις 12 Αυγούστου. Πολύ μεγάλη ακροτοδασική πυρκαγιά και εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που υπήρχαν, πήρε πολύ γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Νομίζω θα τη θυμάστε περισσότερη την πυρκαγιά στην συγκεκριμένη περιοχή πέρσι. Πολύ όμορφη, πράσινη πολύ. Πριν την πυρκαγιά, βασικότερη αιτία, υπάρχει τώρα ένα θέμα που έχουν εντοπίσει οι αρχές, συνδυασμό παραγόντων που οδήγησαν στην πυρκαγιά. Ο βασικός λόγος ήταν βραχυκύκλωμα από σπινθήρα, προφανώς κλαδιά δέντρου σε καλώδιο της ΔΕΗ, όμως στη συνέχεια σημειώθηκαν και αποδεδειγμένοι εμπρισμοί. Είχαμε και συλλήψεις. Είχαμε έναν 19χρονο και έναν 27χρονο στα Σιχενά που ομολόγησαν, μάλιστα. Ο 19χρονος ομολόγησε ότι επίτηδες βάλαμε φωτιά σε άλλο σημείο, ενώ είχαμε καταναλώσει πρώτα σημαντική ποσότητα αλκοόλ. Δίνουν λοιπόν ως πιθανότερη αιτία και οι πραγματογνώμονες οι αξιωματικοί της προσβεστικής υπηρεσίας καλώδιο της ΔΕΗ που βραχυκύκλωσε, προκάλεσε σπινθήρα όταν ήρθε σε επαφή με κλαδί δέντρου. Όμως υπήρχε στη συνέχεια και αυτή ήταν η περίπτωση που την εντόπισαν. Μπορεί να υπήρχαν και άλλες που δεν τις εντόπισαν. Περίπτωση εμπρισμού σκόπιμου που ομολόγησαν κιόλας οι δράστες, όπου καταλαβαίνετε όχι μόνο πόσο πιο δύσκολη έκανε όλη αυτή την κατάσταση. Ναι, όντως έχει δίκιο ο κύριος Γιάννης, ήταν πολύ κοντά η βιομηχανική περιοχή και αρχικά υπήρχε προτεραιότητα για την προστασία της βιομηχανικής περιοχής.

πριν δύο μήνες, πριν τρεις μήνες σχεδόν, με συγχωρείτε, και βλέπω ότι περιμένετε Κυρινίκο από Πάτρα, ήταν 17 Μαρτίου του 26, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπέγραψε απόφαση με βάση την οποία προβλέπεται να κατανεμηθούν φέτος στους 332 δήμους της χώρας 47.500.000 ευρώ και επιπλέον 2.500.000 ευρώ στους συνδέσμους των Δήμων. Με λίγα λόγια,

0: αλλά να μπορούμε να δούμε σημαντική μείωση των πυρκαγιών. Τι μπορούν να χρηματοδοτήσουν οι Δήμοι με αυτά τα ποσά? Από προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, όπως είναι τα πάρκα, οι κατασκηνώσεις, μέχρι την προληπτικά μέτρα όπως είναι η αποφυγή της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, προμήθεια εξοπλισμού όπως είναι βιτιοφόρες, κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. Είπαμε όλα αυτά κοστίζουν, καύσιμο, θα μετακινηθούν τα μηχανήματα, υπερορίες, ή σε περιπτώσεις που δεν γίνεται κάθε Δήμος να έχει όλα τα μηχανήματα, να καλύψουν το κόστος για την μίσθωση οχημάτων ή μηχανημάτων. Αυτό μη σας κάνει εντύπωση, δεν μπορεί ένας Δήμος να έχει 150 διαφορετικό τύπου οχήματα για κάτι που συμβαίνει κάποιες χρονιές, κάποιες άλλες όχι. Μισθώνει, νοικιάζει από έναν ιδιώτη που έχει αυτά τα μηχανήματα, καλύπτει τις ανάγκες τη στιγμή που υπάρχουν και επιστρέφει. Πάμε στον κύριο Νίκο από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το.
1: Χαιρετίσματα από το συγχαρηστήριο μου. Ο φίλος μου ο Τζοβάνι που βγήκε προηγουμένως, μη στενοχωριέται, θα το φέρω εγώ αύριο μέντα, γιος μου και με που είχε βγει προηγούμενος
0: ο Γιάννης. Κύριος, γιατί τον λέτε Τζοβάνι?
1: Είναι φιλαράκι μου. Όντως ο άνθρωπος έχει πάθει τεράστια καταστροφή εκεί στα Μυρέικα και δεν μπορεί να βρει λύση, γιατί επειδή είναι μόνιμος κάτοικος Πάτρας και ούτε αποζημίωση μπορεί να πάρει τίποτα, γιατί έχουν καεί ένα σωρό ερώτηση, του καεί κανικότητα, καταστράφηκε ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να βρει λύση σε αυτή το ξέφραγο απέλη που ονομάζεται Ελλάς.
0: Καλά, σε αυτό έχει δίκιο τώρα ο...
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Επειδή δηλαδή είναι μόνιμος, δεν είναι στο χωριό, δηλαδή δεν μένει εκεί στο χωριό, δεν είναι αγρότης, επειδή έχει περιουσία άνθρωπος χρόνια.
0: Από είπε τη... από το 1800 κάτι.
1: 1880, ναι, παλιό και παλιό αρχοντικό, εκεί πέτρινο και κάει. Και,
0: δηλαδή, πάει και το αρχοντικό, κάει και αυτό.
1: Έκανε όλα, αποθήκες, δεν σου είπα, το κοτέτσι με τις κότες. Πήγε ο άνθρωπος με τη φωτιά τότε, μπας και περισσώσει κάτι και δεν τον άφηνε αστυνομία. Δεν τον αφήσανε, μου λέει.
0: Όχι, δεν αφήνουνε σε αυτή. Επειδή τα έχω δει και παλιά, όταν έκανα εγώ ελεύθερο ρεπορτάζ, αφήνανε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν οι εποχές ακόμα λίγο πιο... να σου πω, να μου πεις, ρε φιλαράκι...
1: Όπως ανέφερε και το, στα Σιχενά και εδώ στην Πάτρα, πολλοί που πήγαν στα σπίτια τους τα σώσανε που τους αφήσανε. Τα σώσανε τα σπίτια τους. Τότε με τα Σιχενά την γλιτώσαμε και εμείς, γιατί εγώ μεσολαβήνα ποτάμι μας έσωσε τότε με τα Σιχενά που...
0: Το ποτάμι είναι... Να ρωτήσω κάτι. Τι θα σώσεις εκείνη την ώρα? Έχεις δεξαμενή, ας πούμε, στην αυλή...
1: Πρέπει να έχει δεξαμενή.
0: Το ξέρω ότι πρέπει, αλλά πόσοι έχουν δεξαμενή? Τι θα κάνεις, θα πάρεις το λάστιχο και θα βρέχεις, θα κάνει δουλειά αυτό όντως?
1: Εντάξει.
0: Εδώ οι φωτιά δεν ρίχνουν νερό, δεν ρίχνουν ένα ειδικό υγρό, δεν είναι απλώς νερό. Ναι. Όχι, ρωτάω από γνήσια περιέργεια. Όντως κάποιος μπορεί με το λάστιχο να σώσει το σπίτι του? Εντάξει, και εγώ αν ήμουν θα ήθελα να πάω να ρε παιδιά.
1: Άμα δεν είναι, άμα υπάρχει άνεμος τεράστιος, εντάξει, δεν μπορεί να το σώσει αυτό, εντάξει. Δεν μπορεί να σώσει κάτι. Όσο και τότε σου λέω, με αυτή τη φωτιά που βάλαμε στα Σιχενά, ευτυχώς δεν πέρασε απέναντι σε εμάς, γιατί εγώ είμαι συμπαρυφές ενός πευκοδάσους και αυτό το πευκοδάσους το έχουμε... Θυμάμαι πριν 10 χρόνια πάλι μας είχαν βάλει φωτιά και ήταν τότε εδώ κοντά και το Ρώσικο, αν θυμάσαι, το ελικόπτερο, το τεράστιο εκείνο. Μία βολή έριξε.
0: Αεροπλάνο νερό. Θυμάμαι, τον Μπέριεφ.
1: Όχι, ήταν και ένα ελικόπτερο τεράστιο Ρώσικο. Okay. Τότε που τα είχαμε καλά με τους Ρώσους. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω του πολέμου, δεν τα έχουμε. Και μας στέλνανε ένα-δύο ελικόπτερα Ρώσικα, κάτι τεράστια. Αυτά μία βολή έριχναν και τη σβήσανε τη φωτιά. Και όσο θυμάμαι πέρσι, εκείνη τη μέρα που είχε τη φωτιά, είχα έρθει εδώ στο δικαστήριο και κατά τις 12 η ώρα είχα ακούσει κάποιον να ανέβηκε απάνω με μια μηχανή. Μένει εδώ δίπλα μου ένα αντρόγυρο και βγαίνει ο άντρας και μου λέει: Νίκο, μου λέει, άκουσε τη μηχανή. Και βγήκαμε έξω και του φωνάξαμε και έφυγε ο μάγκας. Μπορεί να βάζει καμιά φωτιά, δεν άκουγε. Και του φωνάξαμε, μου λέει: Αφωνάτε, του λέω: Μέχρι να έρθει η αστυνομία θα μας έχει κάψει.

0: Ωραία, Χρήστο, και του φωνάξαμε το φύγε ρε, το έρχομαστε απάνω κατευθείαν από τη μηχανή και φίλε, ξέρω, 12 η ώρα τη νύχτα τι έχει φύγει, βόλτα. Φαίνεται, τη γλιτώσαμε. Αλλά είμαι εδώ στην περιοχή, υπάρχουν και πολλοί εθελοντές που περιπολούμε και τώρα πριν 9-10 μέρες κάποιος εθελοντής καθάριζε τον αγροτικό δρόμο τα χορτάρια.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, Νίκο, μου λέει, επειδή είχα βγει τα κλαδιά μου, μου λέει, κόψε τα κλαδιά μου, λέει, να περάσει το πυροσβεστικό και πήγαμε χειροπρίωνο και τα κόψα όλα τα κλαδιά, τα καθάρισα τον δρόμο. Γι' αυτό μην τα περιμένουμε όλα από την πυροσβεστική από το κράτος, όσο μπορούμε όταν έχεις τέτοια χωράφια, τέτοια, όσο μπορούμε να τα καθαρίζουμε κι εμείς. Το καθαρίσαμε, μου λέει, καθάρισε τα, μου λέει, γιατί να περάσει, το καθάρισε όλα τα κλαδιά. Το καθάρισε, να μπορεί να περνάει το...
1: Πιο κοντά στο ακουστικό να σας ακούω, κύριε Νικό.
0: Μου λέει, καθάρισε το αρμπορίς, μου λέει, μπαίνα χειροπρίο, να τα άκοψε όλα τα κλαδιά και το χάρισε τα βάτα για να μπορεί. Και είναι ελεύθερος τώρα ο δρόμος. Τώρα πρέπει να... Εγώ έχω 3 αγροτεμάχια, παρόλα που δεν είμαι υποχρεωμένος να τα καθαρίζω, πάω και τα καθαρίζω. Και πάμε, έχω στο Λουτράκι, σε ένα νοικισμό, ειρήνη, που έχει πέσει και πιάσει φωτιά. Και εγώ, ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι.
0: Και πέρσι εκεί στο νοικισμό αυτό είχε πιάσει φωτιά. Πέρσι πρόπερσι, πότε είχε εκεί στο Λουτράκι. Πέρσι ήταν η φωτιά στην πρόπερσι. Και πέρασε η φωτιά μέσα από το οικοπεδόν και επειδή ήταν καθαρό δεν έκαψε τίποτα. Και πολλοί εκεί που μένουν, είναι καμιά πενηνταριά που μένουν μόνιμοι, πατρινέ μου λέει, ο μόνος που έρχεσαι, είναι και άλλοι πατρινοί και λέει, ο μόνος που έρχεσαι να το καθαρίσω. Εντάξει ρε παιδιά, γιατί, αφού το έχω, γιατί να το καθαρίσω. Δεν είναι υποχρέωση να το καθαρίσω που πιάσει καμιά φωτιά. Ο μόνος μου λέει που έρχεσαι και το καθαρίσει. Εντάξει, εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το κάνω. Εδώ που έχω το χωράφι, εδώ φέτος επειδή έχει πολύ βλάστη, το έχω καθαρίσει 2-3 φορές. Εντάξει, μην κάνω τη βλακία τώρα και κόβω με τροχό, με πετονιά, άμα το κόψε, η πετονιά ποτέ δεν δημιουργεί σπιρτήρα. Με πετονιά το ορτοκοπτικό. Πετονιά, πολλοί βάζουν το τροχό για να μην του επιδικόβεται, επειδή πετονιά για ευκολία. Όχι, ρε παιδιά, γιατί ο τροχός, λίγο άμα βρει σε μια πέτρα, πετάει σπιρτήρα και μπορεί να, όπως έχουν προκληθεί πολλές φωτιές έτσι από σπιρτήρα. Και τώρα κάτι είπε τελευταία, αυτή στην Αθήνα είναι κάποια από χορτοκοπτικό που είχε.
1: Εκεί πάλι, βάλει, γύρω από το Λουτράκι.
0: Στην Περαχώρα, ναι. Με πετονιά, εντάξει, αλλά πολλοί βαριώνται, σου λέω, και βάζουν το τροχό.
1: Βλέπω το 23, τον Ιούλιο του 23, μια πολύ άσχημη, πολύ μεγάλη έκταση, με πολλές ζημιές πυρκαγιά εκεί στο Λουτράκι. Λουτράκι, Περαχώρα, Άγιοι Θόδωροι.
0: Ναι, το 23 έχει γίνει.
1: Έτσι βλέπω. Δεν πήγα κάποια άλλη, μπορεί να μην έχω βρει εγώ.
0: Και εγώ,
1: καλά.
0: Και δεν είμαι υποχρεωμένο εκεί να το καθαρίσω. Κάθε χρόνο πάει και το καθαρίζω και το δηλώνω. Εντάξει, γιατί δεν είναι οικοδομήσιμο και τώρα.
1: Μπράβο σα, εντάξει, έχετε κοινωνική ενσυναίσθηση.
0: Εντάξει,
1: ζω και με άλλου ανθρώπου.
0: Κωνσταντίνε, γι' αυτό. Εντάξει, εγώ έχω πάρει τα μηχανήματα μου, γιατί παλιά το λέγατε άλλο.
1: Μα τι θα πει τώρα ο ένα, έχω πάρει, ο ένα έχω πάρει όλη την. Μα όποιο θέλει να έχει κάτι, πρέπει να μπορεί και να το συντηρεί. Αλλιώ δεν ξέρω, όντω. Πού να βρω αυτό, πού να βρω εκείνο, πού να βρω το. Δεν πάει έτσι όμω, δεν και αυτό απάντηση. Δεν το λέω για εσά. Το λέω για κάποιον άλλον που μπορεί να το φέρνει ως... Δηλαδή...
0: Και εδώ τριγύρω από μένα πολλά είναι ακαθάριστα. Και σου λέω δεν τα καθαρίσω. Πολύ βαριώνται, ξέρω και εγώ τι να πω. Και προχτές ήρθε ένας άνθρωπος, τον παραδέχτηκα, μεγάλος ηλικία. Τόσο το είχε παρατημένα, λεστά σε παρατημένα.
1: Στην τελική υπάρχουν άνθρωποι που αναλαμβάνουν αυτή τη δουλειά. Να βγάλουν και αυτοί κανένα μεροκάματο.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται εσύ να πα... Όχι εσύ. Να πει ο άλλος, μα πού να τρέχω να αγοράζω μηχανήματα. Μην αγοράζεις μηχανήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που την κάνουν αυτή τη δουλειά. Να ζήσουν κι αυτοί.
0: Με 100-120 παίρνει. Αλλά σου λέω να μην χρησιμοποιούν το δίσκο, γιατί ο δίσκος πετάει σπιρτήρα. Να βάζουν λίγο, υπάρχουν εξαρτήματα μπροστά που βάζει τη χοντρή την πετονιά και κάνει τη δουλειά σου. Πετονιά ποτέ, από πετονιά ποτέ δεν έχει πιάσει φωτιά.
1: Να το τα κόλπα.
0: Η πετονιά κατάλαβε ποτέ δεν είναι πλαστικό, ποτέ δεν, και σε πέτρα δηλαδή, ποτέ δεν πετάει σπίτι. Ενώ ο τροχός, άμα βρεις σε μια πέτρα, κατευθείαν σου πέταξε σπίτι.
1: Μα αυτό ξέρω, είναι απλή λογική τώρα. Δεν είναι... Ποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Εγώ, ναι. Τα, αυτό με την ότι αν βάλεις πετονιά του ψαρέματος.
0: Όχι πετονιά ψαρέματος, ψηλή χοντρή πετονιά λέμε. Πετονιά το λέγω αυτό. Άμα ήταν πετονιά ψαρέματος, χοντρή είναι, χοντρή πετονιά.
1: Τι
0: είναι...
1: πετονιά.
0: Πετονιά τη λέμε αυτό που κόβουμε τα.

0: Τα τέτοια στο χορτοκοπτικό λέγεται. Όχι πετονιά ψαρέμπα τόσο ψηλή. Είναι χοντρή όμως πετονιά αυτή που...
1: Δεν ξέρω, έχω ιδέα. Πετονιά...
0: Άμα μπει στο ίντερνετ και βάλεις πετονιά για χορτοκοπτικό θα σου βγάλει διάφορα. Είναι 2-3 πόντους, 5 πόντους.
1: Αυτό δεν το ήξερα καθόλου και ακούγεται πολύ. Το ότι ο τροχός από μόνος του θα... Χτυπήσει την πέτα και θα βγάλει πίθα. Είναι απλή, απλή λογική τώρα. Είναι. Γνώση τρίτης δημοτικού είναι αυτό, δεν είναι.
0: Μα ο τροχός μπορεί να σου προκαλέσει.
1: Με σινέζα, και... όχι πετονιά.
0: Με σινέζα, ναι.
1: Τώρα με σινέζα. Επίτε μου με σινέζα να καταλάβω. Λέω πετονιά, τι πετονιά.
0: με σινέζα, ναι.
1: Με σινέζα, μπράβο.
0: Εγώ του ζητάω πετονιά.
1: Όχι, το λένε και πετονιά, έχετε δίκιο. Η πιο επίσημη ονομασία όμως είναι Μεσσινέζα. Το λένε και πετονιά.
0: Μεσσινέζα στη λαϊκή λέγεται, στη χωριάτικη λέγεται πετονιά.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Έτσι που λες, άμα βάλεις και τροχό, μπορεί να σου προκαλέσει και ατύχημα τροχός. Να βρεις σε κάνια πέτα.
1: Ναι, αυτό φαίνεται ωραίο για προστασία.
0: Ο τροχός πετονιά χοντρή και κάνει τη δουλειά σου.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Όσο που κάποιο ακροατή που στείλε μήνυμα με τι ανεμογεννήτριες δεν έχει και άδικο. Εγώ το έχω αγοράσει αυτό το στάσιο από το 2002.
1: Δεν ακούω πάλι κοντά στο ακουστικό.
0: Σου λέω εδώ που βρίσκομαι σε αυτό το ησυχαστήριό μου.
1: Ναι.
0: Είμαι το 2002.
1: Ναι.
0: Και ελέγχω την περιοχή με λίγο ψηλά και βλέπω περιοχή από ανάπακτο μέχρι το Μεσολόγιο απέναντι την Παλιού Βούλα. Και να σου πω την περίπτωση, τώρα απέναντι έχουν γεμίσει όλες ανεμογεννήτριες. Γιατί ξέρεις, το κύριο Αντήριο έχει δυνατούς ανέμους. Τους βοηθάει πολύ τους ανεμογεννήτριες, είναι άνεμοι. Παλαιότερα, πρωτού που είναι ανεμογεννήτριες, κάθε χρόνο ο Κωνσταντίνος μου τον Αύγουστο έβλεπα φωτιές απέναντι. Με το που μπήκαν ανεμογεννήτριες, δεν έχω ξαναδεί τον Αύγουστο φωτιά. Τυχαίο αυτό, για πες μου.
1: Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει έτσι όπως το λέτε. Ή αν και εσείς λίγο το. Τι να σας πω.
0: Σου λέω κάθε χρόνο τον Αύγουστο έχουμε πάει φωτιά. Τώρα που έχουν βάλει σε ανεμογεννήτρια.
1: Δεν είμαι αρνητικός με την ανεμογεννήτρια. Μ' αρέσει η ανεμογεννήτρια. Θεωρώ ότι βοηθάει η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Δεν βλέπω να έχει κάποιος. Δεν είναι ότι έχτισε κάποιος μια βίλα δική του ή ότι χτίστηκε. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτός ο χαμός με τις ανεμογεννήτριες. Δεν θέλω βεβαίως να καίγεται το δάσος.
0: Που λέγει ο Σιμίτης το 2001 που υπάρχει δάσος, γίνεται δάσος. Εγώ,
1: τα είπα αυτά νωρίτερα, έκανα ολόκληρη ανάλυση.
0: Αυτό που αποδείχτηκε, όπου υπάρχει δάσος και καίγεται το δάσος, γίνονται βίλες, εγώ θα σου πω.
1: Καλά, όχι μόνο βίλες. Χτίζει και ο άλλος εκτός κερί, δεν είναι μόνο οι βίλες. Πάει έτσι.
0: Μα και στο μάτι, δεν είσαι αναρχή.
1: Αυτό, η διαφορά της βίλας με το... άχτο σπιτάκι μας είναι η δυνατότητα. Αν είχε δυνατότητα ο άχτο σπιτάκι μας, βίλα θα έκτιζε. Δεν είναι η πρόθεση η ίδια.
0: Μα και στο μάτι που καήκαν οι άνθρωποι σαν τα ποτίκια, δεν είσαι άναρχη.
1: Είπα πριν, τόση ώρα πριν.
0: Υπήρχε ούτε δρόμο σε εξόδου, υπήρχε τίποτα. Ένα σπίτι από ένα στο άλλο.
1: Γι' αυτό έφαγα πολλή ώρα και εξηγούσα για το κτηματολόγιο. Μάλλον δεν το ακούσατε, γι' αυτό μου τα λέτε τώρα.
0: Γενικά τουλάχιστον εντάξει, και τώρα κάπως τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Τουλάχιστον να πει κάποια.
1: Λογικά με το κτηματολόγιο δεν θα αλλάζει η χρήση γης. Λογικά.
0: Το κτηματολόγιο που λες, που έχω τα τρία αγροτεμάχια και τα έχω μαζί με τη γυναίκα μου, ξέρεις, το έχω πλήρωσει χρυσάφι. Γιατί τότε το 2001 και ξέρεις, άμα όσοι κληρονόμοι υπάρχουν σε ένα αγροτεμάχιο, τόσα μερίδια πληρώνει, τόσα τριαντάρια πληρώνει. Τότε, όπως είπε, το 2001 οι μάγκες είχαν πληρώσει, τα φάγαν τα λεφτά οι μάγκες, μας έρισε το πρόστιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι τώρα πριν καμιά πενταετία, πάλι πλήρωσα τριαντάρια. Ελά στο μεγαλείο σου, Κωνσταντίνε.
1: Ναι.
0: Ένα ξέφραγο αμπέλι είμαστε. Δεν είσαι εδώ. Ο Δαλαμάγκας 27 χρόνια ζούσε εδώ στο Αίγιο, λέει, 32 pitbull είχε και δεν είχαν πάρει καμπάρι ότι τρέχει. Και τον πιάσε τώρα μετά από 27 χρόνια. Τέλος πάντων. Να είμαστε καλά, Κωνσταντίνε.
1: Έγινε, κύριε Νίκο.
0: Καλή συνέχεια
1: στο ησυχαστήριο.
0: Καλό ξημέρωμα και υγεία σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
1: Να
0: και μη στενοχωριέται ο φίλος μου Γιάννης, θα το πω αύριο. Μέντα...
1: Τζοβάνι, θα σου έρθει μέντα από τον Νίκο.
0: Μέντα βιός μου και μελισσόχορτο, να βράσει να το ευχαριστηθεί.
1: Έγινε.
0: Έλα μου, γεια σου.
1: James Δαλαμάγκας, επί 27 χρόνια καταζητούμενος της Ιντερπόλ, συνελήφθη σε χωριό της Αχαΐας στο Αιγαίο. Αυτό εννοούσε ο 55 ετών ο James Δαλαμάγκας. Εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για δολοφονία ομογενούς του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ από το 1999, σχεδόν 3 δεκαετίες. Ναι, να το εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή Αγιάλιας, που ζούσε με διαφορετική ταυτότητα.

Θα ακολουθήσουν τώρα οι διαδικασίες που προβλέπονται να εξεταστεί το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία. Το σπίτι του το είχε μετατρέψει σε φρούριο, αιχμηρά αντικείμενα, μια βαλίστρα. Αυτό το τόξο, αλλά όχι το κλασικό που είναι... Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, πολύ ωραίο. Ωραίο, η βαλίστρα, πολύ ωραία. Καλά προστατευμένο σπίτι, πολύ σκύλι, αυτό που εννοούσε και που είπε και ο κύριος Νίκος με τα πολλά pitbull. Κοίτα να δεις. Η οικογένεια του θύματος αναζητούσε εδώ και δεκαετίες απαντήσεις. Το κρατάνε ακόμη δηλαδή οι Αυστραλίες, σου λέει τι είναι, 20... εδώ,

0: Το 99 γίνεται φασαρία μεταξύ θαμώνων σε νυχτερινό μαγαζί. Οι Αυστραλιανές αρχές λένε ότι το θύμα, ο Γιαννόπουλος, επιχείρησε να παρέμβει για να τους ηρεμήσει και δέχθηκε στη διάρκεια της συμπλοκής επίθεση με μαχαίρι, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Η έρευνα των Αυστραλιανών αρχών τους οδήγησε στον Τζέιμς Νταλαμάγκα και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης μόλις μια μέρα μετά το έγκλημα. Είχε όμως ήδη εγκαταλείψει την Αυστραλία και είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δική μας ευθύνη αυτό. Τέλος πάντων. Κώστας από το Περιστέρι, επόμενος ακροατής. Γεια σας, ναι. Κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Τι κάνεις, πώς
0: είσαι? Καλώς τον, καλά εσείς?
1: Πήρα, επειδή είναι λιγουλάκι θέμα που άπτεται στο γνωστικό μου αντικείμενο, οπότε
0: λέω. Δηλαδή.
1: Εγώ είμαι μηχανικός. Είχαμε ξαναμιλήσει και άλλη φορά. Είμαι αρχιτέκτονα μηχανικός.
0: Βεβαίως, θυμήθηκα.
1: Οπότε κάτι λίγα ξέρουμε κι εμείς. Είπες πολλά σωστά. Όπως και το θέμα του κλιματολογίου, όπως και το θέμα του ότι από παλιά οι νόμοι προβλέπουν κατά κανόνα, πολύ σπάνια υπήρχε τέτοια εξαίρεση, όπου υπάρχει δάσος να παραμένει δάσος. Εδώ μια γενική παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε έλλειψη από νόμους κατά κανόνα. Έχουμε έλλειψη από την εφαρμογή τους.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα, όχι μονάχα δεν έχουμε έλλειψη από νόμους, αλλά έχουμε και επικαλυπτόμενους νόμους.
0: Ακριβώς.
1: Ο ένας πάει τα κουτουλάει στον άλλον.
0: Παραέχουμε νόμους, όχι δεν έχουμε.
1: Δεν τους εφαρμόζουμε. Το κλιματολόγιο που λες λύνει ένα τεράστιο ζήτημα. Σιγά σιγά, γιατί ακόμα έχει πολύ ψαχνό. Παράδειγμα,
0: γιατί
1: η Κέρκυρα το 99% είναι ακόμα όλοι εκτός.
0: Αφού μας λένε το 1% απομένει, γιατί έχει πολύ ψυχρό.
1: Ναι, αλλά η Κέρκυρα, παραλήγματος χάρη, κοίτα καμένα μπελάδι μου κάτι ήθελε,
0: ναι.
1: Μονάχα η πόλη της Κέρκυρας είναι. Όλη η πόλη του νησί δεν έχει τίποτα.
0: Τίποτα και τέτοιο νησί τώρα όπως η Κέρκυρα.
1: Ναι, ούτε καν προανάπτυξη. Φυσικά είναι παλιές ιστορίες. Έτσι έχει να κάνει ότι όλοι με ένα τεράστιο ποσοστό του κόσμου εκεί πέρα δεν έχουν συμβόλαιο. Είναι όλα αποδοχές κληρονομιάς, χωρίς τοπογραφικά, χωρίς τίποτα.
0: Και πώς θα το δικαιολογήσουν?
1: Οπότε κάτι τέτοιο έχει γίνει. Δεν ξέρω γιατί, το υποθέτω, έτσι.
0: Ναι, πώς θα το δικαιολογήσουν τώρα χωρίς.
1: Άσο, είναι τεράστια κουβέντα. Εδώ ο άνθρωπος είδε σε μένα να του βγάλω άκρη και ακόμα βγάζουμε άκρη.
0: Είναι αυτό που λέγαμε παλιά. Δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος, πείτε μου, εσάς είναι και η δουλειά σας. Πριν. Παλιά, πολύ, πολύ παλιά.
1: Δεν έχουμε ανάγκη να μιλάω. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, Κώστα. Που πέταγε ο άλλος την πέτρα και σου λέγε από εδώ μέχρι εκεί που είναι η πέτρα είναι δικό μου.
1: Έλα, περίμενε. Αυτό υπάρχει και επίσημο και σε τίτλους. Δεν είναι αστικός μύθος. Σε μερικά νησιά θα δει συμβόλαια. Αυτό είναι συμβόλαιο, το κάνουμε πλήρω. Και να λέει 5 ρηξιές πέτρας.
0: Γράφει επίσημο συμβόλαιο
1: πέτρα. Ναι. 5 ρηξές πέτρας. 2 ρηξές πέτρας. Στην Κρήτη, μάλιστα, εγώ είχα πετύχει.

0: Και ένα άλλο συμβόλαιο, το οποίο ήταν παπεντάρα μεγάλη, και κάνουμε ολόκληρο έρευνα για να βγάλουμε άκρη, έξω από την Κλονσό. Τραπεζικό οικόπεδο, ξεχασμένο 100 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Βρίσκουν τους τοίχους και τι έγραφαν οι τοίχοι, το οικόπεδο όμως, το οποίο δεν ξέρουμε καν που είναι. 37 ημέρες εργάτης σταφίδας.
1: 37 ημέρες?
0: Εργάτης σταφίδας. Η επιφάνειά του. Μη σε πολύ λόγο, έτσι, πολύ σύντομα για να το καταλάβει.
1: Δηλαδή, τι έκανε, δούλεψε εκεί 37 ημέρες και σου
0: λέει. Όχι, το μέγεθος του αντιστοιχούσε σε 37 ημερομήσια εργάτης σταφίδας.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν τουρκικά φυρμάνια. Αναγκάστηκε και κατέβηκα κάτω Κρήτη και πήγα σε μια βιβλιοθήκη παλιά και βρήκαμε κάτι παλιά τουρκικά φυρμάνια και το οποίο επειδή οι Τούρκοι είχαν καλό οργανωτικό, δηλαδή επειδή διοικούσαν μια αυτοκρατορία, απορογανωτικά ψιλοσκίζανε. Εμείς ήμασταν ακόμα από τον Τενεκέρδε, έτσι. Και είχαν, ξέρω εγώ, εργάτη ελιά τόσα μέτρα, τέτοιο, τόσα μέτρα, τόσα μεροκάματα.
1: Ναι, απλώς είχαν διαφορετική μονάδα.
0: Είχε αυτό μια ατυχία μετά με κάτι το οποίο έβγαινε με πέντε πάσες τέτοιο. Τα συμβόλαια μας πάσχουν. Οπότε πολλοί λόγοι με το κλιματολόγιο συνεχίζουν να κουβαλάει.
1: Κοιτάξτε, αλλά αυτό που διάβασα πριν. Για να
0: λύνει
1: το...
0: ένα πρόβλημα τώρα, ειδικά με τις φωτιές, όσο αφορά την διεκδίκηση μη ιδιοκτησιών, το διεκτησιακό.
1: Δηλαδή.
0: Δεν λύνει το χώρο ταξικό.
1: Πώς, αφού λέει, αυτό εδώ είναι βασικό χάρτη.
0: Είναι αυτού. Είναι αυτού. Ναι. Αυτό είναι κοινόχρηστο.
1: Δεν είναι οι δασικοί χάρτες. Είναι. Δεν θα λέει ότι αυτή η περιοχή ήταν.
0: Είναι άλλο πατρευαγγέλιο και το κλιματολόγιο είναι άλλο. Ακόμα δεν παντρεύουν οι παντρευτοί. Παντρεύονται. Εμείς οι μηχανικοί του παντρεύουμε.
1: Αυτή η παντριά δεν θα δείξει ότι εδώ ήταν δάσος, άρα δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, ρωτάω εσάς που είναι. Εκεί ανοίγει ένα τεράστιο θέμα. Μονάχα οι τελικοί δασικοί χάρτες ισχύουν, γιατί το τι ήταν δάσος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η δασική υπηρεσία είχε τα πάντα όλα. Και όπου δάσος ήταν το εξής. Δάσος σε δημόσια έκταση.
1: Ναι.
0: Ενώ δάσος δεν είναι πάντοτε δημόσια έκταση.
1: Έχει δρόμο ακόμη. Γι' αυτό ναι, είπα ότι λογικά θα λύσει κάποια θέματα. Αλλά έχει, μπορεί
0: έχει, να. Αυτό το οποίο θα λύσει τα πράγματα.
1: Θα τα λύσει αργά ή γρήγορα, αλλά μάλλον θα πάρει λίγο παραπάνω από ότι.
0: Είναι το χωροταξικό. Όταν η Ελλάδα αποκτήσει ένα χωροταξικό σχέδιο. Δεν ξέρω αν ασχολείς καθόλου με το σχέδιο.
1: Πώς, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν ασχολούμαι έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θεωρώ.
0: Η προβολή των σχεδίων.
1: Τι θα λύσει,
0: Κώστα. Στο Αγίο ή στα μεγάλοι χάρτες είναι ένα προς 5.000, ένα προς 2.000, ένα προς 10.000, προς 50.000.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα πραγματάκι 3, 4, 5 εκατόστα είναι 10 στρέμματα.
1: Ναι.
0: Όλη η Ευρώπη, όχι τώρα, πιθανώς στην εποχή του Καρλομάγνου. Μη γελάς. Επειδή έχω σπουδάσει τη Ρώμη.
1: Καρλομάγνους έχει καμιά χιλιετία γι' αυτό.
0: Ναι, μα ήταν οργανωτικός, ήταν Γερμανός. Και έπρεπε να διοικήσει μια αυτοκρατορία. Γιατί οι Ρωμοί γιατί φτιάξαν δρόμους, έπρεπε να διοικήσουν μια αυτοκρατορία. Όλα είχαν κάποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, όλη η Ευρώπη έχει, όλη την Ευρώπη, σε χάρτες ένα προς 500.
1: Και εμείς γιατί την έχουμε.
0: Εμάς πολλά τοπογραφικά, τελικά μας τοπογραφικά είναι 500 άρια. Εντάξει, το καλό τοπογραφικό είναι στα 200, ένα προς 200 που έχει μεγάλη λεπτομέρεια. Αλλά αν είναι και πιο μικρό το, αν είναι πιο μεγάλο το οικόπεδο με 10, 15, 20 άρια, για να το κάνει τα χαβάει και με συντεταγμένες.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Και όταν λέω όλη η Ιταλία παραδείγματος χάρη.
1: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά.
0: Σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα θάμνος που δεν το δείχνει σε κάποιο στο χάρτη. Θάμνος. Πετάς με ένα Piper αεροπλανάκι πάνω από το σκάνι. Έχω πετάξει. Έτσι. Τα αεροπλανάκια τα Piper πετάνε στα 3.000 πόδια, 1.500 μέτρα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε. Δεν υπάρχει τετραγωνικό μέτρο άδειο. Εμείς είμαστε άδεια πεδιάδα. Κλεγόμαστε, αλλά είμαστε μόνο καλούμπα. Και είμαστε μόνο καλούμπα και στην πράξη. Το 80-90% της χώρας είναι ακατοίκητο.
1: Ναι.
0: Και το υπόλοιπο είναι να μην συζητήσουμε Αθήνα, ο ένας θα είναι στον άλλο. Άμα εσύ υπέρδεσαι, εγώ τον ακούω. Μη σου πω και τον μυρίζω. Αυτά είναι τα πολύ βασικά.
1: Γιατί είναι θετικό όμως αυτό που είναι άδειο. Γιατί βοηθάει, γιατί είναι θετικό που λύνει αυτό το θέμα.
0: Αυτό λύνει γιατί στο 500άρι βλέπει σαφέστατα που είναι ο δρόμος, που είναι η λιμοτομική γραμμή, που είναι ο χάρτης, που είναι ο χάρτης, που είναι το συντέτιο. Και βλέπεις καθαφέσαι ότι δεν, εδώ πέρα ήταν δέντρα ή δεν έχει κάτι άλλο. Ενώ τώρα είναι τα πάντα.

0: λέει. Τα πάντα λέει και αρχίζουν και υπόμενοι και δεν εφαρμόζονται.
1: Άρα δεν είναι καλό το.
0: Το ότι δεν τα έχουμε είναι κακό.
1: Το ότι δεν τα έχουμε. Θα τα αποκτήσουμε, υποτίθεται ή μείναμε με αυτό το. Μάλιστα.
0: Και ευτυχώς θα, επειδή σε υποχρεώνει κάπου η κάθε Ευρώπη να σου δώσει πάντα χρήμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πλέον είπα από το 10 και μετά ζωρίστηκαν.
0: Η Εγναντία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Επί 150 χρόνια από την εφοβελευθέρωση μέχρι από το που ξεκίνησε, δεν φτάχναμε την Εγναντία εδώ, η οποία ήταν χαραγμένη από εποχή Ρωμαίων. Γιατί δεν τη φτιάχναμε? Γιατί κανένα πρωθυπουργό σου λέει, δεν ξεκινάω εγώ έναν δρόμο που μέχρι να τελειώσει, εγώ δεν θα είμαι πια πρωθυπουργό, θα κόψω την κορδέλα. Τρελό είναι.
1: Κώστα, πρέπει να δει την Άξο.
0: Ναι, μετά άσεντα. Γιατί την Άξο δεν ξέρω πολλά, αλλά το συζητάμε.
1: Όπω είναι ο δρόμο, ξαφνικά στρίβει ο δρόμο και μετά πάλι. Γιατί έχει το σπίτι του άλλο.
0: Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό, αυτό έχει ποικιλία.
1: Δεν έχει μια ευθεία δηλαδή. Έτσι πας ευθεία. Ξαφνικά στρίβει ο δρόμος και μετά πάλι ευθεία. Γιατί το σπίτι μου σου λέει.
0: Όταν κάποια στιγμή η Ελλάδα που μπήκε σε ΝΟΟ και τα λοιπά ήθελε να πάρει χρηματοδότηση για κάποια έργα, και όχι επειδή οι πολιτικοί μας ξέραν να τα κυνηγήσουν, αλλά επειδή οι μεγάλες χι 5-10 εταιρείες που παίζουν το μεγάλο το παιχνίδι, αυτές που μπορούν ακόμα και σήμερα. Οι 6-7 μεγάλοι.
1: Κώστα μου, από ένα σημείο και μετά δεν με νιάζει αν πάντα μια εταιρεία θα κερδίσει μια άλλη. Εγώ θα έχω τη δουλειά μου. Θα έχω δρόμο όπως πρέπει. Παίζω δρόμιο εκεί που πρέπει. Αυτό το μα 5-6 εταιρείες. Δηλαδή και στην Ιταλία 5-6 εταιρείες και στη Γερμανία 5-6 εταιρείες και στην Ολλανδία 5-6 εταιρείες. Το θέμα είναι να, αφού οι 5-6 εταιρείες, αλλά να δω κι εγώ μια δουλειά στην καθημερινότητά μου. Όχι να πληρώσω το κτηματολόγιο από το 95 που ξεκίνησε. Και ακόμα το 2026-31 χρόνια μετά να μην έχει ολοκληρωθεί και να έχουν φάει δεν ξέρω και εγώ πόσα χρήματα αυτά τα λαμόγια.
0: Η χώρα που δεν είχε κτηματολόγιο σε όλη την Ευρώπη ήμασταν εμείς και η Αλβανία.
1: Τι συζητάμε τώρα?
0: Ναι, εμείς και η Αλβανία, κανένας άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν. Όχι τώρα, εδώ και καθοδόν.
1: Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω λίγο σε κάποιους ακροατές που μου λένε: μα εκείνη την εποχή είχε λεφτά ο κόσμος στην τσέπη του. Δεν είναι τα πάντα τα λεφτά στην τσέπη, διότι τα λεφτά στην τσέπη είναι μια ψευδέστηση που θα σου έρθει μετά και δεν θα ξέρεις από πού να ξεφύγει. Άλλα πράγματα είναι που μετράνε πιο πολύ, πιο σταθερά.
0: Δεν με πειράζει, αλλά ξεφεύγουμε από τη θεματοποίηση.
1: Ναι, ξεφεύγουμε. Οπότε να μείνουμε στο ότι.
0: Δεν μείνουμε σε αυτό, δεν πειράζει.
1: Όχι, να μην ξεφύγουμε.
0: Για τη θεματολογική με τις φωτιές και τα λοιπά, θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Και εκεί το κυριαρχικό, γι' αυτό το ξεκίνησε. Το κυρίαρχο είναι ότι δεν εφαρμόζουμε τους νόμους. Όχι ότι δεν έχουμε τους νόμους. Όπως για τον νόμο για τους εξαφανισμούς και τα λοιπά. Που δεν είναι ο σημαντικότερος. Είναι ο χειρότερος ίσως. Και μια γενικότερη παρατήρηση. Στην Ελλάδα και γενικά στην υπόλοιπη Νότια Ευρώπη πρέπει, πώς έχουμε τα χασισόδεντρα που είναι απαγορευμένα. Είναι απαγορευμένο να καλύψεις χασισόδεντρα, δεν είναι? Πρέπει όλα τα πεύκα να γίνουν απαγορευμένα. Να κοπούνε. Όλα. Το πεύκο δεν είναι μόνο έφλεκτο. Κάποιοι αγροτές είπαν πριν, μετά από κάποια χρόνια, ανάβηκε μόνο, αυτό φλέγεται κτλ. Αυτά είναι σωστά. Όχι μόνο αυτό φλέγεται, όχι μόνο το ένα, όχι μόνο το άλλο. Αλλά το πεύκο μεταδίδει τη φωτιά 50 μέτρα απόσταση. Ένα. Το πεύκο έχει και ένα άλλο κακό. Κάτω εκεί πέρα που υπάρχει μπάσα από πεύκο, δεν υπάρχει κανένα άλλο ζωντανό. Γιατί η ρητσίνη δεν αφήνει τίποτα να μεγαλώσει. Εγώ θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, εγώ είμαι περιστατιωτισμένο, αλλά το σπίτι μου, το επίσημο σπίτι μου, επίσημο. Είναι Συμπεντέλη. Εντάξει. Ανά 7 χρόνια έχουμε και μια ωραία φωτιά. Και μαζευόσαν παιδιά από το Sky, μου είχαν εκδοσμένο να κάνουν μεταφύτευση. Καμαρωτά κουβαλάγανε. Και τι φυτεύανε? Πεύκα. Okay, έτοιμο το προσάνομαι για μετά από 7 χρόνια. Και πραγματικά έτσι γινότανε.
1: Το
0: πεύκο πρέπει να καταργηθεί. Το τα άτιμο, πάντα όλα υπάρχουν.
1: Το άτιμο είναι και επεκτατικό δέντρο. Δηλαδή εκεί που φυτρώνει, οι πευκοβελόνες του δεν αφήνουν μετά άλλο δέντρο να.
0: Τίποτα δεν αφήνουν. Τίποτα.
1: Είναι λίγο μάστιγα το πέτρο. Είναι δικό μου, το κατακτό.
0: Κανονικά πρέπει να βγει νόμος. Πόσο λένε, απαγορεύεται.
1: Λοιπόν, έγινε, Κώστα.
0: Αυτό είναι το ένα. Για τις φωτιές να σου πω κάτι άλλο.
1: Ωραία, να κάνω μια σύντομη διακοπή τότε.
0: Α, ναι, κάνε.
1: Και να επιστρέψω, γιατί σου έφαγα χρόνο εκτός θέματος. Να πεις για τις φωτιές, απλώς θα πρέπει να πάμε για κλείσιμο σιγά σιγά για την εκπομπή. Το λέω για να μπορείς να κάνεις διαχείριση του χρόνου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγη και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Συνεχίζουμε με τον Κώστα από το Περιστέρι, με τον οποίο θα κλείσουμε το απόψινό νεμολόγιο. Θύμισε μου την ιδιότητά σου, Κώστα.
1: Αρχιτέκτονας μηχανικός.
0: Για
1: έχει το όλο μαζί, κυριλέ και στοντισμένο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, για τις φωτιές. Καταρχήν, το είπες πριν κάπου μια σωστή φράση, όταν σου λέει κάποιος δεν κάνει να πας, το καλά να μην πας και να αφήσεις τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι σωστή, αλλά Κωνσταντίνα μου, υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ. Ποιο είναι το ζήτημα? Ποιος μου το λέει, ο ειδικός ή ο κάποιος που είναι και στους άσκετος? Δηλαδή, αν εμένα μου πει ο δασοπυροσβέστης, με κατευθύνει, κάνει αυτό ή κάνει εκείνο, είναι ιερό Ευαγγέλιο. Το κάνεις με κλειστά τα μάτια. Αν μου το πει ένα παλικαράκι αστυνομικό, το οποίο τα σου πρώτη φορά δεν έρχεσαι σε μια φωτιά και του έχουν πει κουβάλα τους όλους έξω.
0: Έχεις δίκιο. Το δέχομαι.
1: Θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ, σαν μηχανικός, κάθε λίγο και λιγάκι πάμε διάφορες πυρασφάλειες και μελέτες πυρασφάλειες κάνουμε τη πυροσβεστική. Κάνουμε για τα κτίρια μας, για τους πελάτες μας και κάποιοι πρέπει να περνάμε και από έγκριση από πυροσβεστική κτλ. Ναι. Όταν πηγαίνω στην πυροσβεστική, όταν μου κάνει κάποια παρατήρηση ο πυροσβέστης, αυτός που ελέγχει, που είναι ο πυροσβέστης, δεν είναι πάντα, είναι η διοικητική, πάλι είναι πυροσβέστης, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει κάτι, είναι Ευαγγέλιο για μένα. Δεν πάω να λέω όμως κάτι άλλο. Ξέρεις γιατί, Κωνσταντίνε μου? Γιατί ο πυροσβέστης θέλει ο φάκελος που εγώ θα του παραδώσω εκεί πέρα ή η μελέτη θα εκεί πέρα, όταν θα πιάσει φωτιά το κτίριο, όταν και αν τα επόμενα 50 χρόνια, κάποιος άλλος πυροσβέστης θα τον πάρει και θα φύγει τρέχοντας να πάει να σβήσει φωτιά. Μπαίνουν μέσα στη φωτιά, αυτοί ξέρουν. Άρα, αυτό που θα πει αυτός, αυτό μετράει. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η πυροσβεστική αποτροπή γίνεται με τους αστυνομικούς. Γιατί και η περσινή και η προπέρσινη φωτιά και κάποιες άλλες δεν σβήστηκαν. Τέλειωσε η πρώτη ύλη. Και συνέβη, αν θυμάσαι, και εδώ πέρα στην Αθήνα, στην Πεντέλη, σε μένα πέρασε φωτιά δεξιά και αριστερά από το συγκρότημά μας, ένα συγκρότημα, και δεν καήκαμε συντοματικά. Και μετά τελείωσε. Άμα δεν έχει κάτι άλλο να κάψει. Άρα, υπάρχει ένα ζήτημα αλλού. Και όλα αυτά να καθαρίζουμε και τα χωράφια μας είναι πιο πολύ για να έχουμε να λέμε ότι έχουμε την υπευθυνότητα όλοι και τα λοιπά. Να τα χωραφαρίσουμε. Πάμε όμως, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα με τα χωράφια. Τα χωράφια, τα γήπεδα, τα αγροτεμάκια. Υπάρχουν χιλιάδες. Ένα. Υπάρχουν όμως και ακόμα χιλιάδες τα οποία δεν είναι καν προσβάσιμα. Ή που κάποιοι που τα έχουν ούτε καν πηγαίνουν ποτέ. Ή είναι τυφλά. Ή δεν πηγαίνουν. Πώς θα πάμε να το καθαρίσει? Δηλαδή τον κάνουμε φυρί-φυρί να είναι παράνομος. Αν λοιπόν ο Χι Δήμος στην τάδε περιοχή, ακόμα και μέσα στην Αττική, έτσι, δεν πάμε μακριά, ή στην Κορινθία, εδώ πιο κοντά να πράγμα, και πιάσουν το κλιματολόγιο, ποιος είναι αυτός, ΚΑΕΚ τάδε, τέτοιο τάδε, μας έρθει να χάρη, όχι, στην του πρόστιμο. Ή θα λέει μετά το κράτος, άμα πιάσει φωτιά, ναι, αλλά τόσοι δεν πήραν εκεί πέρα, αλλά αυτή είναι αυτή. Εγώ έστειλα και 112. Δηλαδή, όλη η ιστορία είναι λιγουλάκι, δουλευόμαστε. Από την άλλη, έχει βγει ένας καινούριος νόμος εδώ και 1,5 χρόνο. Ο οποίος είναι για τα κτίρια να κάνουν μελέτη πυρασφάλειας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος παραέχει βγει αναλυτικός, παραέχει βγει έτσι super duper. Εγώ στο γραφείο, δύο άνθρωποι που έχουν να το κάνουν. Το κάνουμε.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έρχονται οι υπόλοιποι, θα βάλουν σαν μπαμπούτσα.
0: Μάλιστα.
1: Άσε που ένας από τους βασικούς τέτοιους για να φτιάξεις τη μελέτη πυρόσβεσης που υπολογίζεις πλαίνες αποστάσεις, υπολογίζεις δέντρα, υπολογίζεις τι είναι το ένα και το άλλο, διάφορα πράγματα. Ένα βασικό πράγμα είναι που είναι ο κοντινότερος κρούνος. Εμέλαντε που δεν έχουν καταγεγραμμένους τους κοντινότερους κρούνους που είναι ενεργοί. Κάποιοι δήμοι κάτι έχουν. Κάποιοι δήμοι δεν έχουν τίποτα.
0: Ναι, σε αρκετές περιοχές δεν υπάρχουν κρούνοι.
1: Ναι, δεν υπάρχουν. Που πρέπει να υπήρχαν. Ειδικά στα βάση πρέπει να υπήρχαν κάθε λίγο και λιγάκι. Πεντέλη δεν
0: αυτό
1: έχει.
0: Αυτό θα είχε.
1: Ναι.
0: Θα ήταν ένα χρήσιμο έργο η ανάπτυξη αυτών των.
1: Όλησε. Δεν είναι κάτι το τρόμερο να.
0: Τώρα λέω να κατασκευαστούν, να δημιουργηθούν οι κρούνοι, θα ήταν ένα χρήσιμο. Έτσι μου ακούγεται έργο.
1: Οι κρούνοι θέλουν δύο πράγματα, όπως και οι δρόμοι. Θέλουν μελέτη, εγκατάσταση και μετά ετήσια συντήρηση. Αν κάποιο από αυτό δεν τα κάνει, κάποιες ζημίες θα υπάρχουν. Και οι δρόμοι μας καμιά φορά τους φτιάχνουμε.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, έτσι. Μόλις τελειώνει η άσφαλτος και έχουν βάλει ό,τι έχουν βάλει, μετά από κάνα εξάμεινο περνάει ένα άλλο συνεργείο και σκάβει να περάσει κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Μετά ξαναπερνάει το συνεργείο ένα άλλο και ξανακάνει κάτι άλλο. Εντάξει, το κάθε συνεργείο που περνάει, το βάλω με το οποίο κάνουν, το κάνει καλό. Δεν είναι με προδιαγραφή, δεν είναι συνεργείο δρόμου, δεν ξέρει καν να κάνει το δρόμο. Δηλαδή έχουμε ένα κόστος στον δρόμο με δεκαπλάσιο.
0: Ναι, είναι υποχρεωμένοι με βάση.
1: Με ποιότητα ή με πολλαπλάσια.
0: Είναι υποχρεωμένοι, αλλά κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Κάποιοι δήμοι τα στραβά μάτια. Ένας δήμαρχος είχε.
1: Δεν υπάρχει επίβλεψη. Και γιατί ο επιβλέποντας πληρώνεται 1,5 χιλιάρικα.
0: Σταύρο, νομίζω, τους είπε ότι δεν θα ξανακάνετε έργα αν δεν τα κάνετε σωστά όπως προβλέπεται από τη σύμβαση κτλ.
1: Μακάρι.
0: Αυτά. Κώστα, να κλείσουμε. Είμαστε ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Κώστα, και εγώ χαρικά. Οι πυροσβεστικοί κρουνοί υπάρχουν σε διάφορες μορφές. Είναι οι πυροσβεστικές φωλιές σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους κτηρίων και είναι και οι κρουνοί πεζοδρομίου που είναι μέσα στο δόστρωμα ή στο πεζοδρόμιο και προστατεύονται από ένα ειδικό καπάκι και φρεάτιο. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον έτσι, όχι ότι αμφισβητώ τον Κώστα, που να είναι πιο εξειδικευμένος σε αυτά τα θέματα για το εάν και κατά πόσο θα βοηθούσε η ανάπτυξη πυροσβεστικών κρουνών σε περιοχές, σε δήμους που δεν διαθέτουν. Οι δήμοι είναι πολύ σημαντικοί. Οι δήμοι έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες. Οι Δήμοι αποφασίζουν για πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι μόνο η κεντρική διοίκηση, είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και όμως εξακολουθείτε πάρα πολύ να έχετε τα εκλογικά σας δικαιώματα μακριά από εκεί που μένετε, με αποτέλεσμα να παραπονιέστε για πράγματα ανίκανων δημοτικών αρχών, που εν μέρει έχετε κι εσείς ευθύνη που δεν τις αλλάζετε. Και δεν μπορείτε να τις αλλάξετε, διότι τα εκλογικά σας δικαιώματα επιμένετε για διάφορους λόγους, συναισθηματικούς, δεν ξέρω τι, να τα διατηρείτε εδώ και χρόνια, μακριά από εκεί που εδώ και χρόνια μένετε.

Ωραία, κλείσαμε και με την αναφορά του Κώστα από το Περιστέρι και με τα επίσημα συμβόλαια. Κάπου εκεί, όταν συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν επίσημα συμβόλαια στη χώρα που γεννήθηκες, που ορίζουν την ιδιοκτησία σου με βάση τις ρηξιές της πέτρας, 2 ρηξιές, 5 ρηξιές κτλ. Κάπου εκεί σε πιάνει λίγο μία σκέψη, υπάρχει λόγος να συζητάμε το οτιδήποτε? Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Συνεχίζεται η επικοινωνία σας εδώ με τον σταθμό μέχρι το πρωί. Εμείς θα είμαστε εδώ τη γνωστή μας ώρα, στις 9 το βράδυ, στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: Σκυλής κουμπιά βελόνες καρφίτσες.
1: Να σας περιμένω.
0: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
1: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
0: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
0: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Αυτή η μουσική είναι το αεράκι που σπρώχνει τη ραδιοβάρκα στα ραδιοκύματα και εκτελούμε δρομολόγια όλα τα βράδια της εβδομάδας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Έχουμε τον κύριο Ηλία Σελιμά, συνήθι ύποπτο στα μηχανήματα των ήχων, τη Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Και έχουμε πάντα μία εκπομπή ανθολόγιο, όπου κανείς μπορεί να πει για ένα θέμα που τον απασχολεί προσωπικά ή μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα το οποίο θέτω τα βράδια, άλλοτε το σκέφτομαι εγώ και άλλοτε το κερνάει κάποιος από το ακροατήριο. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την αυτογνωσία, τη διαδικασία της βαθιάς κατανόησης του εαυτού μας, των σκέψεων, συναισθημάτων, αξιών, δυνατών και αδυνάτων σημείων, κινήτρων και περιορισμών μας. Η φράση «γνώθησε αυτόν» ήταν χαραγμένη στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς και έγινε συνώνυμη με τη σοκρατική φιλοσοφία. Ο Σοκράτης πίστευε ότι η πραγματική σοφία ξεκινάει από την επίγνωση της άγνοιάς μας και την ειλικρινή εξέταση της ζωής και του χαρακτήρα μας. Δεν είναι απλώς να ξέρεις τι σου αρέσει, αλλά να κατανοείς τις βαθύτερες εκείνες αιτίες πίσω από τις επιλογές και τις αντιδράσεις σου. Σημειώστε ότι σχεδόν όλες οι παραδόσεις, από το βουδισμό μέχρι το χριστιανισμό, τονίζουν την αυτοπαρατήρηση ως δρόμο προς την εσωτερική ελευθερία. Πώς αναπτύσσεται η αυτογνωσία? Οι Έλληνες διαθέτουμε αυτογνωσία? 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Δύσκολο ερώτημα, ε. Οι Έλληνες διαθέτουμε αυτογνωσία? Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι διαθέτουμε. Μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να κάνει τις προσπάθειές του προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ως ομάδα λαού, αν μας πάρεις, δεν ξέρω πόση αυτογνωσία διαθέτουμε, παρότι όλα αυτά είναι από την αρχαιότητα κατατεθειμένα στην καθημερινή σκέψη από τους φιλοσόφους της αρχαιότητος. Πώς αναπτύσσεται όμως η αυτογνωσία? Καλά, θα τα πούμε σε λίγο. Στο 2-11-10-80-8-8-0 κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Η κυρία Ιωάννα στο radio@parapolitika.gr μου έστειλε το εξής μήνυμα. Αυτογνωσία δεν σημαίνει σκληρή αυτοκριτική και αυτοκαταδίκη, άγρυπνε. Η υγιής αυτογνωσία περιλαμβάνει αυτοσυμπόνια. Να βλέπεις δηλαδή τα λάθη σου καθαρά, αλλά να μην γίνεσαι εχθρός του εαυτού σου. Και είναι η κυρία Αθηνά Σχοινά στην άκρη της γραμμής. Γεια σου, Αθηνά μου.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Καταρχήν συμφωνώ με την κυρία Ιωάννα, νομίζω που λέγεται.
0: Ναι, Ιωάννα.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ με αυτό που λέει, βέβαια δεν το συζητώ. Θέλω να πω το εξής, ότι η αυτογνωσία είναι μια δυναμική έννοια. Δεν είναι τίποτα στατικό. Να πεις, α, το κατακτήσαμε. Πήραμε αυτό το πτυχίο, μάθαμε. Ξέρω και εγώ πώς λειτουργεί αυτή η μηχανή. Συνεχώς έχουμε τελείως άλλη αυτογνωσία όταν είμαστε 10 χρονών, 25 χρονών, 45, ξέρω εγώ τι, 70 και όσο θέλει ο Θεός. Γιατί είναι μια δυναμική έννοια η οποία μας χαρακτηρίζει, βέβαια την έχουμε όλοι σαν δυνατότητα, αλλά πάντοτε κοιτάμε να είμαστε διεκπεραιωτές πραγμάτων. Διεκπεραιώνουμε σχέσεις, διεκπεραιώνουμε εργασίες. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να τα αναλύουμε τα πράγματα. Όμως, όταν αρχίσουμε να ψάχνουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, τη γύρω μας πραγματικότητα, τις γύρω σχέσεις μας, τα πράγματα που ακούμε, τα πράγματα που μαθαίνουμε, να ψάχνουμε πίσω από τα φαινόμενα, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας ευρύς ορίζοντας που πραγματικά μας εμπλουτίζει και μας κάνει να αποκτούμε ευρύτερη συνειδητότητα. Επομένως, όταν αποκτούμε ευρύτερη συνειδητότητα, γιατί είναι και προϊόν ορίμανσης βέβαια, ορίμου σκέψης ας πούμε έτσι, προϊόν ορίμανσης, δεν είναι ξαφνικά πατάω ένα κουμπί και έρχεται, είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και φυσικά, όπως λέει πολύ σωστά, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Ιωάννα, δεν πρέπει να μαστιγώνουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να αναγνωρίζουμε κάτι, να έχουμε την ψυχραιμία, να μπαίνουμε στα παπούτσια του απέναντι, να βλέπουμε τι ακριβώς έφτεξε, τι δεν έφτεξε, πού δεν έφτεξες εσύ, πώς προφυλάχτηκες, πώς προσπάθησες να προφυλάξεις και τον άλλον, να μην πέσεις αδιεξοδικές καταστάσεις, εάν συνέβη αυτό. Και τέλος πάντων μαθαίνεις. Μαθαίνεις, ας πούμε, να συμπεριφέρεσαι, μαθαίνεις να αναγνωρίζεις καταστάσεις. Μαθαίνεις να εμπλουτίζεις τον εαυτό σου και είναι μια χαρά η αυτογνωσία. Δεν είναι τιμωρία. Κατά κανένα τρόπο δεν είναι τιμωρία. Είναι χαρά, ευρύτητα, μας αποτρέπει από το να έχουμε προκαταλήψεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αποφεύγουμε λοιπόν τις προκαταλήψεις, αποφεύγουμε τις δυσκολίες χωρίς τις τρικλοποδιές που βάζει η ζωή, ξέρουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, ξέρουμε να μαθαίνουμε από τις δυσκολίες μας, δεν τις αποφεύγουμε τις δυσκολίες μας, τις αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι αυτοσυνειδησία, δηλαδή είναι αυτεπίγνωση. Αποκτούμε ας πούμε ευρύτερη και καλύτερη εμπειρία, αλλά δεν είναι κάτι στατικό. Όσο μεγαλώνουμε, φυσικά τίποτε δεν είναι στατικό, όλα είναι ρευστά και εμπλουτιζόμενα, όλα τα πράγματα. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε κι εμείς ότι κάθε φορά μέχρι που να κλείσουμε τα μάτια μας, κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα πρέπει να αναρωτιόμαστε γύρω από τον περίγυρο, γύρω από το περιβάλλον, γύρω από τους θεσμούς, γύρω από τη συλλογικότητα, γύρω από την ατομικότητα, όλες αυτές οι έννοιες θα πρέπει να μας απασχολούν σαν ζωντανές καταστάσεις της ζωής της ίδιας, η οποία δεν είναι βέβαια σε τίποτε μηχανική, είναι πάντοτε σύνθετη. Εμείς για να μπορέσουμε να κάνουμε επιστήμες όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και όλα αυτά, τα χωρίζουμε τα πράγματα για να τα εξετάσουμε καλύτερα. Στη ζωή μας όλα συνδέονται. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι να πεις, αυτό είναι κοινωνιολογικό, αυτό είναι ανθρωπολογικό. Δεν σου λέω τέτοια πράγματα, δεν σου λέω ταξινομήσεις. Σου λέω να ερευνούμε τα πράγματα σε βάθος, να αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα της ζωής, τα ενίγματα της ζωής, να στεκόμαστε απέναντί τους, να προσπαθούμε να τα λύσουμε για να αντικαθρεφτιστούμε σε κάθε λύση που προτείνουμε. Αυτό είναι, γιατί είναι ο εαυτός μας, αυτό είναι ο καθρέφτης μας. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που αντιδρούμε, αυτό είναι αντικαθρεπτισμοί του εαυτού μας, της αυτεπίγνωσής μας δηλαδή.
0: Ο κύριος Ιορδάνης σε χαιρετάει πρώτα απ' όλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Απολαμβάνει να σε ακούει.
1: Ευχαριστώ.
0: Μου γράφει, είμαι ψυχοθεραπευτής και στους θεραπευόμενους προτείνω την αυτοπαρατήρηση, δηλαδή να κρατάνε ημερολόγιο. Να ρωτάνε τον εαυτό τους καθημερινά τι ένιωσα σήμερα και γιατί.
1: Ναι, ναι.
0: Ενδιαφέρουσα.
1: Και να προσπαθούν να το βρούνε κάπως και γιατί το ένιωσα. Ναι. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί, θα το ξέρει,
0: ο Ιορδάνης.
1: Ο κύριος Ιορδάνης.

0: ασθενής μας θα το ξέρει ότι πολλοί ασθενείς, οι πολλοί γιατροί προτείνουν να κρατάει και ονειρολόγιο, γιατί εκεί εκφράζεται το υποσυνείδητο. Πώς τον είδες, πού τον είδες, εκφράζονται οι φοβίες μας, εκφράζονται οι επιθυμίες μας, εκφράζονται δηλαδή τα βαθύτερα κοιτάσματα του είναι. Είναι και αυτό δηλαδή. Γιατί προσπαθεί ο εαυτός να ταξινομήσει εντυπώσεις, φοβίες, τραύματα, όλα αυτά, να ισορροπήσει δηλαδή κάπου μες στον ύπνο. Και δίνει εικόνες, εικονοποιεί δηλαδή αισθήσεις. Επομένως μέσα από τους εικονισμούς των αισθήσεων μπορούμε να καταλάβουμε πού διάκειται το ψυχικό, ψυχικό μας πεδίο. Δηλαδή πού υπάρχει, πού σκαλώνει, πού δεν σκαλώνει, πού βρίσκει εμπόδιο, γιατί, αν το θεωρεί μεγάλο, μικρότερο. Όλα αυτά έχουν σημασία. Είναι δηλαδή παρατηρήσεις και φυσικά του γύρω μας κόσμου και φυσικά των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά και σε αυτά που, όπως είπαμε, προσλαμβάνουμε με την καθημερινή ώρα και μέρα. Δεν είναι ανάγκη να γίνονται τραγικά γεγονότα για να λέμε απέκτησα, δεν πειράζει, ταλαιπωρήθηκα, αλλά απέκτησα αυτογνωσία. Εμπειρίες ναι, αποκτούμε από τις δυσκολίες και τα λάθη μας. Αλλά την αυτογνωσία την κατακτούμε αργά. Αργά και σταδιακά. Δεν είναι κάτι... Και πάντοτε εξελισσόμαστε βέβαια.
1: Ναι. Ο Ευγένιος Ιωνέσκο, έχω ένα βιβλίο όπου είχε ένα μαγνητοφωνάκι δίπλα στο κρεβάτι του. Και όταν ξύπναγε τη νύχτα για να προλάβει την ανάμνηση του ονείρου και να μην χαθεί μετά από λίγο, τα ηχογραφούσε. Έλεγε δηλαδή, το περιέγραφε. Και μετά έβγαλε ένα βιβλίο.
0: Ναι. Κοίταξε, σε δύο δασκάλους μεγάλους που είχαμε και φίλους μου πολύ, και στο Γιάννη Χρήστου και στον Πεντζίκη, και οι δύο κρατούσαν ονειρολόγια, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Δηλαδή και μετά επεξεργαζόντουσαν όλα αυτά, κρατούσαν ό,τι θέλανε μετά στη συνείδηση. Δεν κρατάς και όλα τα πράγματα, επιλέγεις.
1: Ναι.
0: Όλα τα πράγματα είναι ζητήματα επιλογών. Είναι όλα τα πράγματα ζητήματα απόψεων, κριτηρίων. Αλλά αυτά για να διαμορφωθούν θέλουν σταδιακή αυτεπίγνωση. Για να... αυτεπίγνωση, ναι. Δεν είναι βέβαια κάτι, όπως είπαμε, ρετσέτα, δεν είναι κάτι συνταγογραφής, γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Τώρα, μας ρώτησες αν οι Έλληνες έχουν αυτενέρεια, αυτεπίγνωση.
1: Αυτεπίγνωση.
0: Ναι, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς τόσο γενικά για ένα λαό ολόκληρο.
1: Μα γι' αυτό είπα ότι ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να έχει.
0: Ναι, αλλά... είναι σαν να λέμε οι Σκοτσέζοι είναι τσιγκούνιδες, δεν είναι όλοι, ας πούμε, δηλαδή ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω κι εγώ ότι οι Λατίνοι είναι εραστές, ας πούμε, πολύ καλοί, οι Νότιοι, ας πούμε, και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα πάντοτε. Γιατί πάντοτε στη γενίκευση και στην στατιστική πάντοτε χάνονται οι ατομικές πολύτιμες διαφορετικότητες. Αυτές οι διαφορετικότητες κάνουν την ποικιλία και τη γοητεία στη ζωή. Οπότε δεν μπορεί να το πει όλο ο στρωτήρας. Ναι, είναι ορισμένοι που έχουν περισσότερη ή λιγότερη αυτεπίγνωση. Το ζήτημα είναι να μην εφησυχάζει κανείς, να μην λέει δεν πειράζει, δεν βαριέσαι τώρα, ας περάσουν τα πράγματα, τη χρησιμότητα εγώ θέλω. Είναι αυτό που στην ελληνική ταινία, το θυμάσαι, που περιέγραφε τον Καρσόνη, προσπάθησε να περιγράψει πώς είναι το γλυκό, το προφιτερόλ
1: στο Κωνσταντίνου, το Γιώργο.
0: Στο Κωνσταντίνου, ναι, ο Γιώργο Κωνσταντίνου. Και του λέει ο Κωνσταντίνου, κοίταξε, δεν θέλω να μου εξηγήσει τι είναι, εγώ θέλω να το φάω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα μας διακατέχει. Θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, θέλουμε να το κατακτήσουμε. Ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα, στη διάθεση της κατάκτησης, στην ορμή της κατάκτησης, πρέπει να έχουμε ένα μικρό φρένο για να δούμε τι ακριβώς θέλουμε, γιατί το θέλουμε. Οι επιλογές μας είναι κριτήριο και για την ωριμότητα και για τον εαυτό μας, για τη συνειδητότητά μας, για όλα. Και να, λοιπόν, και πρέπει να το σκεπτόμαστε αυτό το πράγμα. Να. Και να διαβάζουμε, να ανησυχούμε για τα πράγματα. Η ζωή είναι πολύ ωραία και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολυπίκυλη, πολύπλευρη. Και μπορούμε να την κάνουμε απέραντη, εκτός εάν κάνουμε χρησιμοθυρική

0: σχέση έχουμε, αναπτύξουμε χρησιμοθυρική σχέση, οπότε τις μικρύνουμε, την κάνουμε ωφελημιστική. Και σμικρύνοντας τη ζωή, μικραίνουμε και εμείς και τις απαιτήσεις μας και τον εαυτό μας.
1: Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους έχω σκεφτεί για να γράψει κάποιος την αυτοβιογραφία του είναι να απομονώσει 20-30 άτομα που έχει γνωρίσει τη ζωή του και να τους βάλει να του πούν τι θυμούνται από αυτόν.
0: Ναι, και αυτό είναι, αλλά και πράγματα που θα έχεις το θάρρος μέσα στην αυτοβιογραφία σου να παραδεχθείς. Και να πεις ναι, τότε θυμάμαι έσφαλα. Αυτό δεν πρόκειται να στο πει φίλος, δεν πρόκειται να στο πει γνωστός, θα το παρακάμψουνε. Θα πούν τα ωραία που θυμώνται από εσένα. Η αυτοβιογραφία λοιπόν δεν είναι εξοραϊσμός. Α, θέλω να μείνω στην αιωνιότητα, οπότε να ας εξοραίσω την περσόνα μου. Θέλει και λιγάκι ταπεινοφροσύνη ρε παιδί μου. Mm. Δηλαδή η καλλιέργεια φαίνεται και μέσα από την ταπεινοφροσύνη. Κυρίως. Δεν μπορεί να έχεις ένα απεφυσιωμένο εγώ και να διεκδικείς τα πάντα μέσα από το εγώ και το μπούγιο και όλο τον εξοραϊσμό. Είναι η εποχή μας αυτή, γι' αυτό τα λέω αυτά και τα φύγω. Ναι. Γιατί πραγματικά ζούμε σε μια χρησιμοθυρική εποχή που τα εξοραϊζούμε όλα και βαυκαλιζόμαστε συνέχεια και εναρκισευόμαστε και χάνουμε το παιχνίδι. Είναι, όταν λέω το παιχνίδι, είναι με όρους σοβαρούς. Ναι. Το παίγνιο στη φιλοσοφική, δηλαδή είναι στη διαλεκτική σχέση, θα έλεγα. Μάλιστα. Με τη ζωή. Κατάλαβες, αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είναι παίζουμε σαν τα παιδιά και δώστε και αφού είναι παιχνίδι, βαριέσαι καημένα, γιατί μπορεί να γίνουμε και αυτή η παρεξήγηση. Οπότε προσπαθώ να την προλάβω έτσι. Πάντως πρέπει να ανησυχούμε, όχι να ανησυχούμε, να είμαστε λιγάκι να επαγρυπνούμε. Αυτό είναι. Η επαγρύπνηση μας δείχνει τον τρόπο που πρέπει να είμαστε ξυπνητοί και να είμαστε ενδιαφέροντες και να αποκρινόμαστε απέναντι στις προκλήσεις της ζωής, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Έτσι μπορούμε να θαυμάσουμε τα έργα τέχνης, να δούμε τα πάρα πολλά επίπεδα που κρύβονται πίσω από το πρώτο επίπεδο και από τους ανθρώπους. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο, δεν είναι τι φοράει, πώς είναι, πώς στέκεται, πώς καπνίζει και τέλος πάντων πώς είναι βαμμένος, ουσιαστικά είναι ο ψυχισμός του. Που ενσαρκώνεται και τώρα και αποκαλύπτεται σταδιακά σιγά σιγά και αυτό είναι και τη γοητεία του.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα και εγώ. Καλή
1: γεια
0: συνέχεια.
1: Σου,
0: γεια χαρά σου. Γεια.

0: Κουβεντιάζουμε για την αυτογνωσία απόψε και μάλιστα θέτουμε και το ερώτημα εάν οι Έλληνες είμαστε καλοί σε αυτό το σπορ. Και είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στη γραμμή. Γεια σου Ανδρέα μου.
1: Γεια σου μάνα μου, καλημέρα, καλημέρα και σε όλους. Τους αγαπημένους που είναι στη γραμμή. Μάνο, η αυτογνωσία είναι μια υπόθεση πολύ ξεχωριστή για τους αρχαίους Έλληνες. Τώρα ρωτάς αν εμείς ως οι Έλληνες αν είχαμε αυτογνωσία. Το γνώσεις αυτών, γνώση είναι προστακτική του ρήματος γιγνώσκω. Γνώση σημαίνει γνώρισε, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Ήταν γραμμένο στους δελφούς. Είναι δελφικό παράγγελμα αυτό.
0: Στον ναό του Απόλλων.
1: Ναι, μπράβο, τέλεια. Που σημαίνει ότι για να είναι εκεί ήταν μια κορυφαία αξία για τους αρχαίους Έλληνες. Το είχαν συνειδητοποιήσει. Αλλά για να το λένε και να το έχουν εκεί πέρα σημαίνει ότι μάλλον δεν θα διακρινόμασταν για το ότι είχαμε αυτογνωσία. Μάλλον. Εγώ σκέφτομαι...
0: Ότι ήταν εκεί για να μας το υπενθυμίζει.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά.
0: Κατάλαβα.
1: Όπως και μπορώ να πω ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ένας λαός σε μεγάλο βαθμό από ότι λένε τα παραγγέλματα, άπλιστος. Διαφορετικά δεν θα είχαμε το μηδενάγαν, τίποτα σε υπερβολή,
0: ναι.
1: Μέτρο χρό, να ακολουθείς το μέτρο, μέτρο άριστον, ούκεν το πολλό το εφ. Τόσα πράγματα τα λες εκεί που δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Λοιπόν, το γνώρισμα αυτό είναι κάτι πολύ πολύ πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε μιλήσει για την αυτοκριτική της προάλλες. Δεν μπορείς να φτάσεις στην αυτογνωσία χωρίς αυτοκριτική. Ο Σωκράτης γιατί το γνώρισε αυτόν, αλλά και πολύ πιο πριν από αυτόν λεγόντουσαν τέτοια παραγγέλματα και πολύ μετά από αυτόν οι στοικοί λέγανε ένδον μέσα σκάφτε, σκάφτε μέσα σου, ψάχνει να βρεις στον εαυτό σου μέσα. Εγώ θυμάμαι τον Έσωπο, ο οποίος είναι ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος για μένα, λαϊκός. Αν είχαμε διαβάσει τον Έσωπο και αν εφαρμόζαμε όλα αυτά τα οποία λέει στους μύθους του, θα ήμασταν πολύ πολύ καλύτεροι. Και ο Έσωπος μιλούσε μέσα από μύθους με ζώα για να μην προσβάλλει τους ανθρώπους. Λοιπόν, για το θέμα της αυτογνωσίας έλεγε πήρε δύο. Πήρε είναι τα σακούλια, δύο σακούλια. Έκασος λέει των ανθρώπων δύο πήρας φέρει. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει δύο σακιά. Το ένα λέει το έχει και είναι μπροστά του και το άλλο στην πλάτη του. Είναι δεμένα μεταξύ τους και στο σακούλι το αυτό που είναι μπροστά του και που το βλέπει είναι μέσα όλα τα ελαττώματα των άλλων.
0: Mm.
1: Στο σακούλι που είναι πίσω του είναι όλα τα δικά του ελαττώματα. Και έτσι παρέπεμπε ο Έσωπος, ο οποίος ήταν τώρα εκ το αιώνα πολυκέδωμα, ας πούμε, έπτωνε οπωσδήποτε στην αρχαιότητα. Mm. Κοίτα τι γίνεται. Για να πω ότι κάνω αυτοκριτική και φτάνω, πλησιάζω, πίνω προς την αυτογνωσία, να δώσουμε και μερικές πρακτικές, όχι σύμβουλες, πρακτικές ώστε να την πλησιάσουμε αυτή την αυτογνωσία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πόσους ρόλους έχουμε στη ζωή. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πατέρας, είμαι. Θέλω να φτάσω στην αυτογνωσία, θέλω. Πρέπει να δω πώς συμπεριφέρομαι απέναντι στα παιδιά μου. Πόσα παιδιά έχω, 3 παιδιά, ναι. Για να δούμε πώς το ένα, πώς το άλλο, πώς το παράλληλο. Είμαι και σύζυγος, αν είμαι και σύζυγος. Είμαι και γείτονας, είμαι και γείτονας. Είμαι και γαμπρός, είμαι και κουνιάδος, είμαι και πεθερός, είμαι, τι άλλο είμαι. Πρέπει δηλαδή να εξετάσω όλες τις σχέσεις που έχω και τη συμπεριφορά μου απέναντι στους άλλους ανθρώπους κατά τις σχέσεις τις οποίες έχω. Δεν είναι απλό δηλαδή, δεν μπορώ να πω ναι, εξέτασα τον εαυτό μου πως είμαι ως πατέρας. Ναι, αλλά ως δάσκαλος πως είμαι. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι φτάνεις στην αυτογνωσία αν δεν εξετάσεις την ύπαρξή σου, τη συμπεριφορά σου απέναντι σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχεις άμεση ή έμεση σχέση. Και όχι μόνο με τους ανθρώπους που σε βλέπουν και σε βλέπουν ότι τους βλέπεις να σε βλέπουν, αλλά και απέναντι στα καθήκοντα που έχεις και που πρέπει να φέρεις με έναν ορισμένο τρόπο, άσχετο από το πώς, από το αν σε βλέπουν ή όχι. Ένα βράδυ που γυρνάω σπίτι μου και έχω μόλις πιει το αναψυκτικό μου, πρέπει να περάσω το δρόμο απέναντι για να πάω να πετάξω το αλουμινένιο κουτί στο γράφημα χρήσεων που είναι από εκεί και μην το πετάξω από τούτη μεριά του δρόμου κάτω επειδή δεν με βλέπει κανείς. Αν θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου, αν θέλω να δω ποιος είμαι πραγματικά, αυτό πρέπει να το λάβω υπόψη μου. Ποια είναι η σχέση μου με τα καθήκοντά μου. Όχι μόνο με τους ανθρώπους που έχω απέναντι μου και που με βλέπουν, να τους βλέπω και με παρατηρούν και με σχολιάζουν. Έπειτα πρέπει να λαμβάνω υπόψη μου όταν κάνω την αυτοκριτική μου για να φτάσω στην αυτογνωσία ότι πέρα από τις αρχές που πήρα από το σπίτι μου, από το σχολείο μου, από την κοινωνία την ίδια, αλλάζω καθημερινά, είμαι ένας άνθρωπος που αλλάζει. Άλλοτε προς το καλύτερο, άλλοτε προς το χειρότερο. Και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να πλησιάσουμε την αυτογνωσία, πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και σε διαρκή αναζήτηση της ποιότητας των ενεργειών μας, παύλα πράξεών μας. Και δεν μας ενδιαφέρουν τόσο οι ενέργειες όσο οι πράξεις. Κάθε πράξη είναι ενέργεια. Κάθε ενέργεια δεν είναι πράξη. Όταν ένα κουνούπι με τσιμπάει και με το χέρι μου ξύνω το σβέρκο μου γιατί με τσίμπησε και με τρώει, αυτό δεν είναι πράξη. Είναι μια αντιστιγματική ενέργεια απλή. Πράξεις είναι οι ενέργειες εκείνες οι οποίες έχουν αντίκτυπο σαφή απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Οπότε πρέπει και όλους μου τους ρόλους να εξετάζω και διαρκώς πως αυτοί οι ρόλοι αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να φτάσω σε μια, όχι να φτάσω, να ξεκινήσω από μια κατάκτηση, να μπορέσω εγώ που είμαι ένας να γίνω δύο, να γίνω εγώ και αυτός μου και εγώ ο παρατηρητής να βλέπω τον εαυτό μου πως πράττει και να τον κρίνω, να έχω δηλαδή αντικειμενική ή δυνατόν θεώρηση του εαυτού μου, αντικειμενική και όχι υποκειμενική. Αντί, τι σημαίνει αντί, απέναντι. Αντικειμενική, κείμενος. Κείμενος ο ξαπλωμένος, αυτός που βρίσκεται κάπου, απέναντι. Δηλαδή, να έχω εδώ τον εαυτό μου που κρίνει και εκεί. Μάλλον, εγώ εδώ να είμαι εγώ που κρίνω και εκεί απέναντι μπροστά μου να είναι αυτός μου. Αυτό δεν είναι εύκολο. Θέλει μεγάλη άσκηση. Γιατί δεν πρέπει να περάσω ούτε προς το άλλο άκρο. Να αυτομαστιγώνομαι και να φορτώνω τον εαυτό μου για όλα τα κακά, όλες τις αμάρτιες του κόσμου. Εγώ φταίω και ναι, εγώ αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται αυτοκριτική για να φτάσω στην αυτογνωσία. Πρέπει να είμαι δίκαιος, άρα να αποτυπώνω την αλήθεια, τα δεδομένα που θα παίρνω, να μην είναι εσαλμένα. Οπότε αυτή η ισορροπία είναι κάτι που καταρχείται πολύ πολύ δύσκολα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω γνωρίσει ανθρώπους που ξέρουν τι τους γίνεται, που αυτός τους είναι γνωστός. Οι περισσότεροι παρασυρώμαστε, νομίζουμε ότι τα μπορούμε όλα. Είναι άλλο το να είσαι φιλοπρόοδος και να θες το καλύτερο, και άλλο, χωρίς να έχεις λάβει τα μέτρα σου για το τι μπορείς να κάνεις κάθε φορά, να τολμάς. Αυτό δεν είναι τόλμη, αυτό είναι απερισκεψία. Τόλμη είναι να δείχνεις το θάρρος να βγεις μπροστά σε μια κατάσταση που αν θέλεις αντικειμενικά δεν είναι για να τα βγάλεις πέρα, αλλά εάν έχεις να υπερασπιστείς ένα υψηλότερο ιδανικό, να βρεις να τολμήσεις και ας υποστείς συνέπειες. Βέβαια, τόλμη δείχνανε όλοι εκείνοι οι επαναστάτες που δίναν τη ζωή τους. Δεν είχαν το γνώθηση αυτού, δεν ξέρουν ότι δεν μπορούσανε. Αλλά πολλές φορές, αν και ξέρεις πώς είναι τα πράγματα, επειδή έχεις να υπερασπιστείς ένα ιδανικό, τολμάς και μπαίνεις μέσα. Στον αντίποδα, έχουμε και μια περίπτωση κατά την οποία μας λέει ο Σοφοκλής στον Μυρίποδά του, μέσα από το στόμα της Φιλοθέ της Ιωκάστης, να λέει στον Ιδίποδα, κακό μοιραί μου, μακάρι να μην μάθεις ποτέ ποιος είσαι, να μην αποκτήσεις το γνώρισμα αυτόν, την αυτογνωσία, γιατί αυτό θα σε διαλύσει. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να μάθεις το είσαι, δεν χρειάζεται να μάθεις ότι χωρίς να το θέλεις σκότωσες τον πατέρα σου, χωρίς να το θέλεις παντρεύτηκες τη μάνα σου και έκανες 4 παιδιά μαζί της. Αφάνταστο το που έχει φτάσει η αρχαία ελληνική σκέψη. Υποκλεινόμαστε μόλις συνειδητοποιούμε το βάθος και το πλάτος. Το πόσο ήταν ανατόμοι της ανθρώπινης ψυχής αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά η μοίρα, συσσαγωγικά το λέω, του ανθρώπου, είναι να προσπαθεί να αναζητήσει το βάθος της ψυχής του, γιατί μόνο αυτός έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει, γιατί δεν είναι εύκολο να γνωρίζει κανείς τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων. Τις δικές του όμως ο καθένας μας τις γνωρίζει και τις ξέρει, και οι προθέσεις τις περισσότερες φορές είναι αυτές οι οποίες μας χαρακτηρίζουν. Πάνα μάτημα το παραυτού πραχθέν, λέει ο παπάς, λόγο, έργο, με λόγια, με πράξεις ή διανία, με το μυαλό. Ως αναμάρτητος Θεός συγχώρησον, αυτό λέγεται στη δική μας εκκλησία, σε άλλες εκκλησίες λέγεται κάτι αντίστοιχο βεβαίως. Διότι, ναι, και στη λογοτεχνία, όταν χαρακτηρίζουμε χαρακτήρες, κοιτάζουμε αν ο αφηγητής είναι ομοδιηγητικός, δηλαδή αν συμμετέχει στην ιστορία την οποία αφηγείται, ή είναι έτερο διηγητικός, αν δεν συμμετέχει στην ιστορία την οποία αφηγείται, γιατί ο έτερο διηγητικός αφηγητής, αυτός που μας αφηγείται μια ιστορία που δεν είναι δική του, ξέρει όχι μόνο το τι κάνει ο κάθε χαρακτήρας, αλλά και τι συναισθάνεται, τι αισθάνεται και τι σκέφτεται. Έτσι είναι η λογοτεχνία δομημένη, και κρίνουμε τα πρόσωπα ανάλογα κυρίως με τις προθέσεις τους, όπως μας τις παρουσιάζει ο έτερο διηγητικός παντογνώστης μικρός.
0: Κάτι κάνει το τηλέφωνο ξαφνικά.
1: Κάτι κάνει.
0: Τώρα συνήλθε.
1: Όπως λέω, μας τις παρουσιάζει παντογνώστης, ετεροδιοικητικός αθλητής που τον λένε για αυτόν τον λόγο μικρό Θεό, γιατί ξέρει και το τι νιώθει ο καθένα ήρωάς του. Αυτό είχα να πω, μάνα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
1: Και εγώ πολύ.
0: Καλή δύναμη, γεια.
1: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Από 7 έως 12 Ιουνίου. Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο.
3: Ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μοναχής αλιοτάρια στις βράχες στα βουνά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
4: Δύο 11 10 80 8 8 0.

0: Ευχαριστώ το φίλο που μου το θύμισε. Μου έστειλε μάλιστα και ένα link για να σας διαβάσω μία είδηση που έτσι και μας ακούει ο αγαπητός Ιωάννης από την Ιρλανδία. Νομίζω ότι πρέπει να μας πάρει τηλέφωνο να μας πει τι γίνεται εκεί με την επίθεση που δέχτηκε ένας περαστικός από έναν Σουδανό και άρχισε να το χτυπάει στο πρόσωπο. Έγινε, δεν ξέρω αν έγινε, πάντως ήταν προγραμματισμένη διαδήλωση στο Belfast και οι αρχές απλά διατύπωναν παρενέσεις για ηρεμία και τα λοιπά, αλλά πολλά πολλά στοιχεία δεν έδωσαν για το τι ήταν αυτός και ποια ήταν η πρόθεσή του και αν ήταν τρομοκρατική ενέργεια ή κάτι άλλο. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μας.
0: Γεια σας κάνετε. Κυρία Βέρα μας, καλά.
1: Αγρίεψε ο κόσμος, αγρίεψε.
0: Έχεις αλτάρι κανονικά.
1: Έτσι κανονικότατα. Ναι. Έχει χάσει και την αυτοπεποίθησή του, ναι, και την αυτογνωσία του. Άστα. Άκουσα την κυρία Σχοινά και χάρηκε η ψυχή μου. Λέω τι ωραία. Η αυτογνωσία δεν είναι τιμωρία. Ωραίο πράγμα. Το θεωρούσα πολύ δύσκολο. Ακούω μετά τον καθηγητή μας και έπαθα. Πρέπει δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι πρέπει να περάσουμε τα πάντα από την κρυσάρα της αυτογνωσίας. Λέω πάει τελείως. Είμαι άχρηστη σε όλα, σκέφτηκα.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί πολύ δύσκολο βρε παιδί μου. Είδες τι είπε? Είμαι σαν πατέρας καλός, σαν δάσκαλος, πόπο, σαν συμπέθερος, οτιδήποτε. Έχει καθίσει κανείς να βάλει τον εαυτό του κάτω να δει σε όλους αυτούς τους τομείς αν είναι σωστός? Δεν νομίζω. Περιστασιακά όχι, γίνεται. Mm. Ναι, και
0: μόνο αν πιέσουν οι συνθήκες μάλλον.
1: Ναι, αν βρεθείς μπροστά στο δίλημα και εκτός αν είσαι θρασής, οπότε δεν σκέφτεσαι τίποτα. Δεν χρειάζεται και ούτε αυτοπεποίθηση να έχεις. Τραβάς μπροστά και βλέπουμε πολλοί είναι αυτοί που κατέχουν θέσεις υψηλές. Ακόμη και στο δικό σου το τομέα, δημοσιογράφοι, οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε και δεν έχουν καμία αυτογνωσία πραγματικά. Έχουν όμως πολλή αυτοπεποίθηση. Νομίζουν ότι είναι σωστοί και ότι μιλάνε και καλά ελληνικά κτλ. Και δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατάλαβες? Λοιπόν, εκεί υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους μάλλον, έχουν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και την αυτογνωσία την έχουν αφήσει στην άκρη, δεν τη γνωρίζουν. Και συμβαίνει αυτό με τους περισσότερους ανθρώπους εδώ που τα λέμε. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις έτσι σωστή αυτογνωσία, να κοιταχτείς τον καθρέφτη και να είσαι ειλικρινής. Ακόμα και οι ήρωες, οι ήρωες γίνονται, δεν ξέρει ο καθένας, δεν ξεκινάει να κάνει κάτι τολμηρό στον πόλεμο, ας πούμε, να πάει. Τον παρακινεί αγάπη για την πατρίδα του και μπορεί πραγματικά να έχει αυτογνωσία και να λέει «Μα δεν είμαι εγώ ικανός», αλλά η μεγάλη του αγάπη για την πατρίδα τον κάνει να πάει μπροστά. Mm-hmm. Και όταν νικήσει, αποκτά εκείνη την ώρα μια αυτοπεποίθηση λόγω της μεγάλης αγάπης και τελικά γίνεται ήρωας όταν κερδίσει το στόχο του. Αυτούς θεωρώ ήρωες εγώ.
0: Μέσα στην αναζήτηση που έκανα για να βρω σχετικά κείμενα με την αυτογνωσία, mm-hmm, βρήκα ένα του Irvin Yalom, mm-hmm, που έχει τίτλο «Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει». Μεγάλος ψυχοθεραπευτής αυτός.
1: Πολύ δύσκολο. Yeah. Πολύ δύσκολο. Το έχω νιώσει με τον εαυτό μου και δεν μετανιώνω. Όταν ήμουν νέα, ο ενθουσιασμός της νιώτης με έκανε να τολμάω να βγαίνω μπροστά και δεν μπορώ να πω ότι είχα και πολύ, πολύ μεγάλη αυτογνωσία. Νόμιζα ότι είχα. Και με έβαλαν κάπου, είχα μια έτσι, προεργασία, ήμουν επιμελής και με διάλεξαν να διδάξω κάπου. Τα πήγα πάρα πολύ καλά. Και επειδή πήγα πολύ καλά εκεί, σιγά σιγά με επέλεξαν να πάω κάπου λίγο ψηλότερα και λίγο ψηλότερα και πήγαινα. Ήμουνα πολύ συγκρατημένη και ομολογώ ότι δούλευα όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα διάβαζα. Mm. Είχα πάθει μια φοβερή...
0: ψύχωση.
1: Όχι ψύχωση, υπερκόπωση στο τέλος. Ναι. Αρρώστησα. Γιατί δεν κοιμόμουν καθόλου. Μία ώρα έτσι λίγο το πρωί πριν πάω στη δουλειά μου. Γιατί διάβαζα συνέχεια. Δεν μπορούσα, δεν ήθελα να εκτεθώ. Το αντικείμενο ξεκίνησα να το ξέρω μισό και για να το μάθω ολόκληρο δεινοπάθησα. Λοιπόν, κάποια στιγμή, ενώ ήμουν παντρεμένη και είχα δύο παιδάκια μωρά, μου ήρθε ένας διορισμός, γινόντουσαν τότε, είχαν ιδρυθεί τα ΚΑΤΕ, τα σημερινά ΤΕΗ.
0: Ναι.
1: Και μου ήρθε ένας διορισμός να πάω στο ΚΑΤΕ του Εγάλεω. Χάρηκα με το που το είδα, μα άλλο θαύμα. Πολύ ωραία. Μετά όμως, πραγματικά κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και λέω, για κάτσε κάτω Βέρα μου. Είσαι σε θέση, εσύ το έκανες μέχρι τώρα, αλλά σε άλλο επίπεδο.
0: Mm.
1: Όχι στην τριτοβάθμια. Μήπως δεν πρέπει να πας. Είναι άλλοι άνθρωποι που έχουν μοχθήσει, έχουν σπουδάσει απάνω σε αυτό και αυτοί πρέπει να πάρουν αυτή τη θέση. Συνετέλεσαν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, οικογενειακοί, που με αποθάρρυναν να πάω επειδή είχα τα δύο μικρά παιδιά κτλ. Και μπορεί και μόνη μου δηλαδή στο τέλος να μην πήγαινα. Ήμουνα με τον απόδι μέσα και τα άλλα έξω. Και δεν δέχτηκα. Μου έδωσαν μια προθεσμία 20 ημερών να απαντήσω. Δεν απάντησα και πήγανε στον επόμενο.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι μου είπαν, μα καλά βρε παιδί. Εσύ είσαι τόσο καλή σε αυτό το αντικείμενο, αυτοί που με ήξεραν.
0: Ναι.
1: Μα μηδέν αυτοπεποίθηση έχεις. Δεν ήταν αυτό όμως. Είχα αυτοπεποίθηση και πιστεύω ότι αν πήγαινα θα πετύχαινα. Θα κουραζόμουν πάρα πολύ βέβαια για να καλύψω τα κενά μου τα οποία εγώ τα ήξερα. Αλλά η αυτογνωσία και η ηθική θα έλεγα δεν μου το επέτρεψαν να το κάνω. Και δεν το μετάνιωσα γιατί πρόπερση συγκεκριμένα βρέθηκα στο Λαύριο σε ένα ζαχαροπλαστείο ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στο διπλανό τραπέζι καθόντουσαν καθηγητές των ΤΕΗ.
0: Ναι.
1: Κάποιων ΤΕΗ της Αθήνας και μιλούσαν για το επίπεδο των συναδέλφων τους και άκουσα μια συζήτηση που έλεγα βρε παιδί μου είχαν κάποιους παλιούς καθηγητές όχι στην ηλικία τη δικιά μου γιατί θα, αν ήμουν εγώ θα είχα συνταξιοδοτηθεί προπολού αλλά κάποιοι παλαιότεροι αυτών και σχολίαζαν την ανικανότητα και τις ελλείψεις που είχαν αυτοί οι παλαιοί διορισμένοι καθηγητές γιατί δεν είχαν τότε πολλές απαιτήσεις όπως τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και χάρηκα τόσο πολύ που το άκουσα που γύρισα και λέω στον άντρα μου αχ δεν μετανιώνω, χαίρομαι γιατί δεν θα ήθελα να είμαι εγώ ένα από αυτά τα άτομα που θα σχολίαζαν ότι δεν ήμουν ικανή και άξια της θέσης μου. Γι' αυτό θα πρέπει πραγματικά ίσως να αδικήσουμε πολλές φορές τον εαυτό μας αλλά δεν πειράζει, είναι πιο ηθικό αυτό να δεις με ειλικρίνεια το πρόσωπό σου τον καθρέφτη αν είσαι άξιος για οτιδήποτε είτε ακόμη να παντρευτείς έναν άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Να συμβιώσεις μαζί του. Σου αξίζει, του αξίζεις, θα μπορέσεις να κάνεις μια σωστή οικογένεια μαζί με αυτόν. Όλα πρέπει να τα εξετάζουμε. Δύσκολο όμως πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο γιατί έρχεται σε αντίθεση με την αυτοπεποίθηση. Πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή γιατί κινδυνεύεις βρίσκοντας το ένα να χάσεις το άλλο.
0: Ναι, αλλά όταν εσύ άκουσες τη συζήτηση στο διπλανό τραπέζι
1: mm-hmm.
0: όπου απαξίωναν
1: ναι.
0: τους άλλους καθηγητές
1: τους
0: γιατί, ναι, γιατί φοβήθηκες αφού εσύ κοιμόσουν mm-hmm. μία ώρα για να γίνεις καλύτερη σε αυτό που ήθελες.
1: Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου άξιο όμως να ο άλλος σπούδες έκανε μεταπτυχιακά, την εποχή βέβαια τη δική μου όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ναι. Το επίπεδο του δικού μου έπαιρναν για καθηγητές τότε.
0: Ναι.
1: Μετά σιγά σιγά, στην αρχή ήταν πολύ χαμηλό το επίπεδο. Γι' αυτό και σήμερα φτάσανε εκεί και είχαν την απέτηση να εξομοιωθούν με τα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και αυτό αν είναι σωστό, τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Ίσως να μην έπρεπε και τόσο πολύ. Ναι, γιατί δεν θεωρούσα. Έβαλα τον εαυτό μου σου λέω στον καθρέφτη απέναντι και είδα τις ελλείψεις μου. Που για να τις καλύψω, επειδή είμαι και θεληματικό άτομο, θα το κάλυπτα. Αλλά το θεωρούσα μαϊμουδιά, που θα σου το πω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν την είχα τη γνώση εγώ.
0: Ναι.
1: Θα την αποκτούσα συγχρόνως με τους μαθητές μου. Θα μάθαινα εγώ για να... Δεν ήταν λίγο κοροϊδία αυτό? Δεν μου αρέσει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να μαθαίνω εγώ να κάνω την καθηγήτρια, ενώ ουσιαστικά έπρεπε να είμαι και εγώ μαθήτρια μαζί τους.
0: Περιμένεις λίγο?
1: Ναι, με.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις.

0: 2-11-10-80-880. Θέλω να πω χρόνια πολλά και ευτυχισμένα γενέθλια στον εγγονό της κυρίας Ευτέρπης. Δημήτρη από τα Χανιά, εκεί που είσαι τώρα σταματημένος, δεν έχει σήμα. Προσπαθεί να σε πιάσει η Σταυρούλα, αλλά δεν ανοίγει γραμμή. Εάν θέλεις, ξαναπάρτινα να σου γυρίσει επιτόπου τη γραμμή στον αέρα για να μην χάνετε το σήμα. Γεια σου Μαριβούλα από την Πάτερα.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένε μου Μάνο.
0: Τι χαμπάρια.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο. Πώς ήταν σήμερα η Πάτερα, βροχερή? Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ηλιόλουστη.
1: Μετά από καιρό έκανα σήμερα πιάνο.
0: Α, ήρθε η δασκάλα.
1: Ναι, ήρθε.
0: Ωραία.
1: Θα κάνω μέχρι τέλος Ιουλίου πιάνο.
0: Α, και μετά θα είναι ο Αύγουστος οι διακοπές.
1: Ναι, ναι, θα πάει
0: διακοπές, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εσένα που σου αρέσει να πηγαίνεις διακοπές?
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε πάει πουθενά. Πιο παλιά πηγαίναμε σε ένα σπίτι που είχαμε εξοχικό στο Αίγιο.
0: Το οποίο δεν υπάρχει πια?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Είχε ωραία θάλασσα στο Αίγιο, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Εσένα σ' αρέσει θάλασσα?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Και δεν μου λες, πρέπει να σου πω ότι ήρθαν πολλά συγχαρητήρια προχτές.
1: Τα άκουγα.
0: Ναι, μπράβο, που έλεγαν οι άνθρωποι για σένα. Χαίρεσαι όταν τα ακούς αυτά.
1: Ναι.
0: Και παίρνεις κουράγιο για παραπέρα, έτσι πρέπει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ο Γιάννης Κουδουνδουλάκης τι κάνει?
0: Καλά είναι, καλά.
1: Έχω να τον ακούσω λίγο καιρό για αυτό ρωτάω.
0: Επειδή έχει πρωινά ξυπνήματα λόγω των μαθημάτων που κάνει και άλλων υποχρεώσεων. Άλλη. Αλλά θα τον ακούσεις πάλι αύριο, μεθαύριο.
1: Ήθελα να του παίξω κάτι και αυτόν για αυτό.
0: Καλά, μπορεί να ακούει τώρα, απλά
1: ναι.
0: Δουλεύει και ακούει κιόλας. Για ναι. Παίχτο λοιπόν.
1: Να πω πρώτα για την αυτογνωσία.
0: Να πεις κορίτσι μου.
1: Λοιπόν, η αυτογνωσία θεωρώ ότι είναι βασικό πράγμα για όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να έχουμε αυτογνωσία όταν κάνουμε κάτι κακό, να μην λέμε εγώ δεν έκανα τίποτα.
0: Ναι. Το κάνουν οι άνθρωποι, βρίσκουν δικαιολογίες, ναι, ναι. Πάντα. Όλοι οι άνθρωποι, δεν εννοώ το κάνουν οι άλλοι και εμείς,
1: ναι.
0: Εξαιρούμεθα.
1: Μάλιστα η δασκάλα μου έλεγε για έναν μαθητή της που βρίζει στο μάθημα και ενώ του έκανε παρατήρηση, της λέει μετά τι έκανα.
0: Ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, δεν παραδέχονται εύκολα οι άνθρωποι τα λάθη τους.
1: Ναι, όχι, ναι. Αυτό είναι παιδάκι, δεν είναι μεγάλο σαν και εμένα.
0: Προφανέστερα τα σπίτι του τα ακούει όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, και
0: τα επαναλαμβάνει τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, και εγώ από ένα δεν τα λέω όμως. Έχω ναι. Τον πατέρα μου εδώ πέρα. Αλλά εγώ δεν μου αρέσει να τα λέω.
0: Εγώ που μίλησα μία φορά με τον πατέρα σου, αν θυμάμαι. Ήταν τόσο ευγενής και... Εντάξει.
1: Είναι απλά βρίζει όταν οδηγεί μόνο.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Να το πω ευγενικά, τους πλακώνει στα πινελίκια.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Παίξε το τραγούδι για το Γιάννη.
1: Λοιπόν...

0: Αυτό είναι.
1: Πολύ ωραίο ήταν. Η δασκάλα τι είπε σήμερα?
0: Σε βρήκε... Να διαβάστε.
1: Ναι, δηλαδή την εντυπωσίασες. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή κάνεις άσκηση και μόνη σου, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Εσύ το κατάλαβες αυτό που έπαιξα.
1: Δεν ξέρω ποιο τραγούδι ήταν.
0: Παραδοσιακό ήταν.
1: Α, οκ. Okay. Να σε καλά, Μαριβούλα. Στο καλό.
0: Μάνο μου.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τα παραπολιτικά 90,1. Χαιρετίσματα και στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Χαιρετώ και το Δημήτρη από τα Χανιά, από τον οποίο βρήκαμε. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σας και εσάς.
0: Γεια σου ρε φίλε, τι γίνεται?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά.
1: Λοιπόν, να σας πω για τον εσωτερικό πλούτο που συναντιόντουσε.
0: Κάτσε, περίμενα να σου πω. Ο Αντένα Δυτικής Κρήτης, το λέω για το ακροατήριο, αναμεταδίδει τη χτεσινή εκπομπή για να μπορεί να παίζει και τις 5 ώρες. Οπότε αυτό το είχαμε χτες εμείς σαν θέμα, αλλά εσύ το ακούς σήμερα. Σε ακούω λοιπόν.
1: Λοιπόν, ο εσωτερικός πλούτος λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, εννοώ ότι εμείς οι Ορθόδοξοι στη Χριστιανοί έχουμε κάποια χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος πριν που βαπτιζόμαστε, έτσι, ναι, τα οποία πρέπει να καλλιεργήσουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι λοιπόν δύο δυνάμεις σε αυτή τη ζωή. Δυστυχώς αυτή η δύναμη έχει και την κακή δύναμη, έχει και την καλή δύναμη. Η κακή δύναμη λοιπόν μας λέει θες και τώρα, θες και τ' άλλο, θες και τ' άλλο για να ζήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θες ένα σωρό πράγμα.
0: Ναι.
1: Σου βάζει ένα σωρό ιδέες στο κεφάλι, πώς να το αποκτήσεις. Και
0: ποιος τις βάζει τις ιδέες στο κεφάλι, η ζωή?
1: Η κακή δύναμη, η κακή δύναμη. Ο καλός Θεός, ο καλός Θεός κοιτάει να σου βγάλει αυτές τις ιδέες από το κεφάλι και να σε επαναφέρει στο δόμο του Θεού, δηλαδή στο να εκκλησιαστεί, στο να σπουδά στο Θεό, στο να έχει καλύτερο το ίδιο πνεύματο, στο να καλλιεργήσει το εσωτερικό σου πλούτο και με τα λίγα να είσαι, να είσαι καλυμμένο.
0: Ικανοποιημένο
1: με τα λίγα, ναι.
0: Yeah.
1: Λοιπόν,
0: αλλά και οι αρχαίοι έλεγαν ούκεν το πολλό το εφ. Όχι στα πολλά το καλό, ναι.
1: Ναι, όχι στα πολλά το καλό.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Εννοείται.
0: Θέλω να πω ότι πολύ πριν εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός, αυτά τα πράγματα τα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ναι. Δεν το λέω για να ακυρώσω το λόγο του Χριστού, απλά θέλω να πω ότι είναι παλιές αξίες.
1: Ναι, το ξέρω, γνωρίζω.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι που λέτε το εξής, ότι ο καλός Θεός κοιτάει τους φτωχούς τουλάχιστον που δεν έχουν τόσα πολλά πράγματα να χάσουν σε αυτή τη ζωή,
0: ναι,
1: θα τους φέρει κοντά του, γιατί είναι πιο εύκολο τους το τοπό λαό να τον φέρει κοντά στο τόπο. Έτσι, οι πλούσιοι όταν δεν κάνουν σωστή χρήση του πλούτου τους, δηλαδή να δώσουν στο τοπό λαό και κάνουν πολέμους, κάνουν το ένα και κάνουν το άλλο. Έτσι, δεν είναι εύκολο για ένα πλούσιο να είναι κοντά στο Θεό και να έχει εσωτερικό πλούτο. Έχει μόνο υλικό πλούτο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το νόμο. Έτσι. Οπότε, με το να μην δώσει στο λαό, ο λαός θα σωθεί. Αυτοί τουλάχιστον που μπορούν να έρθουν κοντά στο λαό, οι πολλοί από το λαό.
0: Μην κάνει το ρίβο σου, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Μην κάνει το ρίβο.
1: Ναι. Οι πολλοί από το λαό θα σωθούν. Λοιπόν.
0: Κάτι τρίζει εκεί, αν μπορεί, μην το κάνει.
1: Δεν τρίζει κάτι, δεν τρίζει.
0: Καλά,
1: οκ, okay,
0: τέλος πάντων. Τα αυτιά μου παρακολουθούν.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι πολλοί από το λαό θα σωθούν. Οι πλούσιοι λοιπόν πρέπει ή ο λαός να τους γυρέψει να κάνουν σωστή αξιοποίηση του πλούτου τους. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση και όχι αυτό που έχουμε σαν κυβέρνηση τώρα που πάμε να βγάλουμε τώρα το Ελλάς. Είναι δυνατόν το Τζίπρα που είναι προδότης που είναι για να υποστηρίξουμε η Ρωσία ή η Αμερική. Αμερική πρέπει να υποστηρίξουμε, εννοείται. Έτσι, τους πλούσιους. Την Νέα Δημοκρατία, αν είναι να βγει το Ελλάς. Αλλά το καλύτερο από όλα θα τον έβγαινε ένα Πασόκ στην κυβέρνηση.
0: Έτσι. Με το φάντασμα του Παπανδρέου στη θέση του Ανδρουλάκη.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Μπράβο, το κατάλαβα ότι αυτό εννοείς.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
1: Και να ζητήσει ο λαός από τους πλούσιους να γίνει σωστή αξιοποίηση του πλούτου.
0: Ο λαός, συγγνώμη, θα ζητήσει ο λαός από τους πλούσιους και οι πλούσιοι με το που θα ακούσουν αυτό θα αλλάξουν στάση?
1: Όχι.
0: Αλλά
1: θα επηρεαστούν.
0: Δεν θα επηρεαστούν καθόλου. Στα παλιά τους τα παπούτσια. Δηλαδή Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, έχω πει μερικά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα και εντωμεταξύ στις θέσεις των πλουσίων είναι να δώσουν και στο λαό λεφτά.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι πολύ σοφή κουβέντα. Μπορεί να είναι σοφή η κουβέντα που λες ότι η σωστή διαχείριση του πλούτου θα έλυνε πολλά προβλήματα της ανθρωπότητος, ότι δεν γίνεται το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του κόσμου να το έχουν στα χέρια τους 30 άτομα, όλα και όλα. Αλλά από την άλλη πλευρά, πώς νομίζεις ότι ένας λαός θα πει στους πλούσιους κάντε αυτό, τι είναι η Οκταβριανή Επανάσταση?
1: Όχι, δεν λέω ότι ο λαός θα πει στους πλούσιους κάντε.
0: Έτσι είπες πριν.
1: Το είπα λάθος, έκανα λάθος, έκανα, θα δω αν έκανα. Λοιπόν, ο λαός δεν μπορεί να πει στους πλούσιους κάντε αυτό. Η κυβέρνηση που θα κυβερνήσει μαζί με τους πλούσιους, δηλαδή αυτοί που θα είναι οι κυρέτες του κεφαλαίου, το Πασόκ, ας πούμε, ένα Πασόκ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάρει τα λεφτά από το κεφάλαιο και θα πει κύριε,
0: καλά,
1: θα κάνω σωστή διαχείριση των χρημάτων για να έχετε στην πλούσια
0: περιοχή.
1: Αυτό, μόνο έτσι. Δηλαδή, αλλιώς η πλούσια είναι χαμένη. Δηλαδή, δεν προδέχεται ποτέ, ούτε θα θέλουν να έχουν όλο και περισσότερο, θα γίνεται λόγω της αξιοποίησης του πλούτου, θα σκοτωθούν μερικοί από το λόγο της λόγης οι οποίοι παράδεισο πάνε, δεν πάνε πουθενά την κόλλα αυτή.
0: Πάμε στο φινάλε, Δημήτρη μου.
1: Το φινάλε είναι το εξής, ότι ένας πλούσιος για να σωθεί είναι δύσκολο. Ένας πλούσιος. Έτσι, οι πλούσιοι είναι δύσκολο να σωθούν. Οι πλούσιοι πρέπει να γίνουν μια ομάδα με το λαό για να σωθούν και αυτό γίνεται μόνο εάν εφαρμόσουν όλα αυτά που ξέρετε και έχω πει γενικά από το βιβλίο που είχε αυτή από μένα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Εάν σας ενδιαφέρει, επειδή μάθατε πολλά ακούγοντας τις ειδήσεις για τα κυκλώματα της πολεοδομίας, 6 από τους κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν ήδη. Αλλά εμένα αυτό το πράγμα δεν μου αρκεί. Πρέπει να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, και τα σόβρακα μαζί. Και να κάνουν μια εντολή στην τράπεζα που να λέει ότι μπορούν μόνο 400 ευρώ το μήνα. Και με αυτά να πληρώσουν μισό στάβλο για να μένουν και ό,τι μπορούν να σαβουραλμό με τα υπόλοιπα λεφτά. Διότι αυτοί τα έχουν κάνει ήδη σπίτια, χωράφια, έτσι, δηλαδή πάει παίρνει ένα σπίτι που κάνει 500.000 και ο πολιτής λέει 50 το πούλησα. Υπογράφει ένα χαρτί ότι το πούλησε 50.000. Οπότε είμαστε όλοι συνένοχοι κατά μία έννοια, δηλαδή μαζί τα φάγαμε που λένε. Όχι όλοι, συρμπούρμπουλοι, πάρα πολύ όμως. Δηλαδή και ο πολιτής φταίει και ο αγοραστής φταίει, διότι και οι δυο θα πληρώσουν λιγότερη εφορία. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα ρυθμίσει αυτό εδώ το ρημαδοκράτος. Γιατί δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει 4 παιδιά και χρωστάει 10.000 από απλήρωτα γραμμάτια του σπιτιού του παίρνει τράπεζα το σπίτι και αυτοί πάνε φυλακή, λέει. Φυλακή, τι φυλακή, με τόσα λεφτά που έχουν στη φυλακή θα περνάνε μπέικα. Δεν θυμάστε την άλλη φορά που είχε και πισίνα στον Κορυδαλό, αν δεν κάνω λάθος. Τους είχαν φτιάξει πισίνα και κάνανε μπάνιο. Ναι, γελάει εδώ πέρα. Δεν το έχεις ακούσει?
2: Όχι.
0: Μα να ακούσε μένα να μαθαίνεις. Γεια σου Κατερίνα από το Βύρονα.
3: Τι κάνετε, καλησπέρα, καλημέρα όλα
0: καλημέρα,
3: μαζί.
0: Καλημέρα Κατερίνα μου, καλημέρα.
3: Είσαστε καλά όλοι?
0: Ναι, καλά είμαστε, να εδώ.
3: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Και εσύ φαντάζομαι.
3: Ναι, είμαι λίγο καλά. Η Σταυρούλα μου κάνει την παρατήρηση γιατί με έχασε.
0: Πού σε έχασε? Α, σε έχασε,
3: ναι. Τις έλειψα.
0: Ναι, και σε όλους έλειψες.
3: Αγάπη μου, είστε όλοι γλυκύτατοι.
0: Να είσαι καλά, Μανουλά μου.
3: Λοιπόν, ποιο κράτος, για ποιο κράτος ομιλείτε?
0: Για το Ελλαδιστάν.
3: Το ποιο? Τους Ευρωμασόνους?
0: Καλά μωρέ, δεν είμαστε όλοι Ευρωμασόνοι.
3: Όλοι, απαντές οι κυβερνώντες.
0: Μάλιστα.
3: Για
0: πες μου τώρα για την αυτογνωσία.
3: Είπαμε ότι έχουμε αυτογνωσία ότι μας συμφέρει μόνο.
0: Ναι. Δηλαδή πες μου μία περίπτωση που μας συμφέρει να έχουμε αυτογνωσία για να καταλάβω.
3: Ό,τι μας βολεύει δηλαδή.
0: Δηλαδή
3: πώς να
0: ένα πω, παράδειγμα.
3: Αυτογνωσία.
0: Όχι αυτογνωσία ενώ, γενικά. Εννοώ που λες ότι την έχουμε εκεί που μας βολεύει.
3: Ναι, δηλαδή ενώ ξέρουμε, έχουμε το γνώση σε αυτόν, πουλάμε λίγο τρελίτσα γενικότερα. Κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι δεν είναι έτσι να αλλιώς.
0: Αυτό δεν είναι αυτογνωσία, είναι υποκρισία.
3: Ως επιτοπλίστων αυτό
0: κουλαντρίζουμε.
3: Κουλαντρίζουμε στις μέρες μας.
0: Ναι.
3: Βέβαια, εγώ προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής και αυτό, γι' αυτό έχω χάσει και πολύ στη ζωή μου βέβαια.
0: Δηλαδή για πες κάτι που έχεις χάσει, τι εννοείς?
3: Πάντα. Ό,τι έχω να το πω το λέω ευθέως και με χοντρό τρόπο λιγάκι. Λοιπόν, με το άλλο θέμα που είχες με την ευγένεια που λέμε, εγώ τους ευγενικούς ανθρώπους δεν ξέρω κατά πόσο έχω δίκιο, τους απεχθάνομαι.
0: Γιατί άδικο έχεις.
3: Άδικο?
0: Βέβαια.
3: Μπορεί. Διότι από πίσω κρύβεται, δηλαδή είναι η φάτσα αυτή, η βιτρίνα.
0: Μα βρε Μανούλα μου, ένας ευγενής άνθρωπος που μπαίνεις μέσα σε ένα μαγαζί να ψωνίσεις κάτι και την ώρα που φεύγεις λέει ευχαριστώ πολύ.
3: Όχι, δεν είπαμε γι' αυτό. Ναι, όχι.
0: Μα η ευγένεια έχει πολλές εκφάνσεις.
3: Έχει πολλές εκφράσεις, ναι.
0: Ναι, και εκφάνσεις. Και
3: ναι.
0: Επίσης, η κουβέντα που είπες νωρίτερα, ότι εγώ αυτό που έχω να πω το λέω χοντρά.
3: Χοντρά.
0: Αυτό δεν είναι ειλικρίνεια. Μερικές φορές είναι αγένεια.
3: Κοίταξε να δεις κάτι.
0: Σκληρότητα. Δηλαδή,
3: ίσως.
0: Ένα λεπτό. Βλέπεις μία φίλη σου.
3: Ναι.
0: Η οποία έχει μεγαλώσει απότομα. Εννοώ έχει γεράσει.
3: Ναι.
0: Τι θα της πεις, πώς έχει γίνει πλισέ η μούρη σου?
3: Όχι.
0: Α,
3: αλλά σε συζητήσεις που έχω με φίλες μου, τις κατατσεκουρώνω. Δηλαδή, λέει η φίλη μου, ας πούμε, καλά κάνει η κόρη μου και βγαίνει με δύο παιδιά να πιει το ποτό της και το ξερογό της το βράδυ.
0: Ναι.
3: Το βράδυ.
0: Ναι.
3: Αφού την αφήνει ο άνδρας και τα λοιπά. Εκεί όπως αντιλαμβάνεσαι είμαι τελείως κατηγορηματική. Εγώ δεν το συζητώ καθόλου.
0: Δηλαδή γιατί να μην βγει με τις φίλες της?
3: Όχι, δεν έχει καμία δουλειά να βγει με τις φίλες από τη στιγμή που έχει άντρα, έχει δύο παιδιά.
0: Μα,
3: έτσι.
0: Μα όχι.
3: Να βγει το βράδυ για ποτό, δεν είναι το ποτό, πάει μετά και αλλού θενές.
0: Δεν είναι απαραίτητο. Έχω πιει δεκάδες ποτά.
3: Άχε,
0: με φίλες.
3: Έχεις κάνει εσύ.
0: Βρε αγάπη
3: εσύ.
0: Μου. Μισό λεπτό.
3: Ναι.
0: Μία γυναίκα η οποία έχει δύο παιδιά και είναι σε καλή κατάσταση με το σύζυγό της, για ποιο λόγο πρέπει να σηκώσουμε υποψίες ότι θα πάει να πιει ποτά και μετά θα πάει να πει δικτύ? Γιατί?
3: Γιατί αυτό συμβαίνει στη σημερινή εποχή και με τις σημερινές γυναίκες κατά 95,5%.
0: Μάλιστα.
3: Κοίταξε, θέλω να σου πω κάτι.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ έχω κάποια ηλικία.
0: Ναι.
3: Έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα σε πληροφορώ. Πολύ. Όμως,
0: ναι.
3: Λοιπόν, αυτά τώρα τα πράγματα είναι, να μην, δεν έχει μια παντρεμένη γυναίκα δουλειά, μανούλα μου, να βγαίνει το βράδυ με τις φίλες της, καμία δουλειά.
0: Περίμενε, μισό λεπτό.
3: Ναι.
0: Έχω απέναντί μου έναν τύπο, τον Ηλία, ο οποίος είναι εξαιρετικός πατέρας και σύζυγος.
3: Ναι.
0: Εσύ τη χαρά θα της απαγόρευες να βγει ένα βράδυ,
2: επουδενή.
0: Ούτε κατά διάνοια, λέει. Δηλαδή, ναι, δεν θα της έλεγε. Μα θέλω να πω, ρε παιδί μου,
3: η γνώμη μου, μέσα, λέω εγώ.
0: Ναι, αγάπη μου, και εγώ τη δική μου. Δεν συζήτηση κάνουμε, γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή. Αλλά θέλει, ας πούμε, να σου το πω αλλιώς. Ξέρεις πόσες φορές η γυναίκα μου, της οποίας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, μου έχει πει, ας πούμε, έχουν έρθει κάτι φιλαράκι από την Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη, φίλες της από πολλά χρόνια όταν ζούσε στην Αίγυπτο.
3: Ναι.
0: Και θέλω να βγω το βράδυ μαζί τους, βεβαίως. Και όποτε θέλει. Και έξω να κοιμηθεί, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, γιατί είναι η Αλεξάνδρα. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρόσωπο που γνώρισα εχθές.
3: Οπωσδήποτε.
0: Κατάλαβες,
3: ναι.
0: Με αυτή
3: έχει
0: την
3: σημασία.
0: Μεγάλη σημασία.
3: Ναι.
0: Συν της άλλης, ο Ηλίας εδώ είπε μία φράση. Είπε επουδενή. Δηλαδή δεν θα της απαγόρευα επουδενή να βγει με τις φίλες της έξω. Που είναι μία εργαζόμενη γυναίκα, είναι φυσιοθεραπεύτρια και δουλεύει όλη μέρα στο γραφείο της. Εντάξει.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, αν ήθελε μία γυναίκα που δουλεύει όλη μέρα στο γραφείο της να κερατώνει τον άντρα της, θα μπορούσε να το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση. Έτσι.
3: Ναι.
0: Αλλά εδώ τίθεται ζήτημα αλληλοεμπιστοσύνης. Κατάλαβες?
3: Λέω, κατάλαβα. Ναι. Λέω το εξής. Γιατί να μην βγει με τον άντρα της?
0: Μα μπορεί, μα να σας πω. Μία φίλη του ακροατηρίου, δεν λέω τώρα ονόματα, η οποία είναι λάτρης των ταξιδιών. Ο άντρας της δεν γουστάρει τα ταξίδια. Αλλά ποτέ δεν της είπε μην πας. Έχει πάει μέχρι και στο Περού.
3: Μάλιστα.
0: Δηλαδή φεύγει με τις φίλες της, με φιλικά ζευγάρια.
3: Ναι.
0: Έτσι φτιάχνουν ένα γκρουπ και πάνε στο διάολο το κέρατο. Δηλαδή στην άλλη άκρη της Σιφηλίου. Στην Κίνα ήταν πριν λίγο καιρό, πριν κάποιο διάστημα. Και τώρα μου έλεγε ετοιμάζεται να πάει στο Θιβέτ. Δεν πρόκειται ο καλός της σύζυγος να της πει ποτέ, γιατί το έχω κουβεντιάσει μαζί της.
3: Ναι.
0: Και μου λέει, μα δεν τα γουστάρει τα ταξίδια, οπότε
3: δεν, αρέσει,
0: ναι. Ναι, δεν τα γουστάρει.
3: Ναι.
0: Θέλει να είναι στον τόπο του, ας πούμε.
3: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, Δεν μπορείς να στερήσεις όμως το άλλο πρόσωπο από αυτό που αγαπάει, που είναι να ταξιδεύει.
3: Μάλιστα.
0: Είναι σαν να είσαι παντρεμένη εσύ με ένα συγγραφέα και να το απαγορεύεις να γράφει. Γιατί όση ώρα γράφει, την κλέβει από σένα. Δεν γίνεται. Το αντίθετο έπρεπε να,
3: αλλά,
0: να
3: τον προτείνει. Δεν θα είχα ποτέ.
0: Γιατί?
3: Δεν θα είχα ποτέ.
0: Γιατί,
3: πάντων.
0: Γιατί.
3: Τι θα πει γιατί.
0: Τι θα πει γιατί.
3: Το γιατί δεν
0: γιατί.
3: Κατάλαβα.
0: Γιατί δεν το κατάλαβα.
3: Δεν μου αρέσουν εμένα οι άνθρωποι του. Πώς να σου πω δηλαδή. Πώς να το τοποθετήσω.
0: Τοποθέτησε το.
3: Οι δραματιζούμενοι πολλοί δεν μου αρέσουν.
0: Α, κατάλαβα.
3: Τι να κάνω τώρα δηλαδή.
0: Εντάξει Κατερίνα μου, δεν είπα εγώ. Δεν σε κρίνω.
3: Εμένα ο άντρας μου ήταν παλιάς κοπής, παλιάς σχολής. Λοιπόν, και είχα μάθει διαφορετικά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
3: Επειδή λοιπόν έχω ζήσει κατά κάποιο τρόπο με επιστήμονες, δεν τους χώνεψα ποτέ. Μα ποτέ όμως.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, δεν έβρισκα.
0: Αλλά όταν έρχεται η ώρα μιας ενόχλησης σωματικής, σε επιστήμονα πας.
3: Έχω ορισμένους από πολύ παλιά φίλους, τώρα που είναι 800 χρονών, και πάω συγκεκριμένα.
0: Εγώ πάντως σε ένα γιατρό 800 χρονών δεν θα πήγαινα.
3: Όχι, 800
0: εκτός και αν ήταν
3: ο Ιπποκράτης.
0: Ναι ρε παιδί μου.
3: Εντάξει.
0: Εννοείς
3: είναι 75 χρονών, δεν
0: ναι,
3: είναι.
0: Δεν θα πήγαινα.
3: Καλώς. Τι λες καλέ.
0: Εντάξει.
3: Εγώ θα πάω να μου κάνει κέννηση στη μέση, προσεχώς, γιατί έχω πρόβλημα. Τον ξέρω από φοιτητή.
0: Λοιπόν. Κατάλαβα.
3: Αλλά έτσι να πάω, να μην με αξιώσει βέβαια ο Θεός, να πάω έτσι τυχαία σε ένα νοσοκομείο, σε εφημερία και αυτά, προτιμώ να πεθάνω.
0: Και δεν μου λες κάτι άλλο που στέλνει μια φίλη ακροάτρια, ένα ερώτημα προς εσένα. Λέει, τον καιρό που ήσουν μαζί με το σύζυγο, έτσι, έχει φύγει από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι.
0: Του επέτρεπες εκείνου να βγαίνει με τους φίλους του.
3: Να βγαίνει μόνο με μένα.
0: Άμα, κατάλαβα.
3: Φίλους είχε στη δουλειά του. Όχι, δεν είναι. Ήταν οι ώρες του περιορισμένες, σηκώνονταν πολύ πρωί, δούλευε πολύ. Λοιπόν, αν θα πήγαινε, θα συναντιόντουσαν μετά στο διάλειμμα του, ας πούμε, που έκανε το μεσημέρι να πάνε κάτι και να αυτό, το βράδυ, όχι το βράδυ, και το απόγευμα πήγαινα εγώ στο συνεργείο και γυρίζαμε μαζί και στο καφενείο με ήθελε μαζί.
0: Μάλιστα.
3: Χωρίς να είναι, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.
0: Χωρίς να είναι, ξέρω εγώ, δεν κατάλαβα τι σημαίνει.
3: Χωρίς να είναι, πώς να σου πω. Δεν ξέρω τώρα, το ξέχασα.
0: Α, λες ότι σε ήθελε μαζί του στο καφενείο.
3: Και εκεί. Στο καφενείο με ήθελε μαζί του.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, να μην είμαι μόνη μου, να μην κάθομαι στη ζέστη. Σταμάταγε για λίγο, ξέρω, να μιλήσει με κάποιον. Είναι αυτό, ήμουνα κοντά, κολαούζω εγώ.
0: Κατάλαβα. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
3: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Χάρηκα και πολύ που σε άκουσα.
3: Και εγώ χάρηκα. Και με συγχωρείτε αν δεν συμπίπτουν οι γνώμες μας.
0: Η πλάκα είναι να μην συμπίπτουν οι γνώμες μας. Γιατί αυτό οξύνει τα πνεύματα, όχι τις εντάσεις, τα πνεύματα. Σε χαιρετώ, για χαρά.
3: Και εγώ, καληνύχτα.
0: Ευχαριστώ που σας ακούσαμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου αγαπητή μου Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
3: Καλημέρα κύριε Μανώ.
2: Καλώς την είναι.
3: Πώς είστε, καλά?
2: Είμαι καλά, ναι.
3: Εσύ? Μακάρι, εύχομαι πάντα Παναγία μου.
2: Και εσύ.
3: Να είστε καλά. Όλα τα θέματα σας εξαιρετικά. Όλα. Και η ευγένεια και κοινωνικά ωραίο. Και αυτό, και αυτό απόψε πολύ ωραίο η αυτογνωσία. Πάρα πολύ καλό. Πολύ ωραία τα είπε η κυρία Σκηνά. Ναι. Πράγματι, αυτογνωσία είναι σταδιακή. Δηλαδή, αλλιώς όταν είμαστε νέοι, αλλιώς μεγαλώνουμε και από τα λάθη μας μαθαίνουμε και αυτό είναι αυτογνωσία.
2: Βέβαια.
3: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι το αντίθετο της αυτογνωσίας είναι η αλαζονία, που νομίζω τα ξέρουν όλα καθένας. Ενώ, όπως είπε και ο κύριος Μουρίκης, το γνώρισε αυτόν. Εγώ θα το πω και πιο απλά. Άνθρωποι αμόρφωτοι όπως η μαμά μου, ο παππούς μου και άλλοι, έλεγαν πιο απλά. Μέχρι και που φτάνει το πάπλωμά σου, παιδί μου.
2: Ναι.
3: Και αυτό αυτογνωσία είναι.
2: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
2: Δεν βγάζουμε τα πόδια έξω από το πάπλωμα.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ένα άλλο πάλι έλεγε, ο σεβασμός που είπατε χθες, η Ευγένεια. Και το μικρό παιδί να το σεβόμαστε. Μπορεί κάτι να μάθουμε και από αυτό.
2: Βέβαια.
3: Ναι. Ένα άλλο που είπατε, κυρία Μάνο μου, όχι, θα πω πρώτα κάτι άλλο, δεν μπορεί να το έχετε ακούσει.
2: Τι?
3: Μία κυρία φτωχιά γυναίκα.
2: Ναι.
3: Ζητιάνευε. Και έτυχε που είπε ο κύριος για τους πλούσιους. Υπάρχουν και πολύ καλοί άνθρωποι πλούσιοι. Λοιπόν, ζητιάνευε. Και χτύπησε μια πόρτα ενός πολύ πλουσίου που ήξερε. Έτυχε ο άνθρωπος, δεν είχε επάνω του χρήματα, έτσι και να μην έχει. Λοιπόν, τη δίνει μια επιταγή. Δηλαδή θα πας στην τράπεζα και θα πάρεις αυτό που σου γράφω. Η γυναίκα λέει, εγώ έχω να φάω, τι μου έδωσε ένα χαρτί. Όμως το έδειξε στη φίλη της, που να το έχετε ακούσει κιόλας. Λοιπόν, το έδειξε στη φίλη της, λέει, ναι, θα πάω να πάρεις 50 λίρες στην τράπεζα. Τι λες της, λέει. Πήγε στην τράπεζα και μόλις το... Αλλά πήγε να πιστεί. Της λέει, ο διευθυντής, λέει, θα πάρετε. Όχι, όχι, έκανε λάθος ο άνθρωπος, είπε η κυρία. Και η ταπεινοφροσύνη, την καλοσύνη, δεν σκέφτηκε.
2: Και η ετοιμότητα.
3: Ετοιμότητα. Και εγώ αυτό είπα τη λέξη όταν μου το είπαν, ετοιμότητα. Λοιπόν, και τρέχει αμέσως πάλι στον άνθρωπο. Όχι, όχι, του λέει την τραπεζίτη. Πάει, του χτυπάει πάλι. Πάρτε, του λέει η κυρία, κάνατε λάθος. Τη γράφει εδώ πέρα να πάρω 50 λίρες. Την κοιτάζει ο πλούσιος και βάζει ένα μηδενικό ακόμη. Θα πας να πάρεις αυτά που σου γράφω και δεν έχω κάνει λάθος. Ναι, είδατε λοιπόν.
2: Δηλαδή από 50 λίρες έγιναν 500.
3: Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι και πάντως εγώ συγκινήθηκα που τα άκουσα.
2: Μερικές φορές,
3: ναι.
2: Ακόμα και παραβολή να είναι, δηλαδή
3: ναι.
2: Κατάλαβες με την έννοια ότι
3: ναι.
2: Δεν είναι αληθές, είναι κατασκευασμένο ορκά.
3: Ναι, μπορεί, ναι, ναι, ναι.
2: Έχει όμως ένα μήνυμα μέσα.
3: Ένα μήνυμα.
2: Ναι.
3: Έχει και την ετοιμότητα της κυρίας και την καλοσύνη του πλουσίου.
2: Το πλουσίου, σωστό.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι.
3: Ένα άλλο που είπατε, κυρία Μάνο μου, για την πολεοδομία. Πολύ σας θαύμασα για αυτό που είπατε. Γιατί εγώ το έχω ζήσει αυτό με τη μανούλα μου.
2: Ναι.
3: Ναι. Όταν έγινε ο σεισμός και έπρεπε να μείνει σε ένα παράπηγμα για να μέχρι να γίνει το καινούριο σπίτι.
2: Ναι.
3: Δεν τη βασανίζανε μια γυναίκα να ξεπαθούσα. Χείρα γυναίκα και μεγάλη. Ένα μήνα και με έπαιρνε τηλέφωνο. Παιδί μου, δεν μου το δώσαν το χαρτί. Δεν τη δίναν. Βέβαια, γράφει και ο μηχανικός εκεί. Τέλος πάντων. Πήγες μάνα, όχι. Αφήνω τα παιδιά μου, κύριε Μάνο, και τρέχω στην κόρη του συγκεκριμένα. Λοιπόν, την παίρνω μαζί μου και πάμε. Λέω καλημέρα, καλημέρα. Λέω το χαρτί, παρακαλώ για την κυρία. Λέει, αφού είπαμε δεν γίνεται, δεν είναι έτοιμο. Λέω, πες το μου που χωλένει δεσποινής. Γιατί δεν είναι έτοιμο. Έρχεται, λέω, μια γυναίκα και σας παρακαλεί ένα μήνα σχεδόν 10 φορές και τίποτα. Λέει να ψάχνουν να με βρίσκουν φάκελο, κύριε Μάνο μου. Να. Αφού το βρήκανε εν τέλει, το βρήκανε, μου λέει, και τι είχε μέσα, τι έπρεπε, τι ήτανε. Να φέρει η μανούλα μου ότι δεν χρώσταγε στην εφορία.
2: Και
3: ήταν απέναντι η εφορία. Εγώ πήγα λοιπόν, είχα και γνωστές, πήγα, το έβγαλα το χαρτί, της το φέρνω, της λέει, κάτσε εδώ μάνα, της λέω, το φέρνω. Λέει, ελάτε αύριο. Όχι, Δεσποινής, της λέω, τώρα θα μου το δώσετε το χαρτί, γιατί εγώ άφησα τα παιδιά μου σε ξένη γυναίκα στην Αθήνα. Με κοίταξε και να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, λέω. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Μάνο μου. Όταν είναι σωστός ο άνθρωπος στη δουλειά του, όλα πάνε πρίμα.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια.
3: Αλλά δυστυχώς μην χαλάσουμε τη σούπα ή μην κάνουμε κοινό. Ή άστο τώρα. Γιατί, κύριε Μάνο μου, τάχτηκα, όπως λένε πολλοί, ας πούμε, δεν πληρώνονται καλά οι δάσκαλοι ή οι γιατροί στο νοσοκομείο. Μα το θέλει ο άλλος, ξέρει τι θα πληρωθεί όταν θα πάει. Ναι, είναι άδικο, το ξέρω. Αλλά δεν ήξερα εκ των προτέρων τι θα είναι η δουλειά του.
2: Το ήξερα.
3: Λοιπόν, να μην φωνάζουμε δηλαδή μερικές φορές και λέμε λόγια περίτα. Αυτό η αυτογνωσία είναι σε πολλά θέματα. Η αυτοπεποίθηση βέβαια είναι πολύ καλό πράγμα. Βεβαίως η αυτοπεποίθηση είναι πολύ καλό να είσαι. Αλλά μέχρι εκεί που σε παίρνει, που γνωρίζεις τον εαυτό σου τι είσαι.
2: Ναι.
3: Έτσι είναι. Πολύ ευχαριστιάμαι με τα θέματά σας, κύριε Μάνο.
2: Τι καιρό κάνεις τους Στρακομακεδόνες, δροσιά,
3: σήμερα είχαμε ένα ωραίο αεράκι. Χθες είχε λίγο ζέστη. Σήμερα ήταν ωραία, πολύ ωραία.
2: Έλεγε...
3: Καλά είναι, κύριε Μάνο. Εγώ έχω τη θλίψη μου ακόμη, τέλος πάντων.
2: Ναι, καρδούλα μου.
3: Θα δούμε. Λιγά σιγά θα περάσουν. Αλλά ευχαριστιάμαι και με ανακουφίζετε πολύ με την ωραία εκπομπή σας.
2: Να σε καλά. Ήθελα
3: και
2: να
3: σας ευχαριστώ.
2: Ότι διάβασα ότι έρχεται ένα ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια, οπότε Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα θα πέσει η θερμοκρασία.
3: Ναι.
2: Ναι. Να
3: μακάρι.
2: Πέσει και να μην ξανασηκωθεί.
3: Να κάνει να πέσει, γιατί όταν πέφτει και εδώ έχουμε πιο καλά.
2: Ναι,
3: έχουμε πολύ πράσινο, είναι ωραία, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά και τα πουλάκια που τη βίζουν, όλα ωραία είναι, κύριε Μάνο. Αυτό που με βρήκε με την αδερφή μου λίγο είναι πολύ σκληρό.
2: Το ξέρω, Μανουλά μου.
3: Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Μάνο.
2: Απλά να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι όταν φεύγουν πρέπει να τους επιτρέπουμε να φεύγουν.
3: Δεν κουράστηκε, αδερφούλα μου.
2: Όχι, όχι, άλλο λέω. Όσο είσαι θλιμμένη και στενοχωρημένη, στενοχωριέται και αυτή στον ουρανό.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Είμαστε πάρα πολύ δεμένες.
2: Ναι,
3: πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Και εγώ αυτό ελπίζω ότι έχει πάει σε καλή θέση.
2: Μια χαρά έχει πάει.
3: Ναι, ναι,
2: μα
3: ήταν πολύ σωστός άνθρωπος και καλό. Εκεί να βλέπατε αυτογνωσία. Εκεί να βλέπατε. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος.
2: Ναι, μάλλον.
3: Τους καλούς διαλέγει καμιά φορά όμως. Να είναι καλά και πάνω. Ευχαριστώ, κυρία Μάνο.
2: Να είσαι καλά.
3: Χίλια καλά να έχετε. Υγεία και χαρά να έχετε.
2: Στο καλό να πας.
3: Καλημέρα σας. Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα, 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ηλίας Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και την επιλογή των ασμάτων και τις συνεντεύξεις αργότερα. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα.
0: Τι κάνεις καλή μου, καλά?
1: Καλά, καλά είμαι, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είχα δύσκολη εβδομάδα, αλλά εντάξει.
0: Τι δυσκόλεψε?
1: Σωματική κούραση.
0: Α, τέτοια.
1: Τέτοια πράγματα και λίγο ψυχολογική κούραση. Αλλά όλα εντάξει. Δεν είπαμε. Προχωράμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά γενικά έτσι κάποια μπερδεματάκια, κάποια προβληματάκια υγείας βασικά που αντιμετωπίζονται φυσικά.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό περαστικά να είναι που λένε.

0: Δηλαδή αυτό σε σχέση με τους ανθρώπους, με τις συναναστροφές μου, αλλά όχι για όλους, για κάποιο συγκεκριμένο άτομο βασικά, έριχνε ευθύνη σε μένα.
1: Και... Αναφέρεσαι στο σύζυγο?
0: Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση με το σύζυγο, δόξα τω Θεώ. Αναφέρομαι σε κάποιο πολύ, τι να λέω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είχαν προβλήματα με αυτό το συγκεκριμένο το άτομο, πιστεύω ότι εγώ τα δημιουργώ, ότι δεν μπαίνω που λέω λόγους, δεν δείχνω την κατανόηση που θα έπρεπε. Όπως λέμε, δεν μπαίνω στα παπούτσια του άλλου. Έμπαινα στα παπούτσια, αλλά όσο μπαίνει στα παπούτσια του άλλου μάνου, χάνει το δικό σου εαυτό.
1: Σωστά.
0: Αυτό έπαθα εγώ. Έχασα λοιπόν έχασα εγώ τον εαυτό μου και την ψυχική μου, την ψυχική μου δύναμη. Μετά όμως, όπου λέω για κάθε, πήρα άλλες τροφές και κάθισα και σκέφτηκα και μίλησα με τον εαυτό μου, ας πούμε. Και με την οικογένειά μου βέβαια και με το σύζυγο και αυτά. Και έβαλα κάποιους όρους και κάποια όρια. Αυτά τα όρια δεν είχα βάλει εγώ. Αυτά τα λάθη έκανα εγώ. Γι' αυτό και έφτασα σε αυτή το αυτομαστίγωμα, ας πούμε, της αυτοκριτικής μου. Κατάλαβες τι έγινε. Αλλά δόξα τω Θεώ, ψάχνοντας βρίσκομαι τη δύναμη. Γι' αυτό θεωρώ ότι και η αυτογνωσία είναι μια σανίδα σωτηρίας για να βρούμε τον εαυτό που χάσαμε.
1: Σωστό.
0: Ψάχνοντας μέσα μας βρίσκουμε τις δυνάμεις, γιατί τις έχουμε τις δυνάμεις. Έχω δυνάμεις και είχα δυνάμεις, αλλά είπαμε, χάνεις τον εαυτό σου όταν μπαίνεις στις θέσεις διαρκώς του άλλου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αυτά λοιπόν, για αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να πω τώρα για ένα άλλο θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ναι.
0: Σχετικά με το σεισμό που έγινε στις Φιλιππίνες.
1: Α, ναι, το που έξι κάτι, αυτό.
0: 7,8. Ναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση στα βιντεάκια και αυτά που είδα πόσο ευαρχημένα ήταν τα παιδιά, μικρά παιδάκια τώρα του δημοτικού. Έβαζαν τα χεράκια τους στο κεφάλι, προχωρούσαν, καθόντουσαν σε ένα σημείο όλα. Δηλαδή, τέτοια πειθαρχία.
1: Μα είναι εκπαιδευμένα, Μανούλα μου.
0: Είναι εκπαιδευμένα.
1: Και εμεί κουφιά η ώρα, αν ζούσαμε σε μια τόσο σεισμογενή περιοχή, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, θα ξέρανε και τα δικά μας παιδιά πώς να προφυλακτούν.
0: Ναι, δηλαδή... εδώ δεν βλέπεις με ένα σεισμότερο που έγινε στην Εύα. Εντάξει, κουνηθήκαμε κι εμείς. Αλλά εμείς έχουμε τον πανικό.
1: Μα γιατί δεν μας έχει μάθει κανείς.
0: Δεν θα έπρεπε όμως.
1: Θα έπρεπε, γενικά. Μόνο αυτό. Αν θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε
1: και θα παραέπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Άλλοι πέσαν από τα μπαλκόνια σε έναν άλλο σεισμό που πιο παλιά, ας πούμε. Γενικά δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα για να μην υπάρχει πανικό στον κόσμο. Και να υπάρχει πιο καλύτερη οργάνωση.
1: Ναι. Κοίτα, τώρα πια, το έχω πει και άλλη φορά, οι πολεοδομικοί κανόνες δεν είναι όπως παλιά που, ξέρεις, έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Θα μου πεις και τώρα μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί οι έλεγχοι δεν είναι με πολύ προσοχή καμωμένοι, αλλά τέλος πάντων τα σπίτια δεν είναι φιλοφτερό όπως ήταν κάποτε. Δηλαδή, εγώ προχθές που έγινε ο σεισμός στην Εύβοια, και τον πρώτο σεισμό και τον δεύτερο το κατάλαβα. Κοιμόμουν στον καναπέ, με είχε πάρει ο ύπνος διαβάζοντας ένα βιβλίο και ξαφνικά νόμιζα ότι κάποιος τράνταζε το καναπέ. Πήγε και ήρθε. Μετά άρχισε να κουνιέται η τηλεόραση και ίσα που πρόλαβα και την συγκράτησα να μην βροντίξει το δάπεδο.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω ένα άλλο χούι. Δεν φοβάμαι το σεισμό. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να βγω από το σπίτι μου. Κατάλαβες τι λέω, δηλαδή ότι...
0: Ναι.
1: Γιατί έχω εμπιστοσύνη ότι δεν είναι όπως ήταν παλιά τα πράγματα. Φαίνεται ότι δεν είναι. Αλήθεια δηλαδή. Θυμάμαι κάποτε όταν έγινε ο πολύ μεγάλος σεισμός στην Αθήνα που γκρεμίστηκαν τείχη και σπίτια και τα λοιπά και βρέθηκαν ξεσπιτωμένοι άνθρωποι, δούλευα στο Sky και ήταν η πρώτη μέρα που είχα πάρει άδεια και ήμουνα σπίτι μου και άκουγα ραδιόφωνο και ξαφνικά γίνεται ο σεισμός και βάλανε

0: έναν άνθρωπο, τότε δεν έκανα νύχτα ακόμα, βάλανε έναν άνθρωπο, ένα συνάδελφο, ο οποίος δεν ήταν εκπαιδευμένος σε τίποτα, ήταν νέο παιδί. Και ο τρόπος με τον οποίο μίλαγε ήταν για να φρικάρεις. Οπότε πήρα τηλέφωνο το διευθυντή τη νύχτα και του λέω, μαέστρο, να πάω εκεί πέρα τώρα να συνεχίσω εγώ. Και μου λέει, πήγαινε. Και έμεινα μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί που ήρθε ο Πορτοσάλτε στη θέση αυτή. Για να μην συνεχίσει να λέει, έλεγε στον κόσμο να κατέβει κάτω. Μα τι να κατέβεις κάτω, ή θα πας σε ένα πάρκο, δεν μπορεί να κατέβεις να κάτσεις την πιλωτή.
1: Έλατε.
0: Ούτε έξω να πέσουν τα μπαλκόνια στην κεφάλα σου, ας πούμε. Πρέπει να κάνεις, να πας, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη λεωφόρο στην Ισίδα.
1: Ναι.
0: Να πας στο πάρκο, σε ένα ανοιχτό χώρο. Αυτό. Αλλά για την εκπαίδευση των παιδιών εκεί, τα πράγματα είναι σαφή. Από... Και στην Ιαπωνία δεν είναι το ίδιο. Που είναι σεισμογενής περιοχή και η Ιαπωνία, είναι όλα τα παιδιά εκπαιδευμένα πάρα πολύ. Ξέρουν τι να κάνουν.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ξέρουν τι να κάνουν. Δεν είναι... Ενώ, να σου πω κάτι, εάν εδώ στην Ελλάδα είχαμε 6 μήνες κάτω από το μηδέν, δεν θα είμαστε το ίδιο.
1: Ναι,
0: θα ήμασταν πιο οργανωμένοι. Αλλά
1: πιο
0: όταν 9 μήνες κοιμόμαστε στο μπαλκόνι,
1: πραγματικά.
0: Δηλαδή τέτοια ώρα που πάω εγώ σπίτι μου, έχει 29-30 βαθμούς θερμοκρασία στις 5 το πρωί. Δηλαδή κοιμάσαι στο μπαλκόνι. Ειδικά αν είναι ψηλά, στον τρίτο, ξέρω εγώ, που μένω εγώ, δεν έχει και πρόσβαση να μπει κανείς από το μπαλκόνι. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: εύκολο να ξεραθείς τον ύπνο εκεί πέρα και να σε φυσάνε οι άνεμοι.
1: Οι άνεμοι και να βλέπεις τα αστέρια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα, πολύ ωραίο.
0: Να σε καλά, Άννα μου.
1: Ευχαριστώ, Μάνα μου, επίσης.
0: Πολλά φιλιά.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένω, γεια.

0: Είναι 2 και 4, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Γεια σου φίλε Τάτε Αποστόλη από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Σε είδα σε μια φωτογραφία στο κήπο σου.
1: Ναι,
0: έκανες μπάρμπεκιου.
1: Ναι, είχαμε μαζευτεί το Σάββατο κάμια εικοσαριά φίλοι και γνωστοί.
0: Ναι.
1: Και ναι, κάνω τρελό μπάρμπεκιου Μάνο, πολύ ωραία κρέατα, πολύ ωραία, ωραία
0: και
1: πράγματα.
0: Και καλός ψήστης, ε.
1: Ναι, δεν παίζουμε.
0: Ναι, δεν μου αρέσει. Σωστός.
1: Όχι, κοίταξε, είχα κάνει σουβλάκια από αρνί, σουβλάκια από μοσχάρι, κοτοπουλένια, μπιφτέκια, παϊδάκια. Μιλάμε, είχε γίνει, έγινε κόλαση.
0: Έγινε...
1: Είχαμε και κρασί ωραίο κόκκινο.
0: Ναι, τέλεια.
1: Έκανε και ωραία μέρα εκείνη την ημέρα, δηλαδή είχε... Ήταν 20-24-25 βαθμούς.
0: Α, ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει.
1: Και ναι, το ευχαριστηθήκαμε, ήταν μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Μ' αρέσει πολύ το ψήσιμο, έτσι, δηλαδή το γκριλ.
0: Το ψιστήρι που λένε.
1: Το ψιστήρι, ναι. ωραία ήταν. Ωραία, ναι, είναι στιγμές αυτές, ωραίες. Και όταν είσαι και ανθρώπους...
0: Βοηθάει και το παιδί σου, ας πούμε.
1: Τον
0: εκπαιδεύεις λίγο.
1: Ναι, τον βάζω εκεί να γυρίσει κανένα σκουλάκι, να μαθαίνει.
0: Ναι, μαθαίνει.
1: Να μαθαίνει. Πιο πολύ είναι η λειτουργία μέχρι να τα κάνεις, να τέτοιο από εδώ. Και μόνο που κοιτάζω τα παιδιά μαθαίνουν.
0: Καλά, βέβαια.
1: Ναι, αρπάζουν αμέσως. Καλό είναι, καλά είναι. Καλά είναι, είναι ωραία αυτά, γιατί σου λέω και είχαμε και ωραίο κρασάκι. Και κάτσαμε όλη την ημέρα εκεί στην αυλή. Είναι
0: απολαυστικό.
1: Ναι,
0: είναι βεράντα ή ταράτσα?
1: Αυλή.
0: Αυλή, α, οκ. Okay.
1: Αυλή, πίσω αυλή είναι. Πίσω αυλή. Ήταν οι γείτονες από την πέρα και από τη δόθε μεριά. Και τα πεθερικά μου, οι συγγενείς όλοι.
0: Μα τι ωραία, τέλεια.
1: Ναι, φεύγανε τα πεθερικά την Κυριακή, ήρθαν Ελλάδα για διακοπές και είπα Σάββατο άμα δεν
0: από χαιρετιστήριο μπάρμπεκιου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εμείς οι Έλληνες το ασκούμε καλά το σπορ της αυτογνωσίας?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε, απλά... Έχουμε γνώση του εαυτού μας, αλλά απλά βρισκόμαστε στο δίλημα το τι μας συμφέρει τις περισσότερες φορές. Και διαλέγουμε το συμφέρον.
0: Οι Γερμανοί είναι διαφορετικοί σε αυτό?
1: Οι Γερμανοί και αυτοί κοιτάνε το συμφέρον τους. Αλλά περιορίζονται μερικές φορές το τι δικαιούνται.
0: Α, να είναι νομιμόφρονες, λέω.
1: Ναι, να είναι νομιμόφρονοι και να... Στο... Και να... Θα διεκδικήσουν... Δεν θα διεκδικήσουν με νόμο. Άμα δηλαδή κάτι δεν το δικαιούνται, δεν θα το... Αλλά θα προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο να το αποκτήσουν. Αλλά δεν έχουν ένα... Αλλά όχι, ξέρεις τι γίνεται. Σου έχω πει, έχω συναντήσει και Γερμανούς κύριους, δηλαδή έχω τους γειτόνους μου, είναι αυτός τώρα πρέπει να είναι 75 με 78, το ίδιο νομίζω και η γυναίκα του κάπου κάνα 2-3 χρόνια πιο μικρή. Τι να σου πω, νοικοκύριδες, τους ζηλεύω πολύ, δηλαδή τους ζηλεύω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έτσι θα έπρεπε να ήταν οι άνθρωποι. Πολύ νοικοκύριδες, πολύ δίκαιοι, πολύ... Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, είναι και οι Γερμανοί που είναι σε χάλια φάση. Χάλια, δηλαδή από πολλές απόψεις. Αλλά και μοβόροι και τέτοιο. Αλλά είναι πολλοί που είναι... Γι' αυτό νομίζω και στις περισσότερες φορές έχουν κάνει και προκοπή. Είναι και αυτό που είπες εσύ, ότι άμα έχει και λίγο κρύο εδώ μαζεύεται ο κόσμος και προετοιμάζεται. Ξέρεις το...
0: παιδί μου, εννοείται.
1: Όσο πιο βόρεια είσαι, πιο διαφορετικά.
0: Βέβαια.
1: Προετοιμάζεσαι, σε σφίγγει το κρύο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι, ναι. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του.
0: Το δικό του χούι.
1: Το δικό του χούι και γενικά.
0: Ναι.
1: Αυτό που στενάχωρο στην Ελλάδα είναι τώρα αυτά που ακούσουμε, τις γυναικοκτονίες, ρε, τι κακό χαβαλί είναι αυτό.
0: Τρομερό.
1: Είναι μεγάλο χάλι. Μεγάλο χάλι αυτό μου λέει, μου συζητούσα με τη γυναίκα μου, λέει, ρε, εσύ, μου λέει, γίνονται η Γερμανία. Γίνονται, μάνο, και ξέρεις ποια είναι η φάση, ότι εδώ το υπόβαθρο από πίσω, ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο.
1: Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι που τα κάνουν, που ακούω, θρησκευτικό. Θρησκευτικό, και όσοι έχουν, δηλαδή άμα δεις, συνδράστες, είναι πιο πολύ που έχουν έντονο το θρησκευτικό τέτοιο σημείο, δηλαδή στη ζωή τους, δηλαδή μουσουλμάνοι και τέτοιο.
0: Mm.
1: Δεν ακούς Γερμανούς να κάνουν τέτοια. Είναι πιο ανοιχτοί. Δηλαδή έχει φίλο η γυναίκα του, την αφήνει, χωρίζουν πολιτισμένα, ξέρεις, είναι λίγο. Ενώ οι υπόλοιποι είναι, δρούν όπως δρούν στην Ελλάδα.
0: Mm.
1: Χάλι μαύρο. Πολύ.
0: Έτσι κι αλλιώς η πλάκα είναι ότι ακούς, ας πούμε, να λένε ορισμένοι ότι οι μουσουλμάνοι μπορούν να παντρευτούν 4 γυναίκες και τα λοιπά. Το δε Κοράνι, το έχω δει με τα μάτια μου, λέει ότι μπορείς να παντρευτείς 4 γυναίκες μόνο εάν τις αγαπάς και τις 4 με τον ίδιο τρόπο. Πράγμα που δεν γίνεται. Να σου πω, Αποστόλη, περιμένεις λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κύριε Αντώνη από το Σίδνεϊ.
2: Καλημέρα, κύριε Τσιλιμίδη.
0: Γεια σου, Αντώνη μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ξανάρχομαι μετά από μερικές μέρες που με έχει ταράξει και ταλαιπωρήσει η γρήπη. Ιδιαίτερα θα ήθελα να καλωσορίσω πάλι στο σταθμό την κυρία Αθηνά, που την άκουσα με μεγάλη χαρά, και άκουσα και τον καθηγητή, τον κύριο Ανδρέα, σήμερα που μίλησε για την αυτογνωσία. Και το χθεσινό θέμα με έχει συγκινήσει, αλλά θα ήθελα σε αυτό το θέμα της αυτογνωσίας να μιλήσουμε, να το συνδέσουμε με την συνείδηση του ανθρώπου, διότι η συνείδηση είναι ο καλύτερος μάρτυρας που μπορεί να μας βοηθήσει στην αυτογνωσία και να κρατήσει και όλα το καταστατικό του εαυτού μας, δηλαδή, σύμφωνα με το οποίο να πολιτευόμεθα, να μιλάμε, να συμπεριφερόμεθα, και κατά κάποιον τρόπο ρυθμίζει την όλη συμπεριφορά του ατόμου. Οι πατέρες που διαβάζουν μερικά βιβλία τα φιλοκαλικά, η συνείδηση, λένε, είναι άγραφος βίβλος και καθαρός μάρτυρας, και το ανώτερο άνθρωπο, το ανώτερο αξίωμα που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος ως εφετών, ως ζητούμενων στη ζωή του, δεν είναι βέβαια τα υλικά δαφάλια αυτά που συνδέονται και μας κρατούν στην παρούσα ζωή, η οποία αναγκαίως τελειώνει. Η καθαρή συνείδηση, λοιπόν, έκανα ένα παραμύθι με τον εαυτό μου, πώς μπορούμε, δηλαδή, πώς η συνείδηση μας συνοδεύει. Είπα ότι κάποτε σκέφτηκα, μάλλον, ότι εάν είχα μια πολύ ωραία φορεσιά, κατάλευκη και καθαρή, και θα πήγαινα σε μια μεγάλη συγκέντρωση ή σε ένα πάρτι, δηλαδή σε μια που θα ήταν πολλοί άνθρωποι από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Αλλά όταν έφτασα εκεί κοντά και κοιτάχτηκα στον καθρέφτη, είδα ότι είχε το κουστούμι αυτό, η φορεσιά, μια μικρή λαδιά σε ένα μέρος. Και όταν πήγα σε αυτό το πάρτι, νόμιζα ότι όλοι θα βλέπαν αυτή τη λαδιά, θα βλέπαν αυτό, δηλαδή, το ελάχιστο. Δεν ήταν και καθόλου μεγάλο, όσο μια καρφίτσα ήταν, κανείς δεν το πρόσεχε, αλλά μέσα στη δική μου συνείδηση Αυτό εννοώμησα.
0: Ναι.
2: Ότι όλοι θα προσέχανε τη μικρή λαδιά στη φορεσιά μου. Λοιπόν, οι συνείδησεις δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ και ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε. Εδώ που μιλάω καμιά φορά στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μου δηλαδή, που θα συνταφιαστούμε εδώ πέρα όπως φαίνεται και δεν θα είναι αργά. Λοιπόν, λέω δύο πράγματα, δεν ξεχνάει ο άνθρωπος. Την πατρίδα του και την αμαρτία του. Αυτά είχα να προσφέρω στο, με τη φτυχή, με την παρουσία μου σήμερα στον σταθμό σας και, στους, και στο σεβαστό ακροατήριο. Λοιπόν, να σας ευχηθώ μια καλή μέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ Αντώνη.
2: Περιμένετε, να σας ευχηθώ μια καλή μέρα, δεν είναι αρκετή. Σας εύχομαι τουλάχιστον 20.000 μέρες ακόμα.
0: Να είσαι καλά. Μέρες.
2: Ήταν όλες καλές.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά.
2: Καλημέρα. Συγγνώμη που σας διάκοψα με το...
0: μην ανησυχείς. Πήραμε την άδειά του έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ καλό.
2: Την αγάπη μου έχει πέσει.
0: Γεια σου φίλε. Αντώνη. Αποστόλη, με συγχωρείς.
1: Ναι, όχι, τι αλίμονο. Ξέρεις, πολύ αυτό που άκουγα τον κύριο Αντώνη, είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι, αυτοί οι παλιοί έχουν μια μόρφωση, ρε Μάνο. Μια παιδεία στο λόγο τους, Πολύ ωραία. Δηλαδή το βλέπεις, ακούς εμένα και ακούς κάποιον έτσι, σαν τον κύριο Αντώνη, που όταν μιλάει, που τις λέξεις που λέει και χρησιμοποιεί, έχουν μπράβο τους. Δεν διδακτήκαμε εμείς σχολείο ή εμείς δεν διδακτήκαμε, Μάνο, ή ήμασταν στουρνάρια, εγώ προσωπικά, και δεν έχουμε αυτή τη μόρφωση, καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τον λόγο αυτό που είχαν οι παλιοί, ρε. Μπράβο. Μπράβο του κύριου Αντώνη. Ωραίο, μ' αρέσει πολύ όταν ακούω έτσι μεγάλους ανθρώπους ηλικία, ξέρεις, πετάνε λέξεις και όλος ο λόγος τους είναι, που λες, τι θυμήθηκε και την είπε.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Και ο κύριος Αντώνης, παρότι έχει ο ίδιος πει ότι δεν έχει κάνει πολλές σπουδές, έχει διαβάσει όμως άπειρα βιβλία.
1: Ίσως έχει διαβάσει, ναι, είναι και στον άνθρωπο. Ναι.
0: Καλά, δεν λέω ότι δεν είναι. Εντάξει.
1: Καλά, φαίνεται.
0: Είναι και στον
1: διαβάσει.
0: Άνθρωπο, αλλά...
1: Ναι, φαίνεται από τον λόγο του ότι έχει διαβάσει και γενικά. Ναι, είναι το αξιοθαύμαστο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Πού είχαμε μείνει, κάτι μου έλεγες με τους μουσουλμάνους που με το Κοράνι.
0: Ναι, ότι το Κοράνι λέει ότι μπορείς να παντρευτείς 4 γυναίκες, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τις αγαπάς και τις 4 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πράγμα που δεν γίνεται. Κατάλαβες, εδώ δύο παιδιά έχεις και το ένα το αγαπάς λίγο περισσότερο από το άλλο.
1: Ναι. Γενικά και το Κοράνι, οι θρησκείες, άμα φανατιστείς και ο φανατισμός κάνει πολύ κακό σε όλα τα επίπεδα. Θες είσαι μέσα στην Τουρκία, θες είσαι στην Ελλάδα φανατισμένος, θες είσαι στην Γερμανία φανατισμένος, όπου κι αν είσαι, κάνεις κακό. Γιατί έρχεσαι σε σύγκρουση με την υπόλοιπη κοινωνία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που... Κανονικά πρέπει να λειτουργείς πρώτα με τους κανόνες της κοινωνίας που ζεις και μετά ξεχωριστά, απλά να μην τα εμπλέκεις και να μην απαιτείς από τους υπόλοιπους, να λειτουργείς τη θρησκεία σου για τον εαυτό σου μόνο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή και πολλούς Έλληνες χριστιανούς που είναι φανατισμένοι σε πολλά πράγματα.
0: Καλά βέβαια, μα χολίγαν... Των θρησκειών υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες. Ναι, εκτός από το βουδισμό. Οι βουδιστές είναι ήρεμοι οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν έχω.
0: Αν και ο βουδισμός δεν είναι θρησκεία ακριβώς. Είναι στάση ζωής, φιλοσοφία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και είναι εξαιρετικά τα διδάγματα. Έχω διαβάσει πολλά για το βουδισμό.
1: Ναι.
0: Εντωμεταξύ υπάρχει ένα... Βουδιστικό κέντρο 2 στην Αθήνα, τα οποία διδάσκουν τεχνικές χαλάρωσης και τέτοια. Δωρεάν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι. Είναι. Μ' αρέσει η θρησκεία, ο χριστιανισμός που... Αλλά ως ένα σημείο ώστε να μην επηρεάζω τη ζωή του, του συνανθρώπου μου ή... και γενικά και να μην επηρεάζουμε κι εγώ σε πολλά πράγματα που να φανατιστείς και να είσαι το άκρος αντίθετο. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε όλοι.
0: Σωστά.
1: Δεν νομίζω πως... Κι αν τέλος πάντων όπως η θρησκεία μας είναι η αληθινή και η μόνη και τέτοια, εντάξει. Ξέρω εγώ, να μην κάνεις κακό στον άλλον.
0: Ναι. Αυτό το η μόνη, τι εννοείς η μόνη?
1: Που λένε ότι ο χριστιανισμός είναι η μόνη αληθινή και λοιπά.
0: Καλά, εντάξει. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Για τους χριστιανούς μπορεί να είναι. Αλλά δεν είναι για όλους.
1: Ωραία, εντάξει, ναι. Να είναι, αλλά αγαπάτε αλλήλου.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά,
0: πότε μάλιστα θα έρθεις Ελλάδα?
1: Εγώ πρέπει να τελειώσω τα σχολεία. 18 κλείνουν τα σχολεία. Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Το σε... ένα μήνα και 10 μέρες περίπου. Και 18 την ίδια μέρα ξεκινάμε.
0: Α, ναι, την ίδια και όλες, μπράβο.
1: Την ίδια, ναι, ναι. Θα πάμε πρώτα Ιταλία κανένα δύο μέρες. Θα διανυκτερεύσουμε εκεί σε κανένα δύο μέρη που θέλουμε να δούμε και μετά καράβι και απέναντι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Εύχομαι το καλύτερο, αγαπητέ.
1: Και εγώ το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Υγεία και αρμονία. Τι να πω τώρα, υπάρχουν πολλά προβλήματα και έξω. Ο καθένας δύναμη να έρθει εδώ. Τι να πω. Βλέπεις τι γίνεται. Παναγία μου.
0: Στο καλό, φίλε. Στη βαρδιά είσαι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ήσυχα είναι. Ήσυχα απόψε πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο, για χαρά.
1: Και έτσι να είναι, καλημέρα. Να.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Λεωνίδα από τη Βρέμη.
1: Γεια σου Μάρο μου, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε.
1: Τα χαιρετίσματα μου φυσικά σε όλο το team, στο Λοστρόμο εκεί πέρα, τον Ηλία, στην Μαρκόνισσα την Σταυρούλα και σε όλο το φιλοθράμα κοινό.
0: Μαρκόνισσα είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι, Μαρκόνισσα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Ζούμε στη χώρα, ρε Σημάνο, η Ελλάδα είναι η χώρα του, ξέρει ποιος είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές στην Ελλάδα, που πραγματικά αναρωτιόμουν, δηλαδή πρέπει να το ξέρω εγώ αυτόν.
0: Ναι μωρέ, είναι που όπως έλεγε κάποιος φίλος ένα βράδυ,
1: ναι.
0: Λέει ποιος είσαι ρε μεγάλε, μέσα στο λεωφορείο στις 6 ώρα το πρωί και πας στη δουλειά σου και μου λες ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι?
1: Καταρχήν είναι και η χώρα που ξέρεις ότι άμα φωνάξεις πρόεδρε θα γυρίσουν όλοι.
0: Ήταν μια πολύ αγαπημένη ατάκα της Βλαχοπούλου, η οποία μου, σε μια συνέντευξη μου την είχε πει κιόλας.
1: Τη Ρένα Βλαχοπούλου μέσα.
0: Τη Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Ναι, ναι. Και αυτή μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μα μεγάλη. Το ξέρεις ότι όταν την πρωτοπρότεινε, στο μερικοί το προτιμούν κρύο, ο Δαλιανίδης, ο Φίνος δεν την ήθελε, γιατί θεωρούσε ότι είναι τραγουδίστρια μόνο.
1: Βασικά ήταν ηθοποιός που μπορούσε να παίξει musical.
0: Ρε παιδί μου, ήταν τραγουδίστρια πριν.
1: Ναι, τραγουδίστρια, ναι. Ηθοποιός, δηλαδή μπορούσε να παίξει άνετα σε musical αμερικάνικο.
0: Σύμφωνοι, αλλά ο Φίνος δεν την ήθελε. Και η επιμονή του Δαλιανίδη την έφερε στον κινηματογράφο.
1: Και έβγαλε ταινίες που ακόμα γελάω.
0: Τι ακόμα γελάς? Και θα γελάς και τα επόμενα 100 χρόνια.
1: Όπως και πολλοί λίγοι ξέρουν ότι ο Ηλιόπουλος ήταν φοβερός χορευτής.
0: Ήταν.
1: Σαν το Φρέντα Αστέρ, παιδί μου, μπορούσε να κάνει τέτοιους χορούς. Δεν ήταν.
0: Βέβαια.
1: Ένα ήταν κωμικός ο άνθρωπος.
0: Μα ο Ηλιόπουλος πρώτα απ' όλα σπούδασε στην Αγγλία ηθοποιία. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που έκανα σε παλιό ηθοποιό. Σπούδασε στην Αγγλία και είχε πολύ μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή φαίνεται, ξέρεις που φαίνεται, στον τρόπο με τον οποίο ακούει το συνομιλητή του στις ταινίες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω.
1: Ναι, δίνει προσοχή. Δηλαδή φαίνεται
0: όχι,
1: δίνει προσοχή.
0: Όχι, φαίνεται πώς περνάει μέσα του αυτό που ακούει.
1: Ωραίος. Περάσαν πολύ ωραίοι άνθρωποι από την Ελλάδα. Η Μαλβίνα μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν
0: και εμένα μου άρεσε.
1: Την λάτρευα. Το στυλ της δηλαδή αυτό ήταν μοναδικό. Π.χ. ας πούμε, εγώ είμαι περίεργος άνθρωπος. Η φωνή της Μπέλο, ας πούμε, γιατί είχε ένα άλλο μέταλλο. Δεν έχω ξανακούσει πουθενά στον κόσμο τη γυναικεία φωνή.
0: Ναι.
1: Σαν της Σωτηρίας. Και πιστεύω και εσύ, άμα, επειδή ψάχνεις και λίγο μου τη μουσική, πιστεύω και εσύ δεν θα έχεις βρει, ας πούμε, το.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Αυτό το μέταλλο ήταν μοναδικό, ρε φίλε. Λοιπόν, γιατί λέγαμε τώρα για θέμα.
0: Για την αυτογνωσία.
1: Αυτογνωσία, το γνώθεις αυτόν. Είναι βασικό φαινόμενο. Εγώ βασικά είμαι και τύπος που μου αρέσει να αυτοσαρκάζομαι πολλές φορές. Και ο αυτοσαρκασμός είναι ένα είδος αυτογνωσίας.
0: Εννοείται.
1: Και
0: είναι και ένα σημάδι ότι δεν παίρνεις τα σοβαρά τον εαυτό σου με την έννοια την άρρωστη σοβαρά.
1: Ναι, πώς λέμε, αφέντο μουτσουνάρα, όπως τα λέγεται.
0: Ναι, ναι, ο Καραγκιόζης.
1: Ναι. Ο Νιόνιος το λέει αυτό.
0: Ποιος Νιόνιος?
1: Π.χ. ας πούμε η ιστορία αυτή που λέει το παραμυθάκι με τον Κυρσταύρο και Κυρσταύρο και αφέντη του Τσουλομίτη.
0: Ναι, αλλά δεν λέει αφέντο μουτσουνάρα μου εκεί πουθενά.
1: Η αφέντο μουτσουνάρα, ας πούμε, είναι. Πώς να σου πω, είναι.
0: Ο Καραγκιόζης την έλεγε τη λέξη αυτή.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Καραγκιόζης έλεγε κι άλλα, ας πούμε. Να φάμε να πιούμε και νηστική.
0: Καλά, ναι, αλλά επειδή αναφέρθηκε σε μία λέξη.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, την αφέντο μουτσουνάρα ήταν.
1: Ναι, αλλά πιστεύω και ο Νιόνιος θα μπορούσε να την πει αυτή τη λέξη σαν λέξη. Αν την εννοούσε όμως. Πολλές φορές. Σε κομμάτια του.
0: Ναι. Ποιος?
1: Ο Διονύσης Σαββόπουλος.
0: Α, ναι, καλά, βέβαια.
1: Ήταν για μένα ένας φοβερός τύπος, ας πούμε.
0: Και για μένα.
1: Λοιπόν, το γνώθησα αυτόν. Αυτογνωσία είναι προνόμιο. Είναι πράγμα που δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν. Και αυτό αφορά και πολλές πτυχές της ζωής. Τώρα όσον αφορά το μηχανικό σε ένα τεστ, ας πούμε, σε ένα συνεργείο ή τον δάσκαλο πολεμικών τεχνών σε μια σχολή ή τι να σου πω, τον δάσκαλο σε ένα σχολείο, τη συμπεριφορά δημοσίων υπαλλήλων εναντί των πολιτών. Και αυτό είναι αυτογνωσία. Δηλαδή, αν είχα την αυτογνωσία, θα ξέρω ότι ο άλλος τους βρίζει και τη στιγμή μέσα του. Αλλά δεν μπορεί να σε το πει απ' έξω, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση. Θα τρέχουν μετά.
0: Ναι. Μάλιστα. Πώς είναι εκεί αυτές τις μέρες?
1: Κοίτα, το βράδυ έχει ψυχρούλα. Δηλαδή,
0: α, ωραία. Μ' αρέσει. Ναι. Να με τα πούμε.
1: Κάτσε να το δούμε. Αυτό το ίντερνετ, ρε φίλε.
0: Ε?
1: Αυτό το ίντερνετ. Λέω, κάτσε να το δω αμέσως, θα σου πω για ακριβώς τη θερμοκρασία.
0: Και εγώ έχω το σχετικό ρουφιάνο στο...
1: Α, 11
0: βαθμούς. 11 βαθμούς είναι ό,τι πρέπει.
1: Λέει, και
0: Χριστούγεννα, τραγουδάτε το έλατο.
1: Πά, αυτό είναι καλοκαίρι.
0: Α, ναι.
1: Και Φιλτ Βιτσίν. Και μ' αρέσει που γράφει από κάτω, συνήθως γράφει πώς είναι η αίσθηση. Δηλαδή μπορεί να γράφει 11 για να είναι η αίσθηση, επειδή έρχεται ο αέρας από το Βόρειο Ατλαντικό, να είναι η αίσθηση, ρε παιδί μου, 4 βαθμοί.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Τι, καταλαβαίνεις εννοώ. Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα. Εντάξει, το μόνο καλό είναι ότι πετών βλέπω μετά από δέντρα εδώ που βρισκόμαστε.
0: Mm.
1: Ενώ στη Θεσσαλονίκη όταν είμαι, απέναντι, για αν ανοίγω το βαλκόνι, βλέπω απέναντι το μπάμπι του Αλουμινά.
0: Καλό, καλό.
1: Η Ελλάδα, φίλοι μου, την αγαπάω την Ελλάδα.
0: Και εγώ την αγαπάω.
1: Και σβρίζω το κράτος πολλές φορές. Ηλία, δεν ξέρω, το έστειλες ή δεν το έστειλες? Γιατί εγώ δεν πήρα τίποτα όσον ήμουν κάτω.
0: Ακούς, για το βιβλίο λέει.
2: Προχτές
0: το έστειλε.
1: Στην ελληνική διεύθυνση?
2: Όχι,
0: στη γερμανική.
1: Α, εντάξει, γιατί εντάξει, στην ελληνική θα το παίρνε. Τώρα η μάνα μου λίγο δύσκολα το πάρει, τέλος πάντων.
0: Όχι.
1: Εκεί ήταν το πρόβλημα, κατάλαβες, επειδή η γυναίκα δεν μπορεί να σηκώσει.
0: Ναι, εκεί. Στη Γερμανία.
1: Την έψησα, τώρα αρχίζει από ότι με λέει και ο φυσιοθεραπευτής, γιατί επικοινωνώ με τον φυσιοθεραπευτή. Έχει ένα ρολάτορ το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, αυτό που είναι σαν πία αλλά έχει ρόδες.
0: Επί το λένε, α, δεν ξέρω.
1: Με ρόδες που είναι, εδώ ναι, είναι ναι, ρολάτορ, ναι. Λέγεται αυτό. Δεν είναι δηλαδή που κάθεσαι, είναι που περπατάς, αλλά μπορείς να κάτσεις κιόλας. Να το φρενάρεις και να κάτσεις πάνω, ας πούμε. Έχει και θέση για να κάτσεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, και αυτό εδώ κάνει τώρα λίγο βόλτες στο σπίτι. Πάει μπροστά, πάει πίσω, δηλαδή πάει πολλά βήματα τώρα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είπα, λέω, μην παρατάς τον εαυτό σου, εντάξει, λέω, τι έγινε. Εκεί θα μείνουμε, λέω. Μου θα δώσει μια συνέχεια, λέω. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Κι εγώ.
1: Ναι, με θα λυπηθώ επειδή σε αγαπάω, αλλά τι να κάνω. Γιατί εντάξει, κάπου πρέπει να λέμε και την αλήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι τους.
0: Ναι, μωρέ.
1: Αφού δεν μπόρεσα να βγω πουθενά, μάλλον. Όσο ήμουν στην Ελλάδα, το πήγαινα, πού πας? Να πάω στους πειρατές να πιω καμιά πίρα. Πάνε στους πειρατές, θα πας. Ρε μάνα, λέω, ακόμα δεν πήγα τόσες μέρες είμαι εδώ. Τέλος πάντων, καθόμουν στο σπίτι, ας πούμε. Καθόμουν δίπλα της, μιλούσαμε. Με ήθελε κοντά της εκείνης. Γι' αυτό με φανέρουν ότι, εντάξει, έχει πάρει χαμπάρι, ας πούμε. Τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δόξα τω Θεώ. Εγώ πάλι προσπαθώ, ας πούμε. Βέβαια, ξέρεις τα δικά μου, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να το πω. Καλό προνόμιο και η υγεία.
0: Καλό προνόμιο.
1: Και η υγεία.
0: Το μόνο προνόμιο είναι.
1: Όχι, είναι και η τύχη, γιατί ξέρεις, αυτό το έλεγε ο Σερβετάς πολύ. Λέει, άμα πέσει ένα αεροπλάνο, λέει, αυτοί που ήταν εκεί πάνω, λέει, δεν ήταν όλοι υγιείς.
0: Όλοι?
1: Δεν ήταν όλοι υγιείς, αλλά δεν είχαν τύχη. Οπότε υγεία και τύχη.
0: Ναι, μάλλον.
1: Ήταν άτυχη δηλαδή,
0: ναι.
1: Στο αεροπλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνος το λέει καλύτερα.
0: Και δεν μου λες... Δεν έχεις θέσει ποτέ θέμα στη μάνα σου να έρθει στη Γερμανία?
1: Την είχα θέσει όταν ήταν υγιής, οπότε θα μπορούσαμε άνετα. Τώρα είναι δύσκολα, γιατί πρώτον δεν κινείται. Δεύτερον, χρειάζεται φροντίδα, την οποία δύσκολα τη δώσω μόνος μου.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται δηλαδή άτομα που να τη φροντίζουν.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν δεν είχα πει, όταν ήταν υγιής, ας πούμε, λέω, έλα, δηλώσε πάνω και ξανά κατέβα κάτω, λέει, δεν με πειράζει, παιδί μου, απλά να δηλωμένη. Και, α, όχι, λέει, στην Ελλάδα δίνουν και τέτοια, κάτι διάφορα, ας πούμε, έλεγε. Και είναι οι φιλενάδες μου εκεί και θα τις αφήσουν αυτό πάνω, βρε, τη λέω, κάτι, θα ξαναπηγυρίσει, τίποτα δεν ήθελε. Mm. Τώρα όμως, Γερμανοί δεν είναι, να μην πω τη χειρότερη λέξη, βλάκες.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει, θα πούνε κάθε ρε φίλε. Τώρα δηλαδή που χρειάζεται βοήθεια στο σπίτι, νοσοκόμα και τέτοια, την έφερες.
0: Ναι, α.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Και δηλαδή θα υπάρξουν δυσκολίες, τα επιδόματα.
1: Ναι, ναι. Και η σύνταξή της που παίρνει, ένα κομμάτι παίρνει από εδώ. Το μεγαλύτερο κομμάτι βασικά που παίρνει σαν σύνταξη είναι από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά ξεσμοιράζονται. Μας δίνουν διπλές συντάξεις σε εμάς. Μας δίνουν μια από τη Γερμανία και μια από την Ελλάδα.
0: Πολύ
1: οπότε,
0: ωραία.
1: Ναι. Αλλά την είχαν πει και τότε. Λέει, θέλετε να μείνετε, λέει, δηλωμένοι στην ασφάλιση ασθενείας εδώ ή να σας δηλώσουμε, να δηλωθείτε στην Ελλάδα. Και είπαν τότε στην Ελλάδα. Mm. Ήταν μεγάλο λάθος.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα ήταν δηλωμένοι και θα μπορούσαν να τα οργανώναν και όλα στην μεταφορά της.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα, μάλιστα. Ωραία.
1: Μ' άρεσε το ρέγγι προλίγο που διάλεξες.
0: Το ναι.
1: Έτσι, με χαλάρωσες.
0: Για πες το συγκρότημα, Ηλία.
1: Μάρλε, δεν, όχι.
0: Όχι, όχι.
2: Μάζεκ Φασέκ.
0: Μάζεκ Φασέκ. Είναι πολύ ωραίος αυτός.
1: Ναι, κάνω εδώ, έχω ένα, κάτι φίλους, ένας είναι από την... πώς λένε, Γκάμπια τη λένε αυτή. Ζάμπια μου φαίνεται λέγεται στα ελληνικά.
0: Ναι, Γκάμπια.
1: Ναι, ναι, μαύρος ρε φίλε, κανονικά δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σαν να τον έχουν μάθει επίσης, ναι, κατράμι κανονικά. Ο Heartbreaker είναι μουσικός, είναι και γνωστός στην πατρίδα του πάρα πολύ. Και μαζί του κάνω μουσική. Δηλαδή, τραγουδάω, κάνω διάφορα μαζί του. Με αυτό είναι και με κάτι άλλους Γερμανούς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για σαν χόμπι που λέμε.
0: Κατάλαβα.
1: Το κάνω εδώ.
0: Τώρα επειδή έρχεται και άλλη γραμμή από τη Γερμανία,
1: ναι.
0: Θα σε χαιρετήσω.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να είστε όλοι καλά και να περνάτε πάντα καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ, για χαρά. 2 11 10 80 8 80 ένα λεπτό. Απόστολε.
3: Παρένταση ήθελα να κάνω για αυτό που είπε για τη μάνα του. Άμα θέλετε να τον ξαναπάρετε για να μιλήσουμε, γιατί.
0: Α, οκ, okay, περίμενε. Βάζω ένα τραγούδι για να τα κανονίσω και.
3: Ναι, ναι.
0: Σε ξαναπαίρνουμε. Άντε, γεια.
3: Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τώρα είναι και οι δύο στη γραμμή, ο Λεωνίδας από τη Βρέμη και ο Απόστολος από τη Γερμανία επίσης. Έλα.
3: Έλα, καλημέρα Αποστόλη.
4: Καλημέρα Λεωνίδα.
3: Ναι, λοιπόν, επειδή αυτά είναι πολύ πριβέ, ας πούμε, κατάσταση, θα προτιμούσα να μου δώσει το τηλέφωνο ο Σταυρούλα για να το γράψω, οπότε να το συζητήσουμε από εκεί πριβέ, ας πούμε, μεταξύ μας.
4: Ναι.
2: Okay.
4: Βεβαίως. Ό,τι θες, απλά και να σου πω και στον αέρα, δεν έχει να κάνει με σένα. Όταν άμα έπαιρνε σύνταξη η μητέρα σου από Γερμανία ή ήταν δηλωμένη εδώ, από τη στιγμή που θα την
3: έχει
4: ξέρει...
3: Έχει φύγει από το 97 όμως. Έχει δηλαδή πολλά χρόνια τώρα.
4: Δεν έχει να κάνει. Η δική μου ήταν από το 96, αυτό σου λέω.
3: Για πες.
4: Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία να του ξαναεγράψεις. Το γνωρίζεις νομίζω.
3: Ναι, θα πάω στο Ρέντεφες Δίχυρον, δηλαδή πού θα πάω να το ζητήσω το πράγμα.
4: Πώς?
3: Στο Ρέντεφες Δίχυρον θα πάω να το ζητήσω, πού θα πάω να το ζητήσω.
4: Μπράβο, ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι, έχει δικό σου σπίτι εδώ ή ενίκεια?
3: Σε ενίκεια, με κανονικά.
4: Σε ενίκεια, ναι. Απλά θα πρέπει να βρεις κάποιο χώρο που ή θα τη δηλώσει το σπίτι το δικό σου, τη μητέρα σου. Να μιλήσει δηλαδή με τον ιδιοκτήτη, αυτό θα είναι το πιο βασικό πρόβλημα και όλα τα άλλα είναι τόσο απλά και...
3: Ναι, αλλά είναι φλέγκεφαλ τώρα η μητέρα.
4: Ναι, το φλέγκεφαλ επειδή δηλαδή που χρειάζεται φροντίδα για να το λέμε ελληνικά να καταλαβαίνει
3: ναι.
4: Mm-hmm. Θα πάρεις το χαρτί από τον ΙΚΑ που είναι δηλωμένη στην Ελλάδα, θα σου δίνουν χαρτί και έρχεσαι και τη δηλώνει στο εξωτερικό και δικαιούται όλα αυτά που της, επειδή είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική
3: εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά η υπόθεση είναι ότι εγώ όσους ρώτησα μου είπαν εντάξει, σαν φλέγκεφα δύσκολα λέει.
4: Πώς?
3: Επειδή είναι μεγάλη κατηγορία ναι. Σαν για φροντίδα, σου κατάλαβες τι εννοώ. Έχουν κατηγορίες εδώ.
4: Θα σου δίνουν επίδομα όμως μεγάλο. Έχουν μέχρι 5 βαθμίδες που από το 1 μέχρι το 5.
3: Ναι.
4: Σου δίνουν επίδομα για να τη φροντίζεις και επίσης διαμορφώνουν...
3: Εγώ άρρωστος αυτός... είμαι, δεν μπορώ να τη φροντίσω. Εύκολα.
4: Πώς?
3: Και εγώ έχω προβλήματα, είμαι άρρωστος.
4: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι σου φτιάχνουν, γι' αυτό σου ερώτησα αν έχεις και σπίτι, αν είσαι και το χώρο εκεί πέρα που σου φτιάχνουν ακόμα και το μπάνιο να είναι προσιτό για να μπαίνει.
3: Ξέρω, ναι, δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να αλλάξουν το σπίτι. Δηλαδή,
2: ένα λεπτό, μην κλείσετε και οι δύο, μην κλείσετε.
3: Ναι.
2: Ένα
3: ναι.
2: Λεπτό.
5: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
6: Ρε θα μας ακούσει η γειτονιά.
7: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
8: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: Σας ακούω τώρα, συνεχίστε.
5: Λοιπόν, ναι. Λεωνίδα, το τηλέφωνο μου είναι εκεί διαθέσιμο. Άμα θες και οτιδήποτε ερώτηση να.
6: Ναι, καλύτερα, ας πούμε. Να μην κρατάμε τη γραμμή, όχι τίποτα άλλο.
4: Μη σε ανησυχεί αυτό.
6: Να μην ο κόσμος.
4: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
6: Το ξέρω, εντάξει. Αλλά λέω να μιλήσουν και άλλοι.
4: Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
5: Γιατί είναι.
4: Χωρία που παίρνουν και άλλοι τις πληροφορίες τώρα.
6: Κάτι είναι γι' αυτό.
5: Είναι, είχα και εγώ τους δυο παππούδες στα Γιάννενα και είναι τόσα πολλά που τους πρόσφερα εδώ, που τους είχα κοντά από το να έτρεχα πέρα δόθε κάτω και βοηθάει τόσο πολύ το κράτος εδώ, δηλαδή άμα εντάξεις στο σύστημα τη μητέρα σου ήδη που ήταν και εδώ και έχουν και τα στοιχεία της, είναι πολύ απλό.
6: Για να δούμε. Το
5: και έχουν τόσες πολλές.
6: Το ξέρω τι έχουν. Σου λέω, είμαι 12 χρόνια, έχω κάνει 11 χειρίσεις.
5: Ναι, με βοηθήματα, με τους γιατρούς, δεν θα πει.